0: και κάνουν και εκπομπές, να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
1: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
0: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είπαμε παιδιά, το παιχνιδιάκι τελείωσε. Τελείωσε, έχει τελειώσει εδώ και πολλή ώρα. Crystal Palace πήρε την κούπα, το Conference, κέρδισε 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο με τον Ματέτα, τον γκολ στο δεύτερο μήχρονο στο 51. Το Σάββατο έχουμε το μεγάλο τελικό, αλλά άλλη ώρα και Τζίτζι, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα.
0: Όχι 10.
1: Γιατί οι Ουγγροί.
0: 7 το πήγανε. Δεν ξέρω γιατί όμως.
1: Γιατί λέει μήπως 10.30 11 μαζεύονται σπίτια.
0: Μην πας 10 εσύ.
1: 6 ώρα θα είμαι στο γήπεδο εγώ.
0: Βουδαπέστη μέσα.
1: 4 ώρα θα ξεκινήσει, 3 ώρα θα ξεκινήσει αεροπλανικά.
0: Αεροπλανικά, ναι.
1: Ναι, θα πάω με το αεροπλανάκι μου και είμαι καλεσμένος. 7 η ώρα θα είμαι ακριβώς στη σέντρα και θα βλέπω τον αγώνα.
0: Με τον Ιφαντίνο μαζί.
1: Με τον Ιφαντίνο. Θα γίνει χαμός πιστεύω. Θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς. Εγώ πιστεύω.
0: Εσύ βλέπεις Arsenal, ε?
1: Εγώ βλέπω Arsenal με ένα γκολ, 0-1 ή 2-1.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί κάτι μου έχει κάτσει ότι οι Εγγλέζοι θα τα πάρουν και τα τρία κύπελα φέτος. Πες και αν πάρει τα δύο, εντάξει.
0: Να πάρουν όλα φέτος. Μπορεί.
1: 8 ομάδες θα βγάλουν, ναι.
0: Ναι, όλη η μισή Αγγλία βγαίνει Ευρώπη φέτος.
1: Δεν βγαίνει όμως η Λίβερπουλ.
0: Βγαίνει η Λίβερπουλ, Champions League, ρε. Τι δεν βγαίνει η Λίβερπουλ.
1: Η Λίβερπουλ.
0: Πέμπτη η Champions League. Τι
1: ποια ομάδα η Τσέλσι δεν βγαίνει.
0: Κύριε Τζίτζι, τώρα είσαι και.
1: Συγγνώμη, άντε.
0: Είσαι πρωθυπουργό και παράγων ποδοσφαίρου και δεν ξέρει τα ποιε ομάδε
1: βγαίνουν. Ναι, νομίζω δεν βγαίνει η Τσέλσι.
0: Τι νομίζει και νομίσματα. Δεν βγαίνει η Τσέλσι.
1: Αποτυχία μεγάλη για τη Τσέλσι, ρε φίλε, με τόσα εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρει καλά.
1: Εμένα μου άρεσε η Τσέλσι επί Τρογμπά. Αυτή η Τσέλσι.
0: Με τον πρόεδρο.
1: Ναι.
0: Αμπράμοβιτ.
1: Αμπράμοβιτ και του προπονητή ήταν ο Μουρίνιο. Είχε μέσα
0: ναι,
1: τροπά, είχε μέσα τον τροπά, είχε πολλούς
0: καλούς. Αυτούς λοιπόν τους στους λύκους, αυτούς να παίξουν ένα χρόνο.
1: Ο τροπά.
0: Ναι, σαν ένα χρόνο δεν μπορεί να παίξει τους λύκους σαν ένα χρόνο.
1: Μπορούν, ναι.
0: Τι κάνεις τότε σαν πρόεδρος.
1: Θα κάνουμε και μεταγραφές φέτος στους λύκους και θα πάμε καλά.
0: Αλλά δεν αλλάξαμε ομάδα.
1: Ομάδα ακόμα δεν έχουμε αλλάξει.
0: Κόμμα αλλάξαμε.
1: Κόμμα, όχι, θα είμαστε αντί για δήμαρχη, πάμε για τη
0: το
1: μεγαλύτερη.
0: Κόμμα, λέει ο Δήμος ο Σαβαλιάς, να λέγεται Τρελάς. Και με την εγγραφή θα παίρνει ένα. Θα παίρνει και την ποδιά του που τα χέρια και τα κουμπιά δένουν στην πλάτη. Α, να κάνουμε και ένα τέτοιο δώρο στου γεγραμμένου στο κόμμα. Για μπλούζα άσπρη που δεν είναι πίσω.
1: Που δεν είναι πίσω.
0: Ναι. Ναι. Ωραία αυτή η μπλούζα.
1: Εντάξει.
0: Ε?
1: Να κάνουμε και μια τέτοια μπλούζα γιατί όλες οι μπλούζες είναι ωραίες και χρειάζονται.
0: Ναι, αυτή να δίνει πίσω όμως με κουμπιά.
1: Ναι, γιατί.
0: Να δίνει μπροστά πίσω. Πιστάγωνα που λέμε.
1: Ναι.
0: Έχει ωραίες ιδέες. Ο Δήμος της Απαλιάνης έχει ωραίες ιδέες κάποιες φορές.
1: Καλώς είναι γιατί.
0: Να το φτιάξει το κόμμα καλά.
1: Να το φτιάξει το κόμμα καλά.
0: Ομοιόμορφα ντυμένο. Στα άσπρα όλοι.
1: Στα άσπρα και
0: με τα χέρια πίσω.
1: Με τα χέρια πίσω.
0: Και πώς θα βαράμε παλαμάκια.
1: Θα βαράμε με τα μπροστά.
0: Με τα πόδια.
1: Τα πόδια. Αλλά μπορούμε όμως να φοράμε και

0: φορά και καμία μανδύα.
1: Αυτό το σουρλομανδία εννοείς.
0: Ναι.
1: Πάνε και το σουρλό μπροστά.
0: Έτσι, ναι. Με τις ρίγες, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Την ταινία ο Πράκτορ Θουβού. Έκανε παρακολούθηση πίσω από τον Κολόνα.
1: Ο φίλος ο Χριστάλλας μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου φιλαράκο μου, Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Γέρακα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από το Κεφαλάρι, Παναγιώτης Φύλακας. Και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Άλλη μια Μπιλάρα βάρια που ακούμε την εκπομπή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλή βάρδια να έχεις.
0: Επίσης να πούμε ένα τελευταίο νέο. Μόνο ο πρόεδρος τα προλαβαίνει όλα. Πριν τα ανακοινώσουν οι υπόλοιποι, ότι ο Πανιώνας έχει έρθει σε συμφωνία.
1: Με ποιον συμφώνησε?
0: Με τον Χουάνο Φερνάντο.
1: Φερνάντο.
0: Ναι.
1: Έπαιρε στο Βόλο αυτός. Ο προπονητής είναι αυτός. Ναι. Έτσι, πες τα όλα στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Προπονητής.
0: Σε προπονητή συμφωνία βρίσκεται ο Πανιώνας με τον Χουάνο Φερνάντο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήταν όμως στο Βόλο ήταν.
1: Στο Βόλο ήτανε.
0: Ναι. Καλός προπονητής είναι και νέος, ε.
1: Ναι, νέος και τώρα πάει Πανιώνα να τον ανεβάσει στη Super League.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ
1: καλός. Αυτά μαθαίνετε εδώ το Τζίτζι, ε. Εντάξει, έναν άλλη.
0: Από όλους πριν.
1: Ναι, πριν
0: δηλαδή,
1: από όλους.
0: Ο Πανιώνας δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα.
1: Όχι, ούτε εσείς το ξέρετε.
0: Όχι, ο Τζίτζι.
1: Αλλά ο Τζίτζι το μάθε γιατί έχει κονέ.
0: Έχει κονέ, ναι, μεγάλο.
1: Ο πρωθυπουργό έχει κονέ.
0: Και βέβαια μαθαίνει τα πάντα για τις ομάδες, έτσι, ναι.
1: Ναι.
0: Και η τελευταία ενημέρωση είναι που έχω ότι ο Μαρινάκης βρίσκεται Λονδίνο.
1: Όχι, τα ξέρεις, τίποτα δεν κρύβεται από το Τζίτζι.
0: Του χρόνου θα έχουμε μεγάλο πρωτάθλημα στο Super League 2. Χαμός, με πάρα πολλές
1: ομάδες. Λάρισα, Πασαραϊκός, Πανιόνιος.
0: Ναι.
1: Και σε άλλες ομάδες θα βάλουν χρήματα για να ανέβουν. Θα έχει δύσκολο, ο χρόνος θα είναι δύσκολο. Θα έχει έναν ομίλο. Όχι δύο ομίλους, έναν ομίλο.
0: Ανεβαίνει δύο όμως.
1: Ναι, κανονικά. Δύο πέφτουν για να
0: κάνουν. Θα είναι και η Ελασίρου, θα είναι και οι ομάδες που έχουν ανέβει από τη Γάμα Αθηνική.
1: Εντάξει, αυτό δεν πάνε για άνοδο, δύσκολο. Να πάνε για άνοδο.
0: Όχι, αλλά θα έχουμε πολύ δυνατό πρωτάθλημα και η Γάμα Αθηνική θα έχει δυνατό, ε.
1: Ναι.
0: Με ομάδες Προεθνική, Ιωνικό, Εγάλεο, Εθνικό, Απόλλων Σμήνης. Πω, χαμός εκεί μέσα.
1: Βέβαια, διαβάζω για τον Άντωνι Γκόρντον, τον παίχτη, τον καλό παίχτη τη Newcastle. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, ο οποίος έχει τα κονέ του και τα λέει πάντα πριν από όλους, λέει ότι ο Άντωνι Γκόρντον στην Μπαρσελόνα την επόμενη χρονιά. Συμφωνία Newcastle και Μπαρσελόνα για τον Άντωνι Γκόρντον. Πότε θα δω εγώ να γράφει ο Ρωμάνο συμφωνία για αγορά, μάλλον Νίκου Χαϊδαρίου, για τον τάδε παίχτη. Πότε θα το δω γραμμένο εδώ στα site.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Πότε θα γίνει.
0: Επίσης ο...
1: με επαφές Τζίτζι.
0: Πάνω απ' όλα ο φίλος ο Τζίτζις ενημερώνει και τον κόσμο.
1: Το ενημερώνει, ναι.
0: Και λέει ότι...
1: τι λέει?
0: Κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας για Ρουτινέη. Μήπως τον δούμε στο Μουντιάλ.
1: Το Ρουτινέη.
0: Ναι, του Ολυμπιακού. Κλήση λέει της Εθνικής Βραζιλίας για Ρουτινέη. Εκεί ποιος είναι προπονητής?
1: Ο φίλος μας. Κρίση Κρούση. Τι κρίση?
0: Κλήση.
1: Κλήση.
0: Ναι, να πάει.
1: Α, να πάει ο Ρουτινέη.
0: Ναι. Είναι προπονητής ο... ο Παππούς.
1: Καπέλο.
0: Ο Καπέλο.
1: Όχι, Καπέλο, όχι ο...
0: ο άλλος, τη Ρεάλ.
1: Ναι, τη Ρεάλ, ο Έλα.
0: Ο Παππούς. Είναι καλός ο Παππούς, πες το νόμο.
1: Καλός είναι, καλός.
0: Το ξεχνάω συνέχεια, ρε γάμο. Είναι πολύ γνωστός, είναι και καλός. Ναι. Εντάξει,
1: αυτός δεν κάνει για τους λύκους.
0: Ο Αντζελωτή.
1: Αντζελωτή. Δεν κάνει για τους λύκους αυτός, Χαϊδαρίου.
0: Ναι.
1: Που έχει το Χαϊδάρι, ωραία μέρη και έχει τα βρένα.
0: Για τους λύκους έτσι όπως παίζει, κάνει ο Μουρίνιο.
1: Ναι.
0: Γιατί παίζει αμυντικά. Το ίδιο με το Μουρίνιο σύστημα παίζει ο Μπάμπης ο Τενές. Παίζει με το σύστημα όλοι πίσω, όλοι μπροστά. Με ένα επιθετικό βέβαια μετά. Ξεχνάει να βάλει τους όλους.
1: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, το μπουκαλάκι μας παιδιά κανονικά. Διαγωνισμός τρέχει, αύριο θα κληρωθεί. Είπαμε μπουκαλάκι για σήμερα, για αύριο Παρασκευή ή για Σάββατο. Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο με house μουσικές. Για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού, όνομα επώνυμο και κινητό τη λέξη μπιστρό. Ο Τζίτζης δεν πήγε γιατί όταν άκουσε Κνοσό είχε πάει στην Κνοσό. Άκουσε Κνοσού οδός και πήγε στην Κνοσό και δεν βρήκε το μαγαζί εκεί.
0: Αλλά τώρα όμω.
1: Το ξέρει που είναι, στο Περιστέρι.
0: Βέβαια, θα πάω κανονικά.
1: Υπουργό τύπου, πώ πάει η κυβέρνησή μα, λέει. Καλά πάμε.
0: Καλά πάμε.
1: Παναγιώτη μου, πάμε δυνατά.
0: Πολύ γερό.
1: Έχουμε ήδη 16%, ε.
0: Ναι,
1: πρώτε τρει ώρε, ε.
0: Με λεγούμενα του Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ναι.
0: Υπουργό τύπου, παρακαλώ. Ο υπουργό αυτοτισμού θα βγει σε λιγάκι.
1: Βγήκε ο Μπέλο.
0: Ε, είναι, είναι.
1: Για κάνουμε.
0: Ξεκουράζεται, κάνει.
1: Αύριο πάλι.
0: Αύριο πάλι. Υπουργό στα ζωάκια βγήκε η Ελένη. Και για τα φάρμακά σα, όπω πάντα.
1: Χάτζημαν και υπουργό Τσαπαλιάρη.
0: Τσαπαλιάρη.
1: Υπουργείο Υγεία.
0: Ναι. Πάτε, λέει, κάτω από τη Σύριγγα, ενώνεται το παφνί με το Πρωμοκαίκιο.
1: Μπα, αυτά είπε, ναι.
0: Και όλα τα φαρμακεία δωρεάν φάρμακα για τις καλές μας σκέψεις.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Φώτη που έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Θωμάς που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φίλε Τόμ. Ο φίλος μας ο Αντρέας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη από την... από το Αίγιο. Γεια σου φίλε Στάθη.
0: Αίγιο.
1: Φούρνος, Αίγιο.
0: Ωραία η φουρνή, ωραίο και το Αίγιο.
1: Ωραία η φούρνη, όμορφη, ε.
0: Ναι, και ωραίο και το Αίγιο. Ψωμάκι.
1: Ενωμένο άτος.
0: Ο Βασιλάκης.
1: Ναι.
0: Με τα κουλουράκια του, τα ωραία του μυστοκούλουρα και όλοι οι φούρνοι έχουν ωραία κουλουράκια μυστοκούλουρα, μυρίζουν κάθε πρωί. Ωραίες μυρωδιές. Και ωραίες μυρωδιές έχεις όταν περάσεις απ' έξω από ένα φούρνο. Ε?
1: Ναι.
0: Πάντα ρε φίλε, κάθομαι εκεί με την. Μπορεί να κάτσω και 10 λεπτά.
1: Ειδικά όταν το πρωί βγαίνει το ψωμάκι, είναι ωραία.
0: Λίγο πριν ανοίξει, ε. Που βγαίνει έξω η μυρωδιά του μυστοκούλουρου, το ένα, το άλλο.
1: Ψωμάκι, ναι.
0: Ψωμάκι, ναι.
1: Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Σωτήρης, γεια σου Σωτηράκι μου, καλημέρα φίλε. Στο φίλο μου το Γιάννη το Στεφανίδη, εκεί παρέα με τα υπόλοιπα παιδιά, τον Κιανό, τον Βαλάντη, τον Αμπατζάκη, τον Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Αντρέα. Καλημέρα σε όλους, μάγκες.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπιλάρα, εδώ στην ονόματος του κυρίου Τζίτζι, Μιχάλης από Τραπετσόνα.
0: Καλημέρα,
1: στηρίζουμε Τζίτζι, αν και στα Πετσόνα πρέπει να κάνουμε κάτι γιατί δεν είναι πολύ ψηφοφόροι του Τζίτζι, είναι λίγοι μέχρι στιγμής. Πρέπει να πας μια κερατσίνη.
0: Μια μανιάτικα και μια δραπετσόνα.
1: Ναι. Να πάρεις και από εκεί κόσμο.
0: Μην ξεχνάμε, ήταν το μέρος που έμενε και ο σχολεμένος ο φίλος μας, ο Μαχαίρας, ο Δημήτρης. Δραπετσόνα, έτσι,
1: ναι.
0: Θα πάω και από εκεί, θα επισκεφτώ και την ωραία δραπετσόνα και τα μανιάτικα και επίσης το Βόγκο και όλα από εκεί πέρα τα μέρη.
1: Ποιο Βόγκο.
0: Όχι το Βόγκο, είναι εκεί ένα περιοχή.
1: Βόγκο, περιοχή.
0: Ναι, στα μανιάτικα.
1: Να πας. Πάρουμε ψήφους θέλουμε τώρα. Πρέπει να γυμνάσαι.
0: Βέβαια. Και βέβαια, γυρίζοντας θα τρώμε και κανένα μυστοκουλουράκι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, να πρέπει να πας όμως. Να κάνεις τη γύρα σου.
0: Ναι.
1: Ψηφοφόροι είναι οι άνθρωποι.
0: Ψηφοφόροι.
1: Ας σε δουν από κοντά.
0: Βέβαια.
1: Ας σου φίξουν το χέρι.
0: Βέβαια.
1: Ας σου φίξουν μια μπούφλα. Μια βάφλα.
0: Βάφλα.
1: Ναι, όχι μπούφλα.
0: Ωραία βάφλα. Ή να φάμε ένα ωραία γλώσσα. Γλυκό.
1: Πεθεράς η γλώσσα.
0: Να μην ξεχνάμε ότι θα έχουμε σε γενικά παντού θα ανοίξω και μαγαζιά Oriental.
1: Θα κλείσει σπίτια τώρα σήμερα.
0: Όχι.
1: Έτσι,
0: θα είναι μέχρι τις 11 το βράδυ ανοιχτά.
1: Ναι, να πάει ο άλλος 10.30 παθενός άνθρωπος με Oriental με το κορίτσι αγκαλιά, να το μάθει γυναίκα, δεν γεια του πει.
0: Δεν τα έχει κάμερα.
1: Α, χωρίς κόσμο.
0: Χωρίς κάμερες.
1: Για να παρακολουθήσει γυναίκα.
0: Δεν απαγορεύεται η γυναίκα, μόνο οι άντρες.
1: Απ' έξω να κάθεται. Για να δει να βγαίνει, πει που ήσουν. Είναι μεσακή Οριεντάλ. Γι' αυτό κάνω τζίτσι, μαύρο ο τζίτσι.
0: Όχι, τα έχουν πόρτες αδιέξοδο που θα φύγουμε την πίσω μεριά. Μπροστά βγαίνει μόνο η σερβιτόρια.
1: Φέρα να κλείσει σπίτια τώρα, εντάξει τώρα, κλείνει σπίτια.
0: Να βάλουμε ένα χορό Οριεντάλ.
1: Να βάλει χορό Καλαματιανό, πρέπει να βάλει Οριεντάλ.
0: Καλαματιανό.
1: Χωρί ρούχα.
0: Με ρούχα.
1: Τι με ρούχα.
0: Καλαματιανό χορό θα έχουμε έτσι κι αλλιώ.
1: Είναι λίγο τζίτσι, ο πρόεδρο είναι λίγο μουρντάρι. Είναι λίγο απίθασο να το κάνουμε.
0: Έχουμε και καλαματιανού χορού.
1: Απ' την άξο.
0: Και ωραίου χορού απ' την άξο. Και ωραία γραβιέρα από την Άξο και πατατούλες από την Άξο και γενικά θα έχουμε όλα τα νησιά μας με τα ωραία προϊόντα.
1: Και στη Σαντορίνη με τη φάβα.
0: Βέβαια.
1: Που είναι ωραία.

0: στείλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Λέω φίλο ο Γιάννη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλημέρα στο φίλο μα τον Κώστα από το πανέμορφο Νάφλιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Περιμένουμε τον Τζίτζι να κλείσουμε το Μπούρζι για να κάνει ομιλία.
1: Εννοείται. Τον Νάφλιο θα πάω.
0: Κοίτα, θα μη αφήσουν εκεί γιατί είναι φυλακέ στο Μπούρζι παλιέ.
1: Ναι.
0: Και μη αφήσουν και φύγουνε.
1: Θα πάω και στο Μπούρζι, θα πάω παντού και στον Νάφλιο γιατί μου αρέσει τον Νάφλιο, το λέω όλα αυτά.

0: Λοιπόν, παιδιά, παιχνίδια ξεκινάνε 3:30 τα υπόλοιπα. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη μου?
1: Βέβαια, 3:30 έχουμε τα υπόλοιπα παιχνιδάκια που είναι και εκεί αρκετά.
0: Γκολ έχουμε μόνο σε ένα match τώρα από την Αμερική. Έχουμε Sporting με το Σαν Αντώνιο 3-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Τσανανούγκα με τη Richmond Kickers 0-0, μάλλον 3-0 στο 55 και στο 56 New York Cosmos Union Omaha 0-0, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, αυτό είναι πρωτάθλημα Αμερικής Λίγκα. Σε λίγο θα ξεκινήσει το Κορίθιας,
0: ναι,
1: με την Πλατινέσσε που το έχω πει εγώ, το έχω πει over στο Σωτηράκι. Θα ξεκινήσει επίσης και το Φλουμινέσσε που το έχω πει goal over. Και θα ξεκινήσει και η Πενιαρόλ με την Ιντεπεντινέντε Σάντα Φέρ. Το έχω πει over και αυτό.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Πιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Περισσό. Είπαμε, παιδιά, το κόμμα του Τζίτζι έχει όνομα, λέγεται Κόναν. Κάπα όμικρον νι αλφα νι. Κόναν. Όχι ο Βαρβαρός, Κόναν ο Τζίτζις.
1: Ο Τζίτζις.
0: Λοιπόν, πάμε το τραγουδάκι μας, έλα πες το.
1: Να πούμε, Βασίλη, ότι ένας φίλος του Εθνικού,
0: ναι, ναι, το Εθνικό,
1: μου λέει αν θυμάμαι κάποιος παίκτης από το 82-83.
0: Να πεις μετά, το διάλειμμα.
1: Είναι εύκολο, να τους πω μπαμ μπαμ.
0: Πάμε, γρήγορα.
1: Έχουμε και λέμε λοιπόν Κωτίδης, Καμπόλης, Μπίσκα, Πίτας, Μπατσιμίλας, Αμορόζο, Ουλούγκα, Παπαδόπουλος Φάνης, Παναγιώτης Κατσικογιάννης, Κοβάσεβιτς.
0: Παιδιά, αυτό ο Τζίτζης τα λέει όλα σπαθή, σταράτα.
1: 1982-1983.
0: Τα πάντα, μερομηνίες. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη και πάμε στο διάλειμμα. Μετά το τραγουδάκι μας, τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 943, Intervet & Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Τάιρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
0: μου. 943 Interveten Sports.

0: εδώ είμαστε. Είμαστε 25 λεπτά πριν τις 4. Ο Γιάννης, ο φίλος μας. Καλημέρα, ΑΕΚ μόνο από Ταύρο. Γεια σου, φίλε Γιάννη. Ο κύριος Μπέλος. Εγώ θέλω να αφήσω το Υπουργείο και να συνεχίσω να είμαι οδηγός του Πρωθυπουργού, γιατί θα βγάζω πιο πολλά λεφτά από τις μίζες παρά τα, από τα υπουργηλίκια. Το κάνουμε οδηγό.
1: Δεν κάνουμε οδηγό, τι φίλε μας.
0: Εντάξει, οδηγό.
1: Εντάξει.
0: Με πατίνι.
1: Ναι, γιατί θέλει να είναι οδηγός.
0: Εντάξει, οκ, ό,τι πει ο Μπέλος. Θα δώσει 250 ευρώ, τόσο δεν είναι.
1: Ναι. 250 ευρώ για οδηγός.
0: Μπράβο.
1: Για να μπορεί να είναι οδηγός, ε.
0: Ναι. Έχουμε σέντρα και στα παιχνίδια των 3.30. Δεν έχουμε κάποιο γκολ σε κανένα παιχνίδι. 5 λεπτό. Είναι όλα στο 0-0. Δηλαδή το Κορίνθιας Πλατένσε, Μπολιβάρ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια, Πενιαρόλ Ιντεπεντιέντε Σανταφέ, Φλουμινένσε Δεπορτίβο Λα Γκουάιρα, Red Bull Bragantino Carabobo, River Plate Blooming Santa Cruz. Όλα είναι στο 0-0, κύριε Μιχάλη, στο 5 λεπτό περίπου.
1: Ξεκινήσαμε τα ματσάκια μας. Γιατί τα ενδιαφέρει και πολύ κόσμο τώρα.
0: Θα είναι και σωματοφύλακας, λέει. Bodyguard.
1: Bodyguard.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, τότε πρέπει να έχουμε.
0: Τι να έχουμε.
1: Θα παίρνουμε διπλό μισθό, φίλος μας.
0: Διπλό.
1: Βέβαια. Μα και bodyguard.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr.

0: Τζίτζι παίζει και εθνική μα, δύο φιλικά παιχνίδια. Με Ιταλία και με Σουηδία, αρχές Ιουνίου. Τώρα θυμάμαι ημερομηνίες ακριβώς. Ένα παιχνίδι εδώ στη Στοκχόλμη με τη Σουηδία και ένα στο Παγκρίτιο με την Ιταλία. Θα πας?
1: Ναι.
0: Πού θα πας απ' όλα?
1: Να πούμε ότι. Καταρχήν να πούμε ότι έχουμε δύο γρήγορα γκολ.
0: Α, μάνα, μάνα.
1: Ένα-ένα Φλουμινέσε.
0: Μπαμ, μπαμ, ε.
1: Ναι, το έδωσα εγώ γκολ και over στο φίλο μου το Δημητράκη. Γιατί έδινε το, είπαμε, το γκολ-γκολ στον αγώνα της Φλουμινέσε έδινε 2-47.
0: Πόσο πήρε πίσω το γκολ-γκολ?
1: Όχι, το γκολ-γκολ είναι κανονικά.
0: Α, με... ωραία, κανονικά, σωστά.
1: Οπότε έχουμε δύο γρήγορα γκολ, φίλε Βασίλη. Στο 12ο λεπτό είναι αυτή τη στιγμή, στο 12 και είναι 1-1. Προηγήθηκε η Φλουμινέτσα 1-0 με πέναλτι.
0: Και καπάκι σοφάρισε, καπάκι, ε.
1: Καπάκι σοφάρισε η Deportivo. Γιατί είπαμε, αυτός ο αγώνας είναι με 5 πόντους η Φλουμινέτσα, με 4 από κάτω.
0: Ναι.
1: Και οι δύο θέλουν την νίκη. Δεν σώνονται με την ισοπαλία κανένας, γιατί στις δύο πρώτες θέσεις είναι οι Λανούς και μια άλλη ομάδα.
0: Αλλά μπήκανε γερά δηλαδή και οι δύο ομάδες. Ναι. Αυτό και... μας λες.
1: Και τι, είπε ο πρόεδρος, σημαντεψά, ότι θα είναι goal-goal.
0: Ναι, το έπεσε αυτό.
1: Και over.
0: Ναι.
1: Έπεσε στο σωτηράκι. Και γενικά στον κόσμο να πληρωθεί ταμείο, έτσι, ναι. Επίσης έχω δώσει και goal-goal και έχω δώσει και όχι goal-goal, έχω δώσει και over τη Κορίνθια.
0: Ναι.
1: Είναι στο 12-0 και νομίζω ένα ακόμα έχω δώσει. Ε. Έχω δώσει την Πενιαρόλ που είναι 0-1.
0: Το φάγε η Πενιαρόλ.
1: Το φάγε η Ιντεπεντινέντε Σάντα Κόλοφερ, προηγείται 0-1, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Οπότε. Ο Τζίτζης έχει πέσει μέσα από τα τρία μάτς στα δύο, κύριε Σωτηρά και Μακούς.
0: Για αρχή, ε.
1: Για αρχή. Δώσαμε goal over τη Φλουμινέτσε και over την Πενιαρόλ. Θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Και την Κορίνθια δεν θυμάμαι όμως. Θυμάσαι την Κορίνθια?
0: Δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω over την έχουμε δώσει αυτή σκέτο.
0: Α, ωραία.
1: Περιμένουμε. Να πούμε ότι έχουμε δύο φιλικά λοιπόν για την εθνική μας. Η εθνική μας δεν τα κατάφερε να περάσει το παγκόσμιο, έτσι, ναι. Τώρα θα παίζαμε φιλικά προετοιμασίας.
0: Ναι, αλλά. Αλλά δεν προκάναμε. Παίζουμε φιλικά, σχέτα φιλικά.
1: Ναι, σκέτα και δεν ξέρω αν πέρασαν οι Σουηδοί. Όχι. Ούτε οι Ιταλοί.
0: Αφού παίζουν φιλικά, δεν πέρασαν.
1: Ούτε οι Ιταλοί νομίζω, ε.
0: Ούτε οι Ιταλοί, μείναν απ' έξω.
1: Όπου οι Ιταλοί μείναν και αυτοί απ' έξω. Κρίμα, γιατί και η Ιταλία είναι χρόνια στα παγκόσμια και η Σουηδία.
0: Και
1: η
0: Ελλάδα. Κρίμα,
1: κάμα. Ναι. Τώρα θα παίξουμε σκέψη φιλικά εμείς και ξεκινάει το παγκόσμιο, έλεγαμε.
0: Τηλεόραση εμείς.
1: Και βλέπουμε τώρα. Κοίτα, χωρίς παρεξήγηση τη Σκωτία.
0: Θα περιγράψεις, ε.
1: Ναι. Και θα λέγαμε την αντίπαλό μας, ποια ήταν η Σκωτία.
0: Ναι.
1: Ή η Γεωργία, δεν θυμάμαι, από ποιον απεκλειστήκαμε.
0: Γεωργία πρόπερση.
1: Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε. Κοίτα, απεκλειστήκαμε από τη Σκωτία. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, χαρές και λύπες μαζί, ε.
0: Έτσι.
1: Αλλά να πούμε ότι τα δύο φιλικά αυτά, ίσως τα φέρουμε και για γουρίτο, έτσι, ναι. Θέλουμε τι νίκες. Ένα θα παίξουμε στο Στοκχόλμης και ένα θα με τις ωραίες Σουηδέζες. Και να θα παίξουμε στο Παγκρίτιο με τις ωραίες τσικουδιές. Είναι ένα. Είναι ένα-ένα η... το μέτσε το γκολ.
0: Ναι, Φλουμινέσε, ένα-ένα.
1: Μόνο στην Κορίνθια δεν έχουμε γκολ.
0: Ακόμα νωρίς εσύ μου, 13 λεπτά πέρασε, δεν με βιάζεσαι.
1: Ναι,
0: θα θες τώρα γρήγορα εσύ.
1: Όχι, είχε πει κάτι ο Μπέλος, κοινάει καφεδάκι νομίζω.
0: Ο Μπέλος κοινάει καφεδάκι.
1: Κοκακόλα είχε πει.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Ναι, κουστάρι κουλί.
0: Ξοδεύτηκε.
1: Εσύ έχεις παίξει τίποτα σήμερα?
0: Όχι, τίποτα, τίποτα.
1: Τίποτα. Και α πούμε, Βασίλη, ότι ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1 με την ΑΕΚ στο Χάμπολ.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Έκανε το 2-1. Και του λείπει μια νίκη για να πάρει το πρωτάθλημα. Θα πάει τώρα στο ύπο της ΑΕΚ. Και να πούμε επίσης, ή εκτός αν σε φαρίσει η ΑΕΚ, θα ξαναγυρίσετε πάλι πίσω.
0: Ναι, πάλι στο μετά στο γήπεδο του Ολυμπιακού.
1: Απλά εξασφάλισε την έδρα.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός από το έχει βγει πρώτα στην βαθμολογία και έχει πλεονέκτημα έδρα.
1: Έδρα, ναι, γιατί την είχε σπάσει η ΑΕΚ με το 0-1.
0: Και έσπασε ο Ολυμπιακός πάλι την έσπασε και τώρα 36-30. Και έρθισε και έχουμε ακόμα ένα αγώνα, νομίζω Σαββάτο γίνεται το αγώνα.
1: Σαββάτο και έχουμε και στο Πόλο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Το πρώτο τελικό στο Πόλο. Είναι ένα κλικ λίγο παραπάνω Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός όμως έχει ανέβει πολύ. Εκεί που ήταν ο Παναθηναϊκός έτρωγε 20-30 γκολ και δεν έβαζε κανένα, τώρα τα παιχνίδια τα κοντράρει. Έχει πάρει καλούς παίκτες ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε παλιά και με 10-0.
0: Και
1: 12.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω τώρα, έχει ανέβει και στο Πόλο και στο Βόλιο που το πήρε, έτσι, ναι. Είναι και σαν.
0: Το Βόλιο το πήρε ο Παναθηναϊκός, το double.
1: Ναι. Και στι γυναίκες το πήρε η Ραό νομίζω.
0: Παναθηναϊκός πήρε και στις γυναίκες.
1: Και στα δύο.
0: Ναι.
1: Έχουν ανέβει στο Πόλο πολύ ο Παναθηναϊκός. Ναι. Στο Πόλο όμως είναι ένα κλικ λίγο πιο κάτω. Παρόλο που ανεβαίνει, εγώ από περιέργεια μπήκα χτες και είδα
0: στο
1: και.
0: Πόλο.
1: Ναι, στο Πόλο. Είδα 15-12, αλλά τι είδα.
0: Τι
1: δεν θα το πιστέψει. Μόνο πρέπει. 61-0 οι νίκες.
0: Ναι, ρε, είναι καλύτερο.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο. Δηλαδή τώρα κοιτά, πρέπει να κάνει μια νίκη ο Παναθηναϊκός να σπάσει αυτό.
0: Στα τελευταία δύο χρόνια έχει κάνει καλή ομάδα στο Πόλο, ναι. Αλλά όχι.
1: Δηλαδή τώρα. Το 61-0 τι σημαίνει, ότι 61 ναι. αγώνες που έχουν γίνει 61 νίκες.
0: Ναι, ναι.
1: Καμία δεν έχει λήξει ισοπαλία. Υπάρχει στο Πόλο ισοπαλία, άμα λήξει.
0: Υπάρχει. Πώ δεν υπάρχει ισοπαλία. Υπάρχει ισοπαλία. Πώ δεν υπάρχει.
1: Δεν πάει παράταση πέναντι.
0: Όχι. Μόνο άμα είναι ευρωπαϊκά παιχνίδια και πάνε για απόκριση.
1: Εντάξει. Αλλά 61-0 ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει όμως. Στο δεύτερο μάτσο που θα σπάσει αυτή την κίνηση με το
0: 61-0. Αν το και πάλι τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι καλό στο Πόλο. Έχει ανέβει πολύ.
1: Αλλά παραμένει.
0: Δεν φτάνει τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερο.
1: Ναι, κάνει και καλές μεταγραφές. Γενικά έχει καλή ομάδα στο Πόλο, έτσι είναι.
0: Για πάμε, Γραμμούλα, καλημέρα. Καλώ, Αλέξανδρο.
1: Γεια σα, Αλέξανδρο.
2: Θα το πω περίπου τώρα. Λοιπόν, άκου για το Πόλο τι γίνεται, φίλε Τζίτζι. Δεν ξέρω το μικρό όνομα. Μιχάλης.
1: Ναι, Μιχάλης.
2: Το αστυνομικό τι σημαίνει, από το 2001, εδώ και 25 χρόνια ο Ολυμπιακός, με τον Παναθηναϊκό έχει παίξει 61 αγώνες και είναι ο Ολυμπιακός 61 νίκες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός από τότε έχει ανάγκη στον Ολυμπιακό. Από το 2001.
1: 25 χρόνια.
2: Ναι, 61 νίκες, 61 αγώνες. Κοίτα, Βασίλη, δεν είναι ο Παναθηναϊκός. Φέτος έκανε καλή ομάδα.
0: Και πέρυσι μόνο έχει μια φιλοκαλή, αλλά όχι φέτος, όπως φέτος.
2: Έκανε μεγάλη απόσταση και πάλι φέτος ο Παναθηναϊκός τι πήρε. Πήρε το 2 διεθνείς, ήταν στον Ολυμπιακό παλιά αυτή. Ήταν ο Σκουμπάκης και ο Γιουβέτης.
0: Ναι, είναι καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Έχει φτιάξει μια καλή ομάδα. Δεν λέω ότι είναι.
2: Ναι,
0: Ολυμπιακός ακόμα έχει μπροστά του.
2: Έχει μειώσει την απόσταση.
0: Ναι, αλλά είναι. Ναι, καμία σχέση με προηγούμενα χρόνια.
2: Η είναι πολύ καλή. Και ο Γιουβέτης και ο Σκουμπάκης, διεθνής, πάει στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τι γίνεται, δεν μπορεί κάθε φορά. Είναι πολύ καλή διεθνής. Ο Ολυμπιακός παίρνει πάντα από τις ομάδες τους καλύτερους. Μετά κάποιοι φεύγουν πάνω στο εξωτερικό. Γιατί του δίνουν πολλά χρήματα οι Ιταλοί, ειδικά και οι Ουγγροί που βάζουν τον κάποιου νέου πολύ καλού. Ελπιδοφόρους παίκτες, φεύγουν πια που μεγαλώνουν. Γιατί, εντάξει, 13 παίκτες είναι, δεν μπορώ πόσο παραπάνω να
0: έχει. Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Και το θέμα είναι την ομάδα που ο Ολυμπιακός παίζει και άντρες και γυναίκες στη Μάλτα. Αυτό το Final Four που λέμε, θα γίνει στη Μάλτα, παίζει ο Ολυμπιακός και ο άντρες και γυναίκες. Εκεί να κάνει κάτι. Παίζουν αύριο βράδυ στο Σεράφιο, στο Πανέκο την έδρα. Το δεύτερο αγώνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Κοίτα, ο Παναθηναϊκός νίξε τον Απόλλωνα στα ημιτελικά και ο Ολυμπιακός είναι βουλιαγμένη. Ο Απόλλωνα είναι καλή ομάδα.
0: Αυτές τις ομάδες είναι καλύτερες.
2: Ακριβώς. Νίκησε με 2-1 νίκες ο Παναθηναϊκός στην Απόλλωνα.
0: Ναι,
2: εγώ δεν
0: ναι.
2: πήρε άντα την Απόλλωνα. Αλλά έχει μειωθεί η απόσταση. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος. Το θέμα είναι αν θα καταφέρει ο Παναθηναϊκός αύριο στην έδρα του.
1: Γι' αυτό είπα.
0: Να κάνει καμιά.
1: Να προσπάσει αυτό το 61-0. Γιατί και εγώ λίγο βρίσκω το βλέπω να χάσει ο Ολυμπιακός στο ποτάθλημα.
0: Μετά το χάνει.
1: Επειδή βλέπω συνέχεια, ναι.
2: Αυτό που λέτε με την ισοπαλία, τι γίνεται.
0: Δεν υπάρχει ισοπαλία, δεν είναι.
2: Δεν υπάρχει. Είναι πάει στα πέναλτι πλέον και σου λέει ο νικητής παίρνει 2 βαθμούς.
0: Και άλλος ένα.
2: Το χαμένος μη ένα βαθμό.
0: Ναι,
2: είναι
0: ναι,
2: το
0: ναι.
2: βόλι με το.
0: Ναι,
2: το
0: ναι, σωστά, με τα σετ.
2: Αυτό έχει γίνει. Για να βγαίνει νικητής, από ό,τι χάνει το ουσιαστικά με νικητή απέναντι, χάνει ένα βαθμό. Δεν πάει 3, δεν πάει 2-1.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Βαθμολογία. Όχι είναι αρκετά, καταρχά είναι πολύ ωραίο άθλημα.
1: Ναι, φιλικημένα μου αρέσει. Από ό,τι το βάζω στην τηλεόραση, παρακολουθώ με αγώνες και άλλους. Είχαμε τον Ολυμπιακό και παλιά υπήρχε και ηχείος εθνικός. Είχαν καλές ομάδες.
2: Ο εθνικός ήταν ο εθνικός, ήταν πάντα ο Μαδάρα. Ηχείο όμως υπήρχε ηχείος, Χανιά, Πάτρα. Οι οποίες ήταν σε μεγάλη παραγμή γιατί δεν έχουν αντέξει τον ανταγωνισμό.
1: Ναι, αντέξανε, ναι.
2: Και δυστυχώς οι τοπικοί παράγοντες.
0: Παίζει ρόλο και το χρήμα, ρε φίλε. Εντάξει, και το Πόλο υπάρχει χρήμα.
2: Πώς θα βάλει τον τοπική παράγοντα.
0: Αυτό λέω. Είναι και ένα άθλημα το οποίο δεν μαζεύει και κόσμο, δεν έχει και πολλά έσοδα. Όλα αυτά μετράνε.
2: Να δείτε μόνο ότι πολλές φορές οι ομάδες των νησιών παίζουν ως δηλώνουν έδρα τους. Εδώ το όνομα δική σα κολυμπητήρια, γιατί πολλοί εξ αυτών είναι φοιτητές, εργάζονται στην Αθήνα. Και καταρχάς δεν είναι και εύκολο οι ομάδες, συνεχώς πάνω κάτω Κρήτη, Αθήνα, Πειραιά, Χίος, Πειραιά. Γι' αυτό γίνονται πολλά παιχνίδια εντός νοματικής πολλές φορές. Είναι δύσκολα καταρχάς και τα πήγαινε έλα μόνο. Είναι πολλά έξοδα.
0: Έτσι.
2: Δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι ομάδες. Μην τα το Ολυμπιακός είναι σε επαγγελματικό επίπεδο. Η βουλιαγμένη έχει τα.
1: Έχει κόσμο Ολυμπιακός και η βουλιαγμένη έχει κόσμο.
2: Η βουλιαγμένη έχει αλλάξει τι γίνεται. Δεν έχει τα. Δεν έχει τους πόρτους πολλούς πόρους, αλλά έχει τα βρεθήματα υποδομής, βγάζει παίχτες και μέσα από αυτούς μπορεί και επιβιώνει.
1: Ναι.
2: Έχει πολύ καλά εφηβικά η βουλιαγμένη. Ο Ολυμπιακός έχει τον ένα στέχνη που δίνει χρήματα λόγω της ΠΑΕ μεταδιαρκείας, έχει από εκεί πέρα και τα έσοδα, σύν την καλή πορεία στην Ευρώπη και βοηθείται από εκεί. Αλλά εντάξει είναι και μεγάλη δύναμη. Από εκεί πέρα το βράδυ είναι τα δύο χρόνια μπάσκετ.

0: Κάπου έτσι θα πάει.
1: Μπράβο, κάπου και εγώ το υπολογίζω. Γιατί είναι, δεν ξέρω και άξιο τι κατάσταση με τον Άρη, η Θεσσαλονίκη είναι δύσκολα. Πέρασε στην τετράδα, ο θα κόθα. Θα έχουν διάθεση δευτερά. Πότε παίξε, έπαιξε δευτερά βράδυ.
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο το Ολυμπιακό θα κάνει άλλη μια φιέστα, η Άκη θα το ευχαριστηθεί.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω.
1: Αυτό που είναι ενίγμα είναι ο Παναθηναϊκός θα φανεί αν θα μπορέσει αύριο, δηλαδή το Πέμπτη το βράδυ και Σάββατο, εγώ παίζω πάνω στο Θεσσαλονίκη, να δέσει λίγο η ομάδα. Αν δεν δείξει καλά, αν δεν δείξει ότι πάει καλά, Τετάρτη που είναι τελική, δεν θα καταφέρει πολλά. Γι' αυτό για μένα το Παναθηναϊκό τον περιμένω ή θα είναι σε πολύ καλή κατάσταση να δείξει ότι πάει κοντά στον Ολυμπιακό. Αν με τον Πάκο έχει προβλήματα, δεν έχει γιατρία. Με τον Ομπράντοβιτς, τι ακριβώς γίνεται?
0: Τώρα έχουν πλησιάσει από ό,τι ακούω, για λόγια και αεροπονητής. Να ανάβει ένα πόσο στα τεχνικός διευθυντής με παίχτες και αυτά.
1: Α, όχι αεροπονητής.
0: Έτσι, όχι αεροπονητής, γιατί θέλει και ο ίδιος να είναι προπονητής.
1: Ναι, αυτό είχα κάπου διαβάσει ότι ο ίδιος λέει με τον λόγο της δίκης, με τον Γιαννακόπουλο, δεν μπορεί να βγάλει τα κρεμματών. Στην να σου λέει καλά, μπορεί να σε τρελάνει. Για προπονητής ποιος μπορεί να πάρει σημανέκο?
0: Εντάξει, υπάρχουν μόνο, πολλά ονόματα υπάρχουν προπονητές, καλοί προπονητές στην Ευρώπη. Και αυτός ο Γερμανός είναι πολύ καλός ο πονητής.
1: Ο Χέμπερτε.
0: Ναι. Αυτός, και αυτός η Βαλένθια καλός ο πονητής.
1: Καλά και αυτός, ναι, κάνει πολύ.
0: Υπάρχουν πονητές καλοί. Απλά πρέπει να είναι και το σωματείο σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν είναι μόνο προπονητής, δεν παίζει μπάσκετ αυτός μόνο.
1: Ναι.
0: Είναι και παίκτες, θέλει πολλά. Να είναι το κλίμα καλό, είναι πολλά. Να είναι ομάδα. Αγαπημένη και αυτά.
1: Ο Πασκουάλ που μένει,
0: και ο Πασκουάλ, καλή, δεν είναι κακή περίπτωση.
1: Δεν είναι κακή, αλλά πάει στο Ντουμπάι αυτός όμως.
0: Ναι, πάει Ντουμπάι, πάει το χρήμα εκεί.
1: Πάει Ντουμπάι. Κοίτα, ο Λάσο θα παραμείνει στην Μπάγερ.
2: Καλά, εγώ πάντως αυτό μας είπε το Ντουμπάι, δεν το. Δηλαδή, εντάξει, το κοντράρο για να κόμπλωσε, αν θέλει.
0: Ποιο?
2: Να του δώσει λεφτά να έρθει.
0: Εντάξει, το κοντράρο
2: και την Ντουμπάι, έτσι, ναι. Άμα, δηλαδή, άμα πει ο Γιαννακόπουλος θέλω τον Πασκουάλ, εγώ πιστεύω ότι δίνει 5 Ντουμπάι, θα του δώσει 6. Είναι πεισματάρης ο Γιαννακόπουλος. Είναι χρήματα, δεν είναι έτσι κουνής. Απλά νομίζω ο προπονητής είναι αυτό που λες, λέμε, καλύτερες συνθήκες, ούτε φωνές, ούτε, ναι, δεν θα το πει κανένας τίποτα και έτσι είναι, Βασίλη.
0: Τι, εντάξει, θα του πούνε εκεί, άμα βάζει.
2: Το δείχνουν οι άνθρωποι, εντάξει, τώρα έχουν μπει στην Ευρωλίγκα, δεν θα του πούνε κάτι και να αποτύχει κάτι.
0: Ναι, θέλουν να πάρουν όμως Ευρωλίγκα, ρίχνουν πολύ χρήμα, έτσι. Ρίχνουν,
2: ναι, εντάξει.
1: Ο Λάσο δεν
2: στην πάγκη,
1: στην
0: Εφές είναι. Στην Εφές είναι ο Λάσο, ναι.
1: Αλλά κοίτα μου, ρε παιδί μου, ας πούμε στην.
0: Ναι, Εφές μπορεί να πάει αυτός πάλι, ο Αταμάν.
1: Αν αφήγει από εκεί ο Λάσο, λες.
0: Ναι.
2: Με τόσα πενελίγια που του ρίξανε, δεν νομίζω. Εντάξει. Αλλά εγώ πιστεύω ότι και ο Αταμάν δεν ήταν κακός, απλά εντάξει. Έπεσε στην περίπτωση. Τι να κάνει. Γιατί πήρε μια Ευρωλίγκα,
0: Ναι, μου ήταν κακός, κακή πορεία η φετινή. Πολύ κακή ομάδα τώρα.
2: Ναι, εντάξει.
0: Χωρίς μέσα αρχή και τέλος. Είχε για τρεις παίχτες, τέσσερις παίχτες καλούς και οι υπόλοιποι ήταν. Δεν ήταν ομάδα βασικά.
2: Μετά τον μπερδέψα, του φέρανε εκεί και του άλλου τώρα το Γενάρη. Εντάξει, να κάνει.
1: Ο Παναγό έκανε το πολύ μεγάλο λάθο, παιδιά. Ποιο ήταν? Όταν πήρε τον Ντέιβι, εγώ έλεγα και με φίλου μου, ο Παναγό στο πεντάρι πονάει. Mm. Αν είχε πάρει ένα πολύ καλό παίχτη ψηλό, θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, φαντάζομαι τον Λιωκόβα να παίξει πώ τώρα με τον Λεσόρ, ο οποίο ήταν από τροματισμό. Και ποιο υπάρχει πίσω, ο Μίτογλου, που δεν είναι κλασικό πεντάρι.
0: Το μα ο Μίτογλου δεν παίζει κιόλα, φίλε.
1: Αυτό ακριβώ. Και ο Φαντίν είναι τραυματία και είναι 37 ετών. Ενώ ο Μπιακό έχει τρία πεντάρια. Πρώτη κλάση, δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα, πρώτη κλάση, βέβαια.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να το πανεπιστήμιο. Ο Λεσόρ είναι παιχταράς, αλλά είναι από τραυματισμό και αν έχει.
0: Και είναι και μόνος του, φίλε, οι άλλοι κάνουν και αλλαγές.
1: Δηλαδή,
0: θα ξεκουράζει οι άλλοι, ο Λεσόρ.
1: Έχει ένα τρομερό ξεπέταγμα από εκεί που είναι η βολή και με ένα βήμα πήγαινε κάθε φωνή. Τώρα βλέπεις ότι δεν κάνει αυτά τα πράγματα. Φοβάται σιγά σιγά. Δηλαδή, του χρόνου ήταν πάλι ο Λεσόρ ο γνωστός.
0: Ναι.
1: Άρα
0: ναι.
1: Εκεί, ποιος θα είναι πίσω το Λεσόρ, άμα κάνει δύο φάουλ, τρία, ποιος θα είναι πίσω. Ο Μίτογλου που δεν είναι πεντάρι κλασικό και από εκεί τίποτα.
2: Βασίλειο, παίρνω την Ευρωλίγκα, δεν παίρνω για το πετάλμα, το έχει παρατηρήσει.
0: Εντάξει.
2: Στην Ευρωλίγκα στη χωριά, το πήρε ο Ολυμπιακός, το έχασε μετά. Και μια.
0: Το πήρε.
2: Εντάξει, μια χρονιά θυμάσαι που είχε πάρει το
0: πετάλμα. Μια χρονιά δεν είναι αυτό που λέει.
2: Έχασε.
0: Μια φορά έγινε αυτό.
2: Το πρωτάθλημα είναι διαφορετικό, θα το δει στου τελικού.
0: Ναι, εντάξει, άλλο πράγμα, αλλά είναι φαβορή ο Ολυμπιακός πάλι.
2: Είναι φαβορή, αλλά εγώ λέω θα πάει στα 5 μάτς.
0: Συγγνώμη, αν πάει στα 5 μάτς.
2: Θα πάει.
1: Αν το πάρει το πρώτο παιχνίδι, αν το πάρει ο πρώτο Ολυμπιακός, μετά. Δύσκολο πάνω πως θα κάνει κάτι. Θα πάει 3-1, μπορεί και 3-0.
0: Nice.
1: Το πρώτο. Δεν ξέρω, θα φανεί αύριο πάνω και το Σάββατο με τον ΠΑΟΚ, αν είσαι καλή κατάσταση.
2: Ναι, δηλαδή, και πόσα παιχνίδια θα δώσουν οι ομάδες, ναι.
1: Τι?
2: Ναι, πόσα παιχνίδια θα δώσουν με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και εκεί να. Άμα δηλαδή τελειώσει το κερί στον ΠΑΟΚ δύο φορές, τρεις που είναι, πόσες νίκες είναι τώρα, δύο.
1: Όχι,
2: δύο νίκες. Άμα το κερδίσει εδώ και εκεί, εντάξει, θα υπάρξει.

0: πιο ξεκουράστηκε, ναι, ναι, ναι, ναι. Από το να χάσει και να ξαναγυρίσει εδώ, καταλαβαίνεις.
1: Κοίτα, ναι, τώρα θεωρητικά θα πρέπει να κάνει προπόνηση. Ο αυτός γραμμασικά δεν κάνει και προπόνηση, αυτός ο προπόνητης. Δεν κάνει πολλές προπονήσεις. Αν έχουν κάνει καλή προπόνηση και είναι σε καλή κατάσταση, θα φανεί. Αλλά αν είναι πάνω από το ίδιο σκορποχώρι που είναι όλη τη χρονιά και πάει στο σεφ και χάσει μετά. Πώς να κάνει πάνω από 3 νίκες, παιδιά, δεν βγαίνουνε. Δηλαδή δεν βγαίνει από παίκτες.
2: Ναι, ναι, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
1: Και εγώ να πω για να παιχτάρα τον Ναν. Το Λεξόρ, δηλαδή αυτή η διονόν. Ο Ναν για μένα είναι άλλη κλάση, δηλαδή είναι μέσα στους 3 κορυφαίους εξοδότες της Ευρώπης. Αν και αυτός ήταν την πρώτη χρονιά, τα τελευταία, τα επόμενα 2 χρόνια, φέτος και πέρσι, πάλι σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά είναι λίγο πεσμένος.
2: Αυτό είναι μόνος, ρε φίλε.
1: Αυτό πήγα να σου πω και εγώ, είναι μόνος του. Δεν έχει 2 shorts, ωραία ναι, αλλά είναι το άναρχο και είναι και κοντούλης. Δηλαδή αν έχεις η αντίπαλη περιφερειακή, στάρουν πάνω του. Στο ναι. Τριάρι πάλι, δηλαδή δεν βάζει και αυτός το Λιόπουλο πολύ, δεν βάζει πολύ Ροκαβόπουλο. Ο Γκόμες ξαφνικά λόγω του Χέις Ντέιβις έχει λίγο χρόνο, οπότε έχει λίγο άλλο ρόλο από ό,τι είχε παλαιότερα. Είχε μπλέξει πολύ ο Πανέκος. Βέβαια αυτόν που λέει να πάρει τον Μπαντιό από τη Βαλένθια.
2: Καλός, είναι καλός παίκτης, καλός αμυντικός.
1: Αυτό πήγα να πω, αυτός είναι καλός παίκτης, όπως και η Φίμα αρέσει της Παρή. Πάντως η Παρή, αν είδατε, φέτος έχασε Σόρτς και του Ολυμπιακού.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς, και πάλι σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή και η Βαλένθια μα χάσει Μοντέρο και Μπαντιό. Εντάξει, αυτή είναι η σημασία.
2: Θα γίνει Παρή, περσινή Παρή.
1: Θα γίνει περσινή Παρή. Αλλά η Βαλένθια, επειδή έχει πολλά χρήματα από ό,τι δεν έχει πολύ πλούσιο ιδιοκτήτη, πάλι μπορεί να πάρει 2-3 καλούς παίκτες και να ξαναφτιάξει ομάδα, γιατί έχει πολύ καλό προπονητή.
2: Ναι.
1: Αυτή που είναι μεγάλο σημαντικό είναι η Μπαρσελόνα και το Μιλάνο.
2: Το Μιλάνο πάλι ρίχνει λεφτά, πάλι θα ρίξει χρήμα, αλλά δεν ξέρω καλά πόσο θα κάνει πάλι ομάδα.
1: Και πάλι στα ίδια είναι.
2: Ναι, κάθε χρόνο ρίχνει πολύ χρήμα το Μιλάνο, αλλά βλέπεις ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή δεν φτάνει ούτε μέχρι τις 8 που λέει ο λόγος.
1: Τίποτα, ούτε ως 10 δεν φτάνει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό για μένα ο Πίτερς, αν το πείσω και το πει ο Μπαρτζόκας, έλα το βήμα, πας εκεί πέρα να κάνεις τι.
2: Δεν είναι θέμα μόνο να πάει, εκεί, θέλει να παίζει.
1: Το ξέρω αυτό.
2: Ξέρει στον Ολυμπιακό, ξέρει ότι ο Μπαρτζόκας αποκλείει να του πει. Έλα εδώ, ο Μπαρτζόκας δεν κάνει αυτά, να του πει, θα παίζεις.
1: Όχι.
2: Μπαρτζόκας θα του πει, θα είσαι μέσα στο ρόστερ. Αυτό θα του πει, όπως λέει σε όλους τους παίκτες. Με το Βεζέκο μπροστά σου. Και με το Μακιντάρι και αυτό που πήρε τώρα, ο χρόνος θα μειωθεί κι άλλο.
1: Όχι.
2: Ο Μοντέρο, μάλλον.
1: Όχι, αυτή είναι η περιφερειακή βέβαια μου.
2: Ναι, θα παίξουν όμως και κανένα φορά για να βοηθήσει τον Βεζέκοφ. Δεν είναι, δηλαδή ο Πίτερς πάλι.
1: Ο Βεζέκοφ είναι τεσάρι, ο Πίτερς.
2: Δηλαδή ο Πίτερς πάλι θα έχει χρόνο συμμετοχής λίγο.
1: Ο Πίτερς παίζει γιατί για τον Βεζέκοφ.
2: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Ο άλλος είναι περιφέρεια, ασόδια. Βασικά σου είναι, λέμε και.
2: Ναι, για να παίζει πολύ ο Γόκαπ. Ναι, σωστό. Αλλά και πάλι θα παίζει λίγο. Ο Πίτερς δεν ήταν τώρα που έπαιξε πολύ γιατί δεν ήταν καλά ο Βεζέκοφ.
1: Απλώς ο Μπάν του πει ο Μαρτζόκας, είδες έπαιξε πολύ καλά σε δύο παιχνίδια σημαντικά και εδώ είσαι χρήσιμος, εκεί και να πας, θέλει να παίξει παραπάνω, αλλά είναι 30 ετών. Εδώ είναι σιγουριά.
2: Ναι, αλλά όμως ξέρεις, η σιγουριά φάνηκε ότι θα παίξει εδώ, φάνηκε στα play, στο Final Four γιατί στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε πολύ. Όσο ο Βεζέκοφ ήταν καλά, έπαιξε πολύ πιο λίγο. Τώρα ο Βεζέκοφ δεν ήταν καλά ο Βεζέκοφ στο playoff, στο Final Four δεν ήταν καλό ο Βεζέκοφ. Όχι. Και έπαιξε παραπάνω χρόνο.
1: Βασίλη μου, στο πρωτάθλημα παίζει ο Πίτερς.
2: Πολύ. Ναι, στην Ευρώπη λέω, όχι, στην Ευρώπη λέω. Στην Ευρώπη λέω.
1: Είπες πρωτάθλημα γι' αυτό.
2: Πρωτάθλημα, ναι, εντάξει, στην Ευρώπη λέω. Ναι. Όσο ήταν καλά ο Βεζέκοφ, έπαιζε πολύ πιο λίγο.
1: Σου είχα πει και κάτι άλλη φορά ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα προνόμιο στο τέσσερο διάρι με Φουρνιέ και Ντόρση και στο τεσσάρι με Βεζέκοφ Πίτερς. Δηλαδή, όποιος και να μπει μέσα, είναι ο κοιτέ αυτή παίχτη, δηλαδή και οι δύο θέσει με πάρα πολύ καλό χέρι.
0: Και άμα μείνουν αυτοί μαζί με το Βασίλη, μαζί με τα δύο πλεμμάκια που πήρε, θα πάρει γιατί ακόμα δεν έχει κλείσει κάποιον. Ναι.
2: Σε κλείσει, το Μαγκιντάρι το έχει κλείσει σίγουρα.
0: Εντάξει, ο άλλος είναι ακόμα ναι.
2: Ο Μοντέρο είναι πολύ κοντά.
0: Θα είναι πολύ καλός και στον Άσο,
2: Ναι,
0: Άσο 2 θα είναι. Εντάξει.
1: Πάρα πολύ, εγώ το θυμάμαι το Μαγκιντάρι για τη Βασκόνια. Τώρα πήγε στον Άσο. Ο Μαγκιντάρι παίζει πολύ καλή άμυνα. Πασάρει τρομερά.
0: Ναι,
1: και
0: πάλι
1: έχει 10-12 πόντους, έχει το τρίποντο.
2: Ναι, είναι καλός παίκτης, πολύ καλός.
1: Ο τρίποντας, αλλά έχει 10-12 πόντους. Έχει χρόνια που χάσει και 10-12 για πλάκα.
2: Ναι.
1: 7-8 για πλάκα εσείς. Μου αφήσει και 10-12. Παίζει άμυνα, έχει δυνατό κορμί. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Ο Μοντέρο, να δούμε γιατί ο Μοντέρο, στη Βαλένθια, έχει τη γνωστή ασυλία. Παίζει όσο θέλει, θα σουτάρει όσο θέλει. Στον Ολυμπιακό θα πρέπει να
2: έχει ένα πρόβλημα.
1: Λοιπόν, κι άλλοι.
2: Οκ, φιλέ.
1: Παιδιά,
2: να είσαι καλά.
1: Και τη ΣΑΕΚ να δούμε θα μείνει ο Μπάρτλε, ο οποίο μπορεί να παίξει μια ομάδα μεσαίου επίπεδου Ευρωλίγα. Δηλαδή, αν τον πάρει σε μια Βιλερμπάν, ναι, τον πάρει μια τέτοια ομάδα, μπορεί να είναι βασικό να παίζει ο Μπάρτλε. Είναι ωραίο παίκτη τη ΣΑΕΚ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη 943 Intervet Sports με κουμάντο εδώ το GG. Πάμε. Τι έκανες πάλι εκεί.
0: Τα αποτελέσματα έχουν αλλάξει τελώς.
2: Θα τα πούμε σε λίγο.
0: Πολύ ωραία, καλά πάμε.
3: 943 Intervet Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Intervet Sports. Σας περιμένω.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα, σκάρτη ωρίτσα. Μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα, 5 παρά. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.12.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε γκολ, κύριε Τζίτζι.
1: Πέφτουνε κάποια γκολάκια.
0: Κορίνθιας Πλατένσε 0-1 στο 39. Μπολιβάρ Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια 0-0. Πενιαρόλ Ιντεπεντιέντε Σάνταφε 0-1. Φλουμινένσε το πιάσες 2-1. Μπραγκαντίνο Καραμπόμπο 0-0. River Plate 0-0. 1-0-6 ο Άσος. Και ακόμα 0-0 είναι με την Blooming Santa Fe.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε.
1: Αλλά τα άλλα όμως.
0: 0-0. River Plate. Ρε φίλε. 0-0.
1: River Plate είναι 0-0. Ο Άσος ήταν πολύ μικρός. Η κατοχή μπάλας είναι και όμως το απίστευτο 88.
0: Ναι, μονότερμα.
1: 88.
0: Α, δεν μπαίνει μπάλα μέσα, ε.
1: 82-18. 11 τελικές. Η άλλη μία.
0: Δεν παίρνει μπάλα μέσα.
1: 77 επιθέσεις. Η άλλη 43.
0: 5 κόρνερ.
1: Δεν παίρνει μπάλα μέσα.
0: Θα βάλει. Θα το πάρει το παιχνίδι. Εντάξει.
1: Θα το πάρει. Πιστεύω. Η Φλουμινέσε το γύρισε. Ήταν 1-0-1-1-2-1. Goal over. Κορίθιας 0-1. Πιστεύω θα το κάνει και αυτή goal over. Και η Πενιαρόλ. Και έτσι θα πάει ταμείο ο φίλος μας ο Σωτηράκης.
0: Και εσύ, ο Τζιτζάκης.
1: Ο Τζιζάκης έχει ήδη πάει ταμείο.
0: Α, είδες.
1: Ο Φλουμινέτσι Κολόβερ 2.47 έδινε το γκολ, παρακαλώ. Το δώσαμε δωράκι σου, Σωτήρη.
0: Ορίστε. Κύριε Μπέλο, πού είσαι, κύριε Μπέλο, δεν τραγουδάς τώρα, ε. Δεν τραγουδάς, δεν μιλάς τώρα.
1: Δεν ξέρω αν ακούει.
0: Ακούει, τι κάνει, τι, κοιμάται.
1: Κοιμάται ή ακούει.
0: Θα το κάνω απέξω απλωμένος τώρα και θα ακούει. Λοιπόν, είπαμε το μπουκαλάκι μας, παιδιά, μην ξεχνάμε το διαγωνισμό μας αύριο. Κληρώνουμε ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα για το μπιστρό που είναι στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνοσού, εκεί είναι η διεύθυνση του καταστήματος. Ένα μπουκαλάκι λοιπόν, ή αύριο Παρασκευή με ελληνική βραδιά, ή Σάββατο με βραδιά house. Όνομα επώνυμο, κινητό, εκεί στο Viper του σταθμού και στο OK.

0: Είπαμε Βεάκι 23 και Κνωσού, κύριε Τζίτζη. Μην πας στην Κνωσό.
1: Όχι,
0: Κνωσού. Όπως έκανε την άλλη φορά, Βεάκι 23 και Κνωσού στο Περιστέρι. Μεγάλε πρόεδρε. Σε περιμένει ο Παναγιώτης, θα σε κεράσει εκεί. Έχει και ωραία κορίτσια το μαγαζί. Απλά δεν έχει πάει ακόμα.
1: Ναι, θα πάω.
0: Είναι όλο, θα πας εδώ και ένα μήνα, λες. Τι ναι. Έχει και βυσσινάδα. Να πεις.
1: Ναι. Να πούμε, Βασίλη, ένα και βυσσινάδα.
0: Ναι.
1: Να πάω, θα πιω και την πισινάδα μου, θα πιω και το χυμό μου, αλλά θα πάρω και το μπακάτι μου κοκακόλα.
0: Άμα να πάω, το ρίξεις έξω, ε.
1: Μπακάτι κοκακόλα, λοιπόν, για να είμαστε ωραία. Παναγιώτη, θα σου έρθω Παρασκευή βράδυ.
0: Ναι, για να σε
1: δω. Πάω το Σαββάτο που έχει χάος, που είναι ήρεμη.
0: Χάος, ναι, μουσική σου.
1: Είναι ήρεμη, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί θα πάω το Σαββάτο, λοιπόν. Θα είμαι εκεί, Παναγιώτη, να με περιμένεις.
0: Για να σε δω.
1: Με ωραίο μπακάτι κοκακόλα, παρακαλώ, ναι. Και μετά χυμό.
0: Και μετά χυμό. Ένα κλαμπ σάντουιτς.
1: Ναι, στο...
0: Έχεις να φας και εκεί.
1: Έχει εκεί.
0: Και φιστίκια.
1: Έχει τίποτα κλαμπ σάντουιτς και
0: δεν έχει μαγειρευτά.
1: Μαγειρευτά
0: δεν
1: έχει.
0: Δεν έχει.
1: Κλαμπ σάντουιτς και
0: δεν έχει στιφάδο.
1: Όχι, οπότε θα πάμε. Λοιπόν, το Παρασκευή ή το Σάββατο, μάλλον Σάββατο θα πάω. Χάος μουσική, θα με ναι. Περιμένω, Παναγιώτης.
0: Ναι.
1: Με ωραίο μπακάτι κουκακόλα και χυμό μετά.
0: Τελείωσε.
1: Και κλαμπ σάντουιτς το πρωί.
0: Είσαι κομπλέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και θα σε επισκεφτούμε και θα χορέψω. Και με τα κορίτσια. Ο νέος μολωτικός
0: πρόεδρος,
1: δήμαρχος, πρωθυπουργός, κορηγός, ό,τι θες, Τζίτζης. Επίσης, Βασίλη, με ρωτάει ο Γιάννης από την Κυψέλη,
0: ναι.
1: Και μου λέει αν ξέρει ο πρόεδρος, τον πρόεδρο τίποτα με του ξεφεύγει.
0: Για πες, ξέρεις.
1: Ποιες ομάδες από το 2022 μέχρι τώρα έχουν κατακτήσει το Κόφια. Λοιπόν, κατά σειρά, κύριε Γιάννη από την Κυψέλη. Ο πρόεδρος είναι πάντα διαβασμένος. 22 λοιπόν, 21-22 το κατέκτησε η Ρώμα. 22-23 το κατέκτησε η West Ham που αυτή τη στιγμή υποβιβάστηκε.
0: Έπεσε. Έπεσε κατηγορία. Μετά ο Ολυμπιακός.
1: 23-24 ο Ολυμπιακός. 24-25 η Chelsea.
0: Και φέτος ο...
1: Και 25-26 ήταν η ομάδα της Crystal Palace.
0: Όχι, παιδιά, αυτά δεν τα ακούτε πουθενά άλλου. Μόνο Σενά. Εδώ. Αυτά τις αποκλειστικότητες ακούτε μόνο εδώ.
1: Μία ομάδα είχε το...
0: Δεν τα ξέρει αυτά άλλος.
1: Ναι, να πούμε λοιπόν, η κάθε μία ομάδα είχε το σφυρί, είχε West Ham.
0: Το σφυρί.
1: Το σ... Ναι, το σφυρί. Ναι. Τα σφυρί, άλλο ούτε αυτή.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ρώμα έχει το Ντόπερμαν, ε.
0: Ψάχνει σένα.
1: Ναι. Ο Ολυμπιακός το φαινομένο Στεφάνι. Το Ναϊτό έχει, που βλέπω, η Crystal Palace. Και η Τσέση έχει το παραδοσιακό της, αυτό το ωραίο, το λιονταράκι.
0: Ναι,
1: με λιονταράκι. Αυτές είναι οι ομάδες που κατακτήσανε το Κόφια. Τώρα, αν θες και για να σου πω και για το Τσάμπιον, είμαι ενημερωμένος για όλα.
0: Α, δεν μας είπε, μας ρώτησε. Για να το πεις.
1: Δεν μας ρώτησε, εμένα μου είπε μόνο γι' αυτό.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Αυτά είναι, φίλε μου Γιάννη, για να ξέρεις ότι ο πρόεδρος είναι διαβασμένος σε όλα και η μόνη ενημέρωση καινούργια είναι ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε την Ευρωλίγκα. 2026, παρακαλώ. Ενώ πέρσι την κατέκτησε η ομάδα η Μονακό. Ή η Φενέρ, εσύ τι λες, εγώ λέω Φενέρ.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Φενέρ το πήρε.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Στον τελικό με τη Μονακό.
0: Πού το ξέρεις εσύ.
1: Η Μονακό είχε απεκλείσει τον Ιαχμέ. Και η Φενέρ τον Παναθηναϊκό. Ήταν όμως η Φενέρ φέτος δεν ήταν καλή βασιλιά.
0: Όχι, καμία σχέση με πέρυσι.
1: Ναι, ενώ στην αρχή πήγε πρώτη. Έκανε ένα ταμαράς.
0: Έκανε μετά όμως μια κοιλιά μεγάλη και
1: μεγάλη κοιλιά, ναι, και φάνηκε λοιπόν ότι δεν θα μπορούσε να κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έτσι, ναι. Τη λείπανε και υψηλή, ε.
0: Ναι.
1: Με πολλούς τραυματισμούς, Παπαγιάννης, Δόρση για αυτούς. Αλλά επίσης και ενώ η Ρεάλ το πάλεψε, έτσι, ναι. Το πάλεψε στο τέλος, αλλά ήταν δύσκολο γιατί ήταν και η έδρα και όλα γίνανε καλά. Να πούμε για την πρωταθλήτρια Ελλάδος στην ΑΕΚ. Και ο ΠΑΟ κατέκτησε και στις γυναίκες το κύπελο, παρακαλώ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: ΠΑΟ κατέκτησε πρωτάθλημα στις γυναίκες και κύπελο.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Ναι. Αυτά είναι τα ωραία μας. Παναγιώτη, ετοιμάσαι το Σαββάτο με την ωραία σου μουσική, το House. Με το Τζίτζι εκεί πέρα, κορίτσια, όποιος θέλει να δει Τζίτζι από κοντά, Παρασκευή.
0: Παρασκευή Σάββατο, αποφάσισε.
1: Σάββατο.
0: Τι Παρασκευή λες.
1: Σάββατο, Σάββατο. Θα βρίσκομαι στο... Για πάμε Βασίλη να το πεις.
0: Στο Περιστέρι, στο Μπιστρό.
1: Μπιστρό. Όχι στην Νοσού.
0: Όχι στην Γνώσο. Εδώ θα πας.
1: Βεάκι Νοσού. Κορίτσια, λοιπόν, σας περιμένω.
0: Η φίλη μας χαρά, βρε, εμφανίστηκε μετά από τρεις μέρες. Πού είσαι, χαρούλα. Πού ήταν η χαρά, εμφανίστηκε, ρε φίλε. Έλειπε τις μέρες, μάλλον ήταν ακόμα στον Πειραιά. Πανηγύριζε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού, το Ευρωλίγκα.
1: Περιμένω
0: πέρα. Χαρά η οποία θα την κάνουμε, είπαμε, στο
1: μαγείρισα.
0: Δεν υπάρχει Υπουργείο Μαγειρικής.
1: Θα την έχουμε στο Υπουργείο Όχι, δεν έχουμε στο Υπουργείο με τα κέντερη, με αυτά τα σχολεία τη χαρά.
0: Αντάξει, το φαγητό των βουλευτών.
1: Βέβαια.
0: Όταν το βουλευτό στη Βουλή να μαγειρεύει για του βουλευτέ.
1: Ναι, όχι για εμά,
0: για
1: του άλλου.
0: Όχι για εμά, για
1: εμά δεν χρειάζεται. Για εμά θα πάμε να διαβάσουμε. Με το σπίτι μα, ναι. Με το κεσεράκι. Ναι. Παναγιώτη, σα στείλε μήνυμα.
0: Παναγιώτη, το διαβάσαμε.
1: Περιμένω, πρόεδρε.
0: Είναι τιμή μου.
1: Μπράβο, Παναγιώτη. Σάββατο λοιπόν θα είναι ο πρόεδρο εκεί.
0: Μην το λες πολύ και το πιστέψεις κιόλας.
1: Όχι, ανοίξτε πόρτες, ανοίξτε παράθυρα.
0: Ανοιχτά είναι, ανοιχτά είναι. Είναι καλοκαιρινό μαγαζί, ανοιχτό είναι.
1: Ναι.
0: Και είχα πόρτες.
1: Έχω, μπορώ να.
0: Μελωστώ.
1: Να πάω και να. Παρακαλώ, θέλω και μια θέση προεδρικά.
0: Βέβαια, σου έχουμε μια πάνω στην ταράτσα.
1: Όχι, όπου και όπου σε γωρία.
0: Στην ταράτσα.
1: Και με κορίτσι, παρακαλώ, γιατί δεν θα συνοδευτώ, γιατί οι παπαράτσι παρακολουθούν τον πρόεδρο και μελλοντικό πρωθυπουργό.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλημέρα, παρέα. Καλημέρα στη φίλη μας Χαράλη, ο Νίκος που τελικά εμφανίστηκε μετά από τρεις μέρες. Ναι, παιδιά, η Χαράλη είπε τρεις μέρες. Τώρα δεν ξέρω τι έκανε. Έφτιαχνε τα πλάνα της για τις συνταγές στο κατάστημα του Παναγιώτη και στο Περιστέρι. Ήταν στον Πειραιά και πανηγύριζε ακόμα τρεις μέρες τώρα. Το σαράβαλο που έχει το αυτοκίνητο έμεινε πουθενά και δεν είχε να κυκλοφορήσει. Ξέρω εγώ, πολλά παίζουν. Καλημέρα Βασίλη Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Πετρούπολη Φούρνο. Γεια σας Λεβέντες, καλημέρα. Να πανηγύρισα το ευρωπαϊκό του θρύλου λέει. Χαρά, πανηγύρισε τρεις μέρες. Πανηγυριτζού.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν πιστεύω αυτό ήταν. Μάλλον κάτι έγινε με το σαράβαλο. Κάπου έμεινε στην ανηφόρα
1: και
0: το αυτοκίνητο που έχει και δεν μπορούσε να πάει για δουλειά. Μάλλον αυτό πιστεύω εγώ. Ή έκανε συνταγές μαγειρικές για το κατάστημα.
1: Για το κατάστημα.
0: Τι θα μαγειρεύει, πώς θα στείλει τον κόσμο αδιάβαστο. Εμείς πάντως τη βάλαμε υπεύθυνη για τη Βουλή. Να τρώνε βουλευτές. Έτσι έγινε, όχι η δική μας.
1: Η
0: Αλληνή.
1: Οι υπόλοιποι 250 από εκεί. Οι 200 από εκεί. Ξέρω πως εμείς είμαστε.
0: Εμείς είμαστε πολλοί, είμαστε υπόλοιποι κυβέρνηση. 200 οι άλλοι.
1: Εμείς είμαστε 120.
0: Παραπάνω θα είμαστε εμείς.
1: 130.
0: Παραπάνω. Οι άλλοι θα είναι πιο λίγοι από εμάς.
1: Αλλά θα τρώνε λίγοι.
0: Λίγοι, αυτοί που μένουν. Ναι.
1: Σιγά σιγά δεν θα βλέπουμε.
0: Θα μην είναι πιο λίγοι.
1: Ναι, δεν θα βλέπουμε στα πόστα του.
0: Όσο τρώνε, ναι.
1: Ναι. Αναλόγως. Ποιος θα τρώει, δεν θα έρχεται την άλλη μέρα.
0: Μπράβο, ναι, αυτό. Αδιάβαστος θα βγαίνει.
1: Ούτε διαβασμένος δεν προλαβαίνει.
0: Τι έχει το μενού, λέει ο Νικόλα σήμερα. Να ρωτήσουμε τη Χαρά, τι έχει το μενού τη Χαρά σήμερα. Να μας πει τι μαγειρεύει σήμερα.
1: Μαγειρεύει σήμερα. Ακούω, λέει και γελάει.
0: Γελάει. Μόνη τη γελάει πάντα.
1: Μία τελευταία είδηση, Βασίλη. Είναι ότι τελικά λένε εδώ κάτι site ότι έχει κλείσει.
0: Έχει κλείσει τον
1: Ολυμπιακό.
0: Ο Μοντέρο. Ο Μοντέρο. Αυτό δεν έχει νόημα. Αυτά που λες τώρα εσύ τα έχουν πει κανονικοί δημοσιογράφοι 4 μέρες. Δηλαδή είσαι ανακόλουθος.
1: Όχι, αλλά είμαι αυτό.
0: Τι μας είπες τώρα.
1: Είναι η πληροφορία τελευταία στιγμή.
0: Αυτό έγινε πριν 5 μέρες.
1: Αυτή κοιμούνται, λέει πριν μια ώρα.
0: Μακαρόνια με κοιμά έχει σήμερα. Στη Σκάρα.
1: Στη Σκάρα.
0: Ναι, στα Κάρβουνα. Και τα μακαρόνια και ο κοιμάς, τα κάρβουνα.
1: Ναι, κάρβουνα.
0: Δηλαδή καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Μαύρα.
1: Και τα μαύρα.
0: Ναι, και τα μακαρόνια και ο κοιμάς. Μαυρίλα πλάκωσε. Καλή όρεξη. Ο γιος ξέρουμε να φάει έξω. Κλασική περίπτωση ανθρώπου. Και η Χαρά σε διορθώνει και ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ έχει κλείσει ήδη. Πάρε να έχεις Τζίτζι. Για φαγιστάπα τώρα από τη Χαρά.
1: Όχι, γιατί ήταν.
0: Φαγιστάπα, άστα, μην τα δικαιολογείς τώρα. Φαγιστάπα.
1: Μα ήταν εδώ πέρα.
0: Πολυβάρτη, παιδιά, είναι Ριβαντάβια 0-1. Λίγο πριν το ημίχρονο. Ημίχρονο, River Plate 0-0. Δεν έβαλε γκολ η River.
1: Και ημίχρονο.
0: Ναι, ημίχρονο.
1: Δεν μπορεί.
0: Ο Νικόλας λέει τα μακαρόνια αλτέντε Χαρά. Όχι αλτέντε, καμέντε. Καμένα.

0: Αν δεν δεν, Νικόλα λέει. Ναι, το, εντάξει, εντάξει. Η χαρά πάντως πρέπει να είναι στη μαγειρική, πρέπει να είναι η καλύτερη μαγειρική στο να, να γράφει τι φτιάχνει.
1: Ναι.
0: Να το λέει μόνο, όχι να το φτιάχνει. Να το λέει, είναι καλύτερη. Έχει, πώς το λένε, έχει συνταγές ωραίες. Να τις λέει όμως, όχι να τις φτιάχνει. Κοίτα, χαλάμε λίγο.
1: Ναι.
0: Το να λέμε, ας πούμε, κοκκινιστό με πατατούλες, ωραία, γεμίζει το στόμα σου. Αλλά μην το φας.
1: Όχι, εντάξει, πρέπει να περιμένεις.
0: Μπράβο.
1: Ή αν έχεις, αλλά...
0: Τι να έχεις.
1: Δεν χρειάζεται, ναι, να κάνεις καθόλου δοκιμή πουθενά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Με τίποτα.
1: Κουνούπι να πάει.
0: Ποιος?
1: Το κουνούπι να τσιπήσει.
0: Αύριο ξεκινάει ο γιος Πανελλήνιας, λέει. Και φτιάχνουμε εκλεκτά φαγητά γιατί τρώει έξω το παιδί. Ναι, έξω. Καλή επιτυχία που είμαστε στο γιο τη φίλη μας της χαράς να περάσει τις Πανελλήνιες.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και βλέπω να πηγαίνει το ταπεράκι μετά στο σπίτι του παιδιού. Α, μιλάμε για τραγωδία.

0: τώρα το παιδί χαρά. Αν θες να μ' ακούς, μην το πηγαίνεις με τα αμάξια στο σχολείο, γιατί κάθε φορά τα αμάξια μπορεί να μείνει και να χάσουμε τις παραλίνες. Δεν είναι και ότι πιο έπιστο το εργαλείο που έχεις εκεί. Ας το παιδί να πηγαίνει μόνο του. Να το πατίνει καλύτερα.
1: Και αυτός ο φίλος μας ο Σπύρος από το Παγκράτη μου λέει: Μιχάλη Τζίτζη, ωραία τα είπες. Λέει, αυτοί οι ομάδες κατακτήσαν τα κόφια και τα, αλλά ξέχασε να πεις ότι από τα πέντε τελευταία χρόνια τα τρία τα πήραν οι Ιγκλές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Χρειάζεται να το πούμε. Είναι γνωστό η West Ham, η Chelsea και στα Πάλας. Ένα Ολυμπιακός και ένα η Ρώμα, έτσι, ναι.
0: Επειδή αγαπάμε τις γυναίκες, θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να φτιάξουμε ένα Υπουργείο Γυναίκας με Υπουργό τη Χαρά. Κάνουμε Υπουργείνα τη Χαρά,
1: Υπουργείνα τη Χαρά.
0: Ναι, Υπουργείο Γυναίκας.
1: Γυναίκας.
0: Εμείς θα μπορούμε να πάμε.
1: Στο Υπουργείο θα μπορούμε να επισκεφτούμε.
0: Να κάνεις.
1: Να κάτσουμε.
0: Το Δαφνί θα τις έχουμε.
1: Εντάξει.
0: Το Υπουργείο. Θα έχει έδρα το Δαφνί.
1: Δαφνί.
0: Μέσα λέει είμαι. Μέσα λέει η Χαρά. Μέσα είναι χρόνια. Το ξέρει ότι είναι μέσα.
1: Άλλο το έχει καταλάβει.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν το φινάλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι από την Ηλιούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, και από εμένα ο Νίκος, οδηγός Εθέλ, όπως πάντα εδώ στην παρέα μας. Εμείς εδώ παρέα με τον Τζίτζι, παιδιά. Μας κάνουμε συντροφιά από τις 12. Γελάει, ναι, ο Τζίτζις. Ναι. Κάτι έστειλε μήνυμα, κάποιος του έστειλε μήνυμα και γελάει, κάποια μάλλον. Και δεν έχει πιάσει το χαμόγελο.
1: Τι φίλη μου η Αφροδίτη.
0: Α, από το πρωί 5 ώρα Αφροδίτη.
1: Ναι, από, σε... από την Κατερίνη.
0: Κατερίνη. Mm. Πας και στην Κατερίνη.
1: Έχω πάει κανένα δύο φορές. Έχω μια φίλη εκεί πέρα, είναι πολύ καλή.
0: Ωραίες παραλίες εκεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Και... το Πιερικό, αλλά δεν πας Πιερικό.
1: Πιερικός.
0: Είναι...
1: πολύ καλή. Παλιά ομάδα.
0: Παλιά. Παλιά.
1: Επίσης να πω, Βασιλάκη, μια ωραία φωτογραφία του 1981, 45 χρόνια πριν το Εγάλεο.
0: Τάλλον, παιδιά.
1: Με
0: μιλάμε,
1: πηγαδίτη,
0: για την, μιλάμε για την Αφροδίτη της Κατερίνης και μου λέει για το Εγάλεο.
1: Θα πω και για,
0: μιλάμε
1: θα
0: για
1: πω
0: τρέλα.
1: Και την Αφροδίτη. Και να δώσω και την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο τον Κατρίτσι που ακούει και πρώην πρόεδρο της Ιεράπολης. Ακούει όμως τώρα.
0: Πρώην πρόεδρος όμως.
1: Πρώην πρόεδρος της
0: Ιεράπολης. Εσύ έφυγε ο πρόεδρος.
1: Όχι, εντάξει, θα ξαναγυρίσω. Εγώ ξαναγυρίσω και ο πρόεδρος.
0: Εδώ πού θα γυρίσει, αφού είναι ψού κατηγορία. Δεν πάει πιο κάτω.
1: Εντάξει, θα τη φτιάξουμε. Και να πω επίσης για την Αφροδίτη ότι είχε ωραία παραλία, πώς το πες.
0: Η Αφροδίτη έχει παραλία, δικιά της.
1: Όχι, εκεί πέρα η περιοχή.
0: Κατερίνη.
1: Και είναι ωραία περιοχή, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Έτσι και ωραία. Όπως επίσης ωραία είναι και η Καβάλα, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία παραλία.
0: Ωραία είναι και η Σπάρτη. Ωραία είναι και το Γήθιο. Ωραία είναι και η Μάνη.
1: Γενικά όλα είναι ωραία τα μέρη στην Ελλάδα.
0: Ωραία, ναι.
1: Όλα είναι ωραία, ναι. Και βέβαια και το Τολό, το πιο ωραίο που πηγαίνει ο φίλος μας ο Ζίζης.
0: Ναι, Τολό.
1: Με τα ωραία του καπελάκια και τα ωραία.
0: Ο Νίκος, μια μακαρονάδα με κοιμά, πιχαρά μπορώ να έχω.
1: Βεβαίως.
0: Αν θες να πας, αδιάβασος μπορεί να έχεις.
1: Εκτός αν έχεις επίσης, τερματίζω τη ζωή μου.
0: Ναι, μπράβο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Γιώργος από το Εγάλεο. Παναγιώτη, θα το περιστέρι, μην ακούσω Τζίτζι. Εδώ πέρα δεν περνάει το περίπτωρο στο Εγάλεο. Θα περάσει το μαγαζί.
1: Εντάξει, το περίπτωρο το Εγάλεο πάει έτσι. Με τη μία μου λέει πρωί, τη μία είναι βράδυ, την άλλη πάει η Αλεπού, την άλλη δεν πάει. Θα περάσει όμως και τον Παναγιώτη, αλλά όχι, θα πάω.
0: Γιώργος Εγάλεο περίπτωρο.
1: Ο Γιώργος, ο Παναγιώτης. Μα μπερδεύει ο Παναγιώτης.
0: Ναι, σε μπερδεύει.
1: Που έλεγε αυτό, κοιτά, ο Κωνσταντάρας. Το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Που λέει από εκεί, λέει, ήταν. Να, λέει σε αυτό και μου τζέσαν όλοι μαζί. Ήταν στην εταιρεία. Λοιπόν, θα περάσει και τον Παναγιώτη από το περίπτερο τον Γιώργο και θα περάσει και από τον Παναγιώτη. Μπράβο. Ό,τι και να γίνει για να ακούσω χάο μουσική
0: στο
1: με περιμένει.
0: Πού κάνει μπάνια ο Τζίτζης να μας πει. Στο Τολό γενικώς.
1: Στο Τολό.
0: Έχουν βρει παραλία.
1: Πίσω από το ξενοδοχείο Κορονή.
0: Νίκο, μην τους ακούς, λέει. Τι είναι μην ακούει. Αυτό που είπαμε για τα μακαρόνια με κοιμά, ε. Εντάξει, ναι. Νικολάκη, μου αν θες να πας. Εντάξει, αν θες να πας.
1: Okay. Εμείς είπαμε περίμενε γιατί ακόμα δεν είναι.
0: Εμείς,
1: ναι, δεν έχω προλάβει να δώσω και το.
0: Συμβουλή.
1: Το γιατρό με τα φάρμακα.
0: Ναι, το δοκιμάσω.
1: Δεν έχω για ακόμα γιατρό. Αλλά άμα θες μπορεί να δοκιμάσει και να μας πει άμα προλάβει.
0: Τι αυτοκίνητο έχει χαρά, ρωτάει ο φίλος ο Κώστας. Ένα με τέσσερις ρόδες. Βέβαια δεν πάει συνέχεια. Κανονικά μία μένει από εξάτμιση, μία το σπρώχνει με στην ανηφόρα, μία κάνει φασαρία, ξυπνάει την γειτονιά όλη. Είναι ένα εργαλείο καινούριο. Καινούριο μοντέλο. Τώρα καλοκαιριάζει, θα βγάλει το αυτοκίνητο να το κλειδώσει στο πάρκινγκ και θα βγάλει τα ποθήνια και τα ποδήλατα έξω τώρα. Ποδηλάτησα. Ναι. Θα πάει πετάλ.
1: Γελάει, γελάει.
0: Γελάει. Εντάξει, μόνη της γελάει. Πάντα.
1: Εργαλείο λέει.
0: Ναι, εργαλείο είναι. Εργαλείο. Και εγώ αυτός φτιάχνει το καφέ. Το
1: φρέτο.
0: Το φρέτο. Εργαλείο είναι και αυτό. Με το αναμυστηράκι εργαλείο είναι.
1: Με το αναμυστηράκι με τον αέρα πάει.
0: Ποιος.
1: Το...
0: πανιά βάζει. Πανιά.
1: Έτσι εξηγείται πως πάνε τα φαγιά.
0: Ναι.
1: Τα φαγιά πάντα.
0: Πούντο.
1: Πούντο
0: όμως. Δεν το βλέπουμε πουθενά.
1: Το παλιό το θυμάστε το και το άλλο. Άτος είσαι γάτος.
0: Άτος. Ευλογημένος άτος.
1: Οδηγάς άτος είσαι γάτος. Ευλογημένος άτος είναι ο Βασιλάκης.
0: Ναι, Βασιλάκης.
1: Τα ωραία τσουρεκάκια, ε.
0: Φούρνο. Φαγητό που τρώει, δρέπανο ρωτάει ο Σάκης. Λες και είναι εφορία.
1: Φαγητό στο δρέπανο. Σάκη έχω πάει δύο φορές, αλλά φαγητό, άμα ξέρεις, τρώω στην κυρία Μαρία, στη στροφή. Για Μαρία, το ωραίο εστιατόριο όλα τα χρόνια. Και να ξέρεις ότι εκεί συναντάω πάντα το φίλο μου, το οικογενειακά, Κατσικογιάννη πάντα.
0: Ποιος?
1: Κατσικογιάννης εκεί πάντα, με την οικογένεια όλη. Εκεί στη Μαρία τρώμε, άμα ξέρει που είναι η κυρία Μαρία. Είναι Βασιλάκη πάντως, είναι μια... δεν ξέρω αν έχει πάει.
0: Πού?
1: Στο Τολό, αλλά είναι ωραία.
0: Πολλές φορές.
1: Είναι, είδες πόσο ήσυχα είναι, φίλε. Ε?
0: Ωραία είναι, ωραία είναι. Καλοκαιράκι είναι ωραία.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Ωραία.
1: Οι τουρίστες, ας πούμε, και αυτοί ήσυχοι. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι, ναι, δηλαδή. Δεν έχουν τη φασαριόζικη.
0: Ναι.
1: Εκτός αν περάσεις απέναντι, ξέρεις, στο λιμανάκι, στο βουνό. Θυμάσαι εκεί που πάνε απέναντι με τα βαρκάκια. Και ξεχαστείς, κάει και γίνεις με τα βαρκάκια μετά. Κολυμπώντας δεν μπορείς με τίποτα. τελευταία τώρα μαθαίνω ότι στις θάλασσες μας κυκλοφορούν και κάτι ψιλοκακαρίες.
0: Πώς έχεις, τι πας.
1: Όχι, εμένα δεν με πιάνει γιατί πάω κρεάκι. Βγαίνει και
0: πας, φτάνει. Στον αστράγαλο, φτάνει.
1: Δεν πάει ο κακαρίας με στον αστράγαλο.
0: Όχι, δεν πάει τόσο. Βγαίνει τόσο έξω.
1: Δεν βγαίνει για τα.
0: Απνιγεί.
1: Απνιγεί.

0: Τι περιμένει η φίλη μας χαρά. Περιμένουν συγχαρητήρια από τον κύριο Μπέλο για την κατάκτηση του Προευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τα είπε ο κύριος Μπέλος, αλλά εσύ η χαρά έλειπε τρεις μέρες. Δεν έπαιρνε τα μάξι μπροστά, δεν βγήκε για δουλειά, έμαθα. Τρεις μέρες τα είπε ο κύριος Μπέλος. Τι δουλειά κάνει, δεν τα λέει κανένα χρόνο. Λοιπόν, 20 λεπτά πριν τις 5, πάντα εδώ, 9.43, Intervet & Sports, εδώ παρέα με τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Τζίτζι, νέο κόμμα στα σκαριά με το όνομα Κόναν.
1: Κόναν.
0: Όχι Κούνα, Κόναν.
1: Όχι Κούνα, Κούνα είναι Κουνιά.
0: Μπράβο.
1: Αν δεν κουνάς, κουνιέται Κουνιά.
0: Αναλόγως. Άμα έχει αεράκι.
1: Άμα είσαι πάνω.
0: Άμα είσαι πάνω, κουνιέται. Κουνιά Μπέλα.
1: Κουνιά Μπέλα, Κουνιά Μπέλα, ναι. Κάνει το μωρό μου Μπέλα. Λοιπόν, να πούμε ότι το καινούργιο κόμμα λοιπόν.
0: Λέγεται Κόναν.
1: Κόναν και θα αποτελείται από 21 υπουργούς, ευαρθυπουργούς και υπουργούς.
0: Μία υπουργή να έχουμε, τη χαρά.
1: Ναι. Και την κυρία Λένη.
0: Ναι.
1: Και μετά θα έχουμε βασιλάκι πάνω από 30%.
0: Ναι.
1: Όπου θα έχουμε δηλαδή 130-140 βουλευτές, έτσι, ναι.
0: Πολλούς.
1: Εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, αφού δεν μπορούμε να πούμε στην Βουλή χωρίς βουλευτές. Και ψήφους πόσους δίνεις.
0: Τι πόσους δίνεις.
1: Οι πόσοι πιστεύεις στην Ελλάδα θα μας ψηφίσουν.
0: 300.000 κόσμος.
1: Μπράβο, Βασίλη, σε παραδέχομαι.
0: Αφού είμαι κυβέρνηση.
1: Ήδη είμαστε με 10, είπες.
0: Ναι.
1: 6%. Α δούμε, έχουμε καμία κοινή ενημέρωση του Βασιλάκη που ασχολείται με αυτά. Ή το γραφείο τύπου.
0: Κόμμα ναυαγών αναξιοπαθούντων.
1: Ναι. Ένα κόμμα που θα πρωταγωνιστήσει για χρόνια στην Ελλάδα, διότι θα είναι απλό, τίμιο, καθαρό και σωστό.
0: Σωστό. Έτσι. Θα έχουμε και υπουργό γυναικών. Είπαμε ναι. Τη χαρά.
1: Τη χαρά.
0: Στον Δαφνή θα είναι η έδρα.
1: Τη χαρά.
0: Το κόμμα. Το γραφείο. Το γραφείο θα είναι.
1: Τη χαρά. Το
0: γραφείο, ναι, ναι. Το γραφείο, το υπουργικό τη χαρά θα είναι μέσα στον Δαφνή.
1: Και το αλλού κατά τη Σύρικα.
0: Όπω μπαίνει δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Ναι.
1: Γιατί αριστερά είναι η άλλη.
0: Η άλλη πτέρυγα.
1: Και όπω είπαμε θα είναι και από κάτω που πηγαίνει για τα φάρμακα.
0: Ναι, του Δήμου, τη Απαλιάρη. Η Σύρικα. Η Σύρακα. Από το Δαφνή στο Βρωμοκαίτιο.
1: Κατευθείαν, για να μην μπερδεόμαστε και να μας πιάνει και τα φανάρια.
0: Μπράβο.
1: Τα φανάρια. Τα φανάρια από πάνω η γέφυρα.
0: Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Κώστας, ο οδηγός Εθέλ. Καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, τα Εκόπουλα. Ο φίλος ο Νίκος στο Πετρούπολη, στο περίπτερο, με τις αλεπούδες και τους λαγούς. Ο Πελασγίας, πού είναι αυτός ο Πελασγίας κύριε Νικόλα Πετρούπολη, το χάσαμε τον Νικολάκη τον άλλον.
1: Α, εκεί στην Πετρούπολη είναι που πήγαινε η Αλεπού.
0: Ναι. Οι Αλεπούδες, δύο τα Αλεπούδες, τα ζευγάρι.
1: Δύο ήτανε.
0: Ναι.
1: Βρήκαμε τις Αλεπούδες και έσαμε το περιπτώρα. Θα βγει όμως κάποια στιγμή.
0: Θες έστειλε μήνυμα ο Νικολάκης, δεν έχει στείλει ακόμα.
1: Εντάξει, μπορεί να μας ακούει αλλά να μην στέλνει, να έχει βρίτσα. Άλλα και οι αλεπούδες να ψωνίζουνε.
0: Άμα έχουν, πως το λένε, POS, κάρτα.
1: Ναι, γιατί αυτές δεν έχουν μετρητά, δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι. Είναι
1: το σώμα κατευθείαν χωρίς τσέπες, δεν μπορεί να φορέσουν κάτι. Η χαρά γελάει, λέει. Με αυτό που ακούει.
0: Γελάει.
1: Περιμένω, λέει. Περιμένω.
0: Αν έχεις φάει από τη χαρά, ποτέ, ποτέ, παιδιά, ποτέ. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ νερό. Δεν μας έχει φέρει.
1: Εγώ έτσι και
0: καφέ, ούτε νερό δεν μας έχει φέρει χαρά.
1: Εγώ ακολουθώ τον Βασίλη, οπότε τι.
0: Νερό, ρε φίλε, εμφιαλωμένο, τι απάθουμε.
1: Ναι, γιατί.
0: Ούτε νερό δεν μας έχει φέρει, καφέ απ' έξω. Έχουμε πια τα χεράκια της.
1: Πιο εύκολα φέρω.
0: Τι παστίτσιο, λέει ο φίλος.
1: Πιο εύκολα φέρω, τζίτσι, ε.
0: Ναι.
1: Αμάν και ξέχασα σήμερα να φέρω, αλλά εντάξει, φέραμε.
0: Δεν πειράζει, την άλλη εβδομάδα καφέ.
1: Ναι, φέραμε καλά τον Μπορικό. Ο οποίος θα έχουμε και σκεπαστεί. Περιμένοντας το παστίτσιο της χαράς ή τον καφέ της χαράς. Πώς και,
0: ήταν το έργο αυτό, ήταν ο Φατσέας.
1: Φατσέας. Είπε 1, 2, 3, 4, 5 τρελαδόνι, θα πήρε ο Φατσέας, είπε στο λαχείο.
0: Το Τζόκερ.
1: Και αυτό και μετά πήγε και κρεγόταν πάνω από το
0: τάβι. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ήταν να πάω να δώσει τα λεφτά η χείρα, ε. Το Φατσέα.
0: Λοιπόν, γκολ για τη River Plate, 1-0 στο 59.
1: Αυτό καλό. Είχα
0: μπει και κολλάκι.
1: Τον κόσμο το παίζει άσο και όμως.
0: Κάτι άλλο δεν υπάρχει, καμιά αλλαγή. Ένα παιχνιδάκι, άκου τώρα, Τζίτζι, από την Αμερική Sporting Σαν Αντώνη ήταν 3-0 στο ημίχρονο. Έγινε 3-4 και στο 89 σοφάρισε 4-4.
1: Αμάν δεν το
0: λέω. Αμερικάνικα σου λέω γκολ.
1: Ναι, είναι σαν λέει, η ίδια ομάδα αυτή που είχα πει τότε, θα μπει κόλλη στο 95 και έγινε 4-4.
0: Μην τον ακούτε, λέει. Ποιο να μην ακούμε, εμένα, γιατί μας έχει πάρει ποτέ καφεδάκι, κέικ. Τι κέικ έχω φάει, τα χεράκια σου, κέικ. Οπότε, αν με είχα φάει, δεν θα ζούσα. Δεν θα μ' άκουγες τώρα. Πρώτον.
1: Και εγώ δεν θα μπορούσα να πιστεύω.
0: Φάγαμε κέικ και δεν θυμόμαστε. Ποτέ. Μια μέρα πέρασε το πρωί, σε είδα στον δρόμο και πήγε να μου δώσει κάτι κοφέτες που ήταν με. Πώς θα λένε αυτά. Σαν τροσκόμα, πώς λένε αυτές, σε κοφέτες. Αυτό μου λέει, έχω να σου δώσω. Σου λέω, φάτες μόνη σου.
1: Εγώ πάντως, Βασίλη, θα δοκίμαζα από τη χαρά μόνο.
0: Αέρα κοπανιστό.
1: Εκτός αυτού, ναι. Τώρα αέρα που δεν μπορεί να γίνει κάτι, αν είναι ετοιματζίδικο. Δηλαδή να μου πάρει, ας πούμε, μια.
0: Αυτό.
1: Όπως το λες και μαμαρέτη,
0: δεν
1: έχω φέρει θέμα.
0: Όχι καφέ της χαράς, γιατί φτιάχνει φρέντο καπουτσίνο στη Χόβολη. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Το έχει αυτό στη Χόβολη, ναι, φτιάχνει. 5 χρόνια λέω, Σάκη, ναι, μαζί έτσι υποστήριξε με. 5 χρόνια μόνο τάζει. Βέβαια, μας έχει τάξει παστίτσιο, τον μπούρικο. Κέικ λέει έχω φάει. Ποτέ δεν έχω φάει. Ούτε καφέ, ούτε νερό. Λοιπόν, πάμε να πούμε για τις καλημέρες τελευταίες. Το Παντελή, το φίλο μας που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Και από εμένα καλή ξεκούραση. Ο Γιάννης από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Κύριε Τζίτζι, κύριε Πρόεδρε.
1: Κορίθιας.
0: 0-2, ε.
1: Ναι, αυτό τώρα.
0: Σπάει ο άσο το 1.70.
1: Ναι, αλλά περνάει το όπερ του Σωτηράκη που δεν πρέπει να κοιμάται. Σωτηράκη είναι εξήμιση.
0: Φάγε σε μήνυμα αν δεν κοιμότανε. Κοιμάται.
1: Τι φοβάται την κοκκινή.
0: Κοιμάται, κοιμάται σου λέω.
1: Εγώ λέω δεν κοιμάται.
0: Και κέικ λέει και καφέ. Τι παραμύθι μας πουλάει η χαρά.
1: Και κέικ και καφέ.
0: Ποτέ. Τζίτζι, μην πιστεύεις ποτέ. Ούτε
1: και
0: ούτε καφέ.
1: Ούτε και παστίτσιο.
0: Α, καλά, αυτό εντάξει, μιλάμε για κέικ, δεν παστίτσιο, λες. Κάτι πιο εκλεκτό, ναι. Και η καφέ τώρα αποκλείεται. Άλλο εκλεκτό.

0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ραντεβού εμείς πάλι αύριο. Θα ξημερώνει Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα με στην τρέλα την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα.
0: Καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους. Καλή συνέχεια στα πρωινά φιλαράκια. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας και καλή μέρα να έχετε.

0: 943 Intervet Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Δρουμελιώτη.

είστε εδώ, γιατί εδώ παίζετε το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Taste Max από τη Vitabiotics. Joint Taste Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
1: Είτε μέσα στο γήπεδο.
2: Έλα, φίλε! Μπαίνεις, πάμε! Αδύνατο! Coach, πονάω!
1: Είτε έξω από αυτό.
3: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
4: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
1: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Super Sport 104.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
0: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Οπότε σήμερα είναι 28. Παιδιά, χάσαμε. Αυτή η εβδομάδα ξέρω περίεργη. Δεν ξέρω, επειδή έρχεται και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος και θα ψιλοαράξουμε. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ο λόγος, αλλά είναι λίγο περίεργο αυτή η εβδομάδα. Έχω χάσει λίγο τις μέρες, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, είδατε Conference League χθες βράδυ? Εγώ πάντως δεν είδα, για να σου πω την αλήθεια. Δεν θέλω να το παίξω έξυπνος. Δεν το είδα καθόλου. Εντάξει, είδα 5 λεπτά στο παιχνίδι. Και δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε νικήτρια, την αγγλική ομάδα. Εγώ σας είχα πει κάποια στιγμή ότι με βάση το ότι έχουμε τρεις αγγλικές ομάδες στους τελικούς, οι δύο θα το κερδίσουν το τρόπαιο. Να δούμε αν θα το τριτώσει το καλό για τους Άγγλους ή το κακό για κάποιους άλλους. Το σίγουρο είναι ότι η Crystal Palace επικράτησε 1-0. Είναι η τρίτη αγγλική ομάδα που το κατακτά. Έτσι, μια καινούργια διοργάνωση γενικά. Είναι η διοργάνωση των μικρών, το έχουμε ξαναπεί. Δεν έχει πολλές διαφορές με τις άλλες διοργανώσεις όσο αφορά τη δομή, αλλά όσο αφορά τα χρήματα κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με την διοργάνωση του Champions League κυρίως, αλλά ακόμα και με το Europa. Είναι double money το Europa. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη διαφορετική αγγλική ομάδα που σηκώνει το τρόπαιο. Η πρώτη ήταν το West Ham, η δεύτερη είναι η Chelsea και οι δύο είχαν κερδίσει Φιωρεντίνα και Μπέτις αντίστοιχα. Η Crystal Palace κερδίζει Ισπανούς, μια μικρή ομάδα από την Ισπανία, τη Ράγιο Βαγεκάνο, η οποία δεν έχει προφανώς τις περγάμινες άλλων ομάδων στην Ισπανία. Γενικά, από τα highlight που έχω δει τώρα το πρωί, δεν μπορώ να πω ότι ήταν κανένας τρελός τελικός. Το σίγουρο είναι, για να φύγω από το αγωνιστικό κομμάτι, ότι οι Άγγλοι την επόμενη χρονιά θα παίζουν με 9 ομάδες στην Ευρώπη. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε τέσσερις, ούτε πέντε, ούτε έξι, ούτε επτά, ούτε οκτώ, αλλά 9. Και μέσα σε αυτές τις 9, ναι, κυρίες και κύριοι, η Chelsea δεν είναι μέσα, όσο και αν φαντάζει απίθανο κάτι τέτοιο. Και το λέω αυτό γιατί η Chelsea ήταν ένα από τα φαβορί μέχρι και για τίτλο στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Απογοήτευσε, έχανε συνεχώς παιχνίδια, ειδικά στο φινάλε της Premier League. Είχε μείνει και εκτός Ευρώπης κλπ. Και έμεινε εκτός Ευρώπης και για την επόμενη χρονιά, όπου επαναλαμβάνω, οι Άγγλοι βγάζουν 9 ομάδες. Είναι ρεκόρ αυτό, δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ από μια χώρα 9 ομάδες. Ποτέ. Και δύσκολα θα το ξαναδούμε. Ποτέ 9 ομάδες από μια χώρα. Έχει να πήξουμε στους Άγγλους του χρόνου. Έχει 5 ομάδες στο Champions League: Arsenal, City, United, Aston Villa και Liverpool. 3 ομάδες στο Europa: Crystal Palace, Bournemouth και Sunderland, και μία στο Conference League, την Brighton. Γενικά μικρομεσαίες οι περισσότερες, δηλαδή Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland και Brighton, okay, δεν τις λες θηρία. Στο Champions League όμως του χρόνου, ελπίζοντας ότι η Ομόνια θα είναι στο League Phase, ή η ΑΕΚ Αθηνών, ή και ο Ολυμπιακός, με τις πιθανότητες να αντιμετωπίσουν μάλλον αγγλική ομάδα, να είναι πάρα πολλές, διότι καταλαβαίνετε υπάρχουν 5 ομάδες. Εγώ θεωρώ σχεδόν σίγουρο να έχουμε κάποια αγγλική ομάδα αντίπαλο σε ελληνική κυπριακή ομάδα, με το δεδομένο ότι δεν είμαστε σίγουροι τι θα είναι, έτσι προφανώς, αλλά με αυτή την προοπτική μακάρι να το δούμε. Θα πούμε για αργότερα πραγματάκια όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι μια διαδικασία η οποία στο ποδόσφαιρό μας, όπου μπαίνουμε σε 2 ακόμα τελικούς, έχουμε τον τελικό του Κυπέλου Κύπρου αύριο εδώ στην Λευκωσία, στο Γασιπή, και το Σάββατο ο μεγάλος τελικός του Champions League, άρα ολοκληρώνεται και εκεί η κουβέντα αγωνιστικά για τους συλλόγους την φετινή χρονιά. Ωραία εβδομάδα τελικών. Καταλαβαίνω ότι μας αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι. Και από εβδομάδας κάποια φιλικά εθνικών ομάδων, και σε 2 εβδομάδες, λιγότερο από 2 εβδομάδες, Μουντιάλ. Ξεκινάει το Μουντιάλ. Όσο και αν είναι κάποιες
ώρες κάποια παιχνίδια ανάποδα, γιατί εντάξει, έχει κάποια μάτσα τα οποία θα είναι 3, 4 ή 5 το πρωί.

0: Δεν θα είναι εύκολο να τα παρακολουθείς, αλλά έχει μια άλλη χάρη, ρε παιδί μου, το Μουντιάλ. Οπότε το ότι θα δούμε αρκετά παιχνίδια είναι το θεωρώ δεδομένο, έτσι. Θα δούμε πολλά παιχνίδια. Τώρα, το πόσο θα δούμε τον αριθμό στο φινάλε. Λοιπόν, αυτά για το χτεσινό παιχνίδι. Περιμένουμε εξελίξεις σε διάφορα θεματάκια αυτές τις μέρες εδώ στην Κύπρο. Το βλέμμα μας είναι σε ΑΠΟΕΛ και ανόρθωση όσον αφορά τα διοικητικά. Στην ανόρθωση φαίνεται ότι μπαίνουν κάποια πράγματα στην τελική ευθεία. Χτες το βράδυ υπήρξε ένα ραντεβού του Διοικητικού Συμβουλίου με αντιπροσωπεία ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για να αναλάβουν την ομάδα της αμοχώς του. Και βγήκε, είναι οριστικό αρχικά ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να κατέλθουν με υποψηφιότητα, οπότε εντός των ημερών θα γίνουν και επίσημα γνωστά ονόματα, λεπτομέρειες κλπ. Επίσημα, γιατί ονόματα ξέρουμε, αλλά θέλουμε να δούμε και το επίσημο. Εχθές πήγαν οι κύριοι Σάβας Κουμή, Σωτήρης Φλουρέντζο και Παναγιώτης Γιορκάτζης. Πήγαν εκ μέρους της αντιπροσωπείας της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την ανάληψη της διοίκησης του Ιστορικού Συλλόγου. Η ανόρθωση είπε ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις όσον αφορά, εννοείται, το συγκεκριμένο θέμα και αμοιβαίες διαβεβαιώσεις. Δόθηκε δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί πριν την επικείμενη γενική συνέλευση, με σκοπό να εξαφληθούν άμεσες υποχρεώσεις και να προχωρήσει η ανόρθωση με σύμπνοια και ενότητα. Θα μπει ένα ποσό συνολικά κοντά στο 1 εκατομμύριο, 1 εκατομμύριο εν πάση περιπτώσει, λίγο πάνω λίγο κάτω, δεν έχει σημασία, αλλά θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις έτσι ώστε να μπει άλλο και άλλο χρήμα μέσω χορηγιών πέρα από τα προσωπικά λεφτά που θα βάλει η συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, για να ρολάρει και να μπει σε διαφορετικούς ρυθμούς η ανόρθωση από εδώ και πέρα. Ο Σάβας Λιασί χτες το βράδυ ήταν στη φιέστα του ΑΠΟΕΛ στο Φούτσαλ, αν λέει κάτι αυτό, στο Λευκόθιο, έτσι έγινε αυτή η γιορτή, όπου έγινε η απονομή του τροπαίου από στους παίκτες της ομάδας, το τρόπαιο στο πρωτάθλημα Φούτσαλ. Αυτά που μαθαίνουμε είναι ότι γίνονται γενικά κινήσεις στο ΑΠΟΕΛ, αλλά επαναλαμβάνω, είναι κάποιες εξελίξεις οι οποίες πρέπει να τις περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε πώς θα φέρουν και τι θα φέρουν. Το ξαναλέω, ο Σάβας Λιασί θα μπει μέσω επενδυτικού φαντ στο ΑΠΟΕΛ, ο ίδιος έχει εικόνα, ξέρει τι ακριβώς γίνεται στην ομάδα όσον αφορά αριθμούς κλπ. Κάνει κάποιες κινήσεις τουλάχιστον από αυτά που μαθαίνουμε με διάφορες επαφές με τη διοίκηση του ΑΠΟΕΛ, τους συνεργάτες του και άλλα σημαντικά στελέχη, με στόχο να ετοιμάσει, αν θεωρήσει ότι είναι εφικτό κάτι τέτοιο, την τελική πρόταση που θα πρέπει να τύχει και γενικότερης αποδοχής, έτσι, εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης. Γι' αυτό το λόγο δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν χτες το βράδυ στην φιέστα του πρωταθλήματος Φούτσαλ στο Λευκόθεο. Περιμένουμε να δούμε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο ότι θα συμβεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Λοιπόν, αυτά έτσι ως μια μικρή εισαγωγή. Πρώτο μήνυμα του φίλου μου του Αντώνη. Καλημέρα, Άλκη, μόνο μόνο και Λίβερπουλ. Αντώνης, υπάρχω, slot out, Μουρίνιο out. Με το Μουρίνιο να έχουμε... Τέλος πάντων, πάμε, για πάμε.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. ρωτάει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά!
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
15: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
16: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

εβδομάδα επιστρέφοντας αρχικά, καλημέρα σε όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sport, 28 Μαΐου 2026. Καλημέρα στο Χρύσανθο Ομόνια Αιώνια. Γεια σου Χρύσανθε, καλημέρα. Λοιπόν, η εβδομάδα είχε πάρα πολλές απώλειες ανθρώπων στο χώρο του αθλητισμού. Και χτες λυπήθηκα πάρα πολύ. Μάθαμε την απώλεια του Φίβου Κωνσταντινίδη. Ο Φίβος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με το ΓΑΣΥΠΗ. Ήταν το ίδιο το ΓΑΣΥΠΗ. Ένας επαγγελματίας, γενικός διευθυντής του γηπέδου από την μέρα που χτίστηκε το γήπεδο, με πολυεπίπεδη και επιτυχημένη δράση στο κυπριακό ποδόσφαιρο, την UEFA, τον κυπριακό αθλητισμό γενικότερα. Υπήρξαν πάρα πολλές συλληπιτήριες ανακοινώσεις εχθές από ομάδες, ομοσπονδίες, ενώσεις και πολλές οργανώσεις του αθλητισμού. Ένας ιδιαίτερα αγαπητός άνθρωπος στο χώρο του αθλητισμού γενικότερα, δεν θα πω μόνο του ποδοσφαίρου. Έφυγε σε ηλικία μόλις 66 ετών. Να εκφράσω τα ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους του, διότι όντως πρόκειται για μια απώλεια και για, εννοείται, για τους ανθρώπους του, την οικογένειά του και γενικότερα για τον αθλητισμό. Μια δύσκολη εβδομάδα γενικά, επαναλαμβάνω, με πολλά πρόσωπα που συνδέονται άρρηκτα με τον αθλητισμό να φεύγουν από τη ζωή.

Καλημέρα. Δεν ξέρω πότε είναι, θα είναι η νεκροσημεία ακολουθία για το Φίβο. Δεν το είδα κάπου χτες. Θα το μάθω, φαντάζομαι, σήμερα, αύριο, μέχρι αύριο. Φαντάζομαι. Αλλά δεν το ξέρω. Να το μάθω και με το. Εννοείται ότι όταν το μάθουμε θα το ανακοινώσουμε. Δεν χρειάζεται να το πω αυτό. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε γενικά τι υπάρχει, γιατί έχει θεματάκια όσο αφορά τον αθλητισμό, στα πρωτοσέλιδα τα αθλητικά, στα υπόλοιπα όλα τα δεδομένα και για Προεδρία Βουλής, όπου είναι ένα από τα βασικά θέματα. Η στατιστική υπηρεσία λέει ότι μειώθηκαν οι πωλήσεις των πετρελαιοειδών 5%, όσο παραμένουν στα ύψη οι τιμές, γιατί παραμένουν στα ύψη. Και όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν σκαμπανεβάσματα έξω, αλλά εδώ βλέπουμε μόνο αυξήσεις, αυτό θα γίνεται. Να χάσουν κι άλλο. Ο κόσμος θα πηγαίνει λιγότερο, θα μετακινείται λιγότερο, θα κόψει περιττές βόλτες. Διότι δεν βγαίνουμε, κυρίες και κύριοι, και σας ήρθε έτσι ουρανοκατέβατο αυτό που ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία για μείωση 5% στις πωλήσεις πετρελαιοειδών για τον προηγούμενο μήνα, τον Απρίλιο. Όχι, προφανώς. Η αλήθεια, λέει, απόλυτο φαβορή Ανίτα. Η αριθμητική της Νέας Βουλής δείχνει δεύτερη θητεία. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρω, ακούω διάφορα πράγματα. Θα τα πούμε αργότερα και με την Στέλλα να συζητήσουμε. Για την Προεδρία της Βουλής, λέει η αλήθεια. Η πρόεδρος του ΔΣ παραμένει ισχυρότερη υποψηφιότητα. Ο ΔΣ επιμένει μέχρι τέλους και αποσυνδέει τη διαδικασία από το 2028. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μικρότερο κόμμα μπορεί να στηρίξει την υποψηφιότητά της. Μικρότερο κόμμα δεν υπάρχει άλλο πλην του Φιδεία, γιατί το άλμα έχει πει ότι θα ψηφίσει ΑΚΕΛ, δεν στηρίζει την ΑΓΕΡΜΟ, άρα το μικρότερο κόμμα είναι ο Φιδείας, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ο οποίος προχθές τον πήγανε στο Προεδρικό και συζητήσανε με τον Πρόεδρο, έτσι, για να δούμε. Θυμήθηκε ξανά τους κτηνοτρόφους ο Χριστοδουλίδης, ένα μεγάλο φιάσκο. Πληροφορίες ότι εκτός από αυθόδη πυρετό, στα κατεχόμενα βρέθηκε και κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δεν θα μείνει πρόβατο για αρνί και κατσίκι για βόδι, σας το λέω έτσι όπως πάμε. Χαραυγή, στείνεται το παζλ για την Προεδρία της Βουλής. Βέτο, διεργασίες και ανοιχτά μέτωπα. Τα κόμματα μετρούν συσχετισμούς και ισορροπίες. Η Χαραυγή λέει, στο πρωτοσέλιδο πάντα, μισό λεπτό, θέμα της. Το ΔΣΥ επιδιώκει την επανεκλογή Ανίτας, προσδοκώντας κυρίως στη στήριξη του ΔΥΚΟ. Την ίδια ώρα το ΔΥΚΟ συνεχίζει επαφές με όλα τα κόμματα. Μετά το ΔΣΥ για την άμεση δημοκρατία, ο κ. Παπαδόπουλος είχε χθες συνάντηση με το ΑΚΕΛ. Από πλευράς ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ έχει αποκλείσει στήριξη σε ΔΣΥ και ΕΛΑΜ. Ωστόσο, όλα τα δεδομένα θα αξιολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη στο πολιτικό γραφείο. Στο ΕΛΑΜ υπάρχει άρνηση να στηρίξει Ανίτα Δημητρίου, υποψήφιο του ΑΚΕΛ. Το ΑΛΜΑ δήλωσε ότι δεν θα στηρίξει ΔΣΥ ΕΛΑΜ ΔΥΚΟ και η άμεση δημοκρατία δεν άνοιξε ακόμα τα χαρτιά της. Πού σου νεύκο πάεις. Έτσι θα πάει η κουβέντα. Πολίτης, τα παίζει όλα για την Προεδρία της Βουλής. Ο Νικόλας προτάσει την προσωπική του υποψηφιότητα και αναζητεί συμμαχίες. Είναι ένα ισχυρό σενάριο. Τώρα να το δούμε κατά πόσο. Φαβορί προφανώς είναι ο επικεφαλής ή ο υποψήφιος του πρώτου κόμματος, που αυτή τη στιγμή είναι η Ανίτα Δημητρίου. Έτσι. Βουτούσαν στο κενό για να γλιτώσουν τη σύλληψη. Α, είναι οι τρεις αλλοδαποί, δύο, τρεις, δεν ξέρω πώς πέσαν στο κενό, ένας πέθανε. Οπότε δυσάρεστο γεγονός, αν μη τι άλλο, και αυτό. Ο πολίτης έχει αυτά τα θέματα. Πάμε και στο Φιλελεύθερο, όπου λέει για νέα δεδομένα για την Προεδρία της Βουλής. Κεντρικό θέμα, αλλαγή σκηνικού μετά τη συνάντηση Στέφανου Νικόλα. Δύσκολη στήριξη Ανίτας από το ΔΥΚΟ. Δεν αποκλείεται το ΑΚΕΛ να αντιπροτείνει άλλο όνομα στο ΔΥΚΟ, παρότι ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει με κάθε ευκαιρία ότι η προτεραιότητά του είναι οι προεδρικές και όχι η Προεδρία της Βουλής. Για να δούμε. Τι θα δούμε. Ξέρετε, έχει πολλά. Πολλά που μπορούν να συμβούν. Αρχίζει σήμερα η δίκη Φέδωνος για το βιασμό στο κακουργοδικείο. Και εκεί θα ασχοληθούμε μέσα στην ημέρα. Τι άλλο έχει, μισό λεπτό. Κύπριος από Μπαγκλαντές. Είναι το Κύπριος εισαγωγικά. Φυλάκιση και δέσμευση διορόφου στη Λεμεσό, παρενέργειες επενδυτικού πρόγραμμα. Μα έχει κυπριοποιημένο το Μοχάμετ Σαϊφούλ Αλάμ, ο οποίος καταδικάστηκε σε φυλάκιση
Τώρα το βλέπω αυτό. Καταδικάστηκε σε φυλάξη 5 μηνών σε σχέση με δάνειο 6 εκατομμυρίων ευρώ για 134 λεωφορεία που δεν αγοράστηκαν ποτέ. Ρέμα και ο Μπαγκλαντεσιανοί αγοράζουν δύο όρμα στην παρεκκλησιά. Μείναμε πίσω, ρε παιδιά. Φτώχοι είναι πάρα πολύ οι Κύπρος, άμα τον Μπαγκλαντές έρχονται και αγοράζουν, έχουν και τα μούτρα να φέρουν και προσφορές εκατομμυρίων. Κοίτα, τι γίνεται, ρε. Δεν έχει. Τέλος πάντων, λοιπόν, προχωράμε. Σούπερ σπον αλήθεια για τα μάτια ενός τίτλου, κεντρικό θέμα. Πίστη και αποφασιστικότητα από παίκτες, προπονητές και προέδρους. Πάφου και Απόλλωνα, το κεντρικό θέμα. Σκληρή νέα εποχή στο ΑΠΟΕΛ. Δυστυχώς η βαριά φανέλα και η ιστορία δεν θα αρκούν. Χαραυγή κόσμο στον σπορ. Το καυτό καρέ και το στοίχημα. Θέμα για την Ομόνοια με την παραμονή Ευάντρο Τάνκοβιτς σε μέδο και Μαένα είναι προτεραιότητα. Προφανώς. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, ο πολίτης στο γήπεδο. Δίψα για την κούπα. Όσα λέχθηκαν στη συνέντευξη τύψου εν όψη του αυριανού τελικού. Δεν μας ενδιαφέρει, τα ακούσαμε. Και ρε, δεν έχει έτσι πράγμα. Το γήπεδο του πολίτη έχει, πρέπει να συνεννοηθήκανε. Κεντρικό θέμα στα αθλητικά, στο γήπεδο. Δίψα για την κούπα. Η Goal News του Φιλελευθέρου. Κεντρικό θέμα στην Goal News. Δίψα για την κούπα. Ρε, δεν συνεννοήσετε λίγο να μην βάζετε τους ίδιους τίτλους. Τέλος πάντων. Αυτά. Πάμε να δούμε γενικά τι υπάρχει στην επικαιρότητα.

Το La Bamba είναι ένα τραγούδι πάνω από μισό αιώνα. Έτσι, πάνω από μισό αιώνα. Και ακούγεται, ρε παιδί μου, δηλαδή μπορείς να τα ακούσεις. Θα τρελαθώ κάθε πρωί να ξυπνώ για να βάζω το La Bamba, αλλά ακούγεται. Δηλαδή σημαίνει αυτό που πούμε πολλές φορές, ότι υπάρχουν διαχρονικές μελωδίες, τραγούδια, τα οποία στο πέρασμα των δεκαετιών ή ακόμα και περισσότερων πολλών δεκαετιών ακούγονται ευχάριστα στο αυτή. Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λέω. Λοιπόν, είναι 16 λεπτά μετά τις 7, 7 και 16 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα ακούσουμε και μουσικά. Δίνει την εκπομπή ο κύριος Χρήστος Παναγίδης από εδώ. Να παίξουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε το στυλ της εκπομπής, το κατάλαβες. Τώρα τρεις μέρες, οπότε εντάξει. Είμαστε πανέτοιμοι για τη συνέχεια όσον αφορά το πώς δίνουμε και μουσικά την εκπομπή. Ο Χρήστος είναι top, το ακούτε μάλλον όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Για πάμε να δούμε. Δεν ξέρω γιατί πλακωθήκαν ο Ύψωνας με την ΑΕΚ Λάρνακας. Βασικά εξέδωσε μια ανακοίνωση ο Ύψωνας ότι του πειράξαν παίχτη, κάπως έτσι ας πούμε, η ΑΕΚ, τον Μπάνκοφ. Λέει ότι θεωρούν υποχρέωση να υπενθυμίσουν ότι η ομάδα στάθηκε δίπλα στον παίκτη. Ο σύλλογος επένδυσε 3 χρόνια στην ανάπτυξή του και λέει ότι παρακαλούμε τη διοίκηση της ΑΕΚ, τον εκπρόσωπο, τον μάνατζερ του παίκτη, αλλά και τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, να συμπεριφερθούν με σεβασμό απέναντι στο σύλλογο. Αλλιώς ο Ύψωνας θα αναγκαστεί να εξετάσει κάθε νόμιμο μέτρο για την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων. Βγήκε ανακοίνωση της ΑΕΚ μετά, που λέει ότι ο παίκτης προτάθηκε από τον επίσημο μάνατζερ του. Ναι, εντωμεταξύ αυτό με τους μάνατζερ καντάει λίγο αηδία, διότι υπάρχουν παίκτες που έχουν και έναν και δύο και τρεις και τέσσερις μάνατζερ, αλλά δεν ξέρει η ομάδα. Πάει ο Χρήστος σήμερα το πρωί σε μια ομάδα στην Κύπρο και τους λέει: παιδιά, έχω μια παιχτούρα, το Γιάννη που τα γκάζια, αν τον θέλετε. Εντάξει, εντάξει. Έρχεται μετά ο Κωστής, πάει στην ίδια ομάδα και λέει: παιδιά, έχω μια παιχτούρα, το Γιάννη που τα γκάζια, αν τον θέλετε, εξετάστε τον. Πάει μετά και ο Πάμπος, ο οποίος έχει χαθεί το τελευταίο διάστημα. Πάει και ο Πάμπος, λέει: έχω κι εγώ μια παιχτούρα, το Γιάννη που τα γκάζια, αν τον θέλετε. Οι ομάδες δεν ξέρουν ποιος είναι ο επίσημος μάνατζερ του. Η ΑΕΚ λοιπόν τι λέει, ότι ήρθε με τον επίσημο μάνατζερ του και από την πρώτη στιγμή ακολούθησαν τις προβλεπόμενες και νόμιμες διαδικασίες. Είχαμε, λέει, και επαφές με τον Δημήτρη Βραχίμη και τον Θόδωρο Αντωνίου, επίσημα, που είναι η πλευρά του Ύψωνα. Και ως εκ τούτου υπάρχει, μας προκαλεί απογοήτευση και έντονη ενόχληση η δημόσια παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και πιο αδικεί τις ενέργειες και τη στάση της ομάδας. Βασικά ο Ύψωνας λέει ότι πήγε να κάνει λαμογιά η ΑΕΚ, ότι πήγανε παράνομα να κάνουν αυτή την κουβέντα. Και λέει ότι ο Ύψωνας λέει ότι ο σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο παρόμοιες υποθέσεις μονομερών ενεργειών και καταγγελιών συμβολέων της ομάδας μας, υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με ενδιαφέρον της ΑΕΚ Λάρνακας. Όχι μία, αλλά δύο υποθέσεις. Δεν ξέρω αν θα μιλήσει κανένα σήμερα από τους μεν και τους δε, αλλά μου κάνει εντύπωση αυτό το θέμα. Είναι πρώτη φορά που, ή τουλάχιστον έχει πολλά χρόνια, να δω δύο ομάδες να πλακώνονται σε εισαγωγικά για παίχτες και για παράνομη προσέγγιση παίκτων κλπ. Okay. Έγινε και αυτό. Αισιόδοξοι άπαντε σε Απόλλωνα και Πάφο στη χτεσινή διάσκεψη τύπου για τον τελικό. Θέλουν όλοι, πάνω θα κερδίσουμε όλοι και οι δύο θα κερδίσουμε. Εντάξει, προφανώς ένας θα κερδίσει. Έτσι δεν συζητάμε. Σε ένα παιχνίδι όπου ο τελικός κυπέλου γενικά είναι αυτό που λέμε γιορτή ποδοσφαίρου. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, θα έχει ένα 15ράκι χαλαρά και παραπάνω, αφού πέρα από τους ανθρώπους, τους φιλάθλους των δύο ομάδων, από όλα να είναι sold out, ότι Πάφος θα έχει 5-6 χιλιάδες, κάπου εκεί, δεν ξέρω αν είναι και παραπάνω, μπορεί και παραπάνω, γιατί όχι, έχει ακόμα με ένα 24ωρο για να αγοράσουν, πώς το λένε, εισιτήριο. Ο τελικός από μόνος του είναι ένα παιχνίδι το οποίο κρίνεται στις λεπτομέρειες. Είναι ένα μάτς, μπορεί
να υπάρχει φαβορή. Στην προκειμένη περίπτωση είναι ο Απόλλωνας, τουλάχιστον με τις τιμούλες που έχουν δώσει οι εταιριούλες. Όμως και η Πάφος είναι η Πάφος, έτσι. Άρα για μένα είναι 50-50 αυτό το παιχνίδι, ξεκάθαρο. Δεν υπάρχει θέμα φαβορή. Φαβορή μπορεί να γίνει κάποια ομάδα μέσα στο γήπεδο με την απόδοσή της και κυρίως αν σκοράρει, αν πάρει προβάδισμα. Μέχρι εκεί. Τώρα, για το συγκεκριμένο παιχνίδι στον Απόλλωνα, ο Μαλεκίδης, ο Γκασπάρος, ο Πολιαρίς και ο Σμέρχαλ είναι αμφιβολή. Σίγουρα είναι εκτός ο Βούρος και ο Ντουοντού. Στην Πάφο θα είναι αποστολή σίγουρα ο Γκολντάρ. Πιλέας, Ζάζα και Φελίπε, Μπρούνο Φελίπε είναι αμφίβολοι τέλος πάντων αυτήν την ώρα. Και σίγουρα είναι έξω ο Σέμα και ο Σούνιτς που έχουν υποχρεώσεις με την εθνική τους ομάδα. Βασικά πάνε Μουντιάλ. Έτσι, από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι, πώς το λένε, μια διαδικασία όπου και οι δύο ομάδες έχουν απουσιούλες ή απουσιάρες και να δούμε ποιο θα είναι και το τελικό τους πλάνο, κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει εντός της ημέρας. Έτσι. Είναι στο Γασιπί με Ιταλό διαιτή. Σας είπα από χτες ότι θα είναι Ιταλοί οι ρέφεροι. Θα είναι ο Μάρκο Γκουίντα, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Έχω περιγράψει πολλά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια στην Ιταλία και είναι ένας από τους ρέφεροι που ορίζονται σε μεγάλα παιχνίδια, σε ντέρμπι, γιατί είναι και κατηγορίας elite και θα φέρουν και βοηθούς Ιταλούς, ενώ επόπτες και βαρίστα και assistant. Όχι, ο assistant VAR θα είναι Κυπρέος, ναι. Ο Μαρίνη θα είναι στο VAR και ο Τεχράνη από πλευράς Κύπριων στο AVR, στο assistant VAR. Τέταρτος θα είναι ο Μάριος Χριστοφόρου. Γενικά πάντως για την κυπριακή διαιτησία το πράγμα δεν πήγε καλά σε ένα ακόμα τελικό, ενώ δεν ορίστηκαν Κύπροι διαιτητές, το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους ίδιους πρώτα απ' όλα και γενικά την απόδοση που είχαν μέσα στη χρονιά, γιατί είχαμε αρκετά θέματα. Και πάλι, το ότι σε ένα τελικό κυπέλου που είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, που είναι το φινάλε μιας ολόκληρης σεζόν για μια χώρα, δεν υπάρχει ούτε για δείγμα Κύπριος διαιτητής στο γήπεδο, γιατί διαιτητής και βοηθή είναι, πώς το λένε, ξένοι, όπως και ο βαρίστας, είναι θέμα. Αν δεν το καταλαβαίνουν κάποιοι, okay, εντάξει, θα λύσω εγώ το πρόβλημα αυτό. Λοιπόν, αυτά για τον τελικό. Εννοείται ότι θα πούμε πολλά περισσότερα και μες την ημέρα και προς το παρόν πάμε να δώσουμε συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα.

0: Η Εθνική Κύπρου έκανε την πρώτη προπόνηση χτες στην παρουσία όλων των παικτών πλην του Μαλεκίδη, του Σίκη, του Νεόφη, του Μιχαήλ, παικτών που είναι στην Πάφο και στον Απόλλωνα. Πρώτη προπόνηση για Γιώργο Ναούμ και Ανδρέα Χρήστου. Η Εθνική, θυμίζω, έχει φιλικό με την Σλοβενία την ερχόμενη εβδομάδα, 4 Ιουνίου, 4 νομίζω, και μετά με το Λιχτενστάιν. Καλή ευκαιρία να κερδίσουμε δύο φιλικούς αγώνες. Το Λιχτενστάιν θεωρώ δεδομένο ότι θα το κερδίσουμε, την Σλοβενία γιατί όχι. Φιλικά παιχνίδια, αλλά μετράνε οι βαθμοί έτσι στο ranking της FIFA, οπότε καλό θα είναι να τσιμπάμε και κανένα βαθμό, έστω και από φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, ο Βέσκο συνεχίζει στον Εθνικό, ο οποίος έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, αλλά ο Βέσκο είχε πάει αρχές Μαρτίου στην ομάδα της Άχνας και θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά στον Εθνικό Άχνας, αναμενόμενο νομίζω, έτσι αναμενόμενο. Πάμε στην Ομονιάκα. Η Ομονιάκα ετοιμάζεται να βάλει 700 χιλιάρικα στο ταμείο της από το πουθενά, διότι φαίνεται ότι θα πουληθεί ο Λοϊζάκης από τη Χάπουελ Τελαβίβ στον Ερυθρό Αστέρα. Το deal θα είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό και μόνο για μένα, στο άκουσμα αυτής της είδησης εχθές, χάρηκα πάρα πολύ. Πρώτον για τον ποδοσφαιριστή, γιατί ρίσκαρε πάρα πολύ, έφυγε από την Ομόνια, έφυγε από μια μεγάλη ομάδα, πήγε σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν είναι καλύτερο από το κυπριακό, αλλά έχει αρκετά χρήματα και εκεί, και μάλιστα στο Ισραήλ με όλη αυτή την κατάσταση του πολέμου η καθημερινότητα δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολη. Μάλιστα η Χάπολ, θυμίζω ότι είχε έρθει εδώ στα γήπεδα της Αγίας Νάπας και για ένα μεγάλο διάστημα έκανε προετοιμασία όταν είχε σταματήσει στο ξεκίνημα του πολέμου με το Ιράν το πρωτάθλημα και η κάθε δραστηριότητα στη χώρα. Κλείνω την παρένθεση. Για το Λοΐζο χάρηκα, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο έφτασε ψηλά και έχει περισσότερο ακόμα προοπτική για πιο πάνω. Πάει τώρα σε ένα πολύ μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Η Σερβία είναι ένα μεγάλο πρωτάθλημα το οποίο το βλέπουν πολύ περισσότεροι managers, scouters, agents γενικότερα, ομάδες γενικότερα. Εάν επιβεβαιωθεί αυτό το 4,5 εκατομμύρια ευρώ για κέρδος της Χάπουελ από την αγορά του παίκτη από τον Ερυθρό Αστέρα, η Ομόνια, η οποία έχει ένα 15% μεταπόλησης του Λοΐζου, θα βάλει στο ταμείο της 700.000 ευρώ. Έτσι. Και ουσιαστικά αντιλαμβάνεστε ότι βάζοντας και το 1-1-100 όπως έχει πάρει η Ομόνια για να τον πουλήσει τον παίκτη, πάει στο 1-800. Και θα έχει, δεν ξέρω μετά αν τρέχει κι άλλο ποσοστό μεταπόλησης αν φύγει από τον Ερυθρό Αστέρα. Δεν ξέρω πώς είναι, πρέπει να το δούμε αυτό. Νομίζω όχι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ θέλω όταν ολοκληρωθεί η μεταγραφή αυτή, γιατί ξέρετε ότι περιμένουμε το επίσημο, να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Λοΐζου, γιατί επαναλαμβάνω, δείχνει ότι έχει την προοπτική σκαλή-σκαλή να ανέβει ακόμα περισσότερο. Μπορεί στην Ομόνια να τον αντικατέστησαν και όντως η ομάδα να είναι εξαιρετική στην απουσία του ίδιου, αλλά ο ίδιος δεν πάβει να παραμένει ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτό δείχνει η επικείμενη μετακόμισή του από το Ισραήλ στην Σερβία. Παραπάνω πολλά μπράβο. Αυτή η μετακίνηση, μάλλον είναι καλό να καταλαβαίνουν οι μικροί όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι στο ποδόσφαιρο όταν είσαι καλός και μπορείς να εξελιχθείς, μπορείς να βγεις κερδισμένος και να λύσεις τα βιοποριστικά σου προβλήματα εφόρου ζωής. Όταν κάνεις μια μεταγραφή με αναμενόμενο συμβόλαιο 800.000 ευρώ ετησίως για τον Λοΐζου, είναι σπουδαίο από μόνο του, έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, η Ομόνια ψάχνει το δεξί άκρο της άμυνας. Το όνομα που είχαμε αναφέρει την προηγούμενη εβδομάδα, του Κέβιν Μπαμπού, φαίνεται ότι είναι στο τραπέζι. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλό βιογραφικό. Έπαιξε Wolfsburg, Fulham, Young Boys, έπαιξε δηλαδή Bundesliga, έπαιξε Premier League. Θέλει κάποια υπέρβαση, δεν ξέρω σε τι βαθμό, αλλά θέλει κάποια υπέρβαση. Εντάξει, αν ο Παπασταύρου, η διοίκηση της Ομόνιας, κρίνει ότι ναι, να πρέπει να δώσουμε κάτι παραπάνω για να πάρουμε παίκτη πρώτης γραμμής στην δεξιά πλευρά, θα το κάνει. Διότι ο Μασούρας ανέβασε πάρα πολύ τον πύχη όσο αφορά με την ήθεια του την παρουσία. Έτσι, ένας κορυφαίος δεξί μπακ την φετινή χρονιά στην Κύπρο. Ο Μασούρας, λοιπόν, ο οποίος είπαμε είναι Γερμανία, πλέον στην Ιρεμβέργη. Η Ομόνια γενικά, για να κλείσω αυτό το ημίωρο, μετά τον αυριανό τελικό του κυπέλου και με το φινάλε του μήνα την 31η Μαΐου, οπότε και λίγουν αρκετά συμβόλαια παικτών, θα κινηθεί αρχικά για παίκτες του Κυπριακού Πρωταθλήματος και κατά δεύτερο λόγο για παίκτες από το εξωτερικό. Μία από τις περιπτώσεις μπορεί να είναι και αυτή του Μπαμπού. Οκ, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Unicars. Driving your stories.
4: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
5: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know. Στο Κλίμα για Παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις. Ποτέ δεν θα

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάτης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Skoda.
6: Unicars. Driving your stories.
7: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
10: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99, τώρα 44,99.
9: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
10: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
9: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
12: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους.
5: επιστροφή σπίτι.
16: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15? Από πού θα πάμε?
16: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
16: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρες όσοι είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Source 104, 7 και 39 πρώτα λεπτά. Έχουμε αρκετό χρόνο ακόμα και για αυτή την πρώτη ώρα και γενικά για να πούμε θεματάκια. Φεύγουμε από το... από την Ομόνια είπαμε για τον τελικό του κυπέλου, έχουμε πει αρκετά πράγματα. Πάμε στο ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, εντάξει, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες μέρες διαβάζει διάφορα πράγματα όσον αφορά το κομμάτι επαφών με επενδυτή κλπ. Για το Σαβαλιασί. Και είναι φυσικό, να το πω έτσι απλά, να αντλεί κουράγιο για την επόμενη μέρα. Βασικά για ένα καλύτερο αύριο. Τα πράγματα στο ΑΠΟΕΛ οικονομικά είναι οριακά. Τώρα, περιμένουμε να δούμε, δεν αλλάζει κάτι από αυτά που έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες. Με ορίζοντα την 4η Ιουνίου, οπότε είναι η Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ, τις όποιες εξελίξεις. Το ότι ο Σάββας Λιασί ήταν χτες βράδυ στο Λευκόθεο, στην φιέστα τίτλου του τμήματος Φούτσαλ του ΑΠΟΕΛ, και είδε όλοι από κοντά όλη την διαδικασία, μπορεί να λέει κάτι, μπορεί και όχι. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το, τρέχει αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας και δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή πληροφοριών προς τα έξω, η όλη διαδικασία είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Διότι όταν θες να κάνεις μια δουλειά, ένα deal, δεν χρειάζεται να το ξέρει και Κουτσή Μαρία. Χρειάζεται να υπάρχει μια δουλειά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και αυτό τουλάχιστον καταλαβαίνω ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΑΠΟΕΛ. Έχουν συμπληρωθεί 2 εβδομάδες μετά από την ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ στις 14 Μαΐου σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι οι συζητήσεις και οι έλεγχοι εντείνονται ώστε να διαφανεί κατά πόσο μπορεί να γίνει η μετάβαση της ομάδας του ΑΠΟΕΛ σε μια νέα εποχή. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά με ορίζοντα την 5η 4 Ιουνίου, οπότε είναι, θα γίνει η ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ και του Σωματείου. Υπάρχει γενικότερα αναμονή για το τι μέλη γενέσαι. Εχθές το ΑΠΟΕΛ, μέσα από τις κινήσεις που κάνει ο Χάρης Φωτίου, βρέθηκε λύση και με τον Κβιλιτάια, με τα οφειλόμενα που υπάρχουν στον πρώην Γεωργιανό ποδοσφαιριστή. Θυμίζω ότι είναι η δεύτερη περίπτωση που ξεκαθαρίζει μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο μετά από αυτή του Ντιομερσί εν τον καλά. Θυμίζω ότι εκκρεμεί το ζήτημα του Ελαραμπή που είναι, φαίνεται έτσι, μια δύσκολη περίπτωση, και του Γκαγέγο, για τα οποία θέματα, ζητήματα, στο ΑΠΟΕΛ έχει επιβληθεί εμπάργκο μεταγραφών. Άρα θα πρέπει να λυθούν αυτά τα δύο για να μπορέσει το ΑΠΟΕΛ να κάνει την όποια μεταγραφή. Έτσι. Στο ΑΠΟΕΛ κάνουν λόγο για... Μα, όχι στο ΑΠΟΕΛ, στην Ελλάδα κάνουν λόγο για Μαντσίνη και Άρη Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι ο παίκτης έχει, με βάση όσο μας είχαν πει τον Ιανουάριο στο ΑΠΟΕΛ, συμβόλαιο για άλλα 2 χρόνια. Αλλά ο Χάρης Φωτίου, στις δηλώσεις που είχε κάνει στους ΑΠΟΕΛίστες podcasters την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πει ότι είναι δύσκολη η περίπτωση για παραμονή του Μαντσίνη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μαντσίνη καλός παίκτης, αλλά δεν βοήθησε, παιδιά, το ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν έχω εγώ λάθος, αλλά δεν είναι ο Μαντσίνη που ήξερα τουλάχιστον από την Ελλάδα. Ξέρει μπάλα, δεδομένο αυτό, αλλά δεν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορώ να πω ότι βοήθησε και πρέπει να κάνουν τα πάντα στο ΑΠΟΕΛ για να τον κρατήσουν. Γενικά, νομίζω το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ όπως είναι αυτή τη στιγμή πρέπει να φύγουν, αν όχι όλοι, το 80% των παικτών, και για να πάρεις παίκτες οι οποίοι είναι στο επίπεδο μιας ομάδας όπως είναι το ΑΠΟΕΛ, που παρά τα προβλήματά του η λογική λέω και την επόμενη χρονιά θα είναι εκεί, πόσο περισσότερο αν μπει στην διαδικασία ο Λιασής. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Ο Άρης πια έπιασε παίκτη, ο Ζούλιο Σέζαρ είναι ο μπακ της Κρασάβα, ο οποίος μετακομίζει, είναι μία από τις περιπτώσεις που έχουν κλειδώσει στον Άρη. Είναι το backup του Κορέα, είναι αριστερό μπακ, δηλαδή βασικός ο Άντερσον Κορέα που είναι 35 χρονών, αναπληρωματικός ο Ζούλιο Σέζαρ που είναι 22 ετών. Έτσι θα είναι η κουβέντα. Έφυγε και ο Μπαλόγκουν και ο Έργας, τον Έργας δεν τον είδαμε. Ο Μπαλόγκουν ήρθε με τα Βαΐων Γεκλάδων, αλλά στα 37 του χρόνια
Εντάξει, δεν είχε πολλά πράγματα να προσφέρει, με καλό βιογραφικό, αλλά στον Άρη δεν έπαιξε ιδιαίτερα. Οπότε, ναι. Είναι ομάδες που θα έχει αρκετές διαφοροποιήσεις.

Για την ΑΕΚ σας είπα πριν με την κόντρα που έχει ξεσπάσει με τον Ύψωνα και αυτές τις ανακοινώσεις που υπήρχαν. Χθες η ΑΕΚ ανακοίνωσε και επίσημα την αποχώρηση στον Άγχελ Γκαρσία και τον Ρομπέρτς. Νομίζω λίγο πολύ γνωστό αυτό, ενώ έγινε και επίσημο. Το ίδιο θα γίνει με Αλομέροβιτς, Ροντέν, Σουάρεθ και Κομάρ το επόμενο διάστημα. Άρα επίσης είναι κινήσεις οι οποίες θα να δούμε λίαν συντόμως. Ανόρθωση. Η ανόρθωση, είπα και στο ξεκίνημα, ότι όλα δείχνουν ότι η ομάδα μπαίνει σε νέα εποχή. Υπήρχε χτες συνάντηση ανθρώπων της ανόρθωσης από το, μάλλον το διοικητικό συμβούλιο της ανόρθωσης συναντήθηκε με τρία μέλη της ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για να αναλάβουν την ανόρθωση. Τα μέλη ήταν οι κύριοι Σάβας Κουμή, Σωτήρης Φλουρέντζου και Παναγιώτης Γιορκάτζης. Δεσμεύτηκαν για άμεση καταβολή 300.000 ευρώ πριν την επικείμενη Γενική Συνέλευση, με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις και να προχωρήσει με σύμπνοια και ενότητα η ομάδα στη Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Αυτό θα γίνει άμεσα, εννοώ εντός της ημέρας. Θα πέσουν αυτά τα 300 χιλιάρικα και θα πάνε στο Ταμείο της Ανόρθωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι ο Πραστήτης φεύγει, με δεδομένο ότι ανέλαβε μια πολύ δύσκολη δουλειά σε μια εποχή όπου η Ανόρθωση ψαχνόταν σε όλα τα επίπεδα και προσπάθησε να κρατήσει ζωντανή την ομάδα και το έκανε μέσα από συγκεκριμένες δράσεις. Τώρα έρχεται μια ομάδα φίλων της Ανόρθωσης με σαφώς μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια να βάλουν συγκεκριμένα χρήματα σε ετήσια βάση και να δουλέψουν όσο αφορά την προσέλκυση χορηγών. Η Ανόρθωση θα έχει, από ό,τι έχω αντιληφθεί και γνωρίζω, σύντομα όνομα στο γήπεδο. Δηλαδή θα είναι, ξέρω εγώ, σκεφτείτε ένα χορηγό, μια εταιρεία, Αντώνης Παπαδόπουλος. Έτσι θα είναι το γήπεδο. Θα υπάρχει ονοματοδοσία με το ανάλογο οικονομικό όφελος για την ομάδα της Αμοχώστου. Μία από τις δράσεις, θα γίνουν πολλά πράγματα. Γιατί η Ανόρθωση σαν όνομα, σαν ομάδα, πουλάει, είναι μαγαζί γωνία, όπως και αν το δούμε. Και προφανώς η ζημιά, ή μάλλον τα χρέη που υπάρχουν στην ομάδα, είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλους συλλόγους. Αυτό είναι επίσης μια πραγματικότητα. Λοιπόν, άρα μέσα στην ημέρα θα δούμε να μεταφέρεται ταμιακά αυτό το ποσό των περίπου 300.000 ευρώ στην Ανόρθωση και τα υπόλοιπα θα μπουν με την ανάληψη της διοίκησης από αυτή την ομάδα, άντε να το πω έτσι, επιφανών ανορθωσιατών. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος θα είναι πρόεδρος. Υπάρχει πρόταση σε συγκεκριμένο άτομο που σχετίζεται σε ένα μεγάλο βαθμό με την ανόρθωση, ο οποίος ακόμα όμως δεν την έχει αποδεχτεί, τουλάχιστον είναι σε συζητήσεις με την ομάδα αυτούς, με την ομάδα αυτή. Λοιπόν, καλημέρα. Ο Σάβας Κουμή είναι στην Island Oil. Η Island Oil είναι μια εταιρεία η οποία είναι πολλά χρόνια χορηγός της ανόρθωσης στα πλήστα αγωνιστικά τμήματα και είναι και πρόεδρος της επιτροπής στην οποία η διοίκηση Πραστήτη ανέθεσε στην αναζήτηση επενδυτών. Δεν είναι τυχαίος, ενώ ανήκει στην οικογένεια, είναι μέλος της ανόρθωσης εδώ και πολλά χρόνια. Αυτός είναι ο Σάβας Κουμή, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο επικεφαλής της τριμηλούς ομάδας που πήγε χτες και μίλησε με τον Πραστήτη και τους συνεργάτες του. Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού σήμερα 18:30 στο οίκημα του Σωματείου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό περιμένουμε μες στην ημέρα. Η ΑΕΛ, στόπερ θα πιάσουν αυτόν τον Πορτογάλο Ντιόγκο Γκόμες, νομίζω έτσι τον λένε. Υπάρχει μια προφορική συμφωνία. Φαίνεται ότι στο μεταγραφικό σχεδιασμό θα παίξει σημαντικό ρόλο η υπόθεση του Κέλλερ και του Κωνσταντίνη. Είναι παίχτες οι οποίοι αγωνίστηκαν δανεικοί στην Al Ittihad, ο ένας ο Κέλλερ στη Σαουδική Αραβία, στην Περόε Βουλγαρίας ο άλλος, με δικαίωμα αγοράς. Αμφότεροι έχουν συμβόλαιο με την ΑΕΛ και τη Νέα Χρονιά, γεγονός που επηρεάζει σίγουρα το μεταγραφικό. Για την αγορά του Κέλλερ απαιτείται ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ, ωστόσο η αποχώρηση του Σέρτζιο Κονσεϊσάου από την τεχνική ηγεσία της Al Ittihad μειώνει τις πιθανότητες παραμονής. Βασικά στην ΑΕΛ περιμένουν να βάλουν ένα εκατομμύριο από τον Κέλλερ. Δεν είναι σίγουρο αυτό. Αντίθετα, περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η πώληση του Κωνσταντίνη στην Περόε, γιατί εκεί μιλάμε για πίνατς, 100.000 ευρώ. Η ΑΕΛ θέλει όμως να πουλήσει τον Κέλλερ.
στην συγκεκριμένη ομάδα, την Al Ittihad, και να δούμε αν θα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα. Δεν έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά και την ΑΕΛ. Περιμένουμε και εδώ να δούμε πραγματάκια να εξελίσσονται το επόμενο διάστημα.

0: Λοιπόν, πάμε και λίγο εκτός σύνορων.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι χθες ξενυχτήσατε για να πανηγυρίζετε το τίτλο της Crystal Palace στο Conference League, ότι βγήκε χιλιάδες κόσμος στους δρόμους κλπ. Το καταλαβαίνω αυτό, λογικό. Σε ένα μεγάλο παιχνίδι, η Crystal Palace κέρδισε 1-0 τη Βαγεκάνο. Τελικό του Conference League. Πραγματικά είναι από τα παιχνίδια που ασχολείται πολύ λιγότερος κόσμος στο Conference League. Εντάξει, ασχολήθηκε πολλοί κόσμος πρόπερσι όταν το πήρε ο Ολυμπιακός και απόλυτα λογικό. Αλλά γενικά είναι μια διοργάνωση η οποία είναι κομμένη και ραμμένη για μικρομεσαίες ομάδες και χώρες μικρότερες όπως είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Βουλγαρία κλπ. Από τους μεγάλους, δηλαδή από τους Άγγλους και τους Ισπανούς που είναι όντως μεγάλες χώρες ή μεγάλες δυνάμεις στην Ευρώπη, μόνο μικρομεσαίες ομάδες θα μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία να το κυνηγήσουν μέχρι το φινάλε. Εντάξει, από ένα σημείο και μετά, όταν φτάνεις εκεί, θες να το κατακτήσεις κιόλας γιατί ανεβαίνεις και κάνεις upgrade. Η Crystal Palace δεν είχε chance να πάει Europa League. Γενικά Ευρώπη δεν βγαίνει συχνά, οπότε ναι. Και μην ξεχνάτε ότι η ΑΕΚ φέτος, η ΑΕΚ Λάρνακας, κέρδισε την Crystal Palace εκεί πέρα, στο Selhurst Park, και τα πήγε εξαιρετικά. Η ΑΕΚ Λάρνακας κέρδισε την Crystal Palace εκεί πέρα, στο Selhurst Park, και τα πήγε εξαιρετικά.

λέγεται θα είναι εκεί ο Πινέδα. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει συζητήσεις ΑΕΚ και παίκτη, αλλά υπάρχουν δεδομένα για την επέκτηση του συμβολαίου του 30χρονου πλέον Ορμπέλιν Πινέδα, ο οποίος μαζί με... Εντάξει, ήταν ένας από τους κορυφαίους. Έτσι, ήταν μαζί με τον Ρασβάν Μαρίν, ήταν το Α και το Ω στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ όλη τη χρονιά. Τράβηξαν πάρα πολύ κουπί, απίστευτο κουπί, και ήταν πάντα εκεί οι πρωταγωνιστές και MVP σχεδόν σε κάθε παιχνίδι. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε τιμές στα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ίδια τιμή, δεν άλλαξε είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, οπότε γενικά θα υπάρξει παροξισμός για τα εισιτήρια της νέας χρονιάς, που αναμένεται μια νέα Φιλαδέλφια να είναι σχεδόν γεμάτη σε κάθε παιχνίδι. Στο Παναθηναϊκό, εντάξει, η στροφή με τον Νίστρουπ, με τον νέο Νίστρουπ, όχι Νέστρουπ, Νίστρουπ, τον νέο προπονητή, έχει φέρει έτσι μια συγκρατημένη αισιοδοξία στους φίλους της ομάδας ότι θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός την επόμενη χρονιά, και το ελπίζουμε, γιατί θέλουμε να πάει καλύτερο ο Παναθηναϊκός για πολλούς λόγους. Ο Κουζάλης μου λέει όχι ο Γιάννης που ταγκάζει, ο Κωστής που ταγκάζει. Ξέρω ότι είναι ο Κωστής που ταγκάζει, αλλά εμείς είπαμε άλλον παίχτη να κάνουμε μεταγραφή, στο παράδειγμα που είπα νωρίτερα. Γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Άλκη, τι ώρα είναι ο τελικός του Σαββάτου? Champions League, 7 η ώρα, νωρίς 7 η ώρα, οπότε αν θέλετε πάντα για φαΐ μετά χαλαρά. Καλημέρα στο φίλο μου τον ΑΕΚΤΖΙ. Ο Αλέξανδρος τι λέει, μισό λεπτό. Έρχονται μεγάλες μεταγραφικές εξελίξεις στην ΑΕΚ, Αντερέγγεν και Πιλέας. Ναι, και οι δύο θα... Ο Αντερέγγεν είναι δεδομένο και ο Πιλέας νομίζω. Όχι νομίζω, να πάει στην ΑΕΚ. Και θα φάρει και άλλους παίκτες. Η ΑΕΚ θα πάρει πολλούς παίκτες, γιατί έδιωξε πάρα πολλούς παίκτες. Έτσι, καλημέρα Αλέξανδρε. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο. Παίζει ρόλο και η αύξηση πωλήσεων των ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων? Ποιο πράγμα, τι λέγαμε πριν? Ναι, για τη μείωση της πώλησης καυσίμων στον Απρίλιο κατά 5%. Ο Κυριάκος λέει ότι παίζει ρόλο και η αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών και υβριδικών. Παιδιά, το ηλεκτρικό είναι το μέλλον για την Κύπρο, από τη στιγμή που υπάρχει η αποστάση των ΑΠΑΣ, Λευκοσία, Πάφος ας πούμε, ή ξέρω εγώ, Άμοχος Παραλίμνη στην Πάφο, που είναι οι πιο μεγάλες αποστάσεις. Αν είναι full το αυτοκίνητο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Γυρίζεις κιόλας. Άρα, με δεδομένο ότι είμαστε ένα μικρό νησί, μια μικρή χώρα, το ηλεκτρικό είναι top. Είναι top. Και πολύ πιο οικονομικό, έτσι, καμία σχέση με τις βενζίνες κλπ. Αυτό που ελπίζω είναι η κυβέρνηση να δει το θέμα επιχορηγήσεων αγοράς του αυτοκινήτου των συγκεκριμένων πιο ζεστά και να δώσει πράγματα τα οποία θα είναι, πώς το λένε, που θα κάνουν ακόμα πιο ελκυστική την αγορά ενός τέτοιου μέσου μετακίνησης, που ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι και πόσο ακριβή πλέον έχει γίνει η καθημερινή μας μετακίνηση. Έχουν πάει στο Θεό τα καύσιμα και ανεβαίνουν συνεχώς. Κλείνω την παρένθεση. ΠΑΟΚ λέει όλα εναντίον μας, ήταν έτσι μια τάκα του Λουτσέσκου σε συνέντευξη που έδωσε στην... Εγώ το είδα περισσότερο έτσι συνέντευξη απολογία από αυτά που διάβασα στη Ρουμανία για τη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, η οποία ήταν κακή, να συζητήσω, δεν πήγε πουθενά ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, θέλει αυτόν τον Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος ήταν βασικός θες με τη Ράγιο στον τελικό του conference. Θα μετακομίσει Λίαν συντόμως. Ψάχνει και η περίπτωση του Χιλ που έπαιζε στην Τζιρόνα. Εντάξει, η Τζιρόνα επειδή υποβιβάστηκε, θα φύγουν όλοι οι παίχτες. Οπότε παίχτες που έχει κάποιους καλούς όντως, μπορεί να ενδιαφερθούν και ελληνικές ομάδες. Θα το δούμε. Στον Άρη ψάχνουν μεταγραφικά, θα προχωρήσουν στην απόκτηση πολλών παικτών. Θα δούμε τα δεδομένα. Έχουμε μπάσκετ σήμερα. Παίζει ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, πρώτος ημιτελικός για την Basketball League στην Ελλάδα. Είναι 8 και 4 το παιχνίδι, τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2. Έτσι, λογικά και από το δορυφορικό της ΕΡΤ, το ΕΡΤ Κόσμος. Άλλαξε το ΕΡΤ, σαν έγινε ΕΡΤ Κόσμος. Λοιπόν, και 6 ώρα νωρίτερα παίζει Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πρώτο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες με φόντο τον τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Επιστρέφει ο Σλούκας. Άντε να δούμε. Και να το δούμε και τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολλά προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Με τον Ετωμάν γίνεται ένας χαμός. Περιμένουμε να δούμε. Γενικότερα είναι.

0: Μια διαδικασία η οποία είναι εντελώς απρόβλεπτη. Αυτά. Σήμερα δεν έχει απολύτως τίποτα όσον αφορά παιχνία κλπ. Σε επίπεδο ομάδων, τίποτα. Οπότε πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα.
1: Το ένθετο είναι μια προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
1: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

Καλή σας μέρα, την ημέρα στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Μια δυσάρεστη είδηση επιφύλασε για το χώρο του αθλητισμού. Η χτεσινή ημέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ Φίβος Κωνσταντινίδης, βυθίζοντας το πένθος του οικείους του, τον αθλητισμό αλλά και γενικότερα το χώρο του ποδοσφαίρου. Τις τελευταίες εβδομάδες νοσηλευόταν σε ιδιωτικό νοσοκομείο στη Λευκωσία αντιμετωπίζοντας θέματα υγείας. Ο Φίβος Κωνσταντινίδης έχει συνδέσει το όνομά του με το στάδιο ΓΑΣΥΠΗ, το οποίο υπηρέτησε με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία ως Γενικός Διευθυντής. Παράλληλα, είχε πολυεπίπεδη και επιτυχημένη δράση στο κυπριακό ποδόσφαιρο, την UEFA, αλλά και γενικότερα στον κυπριακό αθλητισμό. Για την απώλεια του Φίβου Κωνσταντινίδη εκδόθηκαν χτες συλληπιτήρες ανακοινώσεις από ομάδες, ομοσπονδίες, ενώσεις και πολλές οργανώσεις του αθλητισμού. Αισιόδοξοι ήταν άπαντες σε Απόλλωνα και Πάφος στην χτεσινή διάσκεψη τύπου εν ώψη του αυριανού τελικού του κυπέλου, με όλες τις πλευρές να δηλώνουν ότι είναι μεγάλο στόχος η κατάκτηση του τροπαιού. Στον Απόλλωνα, αμφίβολη εν ώψη του τελικού είναι η Μαλεκίδης Γκασπάρ Σπολιαρίτσκες Μέρχαλ, εκτός είναι ο Βούρος και ο Ντουοντού. Στην Πάφο θα είναι στην αποστολή ο Γκολντάρ, αναμονή για Πιλέα, Ζάζα και Φελίπε. Εκτός λόγων υποχρεώσεων με τις εθνικές είναι ο Σέμα και ο Σούνιτς. Ιταλός διετής ο Μάρκο Γκουίντα στην αυριανή αναμέτρηση. Στο Απόλλη υπάρχει η αναμονή όσον αφορά το τι μέλη γενέστε με τις εξελίξεις γύρω από το θέμα επενδυτή. Έχουν συμπληρωθεί δύο εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της 14ης Μαΐου σχετικά με την υπογραφή συμφωνίας εμπιστευτικότητας, με τις συζητήσεις με την πλευρά Σάβαλιασί και τους ελέγχους να εντείνονται, και θα φανεί το επόμενο διάστημα κατά πόσο μπορεί να εκπληρωθεί η μετάβαση της ομάδας του Απόλλη σε μια νέα εποχή. Χθες πάντως ο κύριος Λιασίς βρέθηκε στη φιέστα τίτλου του Φούτσαλ στο Λευκό Θεό. Την ίδια ώρα η διοίκηση Χάρη Φωτίου έλυσε μία ακόμα εκκρεμότητα όσον αφορά οφειλές στο παρελθόν. Ο λόγος για τον Γιώργη Κβιλιτάια μετά και την λύση της υπόθεσης και με τον Εντογκαλά. Σε εκκρεμότητα τα ζητήματα Μέλα, Ραμπί και Γκαγέγο, ζητήματα τα οποία στους γαλαζοκίτρινους έφεραν ποινές εμπάρκο μεταγραφών. Στην Ομόνοια απασχολεί την ομάδα ο Ελβετός δεξιός Μπακ Μπαμπού, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Μίντιλαντ όσον αφορά την ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας, με το οικονομικό να είναι το αγκάθι στην συγκεκριμένη περίπτωση. Πιθανή πώληση του Λοΐζου Λοΐζου από την Χάπουελ Τελαβίβ στον Ερυθρό Αστέρα για ένα ποσό 4,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως έχει γίνει γνωστό μέσα από δύο δημοσιεύματα, φέρνει ένα ποσό της τάξης 700.000 ευρώ στο Ταμείο της Ομόνοιας, με δεδομένο ότι η ομάδα διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης 15% για τον ποδοσφαιριστή. Και ξαφνικά κόντρα Ύψωνα και ΑΕΚ Λάρνακας, η ομάδα του Ύψωνα εξέδωσε χθες ανακοίνωση που λέει ότι εδώ και τρεις μήνες ο σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με παρόμοιες υποθέσεις μονομερών ενεργειών και καταγγελιών συμβολέων από μέλη της ομάδας τους, υποθέσεις οι οποίες συνδέονται με ενδιαφέρον της ΑΕΚ Λάρνακας, ιδιαίτερα στην περίπτωση του Ιβάν Πάνκοφ. Λίγη ώρα αργότερα η ΑΕΚ απάντησε λέγοντας ότι ο παίκτης προτάθηκε στην ΑΕΚ από τον επίσημο εκπρόσωπό του και από την πρώτη στιγμή η ομάδα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Μας προβάλλει απογοήτευση και έντονη ενόχληση η δημόσια παρουσίαση μιας εικόνας που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και η οποία αδικεί τις ενέργειες και την στάση της ομάδας, μας αναφέρει η ΑΕΚ Λάρνακας. Όλα δείχνουν ότι η ανόρθωση μπαίνει σε νέα εποχή. Οι ενδιαφερόμενοι για το νέο διοικητικό σχήμα συναντήθηκαν χτες με τον Κυριάκο Πραστίδη και άνοιξε ο δρόμος για την επόμενη μέρα. Η ομάδα των επιφανών ανορθωσιατών θα καταβάλει εντός της ημέρας 300.000 ευρώ, έτσι ώστε να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις, και θα μπει συνολικά ένα ποσό της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ με φόντο την Γενική Συνέλευση της 5ης Ιουνίου. Στον Άρη ανακοίνωσαν την μεταγραφή του Ζούλιο Σέζαρ, πρόκειται για Βραζιλιάνο αριστερό μπακ, ο οποίος ήταν στον Ύψωνα την προηγούμενη χρονιά. Στην ΑΕΛ είναι κοντά στην επίσημη ανακοίνωση της περίπτωσης του 25χρονου Πορτογάλου στόπερ Ντιόγκο Γκόμες. Σημαντική για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, Λευκωσίας κρίνει τη σημερινή. Στις 18:30 στο οίκημα του Σωματείου θα γίνει η Γενική Εκλογική Συνέλευση. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League χτες βράδυ, επικρατώντας 1-0 της Ράγιο Βαγεκάνο. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η Αγγλία θα έχει 9 ομάδες την επόμενη χρονιά στα κύπελα Ευρώπης. Στην ΑΕΚ και σύμφωνα με δημοσιεύματα στο Μεξικό, η Monterrey, την οποία κοουτσάρει ο Αλμέιδα, φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον Ορμπελίν Πινέδα, με την ΑΕΚ πάντως να μην είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει τον Μεξικανό μέσω της.
Στον Παναθηναϊκό αναμένουν την άφιξη του Νίστρουπ στην Αθήνα για να ξεκινήσει δουλειά με τους πράσινους, την ίδια ώρα που στον Ολυμπιακό περιμένουν την άφιξη το επόμενο διάστημα στην Αθήνα του Ουνάι Λόπεθ, ο οποίος χθες βράδυ ήταν βασικός με την Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference League απέναντι στην Crystal Palace. Στην μπασκετική λίγκα στην Ελλάδα, στις 6 το απόγευμα, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο κλειστό του ΟΑΚΑ τον ΠΑΟΚ, τηλεοπτικά το παιχνίδι από την ΕΡΤ 2. Την λίγη ώρα αργότερα στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ, επίσης για τα ημιτελικά της Basket League. 8 και 4 η αναμέτρηση.

0: Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
10: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Skoda.
2: Unicars. Driving your stories. Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
4: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλά σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.
11: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect.
12: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δώσουμε συνέχεια δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα βάλουμε αρχικά στην παρέα μας τον κυρικό αναλυτή, τον Τάσο Ιεροδιακό, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Τάσο, καλημέρα.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Ο καιρός είναι περίεργος φέτος. Δεν λέει να σταματήσει να βρέχει. Οπότε,
12: δηλαδή, πότε ξεκινάνε οι βροχές?
13: Εντάξει, σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει μια πιο έντονη αστάθεια σε σχέση με τις προηγούμενες 2-3 ημέρες. Οπότε αναμένεται μετά τις 11-12, μεταξύ των ωρών 12 και 5, να έχουμε βροχές. Εννοείται δεν είναι παντού οι βροχές.
12: Ναι.
13: Είναι από ορεινά, ημιορεινά προς περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά, κάποιες περιοχές δηλαδή επαρχίας Λάρνακας και Αμοχώστου. Οπότε θα έχουμε βροχές τοπικές, αλλά τοπικά θα έχουμε και έντονες καταιγίδες από ανατολικές περιοχές της Οροσελιάς, δηλαδή και η ευρύτερη περιοχή του Μαχαιρά και προς μέσα από το εσωτερικό, κοντά στη Λευκοσία και νότια ανατολικά από τη Λευκοσία. Οπότε μέσα στο εσωτερικό οι ατοπικά έντονες καταιγίδες με ηλεκτρική δραστηριότητα, χαλαζοπτώσεις και αρκετή ποσότητα βροχής, άρα δείχνει ότι θα είναι κάπως πιο έντονη η σημερινή ημέρα σε κάποιες περιοχές. Να το τονίζουμε αυτό για να μην ακούει ο κόσμος βροχές και να μην βρέχει στην περιοχή του, γιατί δεν βρέχει. Είναι απλά σε περιοχές από ορεινά προς το εσωτερικό μέρος. Και κάποιες κατεχόμενες περιοχές.
12: Για σήμερα μιλάμε αυτό, έτσι?
13: Ναι, για σήμερα, ναι. Εντάξει, κάποια, όμως δεν θα τελειώσει εντελώς η αστάθεια το επόμενο διάστημα, γιατί στα ορεινά υπάρχει αυτό το ρίσκο βροχής μεσημέρι προς απόγευμα και σε επόμενες ημέρες. Οπότε, αλλά και πάει στα παράλληλα, θα είναι πιο δύσκολο. Άρα έρχεται το τριήμερο του κατακλυσμού. Εγώ θα μιλώ για περισσότερο κυρίως για τα ορεινά ή μειωρινά, ενώ στα παράλια είναι λίγο πιο κάτω το ρίσκο, δεν είναι τόσο εύκολο να τον βροχή. Είναι κυρίως πάνω στα ορεινά και κάποιες περιοχές του εσωτερικού θα συνεχιστεί αστάθεια και κατά διάρκεια του τριήμερου.
12: Okay. Άρα.
13: Η θερμοκρασία στο εσωτερικό κοντά στους 30-31 βαθμούς.
12: Ναι.
13: Στα παράλια από 24 ως 26 πιο τοπικά.
12: Το τριήμερο παράλια. Στα παράλια πώς θα είναι, γιατί που ενδιαφέρει κόσμο?
13: Οι θερμοκρασίες Ναι, θα έχουμε κάποια άνοδο στη θερμοκρασία, αλλά δεν είναι θερμοκρασίες που θα είναι πάνω της κανονικής. Θα είμαστε πιο κοντά στις κανονικές, δηλαδή τα παράλληλα θα έχουν από 24 έως 26, πιο τοπικά 27. Άρα δεν είναι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, είναι εκεί κοντά στις κανονικές. Και ο άνεμος θα φυσά σήμερα, Πέμπτη και Παρασκευή, θα φτάνει και τα 5 μποφόρ, κυρίως τα παράκτια παραλεπτήματα, ενώ το Σαββατοκύριακο τρίμερο φαίνεται ότι θα είναι κυρίως έως 3-4 μποφόρ παρικά, χωρίς δηλαδή να έχει πολλά μποφόρ το τρίμερο. Άρα θα είναι ένα τρίμερο που μπορεί να πας τη βότα σου στην παραλία, γιατί θέλω να
12: κάνεις
13: ακόμα το νερό, ακόμα λογικά δεν είναι εντελώς
12: εκπληκτικό.
13: Με θερμοκρασία και κοντά στις κανονικές, εντάξει, χωρίς πολλά μποφόρ, ενώ εντάξει, θα είναι ένα τρίμερο. Δεν ξέρω πώς το έχω στο μυαλό του κόσμου να περιμένουν 40 βαθμούς το τρίμερο, δεν θα έχουμε τις πράγματα.
12: Okay. Εντάξει, αντιληπτό πώς. Αναμένεται να κυλήσει το επόμενο διάστημα, οπότε εντάξει, άρα με αυτές τις όποιες αστάθεις εν πάση περιπτώσει.
13: Ναι, συνεχίζει, δηλαδή σκέφτομαι ότι στην Ευρώπη καίγονται.
12: Ναι.
13: Και στην Κύπρο είμαστε σε έναν άλλο.
12: Ναι, σωστό.
13: Περίεργο αυτό.
12: Σωστό.
13: Και δεν θα έχουμε κάτι, νομίζω, έντονο ούτε για τις επόμενες δύο εβδομάδες, νομίζω.
12: Ναι,
13: και
12: έτσι
13: είναι, δηλαδή, να σου πω, ωραία, από την επόμενη εβδομάδα μπαίνει ο Ιούνιος. Εντάξει, άρα το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου η θερμοκρασία είναι εκεί κοντά στους 33 βαθμούς στο εσωτερικό. Ωραία, το να έχω 33-34 βαθμούς, ένα περίπου όπως φαίνεται, δεν θεωρείται ακραίο το να είσαι στην κανονική θερμοκρασία. Οπότε ακόμα δεν βλέπω θερμοκρασίες πέραν των 37-38 βαθμών, τουλάχιστον για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες.
12: Μια χαρά.
13: Θα το δούμε όμως αυτό ξανά.
12: Τάσο, ευχαριστώ. Καλημέρα, καλή δουλειά.
13: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
12: Τάσο Ιωαννιακόνου, Weather Forecast. Τα πάντα όλα και με ένα κλικ στο Facebook και όχι μόνο, και στην ιστοσελίδα τους.

0: δεν έχουμε εντοπίσει τη Στέλλα, τώρα δεν ξέρω αν θα την έχουμε τα επόμενα λεπτά. Παιχταράς ο Μαντσίνη, απλώς δεν το έκατσε το Αποέλ, λέει ο φίλος μου 132. Είπα, το Μαντσίνη τον ξέρουμε. Αυτό που ξέραμε όμως ως Μαντσίνη δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση από πλευράς του παίκτη στο Αποέλ. Αλλά αν θα φύγει όχι, αν θα μείνει όχι, θα το δούμε. Αλλά ναι, δεν θα τα βάψουν και μαύρα. Καλημέρα, Ανδρέας Original 21. Γεια σου, Αντρίκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, 051 λέει: καλημέρα, φίλε. Φάνηκε τώρα ο λάθος χειρισμός του Λοΐζου τότε που του έδιναν 2,5 εκατομμύρια στην Ομόνια και δεν τον δεινά να δείξαν το μικρό και η διοίκηση και ο κόσμος που τον στοχοποίησαν. Δεν νομίζω να τον στοχοποίησε η διοίκηση. Ο κόσμος σίγουρα υπήρχε μεγάλη μερίδα που τον στοχοποίησε και ακόμα, ας πούμε, λέγανε, γράφανε ιστορίες και βλακίες. Αλλά γενικά ένας παίκτης ο οποίος, σας είπα, χάρηκα ιδιαίτερα γιατί είναι αυτή τη στιγμή το παράδειγμα για πιο μικρούς για να ανέβουν σκαλιά και να κάνουν πιο μεγάλες μεταγραφές και να πάνε στο εξωτερικό σε πιο δυνατές ομάδες. Στέλλα Σάβα, τηλεφωνική γραμμή. Στέλλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, έμπλεξε την κίνηση?
1: Συγγνώμη.
0: Έχει κίνηση, έμπλεξε πρωί-πρωί ή είναι normal?
1: Κοιτάξτε, ήταν. Όχι, άνοιξε, ανοίγει ο δρόμο. Είναι σιγά-σιγά. Απέναντι βλέπω προ Λεμεσό.
0: Ναι. Ότι έχει κίνηση.
1: Περισσότερο. Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Αλλά είναι καλύτερη κατάσταση που σου έχω πιο πριν.
0: Εντάξει. Τι γίνεται, περιμένω να μου πεις ποιος ήταν ο επόμενος πρόεδρος της Βουλής πριν να γίνει η ψηφοφορία. Να δω πόσο μέσα θα πέσει με τις προβλέψεις, με τις πληροφορίες σου.
1: Κοιτάξτε, μέσα στη στιγμή δεν την κρατέστερο είναι η κυρία Δημητρίου, αλλά το σκηνικό είναι ρευστό. Καθώς ο Γενικός Γραμματέας Παγκέλου δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια. Είναι έτοιμος ακόμη, λένε οι δικές μου πληροφορίες, και να ανατρέψει το σκηνικό. Για να μην εκλέξει προφανώς την πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού.
0: Ναι.
1: Η συνάντηση του χθες με τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο φαίνεται ότι ήταν επικοδομητική. Mm-hmm. Κάνοντας τα μαθηματικά και ήδη
0: βγαίνει.
1: Προφανώς και ίσως βλέπουν
0: ναι.
1: μια έτσι πρόκριση της κυρίας Δημητρίου, mm-hmm. όχι το Δημοκρατικό Κόμμα, το mm-hmm. Δημοκρατικό, το ΑΚΕΛ κυρίως.
0: Mm-hmm.
1: Και φαίνεται ότι είναι πιο ευέλικτος ως προς τη στήριξη πιθανών και άλλων.
0: Mm.
1: Είναι κάτι που θα δείξουν οι επόμενες μέρες. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο του ΕΛΑΜ και με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Σήμερα να μένετε να συναντηθεί με τον πρόεδρο του κινήματος ΑΛΜΑ, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη.
0: Ποιος, ο Νικόλας?
1: Ναι. Για το θέμα της Προεδρίας της Βουλής. Μίλησε και με τον κύριο Παναγιώτου. Κοίταξε, είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Είπαμε, η Ανίτα έχει 17 έδρες, η κυρία Ανίτα Δημητρίου, το ΑΚΕΛ έχει 15 έδρες, ο Νικόλας Παπαδόπουλος 8, το ΕΛΑΜ 8 και οι υπόλοιποι 4, οι άλλοι 2-4. Άρα, δεδομένου ότι η πρόταση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι για ψήφιση του Νικόλα Παπαδόπουλου, προσπαθεί και αυτό το κομμάτι τώρα το Δημοκρατικό Κόμμα να διεκδικήσει την Προεδρία. Από την άλλη, ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μπορεί να μην διεκδικήσει την Προεδρία και με τα ποσοστά
0: που είναι. Είναι πρώτο κόμμα, βέβαια.
1: Ναι. Και βεβαίως και με το βλέμμα ίσως στις Προεδρίες του 28. Φαίνεται όμως ότι δεν δοκίμησαν οι συζητήσεις μεταξύ του Νικόλα Παπαδόπουλου και της κυρίας Δημητρίου. Φαίνεται ότι η κυρία Δημητρίου παίζει πιο σκληρό πόκερ από τους άλλους. Και εμπαίνει λίγο περισσότερο στη θέση της. Κοιτάξτε, τώρα είναι ένα κομμάτι ανταλλαγής. Δηλαδή, είτε με το βλέμμα στραμμένο στο 28 ανταλλαγής.
0: Ναι, παρά το γεγονός ότι δεν το παραδέχονται αυτό, νομίζω ότι το 28 είναι πάνω στο τραπέζι.
1: Βέβαια είναι
0: μέσα. Ναι. Παρά το όλοι λένε ότι δεν είναι, αλλά ναι, ιστορίες.
1: Εκτός από αυτό όμως, είναι και οι επιτροπές της Βουλής και οι προεδρίες των επιτροπών της Βουλής.
0: Ναι.
1: Οι οποίες σε αυτές τις συζητήσεις ανταλλάζονται. Είναι τέλης Βερίση, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Στήριξε με εμένα, πάρε τόσες προεδρίες και
0: ναι,
1: πάει
0: ναι,
1: λέω.
0: Ναι, είναι και αυτό σωστό.
1: Ναι,
0: μεταξύ, η αλήθεια σήμερα στο πρωτοσέλιδο της λέει ότι πλέον υπάρχει σενάριο στήριξης της Ανίτας Δημητρίου και από μικρό κόμμα. Που σημαίνει φιδεία.
1: Δεν
0: υπάρχει.
1: Φιδεία Παναγιώτη.
0: Ναι, για το φιδεία μιλάμε. Δεν συζητάμε για κάτι άλλο. Ναι.
1: Αλλά και πάλι, 17 συν 4.
0: 21.
1: Δεν είναι πλειοψηφία.
0: Δεν είναι πλειοψηφία. Όχι.
1: Εάν, ας πούμε, αν το ανατρέψει όλο ο κύριος Στεφάνου, τότε μιλάμε ότι θα έχουμε άλλο πρόεδρο.
0: Εννοείς με στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου
1: ή ίσως κάποιο άλλο από το Δημοκρατικό Κόμμα.
0: Ναι, ή γενικά από το Δήμο.
1: Πιθανόν Χριστιανά Ερωτοκρίτη.
0: Ναι.
1: Αν και το όνομα της οποίας, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεν έπεσε επίσημα στο τραπέζι των δύο του, τον γιο τους, όμως λέχθηκε ότι ρωτήθηκαν από το Δημοκρατικό Κόμμα εάν έχουν πρόθεση εκτός από τον Νικόλαο Παπαδόπουλο και για άλλο πρόσωπο, και το Δημοκρατικό Κόμμα να πει ότι προς το παρόν η πρόταση είναι Νικόλας Παπαδόπουλος. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις και συνεργασίες.
0: Σωστό. Ο 249 πάντως λέει, άλκη ο επόμενος ήταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος, τούτου χρωστάμε. Έτσι λέει. Λοιπόν, και ο 277 λέει, καλημέρα, τι τρέχει στη Λεμεσό, πάρα πολύ αστυνομία, πάρα πολύ αστυνομία στον παραλιακό.
1: Στον παραλιακό.
0: Ναι, έτσι μου λέει, άρα είναι ένας φίλος που είναι αυτή την ώρα στο παραλιακό στη Λεμεσό και έχει πάρα πολύ αστυνομία.
1: Να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, αυτά, επικαιρότητα είναι αυτό που λέμε, η Προεδρία της Βουλής, τα παιχνίδια πόκερ που παίζονται, πώς μπορούν να στηθούν οι συμμαχίες, με άξονα είπαμε τις προεδρικές εκλογές του 28, συναντήσεις επί των συναντήσεων, συζητήσεις επί των συζητήσεων. Εντάξει, θα περάσει μέχρι και την 4η Ιουνίου, αυτή η εβδομάδα να κλείσει και τέλος. Θα τα δούμε και σήμερα στην εκπομπή. Θα είναι και ο Νικόλας Παπαδόπουλος και διάφοροι άλλοι πρωταγωνιστές αυτών των συζητήσεων. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε, θα το πάρουμε. Από την άλλη, το ΕΛΑΜ που είπε ότι θα κατέληξει με δικό του υποψήφιο, αλλά να θυμίσω κιόλας ότι το ΕΛΑΜ, ο κ. Πελεκάνος είχε ξεκαθαρίσει στην εκπομπή μαζί μας ότι το πιο πιθανό είναι να κατέληξει με δικό του υποψήφιο, αλλά να υπενθυμίσω ότι το ΕΛΑΜ δεν πήρε ακόμη την τελική του απόφαση. Ναι, μεν το άφησαν να νοηθεί ότι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό, ότι στο τέλος της ημέρας θα καταληφθούμε δικό μας υποψήφιο και βλέπουμε, αλλά και ο ίδιος κάνει τις δικές του συναντήσεις ο κ. Χρήστου και προφανώς θα γίνει μια τελική συνεδρία όλων των συλλογικών οργάνων του κόμματος για να αποφασίσουν. Τώρα, μου στέλνει ένας φίλος μας ο κ. Ανδρέας Αναστασίου και έχει δίκιο, Ανδρέα μου, και απολογούμε που το έχω ξεχάσει. Ο λόγος που έχει αστυνομία στην παραλιακή Λεμεσού
0: έχει με Ευρωπαϊκή Προεδρία.
1: Συνεδριάζει το άτυπο Συμβούλιο Ευρωπαϊκό.
0: Αυτό μου στέλνει και εμένα τώρα. Είναι λόγω Ευρωπαϊκής Προεδρίας.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, έχουμε το άτυπο, θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα είναι και ο κ. Κόμπος, θα είναι σε ξενοδοχείο της Λεμεσού. Το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα πάρα πολύ σημαντικό συμβούλιο. Με φόντο βεβαίως και το Μεσανατολικό και την κατάσταση στην περιοχή.
0: Μα πάλι εκτραχύνθηκε η κατάσταση.
1: Και το Κυπριακό.
0: Έπεσαν πυράβληχτες στο Ιράν, εκατέρωθεν.
1: Ναι.
0: Είχαμε πάλι θέματα το χτες το βράδυ μετά από πάρα πολύ καιρό.
1: Πυρήνες πολέμου ξανά.
0: Ναι, κανονικά
1: σύρνες πολέμου.
0: Ενώ το Ισραήλ έκανε χτυπήματα στο Λίβανο και σκότωσε έναν ακόμα διοικητή, ανώτερο στέλεχο της Χαμάς τέλος πάντων.
1: Απάντησαν βέβαια με επίθεση με drones στα στενά του ορμούς και όλα αυτά μέσω των διαπραγματεύσεων για εκεχηρία, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, να σου πω ότι μετά των βουλευτικών εκλογών οι βουλευτές παποποιήθηκαν την σύνταξή τους γιατί είχε αλλάξει πλέον νομοθεσία και όσοι βουλευτές θέλουν να αποποιηθούν τη σύνταξή τους για να μην έχουν αυτό που λέμε πολλαπλές συντάξεις πρέπει να το κάνουν νομίζω εντός ενός μήνα αφού το εκλεγούν. Πρώτα άνοιξε το χώρο αυτής της αποποίησης της Άδη Αρφανίδου, ακολούθησε ο Βησέας Μιχαλίδης και ο Στέφανος Στεφάνου την παραχωρεί σε φιλανθρωπικά ιδρύματα. Έχουν στείλει επιστολή και τρεις στον Υπουργό Οικονομικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, σήμερα τι άλλο έχουμε σήμερα. Σήμερα έχουμε δικαστήριο και για τον Φέδωνα Φέδωνο.
0: Τώρα το πρωί, κακουργοδικείο.
1: Τώρα το πρωί αναμένεται να το απαγγελθούν κατηγορίες. Στο μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου, ο ετελών ενεργεία δήμαρχος θα παρουσιαστεί τώρα το πρωί, σε περίπου μία ώρα. Θα ξεκινήσει η δίκη για την υπόθεση βιασμού, για την οποία θα κατηγορηθεί σήμερα. Αλκή.
0: Σωστό.
1: Και θα ξεκινήσει η διαδικασία, θα το απαγγελθούν κατηγορίες και θα κληθεί να απαντήσει αν παραδείχεται ενοχή ή όχι. Τώρα, σύμφωνα με... δεν νομίζω η απάντηση να είναι ναι, προφανώς και δεν θα είναι, ο ίδιος έχει τοποθετηθεί. Το κακουργιοδικείο τότε θα συνεχίσει την εκδίκαση της υπόθεσης με τις μαρτυρίες και όλα τα σχετικά και τέτοιες υποθέσεις όλες ως επιτοπλίστων είναι και κλεισμένων των θυρών. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον θα ζητηθεί εκ νέου από τους δικηγόρους του κ. Φέδωνος, γιατί είχε ζητηθεί στο αρχικό στάδιο να μην είναι και κλεισμένο των θυρών, για να μπορεί, όπως έχουν πει και οι δύο κόσμος, να ακούσει το τι λέγεται. Παρ' όλα αυτά, με βάση και στον σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αυτά τα λεπτά θέματα. Δεν μπορεί μια μαρτυρία μιας κοπέλας η οποία καταγγέλει βιασμό να ακούγεται σε δημόσια θέα και αυτές οι λεπτομέρειες. Αυτό νομίζω είναι μια πρακτική που δεν ακολουθεί κανένα δικαστήριο. Τώρα αν γίνει μια άλλη διευθέτηση ή αν μπορεί να γίνει μια άλλη διευθέτηση είναι κάτι που θα δούμε, αν και εγώ το βρίσκω εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Να μην είναι δηλαδή και κλεισμένο το θυρό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Τι άλλο έχουμε? Είπαμε για Μέση Ανατολή. Έχουμε μια βόμβα έξω από Ακροβολές στην Πάφο, στο αστυνομικό ρεπορτάζ από τη διάβασα το πρωί. Τα ξημερώματα γύρω στις 3:30. Τα ξημερώματα, έκρηξη στην Πάφο έξω από Ακροβολείο. Επίσης εκτεταμένες ζημιές στο κρεοπωλείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε δεύτερο
0: άλλο, άλλο τούτο τώρα, με κρεοπωλείο.
1: Φανταστείτε.
0: Ρε παιδί μου τι γίνεται. Ότι, ακούμε, λέει, πραγματικά ακούμε έτσι πολλά περίεργα και φτράπελα καθημερινά, αλλά και το αστυνομικό το δελτίο είναι γεμάτο από τέτοια, την ίδια ώρα που συνεχίζονται κανονικά και οι έλεγχοι. Βλέπω συχνά πυκνά αυτό το πράγμα με τους ελέγχους της αστυνομίας, φέρνει και καρπούς. Το καταλαβαίνουμε, το βλέπουμε αυτό εμπράκτος.
1: Να σου πω επίσης
0: ότι είχαμε πάλι και άλλη συλλήψεις.
1: Ναι. Ναι, είχε και άλλη ληστεία χθες σε βάρος διανομέα φαγητού.
0: Λευκωσία αυτή τη φορά.
1: Στη Λευκωσία, δεν σταματάει αυτό το πράγμα.
0: Την πρώτη καθεδρία στη Λεμεσό.
1: Ήταν μάλιστα και απόγευμα.
0: Αυτό είδα, ήταν 5:30-6 και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Δεν σταματάει αυτό το θέμα με τις επιθέσεις στη διανομή φαγητού. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση.
0: Κάντε το εικόνα αυτό που συζητάμε με τη Στέλλα, φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες.
1: Του πήραν και το κινητό και τη μοτοσυκλέτα και τα λεφτά του συγκεκριμένου διανομή αυτή στη Λευκοσία.
0: Ναι, κάντε το εικόνα αυτό που λέει η Στέλλα. 6 ώρα το απόγευμα στη Λευκοσία, μέρα μεσημέρι, εγώ θα το πω γιατί 6 ώρα είναι ο ήλιος ψηλά, δεν μπορείς να κοιτάξεις τον ουρανό. Βγαίνουν δύο τύποι με κουκούλες μέσα στη Λευκοσία, πιάνουν τον Deliveroo, τον μπατσαρκιάζουν, τον χτυπούν, του κλέβουν το κινητό, τη μοτοσυκλέτα, το τσαντάκι με τα χρήματα και φεύγουν. Εντάξει, κάντε το εικόνα. 6 ώρα το απόγευμα, ντάλα ο ήλιος στη Λευκοσία, δύο κουκουλοφόροι να κάνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα βγάλει αυτή η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών Αλκή σήμερα. Πάρα πολύ σημαντική πως έχουμε πει σύνοδος. Χθες είδαμε ότι...
0: Μέχρι τελειώνουμε με την Προεδρία, έτσι. Τελειώνουμε τέλος του... τον άλλο μήνα τελειώνουμε με την Προεδρία.
1: Ναι, τελειώνουμε, Χθες είδαμε τον Κωνσταντίνο Κόμπο να καλωσορίζει τους ομολόγους του από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, έκαναν δείπνο υποδοχής. Παρούσα ήταν και η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, η κυρία Κάλλας, οι οποίοι θα συμπροεδρεύσουν τη Συνόδου, ο κύριος Κόμπος και η κυρία Κάλλας. Μεταξύ άλλων, εκτός από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προσκληθεί και οι υπουργοί και θα παρευρεθούν, νομίζω έχουν έρθει ήδη, η Υπουργή Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας.
0: Okay.
1: Ναι. Περιφερειακά ζητήματα στο τραπέζι με αυτούς τους δύο υψηλούς προσκεκλημένους από Ινδία και Σαουδική Αραβία. Θα ακολούθως θα συζητηθεί το Κουρανικό με την ρωσική εισβολή. Μετά θα συζητηθούν θέματα ασφάλειας, θέματα άμυνας και βεβαίως θα συζητηθεί το θέμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας και της αμυντικής θωράκισης. Είναι αυτά ένα περίπου τα θέματα που θα συζητηθούν και έχω πει ότι με την ελπίδα σε κάποια από αυτές τις συζητήσεις να ακουστεί και το κυπριακό θέμα.
0: Όπως το λες, με την ελπίδα, καλό θα ήταν, αλλά δεν είναι, προφανώς δεν είναι επίκαιρο για τους Ευρωπαίους ή βασικά δεν είναι θέμα σε καμία περίπτωση πρώτης γραμμής. Εδώ για να λέμε, για να τα λέμε και όπως είναι τα πράγματα, ούτε για μας είναι πλέον της πρώτης γραμμής, για πολλούς και δυστυχώς αυτό. Γιατί το είδαμε και σε αυτή την προεκλογική καμπάνια, συζητήσαν τα πάντα όλα εκτός από το κυπριακό. Εν πάση περιπτώσει. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει ο κύριος Κόμπος ή γενικά οι αξιωματούχοι μας να το θέσουν μέσα με κάποιο πλάγιο τρόπο στην ατζέντα. Καλημέρα.
1: Το θέμα το σχέδιο με την Βουλγαρία, στη Λαμέκα, το είδες που πήδηξαν από το παράθυρο.
0: Αυτό θα σου πω τώρα. Απλά θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα, γιατί είναι και μεγάλο. Ο 612 λέει: ερώτησες για τη Λεμεσό, τους είχαν στο Four Seasons και έκλεισαν όλο το δρόμο για να τους πιάσουν, βάλαν κόσμο μπροστά στις κάμερες για να περάσει με κόκκινο. Πολλά θα είναι τα τρακοσάρια, οργάνωση 0. Ιστερόγραφο, θερμές ευχαριστήσεις Ανίτας, ψηφοφόρος του Φιδεία. 6-12 δεν βγάζω μήνυμα με το. Δεν βγάζω άκρη.
1: Όχι,
0: κύριε
1: Διάβα, θέλει να σου πει ο ακροατής, και αυτό να το δούμε αν έγινε κάτι τέτοιο. Ναι. Ότι λόγω της κατάστασης, λόγω του Άτυπου Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκλεισαν τους δρόμους και έχει φώτα τροχιά σταθερά και έχει δίκαιο ο ακροατής.
0: Ναι, έχει, έξω από το Four Seasons έχει κάμερα.
1: Και τους έλεγαν προφανώς να περάσουν με κόκκινο για να μην μπορεί, αυτό που κάνουν manual τα μέλη της τροχιάς με τα χέρια, ελάτε, φύγετε γι' αυτό. Mm-hmm. Και πρέπει να ανάβαν τα φλας. Άρα θα πρέπει να το δούμε. Αν ανάβαν τα φλας,
0: δεν νομίζω να πληρώσουν.
1: Ναι, ούτε εγώ δεν θα πληρώσω, αλλά αν πληρώσει κάποιος να μας το πει.
0: Το ιστερόγραφο. Θερμές ευχαριστίες τη Ανίτα στο Φιδία, στους ψηφοφόρους.
1: Ναι, και αυτό το ιστερόγραφο του λέει. Ναι, ναι,
0: εντάξει, τέλος πάντων. Ναι, ναι, άντε, δεν μας πούν και κακούς τώρα. Άλκη, χτες έχω παρκάρει στο πάρκινγκ που η σήμανση έλεγε δικαιούσε μια ώρα και έπιασα εξώδικο 300 ευρώ ότι πάρκαρα σε πάρκινγκ αμαία. Αυτή είναι η αστυνομία μας. Βγάλε φωτογραφίες, φίλε, 374, δηλαδή. Εάν μπορείς με κάποιο τρόπο να το αποδείξεις αυτό, και δεν έχω λόγους να μην σε πιστέψω ότι είναι σε σημείο που δικαιούσε, αλλά εάν είχε κάποια κρυφή ταμπέλα, δεν ξέρω, δηλαδή τα πάρκινγκ αμαία συνήθως είναι, υπάρχει τεράστια ταμπέλα ή μεγάλη ταμπέλα εν πάση περιπτώσει, και είναι και βαμμένος γαλάζιος ο δρόμος, το οδόστρωμα εκεί για να.
1: Στο μεταξύ, επειδή είμαι μέσα στο αυτοκινητόδρομο και βλέπω ότι υπάρχει τρομερή τροχιά κίνηση στο ύψος της. Από Λάρνακα προς Λεμεσό, πάνε σιγά σιγά, αλλά εντάξει,
0: κυλάει,
1: δεν είδα να έχει κάτι κυλάει, αλλά βλέπω
0: με νορμάλ ταχύτητα, όχι με, κάτω από την κανονική.
1: Να είναι λίγο πιο προσεκτική, να χαμηλώνουν ταχύτητα, όσο
0: μάλιστα,
1: θα πούν.
0: Μάλιστα. Προσοχή γενικά, ρε παιδιά, στο highway, εντάξει.
1: Τότε συμβαίνει σήμερα. Βλέπω πως την ομία πηγαίνει. Δεν είχε πολύ κίνηση στο αυτοκίνητο.
0: Ενώ το πρωί, να σου πω την αλήθεια, το πρωί που ερχόμουν δουλειά, σε σχέση με άλλες μέρες ήταν λίγο. Εντάξει, δεν είχε τόσο πολύ κίνηση, δεν ήταν υπερβολική τώρα.
1: Εντάξει, άδειασε προφανώς η λευκοσία, δεν πήγα στη Λεμεσό.
0: Ναι, ξέρω, ήρθαν όλοι κοντά σας. Για πες μου για τη Λάρνακα, για τον Αλοδαπό, ο οποίος πέθανε τελικά, έτσι, έχασε τη ζωή του.
1: Ευτυχώς εξελίχθηκε σε τραγωδία.
0: Τι ήταν παράνομη αυτή.
1: Ναι, αρκεί.
0: Και έκανε ντου η αστυνομία.
1: Ναι, η υπηρεσία Αλοδαπών και Μετανάστευσης προχώρησε σε έφοδο σε μια συγκεκριμένη πολυκατοικία όπου είχε πληροφορίες για παράνομη παραμονή μεταναστών στη συγκεκριμένη πολυκατοικία.
0: Ναι.
1: Αυτοί μπήκαν μέσα στην πολυκατοικία για να κάνουν την έφοδό τους και στη θέα της αστυνομίας τρεις αλοδαποί πήδηξαν από το παράθυρο της πολυκατοικίας. Απίστευτο αυτό που συνέβη στη Ζαλκή. Και ο ένας εξ αυτών υπέκυψε στα τραύματά του. Οι άλλοι δύο είναι 28 και 38 ετών από το Κονγκό και συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Λάρνακας. Δεν εμπνέει καμία ανησυχία η κατάσταση της υγείας του. Mm-hmm. Ο πρώτος, αυτός που έχασε τη ζωή του, επιχείρησε να πηδήξει σε ακάλυπτο χώρο από τον τέταρτο όροφο. Mm-hmm. Είχε χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι, καθώς γι' αυτό και υπέκυψε στα τραύματά του.
0: Τέλος πάντων, τι να πεις. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά.
0: Καλή δουλειά. Καλή δουλειά. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
3: Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα, φίλε! Μένεις, πάμε! Αδύνατο! Coach, πονάω!
3: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τώρα με PrimeTel Pay As You Go τα έχεις όλα μόνο με 10 ευρώ. Και 60 GB για να σερφάρεις όσο θες, αλλά και 600 SMS μαζί με 600 λεπτά για να μιλάς ασταμάτητα. Και επιπλέον 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου. Και όλα αυτά για έναν ολόκληρο μήνα. Κάνε top up τη φάση σου με μόλις 10 ευρώ και καθάρισες. PrimeTel Pay As You Go. Let's connect. Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Skoda. Unicars. Driving your stories.
10: Στο κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
2: Hold Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Hold Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
3: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις το μεσημέρι.

0: πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Unicars. Driving your stories.
3: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
4: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Χορηγός εκπομπής PrimeTel Pay As You Go. Κάνε top up τη φάση σου και πάρε 60 GB, 600 SMS, 600 λεπτά και 2 ευρώ πίστοση στο λογαριασμό σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Βοιατζή.
1: Καλημέρα, Άλκη. Καλημέρα, Χρήστο.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Μία ακόμα δύσκολη μέρα χθες για τον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Φίβος Κωνσταντινίδης πέταξε για την γειτονιά των Αγγέλων. Εγώ θα τον θυμάμαι, εντάξει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, εσύ τον ξέρεις ακόμα περισσότερο. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ένα πηγαίο χιούμορ.
1: Πράγματι. Πολύ. Πολύ.
0: Χαμογελαστός.
1: Πολύ.
0: Ακόμα και στις ζόρικες στιγμές όταν έπρεπε να τρέξει εκεί στο
1: γαστρό. Εύστροφος.
0: Εύστροφος, έξυπνος, εργατικός, διορατικός.
1: Ναι, διορατικός.
0: Έτσι, έβλεπε πολύ μπροστά από την εποχή του σε διάφορα θέματα. Θα λείψει νομίζω.
1: Το
0: χιούμορ του ήταν πηγαίο. Ναι, πηγαίο. Νομίζω θα λείψει πέρα από την οικογένεια, το συζητάμε τώρα τους ανθρώπους του, θα λείψει από τον αθλητισμό γενικότερα. Και δεν το λέω το ποδόσφαιρο, λέω γενικά για τον αθλητισμό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος πολύ ενεργός στο στίβο και γενικά στον χώρο του αθλητισμού.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ. Ταλαιπωρηθήκε πολύ τους τελευταίους μήνες.
0: Ήταν δύο εβδομάδες τώρα σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο από ό,τι διάβασα και στο ρεπόρτερ. Ναι, περισσότερο.
1: Ήταν, βγήκε για λίγο και ξαναμπήκε. Ναι. Τι να πούμε, μεγάλο κρίμα.
0: Έχεις μάθει πώς θα γίνει?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί ρωτούσαν και από το πρωί, δεν το έχω δει. Θα το μάθουμε σήμερα, μες την ημέρα. Ναι, ναι, αυτό είναι δεδομένο ότι θα γίνει, θα ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, όλος ο ελληνισμός είναι συγκλονισμένος με τον επικίδιο του
0: Τραϊανού. Ναι, ναι, ναι.
1: Πράγματι, ήταν συγκλονιστικός.
0: Όσο και να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπός σου έχει σοβαρά προβλήματα και δεν θα αντέξει πάρα πολύ,
1: το συμπίστη αφοσίωση,
0: μπορείς να το δεχτείς, δηλαδή δεν μπορείς να το δεχτείς ότι έφυγε από κοντά σου, δεν τον ξαναδείς ποτέ. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Και για εμάς που είμαστε μακριά από οποιοδήποτε επένθωση οικογενειών και λοιπά, που το συζητούμε ή το λέμε και όντως σφίγγεται πολλές φορές στο στομάχι μας.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι που είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που έφυγαν πρόωρα ή για οποιοδήποτε λόγο από τη ζωή, είναι αυτοί που τραβάνε το μαρτύριο. Είναι το...
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι για μας.
1: Ακριβώς,
0: δεν είναι για μας.
1: Ακριβώς,
0: δηλαδή, ό,τι και ακριβώς, να λέμε. Ναι. Εντάξει.
1: Εμάς είναι για μια-δυο μέρες ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι, είναι η ζωή. Είναι.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε διάφορα πράγματα. Μου λέτε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση από Κοφίνου προς Λεμεσό. Μου λέει ο φίλος 460. Ένας άλλος ακροατής λέει ότι στη χειροκοιτία πάνε σημειωτών. Γενικά έχει πάρα πολύ κίνηση προς Λεμεσό. Υπάρχει αυτή η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα η παραλιακή θα έχει θέμα. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο άλλο τροχαίο. Γενικά, όσοι κινείστε προς Λεμεσό από Λάρνακα ή Λευκοσία, να ξέρετε ότι μάλλον θα ταλαιπωρηθείτε. Μάλλον θα ταλαιπωρηθείτε.
1: Είδες τον αγώνα τη χθες βράδυ? Δεν μπορείς να το δεις ολόκληρο.
0: Να σου πω την αλήθεια, είδα από το 85 μέχρι το 88.
1: Ναι.
0: Το ξέχασα εντελώς. Είδα στο ζάπινγκ, όχι στο ζάπινγκ, πάνω την ώρα που έπαιζα με το κινητό ημίχρονο 0-0, μέχρι να καταφέρω και λοιπά με πήρω ύπνος, ξύπνησα στο 85 ή μέχρι το 88 ξανακοιμήθηκα.
1: Είδα, το γύριζα, είδα. Στο πρώτο μήχρο είχε μια καλή ευκαιρία η Κρίστα Παραδιά κεφάλια.
0: Πανηγύρισε στο...
1: Όχι, χάρηκα για το φίλο μου τον Γιαννάκη. Δεν τον είδα χθες γιατί είχαμε τη συνάντηση και άρχισα. Και χάρηκα για αυτόν τον φίλο μου, την Κρίστα Πάλας, τον κύριο Γιαννάκη.

0: καλύτερη ομάδα Crystal Palace. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Τα συζητήσαμε. Ναι, ναι, ναι. Θα κερδίσει. Δηλαδή,
1: καλύτερη ομάδα.
0: Πιο καλή ομάδα. Εντάξει, οι άλλοι το παλέψαν κλπ. Αλλά...
1: Ήταν μικρή ομάδα.
0: Μικρή ομάδα. Τι να συζητήσουμε.
1: Ναι. Αυτό ο Γκλάσνερ, ο αυστριακό ναι. προπονητή του, σε ένα χρόνο πήρε 3 τρόπαια, ρε παιδιά. Και ενίγησε τη City στο κύπελλο. Ενίγησε την. Την Liverpool στο Super Cup.
0: Στο Charity.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και τώρα το Ευρωπαϊκό.
0: Το conference,
1: ναι. Συγγνώμη, Crystal Palace. Το εκτόπισμα της είναι πολύ περιορισμένο.
0: Και μην ξεχνάμε ότι πώς απέκλεισε με τα χίλια ζόρια την ΑΕΚ. Με τα χίλια ζόρια. Με τα χίλια ζόρια. Καλημέρα, άλλοι και εμείς είμαστε πρώτα απ' όλα άνθρωποι και δεν αυτοαποκαλούμαστε εκφύσεως ανώτεροι και θα δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Απόλλη για την κατάκτηση του Φούτσαλ, λέει ο φίλος ο 92. Καλημέρα. Λοιπόν, είδες εχθές το Φούτσαλ, πήγε ο Λιασίς.
1: Πήγε ο Λιασίς.
0: Μαζί με τον Ρενάτο. Ναι, είδα τις φωτογραφίες κλπ.
1: Με τον Ρενάτο.
0: Λες να σημαίνει κάτι αυτό, δηλαδή η παρουσία του.
1: Ρε παιδί μου, ότι. Το θέλει, ότι υπάρχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα καταλήξει.
0: Είναι από ελίστας. Να το ξεκαθαρίσουμε. Να πάμε πρώτα στο αυτονόητο, για να μην λέμε οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή δεν είναι κάποιος που δεν δηλώνει ομάδα κλπ. Είναι από ελίστας. Δηλαδή αν δεν ήταν από ελίστας και πήγαινε χθες στο φούτσαλ, θα μπορούσε να το μεταφράσουμε με ποικίλο τρόπο. Αλλά είναι ο άνθρωπος από ελίστας. Άρα δεν είναι. Εντάξει, δεν πέσαμε από τα σύννεφα που πήγε στη φιέστα του Φούτσαλ.
1: Τώρα μέχρι την συμφωνία υπάρχει δρόμος, τη ζητεί, τη δίνει. Εάν θα γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις του, να δούμε. Αλλά οι ενδείξεις είναι περισσότερο θετικές.
0: Ναι, ναι. Ναι, αλλά επαναλαμβάνω, αυτό που είπες έχει δρόμο.
1: Έχει δρόμο.
0: Έχει δρόμο, ναι.
1: Οι ενδείξεις είναι περισσότερο θετικές.
0: Έχει δρόμο. Συνεχίζετε να μας στέλνετε μηνύματα για την κίνηση. Μου λέει ο φίλος 738, η κίνηση για Λεμεσό είναι από Σκαρίνου μέχρι έξοδο Γερμασόγειας. Βλέπω τώρα στο Waze, στο application, ότι όντως έχει κίνηση εκεί στο ύψος Σκαρίνου και μετά στην Λεμεσό, πριν από την Παρεκκλησιά και μέχρι. Που είναι αυτό τώρα εδώ, ξέρω, ο Λινόπετρα είναι στα κόκκινα ο δρόμος, που σημαίνει ότι ναι, υπομονή. Υπομονή και πάρα πολύ υπομονή. Καλημέρα παιδιά, ο Λιάσαρος έκλεισε, εγώ περιμένω το δώρο που κέρδισε, ποιος είναι αυτός ο 268, μόνο από λέει ο φίλος μου ο 268.
1: Καλά, πώς έκλεισε, αφού δεν έχει ανακοινώσει.
0: Έτσι λέει, ο Λιάσαρος έκλεισε, έτσι λέει ο 268.
1: Yeah.
0: Και ένας άλλος λέει, ο καταθέτει πρόταση σήμερα από ό,τι μαθαίνει.
1: Ωραία. Περιμένουμε.
0: Η ανόρθωση μπήκε στην τελική ευθεία.
1: Ναι, σε άκουσα το πρωί.
0: Η ανόρθωση εχθές είχε ραντεβού με ο Κυριάκος Πραστίτης με τρία μέλη της.
1: Ναι, γνωστή τα ονόματα.
0: Ναι, τα ονόματα τους έγιναν τέλος πάντων.
1: Σάβας
0: Κουμή, ο οποίος είναι χρόνια χορηγός μέσω της εταιρείας του της Island Oil.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα μπει 300 χιλιάρικα στο ταμείο της Ανόλας. Που είναι ουσιαστικά το 30% του ποσού που έχει μαζευτεί από.
1: Μάλιστα.
0: Που έχουν βάλει οι ενδιαφερόμενοι. Μπαίνουν όλα στην τελική ευθεία. Αυτό που δεν έχει κλείσει ακόμα και ορείται είναι ποιος θα είναι ο πρόεδρος.
1: Mm-hmm.
0: Το ξαναλέω, το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο πρόεδρος θα είναι εκτελεστικός. Δεν θα είναι μέλος της ομάδας αυτών των επιφανών αναρθωσιατών. Θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο θα είναι θα αναλάβει την προεδρία.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα δεν έχει επέρθει τη συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η πληροφόρηση που είχα μέχρι χτες.
1: Ναι, αλλά για να μπουν οι 300.000 φαίνεται ότι είναι δεκτός ο κύριος Πραστίτης να...
0: για την πρωτοβουλία των φίλων της ανόρθωσης είναι δεδομένο. Προχωράει κανονικά.
1: Αλλάζει η εποχή και η ανόρθωση. Μένει σε νέα εποχή.
0: Ναι, αυτό φαίνεται.
1: Άξι, περιμένουμε.
0: Αυτό φαίνεται.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφοντας, να δούμε τώρα τη ρεπορτάζ. Θα έχουμε σίγουρα ρεπορτάζ ανόρθωσης. Σίγουρα. Και θα δούμε τι άλλο θα προκύψει και να δούμε και από έλα αν υπάρχει κάτι νεότερο. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη να δούμε αν γνωρίζει κάτι περισσότερο. Αν ναι, εννοείται θα τον έχουμε στη γραμμή.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κυκλώσεις.

0: ξεκίνησε με το νούμερο 1 σκούτερ. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Απολλώνας και Πάφος ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου. Στον Απολλώνα Αμφίβολη Μαλακίδης Γκάσπαρ Σπόλιαρτς και Σμέρχαλ. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Πηλέα Ζάζα Μπρούνο και Αλάμ. Υπολογίζεται τον Γκολτάρ. Έφυγε χθες από τη ζωή μετά από προβλήματα υγείας σε ηλικία 66 ετών ο επί σειρά ετών Γενικός Διευθύντης του ΓΑΣΥΠΗ Φίβος Κωνσταντινίδης. Τη δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί πριν από την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις έδωσε η αντιπροσωπεία των φίλων της ομάδας που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον ίν Συμβουλίο του Σωματείου. Όλα συγκλίνουν πως έρχονται καλύτερες μέρες στην ομάδα της αμοχώς του. Ανταλλαγή ανακοινώσεων χθες βράδυ από Κράσαβα και ΑΕΚ με την ομάδα του Ύψονα να κάνει λόγο για μονομερείς ενέργειες και καταγγελίες συμβολέων, οι οποίες όπως υποστηρίζει συνδέονται με ενδιαφέρον της ομάδας της Λάρνακας. Πάντως, μέσα από την ανακοίνωση της ΑΕΚ, διαφαίνεται πως οι Λαρνακοί ενδιαφέρονται για τον Πάνκοφ. Ο Σάββας Αλιασί προχωρά τις διεργασίες για την εμπλοκή του στον ΑΠΟΕΛ με τις ενδείξεις να είναι πέρα για πέρα θετικές. Μάλιστα, χθες βράδυ ο κ. Λιασί παρευρέθηκε στο Λευκόθεο για τη φιέστα του τίτλου του στο Φουτσάλ. Εν αναμονή απαντήσεων σε προτάσεις που κατεβάλλε σε Σεμέδο Μάριτς και Ντιουγκού βρίσκεται η Ομόνια την ίδια ώρα που οι πράσινοι ψάχνουν και για τερματοφύλακα. Στο Λονδίνο κατέληξε και φέτος το Conference League καθώς η Crystal Palace κατέκτησε το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζοντας 1-0 τη Ράγιο Βαγεκάνο. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται για τα μεταγραφικά, εκμεταλλεύεται το χρόνο και σχεδιάζει μεθοδικά τις κινήσεις της με τον Ριμπάλτα να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ με τον Ισπανό Χαφ να αναμένεται στην Αθήνα για τα τυπικά και τις υπογραφές. Ο Νίστρουπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό ενώ οι πράσινοι έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα. Επόμενη ενημερώση σε μια ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
7: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
8: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
9: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με Crust διπλό!
11: Crust τι?
10: Δβά Crust! Δος Crust! Two Crusts! Μα Crust, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα!
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα! Είναι και limited edition!
12: Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Ένα Crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας! Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα! Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου! Νέα Pizza Hut Double Stuff Crust! Προλαβέτη στο 7777-7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Ζούμε σε έναν κόσμο όπου η παραπληροφόρηση κρύβεται πίσω από την εικόνα της αλήθειας. Τα deepfakes και τα ψεύτικα βίντεο μπορούν να παραπλανήσουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς. Αλλά υπάρχουν τρόποι να τα αναγνωρίσεις. Έλεγξε την πηγή, αναζήτησε ασυνήθιστες κινήσεις ή ατέλειες, ψάξε το κι αλλού. Με γνώση μπορούμε όλοι να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
14: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
16: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
17: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
18: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
20: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
21: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
22: 15. Από πού θα πάμε?
21: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
22: Τι?
21: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
22: Τώρα μιλάς σωστά.
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
25: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style.
25: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Σε λίγο ρεπορτάζ ανόρθωσης. Θα έχουμε το Χαράλαμπο Παρπετά για να δούμε τα θέματα της βαροσιώτικης ομάδας. Το Χρήστο, πώς τον βλέπεις? Αστέρι.
1: Εξαιρετικός. Πάρα πολύ καλός. Θετική σκέψη, θετική ενέργεια.
0: Βέβαια.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανόρθωση σε λίγο. Λοϊζάκης. Χάρηκα πάρα πολύ αν θα γίνει αυτή η κουβέντα.
1: Λες ρε.
0: Να σου πω κάτι. 800 χιλιάρικα συμβόλαιο ο παίχτης. 4,5 εκατομμύρια η Χάπουελ. Συν τα
1: 600, 675 στο... Αν είναι αληθεύουν οι αριθμοί.
0: Περίμενε. Μιλάμε για αυτό το 4,5 εκατομμύρια. Που ακούμε ότι θα είναι το ταφής που θα πληρώσει ο Ερυθρός στην Χάπουελ. Εγώ δεν το θεωρώ υπερβολικό και ας πω γιατί. Διότι οι Ισραηλοί έδωσαν 1,2, ήταν στην Ομόνια. Πώς έκανε, 1,100 νομίζω.
1: Νομίζω εκεί.
0: Πάνω από ένα. Άρα η Ομόνια θα μπήκε σε μια διαδικασία να το πουλήσει με ένα υψηλό ποσό.
1: Βεβαίως.
0: Το 1 εκατομμύριο είναι πολύ υψηλό ποσό για Κύπριο ποδοσφαιριστή.
1: Εάν τα καταφέρει ο Λοΐζος και κάνει τέτοια μεταγραφή, μπράβο του. Φαίνεται ότι τελικά που τον κρίναμε αυστηρά, ότι αποδίδει αυτή η κίνηση που έκανε.
0: Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα.
1: Έτσι, αποδίδει.
0: Ναι.
1: Έτσι δείχνει. Ναι. Πετύχει και 8 γκολ. Ενώ στο Ισραήλ, ποιος το βλέπει, ποιος ασχολείται.
0: Γνωρίστε
1: που το βλέπουν και ασχοληθήκαν.
0: Για το Ισραήλ, εντάξει. Είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα, έχει καλούς ξένους, αλλά έπεσε σε μια περίοδο τώρα με πόλεμο κλπ. Δεν είναι γνωστό.
1: Έχει καλούς ξένους, Ρεάλ.
0: Έχει καλούς ξένους στο Ισραήλ. Έχει παίχτες. Και οι ντόπιοι έχει κάποιους αρκετά καλούς. Αλλά εντάξει, μην φανταστείς ότι είναι το level του δύο σκαλιά πάνω από την Κύπρο. Στο ίδιο level είναι.
1: Ναι,
0: για να
1: μην
0: σου πω πιο χαμηλό τώρα λόγω του πολέμου.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά περνούν παίχτες από το Ισραήλ που μετακομίζουν στη συνέχεια σε πιο μεγάλα πρωταθλήματα. Έχουμε αρκετά παράδειγματα στο πρόσφατο ή στο πιο μακρινό παρελθόν.
1: Αν γίνει αυτή η μεταγραφή,
0: ναι,
1: θα
0: με
1: είναι
0: τα δεδομένα
1: μεγάλη,
0: τα οποία
1: μεγάλη
0: θα
1: είναι
0: μεγάλη
1: για τον
0: Λοΐζο. Γενικά δεν είναι θέμα.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μεγάλο το εκτός του, πολύ μεγάλο. Και δίνει χρήμα το Ερυθρός Αστέρας.
0: Δίνει. Το έδωσε. Ποιον είχε πιάσει, τον Μπαμπίκα.
1: Και επειδή δεν του βγήκε και τον έδωσε με υποσχετική, τώρα πάει χτυπά το Λοΐζο σου.
0: Άρα. Εντάξει, είναι.
1: Μα και η Χάμπολ, δηλαδή παίρνει έναν παίχτη και σε. Πότε τον επήρε η Χάμπολ?
0: Πέρσι.
1: Ναι. Και σε ένα χρόνο δίνει 1 εκατομμύριο και παίρνει 4,5.
0: Τέσσερα. Συγγνώμη. Σίγουρα είναι μεγάλο το ποσό. Εγώ το είπα και το πρωί. Θα χαρώ ιδιαίτερα. Το συμβόλαιο θα το. Εγώ το ερώτημά μου είναι αν αυτό το 4 κάτι είναι το transfer, το ποσό της μεταγραφής. Το ποσό που να δώσουν στο Λοΐζο το 800.000 που ακούγεται. Εγώ το θεωρώ.
1: Δίνουν στον εσωτερικό ποσό.
0: Δίνουν.
1: Μπράβο τους. Ο Ερυθρός Αστέρας, φαντάζομαι αυτή τη στιγμή είναι 10 κλάσεις πάνω από τη δεύτερη ομάδα.
0: Είναι λίγα που λες.
1: Είναι λίγα που
0: λες. Ναι, είναι πολύ καλύτερο. Ναι. Παίζει μόνο του βασικά πάλι.
1: Παίζει μόνο του. Μόνο διαλυθεί για να υπαρτεί.
0: Όχι, παίζει μόνο του. Δηλαδή εκεί θα βγει καμιά ομάδα. Αν μπει κανένα επενδυτή έτσι αλεξιπτωτιστή και πιάσει μια ομάδα, ξέρω ή την Παρτιζάν ή κάποια άλλη, και του κυνηγήσει προ το παρόν, δεν υπάρχει. Δεν έχουν αντίπαλο.
1: Δεν έχουν
0: αντίπαλο. Αυτοί θέλουν το παραπάνω στην Ευρώπη να πάνε League Face.
1: Ναι, πέρσι πήγε στο Ρεστρεστρα,
0: πήγε. Πήγα. Αγία. Και το με το Μυροσάβλεβιτς στην παράταση με το Αποέλ στο Europa.
1: Ναι. Α, μάλιστα.
0: Τσάρα,
1: εκείνο. Βέβαια. Ήταν
0: έπος εκείνο το παιχνίδι από τα κορυφαία.
1: Τρομερό.
0: Ever κυπριακό
1: ονομάδος. Εγώ πήγα Ερυθρός Αστέρας Ομόνια που ήταν ο Μιλτής πρόεδρος.
0: Okay, ναι.
1: Ισοπαλία εκεί και ιτήθηκε εδώ στα πέναρτη Ομόνια. Εδώ πάλι ισοπαλία και νομίζω ιτήθηκε στα πέναρτη Ομόνια εδώ. Νομίζω, είμαι σίγουρο. Νομίζω ήταν ο Λάρκο προπονητής.
0: Το 10. Μετά το Αποέλ ήταν το 8 ή το 9.
1: Το 11.
0: Το 8 νομίζω ήταν το Αποέλ.
1: 11 πρέπει να ήταν, μπορεί να ήταν και το 12. 11-12 εκεί. 11-12. Και έχασε τα πέναρτι εδώ. Πάλι ήρθαν ισοπαλία.
0: Εντάξει, ήταν γεμάτο το γήπεδο, full.
1: Ναι, ήταν.
0: Με το απόλυτο ήταν όχι φουλ, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ναι.
1: Και πήγαν και πολλοί Κύπροι.
0: Πολύ, ναι. Εντάξει, είναι εύκολος προορισμός. Και κοντινό σχετικά. Εντάξει. Είχαν έρθει και αρκετοί οργανωμένοι και μία από Ελλάδα, από Βόρεια Ελλάδα. Εντάξει, είχε. Είναι εύκολος προορισμός το Βελιγράδι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι. Και κοντινός.
0: Κοντινός, ναι, ναι, κοντινός. Κοντινός, πολύ κοντινός. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Θα έχουμε κάτι. Τι έχουμε να
0: νόσουμε. Τον Παρπετά σε λίγο. Παρπετά. Ναι, αφήνουμε να νόσουμε σε δύο λεπτά. Πες.
1: Θέλουμε να μάθουμε και κάτι για το ΑΠΟΕΛ. Την εξέλιξη.
0: Ακόμα δεν έχουμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε μισό λεπτό να το δούμε γι' αυτό, είπαμε.
1: Ναι. Στην Ομονία φεύγουν οριστικά. Εντάξει, είναι γνωστό η Γιώβε τη Κυριακή Μασούρα. Και ο Εράκοβιτς.
0: Φαίνεται ότι στην Ομόνοια, να δω πώς θα είναι το πλάνο μετά, να δούμε αν θα έχουμε τον Αντρέα. Το όνομα του Μπαμπού θα μείνει ψηλά για το δεξιμπακ.
1: Έτσι, του Ελβετό
0: Αφρικανού, ναι, που είναι στη Μίτιλαντ.
1: Πολύ καλός.
0: Είναι καλός, πάρα πολύ καλός. Και ακριβώς, ακριβώς παίχτης, οπότε εκεί θα κριθεί στο οικονομικό. Γιατί εντάξει, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει λεφτά θα ξοδέψει αλόγιστα. Αν έχει πει ότι. Ξέρω, θέλω να δώσω το αλφα ποσό ως ταβάνι για το δεξί μπακ.
1: Θα
0: είναι σίγουρα μεγαλύτερο
1: σε
0: σχέση με αυτά που έπαιρνε ο Μασούρας. Αλλά έχει ταβάνι. Δηλαδή, για πάνω από 2 εκατομμύρια να πάρει δεξί μπακ.
1: Βέβαια. Και πόσο να μείνει ένα δεξιό μπακ. Άντε το μάξιμο 250.000.
0: Θα πα παραπάνω γι' αυτό. Γι' αυτό δεν μπορεί να. Αλλά δεν ξέρω πόσο είναι το παραπάνω. 250 δεν έρχεται. Δεν σε κοιτάει καν με 250. Χαρά πως παρπετάς στην τηλεφωνική γραμμή. Πάμε να δούμε τις εξελίξεις που υπάρχουν στην ανόρθωση, η οποία μπαίνει στην τελική ευθεία νέας εποχής όσον αφορά διοίκηση κλπ. Και εν ώψη της 5ης Ιουνίου της Γενικής Συνέλευσης. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
1: Καλημέρα, Χαράλαμπε.
2: Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
1: Εσύ θα έδινες για ένα δεξιό μπακ 2 εκατομμύρια και 400 χιλιάρια στην τσέπη?
2: Μα για ποια ομάδα τώρα,
0: δηλαδή. Περίμενε, μπέρδεψες
1: τώρα. Για μια μεταγραφή, ρε.
0: Δεξί μπακ.
1: Δεξί μπακ.
0: Καταρχήν είναι ελεύθερος αυτός.
1: Ναι.
0: Ο Μπαμπού είναι ελεύθερος.
1: Α, είναι ελεύθερος.
0: Είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος.
2: Τώρα μιλάμε για κυπριακά δεδομένα.
1: Ναι, ναι, ναι. Για κυπριακά δεδομένα, ναι.
0: Και ομάδα που κρατάει χρήμα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το limit, τι είναι 2-2,5 εκατοστάρικα για δεξί μπακ? Είναι πολλά.
1: Εγώ του είπα
0: για συμβόλαιο.
1: Εγώ του είπα 2,5 Χαραλαμπέ και μου λέει όχι, είσαι πίσω.
0: Για τον παίκτη το συγκεκριμένο που σου λέω. Για αυτόν που γράφεται για την Ομόνοια που παίζει.
1: Έμανε να δώσουμε 3 εκατοστάρια για τον δεξιμπακ,
0: ναι.
1: Για το σέντερφορ, για τον επιτελικό.
2: Μα ένα λεπτό ρε παιδιά, 3 εκατομμύρια για πόσο καιρό?
0: Άστα εκατομμύρια, σου ξαναλέω. 200 με 250.000 συμβόλαιο σε δεξιμπακ. Δίνεις στην Κύπρο?
2: 200 με 250.
0: Ναι, για δεξιμπακ. 300. Για δεξιμπακ.
2: Αν είναι δεξί μπακ που κάνει τη διαφορά και επιθετικά, ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ποιος είναι αυτός που έχεις τη σκέψη σου?
0: Ο Μασούρας, δεν του δίνεις 300.000 του Μασούρα, εύκολα του δίνεις.
1: Σόπα,
2: όχι.
0: Ρε παιδιά, στην Ιρεμβέργη νομίζω θα παίρνει λιγότερα λεφτά.
1: Στην Ιρεμβέργη, εδώ στην Κύπρο δεν είναι.
0: Γιατί να μην το καλά, ο Μασούρας τι νομίζω ότι έπαιρνε, 120.000, τι έπαιρνε, για να καταλάβω δηλαδή.
1: Μπορώ να μπω σε τα οικονομικά.
0: Συγγνώμη, γιατί τον είχαν πει να
1: χαλούν? Ήταν κάτω από 200, πολύ κάτω από
2: 200. Ο Μπρούνο Ρισπάφου. Έναν Μπρούνο πιο νεαρό, ναι, θα δω.
1: Έναν Μπρούνο πιο νεαρό.
0: Τον Μπρούνο η Πάφος τον πήρε όταν τον είχε πιάσει, είχε σκάσει ένα.
1: 800.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Έναν πιο νεαρό.
2: Για αυτόν έδωσαν πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για πες μας τι γίνεται στην Ανόλα. Θα μπει σήμερα έμβασμα 300 περίπου χιλιάδων για τις τρέχουσες ανάγκες από την ομάδα των ενδιαφερομένων, έτσι είναι η κουβέντα?
2: Πάντως είναι, όσα χρόνια ασχολούμαι με την ανόρθωση, δεν θυμάμαι ξανά τέτοιο πράγμα. Είναι πρωτοφανές.
0: Πριν να αναλάβει η διοίκηση.
2: Ενώ πριν να αναλάβει κάποια διοίκηση.
0: Έχεις δίκιο, ούτε εγώ το θυμάμαι.
2: Μιλάμε για σωματείο.
0: Σωματείο,
2: δηλαδή
0: ναι.
2: Να πρέπει να δώσει προκαταβολή μια διοίκηση για να μπει, δεν το θυμάμαι.
0: Εντάξει, δεν το κάνουν όμως καλή την πίστη, γιατί υπάρχουν όντως κάποια πράγματα που πιέζουν. Έτσι, και είναι καλό αυτό. Πολύ καλό.
2: Ξέρω. Αλλά φαντάζομαι ότι το κάνουν για να είναι ακόμα πιο πιστική προς τον κόσμο όσον αφορά τη σοβαρότητα και τις προθέσεις.
0: Ορθώς.
1: Μάλιστα.
2: Ορθώς. Έτσι το ερμηνεύω.
0: Ναι, διότι τώρα έχει διαρρεύσει εδώ και μέρες ότι έχει να μαζευτεί ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο. Και είναι πολλοί κόσμοι που ακούει, ρε παιδιά, σιγά, εντάξει, μαζεύει, πού τα λεφτά, ας πούμε, θα βάλουν τώρα άμεσα. Ορίστε, κύριε, ήρθε ένα πρώτο. Πριν αναλάβουμε, βγάζουμε από την τσέπη μας 300 χιλιάρικα, πάρτε τα. Έχουμε, ξέρω ότι η ομάδα έχει υποχρεώσεις και ερχόμαστε την άλλη ομάδα να βάλουμε και τα υπόλοιπα και σιγά σιγά πιάνουμε δουλειά.
1: Καλά, με νομίζεις ότι γυρίζεις σελίδα για να σου συμβαίνει σε νέα εποχή?
2: Ανδρέα μου, πάντα είμαι κρατώ για μια επιφύλαξη. Όλα τα πράγματα δείχνουν έτσι. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τις πράξεις. Επειδή πολλοί κόσμοι μπορεί να μην παρακολούθησε τις τελευταίες εξελίξεις, να πούμε ότι χθες το απόγευμα έγινε η συνάντηση στα γραφεία του Αντώνης Παπαδόπουλος και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ανόρθωσης, το εκτελεστικό συμβούλιο έδωσε τα χέρια με την τριμελή αντιπροσωπεία της ενδιαφερόμενης ομάδας ανθρώπων που επιθυμούν να αναλάβουν τα ενία. Για πρώτη φορά έχουμε ονόματα επίσημα μέσα από την ανακοίνωση της ανόρθωσης. Ο Σάββας Κουμής είναι ο Σάββας Κουμής από τη Λεμεσό, ο οποίος είναι από την εταιρεία
0: Island Oil, που είναι πολλά χρόνια χορηγός στην Ανόρθωση.
2: Πολλά χρόνια εταιρεία ναυτιλιακή, είναι
0: σωστό.
2: Μια εταιρεία με μεγάλη δύναμη και κύρος. Σωτήρης ο Φλουρέντζου και αυτός εδρεύει στη Λεμεσό. Δεν ήταν κοντά στην Ανόρθωση, αλλά δεν ήταν ξανά σε διοικητικό συμβούλιο από ό,τι θυμάμαι. Δικηγόρος, ο οποίος κάποια στιγμή, από ό,τι θυμάμαι, πλάγηκε στην πολιτική, διεκδίκησε θέση στο Δημοκρατικό Συναγερμό.
0: Για βουλευτής υποψήφιος εννοείς?
2: Όχι, για θέση στο...
0: Στο Πολιτικό Συμβούλιο.
2: Στο ΔΥΣΥ, ναι. Θέση αντιπροέδρου, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, διεκδίκησε. Και ο Παναγιώτης Ιωρκάτης, ο οποίος είναι δικηγόρος, είναι ο γιος του Ανδρέα του Ιωρκάτζη.
0: Ναι.
2: Είναι ο θείος του, ήταν σε διοίκηση της ανόρθωσης πιο παλιά. Είναι, τον ξέρουν αρκετά οι ανόρθωσιάρες, ο Κώστας, ο Ιωρκάτζης.
0: Αυτοί οι τρεις είχαν ραντεβού με Πραστίδη και συνεργάτες του νυν Προέδρου χτες, έτσι.
2: Ναι.
0: Στα γραφεία της ανόρθωσης.
2: Άρα το ένα το σημείο είναι ότι γνωρίζουμε πλέον κάποια ονόματα.
0: Ναι.
2: Ο Σάββας ο Κουμής είναι στην Επιτροπή Επικεφαλής, στην Επιτροπή Εξέπρεσης Επενδυτών, είναι αυτό που συζητούσαμε χτες. Αυτά είναι μόνο τρία άτομα, είναι και άλλοι, απλά τρεις πήγα στη συνάντηση χθες. Το άλλο το σημείο είναι ότι δεσμεύτηκαν να καταβάλουν άμεσα το 30% του ποσού που έχει ήδη συγκεντρωθεί για άμεσες πληρωμές πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 1 εκατομμύριο, άρα κάνοντας τα μαθηματικά είναι 300.000 ευρώ όπως το αντιλαμβάνομαι, ή κάπου εκεί. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι πέραν από τη δέσμευση για το 30% ότι δόθηκε η δέσμευση, πώς το λέει να το βρω ακριβώς για να το... ότι υπάρχουν δεσμεύσεις και από τις δύο πλευρές χωρίς να ανακοινώνεται κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Ανταλλάχθηκαν απόψεις και αμοιβαίες διαβεβαιώσεις. Αυτό λέει η
0: ανακοινώση. Αντιλαμβάνομαι εύκολα ότι αυτό το... Αυτές οι δεσμεύσεις γενικά ή όλα αυτά θα αναλυθούν πλήρως ενώπιον των μελών της Γενικής Συνέλευσης. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε με λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα.
2: Όντως.
0: Ναι.
2: Μεταξύ άλλων λέει ότι στη συνάντηση ότι η συνάντηση ήταν σε εξαιρετικό κλίμα και ότι αυτό το 30% αν πει άμεσα στην ομάδα όπως έχει συμφωνηθεί είναι με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις και να προχωρήσουμε με σύμπνοια και ενότητα. Άρα βλέπουμε μια ανακοίνωση η οποία είναι σε άλλο ύφος σε σχέση με την πρώτη ανακοίνωση η οποία προηγήθηκε
0: μερικά 24 ώρα. Ναι.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο κάνοντας την άβρα του κόσμου από χθες τους αρέσει, είναι ικανοποιημένοι, δεν θέλουν να ζήσουν τα παλιά και θέλουν όλοι να αντιληφθούν ότι πάνω από πρόσωπα μπαίνει η ανόρθωση και ότι όντως έτσι θα προχωρήσουν τα πράγματα, περιμένοντας ο κόσμος ασφαλώς να δει πέρα από ανακοινώσεις και λόγια το πιο σημαντικό που είναι η πράξη.
1: Η μικρή επιφύλαξη που ανέφερες προηγουμένως ότι έτσι κρατάς από πού πηγάζει,
2: Επιφύλαξη μέχρι να μπουν τα λεφτά που συμφωνήθηκαν. Αχα. Και να δούμε ότι έχει κατατεθεί υποψηφιότητα.
0: Και να υπάρχει το τελικό deal. Να υπάρχει το τελικό deal. Ναι, ναι. Που φαίνεται ότι.
1: Όλα
0: ότι είναι θεωρώ ότι είναι δεδομένο. Απλά ναι. Αυτό που απομένει ως εκκρεμότητα και είναι σημαντική, δεν μπορείς να το παραβλέψεις, είναι το θέμα του εκτελεστικού πρόεδρου. Ποιος θα είναι αυτός, γιατί το πλάνο και οι πληροφορίες που είχαμε και το συζητήσαμε και με τον Χαράκα, μπορεί ότι θα υπάρξει πρόσωπο εκτός αυτής της ομάδας των επενδυτών, ας πούμε, μπορώ να το πω έτσι, που θα είναι εκτελεστικός πρόεδρος. Αυτό ακόμα δεν ξέρω, Χαράκα, αν έχεις κάτι νεότερο, δεν έχει κλείσει.
2: Όχι, δεν έχει κλείσει.
0: Μάλιστα.
2: Θα είναι το επόμενο βήμα.
0: Το επόμενο βήμα.
2: Mm-hmm. Αλλά είναι το επόμενο βήμα.
0: Μέχρι τη Γενική Συνέλευση πρέπει να κλείσει.
2: Ναι. Οι οποίες έχουν να κάνουν με το ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Καμορανέζη, αν θα μείνει ή όχι, αν θα φύγει νοριστικό, με βάση αυτά που είπε ο κύριος Παραστήτης, ή γενικότερα, ναι, γιατί.
2: Πάντως, ακόμα δεν έχουμε ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Ενώ αν έφευγε οριστικά, λογικά θα είχαμε ανακοίνωση.
0: Λες να το έχουν πει οι ενδιαφερόμενοι του Καμορανέζη. Περίμενε, ερχόμαστε, αναλαμβάνουμε, θα τα κάνουμε, να τα φτιάξουμε και στο βαθμό του δυνατού. Γιατί δεν μπορεί να αλλάξει το εμπάρκο, αυτό είναι δεδομένο. Αλλά δεν ξέρω αν έχουν.
2: Δεν το ξέρω.
0: Δεν έχεις μάθει κάτι.
2: Δεν θέλω από κάτι που δεν το ξέρω.
0: Όχι, μα γι' αυτό σε ρωτάω αν έχεις μάθει.
2: Επειδή είπε ο κύριος Πραστήρης ότι θα προσπαθήσουμε να τον μεταπίσουμε και θα υπάρξει ανακοίνωση. Δεν έχει υπάρξει ακόμα ανακοίνωση, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι δεδομένα είναι παρελθόν.
1: Ούτε και γνωρίζουμε. Ούτε και γνωρίζουμε αν έχει κάποια άλλη πρόταση ο κύριος Καμπρανέζη. Δεν διέρευσε κάτι τέτοιο.
0: Μα αμέσως βγήκε και γράφανε για την ΑΕΚ. Κάποια.
2: Αυτό που έχει, με την ΑΕΚ άλκη συνδέεται και εγώ πιστεύω ότι έχει βάση. Ναι. Όχι ότι η ΑΕΚ πήγε και βρήκε τον Καμπρανέζη.
0: Ο Καμπρανέζη
2: είναι μάνατζερ του Σολάρι. Είναι μάνατζερ του Σολάρι. Ο οποίος Σολάρι κυκλοφορεί στην Κιάτσα ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Ρόγκα. Ναι, δηλαδή συνεργάζεται με τον Ρόγκα ο Σολάρι. Και η πληροφορία είναι ότι έχει προταθεί ο Καμορανέζη.
0: Μάλιστα. Χωρίς πάντως να υπάρχει κάποιο deal. Κοιτάξτε, και οι παίχτες είναι εξίσως, γιατί και κάποιοι παίχτες.
2: Και μένει επίσης να ξεκαθαρίσει κάτι η διοίκηση της ανόρθωσης. Όταν ανακοινώθηκε ο Καμορανέζη, στην ανακοίνωση έλεγε ότι είχε συμβόλαιο και για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έχει όρο και τον εξασκεί ο ίδιος και φεύγει. Θα διεκδικήσει αποζημίωση η ανόρθωση, θα τον αφήσει έτσι να φύγει. Δεν ξέρω τι ισχύει με το συμβόλαιο του.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι, σωστό. Ναι. Σίγουρα υπάρχει κινητικότητα έντονη, το καταλαβαίνουμε. Επαναλαμβάνουμε ορίζοντα την 5η Ιουνίου και τη Γενική Συνέλευση της ομάδας Σαμοχώστου του. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, ολοκληρώνουμε, Χαράλαμπε. Αλλιώς μας το αναφέρεις και κλείνουμε.
2: Αυτά έτσι.
0: Ωραία. Ό,τι υπάρχει
2: εννοεί θα τα πούμε. Αν προκύψει κάτι νεότερο, ωραία, θα το δώσουμε το μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή δουλειά.
2: Να είστε καλά. Γεια
0: σας. Λοιπόν, εντάξει, στην ανόρθωση να σου πω κάτι. Να υπάρχει μια ομαλοποίηση της κατάστασης.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Κοίτα, δεν θα βάλουν τρελά λεφτά οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Θα βάλουν όμως, θα εγκινηθούν μια ομαλότητα όσον αφορά το οικονομικό. Εγώ πιστώνω την προσπάθεια του Πραστήτη, γιατί έκανε πάρα πολλά
1: πράγματα.
0: Αυτό που έκανε ο Πραστήτης, γιατί λεφτά πολλά έβαλαν λεφτά, έβαλε και οι συνεργάτες του και ο Χιλιμίντρης βάλαν λεφτά στο βαθμό του δυνατού. Όμως κράτησε τον κόσμο ενωμένο και ο κόσμος σε στήριξε πάρα πολύ με πολλά μεγάλα.
1: Είναι γεγονός αυτό λεφτά που είπες. Κράτησε άρα τον κόσμο ενωμένο και ο κόσμος στήριξε πάρα πολύ.
0: Τώρα θα μπαίνει ένα ποσό στάνταρ σε αιτήσια βάση από τους ανθρώπους αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, που εγώ το ξαναλέω, δεν θα τους πω επενδυτές, θα τους πω ανθρώπους που είναι ανορθωσιάτες, ενδιαφέρονται, θέλουν το καλό της ομάδας. Εκεί είναι το άλλο κεφάλαιο. Ναι. Ο Σάββας Κουμή είναι ο επικεφαλής της ομάδας που έφτιαξε η διοίκηση της ανορθωσίας για εξέπρεση επενδυτών. Ναι. Είναι αυτός ο πρόεδρος της συγκεκριμένης ομάδας. Άρα παραμένει στόχο σίγουρα ψηλά στην ατζέντα το θέμα επενδυτή εννοώ επενδυτή. Βαρβάτο επενδυτή για πολύ χρήμα.
1: Βαρβάτο, ναι. Μάλιστα.
0: Θα τα δούμε. Επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του μόνιμου κακουλιοδικίου Πάφου παρουσιάζεται σήμερα ο εναργία δήμαρχος Πάφου Φέδωνας Φέδωνος σχετικά με την υπόθεση φερόμενου βιασμού. Κατά τη σημερινή διαδικασία αναμένεται να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και ο κύριος Φέδωνος θα κληθεί να απαντήσει παραδοχή ή μη παραδοχή. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, καθώς υπέκυψε στα τραύματά του ο ένας εκ των τριών αλλοδαπών, οι οποίοι πήδηξαν στο κενό από μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Αρχίζουν σήμερα στη Λεμεσό οι εργασίες της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ατζέντα. Στην άτυπη σύνοδο θα συμπροεδρεύσουν οι ύπατοι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας και ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση μετά το χτύπημα των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15? Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
10: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλά! σωστά.
12: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
14: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ψάχνουμε λίγο το θέμα του ΑΠΟΕΛ. Έχει κάποιες πληροφορίες ο Ανδρέας, αλλά εντάξει, δεν αλλάζει κάτι από τα δεδομένα από τα οποία ξέρουμε. Ανδρέα.
1: Πράγματι, απλά έτσι από πρώτο χέρι που μαθαίνουμε είναι αρκετά θετικά τα πράγματα στη συνεργασία του κυρίου Λιασί με το ΑΠΟΕΛ. Από την πλευρά του κυρίου Λιασί μέχρι στιγμής μπορώ να πω ότι δεν βρήκε εμπόδια μέχρι στιγμής, δεν ξέρουμε μέχρι την τελική συμφωνία.
0: Ναι. Είναι σημαντικό όμως αυτό.
1: Ναι, είναι σημαντικό. Το τονίζω τη λέξη. Ότι
0: το εμπόδια
1: δεν
0: μπορεί να είναι το οτιδήποτε.
1: Το οτιδήποτε.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Ναι, δεν βρήκε εμπόδια μέχρι τώρα από το περιβάλλον. Από πρώτο χέρι, να μην λέμε. Ναι. Και υπάρχει η πίστη, αλλά και η αισιοδοξία ότι θα έχει αίσιο τέλος. Ναι. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, μέχρι να δεν έχει διαρρεύσει ποιο είναι το ποσό που θα δοθεί αρχικά, ποιο μέρος των μετοχών θα έχει. Δεν τα γνωρίζουμε αυτά.
0: Δεν υπάρχει καμία. Ναι. Και το πιστώνουμε αυτό και στις δύο πλευρές για αυτό το σύμφωνο εμπιστευτικότητας το οποίο έχει υπογραφεί.
1: Ναι. Μάλιστα. Απλά αυτό που μπορώ να μεταφέρω ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εμπόδια.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτό. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν εμπόδια.
0: Και μένουμε μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εδώ.
0: Ναι. Μέχρι εκεί. Ναι. Λοιπόν, σε λίγο, σε πολύ λίγο, σε ένα λεπτό περίπου, θα έχουμε τον Κώστα Φασουλιώτη. Σε λίγο θα τον έχουμε για να συζητήσουμε μαζί του περί ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Κοίταξε.
0: Το μαλλιό αυτό τη ομάδα.
1: Αυτό είναι έτσι. Επιβεβαιώνει τα γεγονότα των τελευταίων ημερών ότι υπάρχει πρόθεση, καλή θέληση και από τις δύο πλευρές να πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία και να μπει και το ΑΠΟΕΛ σε μια νέα εποχή.
0: Ναι.
1: Αλλά μέχρι εδώ.
0: Μέχρι εκεί.
1: Δεν γνωρίζουμε κάτι περισσότερο. Αλλά είναι πολύ θετικό ότι μέχρι τώρα δεν βρίσκει εμπόδια.
0: Μάλιστα. Πάντως είδες, μπαίνει σε μια διαδικασία και το ΑΠΟΕΛ όπως είναι και η ανόρθωση, ναι, με έτσι, κάποια ευίωνα πράγματα εν πάση περιπτώσει όσον αφορά την τελική ευθεία, ναι, εν ώψη των γενικών συνελεύσεων εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, έχουμε χορηγό τη συνέντευξη σήμερα, μισό λεπτό να παίξουμε τον χορηγό μας και να πάμε στον καλεσμένο σε πολύ πολύ λίγο. Για τη συνέντευξη της ημέρας, ήταν ο Κώστας Φασουλιώτης. Είναι μάλλον στη τηλεφωνική γραμμή ήδη. Να πω πριν παίξουμε το χορηγό, για το μεγάλο χορηγό της εκπομπής, την Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό, πίτσες επιλογής σου φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές, απόλαυση γεύσης σε κάθε κομμάτι. Σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει προσφορά 1+1 δωρεάν για τις αγαπημένες σας πίτσες από την Pizza Hut.
2: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
3: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
3: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
4: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
3: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Κώστας Φασουλιώτης. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
5: Καλημέρα, παιδιά. Να μου επιτρέψετε να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στη γωνιά του Θεού Κωνσταντινίδη.
1: Μάλιστα. Ένας
5: εξαιρετικός άνθρωπος. Περάσαμε αρκετά.
1: Ναι.
5: Αρκετά...
0: Κώστα, ο Φίβος δεν ήταν το γασιπί, το ίδιο το γασιπί, έτσι?
5: Όχι,
0: όταν λέγαμε για γασιπί, Φίβος.
1: Ναι.
5: Είναι και ήταν αυτό που λέγα, άρχινε πολύ σωστό. Απλώς, ξέρετε, καμιά φορά, παιδιά, όταν θα χάσουμε έναν άνθρωπο, η λέξη άνθρωπος είναι πολύ, ταιριάζει πολύ σε αυτόν τον Φίβο τον Κωνσταντινίδη. Κυρίως πάντα να σε εξυπηρετήσει να σου μιλήσει. Πολλές φορές είχαμε επικοινωνία μαζί για τα θέματα του ΑΠΟΕΛ. Να σας πω, η ζωή είναι παράξενη, είναι απρόβλεπτη. Εύχομαι.
0: Έτσι όπως θα λες, όπως θα λες ακριβώς.
5: Κουράγιο στην οικογένεια.
0: Ναι, δύναμη και κουράγιο.
5: Μιλούμε για μια. Σε μικρή ηλικία.
1: Ναι.
5: Τι να πούμε άλλο.
0: Τίποτα. Δεν μπορώ να πεις τίποτα. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο.
5: Λοιπόν,
0: για πες μας τι γίνεται, πώς θα βλέπεις τα πράγματα στο ΑΠΟΕΛ με τα, όλα αυτά που συζητιόνται το τελευταίο διάστημα περί Σαβαλιασί, κυρίως περί Σαβαλιασί.
5: Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία τα περιμένουμε με ανυπομονησία. Να γίνει κάτι θετικό, καταλαβαίνετε, από τον κύριο Λιασί. Θεωρώ ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Πρέπει να περιμένουμε όμως για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Πάντως οι πληροφορίες, δεν ξέρω αν με άκουσες προηγουμένως, είναι ότι μέχρι στιγμής δεν βρίσκει εμπόδια.
5: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ανδρέα μου, δεν μπορεί να βρει εμπόδια, γιατί είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Και για τις μετοχές που θα του δοθούν, θέλει να έχει το απόλυτο, από ό,τι καταλαβαίνω, γύρω στο 70-80% από ό,τι έχω ακούσει, γιατί δεν έχω ενημερωθεί έτσι απόλυτα. Χθες βράδυ ήταν στο Λευκό.
0: Πήγες στο Λευκό.
5: Ευχαριστώ. Να μου δώσεις, ευχαριστώ τον Χάρη τον Βασιλείου. Ήταν αρχή συγχαρία για την κατάρτιση του αθλήματος. Είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, με έχει καλέσει. Αλλά θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, θα απέχω από πάρα πολλές εκδηλώσεις του ΑΠΟΕΛ. Για μένα, αν παιδιά του ΑΠΟΕΛ, θέλω να γίνει ΑΠΟΕΛ πάλι όπως ήταν παλιά, με τα πρωταθλήματα, με τα κύπελλα. Αυτή είναι η ιστορία του, καταλαβαίνετε. Θέλω από...
1: Ναι, αλλά και στα δύσκολα, και στα δύσκολα πρέπει
5: να είμαστε. Εννοείται. Ναι. Να σου πω, Ανδρέα μου, όταν έχεις μια διαφορετική σχέση με το ΑΠΟΕΛ, και εγώ πραγματικά νιώθω ότι έχω πολύ πιο διαφορετική σχέση από πολλοί κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Για μένα αυτή η ομάδα είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, η θρησκεία μπορεί να σου πω είναι κάτι το οποίο το έχω πει πάρα σε πάρα πολλές μου συνεντεύξεις, αλλά από αυτή την ομάδα είναι η μοναδική ομάδα που υποστηρίζω σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν με ενδιαφέρει ούτε στην Ελλάδα, ούτε στην Ελληνική, ούτε στην Ιταλία, ούτε στην Ισπανία, τίποτα.
1: Αυτό ευελπιστεί ο κόσμος να δημιουργηθεί ξανά μια ομάδα που θα πλησιάζει το γνωστό από ΕΛ. Αυτό ευελπιστεί ο κόσμος.
5: Ανδρέα μου, είσαι πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, αρχίζει είναι πολλά χρόνια και στο ποδόσφαιρο και στην Κύπρο. Το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία τη συνεχίζει μετά το ΑΠΟΕΛ τίτλος. Πρωταθλήματα, κύπελλα, ευρωπαϊκή.
1: Ναι, κοίταξε να σου πω, ναι. Κώστα. Όλες οι ομάδες περνούν μία περίοδο κάμψης, κρίσης, αν θέλεις. Εδώ η Ρεάλ, η βασίλισσα της Ευρώπης, έχει 2 χρόνια χωρίς τίτλο. Που ξέρω εγώ πόσα χρόνια έχει να γίνει. Η Λίβερπουλ θυμάσαι πόσα χρόνια έκανε. Η Manchester United έχει τόσα χρόνια τώρα που προσπαθεί να βρει τα πόδια της.
5: Αρκεί μου, Ανδρέα μου, συμφωνώ απόλυτα. Όμως αυτό που θα σου πω τώρα θα προσθέσει σε αυτά που τα πολύ σωστά που λες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
5: Ή θα περιμένουμε τον επενδυτή, γιατί με τον επενδυτή καταλαβαίνετε ότι είναι άλλα τα δεδομένα. Ναι. Με τον κύριο Λιασίν, ναι. Και μακάρι να. Ναι. Είναι άλλα τα δεδομένα και μιλούμε για το οικονομικό κομμάτι σίγουρα.
0: Στην αναμονή πάντως, Κώστα, για επενδυτή, ο Χαρίς Φωτίου και οι συνεργάτες του κάνουν το ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να ξεπεραστούν οικονομικά προβλήματα.
5: Έχω μιλήσει πολλές φορές με το Χαρί και πραγματικά κάνουν πολύ καλή προσπάθεια.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Είναι γνωστό ότι χτες ανακοινώθηκε ο Κβιλιτάι ότι λύθηκε το πρόβλημα, ότι επήλθε συμφωνία. Προχτές ήταν ο Εντογκαλά. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ανακοινώθηκε ότι έχει επέρθει συμφωνία για διευθέτηση του χρέους προς τον Λούκας Βηγιαφάνιες. Ήταν και αυτός μες στην εξίσωση. Οπότε και ο Βηγιαφάνιες φαίνεται ότι. Θα πάρει λιγότερα λεφτά τέλος πάντων από αυτά που του χρωστάνε. Έχει συνενέσει και αυτό είναι σημαντικό. Πάρα πολύ
5: επειδή σας ακούω κάθε μερινά και ειδικά τον Αρκίν Ανδρέα από το πρωί που είπαμε δουλειά τη στις 7 παρατέταρτο. Αρκεί μου, χθες είδες μια πολύ καλή κουβέντα όμως. Αυτά τα λεφτά που διευθερούνται είναι λεφτά τα οποία προσπαθεί η διοίκηση και βρίσκει με τον άσφαλτο τρόπο. Καταλαβαίνετε. Και μπράβο του. Γιατί είναι αρκετά λεφτά.
0: Έπαιξε σίγουρα ρόλο και αυτή τη βοήθεια που δεν ήταν η αναμενόμενη, γιατί μπορούσε να δώσει περισσότερα λεφτά ο κόσμος, αλλά το κομμάτι που μαζεύτηκαν λεφτά από τις εισφορές των φίλων του ΑΠΟΕΛ βοήθησε πάρα πολύ αυτό το τελευταίο διάστημα.
5: Και μπράβο στον κόσμο, και μπράβο στον κόσμο για αυτά τα λεφτά που έχει δώσει. Και στον κόσμο δεν χρειάζεται να λέμε μπράβο, γιατί ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ έχει δείξει μια ζωή, είναι εκεί, θα είναι εκεί. Το άλλο αρκεί, Ανδρέα, είναι ότι το πρώτο σενάριο με τον κύριο Γιασί θα είμαστε διαφορετικά δεδομένα. Πάμε στο δεύτερο σενάριο να μην γίνει κάτι. Πρέπει το ΑΠΟΕΛ να κάνει έναν προγραμματισμό με βάση τα έσοδα που θα έχει, φαντάζομαι. Γιατί έτσι πάει. Δηλαδή τα σίγουρα τα έσοδα, καταλαβαίνετε, θα πω, εσείς το ticket, τηλεόραση, σπόνσορες. Εκεί καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για το ΑΠΟΕΛ. Γιατί μιλούμε για είναι στα 5-6 εκατομμύρια, να σας πω έτσι, που για το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ λίγα για τα δεδομένα του.
1: Κώστα, εάν αλλάξουν τα πράγματα και αναλάβει ο κύριος Γλιασί,
5: είσαι... Μακάρι.
1: Ναι, που τα πράγματα είναι θετικά, μένουμε μέχρι εδώ. Ναι. Είσαι από αυτούς που πιστεύουν ότι το ΑΠΟΕΛ, χάρη στο όνομα του, χάρη στο εκτόπισμα του, μπορεί άμεσα να επιστρέψει στην κορυφή?
5: Κοιτάξτε, θέματα δεν γίνονται, Ματέα μου. Αυτός ο άνθρωπος που θα μπει εκεί και θα βάλει και τα λεφτά του και τις γνώσεις του, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει είναι και χειρίζεται πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που λες, Ανδρέα, ίσως το περιμένουν αρκετοί από ελίχτες. Όμως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι, Ανδρέα μου και αρχή μου, είναι τι παίχτες θα φέρεις και πώς θα φέρει αυτούς τους παίχτες. Δηλαδή, αν εγώ, Ανδρέα μου, αν άρχισε ο Ανδρέας ο Παρετής, είναι ο πρόεδρος της ομάδας μου, okay? Και μου δώσει, ας πούμε, 5 εκατομμύρια για μεταγραφές, 6 εκατομμύρια. Αν εγώ έχω ανίκανους ανθρώπους, επαναλαμβάνω, αν εγώ έχω ανίκανους ανθρώπους να διαχειριστούν αυτά τα λεφτά για μεταγραφές, γιατί...
1: Εγώ σου λέω ότι στελεχώνεται από ικανούς ανθρώπους.
5: Από ικανούς που θα ξέρουν ποιους παίχτες χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ. Προσέξτε. Τους παίχτες χρειάζεται. Γιατί, παιδιά, αν πάρω υπόψη αυτές τις μεταγραφές του Δεκεμβρίου, ειλικρινά θέλω πάρα πολύ.
0: Είσαι ικανοποιημένος και με του περσινού καλοκαιριού, αφού οι μισοί πρέπει να φύγουν.
5: Όχι, όχι, αλλά σου λέω για τον Ιανουάριο. Αρκεί μου, δηλαδή, ήταν οι πιο αποτυχημένες μεταγραφές, δηλαδή.
0: Δεν είναι δικαιολογία το κόστος, γιατί και άλλες ομάδες έχουν χαμηλό budget και πιάνουν παίχτες με λίγα λεφτά.
1: Δεν ήταν χαμηλό το budget.
0: Δεν ήταν χαμηλό καθόλου το του αντίον, θα έλεγα.
5: Εγώ θα σας πω για και άλλες ομάδες οι οποίες κάνουν. Ο Απόλλωνας, να σου πω, ο Απόλλωνας έκανε μεταγραφές του καλοκαιριού. Πραγματικά ήταν εξαιρετικές, γιατί καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, αλλά είδες ότι χρειάστηκε μήνες για να πάρουν μπρος από το Δεκέμβριο και μετά ξεκίνησε ο Απόλλωνας.
5: Ακριβώς. Όμως, το ΑΠΟΕΛ αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει λάθος στις μεταγραφές. Δηλαδή, πρέπει να είναι μεταγραφές οι οποίες θα είναι σίγουρο να αποδώσουν, δηλαδή να μελετήσεις τους παίχτες, να τους δεις από κοντά, να δεις τι γίνεται. Αρκεί μου, πριν αρκετά χρόνια, να σας πω, να πάει το 17-18, το ΑΠΟΕΛ ενδιαφερόταν για έναν Ισπανό παίχτη, ο Ρουέδα, έπαιζε στην ΠΕΙΤΑ. Εγώ ήμουν στην Ακαδημία, με πήρε ο κ. Πετρίς τηλέφωνο και μου λέει πώς θα πας εκεί να δεις ένα παιχνίδι, έπαιζε την ΠΕΙΤΑ με την ΠΝΕΗ. Και πήγα από κοντά και είδα ένα στόπερ εξαιρετικό, ένα στόπερ που το μόνο του τον μελέτησα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, το μόνο του πρόβλημα ήταν λίγο αργός. Ήταν στην Κύπρο, στο μετέφερα, με αυτόν τον παίχτη του ΑΠΟΕΛ, μπήκε Champions League, έπαιζε καλά ο Ρουέδα και ο Βερκίση, τρεις τους αυτοί. Έτσι πρέπει να... Δεν είναι το βίντεο δεν βοηθάει τόσο πολλά, γιατί πρέπει να πας από κοντά να
1: διαθέσεις.
5: Γιατί, Ανδρέα μου, είσαι χρόνια στο ποσέ, άλλον ο παίχτης από κοντά και άλλον ο παίχτης από το γυαλί.
1: Ναι, σωστό.
5: Είναι διαφορετικό. Αυτά τα πράγματα, αν θες να είσαι επαγγελματίας, αν θες να λες ότι θες να πάρω αυτό το παίχτη, γιατί να σας πω κάτι, δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, τον Δεκέμβριο, πώς πήραν αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δηλαδή με ποια κριτήρια πήραν αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει, τώρα η ελπίδα του Αποέλ ακούει στο όνομα Σάββας Λιασίς.
5: Μαζί του, άσκη μου, μαζί του με χίλια, παρόλο που δεν το γνωρίζω τον άνθρωπο προσωπικά, του λέω ότι το να αναλάβει το Αποέλ θα είναι κάτι το οποίο θα τον κάνει απίστευτα αγαπητό σε όλη τον κόσμο του Αποέλ. Είναι και αποελίστας. Κάτι το οποίο θα τον κάνει απίστευτα αγαπητό σε όλη τον κόσμο του Αποέλ.

0: αν κάνει
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν εμπόδια προς το παρόν.
0: Δεν υπάρχουν εμπόδια. Χαίρομαι, Αντρέα, γιατί για να το λες και
1: δεν δεν υπάρχουν. Αυτές είναι. Έχω τις πληροφορίες μου.
0: Είσαι άνθρωπος που οι πληροφορίες του πάντα είναι πολύ.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχουν εμπόδια.
0: Λοιπόν, μην με ρωτήσετε μόνο για το μάτσο της ΣΕΡΑΣ, έτσι για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα.
1: Να σε ρωτήσουμε για το παιχνίδι αύριο. Μια τελευταία κουβέντα για τον τελικό αύριο που θα ασχοληθούμε πάρα πολύ στην αυριανή
2: εκπομπή. Απόλλων Πάφος.
1: Ναι.
0: Το πιο ωραίο, παιδιά, το πιο ωραίο παιχνίδι στο όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
2: Το κύπελο.
0: Έχω παίξει πάρα πολλές τελικούς.
1: Θυμάμαι εκείνο τον γκολ που πέτυχες με την Ομόνια. Σε εκείνο το 2-0. Σε εκείνο
0: το 2-0. Προχτές το έβαλα και άκουσα την περιγραφή σου.
1: Έτσι, α.
0: Ήμουν καλός παιχνίδι, αλλά με έκαμε.
2: Σε έκανε.
1: Ήσουν καλός παιχνίδι.
0: Δεν έχω νιώσει ποτέ τι θα να χάσει τελικό κύπελλο. Πραγματικά λυπάμαι πολύ κάποια ομάδα που χάνει τελικό. Γιατί με το απόλυτα όσους τελικούς πήραμε μετά, τους πήραμε όλους.
1: Ναι, ήταν ομάδα κυπέλλου εκείνη την δεκαετία που έπαιζε στο ΑΠΟΕΛ.
0: Θα σου πω, Ανδρέα μου, επειδή είσαι μέσα πράγματα, η ανόρθωση εκείνη το διαστήμα είχε μια.
1: Ναι, ναι, ήταν τρομερή ομάδα, ναι, ναι.
0: Τα προαθλήματα πήρε ανόρθωση, το ΑΠΟΕΛ πήρε 2-3 προαθλήματα και 5-6 κύπελλα. Το μόνο κύπελλο που χάσαμε ήταν με την Ομόνοια, αυτό το μόλις έγινε το 4-2 στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Ναι, ναι, το 4-2, ναι.
0: Εγώ έχω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες, εξαιρετικές ομάδες. Λυπούμε για την Πάφο, γιατί θα έχει δύο απουσίες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές απουσίες, παιδιά, σε έναν τελικό κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Είναι καλό να δούμε λίγο ξανά το κύπελλο αυτούς τους διπλούς αγώνες, γιατί αν δεν υπήρχαν οι διπλοί αγώνες και υπήρχαν μονοί αγώνες στο ιδιαίτερο.
1: Μπορούσε να γίνει καλύτερη διευθύνση να παιχθεί πιο νωρίς. Βεβαίως, αφού ήταν το Μουντιάλ και υπήρχε αυτό το θέμα, το κάλεσμα των παιχτών. Δηλαδή, αν είχε κληθεί και ο Λούκας, τι θα γινόταν.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα εννοώ.
0: Να σου πω, Ανδρέα μου, για αρχή μου, ο ένας από τους χρήστες που θα ακουσιαστεί, μιλώ για τον Σούνιτς.
1: Ναι.
0: Είναι βαρόμετρο.
2: Είναι
0: βαρόμετρο. Δηλαδή, εγώ είμαι προμηθευτής Πάφου και θα επέλεγα έναν ποσοστή να μην απουσιάσει από αυτόν τον τελικό.
2: Είναι ο Βαϊνός συγκεκριμένος. Σωστά. Κώστα, ευχαριστούμε.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες.
2: Ο καλύτερος της κερδίσης.
0: Και στους δύο σας το καλύτερο.
1: Γεια χαρά σου, Κώστα.
2: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό πρωινό σε όλους.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
3: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μία επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen, επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen, Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
8: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
9: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics.

0: Της Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
3: Αυτή την ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Απόλλωνας και Πάφος ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου. Νιώθω μεγάλη περηφάνεια που Απόλλωνας επιστρέφει σε τελικό, τόνισε σε δηλώσεις στο Λωσάδα. Θα τα δώσουμε όλα για να κάνουμε τον κόσμο μας χαρούμενο, τόνισε ο Σαπίντο. Στον Απόλλωνα αμφιβολή Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σπόλιαριτς, αλλά και ο Σμέρχαλ στην Πάφο ξεκαθαρίζει για πηλέα Ζάζα και Μπρούνο μέσα ογκολτάρ. Τη δέσμευση για μέση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί πριν την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης, με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις, έδωσε η αντιπροσωπεία των φίλων της ομάδας που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε χθες με τον ίδιο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Όλα συγκλίνουν πως έρχονται καλύτερες μέρες στην ομάδα της αμοχώς του. Ο Σάββας Αλιασί προχωρά τις διεργασίες για την εμπλοκή του στον ΑΠΟΕΛ, με τις ενδείξεις να είναι πέρα για πέρα θετικές. Μάλιστα, χθες βράδυ ο κ. Λιασί παρευρέθηκε στο Λευκόθεο για τη φιέστα του τίτλου στο Φουτσάλ. Επήλθε συμφωνία για διακανονισμό και με τον Βιαφάνιες. Ένα αναμονή απαντήσεων σε προτάσεις που κατέβαλε σε Σεμέδο Μάριτς και Ντιουγκού βρίσκεται η Ομόνια, την ώρα που οι πράσινοι ψάχνουν και για τερματοφύλακα, ενώ έχουν κινηθεί και για παίκτες που αγωνίζονται στην Κύπρο. Σε ψάξιμο για προπονητή βρίσκεται η ΑΕΚ, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πάνκοφ του Ύψωνα. Στο Λονδίνο κατέληξε και φέτος το Conference League, καθώς η Crystal Palace κατέκτησε το τρόπαιο που είναι ταυτόχρονα το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται για τα μεταγραφικά, εκμεταλλεύεται το χρόνο και σχεδιάζει μεθοδικά τις επόμενες κινήσεις, με το Ριμπάλτα να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νάι Λόπεθ, με τον Ισπανό Χαφ να αναμένεται στην Αθήνα για τα τυπικά και τις υπογραφές. Ο Νίστρουπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα. Με νέα ομάδα στη νέα σεζόν η Αγγλία στην Ευρώπη, Arsenal, City, United, Aston Villa και Liverpool θα αγωνιστούν στο Champions League, Crystal Palace, Bournemouth και Sunderland στο Europa League και η Brighton στο Conference League. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
4: Supersport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, διεθνές φιλικό Ιρλανδία-Κατάρ στις 10 παρατέταρτο.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
4: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούτε ρε!
9: Αρχίσαμε!

0: Αμαρτήστε ρε μωρά, αμαρτήστε κι εσείς.
1: Αμαρτήστε.
0: Χαιρετίζουμε τον πατέρ Σοφρόνιο της Μελίνης. Την αγάπη μου και δέχομαι την ευλογία σου πατέρ. Εύα, θα ακούσουμε μια γλυκερία τώρα. Η Εύα είναι το κορίτσι που μας καθαρίζει εδώ το στούντιο και είναι μέσα στο στούντιο τώρα.

επειδή ξέρω ότι σου αρέσει η Εύα, είναι ωραίο. Είναι κομματάρα, λέει. Αφιερωμένο, να ακούτε μόνο εσύ, οι άλλοι δεν θα ακούσει. Οι άλλοι να κλείσουν τα ράδια τους.

Πέφτει, παιδιά, θα ξεκουραστούμε. Δεν θα πούμε ούτε για τον Νικόλα, ούτε για την Ανίτα, ούτε για αυτούς που θέλουν να βγάλουν, ποιον είναι να βγάλουν πρόεδρο της Βουλής. Κανεί κουραστήκαμε. Η χτινοτρόφια να κατεβούν το Σάββατο κάτω. Καλά κάνετε, είμαι υπέρ σας. Αν δεν ήμουν ηθοποιός, θα ήμουν χτινοτρόφος, παιδιά. 3 επαγγέλματα μου αρέσκουν. Να κάνω σουβλάκια, δηλαδή σε μια επόμενη ζωή, να σου, αν υπάρχει. Εγώ θέλω να γίνω σουβλιτζής, να πάω να ισώνω αυτογενειάζα μες στον κουμπαρί, να έχω και τα μέσα, ή να έχω έναν κουπάδι και να κάνω τυρί, να κάνω χαλούμια. Τίποτε άλλο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Βαλανίδη. Τον ευχαριστούμε, έγινε η πράξη, κύριε Βαλανίδη. Γι' αυτό σήμερα να ακούσεις πιο πολλά ποντιακά τραούθια που σ' αρέσκουσι. Πάμε να ακούσουμε το Τζεφέκτικο του Αρχάγγελου, πάμε.

0: Super Sport 104. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Οδηγούμε με ηρεμία. Αποφεύγουμε τις απότομες επιταχύνσεις και επιβραδύνσεις. Κρατούμε μεγαλύτερες αποστάσεις ασφαλείας σε σχέση με τη στεγνή άσφαλτο, ενώ συμπεριφερόμαστε όρημα για να αποφύγουμε δυσάρεστα απρόπτα τόσο για μας όσο και για τους γύρω μας.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
4: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
6: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10:30.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

έρθονται οι κομμουνιστές εκεί στο Νέα Αγίου Δομετίου. Πιάστε τον Παπασταύρου τώρα, έχουμε την ανάγκη του κύριε Λούκα Οδυσσέως. Πιάσετε τα μέσα. Ή ο Στέφανος Στεφάνου του Αγγέλ.

Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλο μας τον... τον Μιχάλη τον Μιλωνά. Γεια σου ρε Μιχάλη μου, με την Έλενά σου. Και με τον Αλόχα. Πέψε κανένα τριαντάφυλλο. Μιχάλης Μιλωνάς, ο καταπληκτικός φίλος.

και ο βουλευτής ο Πάζαρος που επανεκλέγηκε, αλλά και ο εξάδερφος του ο Πάζαρος που ενεί στο νοσοκομείο έκαψε το νοσοκομείο. Στην κατίνα του νοσοκομείου χαμός γίνεται. Όλοι οι παφίτες μας ακούν. Ο Σαββάκης, η Στεφανία, ο φίλος μας ο Τυρίμος, ο φίλος μας ο Σίκης, η Χριστίνα του.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε και στις παροιμίες μας για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Από το Λάκκος των Κρεμών. Που σημαίνει που το πηγάδι στον Κρεμών. Στη ζωή είναι ενδεχόμενο και μάλιστα στον αδύνατο να πέφτει που το έναν κακό στο χειρότερο. Η παροιμία για άτυχους δυστυχείς που πάνε από κακό σε χειρότερο. Στα παλιά τα χρόνια ελάχιστα κατάλοιπα απομένουν σήμερα. Κάθε σχεδόν σπίτι είχε και το λάκκο του, το πηγάδι του, από το οποίο έπιανε νερό με μια σίκλα. Εκατέβαζε μια σίκλα με το σίνι και τράβαν το νερό. Όταν μάλιστα δεν υπήρχε πηγή ή κοινών του χωριού πηγάδι. Αυτός ο λάκκος της αυλής ήταν βαθύς. Πολλές φορές γινόταν και ο τάφος της ρομαντικής ερωτευμένης που ελατσίζε τον εκεί. Λατσίζουμε, ελατσίστηκα, σημαίνει πέφτομε στο λάκκο. Αυτοκτονώ πέφτοντας στο πηγάδι. Όπως κρεμό, κρεμίζουμε, πέφτω από τον κρεμό. Εκρέμισα, έπεσα κάτω από ψηλά. Εκρεμίστηκα, έπεσα αυτόβουλα.

άλλη παροιμία από φυτών φυτών και από γεράμπελων αμπέλιν. Από νεαρών αμπέλιν να πάρεις μοσχεύματα για να φυτέψεις άλλο αμπέλι και από γέρικων αμπέλιν να μπολιάσεις για να κάνεις αποδοτικών αμπέλιν. Τούτο για το φίλο μας τον Χρήστο Θεοδούλου στους εργάτες που αμματίζει τα αμπέλια. Η φυτεία του νέου αμπελιού, αν τα μοσχεύματα από νεαρών αμπέλιν και από δοτικών αμπέλιν, αν τα μοσχεύματα ή μπόλια από γέρικων αμπέλιν εν πάσιν καλά, τότε φγαίνει καλόν σταφύλιν. Από φυτό φυτών και που γεράμπελο σταφύλιν. Έξερες τον κύριε Πέπιε σου? Πού να το ξέρεις? Αφού κάθεται και συζητά όλη μέρα με τον ανιψιό του, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου, για το ποιους σε συλλάβαν, αν μένε συλλάβαν, αν εμπόξω. Ιστορίες παλιές. Γεια σου κύριε Γιαννάκη, Φιλίππου, όπου και να είσαι.

ούτεν η Κύπρος. Η Κύπρος εν η αθασιά παθίζει το γενάριν, εν η ελιά και τερατσιά και το ψηλόν πευκάριν, εν η γλυκιά κουμανταρκά και τάσπρο ξυνιστέριν, ο μάραθος μες τες λαξιές και υπέρτικα στα φτέρι. Εν τα γρινών της τη λυρκάς και των πλατρών τα έριν, η γιορκημένη με σαρκά σιτάρι μαυροθέριν, ο παλουζές των γερατζών και η καπαρκά της φλάσου, κι κλάμινον της ακαθούς και του ριζοκαρπάσου. Η Κύπρος εν ήταν μπουτσά, φκιολί με το δοξάριν, το παραβούρκιν του βοσκού, του κουπαθιού τσακάριν. Εν το χαλούμι των νορών, κι η αναρή μετάλλας, εν ο σεράχης ποταμός, κι η αλυτσή της σκάλας. Εν του τρόδου η δροσιά και του πενταδαχτύλου, η τόκα του κουμπάρου μας και η αδροπιά του φίλου. Εν τ' αρμένο μονάστηρον, τζοάης ηλαρίων, καντάρα, χίτρι, αφέντρικα, λάμπουσα και αβαΐων. Η Κύπρος εν τ' αντάμωμαν της δόξα και του θρήνου, η Παναγιά του Μασερά, του Τσίκου, της Ασίνου, και ο Άγιος Πυρίδωνας δεσπότης τριμηθούντας, εις όλοι οι τσιπελετσιτές πέτρες της αμαθούντας.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού. Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
2: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
1: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
4: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
3: Καπνιστής, ε?
5: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Απόλλωνας και Πάφος ολοκληρώνουν

0: προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου. Αμφίβολοι Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ στον Απόλλωνα, εκτός Σιβούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Πηλέα, Ζάζα και Μπρούνο μέσα ο Γκολτάρ. Τη δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί πριν την επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης με σκοπό να εξοφληθούν άμεσες υποχρεώσεις έδωσε αντιπροσωπεία των φίλων της ομάδας που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά. Παρελθόν από την ΑΕ Κοροντέν, ο Τσάβι Ρόκα εξετάζει διάφορες περιπτώσεις προπονητών ενώ την ίδια ώρα υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πάνκοφ του Ύψωνα. Ο Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον βοηθό προπονητή Τόμι Γίνιγκεν. Ο Σάβαλς Γιασί προχωρά τις διεργασίες για την εμπλοκή του στον ΑΠΟΕΛ. Επήλθε συμφωνία για διακανονισμό και με τον Βηγιαφάνιες. Στην Ομόνια μετατίθεται το θέμα της οριστικής απόφασης του ΣΕΜΕΔΟ. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους και η Μάριτς και Ντιουγκού. Την ίδια ώρα οι πράσινοι το ψάχνουν για τερματοφύλακα. Κλειστοί θεωρούνται στην ΑΕΛ Γκόμες, Ζαΐρ, Ταβάρες και Παπαγεωργίου. Στο Λονδίνο κατέληξε και φέτος το Conference League καθώς η Crystal Palace κατέκτησε το τρόπαιο που είναι ταυτόχρονα το πρώτο ευρωπαϊκό της ιστορίας της. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ. Ο Νίστρουπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, προτεραιότητα των πρασίνων η απόκτηση τερματοφύλακα. Ο Όφη κινείται για την απόκτηση του Χρήστου Σέλη, ο οποίος μένει ελευθερός. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Η συχνότητά μας στην Πάφων, αγαπητοί φίλοι, είναι 104 ακριβώς. Στη Δρούσαν είναι 90.7 και στη Μαραθάσαν

Δουλεύει ο Χριστόδουλος εκεί στα σάντουιτς να κάνει κανένα σάντουιτς για το όνομα του Θεού. Να στείλω την αγάπη μου σε καλούς φίλους. Πάμε σε ένα λαϊκό πρόγραμμα τώρα στη συνέχεια, παιδιά. Εσείς που θέλετε να ακούσετε Καζαντζίδη, θα ακούσουμε. Στο φίλο μας τον Τζόρτσιν εκεί στα σάντουιτς, στη Μαρία, στο Χρήστο, στο Χριστόδουλο με τα... Στο Χριστόδουλο με τα φρουτάκια του. Το σεξι των ταχυδρόμων.

0: Τραγούδι που το στέλνουμε και στο φίλο μας τον Πατιχάρη. Από το φίλο του τον Ανδρέα τον Βαλανίδη.
1: Στα κασμίρια τους.
0: Ναι, αλλά Ανδρέα μου, ποιος είναι το σου Πατιχάρης? Ακόμα δεν είπαμε καλό καιρό.

0: το φίλο μας τον Πόλη, τον Παπαγεωργίου τον Πατυχάρη. Δεν ξέρω αν και ένα μεγάλη Πατυχάρη.
1: Βραδιάζει,
0: ρε Πόλη,
1: σήμερα βραδιάζει.
0: Μια Πατυχούα για 2-3 άτομα.

0: εξαιρετικά αφιερωμένο και στη φίλη μας τη Ροζίτα που περιμένει το παιδάκι της άντε. Καλή ελευθερία Ροζίτα.
1: Βραδιάζει πάλι.
0: Να το χαρείς το μωρό σου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Είμαστε εδώ στο Σούπερ 104, ακριβώς στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Για το φίλο του Μπέμπι τον Ασίστον.

Αποκρίθηκε ο φίλος μας ο Πατιχάρης και θέλει να με κεράσει, λέει, έναν καρπούζι σπουδαίων. Ο φίλος μας ο Πόλης ο Παπαγεωργίου. Μα θέλουμε διευθύνσεις, θέλουμε τηλέφωνα, θέλουμε όχι λόγια.

και να στείλουμε επόμενα τραγούδια να πάνε στο φίλο μας τον Παντελή τον Πόντιον εκεί στο ισοτάδικο της αγάπης του Κουμπαρί. Ασφαλώς και στο Δώρο και στο Δημήτρη και σε όλα τα παιδιά που είναι εκεί και σε όλους τους παρεπιδημούντες που πίνουν τον καφέ τους.

Ξεχωριστές αφιερώσεις για τους φίλους μας που μας ακούνε στις Αγγλισίδες. Εδώ είμαστε εμείς να στείλουμε την αγάπη μας στο φίλο μας τον Κυριάκο εκεί στο Ελαιοτριβείο. Δικό σου Κυριάκο αυτό.

Πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη τον Πουλή, τον αδερφό του τον Γιώργο, στο Μάικ τον Πουλή, στον πατέρα του τον Αντώνη, σε όλη την οικογένεια. Έλειψες μας, έλειψες μας.

και στο φίλο μας τον Σπάρταγκο, τον άλλο Πόντιο. Να αφιερώσουμε τραγούδι στους συναδέλφους του και στα παιδιά από το Καϊμακλή και σε όλους όσοι το γνωρίζουν. Σπάρταγκος ο μεγάλος, ο φίλος του Τσάκη στο δασάκι της Άχνας. Γράφοντα όμως, γράφοντα. Είναι 5-5-5.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Το Moondox Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. 2 τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063-00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
3: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. Τρεις

0: Πληροφορίες 99 79 05 05.
1: Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
2: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104.
6: Η ώρα είναι 11:30.
5: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η δίκη του ενεργειά δήμαρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος για την υπόθεση βιασμού στην οποία κατηγορείται διήρκεσε μόλις 10 λεπτά, με το δικαστηνικό δημοφακοντή του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου να αναφέρει πως συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης του, ορίζοντας την υπόθεση στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες. Ο κύριος Φέδωνος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στη συνέχεια, λέγοντας τρώνε το χρόνο και τον ροκανίζουν. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευσης σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, καθώς υπέκυψε στα τραύματα του ο ένας εκ των τριών αλλοδαπών, οι οποίοι πήδηξαν στο κενό από μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται στη Λεμεσό οι εργασίες της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ατζέντα. Στην άτυπη σύνοδο συμπροεδρεύουν οι ύπατοι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάλια Κάλλας και ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση μετά το χτύπημα των ΗΠΑ σε στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Η συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάμε να στείλουμε το τραγούδι αυτό να πάει στους συμπεθέους, στο Μάμαρι, στον κύριο Γιάννη και στην Αστέρο, στην Αντρούλα, στον Αλέξη, στον Αλέξανδρο, τον Μικρούλη, στην Ελίνα, στον Ρολάνδο. Το φίλο μας τον Παντελή και συλληπιτήρια Παντελή μου.

Πάμε σε όλη τη Λεμεσό να στείλουμε στο φίλο μας τον Λάκη τον Αελίστα. Τα παιδιά του Απόλλωνα που θα ξεκινήσουν να έρθουν αύριο στο Γασιπί. Στο φίλο μας το Ζήνωνα.

που είναι στο highway και πηγαίνουν στη Λεμεσό, τον Τίνο και τη Δέσποινα, και ακούν την εκπομπή μας. Είναι κοντά στη Σκαρίνου, προσεκτικά στο δρόμο. Όλη η εκπομπή δική σας, ό,τι έμεινε. Και έρχεται και η Στέλλα η Σμυρνιά. Να την ακούσει η Μαργαρίτα. Η Στέλλα η Σμυρνιά, το επόμενο τραγούδι, αφιερωμένο και στο φίλο μας τον Μάικ.

0: Θα στείλω το τραγούδι αυτό να πάει και στο φίλο μου τον Κυριάκο εκεί στο Παλιομέτωχο.
1: Άκου πως κάνει ο
0: και στον Αντρίκο μας
1: που πίνει τα κομμάτια σου.
0: Εχάθηκες Αντρίκο, εχάθηκες.
1: Άκου πως παίζει ο μπαγλαμάς πάνω απ' τις σκεπές. Καβάλισες τη μουσική και πέρασες τη θάλασσα. Ύστερα μέσα σε μια βλή

0: Και πάμε να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή μας. Να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Τα φιλιά μου στην κυρία Ανθή. Γεια σου Ανθή, με τον πανίκο σου. Πότε να πάμε να ρακαπά μαζί όλοι μας.
1: Ήτανε όμορφο το θαρό.
0: Να μου πεις όποτε θέλεις, όποτε θέλεις.
1: Το παλιό καιρό το καπηλιό μου.
0: Και σε όλο τον Αρακαπά να στείλουμε την αγάπη μας. Και στο φίλο μας το Φύτο. Με τις κουφάες.

τον άλλο μου τον αδερφό, τον μεγάλο, τον Πάμπο, τον Μιλωνά. Στο δάσκαλο τον Μίκη στην Κλήρου και περαστικά. Έσπασε στα σέρκα σου. Αμαθιάσασε. Στον κύριο Χαμπίν Κουμπά.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sneaker Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
1: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Ζίνετιν Ζιτάν στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Μάρκο Ματεράτσι, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
2: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα», του Hugh Whitmore, σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου, στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
3: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
4: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία ΑΕΚ eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
7: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
10: Flame grilled tastes better.
11: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
14: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
15: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
2: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Ομόνια Ραδίπου ανακοίνωσε ότι λήθηκε κοινή συνενέση συνεργασία με τον προπονητή Μαρίνο Σατσά. Μετά τον Ροντέν, η ΑΕΚ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της και με τον Αλομέροβιτς προκύπτει ενδιαφέρον για τον Πάνκοφ του Ύψωνα. Απόλλωνας και Πάφος επικεντρώνονται στον αυριανό τελικό κυπέλου. Αμφίβολοι Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ στον Απόλλωνα, εκτός Ιβούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Πηλέα, Ζάζα και Μπρούνο, μέσα ο Γκολτάρ. Τη δέσμευση για άμεση καταβολή του 30% του ποσού που έχει μαζευτεί πριν την επικείμενη γενική συνέλευση της ανόρθωσης έδωσε η αντιπροσωπεία των φίλων της ομάδας που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά. Ο Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον βοηθό προπονητή Τόμι Γίνικεν. Ο Σαβάλς Γιασί προχωρά τις διεργασίες για την εμπλοκή του στον ΑΠΟΕΛ. Επήλθε συμφωνία για διακανονισμό και με τον Βηγιαφάνιες. Στην Ομόνια μετατίθεται το θέμα της οριστικής απόφασης του Σεμέδο. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους και οι Μάριτς και Ντιουγκού. Την ίδια ώρα οι πράσινοι το ψάχνουν για τερματοφύλακα. Κλειστοί θεωρούνται στην ΑΕΛ Ινκόμες, Ζαΐρ, Ταβάρες και Παπαγεωργίου. Στο Λονδίνο κατέληξε και φέτος το Conference League, καθώς η Crystal Palace κατέκτησε το τρόπαιο που είναι ταυτόχρονα το πρώτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ. Ο Νίστρουπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, προτεραιότητα των Πρασίνων η απόκτηση τερματοφύλακα. Η Λίβερπουλ φαίνεται να γλυκοκοιτάζει την περίπτωση του Κωνσταντίνου Κουλγεράκη. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
4: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Ποτέ δεν θα κοιτάξω

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα σπορ.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου 2026. Παραμονή του μεγάλου αύριο τελικού στις 7 η ώρα ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Πάφο. Χτες το απόγευμα έγινε και η διάσκεψη τύπου στο Συνδυακό Κέντρο του Γασιπή. Έγιναν δηλώσεις. Θα έχουμε για ρεπορτάζ των δύο ομάδων. Τι άλλο έχουμε? Στα τσάς τέλος. Κοινή συνενέση. Μάκης Νικολάου, Μαρία Αργυρού στα μικρόφωνα. Συγγνώμη, είπαμε να ξεκινήσουμε. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε.
1: Εντάξει, είναι μέρες αυτές που περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα. Ανακοίνωσε και η ΑΕΚ τον Αλομέροβιτς πριν από λίγο ότι αποχωρεί. Γενικότερα και τον Ροντέν. Γενικότερα είναι οι μέρες αυτές που
0: έχουμε πολύ για τις ειδήσεις.
1: Υπάρχουν συνέχεια ειδήσεις.
0: Να ολοκληρώσουμε το Σατσά κοινή συνενέση. Θα έχουμε σε πολύ λίγο τον πρόεδρο που τον Κώστα Χριστοφόρου να συνομιλήσουμε μαζί του. Εξέλιξη που έγινε πριν λίγο, πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας. Έχει εκλογική γενική σέλευση σήμερα ο Ολυμπιακός Λευκωσίας με τον Κώστα Σεραφείμ, τον απερχόμενο πρόεδρο, να έχει υποβάλει υποψηφιότητα. Είναι ο μοναδικός ενδιαφερόμενος. Να δούμε τι θα γίνει μέχρι το απόγευμα που θα είναι και η γενική εκλογική του Ολυμπιακού. Δηλώσεις Άγγι Μάντζιου στα ΜΟΜΟΕ πριν από την προπόνηση εθνικής σήμερα, καθώς χτες είχαμε και την πρώτη προπόνηση των διεθνών ενόψεων φιλικών που θα γίνουν 4 και 7 Ιουνίου. Στην εκπομπή μας έχουμε και την πολύ άσχημη είδηση με το θάνατο του φίλου Κωνσταντινίδη, αιωνία του Ιουνίμη. Καλό παράδειγμα να έχει, ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έφυγε νωρίς. Και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δώρο Ιωαννίδη, τον πρόεδρο του ΓΑΣΥΠΗ. Ήταν γενικός διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ ο κύριος Κωνσταντινίδης. Θα συνομιλήσουμε μαζί του Δώρο Ιωαννίδη λίγο πριν από την μία. Μιχαήλοβιτς, Βέσκο συνεχίζει στον εθνικό Άχνας. 1:05 περίπου θα είναι μαζί μας. Έχουμε και κάτι για την Φίλιππο 4 Κάσαβα ΕΝΗ, έτσι. Χτες μια ανακοίνωση την οποία είχε να κάνει ουσιαστικά με τον Πάνκοφ για το πώς χειρίστηκε το θέμα η ΑΕΚ. Ζητήσαμε από την ομάδα της Καμιώτισσας, από τον Γενικό Διευθυντή, τον εκπρόσωπο τύπου να μας μιλήσουν. Υπόθηκε ότι μας λέχθηκε, δεν θα κάνουν δηλώσεις. Ισχύει αυτό που αναφέρει η ανακοίνωση, ενώ ανακοίνωση έβγαλε και η ΑΕΚ.

0: Και πάμε τώρα να αποδεχτούμε τον πρόεδρο της Ομόνιας Αραδίπου, τον Κώστα Χριστοφόρου. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πρόεδρε.
1: Μας ακούτε?
0: Θα δοκιμάσουμε ξανά, πέσει η γραμμή προφανώς.

0: Πάμε τώρα να δούμε, μας ακούει ο πρόεδρος.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Τι έγινε?
2: Ήταν
0: έτσι ξαφνικά.
2: Ήταν έτσι κεραυνός ενεθρή, είναι η αλήθεια. Γιατί θεωρούσαμε ότι ήσασταν ικανοποιημένες και οι δύο πλευρές.
1: Σίγουρα, γιατί μέχρι τώρα συνεργασία μας, ναι, ήταν άριστες οι σχέσεις μας, όλα πήγαν ομαλά και χωρίσαμε και πολύ φιλικά και όλα αυτά. Απλά για το παρακάτω σταθμίσαμε κάποια πράγματα που ο καθένας που δικείου του εδώ κρίναμε ότι ίσως να ήταν καλύτερα να διακόψουμε τώρα την συνεργασία μας και να ξεκινήσει κάτι καθαρό, συγκεκριμένο, να μην πλακεί στο μέλλον και το καθεξής.
2: Υπήρξαν κρούσεις προς τον Μαρίνο από άλλες ομάδες?

0: προς τον Μαρίνο από άλλες ομάδες?
1: Θεωρώ όχι, όπως το συζητήσαμε και τον Μαρίνο, και είναι μόνο που ζήτησε ο Μαρίνο να ξεκουραστεί, ναι, για να δει και αυτό τις σκέψεις του, και έρχοντας και καθόμενο ξανά στις συζητήσεις, κρίναμε ότι είναι το καλύτερο και για τις δύο πλευρές να γίνει αυτό.
2: Άρα δηλαδή εσείς θέλατε, αυτό εικάζω, το συμπέραμα που βγάζω, ότι θέλατε να σας απαντήσει τώρα αφού του δώσατε κάποιες μέρες να το σκεφτεί, και είστε, και σας είπε, λέω ίσως, ότι ήθελε και άλλο χρόνο.
1: Όχι, δεν ήταν αυτό. Δεν επειδή τον Μαρίνο έχει μια ειλικρίνεια, ναι, και είναι σωστός σε όλα, είπε ότι παιδιά, οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να κρίνω κάτι που να είναι καλύτερο και να θέλω να φύγω.
2: Οποιαδήποτε
1: και
2: στιγμή.
1: Και επειδή να είναι σωστός προς το σωματείο μας,
2: ναι,
1: κρίναμε τώρα ότι παρά να περιπλέξουμε τα πράγματα και εμείς από την πλευρά μας και να προχωρήσουμε, και οποιαδήποτε στιγμή να μπούμε στη διαδικασία να συζητάμε, ναι, καλύτερα να το διαπόψουμε
0: και
1: τώρα.
0: Και να χάσετε τον προπονητή σας είναι κατανόητο. Και δεν ξέρω, εντάξει, δεν θα μπούμε και σε ξένα χωράφια. Απλώς επειδή για τον Μαρίνο είχαν ακουστεί κάποιες φήμες το προηγούμενο διάστημα, ενδεχομένως κάτι να αιωρείται ή να προκύψει πάνω σε αυτές τις φήμες που είχαμε ακούσει.
1: Είναι θέμα τα φήμων, ναι, δεν είχαμε,
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, γι' αυτό λέω και εγώ φήμες.
1: Και δείξαμε ότι και μέχρι τώρα πορεία της διοίκησης έδειξε ότι οι αποφάσεις που παίρνουν προσπαθούμε να είναι προς το καλό της ομάδας, και αυτό νομίζω έδειξαν και τα αποτελέσματα. Παρόλες τις δυσκολίες συναισθηματικές που μπορούν να προκύπτουν την ώρα που λαμβάνεις τη δεδομένη απόφαση, αλλά κρίνοντας ότι είναι προς τον καλό δρόμο και ξέρω εγώ, το προς την καλύτερη μελλοντική διαχείριση της ομάδας, θεωρώ ότι καλύτερα να φάω αυτό τη στεναχώρια τώρα, τη δυσκολία τώρα, και να είναι προς το καλό παρακάτω.
2: Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα βρει οπωσδήποτε δουλειά, γιατί έκανε εξαιρετική, είχε επιτελέσει φοβερό έργο κοντά σας.
1: Σίγουρα, και όπως και εμείς, για μας είναι ανοιχτό το σωματείο, και θα βρει τον δρόμο του και τον νέο προπονητή που θα συνεχίσει και την καριέρα του εδώ.
0: Έχετε μπει σε αυτή τη διαδικασία?
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί τίποτα, γιατί ακόμα ήταν
0: αμφισβητούμενο
1: αν θα φύγει ο Μαρίνος ή όχι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχατε σήμερα ραντεβού, έτσι?
1: Συγγνώμη?
2: Είχατε σήμερα ραντεβού?
1: Ναι, βρεθήκαμε και ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα και πήραμε τις αποφάσεις μας.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό που αντιλαμβανόμαστε και εμείς πλέον είναι ότι θα κινηθείτε άμεσα για τον αντικαταστάτη του Μαρίνου Σατσά, για τον επόμενο σας προπονητή, γιατί πρέπει να ξεκινήσει και ο προγραμματισμός για την νέα σεζόν.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Άρα έχετε ακόμα μια δουλειά να κάνετε.
1: Ναι. Δεν πειράζει, είμαστε συνηθισμένοι και στις δύσκολες δουλειές.
0: Ναι, να σας πω όμως, έχετε πλέον έτσι και λίγη πίεση σε εισαγωγικά, γιατί τα τελευταία δύο χρόνια που είστε στην πρώτη κατηγορία πορευθήκατε με δύο προπονητές οι οποίοι σας βγήκαν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και οδήγησαν και την ομάδα και οι δύο, και ο Ούγκο Μάρτινς και ο Μαρίνος Σατσάς, στην παραμονή, ναι, ενώ σας είχαν βγει επιλογές των προπονητών. Άρα,
1: όμως, ναι, μην ξεχνάτε ότι με όλη την επιτυχία που είχαμε με τον κύριο Μάρτινς, και παρόλο που έβγε, καταφέραμε και οι επιλογές μας κράτησαν πάνω.
0: Ναι, γι' αυτό
1: κατηγορία
0: το λέω, ότι καταφέρατε να βρείτε και τη δεύτερη χρονιά προπονητή που σας βγήκε, άρα το ίδιο καλείστε να πράξετε και τώρα.
2: Το Δέλτα Σίγμα.
1: Ακόμα αυτό το καταφέρουμε. Για να φερθεί με επιτυχία και η επόμενη χρονιά.
2: Πρόεδρε, το Δέλτα Σίγμα της ομάδας σας φαίνεται βρίσκεται στην ταγή. Με συνεργασία του προπονητή, φυσικά.
1: Αυτό είπα και πριν, ναι, ότι μετά από κάποια χρόνια εκεί στη διοίκηση, αυτά τα παιδιά που υπάρχει μια σταθερότητα. Ελπίζω να βρούμε και αυτή τη φορά, αλλά και να μην το πετύχουμε, Μάκη μου, πάλι είμαστε εκεί, θα είμαστε δυνατοί και να καταφέρουμε κάποια πράγματα παρακάτω.
2: Σας το ευχόμαστε ολόψυχα, Πρόεδρε.
1: Σε ευχαριστώ, είμαστε σε επικοινωνία.
2: Βεβαίως, να περιμένουμε. Ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: με Σατσά και κατ' επέκταση με Αποέλ. 132 λέει ο Σατσά πάει Αποέλ. Αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο. Είχαν ακουστεί κάποιες φήμες, γιατί γι' αυτό και εγώ ανέφερα φήμες το προηγούμενο διάστημα για Αποέλ. Αλλά δεν μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που δεν υπάρχει και κάτι επίσημο. Τώρα, αν προκύψει στο μέλλον, δεν ξέρουμε. Και 3.99 νεότερα για Σαβαλιασί και Αποέλ. Φαίνεται ότι είναι θετικές οι ενδείξεις, τουλάχιστον από όσα βλέπουμε από την πλευρά του κυρίου Γλιάση. Ήταν και χθες βράδυ στην απονομή του πρωταθλήματος στο Φούτσαλ και τα ρεπορτάζ κάνουν λόγο για θετικές συγκυρίες.
1: Ενδύνονται οι εργασίες.
0: Ναι, 4η Ιουνίου που είναι και η Γενική Συνέλευση μπορεί να ξεκαθαρίσει και πολλά. Και για να το συνδέσω με το θέμα του προπονητή, θεωρώ ότι πρώτα θα ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι, θα γίνει η συνέλευση να πούν που βρίσκονται πάνω σε αυτό το θέμα και μετά θα προχωρήσουν σε οποιοδήποτε άλλο θέμα στον Αποέλ.
1: Πάμε Απόλλωνα. Παύλος Πελεγκάλης, ο ρεπόρτερ των φιναλίστ της μιας ομάδας που θα ξεκινήσει το κύπελλο, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Παύλο.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Καλό μεσημέρι, Μάκη, Μαρίνα.
1: Τι γίνεται στο στρατόπεδο της ομάδας του Απόλλωνα?
0: Αδειμονούν, φαντάζομαι.
2: Ανυπομονησία, αγωνία, κάτι λίγο παραπάνω από 24 ώρες για τον μεγάλο αυριανό τελικό του κυπέλλου, που θα κρίνει τον δεύτερο εγχώριο τίτλο. Ο κόσμος ανυπομονεί. Έτσι άρχισε από χθες βράδυ, θα λέγαμε, συνάδελφοι, το pre-game τους, χιλιάδες φίλοι οπαδοί του Απόλλωνα, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, χθες το βράδυ, μετά τις 9 το βράδυ, με φωτοβολίδες, κορναρίσματα, άρχισαν έτσι να μπαίνουν στο κλίμα για τα καλά του μεγάλου τελικού. Άλλωστε έχει 8 χρόνια.
1: 18.
2: Ναι, ακριβώς. Το 18 όταν έχασε από την ΑΕΚ Λάρνακας με 2-1, στο ACP και πάλι τότε. Άρα θέλουν να δουν την ομάδα του. Δίδει την Πάφο και να φέρει στη Λεμεσό το 10ο κύπελο στην Γαλάζιον, έτσι. Και για 5η χρονιά με διοικητικό ηγέτη τον Νίκο Κίρζη. Εντάξει, τελευταία προπόνηση το απόγευμα σήμερα για το συγκρότημα του Ερνάν Λοσάδα, που και αυτός, όπως και ο Γιώργος Μαλικίδης χθες το απόγευμα στην συνέντευξη που παραχώρησαν, είπαν ότι θέλουν το κύπελο, αναγνωρίζουν ότι η Πάφος FC αντίπαλός τους είναι μια εξαιρετική ομάδα με ποιότητα, το έχει πει κατά κόρονο ο Ερνάν Λοσάδα. Είναι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής που μας έχει δείξει από τον περασμένο Δεκέμβριο πολλά δείγματα γραφής της δουλειάς του, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη ο Αργεντίνος τεχνικός. Απέναντι αύριο η Πάφος FC, επαναλαμβάνω, δύσκολος αντίπαλος. Εντάξει, από αγωνιστικής πλευράς θα πρέπει να περιμένουμε και την απογευματινή τελευταία προπόνηση υπό το βλέμμα του Νίκου Κίρζη και πολλών άλλων μελών της διοίκησης του Απόλλωνα, για να δούμε, γιατί διάβαζα νωρίτερα και κάποιες δηλώσεις του υπεύθυνου επικοινωνίας του Πάνου Κωνσταντίνου, ότι μετά το πέρας της προπόνησης θα ανακοινωθεί και η αποστολή, τους παίκτες δηλαδή που θα έχει μαζί του Ερνάν Λοσάδα για τον αυριανό μεγάλο τελικό αύριο στις 7 στο ΓΑΣΥΠΗ.
1: Παύλο, ναι. Νομίζω το ερωτηματικό βασικά είναι ο Κασπάρ.
2: Ναι, γιατί από τους, τουλάχιστον από τους παίκτες που περιμέναμε, ναι, ο Κασπάρ. Αν και βγαίνουν κάποιες πληροφορίες από το ρεπορτάζ ότι θα είναι στην αποστολή ο Κασπάρ και θα αποφασίσει ο Ερνάν Λοσάδα αν θα τον ρίξει βασικό ή την θέση του θα πάρει ο Ανδρέας Σίκης στο δεξιάκρο της άμυνας και θα είναι στον πάγκο ο Γασπάρ. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και οι τελικές αποφάσεις του Αργεντίνου τεχνικού. Οι υπόλοιποι παίχτες είναι πανέτοιμοι, ανυπομονούν και οι ποδοσφαιριστές θέλουν όλοι να πανηγυρίσουν ένα τρόπαιο που θα σημαίνει αυτόματα και επιστροφή του Απόλλωνα στην Ευρώπη μετά από 4 χρόνια. Τελευταία φορά ήταν το 22. Που αγωνίστηκε και μάλιστα θα είναι και η πρώτη φορά τον ερχόμενο Ιούλιο, είτε στο Europa League με την κατάκτηση κυπέλλου είτε στο Conference League, θα είναι και η πρώτη ευρωπαϊκή παρουσία στο καινούργιο γήπεδο, το στάδιο Αλφαμέγα, γιατί κακά τα ψέματα είναι έδρα πλέον το καινούργιο γήπεδο με τις εμφανίσεις του στην τρέχουσα σεζόν και στο πρωτάθλημα που τερμάτισε τρίτος ο Απόλλωνας, αλλά και με την πρόκλησή του στον μεγάλο τελικό. Περιμένουμε τον αυριανό τελικό για να δούμε και πού θα είναι ο Απόλλωνας, είτε στο Europa είτε στο Conference League.
1: Με 9.000 Απολωνίστες, ναι. Sold out στο PKF.
2: Ναι, στο PKF. Mm. Αυτό είναι γνωστό, Μάγκη. Mm. Και όπως έλεγαν και λένε πολλοί, άλλα τόσα να έχει, θα τα πουλούσε ο Απόλλωνας. Είναι τόση η δίψα του κόσμου που μέχρι και εμάς αρχές της προηγούμενης εβδομάδας μας είχαν τρελάνει στα τηλέφωνα φίλοι και γνωστοί αν είχαμε κάποια έτσι, πρόσβαση όσον αφορά το κομμάτι των εισιτήριων, αλλά μέσα σε δύο μέρες είχαν κάνει φτερά τα 9.000 εισιτήρια περίπου.
1: Έτσι. Και μεγάλη σφυρίχτρα αύριο έτσι, στον τελικό, ο Μάρκο Γκουίντα. Είναι elite.
2: Ναι, που πριν από 15 μέρες σφυρίχτρα το Ίντερ. Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ξέρω
2: το
1: καλά του, ναι, ναι. Πολύ καλός διαιτητής, με προσωπικότητα. Ναι. Είναι κατηγορίας elite, της UEFA, ναι, ναι. 12 χρόνια διεθνής, με 16 μάτς φέτος στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, 10 στα ευρωπαϊκά, εκ των οποίων τα 6 είναι Champions League.
2: Άρα η λέξη προκατάληψη απαγορεύεται από όλους μας, Μάκη και Μαρίνα.
1: Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο. Θεωρώ και η βοηθή είναι πολύ καλή και ο βαρίστας.
2: Είναι καλύτερη επιλογή, δεν θα μπορούσε, είπες και εσύ elite, οπότε τα υπόλοιπα είναι δευτερεύοντα. Ευχόμαστε μας να δούμε καλό θέαμα. Είναι δύο ποιοτικές ομάδες με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δύο εξαιρετικούς προπονητές. Θα μετρήσουν πολλά λεπτομέρεια, ναι, κάθε λεπτομέρεια θα μετρήσει έτσι. Και η τύχη και η αποτελεσματικότητα, τα πάντα.
1: Πολλοί παράγοντες. Ευχαριστούμε, Παύλο.
0: Να σε καλά, Παύλο.
2: Καλά, παιδιά. Γεια σου. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πούμε για μια ενημερώση από τον Άρη για τη Γενική Εκλογική Συνέλευση του Σωματείου, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου στις 10 το πρωί στο ξενοδοχείο Πεύκος. Είναι η τακτική και εκλογική συνέλευση του Σωματείου, όπου θα γίνει έγκριση των πρακτικών Γενικής και Καταστατικής Συνέλευσης του 25, λογοδοσία του Προέδρου για το έτος 25-26, έγκριση της ταμιακής έκθεσης κτλ. Κτλ. Αυτά.
1: Διαφημίσεις.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, διεθνές φιλικό Ιρλανδία-Κατάρ στις 10 παρατέταρτο.
2: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η Pizza Hut έχει αυτό που θες και θα το βρεις μόνο στη Walt. 40% στις νέες Loaded Pizzas, Loaded House Meat, Loaded Garden Supreme και Loaded Pepperoni Feast. Απόλαυση που δεν χάνεται έως 31 Μαΐου. Walt. Παρήγγειλε τώρα.
2: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
5: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame grilled tastes better.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. & Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 12:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: Είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
19: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί σας εκπομπή 12 σας Πόρμακης Νικολάου Μαρίνα Αργυρού. Πάμε Πάφο τώρα στον Χάρη Χατζή Κυριάκο για να ενημερωθούμε και για το πώς ολοκληρώνει η Πάφο στην προετοιμασία της για τον Απριανό τελικό. Καλό μεσημέρι, Χάρη.
1: Γεια σου, Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα μου. Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι στους εκλεκτούς ακροατές του ΠΕΣΠΟΡ 104. Η Πάφο ολοκληρώνει την προετοιμασία της σήμερα με προπόνηση στις 6 η ώρα.
0: Και εδώ υπάρχουν έτσι κάποια ερωτηματικά, Χάρη, σε σχέση με τους διαθέσιμους παίκτες.
1: Και αν θα πάει ο κόσμος στο προπονητικό.
2: Ναι, θα συνεχίζει με αυτό, Μάκη. Μου δίνεις ωραία assist.
1: Έκανε assist.
2: Λοιπόν, εντάξει, είναι προγραμματισμένο εδώ και μέρες που έχουν κοινοποιήσει μέσω των σχετικών λογαριασμών που διαθέτουν οι οργανωμένοι της Πάφου στο διαδίκτυο, ότι στις 5.30 ώρα σήμερα θα ξεκινήσει έτσι μια μικρή πορεία μέχρι από το Παφιακό μέχρι το βοηθητικό κέντρο της ομάδας, τον Άθος Κωνσταντίνου, όπου εκεί στις 6 ώρα αναμένεται να δώσουν, που είναι και η ώρα της τελευταίας προπόνησης πριν την αναχώρηση της ομάδας, θα δώσουν έτσι μια τελική ντόπα εισαγωγικά σε ποδοσφαιριστές και θα πίντο εν ώψη του μεγάλου τελικού, και θα ακολουθήσει εν συνεχεία έτσι και ένα μικρό παρτάκι στο χώρο του συνδέσμου της Πάφου και έχουν τον οργανωμένο, και έχει εννοείται καλεστεί δημόσια όλος ο κόσμος να είναι εκεί. Από εκεί και πέρα, για τα αγωνιστικά που είπε η Μαρίνα, μόνοι σίγουροι που είναι εκτός λόγω της ουσιαστικά της γκάφας, δεν είναι νομίζω λάθος να το πούμε, στην οποία επέπεσε η
1: ομοσπονδία. Για όνομα του Θεού, κακός προγραμματισμός.
2: Είναι Σούνης και Σέμα.
1: Για όνομα του Θεού.
2: Νομίζω ότι είπα και πολύ επίκως.
1: Γιατί λοιπόν, έχει κανέναν που λέει το αντιθέτω, εγώ πιστεύω.
2: Λοιπόν, εντάξει. Σούνης και Σέμα, οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί ήδη με τις εθνικές τους, Βοσνία και Σουηδία αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα, για τους υπόλοιπους που ήταν αμφίβολοι για άλλους λόγους, συνάδελφοι και φίλες και φίλοι του ΣΠΕΣΠΟΡ 104, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα ενισχύσουν το πλάνο.
1: Δηλαδή,
2: αναφερόμαστε σε Μπρούνο, έτσι, σε Ζιάζια. Τώρα για τον Κολτάρ, ναι, ο άνθρωπος έδειξε ότι η αποχή ήταν σημαντική. Μιλάμε τώρα για 4 μήνες πριν εκτός, πήρε κάποιο αγωνιστικό χρόνο. Υπάρχει αισιοδοξία και για τους τρεις αυτούς παίχτες ότι θα ενισχύσουν το πλάνο του coach Σαμπίντο. Είναι τελικός, όλοι οι ποδοσφαιριστές στο τέλος της ημέρας το γνωρίζουμε, παιδιά, ότι ακόμα και να έχουν κάποια μικροθέματα, μικροπροβλήματα, είναι ραντεβού με την ιστορία. Επομένως, άπαντες θεωρώ ότι θα σφίξουν τα δόντια, είτε έτσι είτε αλλιώς, και θα είναι παρόντες στον μεγάλο τελικό. Για την Πάφο είναι πολύ πολύ μεγάλη υπόθεση το γεγονός ότι για τρίτη διαδοχική χρονιά διεκδικεί τίτλο, και επίσης για τρίτη διαδοχική χρονιά είναι σε τελικό κυπέλλου. Μετά την εκπληκτική φετινή πορεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ιστορική παρουσία στην League Face του Champions League, ακολούθησε η αγωνιστική κάμψη σε ό,τι αφορά τα εγχώρια, και άπαντες στην Πάφο βλέπουν την ευκαιρία αυτή που παρουσιάζεται ως ένα ιδανικό τρόπο να κλείσει με θετικό πρόσημο χρονιά.
1: Ναι. Έχουμε...
2: Για την προπόνηση να πούμε,
1: ναι,
2: Μάκη μου,
1: φυτήρια.
2: Είμαστε στις, ναι, είχαμε επικοινωνία προηγουμένως με τον εκπρόσωπο τύπου της Πάφου, τον Χριστόφορο του Ματέου. Είναι στις 6.000 η προπόνηση αυτή τη στιγμή, συνεχίζεται πυρετοδός εδώ και ένα-δυο τα τελευταία 24 ώρες ουσιαστικά. Έχουν πατήσει γκάζι εισαγωγικά οι φίλοι της Πάφου, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, και η προπόνηση, σημαντική έτσι πληροφορία, να ακούσει και ο κόσμος που μας ακούνε, ειδικά οι παφίτες, κλείνει η προπόνηση αύριο στις 12 το μεσημέρι. Άρα μέχρι και τις 12 ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί το εισιτήριό του, είτε διαδικτυακά είτε από τον χώρο της
0: Χαρίθα, της ομάδας. Θα υπάρχουν εισιτήρια στο γήπεδο?
2: Όχι. Η προπόνηση ολοκληρώνεται στις 12.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα, αυτό μας έχει μεταφερθεί, ναι, ναι, ναι, και το κοινοποιούμε και εμείς στον κόσμο.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει.
2: Εντάξει, η εκτίμηση είναι ότι, αν είναι να κάνουμε μια εκτίμηση, θεωρώ ότι με το ρυθμό που έχει πάρει η προπόνηση τα τελευταία 24 ώρα θα πλησιάζουν τις 7.000. Προσωπική μου εκτίμηση.
1: Πιστεύεις? Δηλαδή σε μια μέρα, 24 ώρες.
2: Ναι, έχουν απομείνει 24 ώρες.
1: Έχει, λέω καλά, αυτός που, θα, που είχε, είχε σκέφτεται να πάει τώρα αποφασίζει. Ξέρω, εξαρτάται τι έχουν οι άνθρωποι.
2: Είναι κόσμος ο οποίος, η αλήθεια είναι κόσμος ο οποίος κινητοποιήθηκε τα τελευταία 24 ώρα και γνωρίζω και από πρώτο χέρι η αλήθεια. Που ψάχνονται τώρα
0: δείξει.
2: Για εισιτήριο.
0: Θα δείξει, θα δείξει.
2: Είναι επίσης κόσμος, επειδή Κύπροι είμαστε, Κυπρέοι να το πω έτσι σωστά, ο οποίος τρέχει τώρα να ανανεώσει κάρτες οπαδών.
0: Υπάρχουν
2: και τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πάντα υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Εντάξει. Ωραία. Τα υπόλοιπα στο γήπεδο είναι ένα τελικό.
1: Επιχόρτου.
2: Επιχόρτου. Για την Πάφο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Και το χέρι στην καρδιά, παιδιά, παρακολουθώντας την ομάδα στενά συνεχώς. Αν κάναμε τη συζήτηση πριν ένα μήνα περίπου για το αν υπάρχει φαβορή και ποιο είναι, προσωπικά θα έλεγα ότι έχει ξεκάθαρο προβάδισμα από όλους. Αλλά επί των ημερών του Σάπιντο
1: έχει ανέβει η Πάφος.
2: Έχει σαφέστατη βελτίωση Πάφος.
1: Ναι, ναι.
2: Και θυμίζει σε μεγάλο βαθμό αναδιαστήματα στο παιχνίδι της την παλιά καλή Πάφο.
1: Συμφωνώ ότι είναι διαφορετική.
2: Και το λένε και οι παίκτες, Μάκη, έτσι.
1: Σημαντικό είναι τον τώρα που με την προπόνηση που, που κάνεις εκεί, που τη δουλειά είναι η ατμόσφαιρα σε ένα χώρο που δουλεύεις. Για όνομα του Θεού.
2: Ακριβώς. Ναι. Γνωρίζουμε ότι ο Σαπίντο έχει αυτή την απαραίτητη τρέλα εντός συναγωγικών, αυτή την ενέργεια να πορώσει τους ποδοσφαιριστές, να τους ξαναδώσει κίνητρο. Γιατί κακά τα ψέματα βλέπαμε παίκτες, προπονητές άπαντες στο συγκρότημα της Πάφου να είναι, να το πω έτσι με μια τάκα που νομίζω θα σας καλύψει, στον αυτόματο επί των ημερών πελάτες.
1: Ναι.
2: Στον αυτόματο τα πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Σε περιμένουμε.
2: Καλή μετάδοση, αγαπητέ μου Μάκη.
1: Ευχαριστώ.
2: Να έχεις. Θα δώσεις ακόμα ένα ρεσιτάλι, είμαι βέβαιος.
1: Και εγώ είμαι βέβαιος.
2: Ξανά.
1: Και εγώ είμαι βέβαιος.
2: Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Γεια, γεια.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή 12 στα Σπορ, τη συντονισμένη στο Σούπερ Σπορ 104. Μαγιάρ Γυρουμάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου. Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε σήμερα ο ομοσπονδιακός μας προπονητής Σάκης Μάντζιος εν ώψη των δύο φιλικών της εθνικής μας ομάδας αρχές Ιουνίου. Μίλησε στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Ακούσουμε τι είπε.
1: Τι να τοποθετήσω, να πω σίγουρα είναι τα σπάρα του κορυφού καρδιά, είναι η δράση για αυτό. Τον ευχαριστώ γιατί και τα καλά λόγια. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί, από την ώρα που ακούστηκε αυτό το πράγμα, υπάρχει και ένα έντονο πειρασμό προ το πρόσωπο σα. Εσωτερικά.
2: Εσωτερικά.
1: Έχουμε καλό πείμα.
2: Καλό, είστε καλό. Λοιπόν, δύο φιλικά παιχνίδια, νεκρή περίοδο. Α πούμε, ζω είναι αγώνες που μπορείς να κάνεις αρκετά σήμερα.
1: Δύσκολη περίοδος, αλήθεια είναι, τέλος χρονιάς, είναι ιδιαίτερα φορτωμένοι όλοι οι υποσχεστές. Από εκεί πέρα όμως πάντα έχουμε γίνει στην εβδομάδα και ιδιαίτερα τα φιλικά παιχνίδια, τα οποία σου δίνουν δυνατότητα να δοκιμάζεις όσο μπορείς κάποια νέα στοιχεία για να προετοιμαστούν και τις επίσημες διοργανώσεις στην ψυχολογική
3: εργασία. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε τι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις προπονήσεις ενώ ψηλοφιλικών αγώνων.
1: Νομίζω ότι δεν είναι περίοδος ότι εμείς δεν έχουμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε στους προσεκτές. Ίσως πέρα από την κλίση του Ιωνίου σου μην είναι άλλο να δουλέψουμε σχεδόν ένα κομμάτι στο κομμάτι. Περισσότερο ασχολούμαστε με τα χρυσά κομμάτια.
2: Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία βλέπετε, έχετε εντοπίσει, αλλά θέλουν χρόνο.
1: Να σας πω, παρακολουθούμε όλα τα παιχνίδια και το ξέρετε από την πρώτη μέρα που έχουμε έρθει εδώ και εγώ και συνεργάτες μου, παρακολουθούμε όλες τις ομάδες. Όπως έχω ξαναφέρει, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε αλλάξει το κλίμα και θέλουμε όλοι που το ξέρετε να αυτό το μόνο και αυτό είναι σημαντικό για την εθνική, ανεξάρτητα αν είμαστε εμείς ή όχι. Παρακολουθούμε όλα τα παιδιά. Κάποιες φορές να τους αδικούμε, σίγουρα δεν μπορούμε να ακούμε τα αγγλικά μα που θεστώ σε κάθε κλίση, έτσι. Τώρα όσον αφορά τα δύο παιδιά, οι πέντε που ήρθαν έτσι, αλλά οι δύο ήταν μέσα στην εθνική ομάδα, ήταν παιδιά τα οποία τα παρακολουθούσαμε και τον Ανδρέα με τον Ολυμπιακό που έπαιζε. Και μάλιστα, όπως λέει το Γιώργο Περνάου, μου είχε αντιμετωπίσει μια νέα διαδικασία με αυτήν, να έρθει να παίξω για έναν τελικό τραυματισμό, οπότε με το αδίκτυο δεν μπορούσε να μιλήσει. Σίγουρα θα αναγνωρίσουμε όλα τα παιδιά και οπότε κρίνουμε ότι κάποιος πρέπει να έρθει στην ομάδα, δεν σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να μην καλώς πρέπει να έρθει στην ομάδα μας. Δεν μπορείς φυσικά να γίνεις να έχεις πάρα πάρα πολλές ώρες, γιατί δεν έχουμε τον χρόνο να δουλέψουμε, δεν είμαστε μόνο να έχουμε το κομμάτι εδώ στα μας. Στην ουσία κάνουμε δύο-τρεις προπονήσεις, οπότε είναι δύσκολο να ενσωματώνουμε πάρα πολλούς κέντρους, δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι συζητάμε, που λέμε και τι μπορεί να μας πει.
4: Υπήρχε και μια αντίδραση από τον Ολυμπιακό για τη μη κλίση δύο παιχτών.
1: Εντάξει, είναι σεβαστή κάθε άποψη. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάθε μόνο. Κάθε μόνο κάνει τη δηλώση, πιστεύει τα καλύτερα του προσφυγιστέ του. Απλά μόνο μπορώ να κάνω ένα γενικό σχόλιο γιατί την είδα την ανακοίνωση. Ότι δεν διαχωρίζουμε τι μικρέ με τι μεγάλε ομάδε. Για μα όλε οι ομάδε είναι ίδιε. Και νομίζω ότι κλήσεις που έχω κάνει, αναφερθόμαστε κάτι παρόλο που δεν μου αρέσει. Ο Σίγκης έπαιζε στην Αναδίπου, ο Κουτσάκος έπαιζε στην Αναδίπου, ο Άγγελος έπαιζε στην Αναδίπου. Ο Άγγελος Ανδρέου, παρόλο που τον είχα ήδη έτοιμο να τον καλέσω όταν έπαιζε στο παραλίγου, τον έδινε την τελευταία φορά να ήταν γραμματίας από την κλήση μόνο για το πήρα. Τα δύο τα παιδιά που ήρθαν τώρα από τους παρακολουθούσα και τον Εκκλήσου τον Ολυμπιακό και μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε νομίζω ότι δίνουμε σημασία σε όλες τις ομάδες και κρίνουμε τη δεδομένη στιγμή που είναι καλύτερη για μας και που πέστε στα χρόνια σε τάξη.
5: Κόουτς, όσον αφορά τον Εντουάρτ, που ήταν ένας προσφέρειστης που είπατε ότι περιμένει να δίνει τελείω απάντηση, υπάρχει κάποια εξέλιξη.
1: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, είμαστε σε επαφή και με τον ίδιο και με την οικογένειά του, αλλά δεν έχουμε κάποια απάντηση.
6: Λοιπόν,
0: ναι, να πούμε ήταν για τα φιλικά.
6: Ναι,
0: παίζουμε
6: ναι, ναι.
0: 4 Ιουνίου στη Λουμπλιάνα με την Σλοβενία και στις 7 στο πόλη Βαντούς με το Λίχτεστάιν, ενώ
6: έχει και η Ελπίδων προετοιμασία για τα εκτός έδρας φιλικό με το Μαυροβούνιο που θα γίνει στις 5 Ιουνίου στην Ποτκόριτσα, ενώ η προετοιμασία άρχισε και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη. Είναι στην Παρακλισσά που πραγματοποιείται η προετοιμασία της Εθνικής Ελπίδων. Εντάξει, είναι λογικό μετά και το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων του πρωταθλήματος, η προσοχή πλέον να στρέφεται στην Εθνική. Πάμε Γασιπή.
0: Στον πρόεδρο του Γασιπή, τον κύριο Δώρο Ιωαννίδη. Αγαπητέ πρόεδρε, καλό μεσημέρι και συλληπιτήρια για τον χαμό του Γενικού Διευθυντή του Γασιπή, του Φίλου Κωνσταντινίδη. Ο αθλητισμός πενθεί, σε σκόρπισε θα λέγα και στο χώρο μας μεγάλη θλίψη.
6: Ένας άνθρωπος στο οποίο το όνομα ήταν συνυφασμένο με το Γασιπή, ήταν η ψυχή του Γασιπή. Άκουγες Γασιπή και αμέσως στο μυαλό σου πήγαινε στον Φίλου Κωνσταντινίδη.
0: Ας ακούσουμε.
7: Διότι, σας ευχαριστώ για καλά λόγια, διότι ήταν πάντοτε πρόθυμος, πάντοτε έτοιμος να συνεργαστεί με οποιονδήποτε.
0: Αυτό είχαμε μαζί του.
7: Εκτιμούσε τους δημοσιογράφους, πάντοτε μου έλεγε ότι πρέπει να τους έχουμε ξεχωριστά, εκτιμούσε τους αθλητές, ήταν άνθρωπος, το λέω πάντοτε πρόθυμος, χαμογελαστός, αλλά λέω και κάτι άλλο εγώ, καλός τεχνοκράτης και ευφυής.
0: Ναι,
7: πραγματικά ήταν ευφύης ο
0: και, ναι. Και με το χιούμορ του,
6: ναι, ναι, πάντα με το χιούμορ του.
7: Πάντα χαμογελαστός, ναι. Με το χιούμορ του, αλλά το μυαλό του ήταν καλό.
0: Uh-huh.
7: Γι' αυτό έχει εκτιμηθεί και όπως λέω και από την UEFA, γι' αυτόν τον είχαν εκμεταλλευτεί, το χρησιμοποιούσαν σε διοργανώσεις δικές τους.
0: Μεγάλες διοργανώσεις, μεγάλα παιχνίδια, θυμάμαι.
7: Σε μεγάλα παιχνίδια, μάλιστα τους τελευταίους μήνες. Του φώναζαν από την αλήθεια να μην πηγαίνει όταν άρχισαν τα προβλήματα με την υγεία του.
0: Ναι.
7: Αλλά ο Φίβος ήταν δυστυχώς για μας είναι μεγάλη απώλεια. Μεγάλη, ναι, απώλεια.
6: Ναι. Είναι πλήρως αντιληπτό και κατανοητό.
7: Πολύ περισσότερο για μένα, στο οποίο λέγω τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν το πρώτο τηλεφώνημα που έπαιρνε το πρωί και το τελευταίο το βράδυ. Κάθε μέρα επικοινωνούσε για τα του Γασιπή.
6: Ναι.
7: Αλλά ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πάντοτε έθελε να λύει τα προβλήματα και να είναι παρόν.
6: Ναι. Ως Γασιπή θα κάνετε έτσι κάποιες ενέργειες εις μνήμη του?
7: Θα κάνουμε μετά την κηδεία. Mm-hmm. Τώρα θα κάνουμε την κηδεία και μετά θα κάνουμε κάποιες ενέργειες.
0: Η κηδεία, κύριε Πρόεδρε, πότε θα είναι?
7: Είναι το Σαββάτο, την ώρα Σαββάτο στο Αγίου Σοφία, στο Στροβόλο, η ώρα 10.30.
6: Επειδή δυστυχώς για το Γασιπή μεσολαβεί ο τελικός κυπέλλου αύριο.
7: Γι' αυτό δεν την έβαλαμε αύριο.
6: Ναι, ναι.
0: Μετά από αρκετά χρόνια θα έλεγα τελικός στο Γασιπή χωρίς το Φίβο.
7: Και θα σας πω κάτι το οποίο είναι στην απονομή του προαθλήματος με νομόνια.
0: Mm-hmm.
7: Με πήραν και ήθελαν να φύγει από το νοσοκομείο.
6: Yeah.
7: Είπα μην τολμήσεις, του είπα. Mm-hmm. Και τόλμησαν και έφυγε από το νοσοκομείο και επέστρεψαν πίσω μετά.
0: Mm-hmm.
7: Για να είναι εκεί
0: παρόν.
7: Να εκφέρει άποψη.
0: Μάλιστα,
7: παρόν.
0: Μάλιστα. Αυτός ήταν.
7: Αγαπούσαν τα πάντα, τις διοργανώσεις τα πάντα και τον Στίβον και τον Στίβον και τους αθλητές. Ήταν όλη μέρα μαζί του.
0: Κύριε Ιωαννίδη, δεν έχει άνθρωπος να πει κάποιον κακόν λόγο εναντίον του. Μόνο καλά λόγια.
7: Διότι ήταν πάντοτε πρόθυμος.
0: Ξέρω,
7: είναι μεγάλη ιστορία να βρίσκεις ανθρώπους που είναι πάντοτε πρόθυμοι να συνεννοηθούν.
6: Mm-hmm.
0: Αιωνία του η μνήμη, καλό παράδεισο. Άιμνηστος ο Φίλος.
7: Αυτό είναι. Ναι. Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
6: Να είστε καλά. Γεια σας. Εντάξει, είναι λυπηρό. Μέσα σε ένα 40ήμερο Μάγκη χάθηκαν 3 άνθρωποι που πρόσφεραν πάρα πολύ στον αθλητισμό, καθένας από το κομμάτι του, από το ποστό του.
0: Και, πόσο λάδι έχει το καντήλι του καθένας.
6: Και μάλιστα άνθρωποι που δεν ήταν μεγάλη ηλικία, δυστυχώς είχαν ακόμα να προσφέρουν πάρα πολλά. Και αναφέρομαι σε τον Γιωργαλίδη, τον Δημήτρη Δημητρίου και τώρα τον Φίβο Κωνσταντινίδη.
0: Άνθρωποι του χώρου.
6: Είναι άνθρωποι του χώρου μας, άνθρωποι που ήταν έτσι μεγάλο κεφάλαιο σε αυτό που έκαναν.
0: Άφησαν
6: το στίγμα τους. Ακριβώς, ακριβώς. Αιωνία να είναι η μνήμη τους. Είχαμε και τον τελικό του Conference League.
0: Συγχαρητήρια, Δημήτρη. Έτσι,
6: βάλαμε ένα άτυπο στοίχημα. Άτυπο. Εδώ
0: σε κεράσω, δεν είναι.
6: Όχι, δεν είπα.
0: Είπε στοίχημα.
6: Δεν είπα άτυπο μέσα από την εκπομπή.
0: Είπε εσύ, Κρίστα Πάλας, είπα εγώ να πω το αντίθετο.
6: Ήταν δίκαιη επικράτηση. Να σου πω έτσι, μου έκανε πιο πολύ το ένστικτο να πιστέψω, όπως και με την Άστον Βίλα, ότι θα το έπαιρνε τώρα η Κρίσταλ Πάλας.
0: Τα φαβορίδι οι αγγλικές ομάδες.
6: Ναι,
0: αλλά η Αγγλία,
6: δεν πιστεύω ότι θα κάνει το 3-3.
0: Εντάξει, τώρα το φαβορί που λέμε αν υπάρχει στον τελικό, και είπαμε, ο γόνιμος ο Αρκετός λέει ότι, και συμφωνώ, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ελκυστικό ποδόσφαιρο, είναι καλύτερη ομάδα, αλλά είναι ένα μάτσο.
6: Ναι.
0: Δεν ξέρεις.
6: Και πάλι αγγλική ομάδα το Conference League. Γιατί πέρσι στην Αγγλία είχε καταλήξει. Γενικότερα νομίζω οι αγγλικές ομάδες έχουν τα περισσότερα
0: conference. Και 9 ομάδες
6: πλέον στην Ευρώπη.
0: Ναι, που την Αγγλία.
6: 4-3-1. Όχι. 5-3-1.
0: Ναι,
6: 5 στο Champions League, 3 στο Europa και 1 στο Conference.
0: Μάλιστα.
6: Αυτά.
0: Πάμε στην εφησαντιά μηνύματα και θα επιστρέψουμε μετά το αθλητικό δελτίο με Βέσκο Μιχαήλοβιτς και με Γιώργο Λεωνίδη, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ Λάρνακας.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
9: Διεξάγουμε έναν χειμερινό έλεγχο στο αυτοκίνητό μας. Η πρόληψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν.
10: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Stock προκαλεί νέα ανάλυση που υποστηρίζει ότι 17 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πέθαναν από τα εμβόλια COVID-19.
7: Ακούγεται τρομακτικό, αλλά πριν το πιστέψεις, σταμάτα και σκέψου. Η είδηση αυτή βασίζεται σε μη επιστημονικές πηγές και έχει διαψευστεί από αξιόπιστους οργανισμούς. Έλεγξε την πηγή, ψάξε για επιστημονικά δεδομένα, επαλήθευσε. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μια πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
9: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
10: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
11: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
12: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Παιδιά γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family.

0: Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις! Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
1: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible/gaming.
2: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Η Ομόνια Ραδίπου ανακοίνωσε ότι λύθηκε κοινή συνενέση συνεργασία με τον προπονητή Μαρίνο Σατσά. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν κρούσεις από άλλες ομάδες στον Μαρίνο, αλλά μπορεί να υπήρχαν στο μέλλον. Δεν είχε ρήτρα το συμβόλαιό του, ανέφερε στον σταθμό μας ο πρόεδρος των Περιστεριών Κώστας Χριστοφορού. Μετά τον Ροντένια ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της και με τον Αλομέροβιτς προκύπτει ενδιαφέρον για τον Πάνκοφ του Ύψωνα. Απόλλωνας και Πάφος επικεντρώνονται στον αυριανό τελικό κυπέλου. Αμφίβολοι Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόλιαριτς και Σμέρχαλ στον Απόλλωνα, εκτός Ιβούρος και Ντουοντού. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Πηλέα, Ζάζα και Μπρούνο, στην αποστολή ο Γκολτάρ, εκτός Ισούνιτς και Σέμα. Οι επαφές ανάμεσα στην νυν διοίκηση της Ανόρθωσης και την αντιπροσωπεία των φίλων της ομάδας που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στα διοικητικά συνεχίζονται, ενώ έχει οριστεί νέα συνάντηση το ερχόμενο Σάββατο. Ο Άρης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την τακτική εκλογική συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου και ώρα 10 στο ξενοδοχείο Πεύκος. Ο Σάββας Λιασί προχωρά τις διεργασίες για την εμπλοκή του στον ΑΠΟΕΛ. Επήλθε συμφωνία για διακανονισμό με τον Βηγιαφάνιες. Στην Ομόνια μετατίθεται το θέμα της οριστικής απόφασης του Σεμέδο. Νέο συμβόλαιο έχουν στα χέρια τους και η Μάριτς και Ντιουγκού. Την ίδια ώρα οι πράσινοι το ψάχνουν για τερματοφύλακα. Κλειστοί θεωρούνται στην ΑΕΛ Ινκόμες, Ζαΐρ Ταβάρες και Παπαγεωργίου. Στα ραντάρ της Νέας Σαλαμίνας

0: βρίσκεται ο 31χρονος εξτρέμ Μάνουελ Φέιχ, σύμφωνα με γερμανό δημοσιογράφο. Στη Σερβία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ Αθηνών είναι αποφασισμένη να δέσει τον Μάρκο Νίκολιτς με συμβόλαιο έως και το καλοκαίρι του 2028. Ο Ολυμπιακός Πειραιός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ. Ο Νίστρουπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, προτεραιότητα των Πρασίνων η απόκτηση τερματοφύλακα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 12 στα Sports, Σπορ 24 ακούτε. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρουμάκης Νικολάου, Χρήστος Παναγίδης υπεύθυνος στην ροή του ήχου. Η Βασκο Μιχάλοβης λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή μας ακούει. Καλό μεσημέρι Βέσκο.
1: Γεια σου Βέσκο.
2: Καλό σας μεσημέρι.
0: Η ομάδα σου, ο Εθνικός Άχνας, ανέλαβες για κάποιους αγώνες, δεν τα κατάφερε. Έκανε μεγάλη προσπάθεια, έπεσε κατηγορία. Εσύ, συμφώνησε με τη διοίκηση, συνεχίζεις για να ανεβάσεις τον Εθνικό στα μεγάλα σαλόνια την επόμενη σεζόν. Έτσι, ένα σχόλιο.
2: Ακριβώς έτσι ήταν τα πράγματα όσον αφορά για την χρονιά. Δυστυχώς, ομάδα που πιστεύω άξιζε να είναι και φέτος στην πρώτη κατηγορία δεν κατάφερε. Όμως το ποδόσφαιρο, ξέρεις και εσύ και η Μαρίνα πολύ καλά, ότι υπάρχει και επόμενη μέρα και ναι, αλήθεια συμφωνήσαμε με τον πρόεδρο και τη διοίκηση και ήθελα και δημόσια να σας ευχαριστήσω γιατί μου δίνουν ευκαιρία μια ομάδα πάρα πολύ μεγάλη ιστορικά και πάρα πρώτη κατηγορία να καταφέρουμε να βοηθήσουμε τρόπο που δεν είναι άλλο για να χαράξουμε.
1: Βέσκο, για να αποφασίσεις και εσύ να συνεχίσεις από τη στιγμή που έπεσε κατηγορία, σημαίνει ότι πιστεύεις ότι και η διοίκηση θα σε βοηθήσει να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε να επιστρέψει η ομάδα μέσα στην πρώτη κατηγορία.
0: Διότι, προσθέτω εγώ, θα χτίσεις ουσιαστικά από το μηδέν.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι πολύ
1: άλλα
0: λίγοι παίκτες έχουν μείνει.
1: Αλλά δεδομένα στη δεύτερη κατηγορία.
2: Η Μαρίνα μου, αυτό που είπες, ότι πιστεύω αυτό ήταν δεδομένο από την πρώτη μέρα που ανάλαβα αυτή την ομάδα. Πιστεύω, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που ήταν εκεί και είδαν αυτές τις δύο μήνες. Και η δουλειά έγινε ότι και αυτοί, παρόλο που βάλανε την κατηγορία, πιστεύουν και αυτοί σε μένα και μου δώσαν αυτή την ευκαιρία. Και θα δώσω μου όλες τις δυνάμεις. Αυτό είναι δεδομένο. Πρώτα απ' όλα να χτίσουμε, όπως είπε ο Μάκης, μια ομάδα που σχεδόν από το μηδέν ξεκινάει τη νέα χρονιά, να χτίσουμε ένα σύνολο που να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία.
0: Ήδη έχεις πάρει κάποιους παίχτες, έτσι?
2: Ήδη συμφωνήσαμε με 8 παίχτες.
0: 8?
2: 8 παίχτες που ήταν στην ομάδα και άλλη πολύ σημαντική κίνηση για μένα σαν προπονητή αλλά και για το εκπληκτό είναι ότι ο Τούμπας έμεινε στην ομάδα και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και ο Αγγελόπουλος και ο Γιάλουρος.
2: Ο Αγγελόπουλος έχει την κόλλα, είναι παίκτης του εκπληκτού και εγώ το υπολόγισα κανονικά. Τώρα αν θα γίνει κάτι μαζί του γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και κάποιες προτάσεις που αν αποφασίζει η ομάδα να αυτό είναι καθαρά θέμα της δίκης, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο πρόσωπο και εγώ το υπολογίζω κανονικά, όπως και το διάλογο που και αυτός εξηγόμενος είναι μέρος της ομάδας.
0: Κάποιους παίχτες να μας πεις τα ονόματα που γνωρίζουμε ή είναι άγνωστα?
2: Όχι, δεν είναι άγνωστα, ειδικά σε αυτούς που παρακολουθούν δεύτερη κατηγορία, ακόμα και πρώτη κατηγορία.
0: Θεοχάρους.
2: Είναι άγνωστα από τη στιγμή που ο
0: Εθνικός
2: και
0: σύστημα
2: δεν τους αναγκύμαστε
0: δεύτερο. Μάλιστα. Εντάξει, ναι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για την προσπάθεια που θα ξεκινήσετε όταν αρχίσει η προετοιμασία. Να πούμε λίγα πράγματα και για το πρωτάθλημα, πώς το είδες, για το κύπελλο, την άποψή σου για τον τελικό,
1: αύριο, ναι.
0: Τον τελικό του Champions League.
2: Εντάξει, νομίζω ήταν ένα πρωτάθλημα που κανένας δεν μπορεί να πει ότι τίποτα άλλο εκτός από ότι η Ομόνοια φανάστηκε και δίκαια κέρδισε σε φετινό πρωτάθλημα γιατί ήταν για μένα με διαφορά καλύτερη ομάδα στο φετινό πρωτάθλημα και πιο σταθερή από όλες τις άλλες ομάδες παρόλο που στην αρχή που υπήρχαν κάποια αποτελέσματα δεν ήθελε Ομόνοια, όμως έδειξε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, ξεπέρασε αυτό γρήγορα και στο τέλος της ημέρας θα έλεγα πολύ εύκολα κέρδισε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Βέσκο, εσύ πότε άρχισες να το βλέπεις αυτό το πράγμα, ότι η Ομόνια
1: θα πάει έτσι. Λίτρια.
0: Ναι.
2: Αυτό φαινόταν ακόμα και στο παιχνίδι με Εθνικό που έχασε.
0: Στο, ναι, στην Άχνα, στο Μασάκι.
2: Στην αρχή.
1: Πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι. Πρώτη αγωνιστική. Φαινόταν ότι είναι ένα πολύ δυνατό σύνολο και ότι σίγουρα θα πάει καλά. Όμως εμένα που με έφυξε Ομόνια, ότι ήταν και ευρωπαϊκή πορεία και με τα rotation που έκανε ο κύριος Σπέρκ, είχε ένα σύνολο 22 ποδοσφαιριστών, όποιος και να έπαιζε δεν άλλαζε τόσο πολύ ομάδα, και αυτό έδειχνε από πολύ νωρίς ότι θα είναι, για μένα ήταν πρώτο φαβορίστε από αρχή.
1: Και για τον τελικό κυπέλλου, τι μπορείς να μας πεις, και αν θεωρείς ότι υπάρχει φαβορή, αν δίνεις εσύ σε κάποια από τις δύο ομάδες προβάδισμα.
2: Ένα τελικό σε ένα παιχνίδι 90 λεπτών ή 120, εξαρτάται πώς θα πάει αποτέλεσμα. Παίζουν δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, ειδικά από όλον τελευταίο καιρό με κύριο Λεσάδα, πιστεύω ότι βρήκε τα πόδια του και παίζει ένα εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Από την άλλη και Πάφος, νομίζω, με ερχομό του στο Αφλίστο, και αυτή δείχνει ότι βελτιώθηκε αρκετά τελευταίο μήνα. Περιμένουμε ένα, εγώ προσωπικά περιμένω ένα τελικό που δεν υπάρχει φαβορή, αυτό είναι δεδομένο, και πιστεύω ότι πολύ μικρές
0: λεπτομέρειες θα χρησιμοποιήσει και τον άλλο. Το σερβίγο το παρακολουθείς, διαβάζεις, βλέπεις αγώνες, αντιλαμβάνουμε. Τελευταία, τι γίνεται με τον Λοΐζου, ξέρεις κάτι να μας πεις για Ερυθρό Αστέρα?
2: Με Ερυθρό Αστέρα, εντάξει, αυτά που είπατε και εσείς για το Λοΐζου, και εσείς γράφουν εφημερίδες ότι το θέλουν και θέλουν να το αγοράσουν. Τώρα τα ποσά και αυτά δεν ξέρουν.
0: Άλλοι ποσά, εντάξει, ναι, ποσά, ναι, δεν ξέρουν, ναι. Ακριβώς. Ναι.
2: Αυτά δεν ξέρω, αλλά σημαντικό είναι ότι το θέλουν, και να σας πω κάτι ειλικρινά, αν Ερυθρός θέλει κάποιο παίκτη,
1: θα τον
2: παίρνει και το φτιάχνει.
1: Ναι, ναι.
0: Για Παμπίκα τι γνώμη έχεις?
2: Η Παμπίκα είναι, θα έλεγα, αργά στην ομάδα τότε, και ήταν ήδη φτιαγμένη ομάδα για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα και τότε, παρόλο που δεν κατάφερε να περάσει την Πάφο, και ήταν δύσκολο για τον Παπίγια, και να είναι ειλικρινής, και παιχνίδια που έπαιξε δεν ήταν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
2: Και εκεί, ξέρεις, είναι τόσο μεγάλη ομάδα, δεν σου δίνουν και πολλές ευκαιρίες για να δείξει την ποιότητα σου, και δυστυχώς δεν καταφέρει.
0: Μάλιστα. Μεσχώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε τα καλύτερα με την νέα σου ομάδα. Καλή δουλειά.
2: Και
0: κάθε επιτυχία.
2: Καλά.
1: Γεια σου.
0: Ευχαριστούμε. Καλό υπόλοιπο. Γεια.

0: Πάμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας μια μισή σήμερα, γιατί θα ακολουθήσει το ένθετο με Αναστασία Πέτρου. Τελευταίος φιλοξενούμενος ο Γιώργος Ολιονίδος, συνάδελφος από δύο σύνταξης, για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σου Μάγκη Μαρίνα. Τελευταίος αλλά έχει καταϊδρωμένος.
0: Όχι, μπορεί να είσαι καταϊδρωμένος, δεν ξέρω.
2: είναι και λίγο ζεστή έξω και λίγο
0: σκόνη. Άρα καλύπτει
2: αυτό. Είναι ο αγαπημένος καιρός της Μαρίνας αυτή η σκόνη.
1: Η σκόνη ιδίως είναι. Τη λατρεύω, τι να πω. Πάντως είναι αλήθεια ότι Γιώργο τρέχεται για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Ενδεχομένως και αυτό να προκαλεί τον ιδρώτα, διότι συνέχεια προκύπτουν ανακοινώσεις από την ΑΕΚ.
0: Όπως μας είπε και ο Κυράκος Δημητό πρωί που του μίλησα, να υπάρξουν αρκετές.
2: Ναι, είναι ο καιρός τους. Ναι. Πάντα η ΑΕΚ όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, επειδή αποφάσεις τις έχει έτοιμες, τις εκτελείς στο επόμενο βήμα, ενώ προχωράς στο επόμενο βήμα που είναι ανακοίνωση. Όπως για παράδειγμα τους παίκτες που φεύγουν. Αυτές είναι οι πρώτες ανακοινώσεις. Οι προπονητές, ο Ροθάρα για παράδειγμα, ξεκαθαρίσει ότι είναι εκτός ΑΕΚ το μέλλον του και ανακοινώθηκε. Ρομπέρ Σάρχελ Καρσία χθες, σήμερα Ροντένα Λομέροβιτς. Είναι και δηλώσεις που είχε κάνει ο Κυριακός πριν από το παιχνίδι με τον Άρη και είναι επισημοποίηση αστικά αυτών των εξαγγελίων τότε με τις δηλώσεις του. Θα έρθουν και οι ανακοινώσεις των ανανεώσεων, όπως για παράδειγμα του Λέδες, του Παρασκευά, του Ναούμ. Αυτοί οι παίκτες έχουν ανανεώσει, ο Εχπολό ανανέωσε με βάση τις συμμετοχές του, οπότε δεν νομίζω να προκύψει και ανανέωση, δεν ξέρω αν θα υπάρξει επέκταση για τα επόμενα χρόνια, αλλά όπως και να έχει την επόμενη χρονιά, ο Εχπολό θα είναι στην ΑΕΚ, τώρα θα γίνει δια ανακοίνωσης ή όχι δεν το ξέρω, αλλά σημασία έχει ότι θα είναι στο ρόστερ, το μεταφέρουμε. Και μένει νομίζω η περίπτωση του Πονς, που είναι λίγο στον αέρα σε εισαγωγικά. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι ο παίκτης ζήτησε χρόνο να απαντήσει, από την άλλη έχει εκφράσει σε άτομα του στενού του κύκλου ότι επιθυμεί να παραμείνει στην ΑΕΚ και στην Κύπρο, ότι του αρέσει η ζωή εδώ και είναι πολύ εγκληματισμένος μαζί με την οικογένεια του και τα παιδάκια του. Οπότε αν θα έβαζα έτσι την πρόβλεψή μου σε μια από τις δύο κατευθύνσεις, θα ήταν στο ότι θα ανανεώσει. Μ' αρέσει λίγο το ρίσκο, ναι. Οπότε μπορώ να ρισκάρω και να πω ότι κλείνω προς την ανανέωση εγώ με αυτά που ξέρω.
0: Ναι. Αποχαιρέτησε και τον Αρομέροβις, ο οποίος είχε γίνει γνωστό ότι θα εφεύγε. Για αυτό τον προπονητή, τι ξέρεις? Κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί, αν ισχύει.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Καμορανέζη όντως έχει προταθεί. Αλλά δεν είναι τόσο ψηλά στη λίστα να σας πω ότι έχει προκληθεί και είναι επικεντρωμένη εκεί η ΑΕΚ. Είναι μια περίπτωση που έχει προταθεί στην ΑΕΚ και έχει σημασία να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, κάποιος χτύπησε την πόρτα και είπε: είναι διαθέσιμο όσο θέλετε. Έχει προταθεί. Έτσι. Άρα είναι ένα κομμάτι αυτό. Προφανώς θα πραξιάζει, θα γίνει και με την ανόρθωση πρώτα. Αλλά θα έλεγα ότι ο Τσαβίρο είχε κάνει και την προεργασία του πριν τον Μαύρο Καμορανέζη. Άρα φιγουράζει στη λίστα άλλα δύο ονόματα συγκεκριμένα. Και αυτό που μαθαίνουν είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια ο εκλεκτός να έχει προϋπηρεσία στην Κύπρο για να ξέρει καλά τα κατατόπια. Δηλαδή θέλει ο κύριος να φέρει κάποιον προπονητή που θα ξέρει που έρχεται, τι θα συναντήσει και τι γίνεται στο νησί και πώς πάνε τα ποδοσφαιρικά. Έτσι, χωρίς αυτό να είναι και απαραίτητα συνταγή επιτυχίας. Δεν σφέγγιαται κανείς την επιτυχία ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Θυμάμαι ο κύριο Τσόρνικ όταν ήρθε στον Απόλλωνα, δεν ήταν στην Κύπρο προηγούμενος για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα προπονητή. Άρα δεν υπάρχει δεδομένη επιτυχία. Υπάρχει όμως μια πρόθεση να κατευθυνθούν προς επιλογές προπονητών, που τέτοιες είναι στη λίστα του, κατά κύριο λόγο, που να έχουν εμπειρία από Κύπρο και δεν ανησυχούν στην ΑΕΚ, όπως λένε, για το θέμα προπονητή. Είναι έτοιμοι όταν το κρίνουν απαραίτητο να προχωρήσουν. Δηλαδή ξέρουν ότι έχουν ακόμη λίγο χρόνο ουσιαστικά. Δεν καίγονται να τον ανακοινώσουν αύριο και να τον κλείσουν αύριο. Υπάρχει ακόμη λίγος χρόνος για να πάρουν την καλύτερη δυνατή απόφαση.
0: Η ΑΕΚ που έχει να λέει ότι κέρδισε την ομάδα που πήρε το Conference και έπαιξε και πολύ καλά στα...
1: Ναι. Και ότι η ομάδα ουσιαστικά που την απέκλεισε από το Conference στην πορεία πήρε και τον τίτλο, όπως έγινε και στο παρελθόν με τη West Ham.
2: Ναι, αν μου επιτρέπετε χάρη το λογώντας, αφού απέκλεισε την ΑΕΚ, ήταν δεδομένο ότι θα πάρει το Conference League με την πορεία που βγήκε η ΑΕΚ της φέτος. Μας επιτρέπει και η ΑΕΚ να κάνουμε λίγη πλάκα επί αυτού, γιατί πραγματικά στην Ευρώπη ήταν πάρα πολύ καλή. Συνεχόμενα παιχνίδια να μην δέχτηκε γκολ. Θυμίζω ότι για πάρα πολλά συνεχόμενα λεπτά δεν δέχτηκε γκολ από την Crystal Palace.
0: Ναι,
2: οι δύο παιχνίδια στην Αγγλία κράτησε το απαραδίαστο. Θα πει κανείς, ωραία, ήταν σε φανταστική βραδιά. Ο Λομέροβιτς ήταν άστοχος, ο Σάρι, ο Ματετάι, όσοι έπαιξαν. Αλλά συγγνώμη, με την Κρίσταλ Πάλας τα παιχνίδια, κάτι πρέπει να γίνει για να μην τεκμηθεί.
0: Μα και αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, αλλήμον.
2: Δεν είναι έτσι εύκολο. Και αποκλείστηκε στην παράταση. Εντάξει, με τις αποβολές τότε που ήταν ορθές να μην τα ρίχνουν στη διαιτησία, ορθώς αποβλήθηκαν παίχτες στα ξεκινάει το μάτι στην Κύπρο, αλλά ήταν λεπτομέρειες που δεν βοήθησαν την ΑΕΚ να γυρίσει πλάστη στην καρδιά της. Θα συμφωνήσω, παιδιά. ότι είναι ένα κατόρθωμα που μπορεί να λέει η ΑΕΚ, ότι στην κάτοχο του Conference League έβαλα τα πιο δύσκολα. Έβλεπα βιντεάκια που ρωτούσαν και τους Άγγλους οπαδούς έξω από το γήπεδο που ήταν το δύσκολο μάτι σε αυτή την πορεία και αρκετή
0: εξαρτάται. ΑΕΚ Λαρνάκα. ΑΕΚ Λαρνάκα.
2: Λαρνάκα, ναι, όλοι λέγανε Λαρνάκα. Μάκη, είναι πολύ καλή βάση αυτή που δίνεις, γιατί μιλώντας με ανθρώπους της ΑΕΚ στα ταξίδια τα ευρωπαϊκά, αυτό που χαίρονται περισσότερο από όλα είναι ότι διαφημίσουν και τη Λάρνακα.
0: Την πόλη, βέβαια, ναι.
1: Ναι, ναι, μα, ναι.
0: Όπως παλιά και τη Φαμαγκούστα, ναι.
2: Ναι, μα μέχρι και με άλλες ομάδες. Ναι, δεν είναι μόνο η ΑΕΚ με τη Λάρνακα, και Ανόρθωση και άλλες ομάδες.
0: Πάμε τώρα, αν δεν τελειώσεις το κομμάτι στο θέμα. Πάμε στο θέμα της απάντησης της ΑΕΚ στην ανακοίνωση της Φιλοκοστέσια Κασαβαϊνή.
2: Ναι. Λοιπόν, προσπάθησα να και έκανα ρεπορτάζ και από τις δύο πλευρές. Έτσι, να μην είναι μόνο
0: πλευρό. Και εγώ το κυνήγησα. Δεν ήθελα να βγουν άνθρωποι.
2: Ναι, το ξέρω από πρώτο χέρι, το συζητήσαμε και εκτός Αλαμάκη, γιατί προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο σωστοί γίνεται και να ακούμε και τις δύο πλευρές. Θα μεταφέρω τώρα ρεπορτάζ, όχι επίσημες θέσεις, να το ξεκαθαρίσω. Από εκεί και πέρα, τι έχω μάθει εγώ, ότι η πλευρά του παίχτη προτάθηκε στην ΑΕΚ. Ο εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή τον πρότεινε στην ΑΕΚ. Ο Τσάβι Ρόκα πρόκρινε αυτή την περίπτωση, είπε ωραία, το θέλω αυτόν τον παίχτη, παίζει και σαν Κύπριος, είναι καταλόγου Β, είναι καλός, το θέλω. Και η πλευρά του παίχτη, ακόμη και τώρα, ξέρω να αντιλαμβάνομαι, υποστηρίζει ότι είναι ελεύθερος σε μερικές μέρες.
0: Ναι.
2: Από πλευράς της Freedom 24 Κρασαβαϊνή και με αποδεικτικά στοιχεία τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχουν μέσα από το κόμμετ της ΚΟΠ, υποστηρίζουν ότι το συμβόλαιο έχει
0: ανανεωθεί
2: νομότυπα. Τώρα αυτά είναι νομικά ζητήματα στα οποία δεν μπορώ να επισέλθω, γιατί δεν είμαι γνώστης και δεν μπορώ να τα λύσω εγώ. Αλλά εκεί είναι ένα σημαντικό σημείο να εμπαθύνουμε, ότι η μία πλευρά λέει εγώ κινεμένο ελεύθερος, η άλλη πλευρά λέει όχι, έχει συμβόλαιο και είναι νομότυπα που ανανεώθηκε και για την επόμενη σεζόν. Ο παίχτης όταν πήγε στην ΑΕΚ και να συζητήσει, όταν είπε η ΑΕΚ του παίχτη εμείς σε θέλουμε και αρχίσαμε συζητήσεις, εγώ μαθαίνω ότι η πλευρά του παίχτη έχει μεταφέρει στην ΑΕΚ το εξής. Μπορεί εγώ να σας λέω ότι είναι μεν ελεύθερος με βάση το ότι ξέρω από τον ατζέντη μου και η πλευρά του παίχτη τι ξέρει, αλλά θέλω να πάρει έναν ποσόν η Freedom 24 Κρασαβαϊνή, γιατί με βοήθησε και το αναγνωρίζω.
1: Ναι.
2: Μου έχει δώσει ευκαιρία να αγωνιστώ, να δείξω πράγματα και να είμαι εδώ τώρα να συζητάμε εμείς οι δυο για μια πιθανή μεταγραφή.
0: Μα τον ποσόν το δείχνει έτσι για αλλιώς λόγω και της ανατροφής.
2: Για τροφιά.
0: Ναι, κάτι έτσι.
2: Αυτό μου διαφεύγει, Μάκη. Δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ίσως,
2: απλά μπορεί και να ισχύει. Δεν το ξέρω, καλό είναι να ψαχτεί. Απλά το ρεπορτάζ στο δικό μου λέει ότι ο παίχτης είπε στην ΑΕΚ αυτό το πράγμα. Και η ΑΕΚ δεν ήταν αντίθετη και είπε ωραία, θα μιλήσουμε με την Freedom 24 Κρασαβαϊνή για να τα βρούμε.
1: Ναι.
2: Έχουν γίνει δύο προτάσεις. Ωραία. Ένα χ ποσό και ένα χ συμψή, γιατί είναι βελτιωμένη η δεύτερη πρόταση. Λογικό είναι της ΑΕΚ προς την ομάδα του Ύψωνα. Και μαθαίνω ότι ο λόγος που έχουν απορριφθεί από τον κύριο Σαβίν, τον πρόεδρο της ομάδας του Ύψωνα, δεν είναι οικονομικός, αλλά δεν έμεινε ικανοποιημένος και δεν του άρεσε η προσέγγιση των ανθρώπων της ΑΕΚ σε αυτές τις συζητήσεις.
1: Κοίτα.
2: Είχε γίνει και τηλεφωνική επικοινωνία των δύο πρόεδρων και δεν τα βρήκαν.
0: Και μείνει το θέμα ως εκεί.
1: Γιώργο,
2: ναι, αυτό μαθαίνω ήταν ότι δεν είναι το οικονομικό, αλλά ο τρόπος προσέγγισης της ΑΕΚ που δεν άρεσε στον πρόεδρο της ομάδας του Ύψωνα.
1: Μήπως συνδέεται λίγο και τότε με την περίπτωση Ρωθάδα, ενώ στο ότι στο αν ενοχλήθηκε ο Ύψωνας γιατί η ΑΕΚ προσέγγισε τον προπονητή του.
2: Να σου πω, Μαρίνα, τότε όμως θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος, το λέει και έξι την ανακοίνωση της, αλλά μπορεί να είναι και λάθος εγώ που δεν είδα ξανά την ανακοίνωση τότε, αρχές Μαρτίου του Ύψωνα, που έγραφε ότι ευχαριστεί την ΑΕΚ για τη στάση της.
0: Αυτό νομίζω έτσι έγινε.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν θυμάμαι καλά. Εγώ δεν θυμάμαι
2: τότε
1: για αυτόν τον
2: τρόπο. Πώς να είχε ενοχληθεί αφού είπε ευχαριστούμε την ΑΕΚ για τη στάση της.
0: Εγώ θυμάμαι ξέρω, παιδιά, αυτό ήταν.
1: Εντάξει.
0: Που είπες.
1: Άρα εντάξει, εγώ το συνδέσα τώρα γιατί ξέρεις προϋπήρξε αυτό το θέμα.
2: Καλά κάνεις και το λες, απλά δεν κάνω λάθος τότε σε εκείνη την ανακοίνωση ο Ύψωνας αρχές Μαρτίου είχε πει ευχαριστούμε την ΑΕΚ για τη στάση της. Άρα
1: ναι.
2: Εξ όσων αντιλαμβάνομαι από αυτή την ανακοίνωση τα πάντα
1: πρόβλημα,
2: τότε
1: ναι.
2: έγιναν με έναν τρόπο που στο τέλος ήταν αποδεκτός.
1: Ναι.
2: Αλλά θα σας πω και το μετά. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, εγώ αυτό που μαθαίνω, η πληροφόρησή μου είναι ότι κάνει ένα βήμα πίσω. Τον παίχτη τον θέλει, δεν αποσύρει το ενδιαφέρον, αλλά περιμένει να δει πώς θα προχωρήσουν οι επαφές μεταξύ του παίχτη και της ομάδας. Πλέον δεν κάνει κάτι άλλο επί της παρούσης, αφού δεν έγινε αποδεχτούνται μια ούτε άλλη πρόταση από πλευράς Ύψωνα για τους δικούς του λόγους, όπως σας είπα πριν.
0: Εγώ Γιώργο απλώς επαναλαμβάνω ότι ζήτησα από τους ανθρώπους της Freedom 24NE να τοποθετηθούν και μου είπαν είναι και ανακοίνωση, ισχύει και επί του παρόντος δεν θα γίνει κάποια άλλη δήλωση, περιμένουμε.
2: Φαντάζομαι είναι θέμα πλέον μάγει του Πάνκοφ με την ομάδα του Πάνκοφ.
0: Εντάξει, απλώς λέω.
2: Έτσι καταλαβαίνω και εγώ.
0: Έκαναμε σαν εκπομπή.
2: Ναι, ναι, και εγώ σου είπα ότι.
0: Και ζήσα και από τον Κυριακό Δημητρίων ήθελε να βγει. Λέει μου, όχι, είναι αυτό που γράψαμε, είναι ανακοίνωση και θα έχουμε και ανακοινώσεις
1: για τα μεταφράσει. Έχουν γενικότερα και ήδη έχουν.
2: Γι' αυτό και εγώ, παιδιά, όταν μου είπατε θα βγω στην εκπομπή, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να πάρω να μάθω το ρεπορτάζ από πλευρά. Θα
0: έκανα
2: και την πλευρά του ύψωνα για να μην σα πω μόνο ότι μία πλευρά εκεί να είναι διοντολογικά σωστό.
0: Ωραία.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε, και Γιώργο. Καλή
2: εκπομπή. Καλά, παιδιά, καλό υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Ακολουθεί το ενθέτω με την Αναστασία Πέτρου. Μάκης Νικολόου, Μαρίνα Αργυρού. Σας χαιρετούν και σας ευχόμαστε.
0: Θα έχουμε και το αθλητικό δελτίο στις 2 και το Game Time στις 2 με τις 4. Να είστε καλά. Καλή ακρόαση.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
2: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
2: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
2: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
8: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
9: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
10: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Η δίκη του Εναργία Δήμαρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος για την υπόθεση βιασμού, στην οποία κατηγορείται, διήρκεσε μόλις 10 λεπτά, με τον δικαστή Νικόδημο Φακοντή του μόνιμου κακούριο δικείου Πάφου να αναφέρει πως συντρέχουν σοβαροί λόγοι εξαίρεσης του, ορίζοντας την υπόθεση στις 24 Ιουνίου για απάντηση στις κατηγορίες. Ο κύριος Φέδωνος εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του στη συνέχεια, λέγοντας τρώνε το χρόνο και τον ροκανίζουν. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η επιχείρηση της υπηρεσίας αλλοδαπών και μετανάστευση σε πολυκατοικία στη Λάρνακα, καθώς υπέγυψε στα τραύματά του ο ένας εκ των τριών αλλοδαπών, οι οποίοι πήδηξαν στο κενό από μπαλκόνι σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τον αστυνομικό έλεγχο. Κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βρίσκεται σε ισχύ από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Πολίτες καταγγέλουν προχείρη ταφή νεκρών ζώων τα οποία θανατώθηκαν λόγω αυθόδους πυρετού και ελλειπή εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων στην επαρχία της Λάρνακας, μιας και όπως αναφέρουν τα ζώα παραμένουν εκτεθειμένα από το περασμένο Σάββατο μέσα σε ανοιχτή τάφρο. Από πλευράς τους, οι κτηνιατρικές υπηρεσίες διαψεύδουν λέγοντας πως στηρίθηκαν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα και πως η διάβρωση του χώρου ταφής οφείλεται σε πρόσφατη έντονη βροχόπτωση. Οι κτηνοτρόφοι αύριο στις 11 το πρωί θα διαμαρτυρηθούν έξω από το Προεδρικό Μέγαρο για να σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων και οι δειγματοληπτικοί. ανοξίες, καθώς και για την σωστή αποζημίωση των κτηνοτρόφων. Η εκπρόσωπος της Φωνής των Κτηνοτρόφων, Στέλλα Πέτρου, ανέφερε πως αναμένουν ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα δεχθεί να μπουν στο προεδρικό για να συζητήσουν μαζί του. Σε εξέλιξη βρίσκονται στη Λεμεσό οι εργασίες της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ατζέντα. Στην άτυπη σύνοδο συμπροεδρεύουν οι ύπατοι εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας και Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος. Στο κόκκινο ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ, Ιράν. Η Τεχεράνη χτύπησε αμερικανική βάση μετά το χτύπημα των ΗΠΑ σε στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον απειλούσε την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, ωστόσο το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικά βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
16: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
17: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμού σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
19: 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Μαλούπας Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
20: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
21: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
22: Το κλίμα για παραλία με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
24: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές. Ακούτε το ένθετο της εκπομπής 12 στα σπορ. Στο μικρόφωνο βρίσκεται η Αναστασία Πέτρου και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Παναγιδής. Σήμερα στο ένθετο μας πρώτα θα ασχοληθούμε με το handball και ιδιαίτερα με μια μεγάλη επιτυχία που είχε κυπριακή σφραγίδα. Η ομάδα K14 του Παρνασσού Στροβόλου κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρώτο διεθνές τουρνουά Discover Handball Tournament που πραγματοποιήθηκε στο Αιγαίο Πάτρας, πραγματοποιώντας μάλιστα εξαιρετικές εμφανίσεις απέναντι σε κορυφαίες ομάδες. Οι μικροί αθλητές του Παρνασσού απέδειξαν το ταλέντο, τη δουλειά αλλά και τη σωστή βάση που υπάρχει στις ακαδημίες της ομάδας, κερδίζοντας μάλιστα και τις εντυπώσεις. Για αυτή τη μεγάλη επιτυχία φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή μας τον τεχνικό διευθυντή του Παρνασσού Στροβόλου, τον Πάμπο Πέτρου. Πάμπο, καλό μεσημέρι και πολλά συγχαρητήρια για τη σημαντική διάκριση.
1: Καλό μεσημέρι, Αστογιά μου, σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συγχαρητήρια. Ναι, όντως ήταν έναν πάρα πολύ ανταγωνιστικό και υψηλού επίπεδου τουρνουά που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα στο Αίγιο. Ναι, όπως τα έχεις πει, οι αθλητές μας είχαν πραγματοποιήσει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Κάτι που μας γέμισε με μεγάλη χαρά και περηφάνεια, γιατί είδαμε για πρώτη φορά κυπριακές ομάδες, ειδικά στην άρπηξη, να κοιτάζουν στα μάτια ομάδες από το εξωτερικό και να μας βγάζουν ως προσώπους. Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Παρνασσό Στροβόλου, γιατί στο παρελθόν δεν είχαμε την ευκαιρία ομάδες από την Κύπρο να μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια και να είναι ανταγωνιστικές σε τέτοιο επίπεδο υψηλού χειροσφαίρισης, και είναι κάτι που μας γεμίζει με πολύ περηφάνεια.
0: Άρα ήταν η πρώτη φορά που ο Παρνασσός συμμετείχε σε ένα τόσο ανταγωνιστικό διεθνές τουρνουά για ακαδημίες.
1: Να σας πω την αλήθεια, είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε βγει στο εξωτερικό. Είχε γίνει ακόμα ένα ανταγωνιστικό τουρνουά τα Χριστούγεννα στο Climax, όπου η ομάδα μας είχε λάβει μέρος. Σε αυτό το τουρνουά, το οποίο είναι γι' αυτό ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, η ομάδα μας έχασε από τον Ιωνικό στον τελικό. Είχαμε διεκδικήσει το τρόπαιο μέχρι την τελευταία στιγμή και δυστυχώς σε κάποιες λεπτομέρειες, τις τελευταίες στιγμές του παιχνιδιού, δεν έχτισαμε τον κυπέλλον εκεί. Και είχε τώρα γίνει μια συμφωνία μεταξύ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κύπρου και της Ομοσπονδίας από την Ελλάδα. Έχουν υπογραμμένο ένα μνημόνιο που αφορά το στρατηγικό σχεδιασμό. Και ο κυπελλούχος Κύπρου στο K14 θα αγωνιζόταν σε αυτόν τον διεθνές τουρνουά. Είχαμε την ευκαιρία εμείς να κατακτήσουμε τον κύπελλο και να λάβουμε μέρος σε αυτόν τον τουρνουά.
0: Η ομάδα αντιμετώπισε πολύ δυνατές ακαδημίες όπως ο Δούκας, ο Ιωνικός και στάθηκε επάξια απέναντί τους. Πόσο περήφανο σε κάνει, Πάμπο, αυτή η εικόνα των παιδιών?
1: Ένα αναλογιστικά πως ότι η Εθνική Ελλάδος και πάρα πολλοί αθλητές που παίζουν Έλληνες στο εξωτερικό βγαίνουν από αυτές τις ακαδημίες του Δούκα και του Ιωνικού, που είναι το μεγαλύτερο φυτόριο στην Ελλάδα. Το να μπορείς εσύ να κοιτάζεις τα μάτια τον Δούκα και να χάνεις με έναν γκολ στις λεπτομέρειες και κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε τον αγώνα αυτό. Δείχνει ότι το επίπεδο που έχει σαν ομάδα είναι πάρα πολύ ψηλό. Μας γεμίζει, δεν σας το κρύβω, και με μεγάλη ευθύνη, γιατί είναι αθλητές οι οποίοι είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, αθλητές που αγωνίζονται στον Παρνασσό. Και εμείς πρέπει αυτούς τους αθλητές να μπορέσουμε όσο περισσότερο μπορούμε να δώσουμε περισσότερες παραστάσεις στο εξωτερικό, γιατί αύριο θα είναι η επόμενη γενιά που θα κοσμούν την Εθνική Κύπρου. Είναι οι αθλητές οι οποίοι έχουν δείξει και στα προηγούμενα τουρνουά που ήταν και πέρσι και φέτος στα Χριστούγεννα και τώρα στο Αίγιον, ότι είναι αθλητές οι οποίοι μπορούν να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και εμείς γεμίζουμε με ευθύνη και πρέπει σε αυτά τα παιδιά να δώσουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε, όσο περισσότερες παραστάσεις μπορούν να έχουν στο μέλλον, για να μπορέσουν και αυτοί κάποια στιγμή που θα είναι η επόμενη γενιά της Εθνικής Κύπρου να βγάλουν το κυπριακό handball και ψηλά.
0: Ναι. Πάμε από περίπου πόσα παιδιά ταξίδεψαν συνολικά στην αποστολή και αν μπορείς να μας μεταφέρεις και πώς βίωσαν όλη αυτή την εμπειρία που έζησαν.
1: Ταξίδεψαν 15 αθλητές μαζί μας σε αυτόν το τουρνουά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι 29 με 24 του Μαΐου που ταξίδεψαν τα παιδιά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για τους αθλητές μας. Στις 25 Μαΐου είχαν εξετάσεις γιατί ξεκινούσε η εξεταστική περίοδος στα σχολεία.
0: Ναι, σωστά.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό που οι γονείς οι οποίοι άφησαν τα παιδιά τους, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα γιατί το να έναν παιδί το οποίο έχει εξετάσεις και λαμβάνει μέρος 4 μέρες μακριά από το σπίτι του και αφήνει το σχολείο, που το σχολείο σίγουρα είναι το πιο σημαντικό από όλα και μετά είναι ο αθλητισμός. Και οι γονείς αυτοί έσπρωξαν τα παιδιά τους να έρθουν μαζί μας. Κάποια παιδιά κυριακή βράδυ μεσάνυχτα έφτασαν στην Κύπρο και Δευτέρα πρωί πήγαν για εξετάσεις. Δείχνει την αφοσίωση που έχουν και οι γονείς μαζί μας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο εμένα μου δίνει πάρα πολύ ευθύνη γιατί όταν βλέπω αυτούς τους γονείς να προσπαθούν τόσο πολύ για τα παιδιά τους και να δίνουν αυτόν το έξτρα κινητρό, να πάνε στο εξωτερικό, να αφήσουν, αφήσουν τις εξετάσεις τους, να αφήσουν τα μαθήματα τους, το διάβασμα και να έρθουν μαζί μας. Είναι κάτι που μαζί μου είναι που εμένα με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο και να είμαι σίγουρη για αυτοί οι γονείς ότι εγώ θα δώσω τα πάντα σε αυτά τα παιδιά γιατί η προσφορά τους είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου και θα προσθέσω ότι δείχνει και την πειθαρχία που έχουν ήδη οι αθλητές.
1: Αναστασία, εντάξει τώρα βλέπω είναι γένεια μας, αλλά δεν σου ακρίβω ότι από όλες τις ομάδες του τουρνουά, οι αθλητές του Παρνασσού ήταν τόσο πολύ πειθαρχημένοι και εκτός γηπέδου και εκτός, δηλαδή στο ξενοδοχείο, του άλλου του φαγητού, του άλλου του λεωφορείου, τώρα μου πρέπει να πάνε κάπου, όλα τα παιδιά ήταν 5-10 λεπτά πιο γρήγορα από την ώρα που πρέπει να παρευρεθούν, έτοιμοι και στο φαγητό τους, και στην ώρα που θα αποχωρούσαμε και στα παιχνίδια. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δεις σε πολλές ομάδες. Mm-hmm. Και εμείς στον Παρνασσόν είμαστε χαρούμενοι που έχουμε αυτά που θα αρχιμένα τα παιδιά.
0: Και κάτι άλλο, επειδή διάβασα και μια δήλωσή σου ότι όλη η Ελλάδα μιλά για τον Παρνασσό και τις ακαδημίες του. Θέλω να μου πεις έτσι τι σχόλια πήρατε πάνω εκεί από προπονητές και ανθρώπους του αθλήματος.
1: Έχουμε πάρει τα καλύτερα σχόλια και ακόμα πριν, λίγο πριν μιλήσουμε, πήραν από την Ελλάδα προπονητές για να μου πούν, να μας δώσουν συγχαρητήρια για τον τρόπο που αγωνίζεται η ομάδα μας, ότι το επίπεδο μας είναι πάρα πολύ ψηλό και πρέπει να συνεχίσουμε σε πιο μεγάλους ρυθμούς γιατί όσο είπα και πιο πριν, αυτά τα παιδιά έχουν πάρα πολύ μέλλον. Όλα τα σχόλια που έχουν πάρει από ομοσπονδιακούς προπονητές, από προπονητές άλλων ομάδων, από τους υπεύθυνους του στρατηγικού σχεδιασμού, τον κύριο Γκρανά και τον κύριο Γιατρούδιν, που είναι υπεύθυνοι αυτούς που γίνεται μεταξύ του Μνημονίου, μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, έχουν πει τα καλύτερα, έχουν πάρει πάρα πολλοί σχόλια και αυτά, και αυτό είναι που λέω ότι μας γεμίζει με περισσότερη ευθύνη και προγραμματίζουμε ήδη από τώρα για τα επόμενα ταξίδια που θα κάνουν οι ακαδημίες μας για να μπορέσουμε, όπως είπα και πιο πριν, να δώσουμε έξτρα παραστάσεις σε αυτούς τους αθλητές.
0: Επίσης ανέφερες ότι προγραμματίζεται νέο τουρνουά τον Οκτώβριο. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις γι' αυτό. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Παρνασσού σε επίπεδο ακαδημιών?
1: Οι επόμενοι στόχοι του Παρνασσού είναι τον Οκτώβριο θα γίνει πάλι διεθνές τουρνουά στην Ελλάδα. Ακόμα δεν έγινε κάτι το επίσημο. Είναι από σχολεία που έχουμε πάρει εκεί στην Ελλάδα και με τον νέο χρόνο, με το 2027, και μόλις θα φύγει από την Ελλάδα θα πάει σε έναν πιο ψηλό επίπεδο του τουρνουά. Σκεφτόμαστε να πάμε στη Γερμανία, να δούμε εκεί πιο ψηλά επίπεδα παιχνιδιών, να δούμε πού μπορούμε να φτάσουμε και εκεί και να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στους αθλητές μας.
0: Και εμπειρίες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πάμπο, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι άλλο πρωτού κλείσουμε?
1: Θέλω να σας ευχαριστώ ξανά για την ευκαιρία που μας δίνετε, Αναστασία, να δίνουμε στο Αγίο Κώστας και να προωθούμε το άθλημα της χειροσφαίρισης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι χρειαστείτε και ό,τι θέλετε για το handball, είμαστε πάντα δίπλα σας.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαι στην εκπομπή μας.
1: Άστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Και περνάμε τώρα στο μπάσκετ και σε μια συνεργασία που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση στα αθλητικά δρόμενα της Κύπρου. Ο Κεραυνός Τροβόλου ανακοίνωσε τη σύναψη συνεργασίας σε επίπεδο Ακαδημιών Καλαθόσφαιρας με την Βαλένθια, ένα από τους μεγαλύτερους οργανισμούς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με την ανδρική της ομάδα να αγωνίζεται και στην Ευρωλίγκα. Για αυτή έτσι τη σημαντική εξέλιξη έχουμε σήμερα μαζί μας τον εκπρόσωπο τύπου του Κεραυνού, Αλέξη Ζαχαρίου. Καλό μεσημέρι, Αλέξη, και ευχαριστούμε που είσαι εδώ.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, για την ευκαιρία να προωθήσουμε και να παρουσιάσουμε έναν πολύ ιδιαίτερο πλέον event που οργανώνεται για το καλαθοσφαιρικά δρόμενα τα κυπριακά.
0: Έτσι, Αλέξη, αρχικά θέλω να μας πεις πόσο μεγάλη και σημαντική θεωρείται αυτή η συνεργασία για τον Κεραυνό αλλά και για το κυπριακό μπάσκετ γενικότερα.
1: Βασικά, σαν Κεραυνός πάντα η φιλοσοφία μας είναι να προσπαθούμε να ανεβάζουμε το επίπεδο και να μεγαλώνουμε το ενδιαφέρον που υπάρχει όσον αφορά γύρω από το άθλημα της καλαθοσφαίρας. Και σαν σωματείο εσωτερικά, αλλά και ταυτόχρονα για προς πανκύπρια κατεύθυνση. Στο πανκύπρια κατεύθυνση είναι και αυτό το event που οργανώνουμε, το τουρνουά, προπονητικό τουρνουά τέλος πάντων, το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στους αθλητές του Κεραυνού, αλλά σε όλους τους αθλητές που είναι 16-17 χρόνων. Αλλά πριν πω σε λεπτομέρειες, θα συμπληρώσω αυτήν την εισαγωγή που κάνει για το Κεραυνού. Πράγματι είναι, όπως είπες, μεγάλο όνομα στον αθλητισμό γενικότερα στην Ευρώπη, στην καλαθόσφαιρα με τεράστιες επιτυχίες, με αποκορύφωμα το Final Four φέτος, όχι μόνο η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, και αποδεικνύει και το που γίνεται στις Ακαδημίες της Βαλένθια, αφού θεωρείται μία από τις τρεις πιο σημαντικές και σε αποτελέσματα και σε έργο και σε παραγωγή παιχτών ακαδημίες της Ισπανίας αλλά και της Ευρώπης, μαζί με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ. Άρα, άμα βάλεις το όνομα σου δίπλα από τα άλλα μεγαθύρια, αντιλαμβάνεστε γιατί...
0: Από τις μεγαλύτερες σχολές μπάσκετ στην Ευρώπη.
1: Και όπως είπαμε, ήταν και η πιο ενδιαφέρον ομάδα πλέον φέτος στην Ευρωλίγκα να παρακολουθάς, και αρκετός κόσμος ήταν ενθουσιώδης απλά να βλέπει την ομάδα να παίζει αυτόν τον εντυπωσιακό στυλ μπάσκετ. Με νεαρά παιδιά κιόλας.
0: Ήταν κάτι που δουλευόταν εδώ και καιρό από τη διοίκηση του Κεραυνού ή προέκυψε πιο πρόσφατα αυτή η στρατηγική κίνηση?
1: Υπήρχε η σχέση, ναι, πράγματι υπήρχε μια σχέση. Είχαμε πριν κάποια χρόνια είχαμε κάνει μια παρόμοια διαδικασία που ήρθαν κάποια άτομα και μας στο στοκάμπ του Κεραυνού τέλος πάντων και με παρουσία για μια-δυο μέρες και μας καθοδήγησαν, έδωσαν τα φώτα τους και στις προπονητές μας αλλά και στους αθλητές μας πώς λειτουργεί. Υπήρχε μια κοινωνία η οποία εμείς προσπαθούμε να αντιγράφουμε και να μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα όσον αφορά τη διαχείριση τεχνικά αλλά και προπονητικά, το development των παιχτών σε νεαρές ηλικίες. Με αποκορύφωμα την επίσημη πλέον συνεργασία, η οποία φέρνει τον Κεραυνό σε μια θέση να υπάρχει γενικότερα το access σε information από τη Βαλένθια, αλλά ταυτόχρονα για τους ίδιους αθλητές μας να μπορούμε να προωθούμε κάποιους αθλητές που φυσικά έχουν το ανάλογο ταλέντο.
0: Από όσο καταλάβουμε, αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει προπονητικά camps, ανταλλαγές επισκέψεων και επιμόρφωση προπονητών. Κάπως
1: σωστά,
0: έτσι.
1: Σωστά. Με πολύ λίγα λόγια, γιατί γραμματικά είναι ακριβώς όπως το είπες και αυτό που συζητάμε πριν λίγο. Το camp θα γίνει από τις 21 Ιουνίου στις υπερχρήσεις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας φυσικά, τις οποίες είναι και πρόσφατα ανακαινισμένες. Ένα από τα θέματα που στη συνεργασία είναι ότι θα έρθουν δύο Ισπανοί προπονητές να, σε συνδυασμό μαζί με τους δικούς μας τους προπονητές, να διαχειριστούν το camp με το δικό τους lead φυσικά, και ταυτόχρονα πολύ πιο σημαντικό, ο τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών της Βαλένθια, ο οποίος και τις εγκαταστάσεις αλλά και τις δικές μας διαδικασίες θα παρακολουθήσει και θα δώσει τις ανάλογες συμβουλές ή καθοδηγήσεις σε πράγματα που μπορεί να χρειαστούν.
0: Ναι. Αν θέλουν να συμμετέχουν τώρα παιδιά σε αυτό το camp, πώς μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας?
1: Στην ανακοίνωση που έχουμε βγάλει υπάρχουν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και τα link για δήλωση συμμετοχής. Όπως είπα και πριν, απευθύνεται σε όλους τους αθλητές Παγκύπρια από ηλικίες 10 μέχρι 17 χρονών, όχι μόνο του Κεραυνού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι ανοιχτές οι θέσεις για παιδιά και αθλητές που από οποιοδήποτε μέρος της Κύπρου που ενδιαφέρονται, και όχι μόνο δηλαδή, αλλά εντάξει, μιλούμε τώρα στο Κυπριακό το ραδιόφωνο, που ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος. Και δεχόμαστε αιτήσεις. Επίσης καλούμε όλους τους αθλητές που έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να παρευρεθούν και να ζήσουν αυτή την εμπειρία. Το κόστος είναι 150 ευρώ. Είναι αρκετά εύκολο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό και απαγορευτικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, για οποιοδήποτε αθλητή που αγαπά αυτό που κάνει και ενδιαφέρεται. Όχι μόνο για να κάνει το μεγάλο βήμα, δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά ενδιαφέρεται να πάρει άλλες καλές συμπειρίες, γραμμές, άλλες εμπειρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, για τον οποιοδήποτε να λάβει μέρος.
0: Τώρα σε πρακτικό επίπεδο, να μας πεις τι θα αλλάξει για τα παιδιά της Ακαδημίας μέσα από αυτή τη συνεργασία, τι θα ακολουθήσουν με τα γενέστερα πλάνα με την Βαλένθια.
1: Σίγουρα αυτή η συνεργασία είναι μακροχρόνια. Εννοείται ότι θα επαναληφθούν και στο μέλλον, είτε εδώ είτε ίσως και στην Ισπανία, παρόμοια camp. Σκοπός μας είναι να το διατηρήσουμε σε ετήσια βάση εμείς το δικό μας εδώ. Έχουμε επίσημη ενημέρωση, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρεις, με ενθουσιάζει κιόλας σε μένα η ιδέα. Έχουμε επίσημη ενημέρωση από την Βαλένθια. Mm-hmm. Ότι για τις ηλικίες 14 με 15, που είναι και το σημείο αναφοράς που έναν παιδί είναι σε, μπορεί να διαβεβαιώσει κάποιος προπονητής ή κάποιος σκάουτερ, ότι είναι σε ηλικία που μπορεί πράγματι να έχει δυνατότητες, ικανότητες και ταλέντο να εξελιχθεί σε πολύ πιο ψηλό επίπεδο. Μας ενημέρωσε η Βαλένθια ότι για αυτά στις ηλικίες 14-15 χρονών, εάν έναν παιδί ή οποιαδήποτε παιδιά έχουν το ανάλογο ταλέντο και επιλεχθούν και potential, θα λάβουν μέρος σε δοκιμαστικά try-outs στις εγκαταστάσεις της Βαλένθια. Δηλαδή, μας έχουν δώσει slots, έχουν δώσει θέσεις για αυτόν τον σκοπό. Αν κάποια παιδιά εντυπωσιάσουν ή δείξουν τα ανάλογα προσόντα, θα κληθούν να λάβουν μέρος στα try-outs των Ακαδημιών της Βαλένθια, και εφόσον επιτύχει κάποιος και πάρει μια θέση, να αντιλαμβάνεστε πλέον ότι ανοίγουν άλλοι ορίζοντες για αυτόν τον αθλητή.
0: Ναι. Τώρα, από πλευράς των παιδιών, υπάρχει ενθουσιασμός μετά την ανακοίνωση που τους είπατε για αυτή τη συνεργασία?
1: Κοίταξε, μπορώ να σου πω εσωτερικά τουλάχιστον που έχουμε τη δυνατότητα, υπάρχει μεγάλη περηφάνεια για τη συνεργασία γενικότερα. Mm-hmm. Και σε extension η συμφωνία που κάναμε, ενώ και η διοργάνωση αυτού του camp, έχει δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Αντιλαμβάνεστε, εντάξει, εκεί στον Κεραυνό είμαστε μια παρέα, είναι μια μεγάλη οικογένεια ατόμων. Mm-hmm. Που ασχολούνται αποκλειστικά με το άθλημα. Οι γονείς των παιδιών είναι παρόν συνεχώς στις εγκαταστάσεις μας, στα καφέ μας, στα εστιατόρια μας. Παραμένουμε, κάνουμε παρέα, είμαστε φίλοι. Υπάρχει μεγάλη ενθουσιασμός γενικότερα όσον αφορά το άθλημα μας. Και συντηρείται έντονα αυτή η συμφωνία και η διοργάνωση του camp, και τουλάχιστον εσωτερικά έχουμε μεγάλη ανταπόκριση ήδη.
0: Να, μάλιστα. Εντάξει, θα είμαστε και σε επαφή να δούμε πώς προχωράει αυτή η συνεργασία. Έρχεται και το camp, όπως είπες και πριν. Δεν ξέρω, θα ήθελες να προσθέσεις κάτι εσύ, Αλέξη, πρωτού κλείσουμε?
1: Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι σε γενικές γραμμές, εμείς σαν Κεραυνός Οβόλου προσπαθούμε να εξελίξουμε και να προωθήσουμε το άθλημα σε πιο ψηλά επίπεδα, να εξελιχθεί εκεί που του αρμόζει τουλάχιστον. Υπάρχει πράγματι πολύς ενθουσιασμός, ειδικά σε νεαρές ηλικίες, από Κύπριους καλοσφαιριστές που θέλουν να καταφέρουν πράγματα και ίσως να μην τους δίνονταν ποτέ οι ιδιαίτερες ευκαιρίες, αφού δεν υπήρχε έναν κανάλι επικοινωνίας με τον ευρωπαϊκό τα κεκτημένα και με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Και κάποιος αθλητής πάντα ή ένας γονιός έπρεπε να δοκιμάζει από μόνος του να ψαχτεί, να δει που μπορεί να μιλήσει, που να πάρει το παιδί του. Εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε να δώσουμε τουλάχιστον μια πιο εύκολη πρόσβαση. Ταυτόχρονα να πω τις τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί εύκολα στο website μας αλλά και στα μέσα έχουμε προωθήσει την ανακοίνωση. Μπορεί οπωσδήποτε να την μελετήσει. Υπάρχουν όλες οι πληροφορίες και για το κόστος και για τη διαδικασία ανεγγραφής και ελπίζουμε να δυσκολευτούμε να βάλουμε τα παιδιά στις εγκαταστάσεις μας. Να είναι τόσο πολύ ανταπόκριση που ήδη είναι αρκετή, αλλά να δυσκολευτούμε να βάλουμε τα παιδιά στις εγκαταστάσεις μας. Να είναι τόσο πολύ ανταπόκριση που ήδη είναι αρκετή, αλλά

0: εδώ. Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
1: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο Fiber.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App

0: και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Θέλει να παραμείνει στον Αποέλο Μαντσίνη. Οι γαλαζοκίτρινοι ζήτησαν χρόνο λόγω των επαφών με Γιασί στα θετικά οι διακανονισμοί για παγιές οφειλές. Έξηρε την ειλικρίνεια του Μαρίνου Σατσιά μιλώντας στον Σούπερ Σπορ 104 πρόεδρος της Ομόνιας Αραδίπου Κώστας Χριστοφόρου. Δεν είχε ρήτρα το συμβόλαιό του, ανέφερε μεταξύ άλλων. Η ΑΕΚ περιμένει από τον Πάνκοβ να τα βρει με τον Ύψονα θετικές ενδείξεις για παραμονή του Πονς. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο 16χρονος μεσοεπιθετικός Ντέμις Δημήτρης Μιχαήλ θα πάρει μεταγραφή από την ΑΕΚ Λάρναγα στην ΑΕΚ Αθηνών. Βούρος Ντουοντού και Σπόγιαρτς δεν προλαβαίνουν τον τελικό κυπέλλου για τον Απόλλωνα. Αμφιβολή Μαλεκίδης, Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Έτοιμος ακόμη και για εντεκάδα ο Γκολτάρ στην Πάφο. Μπαίνει στην αποστολή του τελικού ο Φελίπε, εκτός Ισούνιτς και Σέμα. Είναι σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις των ανθρώπων της ανόρθωσης με τον γκρουπ που θέλει να επενδύσει στην κυρία. Το πιθανότερο σενάριο είναι να ισχύσει η αποχώρηση Καμορανέζη. Σύντομα απαντά στην πρόταση ανανέωσης που έχει από τον Άριο Βαν Άλβες. Το ψάξιμο για τερματοφύλακα συνεχίζεται στην Ομόνια. Η ομάδα προγραμματισμού έβαλε ψηλά στις προτεραιότητες της στην απόκτηση δεξιού οπισθοφύλακα. Ο Νταμάχου στην ΑΕΛ έχει ξεχωρίσει άλλες δύο περιπτώσεις από την κυπριακή αγορά. Κλείνει σύντομα το θέμα Παπαγεωργίου. Ο Λουίς Δημητρίου κατέθεσε πριν από λίγο και επίσημα την υποψηφιότητά του για τις επερχόμενες εκλογές της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης. Ο Λορέντζο Πιρόλα του Ολυμπιακού Πειραιός βρέθηκε στο στόχαστρο της Κόμο σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ιταλοί. Έντονο ενδιαφέρον από Ολυμπιακό Πειραιός, Θέλτα και Σπαρτάκ για τον Βίκτορ Παράδα. Ο καλαθοσφαιρικός Παναθηναϊκός δήλωσε τον Όσμαν αντί του Φαρίτ στη λίστα των ξένων του πρωταθλήματος. Η Μπαρσελόνα θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Άλβαρες πριν το Μουντιάλ. Ο έγκυρος Μπράιν Γουίνσκορτ του ESPN τόνισε πως δεν υπάρχουν σοβαρές συζητήσεις για ανταλλαγή του Αντετοκούμπο στους Celtics. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
2: Super Sport 104.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ και είμαι άνθρωπος της παρέας.
9: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Art Sauce. Big Art, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
8: Game Time. στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλά είμαστε και μυαλόν είμαστε. Άντε παρέ, δεν είμαστε καλά. Ατού ο Γαβρίλης που ήταν. Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στο Game Time, στον πάντα στον Supersport 104. Πολύβιος Αλεξάνδρου σήμερα μαζί με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη. Βεβαίως δεν ήταν αρκετό να πω το όνομά του. Όλοι αντιληφθήκατε από τα τραγουδάκια ότι σήμερα πίσω από τα control είναι ο Τάσος ο Μιχαηλίδης. Λοιπόν, για τις επόμενες μέρες έτσι θα πηγαίνουμε. Ένας στο 2-4 και ο έτερος στο 4-7 λόγω απουσίας του Στέλιου Παπαμοησαίος στην άδεια. Σήμερα είμαι εγώ στο 2-4, έτσι έπεσε ο κλήρος. Και ο Γιώργος Ολιονίδου στο 4-7 και αύριο θα κάνουμε την αλλαγή. Είναι και η μέρα του τελικού του κυπέλου, όπου ουσιαστικά ολοκληρώνεται και αυτή η αγωνιστική περίοδος. Λοιπόν, πριν πούμε το οτιδήποτε, θερμές ευχαριστίες στους χορηγούς της εκπομπής μας, σε Echo, McDonald's και Cablenet. Σας βρήκα τρόπο να χάσετε το μέτρημα από τα πολλά προνόμια. Με το Eco Smile μαζεύετε Smile, τα εξαργυρώνετε σε προϊόντα με προνομιακές τιμές, ενεργοποιείτε την αντλία, εντοπίζετε το πλησιέστερο πρατήριο Eco και να συνεχίζω. Καλά, είναι τόσα πολλά που μόνο αν κατεβάσετε την εφαρμογή Eco Smile θα τα ανακαλύψετε. Λοιπόν, 77-77-10-20, ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πρώτο μήνυμα από το φίλο 399, δώσε νέα για Σάβα Λιασί και Θρύλο. Λοιπόν, να σου δώσω νέα φίλε. Εντάξει, τις τελευταίες ώρες βγαίνει έτσι προς τα έξω η είδηση ότι τα πάντα είναι κλειστά για αυτό που απομένει, ουσιαστικά είναι η Γενική Συνέλευση. Εγώ θα διαφοροποιηθώ λίγο γύρω από αυτά. Είπαμε εδώ και καιρόν ότι ο Σάββας Ολιασής πήγε στο ΑΠΟΕΛ με απότερο στόχο να αναλάβει την εταιρεία και μάλιστα έθεσε και κάποιους όρους, με βασικότερο να έχει το πλειοψηφικό πακέτο, ουσιαστικά να είναι ο κύριος μέτοχος. Αυτά δεν έχουν αλλάξει. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του, μετά που έχουν μελετήσει τα οικονομικά και όλα αυτά που πρέπει μια εταιρεία να μελετά, έχουν καταλήξει στο ότι αποδέχονται να αναλάβουν την εταιρεία του ΑΠΟΕΛ όπως είναι, δηλαδή με τα χρέη, με τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν πληρωθεί και πρέπει να γίνουν διακανονισμοί, όλα όσα όπως είναι η εταιρεία αυτή τη στιγμή το αποδέχονται. Αλλά για να προχωρήσουν υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες είτε είναι νομικές, είτε είναι λογιστικές, είτε είναι άλλος πώς. Υπάρχουν όμως κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν και ακολούθως να γίνει ουσιαστικά επίσημη η συμφωνία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά, επειδή είναι νομικά θέματα και λίγοι τα κατέχουν, δεν μπορώ να ξέρω πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει όλων αυτών. Δεν αποκλείεται πάντως μέχρι να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό να πορευθούν μαζί, δηλαδή ο Σάββας Λιασής και οι συνεργάτες του μαζί με τον Χάρη Φωτίου, τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της σεζόν, μέχρι να ξεκαθαρίσει το όλο σκηνικό, να προχωρήσουν μαζί τα του προγραμματισμού Και ακολούθως όταν ξεκαθαρίσει όλο αυτό περί νομικών και λογιστικών, να συνεχίσει να γυρίσει τη νέα σελίδα η εταιρεία του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που μαθαίνω είναι ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να πούν ότι ίσως να μην προχωρήσει η συμφωνία. Απλά επαναλαμβάνω, είναι κάποιες εκκρεμότητες είτε νομικές είτε λογιστικές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν για να μπορέσει να πάει στη Γενική Συνέλευση και να ζητήσουν από εκεί να γυρίσει η σελίδα του ΑΠΟΕΛ. Αυτά είναι τα νεότερα που υπάρχουν. Πάμε γραμμές, χαίρετε.
1: Έλα, Βαλίδια μου.
0: Καλώς τον αγαπητό συνάδελφο.
1: Δεν κάνει, φίλε μου.
0: Είμαι πολύ καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Καλά, να το ευχηθούμε καλή άδεια.
0: Να πάει να ξεκουραστεί.
1: Καλή ξεκούραση
0: για εβδομάδους. Μάλιστα. Καλά ρε Άντρε. Λείπει ο Παπαμοησίος. Και είναι η τσεραλής καλή ξεκούραση του Παπαμοησίος. Την εκπομπή του ποιος να την κάνει.
1: Άρα ο Γιώργο Καπλό. Είπατε για αστείο να γαμώ να μου πει.
0: Άρε έξυπνε Αντρίκο, πιένε να πιάσεις το πόη μας, α.
1: Ναι, πάτη περιπτώσει, θα ήθελα να πω εσέ το παιχνίδι χρήσα πάρα με τη Βαλκανό Καστέρου βασικά να στέλνει στο τριαμιθί, έπαιζα την τρεπαστό κουπονίτε τελικά.
0: Υγεία να έχουμε, Ανδρέα μου, έτσι είναι. Υγεία να έχουμε. Μάλιστα. Αυτά. Έχουμε κανένα νέο.
1: Το νέο που έχω. Δεν καλά επιτυχία αύριο τον τελικόν κυπέλλον και το Σαββάτο τον τελικόν του Τσαπλή.
0: Γεια σου Ανδρέα μου, να σε καλά, καλό απόγευμα. Bye, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σου κύριε Πολύβιε.
0: Καλώς τον κύριο Μάνερο. Χαίρετε,
2: τι κάνετε, έχουμε καλά νεότερο που την Ομόνια. Τα μεταγραφές.
0: Η Ομόνια αυτή τη στιγμή τηρεί στάση αναμονής. Περιμένει απαντήσεις από τις προτάσεις που έδωσε.
2: Για τον Σεμένο και για τον Μπαέ να που γίνονται.
0: Περιμένει να τους απαντήσουν. Ο Μαέ.
2: Για τον Πορτάρι.
0: Περίμενε να σου πω ένα με πήρες φωτιά. Περίμενε. Ο Μαέ να παίζει και του χρόνου στην Ομόνια. Δεν και τελειώνει ο συμβόλαιος τώρα.
2: Εγκαλά.
0: Εκάμαν του πρόταση να μείνει και τα επόμενα χρόνια.
2: Εγκαλόν
0: τους ο Σεμέδο που τελειώνει τώρα το συμβόλαιο του, εκάμαν του πρόταση για να του ανανεώσουν. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Με τις πληροφορίες να αναφέρω ότι ώσπου δεν υπάρχει κάποια πρόταση ενδεχομένως να πει το ναι πριν να πάει στο Μουντιάλ.
2: Μακάρι να μην είχε τούτος.
0: Αυτά.
2: Για τον Πορτάρι.
0: Ψάχνουν Πορτάρι, ψάχνουν δύο τερματοφύλακες.
2: Δεν κυβέρουν καλό Πορτάρι.
0: Θέλεις καλύτερο από τον Φαμπιάνο.
2: Μα ενταφή.
0: Ποιος ο Φαμπιάνο.
2: Έτσι είπαμε.
0: Όχι, ενταράσσει ο Φαμπιάνο. Ένα ο Κυριακίδης που έφυγε.
2: Έφυγε ο Κυριακίδης να φέρει άλλο πορτάρι από το ένα.
0: Ένα φέρει, είναι εγκραεί ο πρόεδρος.
2: Ποιος είναι ο κοτσουλάκης σου.
0: Ο Τάσος.
2: Ως του χαιρετισμούς.
0: Να του δω κύριε Μάριε μου, πολύ ευχαρίστω.
2: Ο και του άδεια του Παπαμοησέως.
0: Εδώ κατ' του άδεια, ναι, να πάει να ξεκουραστεί.
2: Άιστα ξεκουραστεί, να πάει να πλάσει.
0: Να πάει στα πλοία.
2: Έχει έτσι ένα κουμπόνι για την Κίστα Πάλας, 88 ευρώ, είχαν και την Κίστα Πάλας πάνω.
0: Νομίζω να πάει γεράσεις του φίλου σου.
2: Να του γεράσω αφού έρχεται.
0: Του ΑΕΚΤΙ.
2: Ευχαριζόμαστε μαζί, μα έρχεται να του κάνω το τραπέζι.
0: Τώρα που να πιάει να του, μπορώ να σε πιάει τηλέφωνο.
2: Εντάξει κύριε Πολύβιε.
0: Να είσαι καλά κύριε Μάριε μου.
2: Γεια, καλό απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Μάριος, 77-77-10-20. Λοιπόν, δώσαμε τα νέα του ΑΠΟΕΡ. Τώρα, υπάρχει έτσι ένα... πώς να το εξηγήσω ρε παιδί μου τώρα, τι να πω ας πούμε, όσον αφορά μισό λεπτό ήρθε ένα μήνυμα. Ο 9:30 λένε πολύ, όπως μας τα λέτε για ΑΠΟΕΛ. Είναι τόσο σίγουροι ότι από τώρα και στο εξής θα είναι πρωταγωνιστής σε όλα το ΑΠΟΕΛ. Εγώ πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ θέλει κάποια χρόνια να πρωταγωνιστήσει, αλλά τα λεφτά που χρωστά το ΑΠΟΕΛ είναι πολλά και πότε θα βγουν όλα αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, έχει ζύγιο, φίλε 935, αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από τις προθέσεις του επενδυτικού φαν που να αναλάβει το ΑΠΟΕΛ. Λογικό είναι το πράγμα. Το ότι χρωστά πολλά λεφτά, ναι. Προχτές αποκάλυψε ο Χάρης ο Φωτίου, μιλώντας στη συνέντευξη που του έκαναν οι podcaster του ΑΠΟΕΛ, ότι το χρέος αγγίζει τα 50 και εκατομμύρια. Άρα είναι πολλά. Το θέμα είναι ότι οι πληροφορίες μου λένε ότι ο Σάββας Ολιασής και η εταιρεία που εκπροσωπεί έχουν αποδεχτεί όλα τα χρέη της εταιρείας, αλλά για να πάνε σε εκλογική συνέλευση και να ζητήσουν την εταιρεία, είπαμε, εκκρεμούν κάποια πράγματα. Είναι νομικά, είναι λογιστικά, τα οποία χρειάζεται χρόνος. Τώρα, εάν έρθουν και πουν από την πρώτη χρονιά ότι ξέρεις εγώ κρατώ λεφτά και να κάνω έναν προϋπολογισμό που να χτυπήσω το πρωτάθλημα, εν άλλον. Η λογική λέει ότι τουλάχιστον τα πρώτα 1-2-3 χρόνια να πας συντηρητικά, ναι, να έχουν στόχο. Πρωταρχικός στόχος φαντάζομαι θα είναι η έξοδος στην Ευρώπη και η κατάκτηση του κυπέλου, εντάξει, και όπως πάει η χρονιά. Δηλαδή δεν ξέρεις, έχει πολλές ομάδες που ξεκινούν μια σεζόν και λένε έξω στην Ευρώπη και ως το Γενάρη που βλέπουν ότι πάει καλά η ομάδα και με ενδεχόμενες 2-3 καλές προσήκες μπορεί να χτυπήσει και το πρωτάθλημα, ότι έτσι θα το κάνουν και τούτοι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να θέσεις κάτω στο τραπέζι. Αλλά ναι, όπως είναι τώρα τα πράγματα, είναι το χρέος. Είναι υποθέσεις με τους ποδοσφαιριστές που χρωστούν, ήδη άρχισαν και γίνονται κάποιοι διακανονισμοί. Αλλά είναι πολλές υποθέσεις. Δηλαδή σήμερα διάβαζα ότι μπήκε άλλη υπόθεση στη σχετική λίστα στην UEFA. Άρα πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά τα πράγματα και ακολούθως να δούμε τι θα γίνει και ποιοι θα είναι οι στόχοι. Το ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που πουλά, που έχει έναν καλό brand name στην Ευρώπη, δεν το αντιλέγει κανένας. Το θέμα όμως είναι να μπουν σε κάποια σωστή γραμμή όλα αυτά τα θέματα. Ο 132 Σατσάς πάει στο στρατόπεδο του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, τούτη είναι η λογική, ρε φιλέ, το ότι με το άκουσμα της είδησης ότι δεν συνεχίζει η Ομόνια Ραδίπου και στο γεγονός ότι ενδεχομένως το ΑΠΟΕΛ να ψάχνει νέο προπονητή, θεωρώ ότι το μυαλό πολλών πήγε σε αυτό που λες εσύ ότι ο Σατσάς πάει στο ΑΠΟΕΛ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να δούμε πρώτα τις προθέσεις του Σάββατου Λιασί, να ξεκαθαρίσει τι πρέπει να γίνει, πώς θα αρχίσει ο προγραμματισμός, αν είναι σωστές οι πληροφορίες και να αρχίσουν τον προγραμματισμό μαζί μέχρι να ξεκαθαρίσουν όλα αυτά όλες αυτές οι εκκρεμότητες μαζί με το Χάρι το Φωτίου, να δούμε πώς θα προχωρήσουν και ακολούθως να πράξουν. Μπορώ να σου πω από τώρα ότι ο Σατσάς να αλάβει το ΑΠΟΕΛ, ενδεχομένως να είναι ένα όνομα το οποίο θα συζητηθεί. Έτσι κι αλλιώς ο Μαρίνος ο Σατσάς τα τελευταία 2 χρόνια έδειξε έργο όπου και αν εργάστηκε, και είναι ένας άνθρωπος που στο κάτω κάτω γνωρίζει απ' έξω και ανακαγωτά και τα μονοπάτια στον Αρχάγγελο και το τι χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ, και όπως και το κάνουμε είναι ένας άνθρωπος που να πάει στο ΑΠΟΕΛ και ενδεχομένως να βάλει το στίγμα του. Αλλά δεν ξέρω και δεν θέλω να προτρέχω από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή είναι άλλα πράγματα σε προτεραιότητα. Τώρα να μου πείτε, εντάξει, είναι προτεραιότητα τούτα, αλλά προγραμματισμός πότε να γίνει? Μην ξεχνάτε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα η οποία έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, άρα δεν πιέζουν τα χρονοδιαγράμματα, αλλά από την άλλη σε κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσει και ο προγραμματισμός να ενημερώσουν πότε θα γίνει η πρώτη προπόνηση, ενδεχομένως αν θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο εξωτερικό, θα πρέπει να κλείσουν και αυτά τα μέτωπα, τα φιλικά παιχνίδια και το καθεξής. Δηλαδή, όπως λειτουργούν όλες οι ομάδες, θα πρέπει να λειτουργήσει και μια τέτοια, και στην περίπτωση είναι αυτήν το ΑΠΟΕΛ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε ανοίγοντας τηλεφωνικές γραμμές, αλλά και να σχολιάσουμε τα όσα υπόθηκαν χθες στην συνέντευξη τύπου στον τελικό του κυπέλλου.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Super Sport 104. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
6: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίων κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
10: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
11: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
14: είτε μέσα στο γήπεδο.
15: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
16: Αδύνατο, coach, πονάω.
14: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα. Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
14: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
22: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ανδρεάδης. Θέλουμε το όνομα του άλλο. Θέμης Ανδρεάδης, μάλιστα. Ο Θέμης Ανδρεάδης με το Λούλα, Λούλα, που είσαι Λούλα. Θέλω μετά να πάει και το είμαι πολύ ωραίος, αλήθεια βεβαίως. Όχι τώρα, ρε.
1: Είναι που έφερε στο σπίτι τη μαμά.
0: Λοιπόν, κράτα το για μετά του.
1: Λα εσύ
0: κι εγώ. Την Πεθερά. Του την Πεθερά, δηλαδή. Όχι, δεν την Πεθερά, ράει στην Πεθερά. Βάρτο, είναι πολύ ωραίο. Έχεις όρεξη πολύ, ρε Μιχαηλίδη, σήμερα. Έχεις όρεξη πολύ. Λοιπόν, κράτο για μετά να κάνουμε. Να συνεχίσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, είπαμε ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις με το Unlimited Sports Pass. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα βλέπεις όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, από Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, μέχρι γαλλικό πρωτάθλημα, ολλανδικό πρωτάθλημα και κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, τένις, Wimbledon, US Open, Australian Open και Roland Garros, τα MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο, Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, καθώς και με το TV Go Up για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μη χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24 για τα γραπτά σας μηνύματα. Είπαμε για ΑΠΟΕΛ, έτσι να κάνουμε και μια κουβέντα για το τι λέχθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού τελικού, και ουσιαστικά είναι οι δηλώσεις του Προέδρου της ΚΟΠ, του Χάρη του Φωτίου. Να σας πω την αλήθεια, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον ήταν προετοιμασμένος. Προφανώς θα ήταν προετοιμασμένος να δεχτεί ερωτήσεις για τα παράπονα που εκφράζει η ΠΑΦΟΣ και το γιατί ορίστηκε ο τελικός του κυπέλου αύριο 29 του μήνα και όχι νωρίτερα, λόγω και του Μουντιάλ. Λοιπόν, ερωτηθείς ο Χάρης ο Λοϊζίδης για τα παράπονα της ΠΑΦΟΥ που εκφράζει για τον προγραμματισμό, ο οποίος ουσιαστικά δεν επιτρέπει στους Σέμα και Σούνιτς να είναι διαθέσιμοι στον αυριανό τελικό, ένεκα της κλήσης του στην εθνική του ομάδα. Ο Χάρης ο Λοϊζίδης είπε, δεν είναι θέμα ΚΟΠ, είναι θέμα της FIFA, η οποία αποφάσισε αυτό το πράγμα. Όμως υπάρχουν πάντοτε εξαιρέσεις, είπε. Η πιο μεγάλη εξαίρεση είναι ο απόψινός τελικός του Conference League, ενώντας τον ψεσινό, και του Champions League το Σάββατο. Άρα δεν θα αποτρέψουν τις ομάδες αυτές από το να χρησιμοποιήσουν διεθνείς ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά οι πέντες περιπτώσεις που αναφέρατε, είναι τέσσερις ποδοσφαιριστές, οι δύο ανταποκρίθηκαν, οι δύο δεν ανταποκρίθηκαν. Πρέπει να πω ότι εξαντλήσαμε και εμείς προσωπικά χατήρια, αν θέλετε, προς προέδρους ομοσπονδιών. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες για να ζητήσουμε να αφαιθούν οι παίχτες να μείνουν. Θα μείνω ως εδώ, αλλά για το ότι προσπαθήσαμε, θέλω να ξέρετε ότι προσπαθήσαμε να το γνωρίζουν και το γνωρίζουν και οι επικεφαλείς της ΠΑΦΟΥ. Και τότε τον ρώτησα εγώ, δηλαδή η ημερομηνία του τελικού ήταν γραμμένη στην προκήρυξη του πρωταθλήματος, 28 ή 29 του μήνα. Πότε ήρθε η επιστολή από την FIFA που έλεγε ότι οι ομάδες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τις εγχώριες υποχρεώσεις τους για να πάνε σε συγκεκριμένη ημερομηνία οι ποδοσφαιριστές να ενταχθούν στις ομοσπονδίες για την προετοιμασία, και είπε καταρχάς δεν υπάρχει στην προκήρυξη ημερομηνία. Αυτή ήταν απόφαση που λήχθηκε εκ των υστέρων. Η απόφαση για την ημερομηνία βγήκε τον τελευταίο μήνα. Ίσως να έχετε και δίκαιο, είπε, αλλά θυμάμαι εγώ πήραμε την απόφαση τον τελευταίο μήνα. Ναι, τον τελευταίο μήνα πήρε την απόφαση ο τελικός να γίνει 29 του μήνα. Και στο τέλος λέει, είχαμε ενημερωθεί με μία εγκύκλιο της FIFA από τον Ιανουάριο του 2025, δηλαδή πριν 2 χρόνια, δεν ήταν κάτι για να λάβουμε σοβαρά υπόψη και να μπει στο καλεντάρι. Δηλαδή, εγώ έρχομαι ο Αδαής και ρωτώ, σου στέλνει η FIFA από τον Ιανουάριο του 2025 ότι τις συγκεκριμένες ημέρες θα πρέπει οι διεθνείς που οι εθνικές τους εξασφαλίζουν παρουσία στο Μουντιάλ να βρίσκονται για προετοιμασία στις χώρες τους, και εσύ τον πράγμα θεωρείς το ότι δεν ήταν κάτι που έπρεπε να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την ΚΟΠ. Και δεν μπήκε στον καλέντα, δεν μπήκε στην προκήρυξη. Δηλαδή θεωρούσαμε ότι θα φέρουμε μπαίχτη τέτοιας κλάσης που να πάρει κλίση στην εθνική του ομάδα για να παίξει Μουντιάλ. Ξέρω, αλλά αν είναι έτσι που λειτουργούμε, προσωπική μου άποψη είναι ότι εκαήκαμε. Θέλω να πω κάτι περισσότερο. Πάντως θα πρέπει να ομολογήσω ότι χθες οι άνθρωποι της ΠΑΦΟΥ ήταν πυρκεμανία και με αυτά που άκουσαν, και θα πρέπει να περιμένουμε σφοδρότατη αντίδραση από πλευράς της ΠΑΦΟΥ μετά τον τελικό του κυπέλλου. Δεν θέλουν να πούν κάτι πριν τον τελικό για να μην δυναμητήσουν το κλίμα, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά είτε κατακτήσουν το κύπελλο είτε δεν το κατακτήσουν, θα πρέπει να περιμένουμε πώς να το πω τώρα, θα πω επίθεση, αλλά να πω ότι θα πρέπει να περιμένουμε αρκετόν απόϊχο από αυτόν όλο το θέμα. Επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι της ΠΑΦΟΥ ήταν πυρκεμανία, και να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι ήταν και η περίπτωση Ροντρίγκες των Απόλλωνα. Δηλαδή, εντάξει, του Ροντρίγκες του έδωσε άδεια η εθνική του ομάδα να μείνει να παίξει στον τελικό, και ακολούθως να ενταχθεί στην προετοιμασία της εθνικής του ομάδας. Σκεφτείτε να ήταν και ο Ροντρίγκες σε αυτή την περίπτωση. Θα φωνάζε ο Απόλλωνας, θα φωνάζε και με το δίκαιο του. Λοιπόν, ο 935, αυτό που έκαναν στην ΚΟΠ είναι σκάνδαλο έναντι της ΠΑΦΟΥ και έπρεπε να παραιτηθούν όλοι εκεί μέσα στην ΚΟΠ. Ο 429, υπήρχε ανθυποψήφιος για τα ενία της ΚΟΠ. Όχι, φίλε, δεν υπήρξε ανθυποψήφιος. Κανείς από τους ανθρώπους που επέδειξαν ενδιαφέρον δεν βρήκαν τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών από τις ομάδες ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν επισήμως την θέση του Προέδρου της ΚΟΠ, και έτσι ο Χάρης Ολοϊζίδης ανακηρύχθηκε Πρόεδρος της ΚΟΠ. Ο φίλος 429 επιστρέφει, δεν στηρίχθηκε, συγγνώμη, ναι. Δεν στηρίχθηκε διότι κανείς δεν εξασφάλισε τον αριθμό υπογραφών για να είναι αθυποψήφιος του Χάρη Λοϊζίδη. Αυτό θέλω να πω, φίλε 429. Τώρα δεν θυμάμαι, είναι 2 ή 3 υπογραφές που θα πρέπει να προταθεί από σωματεία για να είναι πρόεδρος της ΚΟΠ. Κανείς εκ των ανθρώπων που επέδειξαν ενδιαφέρον δεν εξασφάλισε αυτόν τον απαιτούμενο αριθμό για να είναι αθυποψήφιος του Χάρη Λοϊζίδη. Έτσι εκλέχθηκε πρόεδρος της ΚΟΠ χωρίς αθυποψήφιο. Θα πρέπει πάντως να επισημάνουμε ότι η θητεία του δεν άρχισε νέα θητεία όταν ανέλαβε πέρσι τα ενία της ΚΟΠ, διαδεχόμενος τον Γιώργο τον Κούμα που παραιτήθηκε. Απλά είναι πρόεδρος μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου. Δηλαδή, αν δεν κάνω λάθος, η θητεία του ολοκληρώνεται του χρόνου, έτσι γερόν, του χρόνου το καλοκαίρι, το 27 το καλοκαίρι ολοκληρώνεται, και εκεί θα υπάρξουν νέες εκλογές, αν θα έχουμε εκλογές, δηλαδή αν θα έχουμε πάνω από έναν υποψήφιων. Υπενθυμίζω ότι για να είναι κάποιος υποψήφιος για τη θέση του Προέδρου θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη μάλλον αριθμού σωματείων, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στην ΚΟΠ για να μπορεί να διεκδικήσει. Ο 294 εν τόσα χρόνια που λειτουργά η ΚΟΠ σαν τον μπακάλικο, αλλά επειδή ο κύριος Κούμας ετάιζε τους Προέδρους, εψήφισαν το και έκαναν και πανηγύρια. Εντάξει, δεν θα μπω σε τη λόγη, φίλε 294, αλλά μου δίνει στροφή τώρα να πω και κάτι άλλο. Εντάξει, φτάσαμε σε αυτόν το σημείο, κακώς φτάσαμε σε αυτόν το σημείο. Εγώ λέω ότι εάν ήθελε η ΚΟΠ, μπορούσε πολύ εύκολα να αλλάξει την ημερομηνία διεξαγωγής του τελικού του κυπέλλου, ασχέτως αν ήταν γραμμένο στην προκήρυξη 28-29, μπορεί να το κάνει αυτό, αλλά συγγνώμη που θα το πω, είναι τα πολλά χατήρια των προέδρων των ομάδων που μας έφεραν σε αυτόν το σημείο που είμαστε τώρα. Και τι εννοώ, ότι θα μπορούσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ ή το διοικητικό συμβούλιο της ΚΟΠ να αποφασίσουν και να πούν ότι ο τελικός του κυπέλλου από 28-29 Μαΐου μεταφέρεται για την Τετάρτη, τεστάδε του Μάη, αρχές του Μάη. Δηλαδή εδώ ολόκληρος τελικός του κυπέλλου στην Ελλάδα έγινε πριν 15 μέρες. Υπάρχουν τελικοί στη Γερμανία και σε άλλες χώρες που έγιναν το περασμένο Σάββατο. Εμείς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που ακόμα έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις, και αύριο το Σάββατο, και αύριο την Παρασκευή είναι να κάνουμε τον τελικό του κυπέλλου. Ναι, σαν υπάρχουν, ας πούμε, παίζει τελικό του κυπέλλου δύο εβδομάδες, σε δύο εβδομάδες αρχίζει η προετοιμασία. Γίνονται τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσε, αλλά αμάν ο ένας ο πρόεδρος έρχεται και λέει σου, μα πολλές οι συνεχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κάθε 4-5 μέρες παίζω, ή το ένα, ή το άλλο. Εκλείστε τα αυτιά σας. Θέλετε να είσαστε προέδροι, μην κάνετε τα χατήρκα. Στο τέλος του το πράγμα είναι να σας γυρίσει μπούμερα και γύρισαν τους μπούμερα. Αυτά. Και από την... από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, το 23-24, για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Χθες δυστυχώς χάσαμε ακόμη έναν άνθρωπο του αθλητισμού, και αυτός δεν είναι άλλος από τον φίλο τον Κωνσταντινίδη, τον τέος διευθυντή του ΓΑΣΥΠΗ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη προσφορά και αφοσίωση. Ο τέος Γενικός Διευθυντής του ΓΑΣΥΠΗ υπήρξε μια από τις πιο αναγνωρισμένες και αγαπητές μορφές του χώρου, με καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση μεγάλων διοργανώσεων και στη λειτουργία του σταδίου, και μάλιστα για τον φίλο, για τον φίλο Κωνσταντινίδη μίλησε ο στενός του συνεργάτης και πρόεδρος του ΓΑΣΥΠΗ, ο κύριος Ιωαννίδης, στον σταθμό μας. Λοιπόν, τα λέμε και στη συνέχεια, πάμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Ναι.
2: Έλα πέ μου, σε παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
2: Αυτοί όλοι που είναι σε πόστα.
0: Ναι.
2: Όπως τον κύριο Λοϊζίδη. Προηγουμένως πού ήταν.
0: Τι εννοεί...
2: Ποια ποστά ήταν.
0: Στην ΚΟΠ εννοείται.
2: Όχι στην ΚΟΠ. Σε άλλα πόστα.
0: Ήταν σε άλλα πόστα.
2: Ήταν
0: σε νευραλγικά πόστα ήταν.
2: Cyprus Airways.
0: Θυμάμαι αν ήταν Cyprus Airways. Νομίζω ήταν στη Cyprus Airways. Νομίζω, έβαλα το χέρι μου στη φωτιά.
2: Ναι, catering στη Βουλγαρία. Έκλεισε το catering στην... Δηλαδή όταν τους πιάσεις όλους, γενικά όλους μιλώ, να δεις το ποιόν τους πίσω, που επετύχα, οι εταιρείες εκλείσαν. Εγκατάλες, και είναι ανακύκλωση, συνέχεια, ανακύκλωση.
0: Ναι, αλλά να σας πω κάτι όμως. Δηλαδή στην περίπτωση, ας πούμε, του Προέδρου της ΚΟΠ, δεν μπορεί να είναι κάποιος υποψήφιος για πρόεδρος αν δεν εξασφαλίζει τη στήριξη αριθμού σωματιών. Αφού τα ίδια τα σωματεία, τα ίδια τα σωματεία δεν προωθούν.
2: Οι προέδροι των σωματείων μπαίνουν εκεί για προσωπικούς λόγους.
0: Ξέρω αν είναι για προσωπικό.
2: Ανοίγουν οι πόρτες.
0: Το κάθε σωματείο δουλεύει για το δικό του συμφέρον. Αυτό είναι αυτονόητο και απολύτως σεβαστό. Αλλά συμφέρον είναι να βλέπει και το γενικό και τη γενικότερη εικόνα που βγάζεις προς τα έξω και το γενικότερο καλό του Κυπριακού ποδοσφαίρου για να μπορεί να κάνει βήματα μπροστά μπροστά. Έτσι όπως λειτουργούμε, τίποτε δεν κάνουμε.
2: Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Αλλά και οι προέδροι είναι προέδροι σωματείων για προσωπικά συμφέροντα. Όπως θέλεις πάρτο. Έτος, στο ΑΠΟΕΛ, γυρεύκουν το λάθος. Στην ανόρθωση, γυρεύκουν το λάθος. Αν δεν ήταν οι Ρώσοι στον Άρην και στην Πάφο, είχε να κάνουν την πορεία, έτος να γυρεύκουν το λάθος.
0: Προφανώς θα κάνουν την πορεία που κάνουν τώρα, ναι. Λοιπόν, δεν σας ακούμε καλά. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αφορείτε hands free να τα αφαιρέσετε. Λοιπόν, χάσαμε το φίλο να ακροατή. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Γεια σου, Βελίδη.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
3: Μόνος σου.
0: Είμαι μόνος μου. Ναι, να ύστερα ο Λεωνίδου.
3: Μάλιστα. Δεν πρέπει να καταλάβω τώρα. Συγγενιστικά, ζωή τρία λεπτά που δεν άκουσα τη φωνή. Δεν άλλο κάτι παγιχεί.
0: Καλό, καλό.
3: Κάτι πάει χει σήμερα. Μάλιστα. Κάνω αυτό το τελευταίο μου ένα που είχε με τον προηγούμενο ακροατή όσον αφορά τους προέδρους, παραπροέδρους κτλ. Κτλ. Σου κάτι είχε ξαναγράψει πολλές φορές. Στην Κύπρο δυστυχώς υπάρχει μια ανακύκλωση προσώπων. Υπάρχει σε όλους τους τομείς. Βουλευτής σε 17 θητείες, πρόεδρος 500 θητείες κτλ. Κτλ. Καταλαβαίνεις τι είναι. Mm-hmm. Που τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα μήνυμα να το πω, κύριε, είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, δικαιούσε θητείες. Είσαι υπουργός, δικαιούσε, ξέρω εγώ, μία θητεία στο Υπουργείο, για παράδειγμα, αλλά όταν φύγεις που το Υπουργείο, έντσι να γίνει να διοριστείς κάπου αλλού. Τέλειωσε η πορεία σου. Χρυσός να είσαι, Άγιος να είσαι. Πάρα πολύ. Διότι βλέπουμε. Φεύγει ο ένας του πρόεδρος του τάδιου οργανισμού, πάει στον άλλο οργανισμό. Που τη στάδιο ομοσπονδία, πάει στην τάδιο ομοσπονδία. Και λακανοί έλειψαν τα πλάσματα μες στον τόπο. Όταν ανακυκλώνουμε τους ίδιους και τους ίδιους και τους ίδιους, τούτα μην έχουμε. Τούτα μην έχουμε, ρε φίλε.
0: Ναι.
3: Πάστε έναν όριο, αφήστε κάποιους άλλους να μπουν, να δουλέψουν, να δούμε αν θα κάνουν τους γίνει λάθη σωστά. Αλλά γίνεται να είσαι πρόεδρος μιας ομοσπονδίας τώρα, ξέρω εγώ, 25-30 χρόνια και να είσαι τζαμί.
0: Εντάξει, στην προηγουμένη περίπτωση ο Χάρης Ολοϊζίδης πέρσι εκλέγηκε πρόεδρος.
3: Ναι,
0: και ολοκληρώνει τη θητεία του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι για τα επόμενα 5 χρόνια.
3: Ναι, συμφωνώ, αλλά τώρα σκέφτομαι τώρα, και καλά να μας είσαι ο Θεός, ο κύριος Χάρης Ολοϊζίδης, αν δεν βαρεθεί ο ίδιος, είναι έναν πρόεδρο της Ομοσπονδίας το 2050.
0: Εντάξει, τούτον εξαρτάται από τα ίδια τα σωματεία, ρε Ανδρέα μου. Τούτον εξαρτάται από τα ίδια τα σωματεία.
3: Ναι, συμφωνώ και τούτο με το ότι τα ίδια τα σωματεία φωνάζουν κατά καιρούς, αλλά την ώρα που είναι αυτή τη στιγμή της κρίσης, τη στιγμή που να πρέπει να πάρουν αποφάσεις, σιωπούν όλοι.
0: Μα εγώ ξέρεις τι θέλω, ρε φίλε. Εγώ θέλω έστω και μία φορά να υπάρξει αθυποψήφιος απέναντι στο φαβορί. Να πάρει εκείνους των αριθμών των ψήφων που μπορεί να είναι να σταθεί απέναντι και να είναι αθυποψήφιος του φαβορί και να γίνουν εκλογές και να δούμε εκεί τι θα γίνει με τις ψήφους.
3: Μα πώς θα βρεθεί αθυποψήφιος, πώς θα βρεθεί αθυποψήφιος αφού τα σωματεία τα ίδια είναι δεσμεία της Ομοσπονδίας.
0: Μα εν τούτον που σου λέω, φωνάζουν, ερχόμαστε και που λες εσύ, φωνάζουν τα σωματεία και στο τέλος δεν βρεθούν. Τράθει με δύο ή τρία σωματεία, τόσες είναι οι ψήφοι που μπορούν να πάρουν κάποιον απέναντι στο φαβόρι.
3: Μα όταν τα ίδια τα σωματεία, εντάξει, προεισπράττουν το ένα, προεισπράττουν το άλλο, βοηθάει η Ομοσπονδία να περάσουν τα κριτήρια. Καμίν τους την μια χάρη, καμίν τους την άλλη.
0: Μα εν τούτο που είπα εγώ προηγουμένως, είναι οι πολλές οι χάρες που εκάει και ανικόπτουν τη στιγμή.
3: Κρατά τους δεμένους κατά κάποιον τρόπο και δεν μπορούν να φύγουν που το μαντρί.
0: Εγώ να πιστέψω δεν υπήρχαν γενές ημερομηνίες από τις αρχές του Μάη ή να σου πω από τον προηγούμενο μήνα, ρε κομπάρε. Δεν υπήρχαν γενές ημερομηνίες για να κανονίσουν και το πρόγραμμα των εμβόλυμων αγωνιστικών και να βάλουν και ο κύπελλο. Δηλαδή εμείς και είμαστε δηλαδή και ακόμα έχουμε υποχρεώσεις.
3: Υπήρχαν, ρε παιδί. Υπήρχα.
0: Αλλά άμα έρχεται ένα τσεραλίσου μα κάθε 3-4 μέρες παίζω, έρχεται άλλο τσεραλίσου μα κάθε 3-4. Τι να σου πω εγώ τώρα. Το καλό που έκαμε η ΚΟΠ και εγώ τους γάζω το καπέλο είναι που άλλαξαν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Επήρεν την τελευταίο Σαββατοκυριακό του Αυγούστου για να μην έχουμε τούτο παίζουμε ευρωπαϊκά ζητούμε απαλλαγή από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Να τελειώνουν τα προκριματικά, να ξέρεις και περάσαν link face και να αρκέψεις το πρωτάθλημα σου να μην δίνεις τις ομάδες ρεπό, να χρωστούν ουσιαστικά αγωνιστικές. Και αν έφκαλε στο καπέλο, αλλά επήρεστον την απόφαση, το ίδιο μπιγμή να δείξει και να πάρει και άλλες αποφάσεις.
3: Πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, φτάνει να υπάρχει θέληση, φτάνει να υπάρχει βούληση, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Εν πολλά τα θέματα. Και εντάξει, τώρα βρέθηκε να είναι Παύλος, μπορεί να ήταν άλλη ομάδα.
0: Μα δηλαδή σκέφτηκες το ίδιο πράγμα να αντιμετώπιζαν και με τον Ροντρίγκες ο Απολλώνας. Θα γίνει του χαμός. Θα είχε δίκαιο ο Απολλώνας που να φωνάζει, που ήταν να φωνάζει.
3: Ή οποιαδήποτε ομάδα θα είσαι δίκαιο. Φυσικά θα είσαι δίκαιο. Και εν είμαι από εκείνους που να λένε, ψηφίσετε τους, έταξαμε τώρα. Μα και σημαίνει ότι επειδή ψηφίσαμε τους. Έταξαμε τώρα, ψηφίσαμε τους για τους άρθρα, δίτα, γάμμα, δεύτερα λόγων εν πάση περιπτώσει, αλλά ας κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Είναι τίποτε δηλαδή, τέλος πάντων. Τι να πούμε και τι να πούμε.
0: Τίποτε να μην πούμε. Άι στο να πάει.
3: Είπα να μην το θίξω το θέμα και να φάνω κακός. Δηλαδή κάποτε άμα είναι να θέλουν, φορείτε σε τρύπα του Βελονιού. Ούλους γενικά. Άμα δεν θέλουν, κρύφκονται πίσω από το Μαϊουέντζε.
0: Άριστε. Έγινε Ανδρέα μου, να είσαι καλά.
3: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-Day Clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
9: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κρυάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει.

0: παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μην λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
2: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
4: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Απολλώνας και Πάφος ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου. Στον Απόλλωνα Αμφίβολη Μαλακίδης Γκασπάρ Σπόλια, Ρίτς και Σμέρχαλ. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Πηλέα, Ζάζα Μπρούνο, Μεσόν Κουλτάρ. Ο Σάβα Σαλιασί προχωρά τις διεργασίες για την εμπλοκή του στον Απόλλωνα, με τις ενδείξεις να είναι πέρα για πέρα θετικές. Ο Μαντσίνη θέλει να παραμείνει στους γαλαζοκίτρινους, όμως του ζητήθηκε πιστώση χρόνου. Θετικές είναι οι ενδείξεις στην ανόρθωση μετά από τις συναντήσεις του νυν Διοικητικού Συμβουλίου με τους επιφανείς φίλους της ομάδας που θέλουν να εμπλακούν στα διοικητικά. Η Ομόνια έχει θέσει ως προτεραιότητα την αποκτήση τερματοφύλακα και δεξιού μπακ. Η ΑΕΚ περιμένει από τον Πάνκοφ να τα βιερεί με την Κράσαβα για να τον κάνει δικό της, την ίδια ώρα που οδεύει προς παραμονή ο Πόνς. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 16χρονος μεσοεπιθετικός Δέμις Δημήτρης Μιχαήλ παίρνει μεταγραφή από την ΑΕΚ Λάρνακας στην ΑΕΚ Αθηνών. Στην Ελλάδα Μάχου έχει ξεχωρίσει άλλες δύο περιπτώσεις από την κυπριακή αγορά, ενώ κλείνει σύντομα και το θέμα του Παπαγεωργίου. Ο Λουίς Δημητρίου κατέθεσε και επίσημα την υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Η ΑΕΚ δεν βιάζεται για τα μεταγραφικά, εκμεταλλεύεται το χρόνο και σχεδιάζει μεθοδικά τις κινήσεις της με το Ριμπάλτα να έχει τον πλήρη έλεγχο. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ουνάι Λόπεθ, με τον Ισπανό Χαφ να αναμένεται στην Αθήνα για τα τυπικά και τις υπογραφές. Ο Νιστρούπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι έχουν ως προτεραιότητα την απόκτηση τερματοφύλακα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξέλιξεις και συνεχιρόη αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Game Time.
10: Super Sport 104.
11: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός.

0: Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
1: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
2: Γιορτάζουμε 4 χρόνια World Market. 4 χρόνια που το World Market έρχεται στην πόρτα σου πιο εύκολα από ποτέ. Βρες προσφορές έως 50% στα εβδομαδιαία σου ψώνια μέχρι 31 Μαΐου. Που αλλού, World Market, τα ψώνια του σούπερ μάρκετ στην πόρτα σου. Παράγγειλε τώρα.
3: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
4: Τι είναι η premium εμπειρία Cableknet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και golf, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! Όχι και τόσο large!
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cableknet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η φιλοσοφία μου.
8: Να ζω την κάθε στιγμή.
9: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
10: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
11: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
12: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
13: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
14: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
15: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
16: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
17: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
18: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις 4 Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
19: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
21: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
22: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: αλήθεια?
1: Βεβαίως!
0: Είμαι πολύ ωραίος.
2: Αλήθεια?
0: Βεβαίως, είμαι πολύ

0: ιδέα.
1: Βεβαίως!
2: Είμαι πολύ ωραίος.
3: Αλήθεια!
0: Βεβαίως!
4: Μάλιστα. Είναι ένα από τα τραγούδια που μπορεί να μην τα ακούμε συχνά, αλλά όταν το ακούσεις, μπορεί να το ακούσεις μέχρι το τέλος. Σου ανεβάζουν τη διάθεση.
5: Λοιπόν,
4: επιστρέφουμε εδώ στο Super Sport 104 για στην εκπομπή Game Time. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald και Cable Night. Όταν η μεγάλη πίνα κάνει την εμφάνισή της, κάντο όπως ο Φάνης, δηλαδή ο Λαμπρόπουλος, και δοκίμασε το νέο Big Arch. Εξαφάνισε την πείνα σου με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, λιωμένο τυρί cheddar, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη νέα μοναδική Big Arch sauce. Η λύση για τη μεγάλη πείνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Ανοίξε η όρεξη, μα ρε Μιχαηλίδη. Να σου πω τώρα. Τυρί τσέταρ λιωμένο, crispy onion, μαρούλι, τουρσί, Big Arch sauce, 100% βοδινό. Μάλιστα, φίλε μου, είσαι να μείνεις ως αργά. Ως τις 7, αύριο μου να μείνουμε ως αργά αργά, δεν μου να φέρεις μαζί σου την παγωνιέρα. Θα παραγγείλουμε McDonald's, μάλιστα. Λοιπόν, 77-77-10-20. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Λοιπόν, είχα πει για τον για το θάνατο του φίλου του Κωνσταντινίδου και τα όσα είπε σήμερα στον σταθμό μας ο πρόεδρος του ΑΣΥΠΗ, ο Θεοδόρος Ιωαννίδης. Όπως ανέφερε ο Κωνσταντινίδης, ταλαιπωρήθηκε ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, ενώ μέχρι και την τελευταία στιγμή παρέμενε για όλους μια σταθερή παρουσία ενός ανθρώπου που ήταν το πρώτο τηλεφώνημα της ημέρας και το τελευταίο κάθε βράδυ. Υπογράμμισε ότι εκ λοιπόν είχε διακριθεί ως τεχνοκράτης υψηλού επίπεδου με την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιεί τις γνώσεις του σε μεγάλες διοργανώσεις. Η εμπειρία του στη διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων και η ικανότητά του να οργανώνει κάθε λεπτομέρεια τον έκαναν σημείο αναφοράς για όλες τις ομάδες και τους φορείς του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Αφήνει πίσω του μεγάλο κενό, τονίζοντας ότι η απώλεια είναι τεράστια όχι μόνο για τον χώρο του αθλητισμού αλλά κυρίως για την οικογένειά του. Ήδη οι σημαίες στο ΓΑΣΥΠΗ κυματίζουν με σύστιες. Αιωνία η μνήμη του, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν και τα μέτρα για τον αυριανό τελικό του κυπέλλου από την αστυνομία. Οι είσοδοι του σταδίου θα ανοίξουν για το κοινό στις 4.30 το απόγευμα. Υπενθυμίζω, η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 7. Προτρέπονται οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα να προσέλθουν έγκαιρα στο στάδιο το αργότερο 1,5 ώρα πριν την έναρξη του αγώνα για αποφυγή δικής τους ταλαιπωρίας. Διευκρινίζεται ότι οι φίλαθλοι που θα φτάσουν αργοπορημένα στο στάδιο ενδέχεται να εισέλθουν σε αυτό μετά την έναρξη του αγώνα. Στις εισόδους του σταδίου θα γίνονται αυστηρές έρευνες τόσο από τους επιτηρητές του σταδίου όσο και από την αστυνομία. Περαιτέρω θα γίνεται ειδικός έλεγχος στα παιδικά εισιτήρια εισόδου και ενδεχομένως να ζητηθεί παρουσίαση πολιτικής ταυτότητας. Όλοι οι εισερχόμενοι στις κερκίδες πρέπει να φέρουν την κάρτα φιλάθλου τους και να την επιδεικνύουν μαζί με το εισιτήριο εισόδου και την ταυτότητά τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε φιλάθλος εντοπιστεί χωρίς εισιτήριο ή χωρίς κάρτα φιλάθλου δεν θα μπορεί να εισελθεί στο γήπεδο, σημειώνεται ότι ο έλεγχος θα είναι ενδελεχής με σκοπό την αποτροπή εισόδου σε πρόσωπα που δυνατόν να κατέχουν πλαστές κάρτες φιλάθλου ή εισιτήρια. Οι φίλοι του Απόλλωνα θα καταλάβουν τις δυτικές και νότιες κερκίδες του σταδίου, ως εκ τούτου προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο μέσω του κυκλικού κόμβου του ΓΑΣΥΠΗ και της λεωφόρου ανεξαρτησίας, να σταθμεύσουν τα οχήματά τους στον δυτικό και νότιο χώρο στάθμευσης οχημάτων. Οι φίλοι της ΠΑΦΟΥ θα καταλάβουν τις ανατολικές και βόρειες κερκίδες του σταδίου και ως εκ τούτου προτρέπονται να κατευθυνθούν στο στάδιο από τον αυτοκινητόδρομο προς τον κυκλικό κόμβο Καλαμών, αριστερά προς τα φώτα Ορφανίδη, αριστερά στον κυκλικό κόμβο Βικέλα, αριστερά στο στάδιο ΓΑΣΥΠΗ προς το βόρειο χώρο στάθμευσης. Τονίζεται σε όλους ότι Η είσοδος στο στάδιο επιτρέπεται μόνο σε όσους επιδεικνύουν κάρτα φιλάθλου και εισιτήριο αγώνα. Απαγορεύεται αυστηρός η μεταφορά στο γήπεδο φωτοβολίδων, κροτίδων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων. Απαγορεύεται η μεταφορά και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών τόσο εκτός όσο και εντός του σταδίου. Απαγορεύεται η μεταφορά πανό πολιτικού, υβριστικού ή άλλου προκλητικού περιεχομένου και ενδυμάτων στα οποία αναγράφονται πολιτικά σύμβολα. Απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον περιβάλλοντα χώρα, χώρο, στους τοίχους του σταδίου και οπουδήποτε αλλού. Απαγορεύεται είσοδος εντός του σταδίου φιλάθλων που έχουν στην κατοχή τους σακίδια όμου και προστατευτικά κράνη μοτοσυκλετών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο μέσο που να καλύπτει το πρόσωπό τους. Το σκαρφάλωμα στα γάγγελα του σταδίου δεν επιτρέπεται. Και σημειώνεται ότι η στάθμευση των οχημάτων των νέων κυκλικών κόμβων του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού παρά το στάδιο Γάση B και στα ερίσματα των δρόμων στην περιοχή του σταδίου απαγορεύεται και οι παραβάτες θα καταγγέλλονται. Λοιπόν, αυτά ανάμεσα σ' άλλα στην ανακοίνωση για τα μέτρα, τα αστυνομικά μέτρα εν ώψη του αυριανού τελικού στο Γάση B. Λοιπόν, 77-77-10-20, ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Πάμε να διαβάσουμε κάποια μηνύματα. Ο 294 κανονικά πρέπει να λειτουργά και το Financial Fair Play για να μην πτωχεύσουν οι ομάδες. Όταν περνούν τα κριτήρια της UEFA και δεν επιβάλλουν ποινές, αυτά θα έχουμε. Ο 630, δυστυχώς αν αυτό που συνέβη και στην Πάφο συνέβαινε στις ομάδες της Λευκοσίας, η αντιμετώπιση θα ήταν διαφορετική. Να σου πω κάτι, φίλε 630. Θα ήταν διαφορετική διότι θα είχε ένα απόϊχο για το γεγονός ότι οι ομάδες θα διαμαρτύρονταν. Η Πάφος όμως διάλεξε μια νέα τακτική. Θα διαμαρτυρηθεί μετά των τελικών του κυπέλλου και το είπε και ξεκάθαρα ο Χάρης ο Θεοχάρους και τις προάλλες μιλώντας στο σταθμό μας ότι ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε μετά των τελικών του κυπέλλου. Δεν θέλουν σε καμία περίπτωση οι άνθρωποι της Πάφου να ανεβάσουν τα ντεσιμπέλ των διαμαρτυριών πριν των τελικών του κυπέλλου. Θέλουν να τελειώσει ο τελικός και ακολούθως θα πούν ό,τι θα πούν. Εγώ σας λέω από τώρα ότι θα είναι σφοδρή διαμαρτυρία της Πάφου και να δούμε που θα καταλήξει. Ενδεχομένως είτε οι ομάδες της Λευκοσίας είτε ο Απόλλωνας, και λέω τον Απόλλωνα διότι είναι η αντίπαλος της Πάφου στον τελικό του κυπέλλου, έχει διεθνή ποδοσφαιριστή τον Ροντρίγκες, αλλά ο Ροντρίγκες εξασφάλισε άδεια από την εθνική του ομάδα να παίξει στον τελικό και μετά να ενσωματωθεί. Εάν συνέβαινε τον ίδιο και δεν αφήνε τον Ροντρίγκες η εθνική του ομάδα να αγωνιστεί, ενδεχομένως ο Απόλλωνας να εφώναζε πριν τον τελικό του κυπέλλου. Κανείς δεν ξέρει. Ο 429 και η Πάφος και ο Απόλλωνας στήριξαν Χάρη Λοϊζίδη. Ναι, όλες οι ομάδες στήριξαν Χάρη Λοϊζίδη. Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων. Ο 026, το πρόβλημά τους είναι γιατί ο Λοϊζίδης είναι από Ελίστας, Γιάννα από Ελ. Δεν νομίζω, Γιάννα μου, ότι το πρόβλημά τους είναι επειδή είναι ο Χάρης ο Λοϊζίδης από Ελίστας. Οποιοςδήποτε θα ήταν στη θέση του Χάρη του Λοϊζίδη και θα είχαμε τα ίδια γεγονότα, το ίδιο πράγμα θα έλεγαν όλοι. Γιατί δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αν ήταν στον τελικό του από Ελ και εστερούσαν του ένα-δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές, θα φώναζε το από Ελ. Είναι τα με φωνάζουν τώρα οι φίλοι του Αποέλ για τον Χάριν τον Λοϊζίδη με τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν να με φωνάζουν γιατί να τους στερήσουν το δικαίωμα παίχτη της ομάδας τους να αγωνιστεί σε τελικό. Ο 092, κανένα νέο για προπονητή στην ΑΕΚ. Όχι φίλε, δεν υπάρχει κανένα νέο μέχρι στιγμής. Δεν έχει διαρρεύσει τίποτα όσον αφορά στην προσπάθεια για εξέβρεση προπονητή. Γι' αυτό να απαιτείται υπομονή. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
4: Καλώς τον καλώς όρισε.
0: Δεν μου κάνω,
4: καλά Βασίλη μου, εσύ.
0: Μια χαρά μου, με τι είναι πιο ξεστό.
4: Έθιωξα το, να μου να μου κάνω.
0: Κάνω στο με τον Ολυμπιακό και χάθηκε.
4: Για να δημιουργεί προβλήματα.
0: Κάνω στο και χάθηκε.
4: Ετοιμόρισα το. Εν και πιάνει τίποτε πάνω του ρε.
0: Εγκόλλα τίποτε πάνω του.
4: Τίποτε εγκόλλα.
0: Αλλά το μάνε πότε ήταν τον κάποιο που τον περίπεξε που του κάμε ήταν να φύγει. Ήταν όχι παρέτηση.
4: Ποιος ρε.
0: Που του κάμε το περίπεξε που του κάμε. Ήγε και μες στα facebook που του βάλες ήγε τα έγκυπες εν τα ίδια.
4: Αν ήταν άλλος εννοείς.
0: Ναι, ναι.
4: Αφού εγκόλλα τίποτε πάνω του ρε.
0: Γι' αυτό μου σου έλεγε εγκόλλα τίποτε. Αν εγκόλλα δεν όχι παρέτηση που ήταν.
4: Άρεσε σου.
0: Ήταν πολλά καλό. Ο φίλος μου Μιχαηλίδης είναι καλά, ξανά είναι καλά.
4: Ο Τάσος, πολλά καλά ο Τάσος ο Μιχαηλίδης.
0: Είναι καλός.
4: Βάλε μας Ανδρεάδη, ρε βάλε μας και το είμαι πολύ ωραίος.
1: Γιατί είσαι στην έννοια μου δηλαδή.
0: Επίσης σου του πάθει, ναι. Κούλα λόγω επίσης σου θύμα που την
1: Παμακεσαλονίδου. Εγώ να σου πω την αλήθεια.
4: Πήρε το ελαφρά, ελαφρά.
1: Όχι, που μια άποψη χάρηκα το που το πιάνε ο Ολυμπιακός. Όχι γιατί είναι ελληνική ομάδα ή οτιδήποτε.
4: Για να μην μουρμουρούμε.
1: Για να κάτσει λίγο η πειρά σα.
0: Όχι, μα.
4: Θα σα πω ακόμα ένα χωνεσέ, διότι είμαστε στο πλην 3.
0: Ένα λεπτό, εντάξει. Δηλαδή, αν δεν το πιάνε ο Ολυμπιακός, τι ήταν να κάνω την πολύ ιδίω τώρα.
1: Απλώς πέμω, αν δεν το πιάνε ο Ολυμπιακός. Ποια θα ήταν η τούτη σήμερα, γενικώς, η αντίδραση των Ολυμπιακών σήμερα, ποια θα ήταν.
0: Ήταν το ίδιο με εσάς.
4: Όχι, η αντίδραση
1: θα ήταν,
4: ήταν ακριβώς το τι έκαναμε πέρσι, έκαναμε πρόπερσι.
1: Εμείς έκαναμε πριν 2 χρόνια, έκατσε η πειρά μας. Ο Ολυμπιακός είχε 13 χρόνια, αν δεν το πιάνε με φέτος.
4: Περίμενε, έστειλε τώρα ο 252 μήνυμα. Μην κάνετε bullying.
0: Που τη στιγμή όμως που ήταν ο Λεωνίδου ήταν, είπαν την Βαλέσκια μου είπαν ότι μας δίνει την οποία Βαλέσκια είπαν
1: ευκάνει από πρόγυρο.
0: Έσυρεν την ίσια πανησύρη που τον είμαι τελικό. Ύστερα
1: μας σκέφτα δεν το πιάνει ο Ολυμπιακός είναι να αφήσει ο Μπαρτσόκας.
0: Σίγουρα, ναι, ναι.
1: Πόσα, αι πόσα. Α, καλύτερα που το πιάνε ρε εμίσους.
0: Ναι, σε χάσους είναι 3-4 που είσαι.
4: Τέσσερα ρε. Είμαστε στο πλην 3 τώρα. Του χρόνου ένα γίνει πλην 2. Και αμένα αρχίσουν να φοβούνται.
1: Για να γίνει συν 5.
4: Και ύστερα που να γίνει στο νέο σεφ.
1: Το φάει ένα φάει. Μπορεί να γίνει συν 4 όμως.
0: Αν το πιάτε και στο χρόνο όμως δεν μπορεί. Ένα πονούν και σέρκα τους μάθηνα εκεί που το ράψει.
4: Και το επόμενο ύστερα. Και περίμενε ύστερα που 2 χρονιά το Final Four να γίνει στο σεφ. Στο νέο.
0: Εσύ αν μπορώ πια Ολυμπιακό να
4: άρα...
0: το Παναθηναϊκός για να τα... πως στους περιπέτειες να τους περιπέτειες.
4: Ούτε να περάσουν πόξο θα μπορούσε. Που το άγχος τους.
0: Μα είδα μια φωτογραφία μου στο ΟΑΚΑ ψεκάζαν το μάντο και ψεκάζαν.
4: Ναι ρε, πέ μου και εσύ ρε. Πια και ψεκάζαν το ΟΑΚΑ ρε, παντέ και μπήκαν μόνο το...
0: Είδα τους λέμε μάσκες με στολές του και ψεκαστήρες.
4: Ένα τους περάσει Βασιλάκη μου, ένα τους περάσει, ένα τους περάσει. Εγώ του τα βλέπω τα και γελώ. Κατάνια. Κατάνια.
0: Να ήταν του κορονοϊού, τότε που ήταν του κορονοϊού, εντάξει. Αλλά τώρα να μπορούσε και ψεκάζα, μπαίνα με τα μάσκες, με τις στολές του και ψεκάζα.
4: Φύλαξε δυνάμει και ύστερα από μισή ώρα να δάμε το μωρό.
0: Έγινε.
4: Πάει Βασίλη μου, πάει. Πέ μου ρε Τάσο, διαφημίσεις πάλι. Διαφημίσεις. Διαφημίσεις πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους.
6: Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
8: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
7: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
8: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
7: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda Unicars. Driving your stories.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μπαρμπαστάθης καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,59 και επιπλέον cashback 20 cent. Αλόμα παγωτό 900 ml επιλεγμένα είδη μόνο 3,69 και επιπλέον cashback 50 cent. Σε κέπε ελαιόλαδο 1 λίτρο 6,99 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
14: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cableet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
15: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
17: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
18: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Linglong Grip Master CX. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CX. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
21: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
22: Super Sport 104.
23: Η ώρα είναι 3:30.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Επεσήμανε πως δεν μπορούμε να συζητούμε επάπειρον. Δεν ταυτοποιήθηκε ακόμη ο άντρας, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας χθες στη Λάρνακα σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Οι άλλοι δύο τραυματίες ηλικίας 27 και 38 ετών νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Εσωτερική σύσκεψη για τον αυθόδη πυρετό συγκάλεσε για το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξάλλου, κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο αύριο στις 11 το πρωί, με κύριο αίτημα τον τερματισμό των θανατώσεων ζώων. Στη Λεμεσό πραγματοποιείται σήμερα το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Στην συνάντηση των 27 Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών κυριαρχεί το Ουκρανικό και οι ενδεχόμενες συνομιλίες Βρυξελών-Μόσχας. Να μην πέσουμε στην παγίδα της Ρωσίας, προειδοποίησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας είχε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο ήταν τα βήματα υλοποίησης του έργου IMEC, δηλαδή του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Αναμένονται μειώσεις στις τιμές των καυσίμων εντός των επόμενων 10 ημερών, εκτιμούν οι πρατηριούχοι, λόγω της πτώσης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από έντονο κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στην χρονιά. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
23: Super Sport 104.
25: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
0: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
1: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας Game Time εδώ πάντα από τον Super Sport 104. Ευχαριστίες σε ECOMACDONALD και CableNet για την παρουσία τους αυτό το διωρό μαζί μας. Δεν ξέρω αν συνομότησε το σύμπαν, αλλά το ECO έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε ένα κόσμο με προνόμια, κερδίζεις και εξαγυρώνεις smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την Αντρία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το ECO smile θα αρχίζεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Το 23-24 για τις δικές σας γραπτές παρεμβάσεις. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει και εκλογική γενική συνέλευση στο Ολυμπιακό, ναι, με τον Σεραφείμ να είναι η μοναδική υποψηφιότητα. Να δούμε τι θα γίνει και στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς κυκλοφορούν οι ιστοσελίδες στις κυριότερες τους ειδήσεις, αρχίζοντας από την ιστοσελίδα του σταθμού μας sportpavlafm.com.cy. Από ελ, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα βλέμματα στον ΑΠΟΕΛ παραμένουν στραμμένα στην υπόθεση του επενδυτή, την ώρα που στον Αρχάγγελο όλα παραμένουν ανοιχτά εν ώψη της νέας σεζόν. Τα σοβαρά οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα αναμένεται να φέρουν εξελίξεις και δεν αποκλείεται να προκύψουν αποχωρήσεις ακόμη και ποδοσφαιριστών που διατηρούν συμβόλαιο. Ανάμεσα στα ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο είναι και αυτό του Βιν Μπέλετς. Ο Σλοβαίνος τερματοφύλακας δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη ένα χρόνο, ωστόσο με τα υπάρχοντα δεδομένα τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο για το μέλλον του στον ΑΠΟΕΛ. Φυσικά πολλά θα εξαρτηθούν τόσο από την πορεία των επαφών με τον υποψήφιο επενδυτή, όσο και από τις αποφάσεις της νέας τεχνικής ηγεσίας. Όμως αυτή τη στιγμή όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά. Αυτό είναι το κύριο θέμα από την ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy. Πάμε στην ιστοσελίδα Πρωτάθλημα. Είναι στο τραπέζι και στην ατζέντα του Τσάβι Ρόκα ο Καμορανέζη. Η αποχώρηση του Μάουρο Καμορανέζη από την ανόρθωση αποτελεί πλέον θέμα χρόνου, με την απόφαση να προέρχεται από τον ίδιο τον Ιταλό τεχνικό. Ο έμπειρος προπονητής θεωρεί πως έκλεισε ο κύκλος του στην ομάδα της αμοχώς του και ήδη εξετάζει τις επόμενες επιλογές στην καριέρα του. Την ίδια ώρα το όνομα του Καμορανέζη βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του τεχνικού διευθυντή της ΑΕΚ, Τσάβι Ρόκα, για την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε ήδη μια πρώτη επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, με το κλίμα να είναι θετικό και τις πιθανότητες για συμφωνία να παραμένουν ανοιχτές. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ΚΟΕ τιμά τη μνήμη του Φίβου Κωνσταντινίδη με σύστιες, σημαίες και άλλες αποφάσεις. Θέμα με τον Σατσάν και τον Τεφιγέν από την Ομόνια, δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα σήμερα μιλώντας τον σταθμό μας, τον πρόεδρο της Ομόνιας, δηλαδή που ο οποίος ανέλησε τον λόγο που επήλθε το διαζύγιο Κινέζι Νενέση. Μετά τη γενική συνέλευση έρχονται ανακοινώσεις για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. 24 Sport, Κάζο, προχειρότητα που αγγίζει τα όρια του σκανδάλου, το ρεπορτάζ που αφορά και τις δηλώσεις χθες του Χάρη του Λοϊζίδη για το ότι από την ΥΠΑΦΟ στερείται δύο ποδοσφαιριστών για ενόψη του αυριανού τελικού. Από ΕΛ, γενική συνέλευση με μη δεσμευτικό προσχέδιο συμφωνίας. Αυτά και Χάρη Σημεού από την τράπεζα στην φωνή της Άρσενα. Ανόρθωση, νέα συνάντηση το Σάββατο, σενάριο συμμετοχής και της νυν διοίκησης. Λοιπόν, πάμε στην ιστοσελίδα Μπάλα. ΠΑΦΟΣ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΓΑΣΥΜΠΗ. Λοιπόν, να δούμε αν είναι δηλώσεις αυτές κάποιου ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, ανακοίνωση. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Λευκοσία. Αύριο τα λεωφορεία για τους φιλάθλους μας αναχωρήσουν από το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης στις 3 με προορισμό το στάδιο ΓΑΣΥΜΠΗ. Παρακαλούμε όλους τους φιλάθλους να προσέλθουν έγκαιρα στο σημείο συγκέντρωσης ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή αναχώρηση. Εισιτήρια διαθέσιμα online στο Blue Store και μέσω του ΠΑΦΟΣ FC Wallet App. Η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται αύριο στις 12 το μεσημέρι. Αυτή είναι η ανακοίνωση από την ΠΑΦΟΣ ευσύ που ενημερώνει τον κόσμο της για τις λεπτομέρειες της οργανωμένης μετακίνησης προς το στάδιο ΓΑΣΥΠΗ εν ώψη του τελικού με την με τον Απόλλωνα. Εθνική Κύπρου, το κλίμα στον Αρχάγγελο πριν από την προπόνηση. ΑΕΚ το περίμενε για Πανκόφ μέχρι να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Η ΑΕΚ φαίνεται να κρατά στάση αναμονή στην περίπτωση του Ιβάν Πανκόφ, καθώς λόγω της αβεβαιότητας που έχει προκύψει με την Κράσα Βαϊνή και το καθεστώς του συμβολέου. Πάντως ο Τσάβι Ρόκα αξιολογεί θετικά τον ποδοσφαιριστή και υπάρχει ενδιαφέρον, όμως πριν προχωρήσει οποιαδήποτε ουσιαστική κίνηση, η ομάδα θέλει να ξεκαθαρίσει πλήρως το νομικό μέρος της υπόθεσης. Συγκεκριμένα εξετάζεται αν ο παίχτης μένει τελικά ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι, όπως υποστηρίζει ο εκπρόσωπός του, ή αν εξακολουθεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο για την νέα αγωνιστική περίοδο σύμφωνα με την Κράσα Βαϊνή. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο, καθώς επηρεάζει τόσο το οικονομικό σκέλος πιθανής μεταγραφής, όσο και το αν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση απευθείας με τον παίχτη ή απαιτείται συμφωνία με την ομάδα της Κράσαβα Ένι. Λοιπόν, αυτά και από την ιστοσελίδα Μπάλα. Πάμε στην ιστοσελίδα Γκολ. Echo CIAM 2026 με Ολυμπιονίκες στην πρώτη γραμμή, υπέρλαμπρα αστέρια του Τστίβου στο Τσίριο. Με τη συμμετοχή εξαιρετικών ελλαδιτών, Κύπριων και ξένων αθλητών και αθλητριών, διεξάγεται σήμερα, αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το ECO Cyprus International Athletic Meeting. Το Τσίριο στάδιο στη Λεμεσό θα γεμίσει το βράδυ της Παρασκευής από δεκάδες υπέρλαμπρα αστέρια του διεθνούς στίβου, με εξέχουσες φυσιογνωμίες αυτές των ελλαδιτών ολυμπιονικών χρυσού Μιλτιάδη Τέντογλου στο μήκος και Χάλκινου Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Μεγάλη διοργάνωση, και όσοι δεν έχετε κάτι να κάνετε ή είστε λάτρεις του Στίβου, ένας περίπατος από το Τσίριο στάδιο, έτσι για να γεμίσει και το μάτι σας με αυτούς τους πολύ μεγάλους αθλητές. Πρέπει να κόψεις το λαιμό σου. Α, το είπε ο Χάρης σε ο Χάρους. Αν ήταν άλλη ομάδα από την Πάφων FC, θα είχε γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτή η ιστορία με την απουσία των Σούνιτς και Σέμα από την παφιακή ομάδα στον αυριανό τελικό κυπέλλου είναι μια κοιλίδα στη διοργάνωση. Για τον απλούστατο λόγο ότι εκτός λογική, είναι εκτός λογικής, εφόσον η FIFA σου λέει ότι πρέπει να ολοκληρώσει σε χώρες διοργανώσεις μέχρι 24 Μαΐου για να μπορούν οι διεθνείς ποδοσφαιριστές να πάνε στο Μουντιάλ, πρέπει να κόψεις το λαιμό σου. Με αυτά δεν παίζουμε, εκτός και αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι το κυπριακό ποδόσφαιρο επενδύονται δεκάδες εκατομμύρια και υπάρχουν παίχτες που θα παίξουν και στο Μουντιάλ. Πάλι καλά που ο αυριανός τελικός δεν θα κρίνει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, διότι ο Λομάκιν θα έφτανε μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο άλλος πιστεύει ότι επειδή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας φορούσε φανέλα της Πάφου, επηρεάστηκαν οι ξένοι διαιτητές, τι θα απαντήσουμε στους παφίτες που θα παίξουν κότζαμ τελικό με βασικές απουσίες για τις οποίες οι ίδιοι δεν φέρουν καμία ευθύνη. Στο καθαρά αγωνιστικό τομέα δεν είναι μετρήσιμα τα κριτήρια για το πόσο θα επηρεαστεί αύριο η ομάδα του Σαπίντο. Οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου λένε συχνά ότι τις μάχες τις κερδίζουν οι παρόντες, αλλά δεν είναι ανάγκη να τα παίρνουμε όλα τις μετρητής. Άρθρο από τον πολύ καλό σερφόν τον Ιάκωβο τον Κακουρί, και πολύ καλά τα λέει. Δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο. Τα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Από ΕΛ το πάζορ της επόμενης μέρας. Βέσκο για Λοΐζου, όταν ο Ερυθρός θέλει κάποιον παίχτη τον αποκτά. Αυτά, και πάμε στην ιστοσελίδα Shoot and Goal. Τα τελευταία νέα προγραμματισμού στην Ομόνια. Ποια περίπτωση είναι κοντά σε υπογραφή και τι παίζει με Φαπιάνο. Συγκλονιστικά λόγια για τον Φίβο, ήθελε να φύγει από το νοσοκομείο για να είναι παρός στην απονομή της Ομόνιας. Εκπληκτικό ένας 15χρονος Κύπριος, ο MVP της Premier League κάτω των 18, έτοιμος για Manchester United. Και ολοκληρώνουμε με την ιστοσελίδα Κερκίδα.net. Επιστροφή Σταύρου Γεωργίου, το κύριο θέμα. Προπονήθηκε στον Αρχάγγελο ο νεαρός επιθετικός που είναι ουσιαστικά το ποδοσφαιρικό του σπίτι, αφού σύντομα θα πιάσει δουλειά εν ώψη της νέας σεζόν στον Αποέλ. Πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Καλησπέρα πολύ.
0: Καλώς τον καλωσόρισε.
1: Καλώς με καλωσόρισε, ο κύριος Τάσος Μιχαηλίδη.
0: Εν το κατάλαβες που τα τραούθηκια.
1: Κατάλαβα το.
0: Παίζει καλό bowling, ακούσα. Bowling παίζει πολύ. Bowling δεν ξέρω αν κάνει ο άνθρωπος.
1: Κάνει και bowling, δεν τον ξέρεις. Γεια σου κύριε Τάσο.
2: Γεια σου.
1: Τώρα έβαλες τον 4-7 ρε κουμπάρε.
0: Ρε φίλε, τιμωρία να μου να κάνω.
1: Ρε κουμπάρε, ναι, έχουμε και 3 ώρες πάση και δεν μ'
0: αρέσει. Βάλε τραούθκια ρε κάντε μου. Να κλείσουμε την εκπομπή διότι σας αρέσκει ο Λεωνίδου.
1: Όχι, αρέσκει ο Λεωνίδου, αλλά να μας πελάνει ρε κουμπάρε.
0: Εντάξει.
1: Λαμπρόπουλος αρέσκει, αλλά φαντάσου να τους έχεις μέσα στο στούντιο και ώρα και τους και
0: να σου πω να κάνουμε πρόταση του Λαμπρόπουλου του χρόνου να κάνει με ο Λεωνίδου.
1: Έλα να σου πω. Εντάξει, οκ, okay, έχουν δίκιο και φωνάζουν. Την άλλη φορά τους παφείτε την Πάφο που είναι διακόπη για το παιχνίδι και ο καταστατικός της Κόπλα λέει ότι πρέπει να παιχτεί την επόμενη ημέρα. Και δεν τους έβαλαν να παίξουν την επόμενη ημέρα. Και είχαν τους και μια εβδομάδα να παιχτεί. Γιατί δεν φωνάζαν και για μένα. Και φωνάζουν τώρα.
0: Εντάξει ρε φίλε, θα με κρίνεται ένας τίτλος.
1: Α, ναι, κρίνεται ένας
0: όνομα του Θεού, έτσι τα ίδια.
1: Τα δικά μας,
0: τα δικά τους δεδομένα ρε κάντε μου γλουμό. Δηλαδή τώρα μισό λεπτό, δηλαδή αν είδα στη θέση της Πάφου Απόλλωνας με τον Ροντρίγκες, αν δεν του δίαν άδεια η εθνική του,
1: έτσι
0: θα φωνάζε. Αν ήταν η Ομόνια ή το Αποέλ, έτσι θα εσύουνταν τα σιέρα που λέμε. Έτσι θα λυγίζα σιέρα.
1: Άρα επειδή ευνοούνταν, δεν ευαλούσαν τίποτε. Τώρα που αδικηθήκαν, φυσικά εκείνη το ζεψιμή.
0: Καλά μισό λεπτό ρε φίλε, τούν το πράγμα αν έγινε στην καθημερινότητα, στο ποδόσφαιρο να έγινε. Άμα αν ευνοείται μια ομάδα από τη διαιτησία να ακούει να φωνάζει. Λαλή τίποτε.
1: Το άλλο, πότε που η κόπη έβαλε τον, είπε ότι ο τελικός γίνεται στις 7 του μηνός.
0: Ακριβή, περίμενε μισό λεπτό, ακριβή ημερομηνία πριν ένα μήνα το όρισε. Είχαν το ορίσει αρχικά 28, θα παίχνει σήμερα και φωνάζαν οι δύο ομάδες να πάει 29 λόγω του ότι Παρασκευή είναι καλύτερη μέρα. Μα αφού δεν ξέραν οι ομάδες, τουλάχιστον εγώ αυτόν αντιλήφθηκα μιλώντας με παράγοντες χθες της συνέντευξης, δεν ξέραν οι ομάδες για την επιστολή που έστειλε η FIFA. Η οποία ήρθε το Γενάρη του 25. Τώρα έχουμε Μάιο του 26 τώρα, μα αντιλαμβάνεσαι τι γίνεται.
1: Αντιλαμβάνομαι, αλλά όσο για εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτε, του κουφού την πόρτα λαλή όσο θέλεις βρόντα.
0: Εντάξει,
1: είναι το φτιονίν τους.
0: Ας αποφασίσουν τα, μα η κόπεντα σωματεία. Η κόπεντα σωματεία.
1: Η Ομόνια είναι η πρώτη που θα βάλει μαζί τους. Η Ομόνια, ο Πασταύρος πρώτος που θα βάλει μαζί τους. Και ήταν και οι άλλοι, όλοι εφακούσαν τα καμπανούσκια.
0: Εντάξει, οκ. Σε τούτο όνος είσαι ζύγιο.
1: Να μην είναι τα λουλά καλά.
0: Είμαστε πάρα πολλά καλά, περιμένουμε τον τελικό αύριο.
1: Και εγώ ενού και εκείνο να δούμε και την Ασάν, το εψεσίνο δεν ήταν πολλά καλό το τελικό.
0: Σου άρεσε.
1: Μ' άρεσε ρε φίλε.
0: Ως θέαμα ανή γιατί το πιάνει η Κρίστα Πάλα.
1: Ως θέαμα ρε φίλε, η Κρίστα Πάλα. Εγώ είπα ότι ήταν να πιάνε και τα τρία.
0: Οι Εγγλέζοι.
1: Ναι, και κύριε Μιχαηλίδη, θα βάλει στο Ισκάνι Χόπ. Είναι να πιάνε το Αγγλεζού και να πιάνε το Μουντιάλ.
2: Ας το να κοντέψουν και βάλουμε, δεν έχει πρόβλημα.
0: Τώρα που το λαλίζει, δηλαδή αν το κερδίσει και η Άρσενα, να πάει παίξω την Αγγλία εγώ στο Μουντιάλ. Έτσι τιμήσαινε και να παίξω την Αγγλία.
1: Πότε που ήταν την περασμένη φορά που ήσουν με Μαρίνα και λαλούσα ο Ισκάνι Χόπ και περιβέζεται μου με τα Αγγλεζούθια.
0: Ναι, it's coming home.
1: Βάλαμε
0: το γιόντρα. Έβαλα, έβρε τώρα το coming home, ρε, βάρτο μισό λεπτό. Άκου το.
1: Άντε, έχετε,
0: γεια. Γεια σου, κάντε μου βλούμε. I think it's bad news for the English game. You're not creative enough.

0: Έτσι δημιουργικά, ένα δεκάευρο, it's coming home.
1: Ευκάλαμε τον νικητή του Μουντιάλ πάνω άντς. Ολοκληρώσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνεται το ραντεβού με την Game Time αύριο στις 2 με τον Γιώργο Λεωνίδου. Εγώ θα είμαι από τις 4 μέχρι αργά για το δώσε πάσα και ακολούθως για τον τελικό του κυπέλλου και όλων των απόϊχων μαζί με τον Τάσο τον Μιχαηλίδη. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε πάσα σήμερα με τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλή ακρόαση στη συνέχεια και συνεχίζουμε με το It's Coming Home.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
3: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
4: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλο ρίδωμα από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
12: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
13: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
14: Εφόσον βρέχει και ο καιρός είναι συννεφιασμένος, είναι χρήσιμο να έχουμε αναμένα τα φώτα μας και κατά την διάρκεια της ημέρας.
15: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις.

0: 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
1: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
4: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
5: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Στις 17 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η εκλογική γενική συνέλευση του Σωματείου της Ομόνιας στο Παβίλιον. Στα του προγραμματισμού αναμένεται σύντομα να ξεκαθαρίσουν οι περιπτώσεις των Σεμέδων Μάριτς και Ντιουγκού στις προτεραιότητες η απόκτηση τερματοφύλακα. Απόλλωνας και Πάφος ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού τελικού κυπέλου. Στον Απόλλωνα αμφίβολοι είναι οι Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόλιαρης και Σμέρχαλ, δεδομένα εκτός Ιντουοντού και Βουρός. Στην Πάφο ξεκαθαρίζει για Πηλέα, Ζάζα και Μπρούνο, στην αποστολή Ογκολτάρ εκτός Ισέμα και Σουνίτς. Συνεχίζονται οι διεργασίες στον Αποέλ με τον ενδιαφερόμενο επενδυτή Σάβα Γιασί. Ο Μαντσίνη θέλει να παραμείνει στους γαλαζοκίτρινους, όμως τους ζητήθηκε πίστοση χρόνου. Θετικές είναι οι

0: ενδείξει στην ανόρθωση μετά από τις συναντήσεις του νυν Διοικητικού Συμβουλίου με τους επιφανείς φίλους της ομάδας που θέλουν να εμπλακούν στην κυρία. Η ΑΕΚ περιμένει από τον Πάνκοφ να τα βρει με την Κράσαβα για να τον κάνει δικό της, οδεύει προς παραμονή ο Πόνς. Μετά τη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Στη Σερβία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ Αθηνών είναι αποφασισμένη να δέσει τον Μάρκο Νίκολιτς με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028. Ο Λορέντσο Πιρόλα του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο της Κόμο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι Ιταλοί. Ο Νιστρούπ αναμένεται άμεσα στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει πρόθεση για 8 με 10 μεταγραφές. Η Μπαρσελόνα θέλει να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Χούλιαν Άλβαρες πριν το Μουντιάλ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Ακούτε Super Sport 104.
2: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Unicars. Driving your stories. Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
3: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled tastes better.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
6: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
7: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Λοιπόν, θα ήταν αμαρτία να σταματήσουμε την καλυμάνη από αυτόν το άσμο. Εντάξει, Τάσο μου, Μιχαλίδη μου, σε χαιρετώ εσείς στη ρύθμιση του ήχου και με αυτές τις τραγουδάρες. Είναι επανεκτέλεση από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι. Θυμάσαι πρώτη εκτέλεση ποιο ήταν? Όχι. Δεν θυμάσαι εσύ, ρε Τάσο μου, εμείς που να ξέρουμε. Εντάξει, αλλά το επανέφερε η καλυμάνη και είναι σύνηθες φαινόμενο. Έτσι.
1: Πάρα πολλά τραγουδιά
0: που... Ου, Παναγία μου. Τα οποία είναι από παλιά και έχουν ερμηνευτεί εκ νέου και έχουν γίνει επιτυχίες ξανά και ξανά. Έτσι. Αλλά ναι, καλυμάνη είναι καλή, εγκρίνεται. Μπράβο κύριε Μιχαλίδη.
1: Είναι παραδοσιακό.
0: Είναι, ναι.
1: Αφού σύμφωνα τραγουδιά το πάρα πολύ.
0: Ναι, κριτικό.
1: Όχι, της Κάσου.
0: Ξανά.
1: Από την Κάσο.
0: Από την Κάσο έρχομαι και στην κορφή Κανέλλα. Πού είναι η Κάσο, εξήγα μου λίγο. Εντάξει, δεν είπα ότι η γεωγραφία
1: είναι. Νησί τη Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ρε, Τάσο, και νομίζω είναι η πρωτεύουσα τη Κίνα.
1: Το Αιγαίο.
0: Μάλιστα, κατατόπισμε λίγο, ρε, Τασάρα. Λοιπόν, αυτή είναι η εκπομπή εδώ σε πάσα. Ο κύριο Τέκιο Παμεσό είναι αδιούχο, κάτι το οποίο δικαιούται, ξεκουράζεται. Και είμαστε εδώ να τον καλύψουμε όσον πιο επάξια γίνεται. Είναι μεγάλα παπούτσια του κ. Παμεσό. 4 με 7 στην εκπομπή εδώ σε πάσα. Μπορεί και σε ευχαριστίε σε Σίτα και Παπαν Jones. Show Easy Rewards από τη ΣΥΤΑ. Θέλεις επιγόντως διακοπές που λέει και το τραγούδι. Αν έχεις Show Easy Rewards είναι εύκολο. Εξαργυρώνεις stars και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δωροεπιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ σε Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Για περισσότερα μπες στο sita.com.cy / rewards για να είναι πιο εύκολο το search. Μπορεί και σε ευχαριστήσεις στους χορηγούς μας ΣΥΤΑ και πίτσα Παπαν Jones. Γαντέ μου κλωμόνο ένα χαρούλι να βάλουμε τα Σάρα. Θέλει χαρούλι λέω 253. Εντάξει, κοντά στα γούστα.
1: Κάτε να
0: βγει. Ναι, ειδικά του Τάσου. Οπότε αν κύριε Γαντέ μου κλωμόνο φοβάσαι 77, 77, 10, 20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23, 24. Τα γραπτά σας μηνύματα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Είναι αύριο ο τελικός του κυπέλλου. Στις 7 Απόλλων Πάφος στο Γάσιπι. Ο Super Sport θα είναι εκεί και από νωρίς για pregame με οπαδούς που θα βγαίνουν στον αέρα του Super Sport 14, με δηλώσεις και στο postgame της εκπομπής εδώ μπαλά και γυρίζει, θα υπάρχουν δηλώσεις και όλος ο απόϊχος και τις επόμενες μέρες και βιντεάκια στα social media και φυσικά συνεχής ροή ειδήσεων στην ιστοσελίδα μας sportpavlafm.com.cy. Έτσι, επαναλαμβάνω sportpavlafm.com.cy και θα παίζουν όλα στα μέσα του σταθμού μας. Χαιρετώ πρώτα για σήμερα, χαίρετε για σας.
2: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, Μπολίβια και κύριε Τάσο Μιχαηλίδη.
0: Τον κύριο Μιχαηλίδη τον βρήκατε, ο κύριος Πολίβιος απουσιάζει από την εκπομπή αυτή.
2: Ποιος εμπονεί?
0: Ο Γιώργος Λεωνίδου.
2: Γιώργο, μα εσύ καταλαβαίνω, κύριο Μητροπάνο, ρε, μα την πω την γλωσσού ασύ.
0: Κύριε Μητροπάνο, αν είσαι ο πρώτος για σήμερα που είσαι. Και αν έχει τη φήμη που σε ακολουθεί, έφταξε αυτή η ακρόατη.
2: Παναγία μου, είδε.
0: Αλλά α πω κάτι, εγώ κόντρα στο ρεύμα, σε πιστώνω και θεωρώ ότι έχει καλή ναύρα.
2: Τώρα λοιπόν, εγώ σα αγαπώ για του δύο και σέβομαι το σούπερ επειδή άκουσα τον Τάσο, τον Μιχαηλίδη, τον κύριο Γιώργο. Δεν κουμπάρε, επήρασε για τον Πολίβιο.
0: Έμπειρασε. Έχουμε 20 χρόνια διαφορά, αλλά έμπειρασε.
2: Εγώ είπα καλησπέρα, ένα σώμα έμπαλ μιλάς, ήταν που έκατσε και άμεσε ένα παντάς.
1: Αφού μιλάτε συνέχεια, να μιλώ και εγώ.
0: Αφού μιλάς με ο Μιτσίλαλης.
2: Μιλάμε συνέχεια, δηλαδή φίλος μου ο Τάσος ο Μιχαηλίδης, όλοι του σούπερ, θα με αγαπούμε, τους αγαπώ και εγώ και λατρεύω. Καλά ρε κουμπάρε, ξέρετε και να πω έναν καλησπέρα.
0: Καλά έκαμες κύριε Μητροπάνο.
2: Αν είσαστε καλά, ήταν που θέλετε τίποτε να πούμε.
0: Θέλουμε να τολμήσεις να προβλέψεις τον κυπελούχο αύριο.
2: Αγαπητέ φίλε Γιώργο, τούτο είναι 50-50, να πάει με τη λεπτομέρεια ρε κουμπάρε. Αλλά πιο πολλά η γνώμη δική μου εμένα, δίνω πιο πολύ τσάς στον Απόλλον Λεμεσού.
0: Μάλιστα, και κάπου εδώ οι Απολλωνίστες εκλείσαν το ράδιο.
2: Μπα Παναγία μου, είτε έλωσε να οκλήσεις. Ένα ξεβούτο, είναι πιο πολλά από την Πάφο, αφόσον εγώ... Εγώ έτσι νιώθω. Είπες μου, ρώτησες
0: με κοινό που νιώθω. Όχι, καλά έκαμες κύριε Μητροπάνο.
2: Εγώ νιώθω το τούτον. Είναι με την λεπτομέρεια. Δηλαδή αύριο δεν θα έχει πολλά κόουλ. Δεν θα έχει λίγα κόουλ. Είναι με την λεπτομέρεια που να τελειώσει το τούτον. Mm-hmm. Ο Τάσος ο Μιχαηλίδης, να ακούσουμε κανένα Μητροπάνο, αγάπη μου, λεβέντα άνθρωπε μου.
1: Τώρα δούμε να μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε πολλή ώρα.
0: Έχουμε πολλές παραγγελίες, θα προσπαθήσουμε.
2: Αν μπορείτε να βάλετε κανένα μήτρο πάνω πριν τις 7 να τον ακούσω που σας ακούω. Το λοιπόν, παιδιά, καλό σας απόγευμα.
0: Καλή
2: σας μέρα. Και να μην σκέφτεται τίποτα. Ο κύριος Μητροπάνος είναι αγαθός άνθρωπος, ευγενέστατος κύριος. Είμαι 79, έκλεισα τα πιάνουμε τα 80 που τον Απρίλη είναι που θέλετε.
0: Να ζήσεις κύριε Μητροπάνο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ αγαπώ τον σταθμό, σέβομαι τον σταθμό, όλους και όλους τους ανταποκριτές που πιάνουν στο σούπερ. Σ' αγαπώ με αγάπη.
0: Γεια σου κύριε Μητροπάνο μου, γεια σου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Καλώ σου απόγευμα, φίλε μου.
0: Ω, κύριε Κακουλή μου, σε χαιρετώ.
3: Μα ποιος είπε ότι ο κύριος Μητροπάνος είναι κακό να αγκάσει?
0: Κανένας, μόνος του απαντά.
3: Όχι φίλε μου,
0: αφιβάλλει.
3: Ο κύριος Μητροπάνος είναι, όπως απεκάλεσε τον εαυτό του, αθώος. Απλώς είναι η άλλη αρνητική μαζί του.
0: Να μην είναι, πρέπει όλοι να είμαστε θετικοί.
3: Λοιπόν, και επειδή εσύ είσαι στο κουμπί το να εκτοξεύεις αύρα ενάντια της κακαουσιάς.
0: Θα τον αναλάβω.
3: Όχι, κάποιους άλλους να αναλάβεις.
0: Μα δεν άκουσα κανέναν να πει ο κύριο Μητροπάνο.
3: Α, ο κύριο Μητροπάνο να ρένει. Απλώς ενδεχούνται οι άλλοι επειδή βρίσκει τα αποτελέσματα και κάνει το αντιθέτος, λέει αντίθετα. Γιατί θέλει να έρθει το αποτέλεσμα που θέλει ο ίδιος.
0: Με φάση, να τον αναλάβω, να τον αναλάβω εγώ.
3: Λοιπόν, Γιώργο μου, καλώς όρισες τη θέση του φίλου μας του Στέλιου.
0: Να σε καλά, κύριε Αγούλη.
3: Έπιανε μια εβδομάν άδεια. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Παρομοίως.
3: Χαίρομαι που συναδελφικά συμφωνάτε όλοι και κρατάτε την εκπομπή στο ύψος της. Με λίγα λόγια, πρέπει όλοι να ξεκουράζονται.
0: Ας σου πω, είναι και ψηλές οι εκπομπές μας. Έχουν ύψος.
3: Έχουν ύψος, σίγουρα, για το όνομα του Θεού. Τη στιγμή που οι προσωπικότητες είναι μεγάλες, έχουν και ύψος οι εκπομπές.
0: Έτσι.
3: Ειδικά από τις 2 μέχρι τις 6.
0: Εντάξει, υπάρχει... και πιο πριν. Καλή συνάδελφη.
3: Εντάξει, αλλά τις ώρες που ακούμε εμείς, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Μπορεί να φτιάξεις εξήλωνες στις γραμμές τηλεφώνου και όσο είναι να πιάει πρώτος.
0: Θέλεις μέσο για να βρεις ένα μήμιο.
3: Ναι, το θέμα. Εντάξει, παιδί και ρόλο είναι και ο τηλεφωνητής.
0: Εντάξει.
3: Που θέλει ο άλλος. Καταλάβες.
0: Καλή και τηλεφωνητές.
3: Μια χαρά είναι όλοι. Μια χαρά όλοι σας. Εγώ μπορώ να προβλέψω
0: τον Κυπελλούχο. Ο οποίος είναι?
3: Ο Απόλλων Λεμεσού.
0: Ο Απόλλων Λεμεσού.
3: Κοίταξε, οι εμπειρίες που έχει είναι παραπάνω από τις εμπειρίες που έχει Πάφος. Σε έναν τελικό δεν και μετρούν τα λεφτά που τα μπάτσες που έχει κάθε ομάδα. Μετρά το τίμημα της φανέλας. Ο Απόλλων έχει πιο βαρετή φανέλα. Δεν ξέρω ότι έχω κάτι με την Πάφος. Απλώς η Πάφος είναι μια νεογέννητη ομάδα. Προσπάθησε, έκαμε και κύπελλο, έπιαν και πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, θα σου πει κάποιος στην Ομόνια κέρδισε την 3-0 που το ημίχρονο στον τελικό και δεν είχε τη φανέλα της Ομόνιας όμως.
3: Ναι, εντάξει. Δεν θέλω να έρθω σε εκείνο το σημείο να πω κάτι γιατί μπορεί να παρεξηγηθώ.
0: Νομίζω η τελική είναι τόσο 50-50 που πραγματικά, εντάξει, θα κάνεις μια εκτίμηση, δεν αντιλέγω, μια πρόβλεψη, αλλά είναι πραγματικά 50-50. Είναι ένα παιχνίδι τελικός και μεγάλο το διακύβευμα του τον περνάς το ποσυνείδιο των παιχτών.
3: Κοίταξε, και εγώ να πάω να χαιρετήσω τους διαιτητές και να ξέρω ότι είμαι ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Αύριο ο κύριος Χριστοδουλίδης είναι στο γήπεδο, εντάξει, λογικά. Να ξέρεις ότι περιμένουν παραπάνω να δουν ήταν που να φορεί ο Χριστοδουλίδης παρά πως να δικαιώσει η μάπα.
3: Ναι ρε φίλε, κοίταξε όσο το να πεις, επειδή είναι επίσημο παιχνίδι, κανονικά ο πρόεδρος κατεβαίνει με το κοστούμι του και μετά πάνει αλλά σε βάζει στη φανέλα πάνει και γίνεται φύλακλος.
0: Ναι, τώρα είναι της τόκας.
3: Το σημείο της τόκας παίνεις με το, γιατί είναι επίσημο παιχνίδι, πάει φιλαρμονική της, του κράτους, της αστυνομίας. είναι επίσημο παιχνίδι. Δεν δέχομαι τη στιγμή που είναι επίσημο παιχνίδι να πάω με στολή ομάδες που πιστεύω.
0: Μάλιστα, η Ρεάλ.
3: Αυτά είναι τα λόγια τα οποία πρέπει να γνωρίζουμε και, και ο Μακαρίτης ο Χριστόφιας επίε με τον κρεβάτα του, έστω κι αν ήταν κάποια από τις δύο ήταν η ομάδα του, ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης, ο πρόεδρος που είναι ζωή ακόμα, επίε με το κοστούμι του, έστω κι αν ήταν απολωνίστας, έτσι δηλαδή μιλούμε ότι επίε με κοστούμι γιατί είναι επίσημος αγώνας. Σπύρος Κυπριανού, Παπαδόπουλος, όλοι με τα κοστούμια τους. Έστω και αν είχα κάποιες αδυναμίες σε κάποια ομάδα.
0: Να σε καλά κύριε Αγούλη, με ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Χάρηκα που σε άκουσα.
3: Να σε καλά.
0: Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Έβαφκες που αρμάρι.
0: Γιατί, πότε μπήκα, μόνο κύριε Αγή νύχτα που ήμουν Κρήτη και χώρε με εκεί πάνω.
4: Εντά Κρήτη ρε φίλε, εχάτετες.
0: Ευκήκαμε τώρα, ευκήκαμε.
4: Ήσουν με τη Βαλένθια, αν έσυρες και την ομάδα και γίνει και ήρθα πάνω. Ήσουν με τη Ρεάλ μετά, έσυρες και η Ρεάλ ήρθα πάνω.
0: Έπρεπε
4: να μπει με σταρμάρ.
0: Να μπορούμε να κάνουμε ρε. Φίλε μου Ολυμπιακό δεν μπορούσαμε να είμαστε. Μόνο στον ημιτελικό με η Φενέρη μας ήταν Ολυμπιακό.
4: Στα μάτια του κόσμου ύστερα ήσουν.
0: Εγώ ύστερα είναι, αφού λάσω αλήθεια ρε. Στον ημιτελικό με η Φενέρη μου ήταν Ολυμπιακό και τα 40 λεπτά.
4: Τέλος πάντων, μα εκείνο μάνας δεν μου κάνει.
0: Σε ποιον άθλημα και ποια που τεσκιό.
4: Κύπρου, Κύπρου.
0: Κύπρου που, στη μάπα.
4: Ναι.
0: Τι εννοείς τι κάνει, τι μπορεί να κάνει.
4: Επίεν και πήραξε τον προπονητή της Κράσαβ.
0: Ναι, ετούτη είναι η θέση της Κράσαβας. Η ΑΕΚ λέει κάτι διαφορετικό.
4: Στην μέση της σεζόν. Έκαμε με τον άνθρωπο και μήνες έκιωξε. Έρος πάντου. Πήρα τη άλλον της Κράσαβα.
0: Ναι, ένα λεπτό γιατί θέλω να βρω την ανακοίνωση που έφκαλε τότε η Κράσαβα ρε Βασίλη. Γιατί συζητούσαμε το και πριν με ο Μάκη και ο Μαρίνα ότι η Κράσαβα τότε είχε ευχαριστήσει και την ΑΕΚ για τη στάση της στην περίπτωση Ρωθάδα. Άρα... Ναι φίλε, αν την
4: ευχαριστήσει...
0: Ναι, τι σημαίνει, τι πήραξε τον Καμονανέζη αφού ευκήκε ότι φεύκει και ύστερα προτάθηκε στην ΑΕΚ. Ρε φίλε, αν πάνεις σε καφενές να ακούεις διάφορα και εγώ άκουσα ότι ο Μέση μπορεί να έρθει στην Ύψωνα, ξέρω εγώ, στην ΑΕΛ. Δεν μου μιλάρεις τώρα. Θέλω να σου πω, ακούστηκε, ακούνται διάφορα.
4: Να σου πω, ο Μέση στον Ύψωνα έρχεται για
0: έξι μήνες. Ναι, ήταν υποθετικό ο Ύψωνα, μπορεί να σου πω, από Ελομόνια, από Ελώνα. Το θέμα είναι τι πραγματικά συμβαίνει.
4: Είπαμε, όσοι Ρώσοι κραούλευτα μπορούν να φέρουν. Όλα αυτά που βλέπει τα λεφτά του.
0: Έλα σου πω, εξαρτάται τι πραγματικά συμβαίνει. Η ΑΕΚ λέει ότι ήρθε να προδάθηκε μας ο παίχτης. Έτσι λέει η ΑΕΚ.
4: Μάλλον λέει, έχει συμβόλαιο με την Κράσα ακόμα,
0: ακόμα και τούτο να αποτελεί προϊόν διχογνωμίας ανάμεσα στον ίδιο τον παίχτη και την ομάδα του, όχι την ΑΕΚ. Η πλευρά του παίχτη λέει εγώ δεν έχω συμβόλαιο με την Κράσα, η Κράσα λέει εγώ έχω. Εγώ βέβαια είδα τώρα πόσο ρόλο παίζει δεν ξέρω, ότι στο κόμμετ της Κόπα να γράφεται ως το 27 το συμβόλαιο του. Δεν ξέρω αν ο παίκτης θα, δεν ξέρω όμως αν ο παίκτης θα προσφύγει στα ανώτατα όργανα στη δικαιοσύνη. Στο αθλητικό
4: δραστήριο.
0: Έντζουμε ο παίκτης. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
4: Δεν ξέρω. Τρεις περιπτώσεις για ΑΕΚ. Άρα πειράζει για ΑΕΚ παίκτες.
0: Οι τρεις ποια είναι, μου έσαι μετράς καλά. Η τρίτη ποια είναι.
4: Ενώ και ο παίκτης που λαλούμε.
0: Ναι.
4: Τον
0: Καμονανέζη πώς δεν προκύπτει να κατάλαβα. Εν και κόφτη μου την ΑΕΚ ρε φίλε, αλλά προσπαθώ να μου το αιτιολογήσεις εμένα. Να θεωρήσω ότι η ΑΕΚ πειράζει respect.
4: Έτσι
0: να σου αλλάξω γνώμη.
4: Παίζει το όνομα του η ΑΕΚ τα ΑΕΠΑΤΣΙ.
0: Φίλε, αν είπε ο μάνατζερ του και πρότεινε το στην ΑΕΚ, έχει κάποια ανευθύνη η ΑΕΚ επί τούτου.
4: Όπως είπαμε και εμείς που ο Γιώργης πρέπει να φύγει, ας πούμε να πάει Παρτιζάν που ήταν να πάει, τελικά το όνομα του στον Απόλλων.
0: Φταίει ο Απόλλωνας δηλαδή.
4: Όχι φταίει ο
0: Ανούνας, η Ομόνια
4: δεν το κάνει άλλο
0: σύμβολο,
4: να φύγεις, να
0: μείνεις. Λάλη σου 5-45, η Ομόνια έπιανε τον Πέρκο Γενάρη, γεια σου λάλη.
4: Έπιανε τον Πέρκο Γενάρη, αλλά ποιος έπιανε το κύπελο του 5-45.
0: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει συνέχει τώρα.
4: Ποιος έφκαλε την Ομόνια, περίμενε, ποιος έφκαλε την Ομόνια ανέξω του 5-45.
0: Ναι, αλλά η πράξη είναι πράξη, μα ένα σου πω κάτι όμως, η πράξη είναι πράξη, αν τη συγκρίνεις το ίδιο πράγμα. Είναι όπως τους
4: παίχτες που δείχνουν 6 μήνες πριν να πεις κάποιου.
0: Φυσικά, ναι. Δικαιούσε 6 μήνες πριν να διαπραγματευτείς. Τότε σου λέω τις ευχαριστίες. Α, τη βρήκα τώρα, ρε Βασίλη.
4: Αν λεπτό. Ο Μπέκ ήταν επαγγελματίας. Ήταν κλειστός στην ομάδα. Κέρδισε και φτιάχνει ο κύπελλο με την ομάδα που ήταν να φύγει.
0: Ναι. Εντάξει, άισα να ψάξω λέω το θέμα της ανακοίνωσης και να επιστρέψω γιατί για το Ρωθάδα έχω μια έσταση τότε τα αρχές του Μάρτη.
4: Επιέφυγε τον άνθρωπο δυο μήνες και πιο ξέρω σαν το φύγεται μα μπορεί να δείξε έργο που να ξεκινά που είναι αρχή.
0: Εντάξει ρε φίλε, είναι αναγκασμένη εκνοκρατησή και όποιον πάνω επικαιρός είναι αποζημίωση είναι πιο ξέντο.
4: Αφού είναι Ισπανός, ο Ρόκαν είναι Ισπανός που πιάνει.
0: Εντάξει, έτσι να κάνει πρεσβεία της Ισπανίας στην αρένα, έτσι είναι κριτήριο αν είσαι Ισπανός απαραίτητα.
4: Ναι, μα πάντα Ισπανός φέρνει που ξέρει.
0: Εντάξει, να δούμε ο επόμενος ποιος είναι.
4: Φέρνει Ισπανού που μπορεί να φτιάξει λίγες μίζες που θέλουν.
0: Τούτα είναι μπελάρες τούτα, μετά πολύ ακούεις.
4: Ναι, μπελάρ, ναι.
0: Φίλε, λαλό σου πάει σε πολλά σοβαρό καφένε, προσπάθα άλλαξε τον.
4: Σοβαρό ξα, καφένε που λέει αλήθεια και άλλο
0: αλλάξε. Δεν ξέρω ρε φίλε, μια είναι η μαγιά του.
4: Ένα που τα κοιό.
0: Ναι, σωστό, σωστό, μπορεί να ξέρω. Μπορεί να είναι από σωστό, σωστό, σωστό.
4: Σίγουρα, ναι.
0: Ναι, σε καλά, Βασίλη, μα σε καλά.
4: Είναι, ρε φίλε.
0: Πάμε στον
4: επόμενο. Ρε
0: φίλε, εμένα δεν με πειράζει, ο Ρόκα με τον πειράζει.
4: Αλλά
0: πειράζει, σε καλά, Βασίλη. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Όχι, έναν τεξέ. Λοιπόν, και η Ομόνια είπαμε για 5.45. Α, να έχει Κυπρέος μες στην 11, λέει, και να παίξει ο εθνικός ύμνος και να νουλεί ξένοι, λέει ο 132. Κοίταξε, το όμως είναι θέμα μπάφου και Απόλλωνα. Στις πλήστες ομάδες, 8 στις 10, γιατί έχει και κάποιες εξαιρέσεις, έμπολο παίζουν Κυπρέοι, δεν έχουν 11 τους Κυπρέους πάρα πολύ, ή αν έχουν πολλά λί. Οπότε, νομίζω να είσαι ικανοποιημένο και εμένα και ο Κυπρέος βασικούς σε κάθε ομάδα. Οπότε εντάξει, είναι ένα γενικότερο θέμα αυτό. Δεν εστιάζω στην Πάφο και τον Απόλλωνα για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι γενικότερο και για εξού και η ΚΟΠ τη νέα χρονιά έχει καταστήσει αναγκαστική τη συμμετοχή Κύπριου παίχτη στο κύπελλο. Φυσικά και για την ΚΟΠ θέλω από μια κουβέντα πριν πάει διάλειμμα. Να την πω μετά κύριε Μιχαλίδη μου. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Πέμπτη σήμερα, διεθνές φιλικό Ιρλανδία-Κατάρ στις 10 παρατέταρτο.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the room να κάνεις.
4: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Skoda. Unicars. Driving your stories.
8: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 4:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Super Sport 104.
17: Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
18: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
19: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
20: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
0: Η φιλοσοφία μου.
21: Να ζω την κάθε στιγμή.
22: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
23: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
22: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
23: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
22: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
23: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
22: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
24: We are who we are at McDonald's.
22: Έλα μαζί μας.
23: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
25: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
26: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
27: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστίες σε Σίτα και Πίτσα Μπάμπαν Τζόουνς και το Σούσουρο του Τάσου Μιχαηλίδη με την Ανδρομάχη να έρχεται στον κατακλυσμό στη Λάρνακα, είπαμε. Μάλιστα. Και η Γιώγιου. Α, θα τη βγάλουμε εκεί στις Φινιγούες.
1: Λοιπόν, τον Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Να κατασκηνώσεις τα σώμα, να πάει κάμπινγκ, τι θέλει.
1: Να έρχομαι το απόγευμα έτσι.
0: Ενοικιάζω στο σπίτι μου 50 ευρώ νύχτα. Να βγω έξω εγώ να μείνεις.
1: 5 ευρώ πάω και έρχομαι σκάλα με αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, ρε, θα σου βοηθήσει ένα συνάνθρωπο. Να κάνουμε μια πράξη.
1: 5 ευρώ δεν είναι να πάω, να το.
0: Δεν κλείσαμε τον τίλι, δεν πειράζει, ήταν αυθόρμητο.
1: Να έρχεσαι να είσαι Φινιγούες.
0: Να με γερνάς μπύρες.
1: Να σε γεράσω με μπύρες. Να πάω στην παραλία και να πούμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστίες και στη Σίτα και στην Πίτσα Μπάντζουνς. Έχουμε νέα προσήγη κάτω στο κέντρο της πόλης μας για να κάνουμε τις δουλειές μας πιο βολικά. Η Σίτα άνοιξε νέο κατάστημα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα και μας περιμένει. Μοντέρνος χώρος, σωστή εξυπηρέτηση και όλη η επικοινωνία και τεχνολογία που χρειαζόμαστε. Για όσους θέλουν να μεταβούν στο κατάστημα, έχει πολλά πράγματα να δείτε. Και πάει να συντελεστεί μια έκπληξη μεγατόνων στο τένις. Έτσι, ο Σίνερ νούμερο 1 του ταμπλό στο Ρολάν Γκαρός παίζει με τον Τσερουντόλο τον Αργεντίνο. 2-0 τα πρώτα σετ τα πήρε ο Σίνερ 6-3-6-2. 7-5-6-1 απάντησε ο Λατινοαμερικάνος και κερδίζει με 4-1 σετ στο final set τώρα.
1: Στο
0: πέμπτο. Ναι. Είναι 2-2 και παίζουν. Είναι κανονικό σετ το final set. Έτσι να πούμε. Και είναι 4-1 ο Αργεντίνος που σερβίρει. Άρα σερβίρει για το 5-1 και να φτάσει κοντά στην πρόκριση. Στο δεύτερο γύρο στο κεντρικό στάδιο, το Φιλίπ Σαντριέ. Αμάνα μου, Τάσο μου, θα είναι τεράστια έκπληξη.
1: Εγώ βλέπω το που γράφει και μετά. Δηλαδή...
0: Θα είναι το δύο λογικανό Αλκαράθ.
1: Ναι.
0: Στο ταμπλό, άρα τρίβει τα χέρια του κάπου. Εδώ φυσικά δεν σημαίνει και κάτι. Αλλά ναι, το να φύγει ένα διεκδικητή του τίτλου από μέσα. Δεύτερο γύρο δεν το συναντά συχνά. Πάντως, Χριστό, κάποιες απαντήσεις για το θέμα με την ΑΕΚ. Σας είπα ότι θυμάμαι την ανακοίνωση του Ύψωνα. 8 Τρίτου βγήκε η ανακοίνωση. Ωραία. Και συζητούσε για τον κύριο Ροθάδα. Ήταν μετά το παιχνίδι με την Πάφο. Που δέχτηκε 7 γκολ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ύψωνας. Και είχε κακίσει εκεί τη συμπεριφορά του κύριου Ροθάδα. Μεταξύ άλλων, τονίζει σε εκείνη την ανακοίνωση. Οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι η ΑΕΚ Λάρνακας επέδειξε σωστή και θεσμική στάση σε όλη τη διάρκεια της επικοινωνίας που υπήρξε μεταξύ των δύο πλευρών. Άρα το επιχείρημα για πείραγμα προπονητή αποδομείται. Και έτσι σας είπα, δεν με ενδιαφέρει η ΑΕΚ, με ενδιαφέρει να μην αφήνουμε σκιές, γιατί οι οπαδοί της ομάδας που ακούν περιμένουν από εμάς να αποκαταστήσουμε τα γεγονότα, αν τα ξέρουμε και αν τα βρούμε. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Ύψωνα. Τώρα για τον Πάγκοφ, αντιλαμβάνομαι ότι ο ίδιος θεωρεί αυτόν ελεύθερον, άρα προτείνει τον εαυτό του και τον Πλασάριο σαν να είναι ελεύθερος. Άρα η ΑΕΚ θεωρεί νόμιμο να τον προσεγγίσει και να μιλήσει μαζί του και έχει κάνει και δύο προτάσεις στον Ύψωνα, οι οποίες έχουν απορριφθεί. Όχι γιατί το ύψος του ποσού δεν άρεσε στην ομάδα του Ύψωνα, αλλά δεν τους άρεσε η προσέγγιση της ΑΕΚ και εκεί υπάρχει πλέον ξεκάθαρα ο διαχωρισμός του είσαι ή δεν είσαι ελεύθερος. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ο παίκτης με την ομάδα του. Τι ισχύει εκεί, αυτόν καταλαβαίνω. Για Καμορανέζη είναι μόνο φημολογία, φίλε Βασίλη, και δεν μπορώ να στηριχτώ σε μια φημολογία, γιατί δεν ξέρω καν αν θα είναι ο Καμορανέζη επόμενος προπονητής της ΑΕΚ. Άρα δεν μπορώ να ξέρω τι συμβαίνει. Πέρσι ένιξε ο Κυπρέος των τελικών και βάλαν τον εθνικό ύμνο, λέγαμε 32. Εντάξει, πάντα παίζει όμως, λέγαμε 32. Μου τώρα δεν έχει Κυπρέος μια άλλη συζήτηση. Μπρούνο και Γιώργια θα παίξουν αύριο, λέγαμε 45. Θα ρωτήσω χάρη να σου πω, που τα ξέρει καλύτερα. Να μην σου πω κάτι για να είναι μια σάφια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Μιχάλης Ανόρθωση, ΑΕΚ Αρσέναλ.
0: Γεια σου, Μιχάλη Ανόρθωση, ΑΕΚ Αρσέναλ.
2: Φίλε Γιώργο Λεωνίδου, μιλήσαμε 13 του Φεβράρι, ημέρα Παρασκευή, 4:30.
0: Ναι, ήταν Παρασκευή, 13 του.
2: Είμαι εγώ που σου δώσα 5 προβλέψεις που πριν 3,5 μήνες.
0: Μπορεί να είσαι επαναλάβεις, σε παρακαλώ.
2: Θα τις επαναλάβω. Έχω βρει τις 4, μου έμεινε μια. Το λοιπόν ξεκινούμε, είπα Κύπρος θα είναι πρωταθλήτρια η Ομόνια. Είπα η Ανόρθωση δεν θα πάει διαβάθμιση. Είπα η ΑΕΚ Αθηνός θα πάρει πρωτάθλημα. Η Άρσενα θα πάρει πρωτάθλημα. Και μείνε μου μόνο ο Απόλλων Λεμεσού να πάρει το κύπελλο και δικαιώνομαι 5-5. Και θυμούμαι πάρα πολλά καλά που μου είπες εσύ ο ίδιος. Φύνωσε να χάσεις και μια, αλλά όχι, θα πάρω και τις 5 και δεν έχει ποδοσφαιρικό στοίχημα να το κάνω. Και είπες μου εσύ κύριε Γιώργο, εσύ πιάστο και εγώ να σου κάνω δώρο.
0: Εντάξει, αλλά όχι, τελικά θέλω να τα βρισούλα για να σου κάνω δώρο.
2: Ναι!
0: Εσύ αφήνω να χάσεις μια.
2: Βέβαια, να σου πω και κάτι προσωπικά, εγώ θέλω να φτιάξει Πάφος.
0: Γιατί είσαι Πάφο?
2: Η πρόβλεψη που έκανα όμως και τον καιρό ήταν ο Απόλλωνας και να μείνω στην πρόβλεψη μου ότι είναι ο Απόλλωνας που να το φτιάξει. Το λοιπόν, δεν είχε έτσι ποδοσφαιρικό στοίχημα να το κάνω 13 του Φεβράρι. Έψαξα το για να βρω και τα 5. Δικαιώνομαι πάντως.
0: Είσαι αισιόδοξος δηλαδή για Απόλλωνα και 5 στα 5.
2: Ναι, γιατί το ειδικά όταν η ανόρθωση ήταν χάκια τον καιρό εκείνο, δεν είχε έρθει καν ο Καμορανές για να σου το πω να καταλάβεις. Η ΑΕΚ Αθηνών ήταν ήδη πίσω 3-4 βαθμούς νομίζω τον καιρό εκείνο που πρόβλεψα. Η Arsenal ναι ήταν λίγο μπροστά, αλλά άρχισε και έκαμπνε τις κέλες που λαλούμε. Ναι, ναι. Και τελικά δικαιώθηκα πανηγυρικά, έμεινε μόνο η τελευταία πρόβλεψη.
0: Άρα θα σε ακούσουμε τη Δευτέρα.
2: Βέβαια.
0: Να σε καλά. Να σε καλά,
2: να σε καλά Γιώργο.
0: Ευχαριστώ.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Έλα φίλε μου.
0: Γεια σου πρόεδρε.
3: Εγώ άκουσα ένα πράγμα φίλε μου και αυτό.
0: Αρχικά πόσα θέματα είναι να θίξουμε σήμερα.
3: Πέντε θέματα.
0: Πέντε. Το πρώτο. Τι άκουσες την ανόρθωση.
3: Άκουσα ότι θα μείνει ο Κίκος.
0: Ο Κίκος ποιος είναι, η μονή του Κίκου, ο Κίκου ο παίχτης.
3: Ο παίχτης. Και μάλλον ο προεδρής και ευγένειες της ανόρθωσης.
0: Όχι, είναι και ακόμα πρόεδρε.
3: Να μείνει άκουσα.
0: Ναι.
3: Και άκουσα ότι να παίζει άλλη μια ομάδα μες στο Παπαδοπούλος.
0: Άλλη μια ομάδα.
3: Ναι. Όχι. Και σε...
0: Είπε πιέν αρένα ρε παιδιά, όχι.
3: Άλλη ομάδα παίζει μες στο Παπαδοπούλος.
0: Άλλη ομάδα.
3: Και άκουσα η βράδυ και με την ίδια το όνομα του Ιβιέδου.
0: Μάλιστα πρόεδρε, ακούεις πολλά.
3: Ναι.
0: Ήταν που είναι το όνομα του γηπέδου, ξέρουμε.
3: Όχι, να το μάθουμε ύστερα.
0: Θα μάθουμε.
3: Αλλά πιστεύω να πάει καλά του χρόνου για αυτό.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε.
3: Θα μας έχουν το λιάκο οι ιδέες.
0: Ναι, σωστό.
3: Πιστεύω του χρόνου για αυτό τη δεύτερη θέση δεν είχα του χρόνου.
0: Τη δεύτερη θέση. Πρόεδρε, είπες τη δεύτερη θέση, να άκουσα καλά.
3: Ναι,
0: μπορώ να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Έχει ένα μισή χρόνο που κάνω εκπομπές δαμε. Εν είπες μια φορά να ανόρθωσα πια την πρώτη θέση. Γιατί λαλείς πάντα η δεύτερη.
3: Γιατί δεν θέλουμε να πάρουν αέρα οι δεύτερη μα.
0: Α, θέλεις να πάρουν τα μυαλά τους αέρα.
1: Ταπεινά.
0: Ταπεινά, δεύτερη.
3: Ναι, να το χωρούμε παιχνίδι.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, άρα.
3: Καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα ρε πρόεδρε μου.
3: Και πρέπει ο κόσμος ως το Ιούλιο να κάνει τις κάρτες του.
0: Τα σύζω.
3: Θα είναι γεμάτο το Παπαδοπούλο.
0: Μάλιστα.
3: Ο Γαμπέν Καμίνη.
0: Εντάξει πρόεδρε μου.
3: Και πιστεύω να πάμε καλά.
0: Μάλιστα.
3: Έλεγα και μεταγραφές είναι οι άλλοι να κάνουν μεταγραφές, εμείς έτσι να κάνουμε.
0: Με εκείνους που έχεις πρόεδρε.
3: Με τους που έχω τους λεβέντες να παίξουμε να μείνουμε στον πρώτο μου.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, αρέσκει μου που είσαι αισιόδοξος, έτσι να είσαι.
3: Να είσαι επιστοδίδη της ομάδας φίλε μου.
0: Μπράβο ρε πρόεδρε, ρε, μιλάς ωραία.
3: Εντάξει φίλε μου.
0: Γεια σου πρόεδράρα μου.
3: Γεια
0: σου, 847 λέμε γιατί ρωνεύκες έτσι ο Γιαννακίνερ και ρωνεύκες ρε φίλε. Φίλο μας ο Γιαννακής, κάμουμε ενταστία μας, μην παρεξήγας. Λοιπόν, Καντέμογλου μόνο ομόνια, αν περιμένει τραπέζι Πολωνίδο δεν να περιμένει πολλά λέει. Εντάξει, πόσες φορές να πω τον Καντέμογλου Αρτιλάρ να κάνει και έρχεται, θέμα δικών του. Φίλε 266 θα σου απαντήσω, αλλά πάω σε γραμμές γιατί είναι λίγο μεγάλο το μήνυμα σου και με την πρώτη ευκαιρία να απαντώ σου. Χαίρετε.
4: Γεια σου
0: νομίζω άσημε.
4: Όμως το
0: νομίζω τελικά είμαι σίγουρος.
4: Τι γίνεται ρε φίλε.
0: Είμαι καλά φιλαράκι μου εσύ.
4: Μια χαρά λίγο. Φίλε να σου πω. Εγώ που είμαι πεπισμένος ότι το κύπελλο πιάσε από όλο. Εντάξει. Μετά τι που είστε ο Σαπίντο νομίζω το όνομα του.
0: Ναι, στην Πάφωνο Σαπίντο.
4: Ναι. Εντάξει, έτσι αμέ ασκέψαμε ζιάτζου μου. Τώρα με κάποια παρέμβαση που άκουσα έτσι πριν κάνω μισά ώρα. Η μετέγγια σίγουρος ότι είναι ο πιάσει Πάφος. Και με σκόρτσολας, α.
0: Μιλάς για τον κύριο Μητροπάνο.
4: Ναι, ρε φίλε.
0: Ω, ρε φίλε, δώσ' του λίγο αέρα εδώ και του λίγο πάνω του.
4: Δεν ήταν και το καπάνω του. Εγώ, ρε φίλε, κέντρο και λαλό, ακριβώς το ανάποδο. Εντάξει, θα έρθει 3-0 η Πάφος.
1: Όχι, 4-3.
4: Όχι, ρε φίλε, 4-3 είναι... Ναι, και όχι, γιατί είπε, να σου πολλά λίγα γκολ, είπε.
1: Ναι, αφού για λαλούς.
4: Τώρα δικαιώνεται και κέντρο που έφτωμα και αν είμαστε στο μεζέρο. Εντάξει, με αγάπη μου τα λάλλουμε ρε.
0: Ναι ρε φίλε, όσοι μέλη της εκπομπής του τις ξέρουν νομίζω και τις προηγούμενες.
4: Εντάξει, είπα έναν άνθρωπο εγώ, πάνω που μηνίσκω και ακούσα τον Τζεμίλα και ακούω, νόμιζα ότι είναι ο Μητροπάνος και κάτι λαού του είσαι ο Μητροπάνος που φτιάχνει στο σταθμό.
0: Σε ευκάλε και πελόν άνθρωπος.
4: Ευκάλε με πελόν.
0: Τι ρε φίλε, πάει και αισκάπ και είσαι ο Καράσης, ο Μητροπάνος, δεν ξέρει.
4: Ρε φίλε, αφού η φωνή του ήταν τέτοια η ίδια. Ήταν τέτοια η ίδια ρε φίλε. Και μπορεί να ξαναρθεί ο άνθρωπος ρόλο που μηνίσκει. Γιατί ακόμα έχω ό,τι ξέρεις λαλό και ρε αν πάει εν τούτο και ήθελε να μου το πει. Έχω το μες στο νου μου ακόμα. Από τσενάχη.
0: Μάλιστα, Μιχαλή, μου είσαι καλά, είσαι χαιρόμαστε.
4: Δόξα Θεώ, ρε φίλε, δόξα Θεώ.
0: Μπράβο.
4: Έχει καλοκαίρι, δύσκολο καιρό.
0: Εντάξει. Υγεία να έχουμε, φίλε, γιατί άλλα βρίσκουμε.
4: Ναι, ρε φίλε, να περάσει ένα 1,5 μήνα, να περάσει με στα air condition με το παγκόσμιο. Αλλά πέ μου οι ώρες που να το δείχνει με air condition να θέλει. Εντάξει, να δούμε να μείνουμε ενόξυπνοι.
0: Τίποτε, ύπνο, να θεωρείς επανάληψη την επομένη.
4: Αφού η ώρα 10 τη νύχτα είναι να το πρώτο παιχνίδι.
0: Εκείνο που είναι ώρα 3 το πρωί.
4: Τα ώρα 3 το έχεις και το πρωί, 4. Νομίζω
0: είσαι 5. Θα τα δούμε. Να έχουμε και έθετα εδώ στο σταθμό σε αρκετές εκπομπές, οπότε θα μας απασχολήσει το Μουντιάλ.
4: Εντάξει, εγώ πάντα να παίζω κουπόνι, ρε φίλε. Εθώρω τα παιχνίδια.
0: Καλά καμ, να έμπαιζεις καθόλου.
4: Όχι. Όχι, θέλω να παίζω ρε φίλε, και δανεικά που τα παίζω, cash που τα παίζω, αυτό είναι και περίπτωση να καταστράφω, εντάξει. Πώς να σου πω, παίζω έναν κουμπόνι να σου πω, δεν είναι να φκαλέξω ομάδες για την ώρα μου να χυμούμαι.
0: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
4: Εν τα βλέπω τα παιχνίδια τα παραπάνω, αλλά ακούω τα που το σοφάσκω, ας πούμε, κατσαρίζει, δεν μου να πει τέρμα. Τώρα με το παγκόσμιο, το πιο πιθανό είναι εγώ να κάτσω να δω το παιχνίδι ώρα 10, ας πούμε, που να παίζω σύντσι και ώρα 10 και 20 να κοιμούμε.
0: Άρα θα δεις κανένα.
4: Το πιο πιθανό ναι.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, να σκευάζουμε κύριε σήμερα, να δούμε αν έχουμε ώρα, ας αναβαίνουμε με όρεξη στη δουλειά, είναι χαλασμένη, γιατί ξέρεις, να φτιάχνει το κουμπόνι το πρωί είναι. Και έτσι,
0: σωστό, διάφορο. Να καθορίζει η μέρα.
1: Συνήθως τα κουμπόνια που παίζεις και κοιμάσαι δεν τα παρακολουθάς,
0: παρολόι.
1: Κερδίζουν.
4: Εντάξει ρε φίλε, εντάξει.
0: Να σε καλά Μιχάλη μου, να σε καλά. Θα πάμε και στους δύο επόμενους γιατί θα έρθει και το δελτίο. Γεια σας.
5: Έλα κύριε Πόλη, εσένιο.
0: Γιώργος.
5: Έλα κύριε Γιώργο.
0: Όχι κύριος εμάς ο Θεός Τσουπαρέ, όμως ο Γιώργος.
5: Έλα κύριε Γιώργο, η Ομόνια σπάσε ρεκόρ του Αποέτο 18-87 αμμούς. Ο Μαέ πέρασε τον Τερτισάγια, ρεκόρ εισιτηριό στα play-off. Πάμε τρένον, έτοιμοι για ομίλους του Champions League να γράψουμε την ιστορία όπως έκανε παλιά του Αποέλ, κανόρθωση εποχή του Κεσπάλια. Για το Conference Europa League, η Αγγλία γράφει ιστορία.
0: Μπράβο, ρε, 2-3, 2-2,
5: το Σαββάτο, αν το πιάει Άρσενα, 3-3.
0: Ένα για το παγκόσμιο.
5: Εν 50-50, εν τελικός 50-50. Αύριο, Απόλλων Πάφος. Αν παίξει ο Μπρούνο και ο Ζιάνζια θα πιάει πάπος. Αν δεν παίξει θα κερδίσει ο Απόλλο 2-1 με γκολ του Μάρκες και του Ροτρίγες.
0: Μάλιστα. Εθνική, και... εθνική.
5: Βραζιλία είναι το 94.
0: Βραζιλία δεν έχουμε.
5: 15 του Ιούλη στο Λος Άντζελες, Ιταλία 0, Βραζιλία 0, Χασεπτάς τον Μπάντζο, ο Ρομπέρτο, ο Φράγκο Μπαρέζι, ο αρχηγός της Μίλα, Ιταλία στο καπιτάνο και ο Ντανιέλ Μαζάρο. Και στα πράτη κέρδισαν τις Ενεσάο και Καριόγκα. Χάσε την κλασική ευκαιρία τον Μπάντζο στο 117 με τον Ταφαρέ και τον Βαλέ. Ήταν ηγέτες της Βραζιλίας ο Ρωμάριο και ο Μπεμπέτο. Προπονητής της Βραζιλίας ο Κάρλο Αμπέρτο Περέιρα. Έπαιξε η Βραζιλία με τη Superstar να ηγέτε καλά. Ταφαρέ, Ζερζίνιο, Ρικέτο Ρότσα, Πράγκο, Αλταΐν, Ντούγκα, Μαζίνιο, Ντενίσο, Ρωμάριο, Μπεμπέτο, Μαύρο Σίλβα. Καλό απόγευμα.
0: Αύριο
5: θα πω η Ιαπωνία ή Καμερού.
0: Είσαι δυνατός. Επέκια, εν αλήθεια, εν τούτος που λέει, επειδή πολλοί ρωτάτε μες στο δρόμο αν τα βρίσκει όντως ο Τσουπαρός, δεν έχασε παίχτη, δεν έχασε επίθετο. Μπράβο ρε Τσουπαρέ. Πάμε στον επόμενο. Γεια σας. Δεν άντεξε να ακούσετε κανένα. Είμαι ένα Αργεντινίνο ακροατής. Μου ενημέρωσες. Και βάλαμε του Βραζιλία. Λοιπόν, κύριε 266. Να σου απαντήσω. Λεωνίδο Ρόκα μετά την αποτυχημένη σεζόν δεν ρισκάρει απέχτες και προπονητή και άρχισε να βολιδοσκοπεί την εγχώρια αγορά. Το θέμα είναι ότι κινείται ύπουλα. Δεν τον παίρνει άλλη χρονιά χωρίς να διεκδικήσει τίτλο πρωταθλήματος. Να σου θυμίσω ότι ο Καμαρανέζης έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Το είπε και ο Βαρπεθάς στο ρεπορτάζ του. Από ό,τι φαίνεται στην ΑΕΚ δεν νοιάζονται για τη σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Βλέπει από όλα περίπτωση Εχπολό και πάει ολίν. Αρχικά ο Εχπολό έλεγε το συμβόλαιο του. Ενώ 6 μήνες πριν αποκτηθεί. Άρα οποιαδήποτε επαφή ήταν καθόλου ανομότυπη, τουλάχιστον αν τον προσέγγισε με 1η Γενάρη και μετά. Ναι, πιο πριν δεν είναι νομοτυπών, αλλά νομίζω αυτό δεν μπορεί να ξέρει και κανείς πριν από τον άμεσα εμπλεκόμενο. Δεν νομίζω όμως να πει ένα από τον Δεκέμβριο να πιάνει τον Εχπολό. Αν επίε Μάρτιν, αν επίε Απρίλιο, Μπαϊλό έχει το δικαίωμα να το κάνει. Τώρα για τον Καμορανέζη που λες, εγώ δεν έχω αυτή την πληροφόρηση ότι κινήθηκε για Καμορανέζη, αλλά το αντίθετο. Ότι από πλευρά Καμορανέζη προτάθηκε στην ΑΕΚ. Οπότε αν θεωρήσουμε ότι η ΑΕΚ πήγε στον Καμορανέζη, θα πρέπει να θεωρήσουμε και δεδομένο ότι είναι ο επόμενος προπονητής. Άρα τα μακρά κοντά έγιναν. Να δούμε αν θα είναι ο επόμενος προπονητής και από ποιον καθεστώς πήγε. Φαντάζομαι αν πείραξε η ΑΕΚ τον Καμορανέζη θα αντιδράσει και ανόρθωση. Έτσι, δεν θεωρώ ότι θα χάσει προπονητή χωρίς να εκφράσει το παράπονο της. Άρα περιμένουμε να δούμε και από πλευράς ανόρθωση αν προκύπτει κάτι τέτοιο. Ή αν προέκυπτε, εκτιμώ ότι ήδη θα έπρεπε η ανόρθωση να κάνει κάποιον παράπονο, να παραθέσει τα στοιχεία της. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, αλλά ο καθένας έχει τις πληροφορίες, το επαναλαμβάνω. Και δεν μπορώ να ξέρω τι συνέβη. Είναι κάτι που θα διαφανεί στο επόμενο διάστημα όμως, κύριε 266. Θα υπάρχει ο χρόνος να μελετήσουμε, να δούμε ποιος θα είναι προπονητής και υπό ποιον καθεστώς πήγε στην ΑΕΚ. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
8: Fiber to the room να κάνεις.
9: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
12: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Η πτώση από ύψος αποτελεί την κυριότερη αιτία ατυχημάτων στα εργοτάξια. Με τη συνεργασία όλων, τα ατυχήματα αυτά μπορούν να αποφευθούν. Με σεβασμό στο δικαίωμα για ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον, δημιουργούμε θετική κουλτούρα ασφάλειας και υγείας. Επενδύουμε στην εκπαίδευση και την εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών και προστατευτικών μέτρων. Όραμά μας, μηδέν εργατικά ατυχήματα. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
15: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
16: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
17: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
18: Οδήγησε το Nissan X-Ray με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Ray. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
21: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
20: 15. Από πού θα πάμε?
21: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
20: Τι?
21: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
20: Τώρα μιλάς σωστά.
22: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife

0: ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
2: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
3: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
7: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
9: Ακούτε Super Sport 104.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
10: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Παρελθόν και όσου άρεθα από την ΑΕΚ, πάει στην ΑΕΚ Αθηνών ο 16χρονος Ντέμις Δημήτρης Μιχαήλ. Περιμένει τις απαντήσεις των Σεμέδο Μάριτς και Ντιουγκού Ομόνια, ψάχνει για τερματοφύλακα ο Μπέρκ. Τελειώνει με απογευματινή προπόνηση ο Απόλλωνα στην προετοιμασία του για τον τελικό κυπέλλου. Αμφιβολή Μαλεκίδης, Γκασπάρ, Σπόγιαριτς και Σμερχάλ, εκτός του Οντού και Βούρος. Έτοιμος και η αντεκάδα ο Γκολτάρ στην Πάφο, την Ιστάτη θα κριθεί συμμετοχή των Πιλέα, Ζάζα και Φελίπε, εκτός Ισέμα και Σούνιτς. Ανακοίνωση από τον Αποέλ που ενημερώνει για την χθεσινή υπόθεση απαγόρευσης μεταγραφών, η οποία διαγράφηκε αφού επρόκειτο για υπόθεση η οποία έχει ήδη εξοφληθεί. Θετικές είναι ενδείξεις στην ανόρθωση μετά από τη συνάντηση που είχε τον ίδιο διοικητικό συμβούλιο με επιφανείς φίλους της ομάδας που θέλουν να εμπλακούν στην κυρία. Μετά τη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις στην ΑΕΛ. Στη Σερβία αναφέρουν ότι η ΑΕΚ Αθηνών είναι αποφασισμένη να δέσει τον Μάρκο Νίκολιτς με συμβόλαιο μέχρι το 28. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νάι Λόπεθ. Παρόν ο Σλούκας στους διαθέσιμους παίχτες του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η Τασόκ και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Ρολάν Καρός για τον Σίνερ από τον Σερούντουλο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 24. Ακολούθηση της εκπομπής, δώσε πάσα.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Χαρούλης, που ήθελε ο Μητροπάνος. Μάλιστα, κανοπήσαμε άλλο έναν αίτημα. Μητροπάνος.
1: Όχι, είναι ο Μητροπάνος.
0: Sorry, ο Καντέμογλου. Sorry, ναι, συγχύζοντα.
1: Μητροπάνος δεν είναι Μητροπάνος.
0: Στο ίδιο κόμμα. Δεν στο λέω όμως εσύ με τους Καντέμιδες. Ευχαριστίες σε Παπάν Τζονς και Σίτα. Να σας πω, εσείς που έχετε Soizy, ξέρετε πόσο εύκολο είναι να κάνετε τα stars σας διακοπές. Εξαργυρώνετε stars στο Soizy Rewards και μπαίνετε συγκλήρωση για δύο δωρεάν επιταγές για διακοπές αξίας 2.000 ευρώ μέχρι τέλος Μαΐου. Για περισσότερα, δείτε τώρα στο sita.com.cy / rewards για εύκολη περιήγηση. Ευχαριστίες σε Σίτα και Παπάν Τζονς που είναι χορηγοί στην εκπομπή. Δώσε πάσα από τον Super Sport 104. Από τις 4 μέχρι τις 7, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαλίδης στη ρύθμιση του ήχου και. Είναι ένας εκλεκτός DJ, θα έλεγα. Λοιπόν, δεν μου απάντησε ο Χάρης, φίλε. 145, πια ένα άλλο συνάδελφο από την Πάφο για τον Μπρούνο και ο Ζιάζα. Δεν σε ξέχασα. Απλά θέλω να σου μεταφέρω κάτι που θα είναι ακριβές. Οπότε, μου δώσεις λίγο χρόνο ακόμη. Για τον Μπρούνο, πάντως η εντύπωση που έχω είναι ότι θα είναι στην αποστολή. Αλλά να σου πω και για τον Μπρούνο και για τον Ζιάζα σε λίγο. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα και φύγαμε για τον επόμενο. Καλησπέρα σας. Καντέμογλου. Όχι, ενώ Καντέμογλου μετά. Γεια σας, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Πράσινο αεροσυνοδέα, Λευκοσία.
0: Γεια σου, πράσινο αεροσυνοδέα, είμαι καλά, εσύ.
2: Καλά, καλά, έχουμε ένα νέο για τις ομάδες μας, καμιά μεταγραφή.
0: Ομάδες σας, Ομόνοια και κάποια άλλη, είναι μόνο για την Ομόνοια.
2: Ούλες τις Κυπριακές.
0: Φίλε, εντάξει, κάποιες αποχωρήσεις μαζικές από την ΑΕΚ που ήταν αναμενόμενες. Από τα ΠΟΕΛ κάποιες διευθετήσεις των εμπάρκων με διαγωνισμούς, αλλά εσύ ρωτάς για μεταγραφές, δεν έχει κάτι εκεί. Ο Μόνιαν πάλι δεν έχει μεταγραφεί κάτι. Είναι σε μια ανήσυχη ηρεμία τα πράγματα, αλλά εκτιμώ ότι από 1η Ιουνίου και εντεύθεν έχουν ήδη ετοιμαστεί κάποιες ανακοινώσεις μεταγραφών.
2: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, εγώ επειδή ταξιδέψουμε το πρωτάθλημα, αρχικά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Πάφο και στον Απόλλωνα, να δούμε ένα ωραίο τελικό με φάσεις, γκολ, να τα απολαύσουμε και να το κερδίσει ο καλύτερος. Τώρα για να μην τρώσει ο χρόνος σας να σας αναφερθώ σε ένα γεγονός που είναι σήμερα στη Λεμεσό, να ακούσεις Γιώργο μου το που ήταν για το ένα συμβούλιο υπουργή του χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ.
0: Ναι.
2: Φανταστού τώρα ένα σκηνικό με την κίνηση της Λεμεσού να πιένει ας πούμε μια κλειδί τους δρόμους ούλους ενώ των παραλιακών να πιένει στο Four Seasons να τους πιάνει το ξαδιό από εμένα και να διασχίζουν όλη την κίνηση της Λεμεσού το πρωινού η ώρα 8 η ώρα 7.30 ζαμε, να τους πάρουν και κάτω στο λιμάνι στις καινούριες τις αίθουσες.
0: Δηλαδή ένα λεπτό, παραλύσαν όλη την πόλη δηλαδή από ό,τι κατάλαβα.
2: Παραλύσαν Γιώργο μου όλη την πόλη και εγώ σκέφτομαι ένα γονιό που είχε πάρει το πελούιν τους στο σχολείο. Ή ξέρω εγώ και να πάει μετά δουλειά ξενίτσαμε στο σχεδόν τον δρόμο κάμεις και ώρες να αποκαθαρίσει η κατάσταση. Δεν ξέρω ποιος θα σκεφτεί τα πράγματα η αστυνομία, τι επιχειρήσεις κάνει, αλλά έβαλαν ας πούμε ανθρώπους και να έπουσε κάμερες να περάσουν με κότσινο ή να στρίψουν δεξιά με κότσινο και άρα τραγωσάρκα ποιος είναι άθυρος η αστυνομία. Γιατί τους ανθρώπους περάσαν με κότσινο που τους είδα, εγώ αρνήθηκα της αστυνομίας να περάσουν με κότσινο. Αλλά οι άνθρωποι πιο μπροστά που περάσαν να τους συγχαρίσουν επειδή ευκαιρία τους ευκαιρία το φλάσαν και συνέχεια.
0: Μα θα τύχει μια διευθέτηση εσωτερικά όντο πράγμα.
2: Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, εσύ είμαι ο δίκαιος σου ρισκαρίς γιατί λαλείς που να το βρω το δίκαιο μου.
2: Μπράβο,
0: αλλά ρε φίλε θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει το αυτονόητο σε αυτήν την περίπτωση.
2: Αλλά που σκέφτομαι εγώ με το φτωχό μου το μυαλό είναι ποιος θα σκέφτεται τα πράγματα να διασχίσουν όλη την κίνηση. Ας τους έβαλα να μείνουν κάπου ποτά. Ας τους έπαιρνα από ποτέ αλλού για τις συνεδρίες τους. Και πάνε να μην γίνουν συνεπειδή έχουμε κίνηση. Αλλά τα πράγματα δεν ξέρω ποιος θα σκέφτεται. Ναι. Δηλαδή που τις όλες τις πόλεις, τις ελεύθερες περιοχές που έχουμε φτιάξαν τη χειρότερη σε κίνηση και διασχίζαν και που όλες την κίνηση.
0: Ή λέμε, σώσε γίνεται χειρότερη που η Λευκοσία ανισχύει.
2: Δηλαδή απορώ ποιος θα είναι για μέσα στο χρόνο σας τούτο. Απορώ ποιος απλά για σκέψη του πού οδηγούμαστε ας πούμε. Στον κόσμο για την αξιμάτια.
0: Το καλό σου σαρό συνοδός εσύ δεν βρίσκεις κίνηση και πάνω.
2: Και πάνω, φτιάχνουμε έτσι άλλο καμιά πενταρκά σιγέν πως και πάνω.
0: Δεν έχει τίποτα, είναι καθαρό. Να σε καλά πράσινε μου, να σε καλά.
2: Επίσης,
0: πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Καλησπέρα κύριε Λεωνίδη.
0: Είδες που σου πάνω Καντέμογλ, άκουσα όμπου πριν. Γεια σου Καντέμογλ.
3: Άκουσα. Καλό. Ο πράσινος ποιος είναι που ήταν πράσινος.
0: Αεροσυνοδός.
3: Αναγία, έφυλε, θέλω να κάνει μια εκπομπή για να βρίσκουν να τους πω ότι έχουν παρατσούκια.
0: Α, θέλω να σου πω, τα παρατσούκια αρέσκουν μου πάρα πολλά σε ακροατές.
3: Ήρθαν και πράσινο καφέ προχτές που άκουσα.
0: Θέλω να ακούω παρατσούκια εγώ, είναι η ζωή μου.
3: Πράσινος καφές, πράσινος μιχαρός, πράσινος κυνηγός, εξπρές.
0: Ξέρω εγώ ρε φίλε.
3: Από τον του παρέα μου που έκαμε πριν την παρέμβαση. Έπιαν τους γένια ρε, αν κόψουν την κίνηση. Έπιαν να έπιαν στη μάσα και έπιαν τους γένια για τους άλλους. Ήταν η πυρκαλιά την άλλη φράγκη πάνω εκεί και έπιαν και βάλα κάμερα να πάει στο κοκκό για να πιάνουν τον κόσμο. Και έπιαν τους γένια ρε, δεν διαφέρονται για κανένα.
0: Ναι, θυμούμε περιστάτε.
3: Εμείς οι φταίμε που τους υψηφίζουμε.
0: Πάμε σε κάτι αθλητικό παραλληλά.
3: Ναι, να πάμε σε αθλητικό. Το λοιπόν κύριε Λεωνίδου, αν ακούει ο κύριος Παπαμοησαίος την εκπομπή, κατήσου σου.
0: Γιατί
3: θα σε βάλει τιμωρία.
0: Α, έχει προβλέψει σήμερα.
3: Όχι, δεν έχει προβλέψει. Ο κύριος Παπαμοησαίος άφηγε τον Μητροπάνο να είναι εκτός τον Μητροπάνο να μην μιλήσει για τον...
0: Α, έχει βέτο.
3: Ναι, βάλε τον να έχει βέτο. Να μην μιλήσει για να φύγει τους ανθρώπους να παίξουν.
0: Έχει εμπάρκο δηλώσεων.
3: Μάλιστα, εμπάρκο
1: δηλώσεων. Εδώ και εγκατευθυντήριες γραμμές ο Μητροπάνος.
3: Μάλιστα, τώρα βάλες τον εσύ εσκήγε, κατήσεις μου τους απολωνίστες, λαλό σου.
0: Απολωνίστες μου, δεν το ξεραπολογούμε. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλώνω άγνοια.
3: Μπράβο, εντάξει, άντε, δικαιούσε, διόνις άγνοια.
0: Να μας πεις και εσύ μια πρόβλεψη και εσύ έχεις εμπάρκο.
3: Ρε φίλε, εγώ επειδή είμαι εναντίον της Πάφου, αλλά το έχω και εγώ πρόβλημα, θέλω να βέβαια μόνο.
0: Τι σου έκαμε η Πάφος, δεν κατάλαβα.
3: Δεν χρειάζεται να μου κάνει κάτι.
0: Πελάρα, ρε, δεν κάντε μόνο.
1: Να μην ήταν εναντίον του Μπέρκ, να σκεφτείς.
0: Είσαι εναντίον του Μπέρκ.
3: Είπες ότι έκαμε λάθος ο κύριος Ρόκα και ο Γεμαστόν. Εγώ έχω τον πάση μου την τουσιπέτσου να βγουν τους παίκτες και αν το μόνο της ημωνία.
0: Λογικά είναι πιένες εσύ ήταν να πιάτε.
3: Μπράβο, θα του δω ακόμα μια ευκαιρία μια και είστε να ήγουμε. Αν με κάνει φέτος, ας το δώκουμε.
0: Αν δεν πιάνε 95 πόντους να φύγει.
3: Μάλα, μπράβο, έχουμε.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι και δεν κάνετε μόγλου. Καλό υπόλοιπο, καλό υπόλοιπο. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά μηνύματα. Δεν σχολιάσα καθόλου τις χθεσινές δηλώσεις του κ. Λοϊζίδη στη διάσκεψη για τον τελικό. Τις άκουγα από το ραδιόφωνο, οδηγούσα. Θα πω τι κατάλαβα. Αν είναι λάθος, με διορθώνει κάποιος που κατάλαβε κάτι διαφορετικό ή να με εξηγήσει. Το ρώτησε ένας συνάδελφος, ο Πολύβος Αλεξάνδρου, κάτι για την προκήρυξη και αν έγραφε ημερομηνία μέσα για τον τελικό. Εντάξει, είπε ο κύριος Λοζίδης δεν έγραφε, ο Πόλης λέει έγραφε. Εντάξει, λέει ο κύριος Λοζίδης, παρά μην θυμάμαι καλά, μπορεί να έχει δίκιο ο Πόλης. Αυτό δεν έχει σημασία, εγώ αλλού θέλω να σταθώ. Είπε ότι ήρθε εγκύκλιος από τη FIFA, όπου πάντα έρχεται όταν υπάρχει Μουντιάλ, τον Ιανουάριο του 25. Και πάει να το διορθώσει ένας συνάδελφος, μια συνάδελφος, ότι εννοεί το 26 και λέει όχι, το 25. Άρα Ιανουάριο του 25 ήρθε εγκύκλιος από τη FIFA, φαντάζομαι με τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν εν ώψη Μουντιάλ. Δηλαδή. Γιατί πότε αρχίζει η χρονιά 25-26 σεζόν, πότε τελειώνει. Φαντάζομαι αυτό θα εμπεριέχει μέσα η εγκύκλιο. Και λέει δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι η Πάφος και η κάθε Πάφος, ο Απόλλωνας, η ΑΕΛ, η Απόπκινήρας, να χάνει παίχτες σε κρίσιμο παιχνίδι επειδή δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη μία εγκύκλιο και γιατί δεν μπόρεσε η ΚΟΠ να τηρήσει χρονοδιάγραμμα. Ήμουν ο πρώτος που σας είπα δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Εγώ λέω δεν γίνεται. Είναι πολύ απλό για να γίνει λάθος. Και όντως δηλαδή ήρθε εγκύκλιος και όντως ήρθε εγκαίρος Ιανουαρίου του 25 και ακόμη και έτσι δεν καταφέραμε εν έτη 2026 να στείλουμε τις ομάδες πλήρης από αυτήν την άποψη σε έναν τελικό. Και αναγκάζεται οποιοδήποτε να χάνει παίχτες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι η Πάφος. Σας το λέω, θα μπορούσε να είναι και ο Γκάρι Ροντρίγκες. Προφανώς ο άνθρωπος τα βρήκε με ο πράσινο ακροτήρι. Ο Σούνιτς με Βοσνία και ο Σίμα με Σουηδία δεν τα βρήκαν. Δεν με απασχολεί ποιοι είναι και που παίζουν. Είναι αδιανόητο όμως, έτσι όπως το έχω αντιληφθεί εγώ, αν είναι όντως έτσι τα πράγματα, να ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι πρωτάκουστο, για την Κύπρο μάλλον όχι. Και δεν μπορώ να αντιληφθώ τον λόγο που ενώ υπάρχει μια εγκύκλιος από τόσο νωρίς δεν γίνεται ο προγραμματισμός όπως πρέπει για να παιχτεί το παιχνίδι όταν πρέπει. Και είπε μετά σε ερώτηση του συνάδελφου του Βασίλη Τσιρόπουλου ο κύριος Λοϊζίδης ότι ναι υπάρχει σκέψη να τη νέα χρονιά να γίνεται πριν το τέλος της σεζόν ο τελικός, δηλαδή να μην είναι ο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Θα πω ας είναι γιατί είναι κρίμα να γίνονται τέτοια περιστατικά και να χάνονται παίχτες από το δυναμικό των ομάδων. Από μόνο του πραγματικά, δηλαδή δεν μπορώ εύκολα να το να το αντιληφθώ, να το καταλάβω. Εντάξει, θα δούμε όμως τι θα συμβεί. Θέλω να το πω γιατί το άκουγα χθες και λέω, αν έκανα λάθος θα το πω και κάποιος θα καταλάβει κάτι διαφορετικό αν υπάρχει. Καμία εξέλιξη με διαόρθωση, λέω 177. Εντάξει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι είναι αρκετά προχωρημένο το ενδιαφέρον της ομάδας των επενδυτών. Χαρά πως ο Παρπετάς της έχει μεταφέρει πολύ σημαντικά πράγματα μέσα από τη συγχρονιά του Super Sport 14. Ο Παρπετάς είναι πάντα έτσι, κοντά στις εξελίξεις και είχε μεταφέρει προημερών εκείνο το αποκαλυπτικό χθες το πρωί στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ με τον Αρκιν Πότσον και τον Αντρέα Μποιατζή, που είπαν ότι είναι οριστική απόφαση αυτών των ατόμων να εμπλακούν. Έχουν συγκεντρώσει κοντά στον 1 εκατομμύριο και είναι σε επαφές και με χορηγούς για ονοματοδοσία του Αντώνης Παπαδόπουλος, και μάλιστα δεν είναι και αρνητικοί να δημιουργήσουν ένα συμβούλιο το οποίο θα περιέχει μέσα και άτομα από το υφιστάμενο συμβούλιο, και αυτό δείχνει μια σύμπνοια και δείχνει μια διάθεση συνεργασίας και ευκολύνει λίγο τα πράγματα. Έγινε χθες μια συνάντηση με τον κύριο Μπραστίδη και τους συνεργάτες του, έτσι μαζί με αυτήν την ομάδα ανθρώπων, και έχει βγει και μια ανακοίνωση να πούμε. Εκεί έχουμε μείνει όλοι μας, την ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Σωματείο της Ανόρθωσης. Γράφει και τους ανθρώπους που έδωσαν το παρόν τους, ο κύριος Σάββας Κουμής, ο κύριος Σωτήρης Φλωρέντζο, ο κύριος Παναγιώτης Γιορκάκης, εκ μέρους αυτής της ομάδας των ανθρώπων που θέλουν να αναλάβουν τη διοίκηση της Ανόρθωσης. Και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Δόθηκε η δέσμευση για μέση καταβολή του 30% του ποσού πριν την επικείμενη γενική συνέλευση. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι το νερό όχι απλά έχει μπει στο αυλάκι, έχει κυλήσει και έχει πάει μέχρι το τέλος σχεδόν. Και 5 του Ιούνιου που είναι γενική συνέλευση θα είναι η μέρα που θα αναλάβουν οι άνθρωποι. Έτσι καταλαβαίνω, για να δώσουν το 30%. Σημαίνει ότι είναι πάνε all the way μέχρι το τέλος. Κάπου διαβάζα ότι για τυπικούς λόγους θα είναι εκλογική, γιατί βάσει καταστατικού κάθε 2 χρόνια πρέπει να είναι εκλογική. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί και εκεί. Αλλά φαίνεται ότι η Ανόρθωση είναι αρκετά κοντά στο να σφραγίσει αυτή τη συμφωνία. Από την άλλη, και ο ΑΠΟΕΛ φαίνεται ότι πάει πολύ καλά με τον Σαββακιασί, με τις επαφές εκεί. Γίνονται σε πολύ καλό κλίμα. Γενικά είναι 2 ομάδες μεγάλες με ιστορία που ψάχνουν τρόπον να εισρεύσει στα ταμεία τους ζεστό χρήμα για τις ανάγκες των αγωνιστικών τους τμήματων. Ενώ έχουμε δηλώσεις και από το Σένσι. Διαβάζω εδώ στο sportproblem.com.cy δηλώσεις που έδωσε σε ιταλικό μέσο ο Σένσι για το μέλλον, το ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο και το σέβεται. Και ρωτήθηκε αν θέλει να πιστέψει στην Ιταλία, και είπε ίσως ναι, γιατί όχι. Είμαι πολύ ειλικρινής, ήθελα να κάνω αυτή την εμπειρία για να βγω από μια φούσκα, έστω και ασυνείδητα, λέει. Ποτέ δεν ξέρεις. Και ουσιαστικά άφησε έτσι ανοιχτό το ενδεχόμενο να παίξει κάποια στιγμή ξανά στην Ιταλία. Βέβαια, είπε ότι τιμώ τα συμβόλαια μου, λέει, άρα αντιλαμβάνομαι ότι θα εξαντλήσει τη χρονική διάρκεια του συμβολέου του, για να το λέει και ο ίδιος στην Ιταλία. Υπάρχει και το link εκεί της συνέντευξης που έδωσε στο Tutto Mercato, μεγάλος όμιλος στην Ιταλία. Μπορεί ο καθένας να κάνει και ο translate του για τα ακριβή λόγια του Σένσι, που είναι μια ποιοτική μονάδα. Είναι τυχαίο που συμπεριλήφθηκε στους καλύτερους 11 παίχτες του πρωταθλήματος. Ένας παίχτης που έδωσε πάρα πολλά στην Ανόρθωση και είναι σημαντικός. Νομίζω για οποιαδήποτε ομάδα και να τον είχε, θα ήταν σημαντικός ο Σένσι. Είναι τέτοιος παίχτης. Πάμε σε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο αυτής της ώρας.

0: Super Sport 104.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
12: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
14: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Unicars. Driving your stories.
16: Στο κλίμα για παραλία, με έκπτωση 20 έως 30% σε όλα τα είδη θαλάσσης. Νεροπίστολα, μπρατσάκια, κουβαδάκια, φουσκωτά, μάσκες, ομπρέλες και βάσεις θαλάσσης από 20 έως 30% πιο κάτω. Από Τετάρτη 27 Μαΐου έως και Τρίτη 2 Ιουνίου. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
18: Απάντηση.
17: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
18: Απάντηση.
17: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
18: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
17: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
18: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
17: Ταβέρνα η απάντηση.
19: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
20: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
21: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Skoda. Unicars. Driving your stories.
22: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
23: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
24: Η ώρα είναι 5:30.
25: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
26: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας για το Κυπριακό μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, προσθέτοντας ότι γίνεται μια προσπάθεια ως πρώτο βήμα για επανέναρξη των συνομιλιών που θα οδηγήσουν σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Επεσήμανε πως δεν μπορούμε να συζητούμε επάπειρον. Δεν ταυτοποιήθηκε ακόμη ο άνδρας ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας χθες στη Λάρνακα σε μια προσπάθεια να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Οι άλλοι δύο τραυματίες ηλικίας 27 και 38 ετών νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Εσωτερική σύσκεψη για τον αυθόδη πυρετό συγκάλεσε για το απόγευμα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εξάλλου, οι κτηνοτρόφοι έχουν προγραμματίσει διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο αύριο στις 11 το πρωί, με κύριο αίτημα τον τερματισμό των θανατώσεων ζώων. Στη Λεμεσό πραγματοποιείται σήμερα το άτυπο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Στην συνάντηση των 27 Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών κυριαρχεί το Ουκρανικό και οι ενδεχόμενες συνομιλίες Βρυξελών-Μόσχας. Να μην πέσουμε στην παγίδα της Ρωσίας, προειδοποίησε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας. Συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας είχε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο ήταν τα βήματα υλοποίησης του έργου IMEC, δηλαδή του οικονομικού διαδρόμου Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης. Αναμένονται μειώσεις στις τιμές των καυσίμων εντός των επόμενων 10 ημερών, εκτιμούν οι πρατηριούχοι, λόγω της πτώσης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας καταρρίπτονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς μεγάλα τμήματα της Ηπείρου πλήττονται από έντονο κύμα καύσωνα που έφτασε ασυνήθιστα νωρίς μέσα στην χρονιά. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστρέψαμε με Νίκο Μακρόπουλο. Τα σου πάντα τραγούδια σου παραπέμπουμε σε καθαρή Δευτέρα, σε έτσι τραπέζια οικογενειακά. Τώρα που ψήνεις, είναι που τα που παίζω ρε φίλε, δεν μου να παίζω.
1: Όχι, έχω και πιο άλλα.
0: Έχεις και πιο ανέμελα.
1: Όχι.
0: Μαρία μου, φοβούμαι να που έρχεται.
1: Άμα είναι μπεις στο Spotify και βρεις το όνομα μου.
0: Μπορώ και εγώ αν πω που
1: σπίτι μου. Έχεις Spotify.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να σε κάνω search στο Spotify.
1: Τάσος εσένα. M.
0: Ναι, περίμενε. Θέλεις και συνδρομή να μπω μέσα, δεν το πιερώνω.
1: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει, ρετάσω. Έχω σε δαμία για να πω που σπίτι μου, ώρα 10 από ψάχνω.
1: Εγώ, να τάσεις προχείρα ό,τι ώρα θέλεις παίζεις τα.
0: Έχεις συνδρομή για το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου δώσεις δωρεάν εμένα.
1: Εντάξει, να σου δω δωρεάν.
0: Πόσα είναι η συνδρομή.
1: 7-8 ευρώ.
0: Εντάξει, στείλουμε 8 ευρώ. Εσύ να σου αδοκοπήσουμε στη σύνδρομη. Τι μου λέει τώρα, έχει τρόπο, με φοάσε. Λοιπόν, εντάξει, Τάσος Μιχαλίδης είναι αυτός, εξαιρετικός στις επιλογές των τραγουδιών.
1: Έχει ένα φόλτερ που έχει 100.
0: Δεν το ξέρω ότι έχει έτσι πράγμα στο Spotify όμως.
1: Βεβαίως.
0: Μπαίνει ο παραγωγός και ετοιμάζει τη λίστα του.
1: Όχι, μπαίνει ο παραγωγός. Μπαίνει ένας χρήστης, ένας συνδρομητής και επιλέγει τραγούδια. Κάνει μια επιλογή, μια λίστα δική του, ονομάζεται όπως θέλει.
0: Και έχει την άλλο έτοιμη να πληρώσει.
1: Όχι, μπορεί, δεν και χωράζει τη λίστα. Είσαι συνδρομητής στο Spotify.
0: Α, μάλιστα, αν είσαι,
1: μπορεί να βρει τη λίστα τη δική μου που έβαλα μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και εσύ στην πρόχειρη και παίζει τη μέσα στο αυτοκίνητο όποτε θέλει.
0: Α, δεν το ήξερα ότι είναι στο Spotify.
1: Βεβαίω.
0: Τάσο, έχει διάφημιση στο Spotify.
1: Όχι.
0: Δεν έχει, α.
1: Όχι, και μπορεί να την κάνει. Δηλαδή τη λίστα έβαλες τη μεστά αγαπημένα παραδείγματος χαρή. Μπορεί να κάνεις download και να παίζεις χωρίς ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεσαι ίντερνετ δηλαδή για να την ακούσεις.
0: Εντάξει, οκ. 46 λέει ο Γιώργκου μου δεν παίζεσαι. Να σε καλά φίλε 46 και ο 426 δεν έχουν και πολύ διαφορά τα δύο νούμερα. ΑΕΚ καλά πρωτάθλημα λέει με τρία θαυμαστικά ο 426. Διαβάζω ότι ο Ασβάλλουτς σκουπέζει για τον πάγκο της Μπεσιχτάς. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε στην Ελλάδα τι θα συμβεί. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Στον αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα του τελικού, αυτή τη στιγμή ως έχουν Ντουοντούβουρος και Σπόγιαριτς είναι εκτός αποστολής για τον Απόλλωνα. Αμφίβολη Μαλεκίδης, Γασπάρ και Σμέρχαλ. Στο μεταξύ, σε αυτόν τον σενάριο, από τα 4 κρέα μπακ μένει με έναν ο Απόλλωνας, γιατί μόνο ο Σίκης θα είναι διαθέσιμος. Αν δεν παίξουν Μαλεκίδης, Γασπάρ και Σμέρχαλ. Δεν θυμάμαι αν εκαλύψει άλλος παίχτης κατά καιρούς. Θα το ψάξω τώρα το άκρον της αμήνας. Είναι και ο Βούρος έξω που θα μπορούσε να δώσει λύσεις δεξιά στην άμυνα και παριστερά ο Σίκης. Αλλά εντάξει, τελικώς είναι, παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο το πόσο το θέλεις. Και στην Πάφων είναι εκτός η Σέμα και Σούνιτς για το γνωστό λόγο με τις εθνικές ομάδες που ξεκινά το Μουντιάλ. Και είναι αμφίβολη η Ζιάζακεφ Μπρούνο Φιλίπη. Ο Πιλιάς είναι εκτός, ταλαιπωρείται από θλάσσιν. Ο Πιλιάς όπως έκλεισε και στην ΑΕΚ 2 συν 1 χρόνια από ό,τι μαθαίνω, αλλά είναι δεδομένο ότι έκλεισε στην ΑΕΚ. Τη χρονική διάρκεια θα δούμε όταν ανακοινωθεί αν είναι όντως 2-1. Ζιάζα και Φελίπε είναι αμφίβολοι. Για τον πρώτο Φελίπε είχα ακούσει προημερών ότι μάλλον θα προλάβει. Για τον Ζιάζα δεν έχω απάντηση. Γιατί μας ερώτησε πριν και ο φίλος μας ο 145. Φαίνεται οι συναδέλφοι στην Πάφων απολαμβάνουν το καφεδάκι τους. Δικαιούνται έτσι αλλιώς. Είναι απρόπτα που τους πιάνουμε. Θα πετύχουμε κάποιον όμως διαθέσιμο να μας δώσει την πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει. Για τον Απόλλωνα ήθελα να πω κάτι που μου κάνει εντύπωση. Θετική είναι εννοώ, ή ένας Απολλωνίστας δικαιούται να λέει ότι η διοίκηση του κατάφερε να κρατήσει πριν καν τελειώσουν υποχρεώσεις κάποιους πολύ σημαντικούς παίχτες όπως είναι ο Κουν, ο Κβίτα, ο Βέισμπεκ. Γιατί νομίζετε ότι αυτοί οι παίχτες δεν είχαν προτάσει από αλλού ενδεχομένως και με παραπάνω χρήματα, δεν αναγκάστηκε ο Απόλλωνας να δώσει παραπάνω χρήματα για να τους κρατήσει. Εγώ νομίζω θα ξυλώθηκε και θα ήταν αναπόφευκτο να συμβεί. Έμεινε ο Μαρκές από αυτήν τη συνθήκη τώρα που συζητάμε, αλλά όλα θα ανοίξουν μετά τον τελικό. Απόλλωνας ο οποίος και μεταγραφικούς στόχους έχει κλειδώσει. Και νομίζω από ό,τι μαθαίνω υπάρχουν συμφωνίες και με κάποιους συγκεκριμένους, αλλά όλα αυτά μετά τον τελικό, γιατί έτσι είναι και το σωστό. Και η Πάφος θα περάσει έναν καλοκαίρι με ιδιαιτερότητες. Πήρε τον Κυριακίδη, θα τον ανακοινώσει από την Ομόνια, είναι δεδομένο. Και διοικητικά να δούμε, ο κύριος Ντουμπόφα θα μείνει, θα φύγει, γιατί ανακοινώθηκε προμηνών ότι θα αποχωρήσει από το πόστο του εκτελεστικού πρόεδρου. Θυμίζω τα λεφτά τα βάζει ο κύριος Λομάκιν, όχι ο κύριος Ντουπόφ. Είναι ο άνθρωπος του στην Κύπρο, ο Ντουπόφ, του Λομάκιν. Οπότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα αποφασιστεί και πώς θα κινηθεί και η Πάφος στο παζάρι. Αν θα μείνω σαπίντο ή όχι, όλα αυτά φυσικά μετά τον τελικό, όπως είπαμε. Ανόρθωση είναι που ελδώσαμε τα νέα. Ομόνια ψάχνει δεξιμπάκ, ψάχνει τερματοφύλακα, είναι από τις προτεραιότητες στο τριφύλι. Διατηρείται ανοιχτή γραμμή με τον Σεμέδο, που προετοιμάζεται με την εθνική του για το Μουντιάλ και έχει επαφή με τους ανθρώπους της Ομόνιας. Θα δούμε πώς θα κλείσει η όλη συζήτηση σε αυτόν το κομμάτι. Η Ομόνια το θέλει διακαώς, το Σεμέδο. Μετά την ανανέωση Ντάνκοβιτς, του Εβάντρο και του Κουλιμπαλί που προηγήθηκαν και το συμβόλαιο που όπως και να έχει διατηρεί ο ΜΑΕ, θέλει να κρατήσει το Σεμέδο για να έχει στις τάξεις της αυτόν το καρέ παιχτών που χάρισαν πολύ όμορφα συναισθήματα στους Ομονιάτες και χαρές. Και φυσικά ψάχνει και για Ντιόβετιτς, ο οποίος έφυγε. Μεταφέραμε ότι μιλούσε με τον Απόλλωνα. Ξέρω ότι πριν από όλα μιλούσε και με τον Άρη. Δεν προχώρησε με τον Άρη. Με τον Απόλλωνα ήταν σε επαφές. Δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο είναι και αν συνεχίζονται. Σας είπα ότι επαφές τέτοιες έχουν πάρα πολλές οι παίχτες με ομάδες. Και δεν είναι πάντα δεδομένο ότι προχωρά. Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα προχωρήσει η μεταγραφική περίοδος που ουσιαστικά τώρα ξεκινά, έτσι. Στο τελευταίο παιχνίδι βάλε τον Άσουσο αριστερά 166. Μπράβο, ψάχνα συνεργάτη μας να μου το πει 166 που τα τώρα είσαι συνεργάτης της εκπομπής. Έστω όσον είμαι εγώ 4-7, δικαιώς αρκέσαι και 4-4 θα θέλεις για μένα σε ανακηρύξω συνεργάτη. Άσουσο λοιπόν πήραμε την απάντηση για τον παίκτη που κάλυψε τον αριστερό ακρόν της άμυνας, ο οποίος βάλε και μια κολάρα μετά από Ελλάδα, δεν κάνω λάθος, γενικά είναι πολύ ανεβασμένος. Ο Άσουσο ήρθε τον Ιανουάριο. Και είναι από τις περιπτώσεις παιχτών που δικαιούσε να ισχυριστείς ότι είναι ένας παίχτης πέραν από τον Πάρκο στην Ομόνια και ο Ασουσάς στον Απόλλωνα που έδωσε πράγματα. Και δεν λέω ότι είναι φαντασίας κάποιου να μου πει ότι είναι δύσκολος ο νερός, όπως σχολιάσαμε πολλές φορές και σε αναφορές στην ΑΕΚ για παράδειγμα. Ναι, είναι δύσκολος, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις παιχτών που αποδίδουν τον Ιανουάριο και έχουν την ευκαιρία το καλοκαίρι να προετοιμαστούν υπό διαφορετικές συνθήκες και ακόμη πιο έτοιμοι. Πώς κινείται η μεταγραφή του Πιλά στην ΑΕΚ, λέω 406, θα σου πω ότι μου αρέσει. Δηλαδή τότε και που τον ήθελε η ΑΕΚ πριν πάει στην Πάφον, όταν έφευγε από τον Πανσεραϊκό, ήμουν εξ αυτών που έλεγε ότι θα ήταν μια καλή μεταγραφή. Ξέρει από πρωταθλητισμό, ξέρει από επίπεδο ψηλό στην Ευρώπη. Είναι ένας παίχτης που μπορεί να σε βοηθήσει. Έχει πολύ καλές εκτελέσεις σταντικοφάσεων επίσης ο Πιλά που παίζουν ρόλο. Αμυντικά δεν είναι ασυνεπής. Είναι ένας παίχτης με ταχύτητα που μπορεί να μαρκάρει. Και τα ανεβάσματά του, όταν εκτιμώ ότι έχει το πακέτο και πληροφορούμε ότι η ΑΕΚ έδωσε έναν καλό συμβόλαιο στον Πιλά για να τον πείσει, δείγμα του ότι τον ήθελε. Και αν κοιτάξετε και ο Άρης πέρσι που πήρε τον Χάμπο με τον Καγουλίν, έχω την εντύπωση ότι οι ομάδες στην Κύπρο προετοιμάζονται για το σενάριο της αναγκαστικής χρησιμοποίησης Κυπρίου και στο πρωτάθλημα. Δηλαδή τώρα ισχύει στο κύπελλο, είναι ένα πρώτο βήμα, θα το δοκιμάσουν, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει και στο πρωτάθλημα κάποτε. Και εκτιμώ ότι οι ομάδες βλέπουν λίγο πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Και η ΑΕΚ πήρε το Χάμπορ. Ο Αποέλ έχει τον Κερόν και τον Λαΐφ. Η Ομόνια έχει τον Ταλιμπάν. Έχει, ξέρω πριν ανοίξω ρόστερ να μην ξεχάσω κάποιους. Τον Παναγιώτου, αν θα μείνει. Και γενικά να μην αδικείς ομάδες και ονόματα. Μπορεί να σκεφτείτε εσείς αντιστοιχίες ομάδων και ονομάτων. Αυτή είναι την εντύπωση μου δίνουν οι συλλόγοι, ότι προσπαθούν να επενδύσουν και σε πιο έμπειρους Κυπρίους. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Προηγουμένως, κύριε Λεωνίδου, αναφέρετε ότι οι συνομιλίες με τον εκ μέρους του ΑΠΟΕ με τον κύριο Λιασίν προχωρούν κανονικά.
0: Ναι.
2: Ήθελα να εκφράσω κάποιες απόψεις τις οποίες πιστεύω πρέπει να μεταφέρετε και στους αρμόδιους του αθλητικού ραδιοσταθμού μας. Δεν θέλουμε ως γνήσια αποελίστες, που δεν είναι λόγο, ο συνεργάτης ρεπόρτερς του ΑΠΟΕΛ, κύριος Γάμμα Πι, δεν θα πω φουλ όνομα, να μας εμπέζει όπως την προηγούμενη φορά επί 10 μήνας μας λένε ότι έρχονται Βραζιλιάνοι και έρχονται Βραζιλιάνοι που ποτέ δεν ήρθαν. Εάν ο κύριος Γάμμα Πι δεν διασταυρώσει τις πληροφορίες του πριν να μας τις μεταδίδει όπως έκαμε κάθε πρωί, τότε δεν θα το ανεχτούμε άλλον ως ΑΠΟΕΛΙΣΤΕΣ.
0: Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ο κύριος Γάμμα Πι συνεχώς μετέφερε πληροφορίες τις οποίες ήταν καθοδηγούμενες,
0: ναι,
2: από κάποιους.
0: Okay.
2: Ναι,
0: να ρωτήσω κάτι για το παρό στάδιο. Εντάξει, ναι. Αρχικά είναι η γνώμη σας για το συνεργάτη
2: μας. Είναι η γνώμη μου, είναι η γνώμη χιλιάδων.
0: Εντάξει, οκ, okay. Αν εκπροσωπείτε εσείς χιλιάδες δεν το ξέρω. Αν μιλήσατε μαζί τους και τους είπατε θα βγείτε να τα πείτε, οκ, okay, θέμα δικό σας.
2: Έτσι ήθελα να πω, και που δεν είναι λόγο θα δεχτούμε το γάμα.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, να ρωτήσω. Αυτήν την περίοδο με την περίπτωση του κύριου Γιασί, γιατί εγώ δεν άκουσα τον κύριο Παπαϊωάννου και λέω εγώ το επίθετο, δεν το λέτε εσείς, να πει κάτι. Πού παραπλανεί, πιστεύετε ότι ναι, τώρα είπε κάτι τον κύριο Γιασί?
2: Δεν είπε κάτι τώρα, γιατί ξέρει τι έκαμε προηγουμένως και είναι ολοκάθαρο ότι δεν τον αφήνει πιο να μπει και να μας πει τις απόψεις του κυρίου Προέδρου, του προηγούμενου.
0: Εντάξει, όχι.
2: Είναι ολοκάθαρο. Αυτές όλες που μετάφερε ήταν απόψεις του προηγούμενου προϊόντου.
0: Εντάξει, το είπατε, εντάξει, οκ.
2: Εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε καλύτερα ο κ. Παπαϊωάννου, αν είχε πληροφορίες οι οποίες είναι διασταυρωμένες και αληθεύουν, να μας διαβάσει, αλλά πριν να διαβάσει, κάνει κανένα δεν σε παρηθεύσει.
0: Εντάξει, δεν θα σας απαντήσω εγώ εκ μέρους του κ. Παπαϊωάννου. Μπορεί να απαντήσει ο ίδιος αύριο ή μεθαύριο που θα Δευτέρα, Τρίτη το μεσημέρι που θα βγει. Μπορεί να απαντήσει αν θέλει.
2: Εντάξει, και δεν μπορούμε να ακούμε έτσι εμπεγμούς. Κάνει.
0: Εντάξει, ωραία, το είπαμε. Μάλιστα, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ, γεια.
0: Ελευθερία του λόγου. Έχουμε αθεωρείο τον κύριο Παπαϊωάννου τον εμπέτζη. Μπορεί ο κύριο Παπαϊωάννου να απαντήσει. Άλλωστε, συνάδελφο εκλεκτό είναι και ξέρει να απαντά. Οπότε θα μπορέσει και εδώ να τοποθετηθεί όπω πιστεύει ο ίδιο. Δεν είναι αρμοδιότητα δική μου να απαντήσω εκ μέρου του. Λοιπόν, εντάξει, τρέχει επικαιρότητα. Διαβάζω ένα μήνυμα, γι' αυτό έτσι συγχυστικά. Λέω 302 λέει. Τάσο, μπορείς να δεις το μήνυμα κάτι για memory card, λέει για Android. Μπορείς να με βοηθήσεις εσύ που είσαι γνώστης της τεχνολογίας. Για 1000 τραγούδια βίντεο clips των 128 λέει το 302. Φαντάζομαι εν κάποιες ορολογίες του Spotify τούτες. Αν μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο. Μήπως μας εξηγεί πως να απολαύσουμε δωρεάν τη λίστα για την οποία εσύ θέλεις λεφτά.
1: Όχι ρε.
0: Μάλλον μου διά κάποιους κωδικούς να μπω δωρεάν.
1: Όχι καθόλου. Απλώς βάλει μια memory card στο τηλέφωνο σου. Βάλει μια κάρτα
0: μνήμης.
1: Ναι, μια κάρτα μνήμης στο τηλέφωνο σου. Ο eSIM.
0: Ήρθε και ο κύριος Αλεξάνδρου στο στούδιο να μας συγχύσει. Δεν είναι SIM, κύριε Αλεξάνδρου.
1: Ξέρω εγώ 128 GB.
0: Α, είναι ευρώ τα 128.
1: Φόρτος τα τραγούδια όλα πάνω. Φόρτος τα τραγούδια όλα πάνω. Ναι, αλλά το προϋποθέτει. Ναι, με φορεί πολλά, αλλά για να τα έβρεις και τα τραγούδια και πρέπει να τα έβρεις, να τα κατεβάσεις και μετά τα βάλεις στην κάρτα για να τα ακούεις στο τηλέφωνο.
0: Μάλιστα. Έχει πολλούς σποτιφάκιδες εδώ η εκπομπή.
1: Με τον τρόπο έχω και εγώ 150.000 τραγούδια σε κάρτα μνήμης, σε ποντο δίσκο, να σου δώσω αν θέλεις.
0: Τάσο, θυμάσαι, sorry, πήγαμε στη μουσική, λέω να επανέλθω στα αθλητικά. Θυμάσαι το πρώτο τραγούδι που έπαιξες ever σε κλαπ ή εν το θυμάσαι? Για ήσουν DJ ή εγνωσμένη σε
1: το πρώτο. Όχι.
0: Δεν το θυμάσαι.
1: Για όνομα του Θεού, εσύ που το 1975.
0: Εντάξει, μπορεί να σε σημάδεψε, κύριε Τάσο.
1: Εσύ που το 1975, ήταν πριν να πετάσουν.
0: Μπορεί να σε σημάδεψε το πρώτο τραγούδι.
1: Το Λαπάμπα δεν και πεζό πολλά.
0: Το Λαπάμπα τι είναι?
1: Εντάξει, εξαρτάται το Λαπάμπα. Ποιο Λαπάμπα, το original ήταν από το 50.
0: Κύριε Αλεξάνδρου, ήρθες στο σύντομο που κούπησες στην εκπομπή. Έκαμπνεις κουμάντο 2-4, αν μαλλίβω, σε παρακαλώ. Ποια περιμένεις, γιατί θέλω σε στο διαλύμα να σου πω κάτι. Λοιπόν,
1: εντάξει. Εγώ έχω 2 TB δίσκους που έχει μάει τραούθηκια. Θέλει να σου δω, βάλεις όταν θέλεις.
0: Θα σε επαναφέρω στο αθλητικό. Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ στο Roland Garros.
1: Ναι, με 9-7.
0: Με 9-7 στο time break και χάνει ήδη ένα 0. Και χάνει ένα 0 σερβίρι η Σάκκαρη, αλλά χάνει 30-0 στο δεύτερο game. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Μα πάνε πάλι στον επόμενο, ρε.
0: Γιατί ξαναφκένει, εσύ το έθιμο να φκένει και ο φορέ να
2: έχει. Ναι, έχω το έθιμο. Θέλει να το κλείσει, κλείστο.
0: Πρέπει να πει κάτι για να σε κλείσω.
2: Θέλω να ακούει ο κύριο Πολύβιο Αλεξάνδρου.
0: Μάλιστα, έρχεται κοντά να ακούσει, ρε φίλο Πολύβιο Αλεξάνδρου. Έλα, σε ακούει.
2: Κύριε Πολύβιο Αλεξάνδρου, πρέπει να τιμωρήσει τον κύριο Λεωνίδου.
0: Συγγνώμη, ξαπέτω, πρέπει να με τιμωρήσει.
2: Πρέπει να σε τιμωρήσει, διότι ενεκάτωσε τον τελικό Απόλλωνα Πάφο.
3: Τι εννοείς ανακάτωσα?
2: Έβαλε τον κύριο Μητροπάνο, κύριε Πολύβιε, να δώσει προγνωστικά.
1: Φίλε, εν και φταίω εγώ.
2: Εντάξει, τι παθείς εσύ, πρέπει να τιμωρηθεί παραδειγματικά.
1: Περίμενε να δούμε το αποτέλεσμα του. Πρώτα ύστερα να πάρουμε ένα ουφάζι, να κάτσουμε διοικητικό συμβούλιο.
2: Φίλε, εγκαθαρόν το αποτέλεσμα, ναι, ειλικρινά.
0: Φίλε, ποια είναι η τιμωρία μου όμως, έχεις να προτείνεις?
2: Δεν ξέρω, να την αποφασίσει ο κύριος Πολύβιος.
1: Άκου να δεις, θα τον στείλουμε στη σειρά όλων των τελικών του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
2: Όχι.
1: Στα εντός έδρας του Παναθηναϊκού.
0: Στο σε φαινά λοιπόν θυμίσω.
2: Και να σου πω κάτι άλλο. Ευκήγε ένας ακροατής και είπε ότι έδωγε κάποιες προβλέψεις.
0: Α, ναι, για τις 5.
2: Και αύριο αν υπέζει μέσα βαλή.
0: Πρέπει να του κάνω δώρο
2: τραπέζι. Πέμουν εδώ αν υπάρχει τσάς, τραπέζι και με Λεωνίδου. Ασυμβαρίζει.
1: Του χρόνου έτσι ημέρα μπορεί.
2: Μπράβο. Εντάξει, οκ. Δεν μπορώ να σχολιάσω τίποτε άλλο.
0: Τώρα μπορώ να σε κλείσω. Ο Τριάκος πέντε ρετά σε δεστη στέλνει, έρχονται τα message, δηλαδή τώρα χρεωθήκα για να δω αν έρχονται τα μηνύματα, λέει ο Τριάκος πέντε. Εντάξει, διά μου μια πολλά καλή μπάσα. Πες και επειδή τυχαίνει μου, με νομίζετε ότι έχει μια που τα θυκευάζουμε, αν δεν θυκευάζεται, ας πούμε κύριε 750, θυκευάζεται, δεν το αφήνουμε πίσω. Αν νομίζετε ότι έρχεται μήνυμα και αγνωμένο, δεν ισχύει, πολλές φορές δεν έρχονται. Γι' αυτόν και ρωτώ 305 αν έρχονται τα μηνύματα. Εγώ έχω φίλο μου, μου στέλνει στο Messenger, γιατί θυκευάζεις το μήνυμα μου και άλλο του πούντο. Και δεν υπήρχε έτσι μήνυμα, δεν είχε έρθει. Και ήταν και μήνυμα για χιούμορ, ή κάτι που προσβάλλει κάποιον και να μην το θυκευάσουμε και να το πούμε θυκευάζεται στον αέρα. Οπότε αν συμβαίνει αυτό, είναι τεχνικό το ζήτημα καμιά φορά, δεν είναι μόνο στο δικό μας ράδιο που μπορεί να συμβεί. Οπότε μια εξακρίβωση καλών κάνει, οπότε ναι κύριε 305, χρεώθηκες και έρχονται τα μήνυματα, στείλε το ράδιο που θέλεις, ελπίζω να έρθει. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, 23-23-23 μηνύματα, ευχαριστίες σε Papa John's και Σίτα. Bon, μάθατε για το νέο κατάστημα της ΣΥΤΑ στη Λάρνακα, τώρα στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμμα, σε κεντρικό σημείο και όπως πάντα με πρόθυμη εξυπηρέτηση για αξιόπιστες υπηρεσίες σε ένα νέο μοντέρνο χώρο. Μάλιστα, για όσους ακούν από τη Λάρνακα, είναι στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 3 Μακαρίου Γάμμα. Και έχει και τα Showbiz Rewards φυσικά να τα εξαργυρώσετε. Μπαίνετε στο sita.com.cy / rewards. Ευχαριστίες και στην πίτσα Papa John's που είναι χορηγή της εκπομπής. Είπαμε για τα, μεταγραφικά, είπαμε για το πώς προετοιμάζονται οι ομάδες για τον αυριανό τελικό και θυμίζω ότι θα έχουμε το pre-game στην εκπομπή, αλλά είναι και γυρίζει με δηλώσεις από κόσμο στο GACP. Θα είμαι παρόν εκεί εγώ και στο συντονισμό θα είναι ο Πολύβιος Αλεξάνδρου, θα είναι και η Αναστασία Πέτρου για τα social media, θα υπάρχει μεγάλο team και...
1: Και στην... εγώ στην κονσόλα.
0: Θα είσαι στην κονσόλα, μάλιστα, είπαμε ποιοι συνθέτουν την ομάδα. Και sportpavlafm.com.cy. Οι συναδέλφοι εκεί, ο Πέτρος ο Λοΐζος, ο Χρήστος ο Χρήστου, ο Χρήστος Θεοχάρους, ο Κώστας Αθανασίου, θα σας μεταφέρουν τα πάντα μέσα από την ιστοσελίδα μας. Πάμε σε αθλητικό δελτίο, το τελευταίο της ημέρας, και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
1: Δεν αλλάζουμε ποτέ λωρίδα αν δεν ανάψουμε flash. Επίσης ελέγχουμε πάντοτε τους καθρέπτες μας για διερχόμενα οχήματα και φροντίζουμε να ελέγξουμε τα τυφλά σημεία του αυτοκινήτου.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Από 1η Ιουνίου φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα. Με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
10: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Cita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Cita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Cita. Ένα με σένα.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Η φιλοσοφία μου.
13: Να ζω την κάθε στιγμή.
14: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
15: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
16: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
17: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
18: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
19: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
20: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
21: We are who we are at McDonald's.
22: Έλα μαζί μας.
23: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
24: Έρχεται το δεύτερο φεστιβάλ Κατημερκού.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου, τα Καλλιάνα γεμίζουν άρωμα παράδοσης. Από τις 4 το απόγευμα, στην πλατεία του χωριού, απολαμβάνουμε αυθεντικά κατημέρκα και παραδοσιακές γεύσεις. Χορευτικό πρόγραμμα από τον λαογραφικό όμιλο Ιβούρκα. Και στις 8, μουσικό παραδοσιακό λαϊκό πρόγραμμα με την Ελένη Μαυρουδή. Είσοδος ελεύθερη. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κοινοτικό Συμβούλιο Καλλιανών με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού και της Allwin. Σάββατο 6 Ιουνίου, Καλλιάνα. Μη λείψει κανείς. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Μα μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
1: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
2: Ξέρω, ξέρω.
1: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
22: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
24: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
25: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ANAD, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ANAD. ANAD. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy.
26: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλής. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare.

0: Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
3: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
4: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Super Sport 104.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λεωνίδου. Μουντραζιά και Καρδέρο αποχώρησαν από την ΑΕΚ, έρχονται οι ανανεώσεις των Λέδες, Παρασκευά και Ναούμ. Καμία πρόταση για Ανδρέου και Παναγιώτου στα γραφεία της Ομόνιας, δεν απάντησε ακόμη ο Σεμέδο. Ντουοντούβουρος και Σπόγιαρης θα είναι εκτός αποστολής για τον Απόλλωνα στον τελικό. Θετικές ενδείξεις ότι θα είναι διαθέσιμοι Γκασπάρ και Σμέρχαλ. Οι Σέμα Σούνιτς και Πηλέας δεν παίζουν στον τελικό για την Πάφο, αμφίβολη, αλλά μάλλον προλαβαίνουν οι Ζάζα και Φελίπε. Οι επαφές του ΑΠΟΕΛ με την πλευρά του Σάβα Γιασί συνεχίζονται, διαγράφηκε η χθεσινή υπόθεση απαγόρευσης μεταγραφών. Πάει αντίλ με την ομάδα των ανθρώπων που θέλει να αναλάβει την ανόρθωση διοίκηση Πραστίτη, καμία εξέλιξη στο θέμα Καμορανέζη. Μετά τη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας Ιουνίου αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις της ΑΕΛ, θεωρείται κλειστός ο Παπαγεωργίου. Το όνομα του Ρασβάν Λουτσέσκου παίζει δυνατά για τον πάγκο της Μπεσίχτας. Ο Ολυμπιακός Πύρος βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Νάι Λόπεθ. Ήταν σοκ και αποκλεισμός από τη συνέχεια του Ρολάν Γκαρός για τον Σίνερ από τον Σερούντουλο. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Δώσε πάσα.
0: Ακούτε Super Sport 104.
9: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
0: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame grilled tastes better.
10: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
11: Κραστ τι?
10: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κρασ, αρέσει, τι καταλαβαίνεις?
11: Ότι τα βλέπεις όλα ντάμπολα από την πίνα.
10: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
12: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα κρασ στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά της πίτσας. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνεις και ένα dip της επιλογής σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
13: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Επιστροφή, τελευταία ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Σούπερ Σπορ 24, εκπομπή Δώσε Πάσα. Ευχαριστίες σε πίτσα Papa John's και Σίτα που είναι δίπλα στην εκπομπή. Μήπως το μυαλό σου είναι ήδη σε διακοπές? Κάντο και πραγματικότητα με το Show Easy Rewards. Εξαργυρώνεις τα stars σου και μπαίνεις στην κλήρωση για δύο δώρο επιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ για Κύπρο ή εξωτερικό. Μέχρι τέλος Μαΐου προλαβαίνεις. Μπες τώρα στο sita.com.cy / rewards, ενώ είναι ζωντανά στην ΕΡΤ το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, είναι ο πρώτος ημιτελικός στην Ελλάδα για το μπάσκετ. Με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά 10-6. Τώρα με τίποτα τον Τουνάν. Πάντως παρά το ότι παίζει live εδώ, θα είμαι συγκεντρωμένος στην εκπομπή. Υπόσχομαι. Ο Τάσος μου βάλε τον μπάσκετ. Αλλά όσο είμαστε μπροστά, θα είμαι και ήρεμος. Αν μείνουμε πίσω, θα καταλάβετε. Λοιπόν, φάμε έναν τρίποντο τώρα από το κέντρο του γηπέδου. Καλή εξέλιξη. Αλλά δεν θα επιδοθώ σε live μετάδοση του αγώνα. Θα ευχαριστήσω ξανά τη Μίτσα Van Jones και τη Σίτα. Και επειδή στην ομοφυλή μου ο Τριάγος 5 για το ότι στην εκπομπή 12 στα σπόρ έλεγαν ότι μόνο ο Κασπάρ είναι αφίβολος, εγώ πάω άλλους δύο και τι είναι σωστό επίσης ο Μπρόνεν έξω για ότι έπαθεν, έκρινα σκόπιμο να τηλεφωνήσω στους ρεπόρτερ των ομάδων που έχουμε εδώ στο σταθμό, Παύλος Πελεγκάρης Απόλλων και Χάρης Χατζή Κυριάκος Πάφου. Για τη μάνα της Πάφου, λοιπόν. Για τον Απόλλωνα να πω ότι ο Μαλεκίδης δεν είναι πλέον αμφίβολος. Εδώ και δύο μέρες ακολουθεί κανονικά το πρόγραμμα της προπονήσης, άρα είναι κανονικά στην αποστολή. Εκτός σίγουρα Σπόγιαρης Ντοντουβούρος. Και όσον αφορά τον Σμέρχαλ και τον Κασπάρ, έχουν κάποιες ενοχλήσεις. Δεν μου αποσαφηνίστηκε που ακριβώς είναι το πρόβλημα και δεν είναι αυτή η ουσία. Το σημαντικό είναι ότι συγκεντρώνουν καλές πιθανότητες αμφότεροι να βρεθούν στην αποστολή. Έτσι, είναι αμφίβολοι, αλλά με τις πιθανότητες υπέρ τους να μπουν στην αποστολή. Ο Σμέρχαλ και ο Γκασπάρ. Στην Πάφον εκτός Σούνιτ Σέμα Πιλέας και αμφίβολοι Ζιάζ Ζαμπρούνο Φελίπε, αλλά και αυτοί στο ίδιο καθεστώς των πολλών πιθανότητων να συμπεριληφθούν στην αποστολή. Μάλιστα, μου λέχθηκε από το Χάρι ότι ο Μπρούνο μπορεί να είναι και βασικός, τόσο καλά είναι δηλαδή. Οπότε το ξεκαθαρίζουμε, γιατί υπάρχει κόσμος που ρωτά αγωνιά για τα αγωνιστικά νέα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε στα προπονητικά κέντρα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είμαστε ήδη οι παίχτες για να ξέρουμε τον οργανισμό τους. Αλλά αυτά είναι τα δεδομένα που μου μεταφέρθηκαν από τους δύο συναδέλφους. Και αν έχετε άλλες απορίες, μπορείτε να ρωτήσετε και να τις λύσουμε ή να σας ξεκαθαρίσουμε κάτι, αν δεν καταλάβατε. Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Μπορεί και ίδιο να είναι στην Ευρώπη, αλλά εκτός του ότι είναι έναν τρόπαιο, που μόνο του είναι μεγάλο κίνητρο, δίνει και το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο σε σχέση με Europa και Conference, που σημαίνει μια ευκαιρία παραπάνω για αυτούς που θα παίξουν, για την ομάδα που θα παίξει στο Europa League. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές γραμμές σας περιμένουν. 23-24 τα γραπτά μηνύματα χθες. Το μεταξύ τα πορεία οπαδών του Απόλλωνα έγινε χαμός στη Λεμεσόν. Και σήμερα βλέπω ότι πάνε οι παφίτες στην προπόνηση. Χαμός στην Πάφο σήμερα δηλαδή. Άρα το ζουν και οι οπαδοί πολύ έντονα. Θα έχει αρκετό κόσμο αύριο το Γασιπέ. Από ένα από τα μέσα Μαΐου ανακοίνωσε sold out. Η Πάφο έμεινα στις 5.000 και κάτι που προπόλησε εισιτήρια. Αλλά με αυτήν την κινητικότητα θα έχει σίγουρα 6. Δεν θα έχει, ρε παιδί μου, μπορεί και παραπάνω. Τι, αλλοχή και οξαδία λειτουργήσει ποτέ σε άλλο ένα κρατή. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μαρίνο Συνεχόμενε.
1: Να μου κάνουμε.
0: Είμαι καλά, φίλε, εσύ.
1: Ελείψαν οι μέρες.
0: Ναι, σωστό.
1: Επιτέλους, οι μέρες πες καυτερούμε. Φίλε, θα πάμε. Ό,τι ήθελε να προκύψει, μόνο νίκη. Άκουσα σε τώρα που είπες ότι είναι ο Μαλεκίδης. Βασικά είναι ένα παιδιά βασικός ο Μαλεκίδης,
0: ναι. Ναι, έτσι καταλαβαίνω λίγο, ρε φίλε. Έπιασα το συνάδελφο τον Παύλο τον Πελεγκάρη που είναι η δουλειά του. Θα μας πει.
1: Άρα, καλό με νίκη. Αύριο υπολογίσαμε ότι ως το μεσημέρι να πρέπει να φύγουμε που λέμε στον Αγιώ.
0: Φίλε, άκουσα πολλούς που να φύγουν μεσημέρι. Μπορεί να την πάθετε μεσημέρι τελικά.
1: Πολλά χλώμα. Αφού σκέφτω ότι υποτίθεται να βάλει μια ομάδα Απολλώνας, ούτε να έχει pre-party που δεν 12 ώστε 4. Μα πού να αφήσει ώρα 4 που λέμε σαν να βάζει Λευκοσία σήμερα.
0: Φίλε, το μόνο που εύχομαι είναι να γίνει μετάβαση ομαλά, να φύγουν να πάνε πίσω ομαλά στο ίδιο highway.
1: Μια χαρά ένα, νομίζω να έχει κάτι αρνητικό.
0: Εντάξει, κι εγώ έτσι θέλω να πιστεύω.
1: Σε ευχηθώνει να γίνει ένας ευρώς αγώνας.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και θα τα πούμε. Πότε να θυμηθείς ότι δουλεύεις πέντε εβδομάδες?
0: Όχι, δουλεύω όλη την εβδομάδα, φίλε. Λείπω, ένα μέσα.
1: Λείπεις Δευτέρα.
0: Δευτέρα είναι αργία.
1: Εντάξει,
0: ναι. Λογικά ούτε εσύ δουλεύεις Δευτέρα, αλλά έχει δουλειές που δουλεύουν φυσικά, έλα λόγω.
1: Έχει δουλειές που δουλεύουν, επειδή λόγω και το κυπέλλο, εμπήξαμε τα όλα μας για πάμε τετραήμερο.
0: Εκανόνισε αυτά.
1: Είναι να μας πάσω εσύ.
0: Το τετραήμερο είναι να πάμε έναν εξαρτήτως από τελεσματός.
1: Ρε φίλε, εξαρτάται. Έχει να τσουλούμε στη μέση, αλλά εξαρτάται θα έχουν ρίξει να δούμε.
0: Έχει υπόλοιπα, παιδί ναι.
1: Έχει υπόλοιπα.
0: Και γλύωρα ο Champions League, 7.
1: 7 που το βάλασε, ναι.
0: Ναι, ναι, 7 στη Βουδαπέστη. Μα η Βουδαπέστη είναι 6, μα πώς τους παίρνει ώρα 6 που να παίξουν μάπα.
1: Μα εγώ σκεφάζω ότι έκαναν το λόγο marketing που έκαναν.
0: Αν μας πει ο Τάχος που μπορεί να ξέρει που τα...
2: Έκαναν το για να πιάσουν και την Ασιάτικη, είναι την αγορά.
0: Α, εννοεί σε ώρα.
2: Ναι, γιατί αν το κάνουν η ώρα 10 στην Κίνα είναι και να δεσαι το πρωί.
0: Σωστό. Ωραία, δέχουμε το, δέχουμε το. Οι Κινέζοι δεν έχουν ψήσει.
1: Οι μεγαλύτεροι σου επενδυτές θέλουν στοίχημα τώρα.
0: Εντάξει, άμα αν έχουν να δούν λεράκια παραπάνω δέχουμε.
2: Είναι ένα δισεκατομμύριο κόσμο, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε φίλε, ως σεβαστούμε, εντάξει. Εννοείται,
1: εννοείται. Για τι νοσπό έκαμε στην κύριε Σποβάλα, σε τσιγλή ώρα.
0: Εντάξει, είναι και ένα σχήμα και για μας, έχει λίγο φως, αλλά να φτάσουμε να ψήσουμε.
1: Ναι, συνηθίσαμε όμως έτσι.
0: Να προλάβουμε.
1: Να προλάβουμε,
2: ναι. Το βάδιμα και οξυβάδιμα είναι κοντά κοντά.
0: Σωστό. Να σε καλά, Μάρνο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, για ο Ζιάζα λέει ο 35, δεν πάθε ερώτηση. Ο Χάρη ήταν ένα τσιμπηματάκι τύπου μυϊκού, αλλά όχι προχωρημένο. Έτσι. Ήταν μια ενόχληση. Κάτι σε στυλ μυϊκού, αλλά που δεν τον βασανίζει και δεν τον κρατάει εκτός τουλάχιστον για την ώρα. Πάμε στο επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σου, αγόρι.
0: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
3: Να μπω αμνή.
0: Είμαι καλά, φίλε, εσύ.
3: Φίλε, τώρα ήβρα ευκαιρία να ακούσω ραδιοφόνο.
0: Πού ήσουν να ανησυχήσουμε, ήταν για καλό που έλαβε.
3: Όχι,
0: δεν είχα κάποια... Μακάρι να σε γεμάτο δουλειά, μακάρι.
3: Να μπορείτε όλα καλά.
0: Είμαστε καλά φίλε, εσύ.
3: Τίποτε που δεν ξέρουμε κανένα.
0: Δεν νομίζω, εσύ ξέρεις τα πριν που μας συνήθως.
3: Εντάξει.
0: Εντάξει φίλε, μεταγραφική ακούνται πολλά.
3: Εγώ μεταγραφή, ρε φίλε, αμένε τη Τσίπρα, για μένε και αμέτουμε, λένε... Όσα σε μια μεταγραφική περίοδο ξέρεις ότι ούλα...
0: Τι φορές που μπαίνει και η Τσίπρα
3: και
0: προχωρά.
3: Αχτιούμε τον... Συνόν που έφερε δεμόνια πριν 2 χρόνια και ήρθε ο Λακ με Ζέ, να μπορώ να ζω τον πελό.
0: Α, ο Λαμ, ναι, Λαμ και Ζέ.
3: Έπια
0: μας εις τον με Ζέ, ο κουμπάρ.
3: Ήρθε και Κύπρο και έφερε πίσω στο... Α, ιστορία...
0: Λαμ και Ζέ, ο Λαμ και Ζέ.
3: Και ο Βάρτα πριν να έρθει να θυμάζει στην... Δεν
0: θα
3: είσαι
0: και πρώτα
3: φορά,
0: έπαξε ογεία, παραλίες, πουσί, πολλά. Περάσαν ωραία
3: τυπάκια
0: από το ποδόσφαιρο μας. Τυπάκια, πράγμα.
3: Μου λες, να δούμε τι αύριο τον τελικό, έτσι χαλαρά, αν είσαι αδιάφορος. Και είναι σιάχος. Και το Σάββατο, σε ποιον, μετά τους 15 μέρες, να περιμένουμε μουντιάλα, δεν μπορεί να...
0: Ναι, έχει λίγο θέμα μέσα ώρες, ρε φίλε.
2: Μετά τους ομίλους.
3: Ναι,
2: ναι.
3: Μετά τους ομίλους
2: θα
3: αλλάξουν
2: οι
3: ώρες.
2: Όχι, είναι πιο ενδιαφέροντα τα
3: παιχνίδια. Είναι σίγουρα, σίγουρα.
2: Οι ώρες δεν θα αλλάξουν, είναι πιο ενδιαφέροντα τα παιχνίδια.
3: Λίγο να όρια, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εμείς, πράσινε μου, να είσαι καλά.
3: Να τα πούμε.
0: Θα τα πούμε, ναι. Πάμε, έχουμε επόμενο. Όχι, 16-15 ο ΠΑΟΚ να πούμε, κερδίζει και ίσως τώρα και παραπάνω. Όχι, είναι φάουλ δύο βολές, αλλά μπορεί να πάει και 15-18. Θα σου πάνε, εγώ σε να περάσει στους τελικούς, εγώ εξέφρασα σιγουριά γι' αυτό.
2: Για δεν καταφέρει να περάσει από τον ΠΑΟΚ να πάει τελικό.
0: Εντάξει, γιατί αποκλείστο, εγώ θέλω πάντα να είμαι αισιόδοξο απλά. Εν και στηρίζω το κάπου αλλού πέρα που είναι αισιοδοξία μου. Είναι το πράγμα. Και είναι και ένα ερωτηματικό και ένα Ολυμπιακό, ρε παιδί μου. Πώς θα παρουσιαστεί μετά την κατάκτηση στην Ευρωλίγκα, θυμάσαι ο Παναθηναϊκός, τότε είχαν με 2-0 και το γύρισε στο πρωτάθλημα. Δηλαδή πνευματικά έλεγε και ο Διαμαντίδης με τον Παπαλουγάντζον πριν τέσσερις στην εκπομπή που κάνουν με ο Λέντζαν παρουσιαστή, ότι είναι δύσκολο πνευματικά να γυρίσει ο Τσιπάκη.
2: Μέσα την ομάδα που έχουμε δεν ξέρω τι θα υπολογίσω.
0: Και θα κρατούσες τον Αταμάν ή όχι?
2: Με τίποτε.
0: Με τίποτε πλέον. Και είναι κατανοητό. Μιζόλι πλέον εκεί λέμε. Και,
2: αν και διαφωνώ και με την πιθανολογούμενη επιστροφή των πρώτων.
0: Εντάξει, εκεί θα πήγαινε. Να είσαι ένα βήμα πιο μπροστά. Όχι ο Μπραντοβίτς.
2: Όχι. Μπορεί σαν general manager, αλλά όχι σαν
0: προβλήμα. Θέλω να μου πεις όνομα που θα ήθελες στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
2: Δεν έχω συγκεκριμένο, αλλά θα προτιμούσα έναν νέο και φιλόδοξο.
0: Νέο και φιλόδοξο, ποιον, το Splitter που έφυγε να πάει NBA.
2: Δεν θα με χαλάνε μέχρι και ο Μπατίστε, αλλά...
0: Μπατίστε, head coach κάπου ή στο NBA.
2: Assistant coach στο NBA.
0: Στο NBA, ναι. Οκ. Άρα θα ήθελες ένα πιο νέο και φιλόδοξο ασχέτως αν δεν έχει...
2: Άμα έχει τον Ομπράντοβιτς σαν general manager...
0: Θα έρθει ο Ζέλικο GM.
2: Ναι. Και δίπλα θα έχει έναν head coach. Μπορεί να τον τρενάρει, να τον μάθει. Για να τον έχεις μια δεκαετία.
0: Ναι, στους Blazers ο Splitter. Έτσι. Θα δουλέψει assistant του Billups. Δούλεψε εκεί ως βοηθός. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Τάσο.
0: Καλησπέρα σας.
4: Ο Ιάκωβος, ο ταξιτζής του Στέγιου. Του κύριου Στέγιου που είναι μεσό από όλο.
0: Ταξιτζής του Στέγιου του Παπα Μωυσέως.
4: Άμα ενάρθει ο κύριος Στέγιος που ενάρθει, είμαι υπεύθυνος για λόγου, υπεύθυνος.
0: Όταν λέτε υπεύθυνος, σε ποιον κομμάτι?
4: Το όπου και να πάει, να πάρω εγώ.
0: Θέλετε να το ξεκινήσουμε για μένα τούτο, τι κοστίζει?
4: Καλό.
0: Ενδιαφέρει με να μιλήσουμε.
4: Καλό, καλό Γιώργο μου εντάει.
0: Ρεύκο κάποιον να με παίρνει, να με φέρνει.
4: Θέλω πελάτες ευγενικούς.
0: Α, είμαι, νομίζω είμαι.
4: Για να φανταστείς, πριν 10 λεπτά Γιώργο μου, είχα μέσα στο φιό μου την γυναίκα του Λοσάδα.
0: Α, του coach, ναι.
4: Κάλεσε με, ναι.
0: Μπράβο, άρα είσαι γνωστός ταξιτζής.
4: Ναι. Και συμπτωματικά κόψαμε λίγες κουβέντες για το Γιώργο του Μαλεκίδη που αρχίζει, τα ήξερε η κοπέλα του Λοσάδα.
0: Τι μας είπε, θα παίξει όχι.
4: Ναι, το γνώριζε και για τον Γκασπάρ 50-50, νομίζω.
0: Τώρα εσύ ευκήκε και εδώ και ζημώσια η γενέκα του Λοσάδα ότι λαλεί τα αγωνιστικά νέα και από όλα ζεννά βουρά ο κουτς.
4: Εντάξει,
0: για τον Γκασπάρ 50-50 μάλιστα.
4: 50-50 για τον Γκασπάρ, ναι, νομίζω να αρχίσει από την αρχή.
0: Θα είναι στην αποστολή, πιστεύεις όμως?
4: Ναι, σίγουρα να είναι.
0: Και για τον Μαλεκίδη είναι όλα καλά?
4: Ναι, για τον Σμπερχάρ νομίζω.
0: Είσαι με τον Απόλλωνα, κύριε ταξιτζή, από ό,τι κατάλαβα.
4: Τάσο, να μου βάλεις τον ταξιτζή, έχει τρόπο να μου τον βάλεις.
0: Να το βάλουμε, κύριε Τάσο μου, ένα άνθρωπο εδώ και μας πληροφορίες δικαιούται. Θα προλάβουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή σε αυτόν τον ραδιοφόνο θα παίξει. Τιμή σε ένα και κάποιες πληροφορίες που μας δώσετε.
4: Εντάξει,
0: ρε μου, να είσαι καλά, φίλε. Επίσης.
4: Γεια σου, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Άκου, κύριε, πότε θα σε βρίσκουν πληροφορίες καμιά φορά. Που το πουθενά, έτσι.
2: Ξέρεις ότι το καλύτερο μέσο ενώ καφέτζεις?
0: Άκου, εγώ ξέρω πολλές πληροφορίες έχουν οι παρπέριες. Δηλαδή βρες παρπέρι σαν πηγή, είσαι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
2: Και ο καφέτζεις.
0: Ναι, και ο καφέτζεις είσαι στην ίδια κλίμακα.
2: Ο καφέτζεις μπορεί να σου πω είναι και πιο advanced.
0: Άρα αν έβρεις έναν τόπο που κουρεύκουν και κάνουν καφέ να πάει τσαμέ. Μάλιστα. Εγώ παρεγωδέχουμε προσφορές που παρπέριες που ξέρουν πράγματα να πάει κουρεύκουμε τσαμέ. Νομίζω ο δικός μας θα έχω έτσι ώρα. Ότι ο Μπουλό μπορεί να βρούμε μια μέση έτσι λύση. Πάμε σε διαφημίσεις. Φύγαμε και ερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Δείτε το φυλάδιο προσφορών στα social media και στην ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. 4-day clearance της Malupas Group. Σάββατο 30 Μαΐου με Κυριακή 7 Ιουνίου. Εκτός της 1ης Ιουνίου που θα είμαστε κλειστοί. Σας περιμένουμε.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Επιλεγμένα John Frieda προϊόντα 20% φθηνότερα. Όλα τα Johnson's αφρόλουτρα σώματος 750 ml 2,65. Guest Off ανεμιστήρας 16 ιντσών 50 W 16,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλιών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστείς, ε?
14: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
15: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
18: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
19: Παιδιά, γονείς, ετοιμαστείτε! Τα Kids Festive σας περιμένουν στο Apollo Family Fair. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι και τελείωτη διασκέδαση. Φουσκωτά, foam party, βαρκούλες, τροχός νερού, τείχος αναρρίχησης, ζωγραφική προσώπου, μασκότες, magic show και bubble show. Και το βράδυ, κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια. Γήπεδο ΠΑΕΚ Στρόβολο. Σάββατο και Κυριακή, 6 και 7 Ιουνίου. 3 το μεσημέρι έως 9 το βράδυ. Εισιτήρια από 5 ευρώ. Στο kidsfestive.com. Φαγητό, ποτό, γλυκά, εκπλήξεις. Οργάνωση Kids Festive. Πληροφορίες 99 79 05 05. Μην το χάσετε, σας περιμένουμε.
20: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
21: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
1: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
22: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
23: Οδήγησε το Nissan X-Trail με Dynamic Package και μόνο 32.900 ευρώ. Αυτόματο, έτοιμο παράδοτο και με 7 χρόνια εγγύηση. Κάθε διαδρομή γίνεται μια δυνατή εμπειρία με ένα SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό με πανοραμική οροφή και κάμερες 360 μοιρών. Κάνε το δικό σου με 32.900 ευρώ. Nissan X-Trail. Ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
25: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
26: Η Κύπρος συνομιλεί με την Ευρώπη μέσω του πολιτισμού. Το πολιτιστικό πρόγραμμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ταξιδεύει την τέχνη και την ταυτότητα της χώρας μας σε όλη την Ευρώπη. Ανοίγει νέους δρόμους διαλόγου, οι οποίοι αναδεικνύουν την ευρωπαϊκή ενότητα μέσα από την πολυμορφία. Προβάλλει τη μοναδικότητα των κυπριακών τεχνών και τις κοινές αξίες με την Ευρώπη. Μάθετε περισσότερα για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Κυπριακής Προεδρίας στο cyculture2026.eu.
27: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6:30.
28: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
29: Είτε μέσα στο γήπεδο.
30: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
29: Είτε έξω από αυτό.
31: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
32: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
29: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδεικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
33: Ακούτε Super Sport 104.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
35: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, είστε σε ένα τελευταίο μισάωρο. Ευχαριστίες σε πίτσα Papa John's και Σίτα, όπου όταν έχεις stars μπορείς να ετοιμάζεις και βαλίτσες. Πολύ απλά με τα Soy Zee Rewards που τα εξαργυρώνεις με τα stars σου και μπαίνεις στην κλήρωση για 2 ευρώ επιταγές διακοπών αξίας 2.000 ευρώ μέχρι τέλος του Μαΐου. Μπορείτε να το διευθετήσετε. Δες λεπτομέρειες στο sita.com.cy/rewards. Με τη Σίτα που κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, τώρα και στην Αρχιεπισκοπή Μακαρίου 3, σε μοντέρνο χώρο με κορυφαία εξυπηρέτηση και όλες τις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας ευκολότερη, στη Λάρνακα, θυμίζω το κατάστημα. Και η Σάκαρη 1-1 σετ με την Λίου για το δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός και είναι 1-0 μπροστά στα γκέιμ, αλλά 40-30 κερδίζει η Λίου σερβίροντας αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός χάνει με 36-37 από τον ΠΑΟΚ, τώρα 36-38, 4-25 πριν το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου. Θα τελειώσει λίγο το πρώτο ημίχρονο, ωραίο ματσάκι στο T-Athens, όπως ονομάζεται πλέον το Telecom Athens στην Αθήνα. Τάσο μου, έτσι να μας πεις και λίγο εσύ την εκτίμηση σου για τον τελικό αύριο. Ας πούμε, εγώ περιμένω κλειστό παιχνίδι μέχρι 2 γκολ μάξ, ας πούμε.
1: Εξαρτάται. Αν είναι μη γκολ γρήγορα, θέλω το over.
0: Over, μάλιστα.
1: Αν μη γκολ γρήγορα, θέλω το over. Αλλιώς, μισό μηδέ.
0: Α, έτσι κλειστό.
1: Ναι, εξαρτάται να...
0: Πώς θα πάει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: 77-77, 10-20 τηλεφωνικές γραμμές σας περιμένουν και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Σούπερ 104 εκπομπή Δώσε Πάσα, μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η προπόνηση της ΠΑΦΟΥ με τον κόσμο να έχει πάει στο προπονητικό κέντρο και να έχει συγκεντρωθεί εκεί. Κάποια πλάνα τα οποία στέλνει και ο συνάδελφος ο Χάρης ο Χατζηκυριάκος θα δημοσιευτούν και στην ιστοσελίδα sportpavlafm.com.cy και μπορείτε να τα δείτε εκεί και στα social media θα μπουν story από το Super Sport. Και είναι δεδομένο ότι ο τελικός αύριο θα έχει πολλά να μας δώσει και θα είμαστε συνδεδεμένοι από νωρίς στο GACP pregame. Θα μιλήσει ο κόσμος, θα δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο να μιλήσει, την εκπομπή μπαλάνε και γυρίζει και φυσικά θα έχουμε και την περιγραφή του αγώνα και μετά στο post-game δηλώσεις, ο αποέχος με αναλύσεις και όλα όσα πρέπει να έχει μια αθλητική εκπομπή πριν καηδιάρκεια και μετά το τέλος μεγάλων αγώνων. Κρίνεται το δεύτερο τρόπαιο σε τάξη της σεζόν. Είναι πρωτάθλημα κύπελλο Super Cup, έτσι, τα ιεραρχούμε σωστά. Έτσι είναι η ιεράρχηση των
1: παντού είναι τροπέων. Έτσι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πρωτάθλημα κύπελλο Super Cup.
0: Σωστό, σωστό. Απλά ξέρεις.
1: Εκτός αν παίζεις Champions League και τα λοιπά. Που...
0: Δικαιούσε να διεκδικήσεις το ευρωπαϊκό. Ναι, για αυτούς που παίζουν Ευρώπη.
1: Αν είσαι Μπάγερ, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τότε ξεκινάς να δεις Champions League.
0: Πρωτάθλημα κύπελλο Super Cup. Ναι, ναι, μπαίνει απάνω. Να σου πω, επειδή αύριο, θα είσαι αύριο 2-4. Εντάξει, θα σε ρωτήσω αύριο για ο Champions League, προετοιμάσου του.
1: Αν με ρωτήσεις.
0: Τι περιμένεις, δηλαδή βλέπεις Arsenal ή βλέπεις Άρη?
1: Εδώ που λέγαμε πολύ τον προηγουμένο. Αν το πιάσει Arsenal, να παίξουν και την Αγγλία να πιάσει το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Α, είναι η χρονιά της 3 ευρωπαϊκά. It's coming home. Μουντιάλε
1: μελέτησες. Μουντιάλε
0: μελέτησες καθόλου ή είσαι πιο χαλαρό?
1: Αρκετά.
0: Έχεις άποψη για εθνικές, ποια έχει δυναμική?
1: Όχι, στο Μουντιάλ παραπάνω παίζω ειδικά έτσι νωρίς.
0: Πρώτο σκορ. Δηλαδή το συνέστημα σου πού πάει?
1: Αργεντινή, Ισπανία.
0: Α, είσαι φίλο Αργεντινός.
1: Ναι.
0: Και Ισπανικά, εσύ μιλάς φουλ Ισπανικά. Μάλιστα, Ισπανία έχει καλή φουρνιά αλλά και απουσίες έχει προβλήματα. Κάποιους αφίβολους παίχτες.
1: Εντάξει, απλώς το way to the final είναι πολλά πιο εύκολο. Νομίζω στην Αργεντινή για να φτάσει τουλάχιστον στον ημιτελικό.
0: Αν είσαι πορεία μέχρι εκεί.
1: Ναι, ναι. Το path το, στον τελικό.
0: Αν θυμάσαι για παίξω ο Μίλους που είμαστε τον πιο δύσκολο μετά σου. Μπορείς να γκουκλάρεις, είναι θεμητό.
1: Όχι, απλώς θυμούμε ο Μίλους πόξω τώρα. Απλώς όταν μελέτου για πρώτο σκόρερ και τα λοιπά και το pathway των μήλων, πιο εφικτό ένα παίκτη π.χ. ο Μέση που την Αργεντινή ή ο Γιαμάλ που την Ισπανία να βγει πρώτο σκόρερ ανάλογα με τους αντιπάλους που να αντιμετωπίσουν. Το γύρω είναι υποθετικό μπαλέ, γιατί δεν ξέρει ποιο είναι αυτό πρώτο, δεύτερο, τρίτο του ομίλου, αλλά με την κοινή λογική είναι πολύ πιο εύκολο το μονοπάτι για να του βοηθήσει αυτού και πρώτοι σκόρε.
0: Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμά, αρέσκει μου, δυνατό ομιλό. Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία. Του Σεμέδο, δυνατό και του Γκάρι Ροντρίγκε. Ισπανία, πράσινο ακροτή, Σαουδική Αραβία, Ουρουάη. Και έκανε μου εντύπωση και το Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τινησία.
1: Για ξαφύρω όπως ο Μίλους έχει αρκετούς.
0: Ναι, καλή ο Μίλη του Τιεννάση.
1: Γιατί έχει ο Μίλους που έχει φαβορεί, έχει ο Μίλους που μπορεί να το... Δηλαδή που τον Καναδά, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία μπορεί να προκριθούν και τρεις.
0: Ναι.
1: Άρα...
0: Να σου πω.
1: Έχω... Μεξικό, Αφρική, Κορέα και Τσεχία.
0: Έχω την εντύπωση ότι επειδή είναι τέτοια η πίεση και λίγα τα παιχνίδια των ομίλων, τρία μάτια είναι. Παίζει μια φορά τον κάθε αντίπαλο. Ναι, αν δεν πάει κάτι καλά στου ομίλου, μπορεί να στραβώσει ούλη σου η πορεία μετά όμως.
1: Ναι, αλλά προκρίνονται και οι καλύτεροι τρίτοι.
0: Ναι.
1: Οπότε παίρνει ένα καλύτερο και μια στραβή.
0: Εντάξει, μπορεί να δυσκολεύει όμως τον δρόμο σου μετά.
1: Με μια νίκη να προκριθεί.
0: Ναι, σωστό, να έχει μια νίκη. Και μπορεί να μια ισοπαλία 4 βαθμούς, α πούμε. Μια νίκη, μια
1: και 3, 4 προκλήσεις σαν δεύτερο.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον.
1: Κάποτε η Ιταλία που το πιάσε το παγκόσμιο κύπελλο προκλήθηκε με 3 ισοπαλίες.
0: Έχει τώρα αγαπημένη κατάκτηση, είναι τόσο που είσαι πιο παλιό. Δηλαδή να πει ότι η κατάκτηση τη Γερμανία την τάδε χρονιά ή τη Ιταλία.
1: Κοίταξε, πάντα άρεσκε μου η Αργεντινή και η Ολλανδία. Η Ολλανδία το 90s, το total football που παίζασε, ναι. Εποχή του Κρόιφ και τα λοιπά.
0: 90s είπες.
1: Ναι, 80s, 90s.
0: 80s, ναι.
1: Κίνος ο καιρός, αρέσκει μου πάρα πολλά η Ολλανδία, όπως και αρέσκει μου η Αργεντινή ανέκαθεν, άσχετον αν κέρδιζε παγκόσμια κύπελλα ή όχι.
0: Εντάξει, έχει πολλά...
1: Και όχι για τον Μαραντόνα, γενικά σαν ομάδα.
0: Ναι. Άρα ήσουν Αργεντινόφιλος που πάντα.
1: Ναι, παρά Βραζιλία ήμουν Αργεντινή. Να το πω έτσι.
0: Ξέρεις, αρέσκει μου πάντα να βάλω ένα ερώτημα κάτω. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι και απολύτως, το δέχομαι. Αν μπορείς να μου πεις ποιος είναι, ρε παιδί μου, ο καλύτερος παίκτης του ποδοσφαίρου που είδες εσύ δια τηλεοράσεως να παίζει. Δηλαδή να έζησε την εποχή του.
1: Εγώ έζησα την εποχή και του Πελέ και του Μαραντόνα και τα λοιπά.
0: Μα είσαι έτσι παγιός, ρε Τάσο.
1: Εσύ ως Κλείο τα 65.
0: Εσύ σου φαίνεται. Αν πω κάποιος αυτός πρόβλημα με τον Πελέ θα με πιστέψει.
1: Κλείω τα 65.
0: Μάλιστα. Ήταν ο Πελέ ο καλύτερος παίκτης που είδες εσύ να μάθηκες ο παίζει μαπά.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν. Δηλαδή να ξεχωρίσω.
0: Ωραία, ο αγαπημένος σου.
1: Αγαπημένος μου. Έχω πολλούς. Δεν προσωποποιώ εγώ το τούτο. Δηλαδή αρέσκει μου και ο Μέση και ο Ρονάλτο και ο Πελέ και ο Μαραντόνα και ο Πλατινί. Και ο Γκούλιτ και ο Βαν Μπάστεν.
0: Έφτασες πολύ καλές φουρνιές ποδοσφαιριστών, αλήθεια είναι.
1: Πρόλαβα τους ούλους, δηλαδή, εντάξει, πρόλαβα τον Εουζέμπιο ή τον Μπούσκας. Αλλά μετά από την δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 60, που άρχεψα να καταλάβαινα πέντε πράγματα για ποδόσφαιρο και μετά, πρόλαβα αρκετούς.
0: Ναι, ήταν άλλες εποχές επίσης, έχει αλλάξει ο ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα.
0: Ημίχρονο στην Ελλάδα, Παναθηναϊκός 45, ΠΑΟΚ 50, είναι μπροστά με
1: σύμπαντα. Να τρώεις 50 πόντους στο ημίχρονο που ΠΑΟΚ.
0: Είσαι μαθημένος θέλω να τρώεις 50 πόντους που ΠΑΟΚ, που κολοσσό ρόδο 110.
1: Δεν είναι κολοπετινίτσα.
0: Τι μου λες, τι σε εκπλήσει, για να προεμένω να καταλάβω.
1: Απλώς λέω, είχαν κρεφτομάδες να ξεκουραστούν, να φέρουν τα μίλια τους να κάνουν. Μια στοιχειώδη μίνι προετοιμασία για να πάνε να παίξουν δυο παιχνίδια.
0: Ναι, είδα ότι επέστρεψε και ο Σλούκας εν τω μεταξύ.
1: Ναι, εντάξει, να το βάλει να αποκτήσει λεπτά, αγωνιστικά λεπτά.
0: Για να μπορέσει να οδηγήσει την ομάδα στους τελικούς και μετά να το πιάσει. Εγώ ήμουν σίγουρος για τους τελικούς, ελπίζω να μην με απογοητεύσει. Μάχα, εγώ και έδαμε. Βάλτε το Μητροπάνο την 30 φυγιά του Μητροπάνου να ακούσει λίγα και πριν 302. Ο Αντώνης Λίβερπουλ ανόρθωσης, άρα του βάλαμε φίλε Αντώνη. Και η Ιταλία νομίζω μια νίκη έκανε σε γύρω το τουρνουά μόνο στον τελικό, όλα τα άλλα ισοπαλίες. Ναι, ναι. Άρα προκρίνεται μου.
1: Προκρίθηκε με τρεις ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Και μετά πήγε.
0: Τι, πέναρτη συνέχεια αριστερά.
1: Πέναρτη, νίκη, πέναρτη.
0: Ποιος είναι τα χρόνια, ποιος ήταν πορτάρης, κάμετε του κανάγαλμα. Κάμετε κάτι εκεί στην Ιταλία.
1: Ήταν η χρονιά που κέρδισε τη Βραζιλία στον ημιτελικό, το 3-2.
0: Θα ψάξουμε, κύριε.
1: Με τρία γκολ του Ρώση.
0: Να ψάξουμε, κύριε Τάσο μου, να δούμε πότε έγινε και αυτό το τουρνουά, πότε το πήρε η Ιταλία. Και έτσι, η Ιταλία έχει κάποιες κατακτήσεις. Τα τελευταία χρόνια δεν πάει καλά, τώρα δεν θα είναι στο παγκόσμιο. Την έβγαλε η Βοσνία, για όσους θυμούνται. Και είχα δει χθες, Τάσο, παιχταράδες που θα λείπουν από το παγκόσμιο. Κάνεις μια εντεκάδα και πιάνεις το. Που τους παίχτες πριν αλλήλουν.
1: Σίγουρα, έγινε.
0: Είναι δεδομένο ότι θα δούμε και φέτος κάποια αστέρια να λάμπουν. Είναι η αλήθεια. Να σου πω, νομίζω είναι το 82, ρε, τα σου έφερα τώρα. Πολωνία, Περού, Καμερούν, ισοπαλίες.
1: Νομίζω είναι 90 που είδα.
0: Όχι. Α, στα νοκάουτ λέει δεν υπήρξαν ισοπαλίες. Άρα υπήρξε φορά που είχαν τρεις ισοπαλίες σε όμιλον.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά στα... Στα νοκάουτ το πήρε. Εντάξει, θα το βρούμε. Εγώ που είμαι πιο μεγάλο σου, βλέπω τον Μπελέ, λέει ο 252. Πιο μεγάλο και ποντάσον, λογικά ο 252.
1: Καλά, είναι
0: λίγο. Βλέπω τον Μπελέ, άρα απαντάς Πελέ στην ερώτηση. Εγώ ας πούμε να πω μέση αν με ρωτήσεις. Για τον παίχτη που είδα, τσουπα, έχει γίνει τα καμία τα πράγματα. Με όλο το σεβασμό στους υπόλοιπους, έτσι. Είμαι Μέση, Ρονάλτο και ο Ρονάλτο είναι καλός. Είμαι του Μέση, έχω μια προτίμηση, αλλά χωρίς να αποδομώ τα σε έχει καταφέρει ο Ρονάλτο. Απλά, ούτε σου πω είναι καλύτερος, τα πέλες δεν μου αρέσουν εμένα. Πιο αρεστός, για αυτόν τον τρόπο που είχε την ερώτηση ρετάσω, όχι ο καλύτερος, πήρες ο πιο αρεστός στο μάτι σου. Γιατί εμένα ο Μέση, μου έκαμε τρομερή εντύπωση, ακόμη και πιο μικρός. Και ένας παίχτης που είναι πρόλαβα πολλά και να ήθελα ένα Ροναλτίνιο. Αν είχα μνήμες προ Ροναλτίνιο, μπορώ να σου απάντουν τον Ρόνι.
1: Ο Ροναλτίνιο, το Ρονάλτο, το φαινόμενο όμως, όχι ο...
0: Ναι, τον Ναζάριο.
1: Ναι, κοιτάξτε, ο Μέση είναι ο ποδοσφαιριστής το ταλέντο. Ο Ρονάλτο, ο Πορτογάλος, είναι ο ποδοσφαιριστής που γυμνάστηκε, δούλεψε για να γίνει.
0: Δούλεψε παραπάνω από τον Μέση.
1: Ναι, ενώ ο Μέση το φυσικό ταλέντο. Ο Ρονάλτο, ναι, μεν έχει ταλέντο, αλλά έπρεπε να δουλέψει πολύ σκληρά για να γίνει όπου γίνηκε.
0: Ναι. Εντάξει, και βλέπεις ότι μεταξύ τους σέβεται ένας τον άλλο στις δημόσιες τοποθετήσεις.
1: Το ίδιο και ο... Ποιος να σου πιάσω. Ο Βαν Μπάστεν την εποχή, την δεκαετία του 90 όταν έπαιζε και στη Μίλαν. Εντάξει. Με τον Χάλαν τώρα. Ο Χάλαν είναι διαφορετικός παίκτης, ναι, με σέντερ φορ. Γιατί έχει ταχύτητα, έχει τα λοιπά. Ενώ ο Βαν Μπάστεν ήταν ο παίκτης της, ο παίκτης γκολ.
0: Εντάξει, άρα...
1: Μες στην περιοχή δηλαδή, έβαλες μες στην περιοχή, δεν εγκλειδώνες.
0: Επειδή είπες ότι έζησες στην εποχή του Γιώχαν Κρόιφ, όντως η επιρροή του στο ποδόσφαιρο σου ήταν τόσο μεγάλη? Εντάξει, ρωτώ γιατί εμείς, ρε φίλε, δεν τον προλάβαμε.
1: Δεν την Μπαρτσελώνα. Πώς παίζει. Δηλαδή η Μασία από το 90 και μετά. Το τικιτάκα.
0: Το τικιτάκα που εφάρμοσε μετά πολλά χρόνια ο Γκουαρδιόλα, ας πούμε.
1: Βεβαίως. Και είναι η σχολή του Κρόιφ, η Ολλανδική σχολή τη δεκαετία του 80-90 που έπαιζε η Ολλανδία.
0: Και μεταφέρθηκε
1: το
0: μετά.
1: Total football.
0: Total football, ναι.
1: Ήταν η Ολλανδία το ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Με τους Κρόιφ, με τον Γκούλι, μετά με του Βαν Μπάστεν.
0: Όπως έδειξε φέτος ο Παναθηναϊκός total basketball.
1: Ου, ακριβώς.
0: Τάσο, βλέπω εδώ ότι η Ιταλία, λέει η έρευνα μου, ότι ποτέ δεν έχει κατακτήσει το παγκόσμιο μόνο με ισοπαλίες πλην τελικού. Μάλλον θα αναφερόμαστε.
1: Όχι, το 90, το 90 προκρίθηκε με τρεις ισοπαλίες.
0: Και το 82 έγινε το ίδιο. Αλλά στα νόκαουτς έχει κερδίσει η παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, αφού κέρδισε η Βραζιλία, ναι, κέρδισε.
0: Εσύ είπες, εγώ κατάλαβα να μου λες ότι ήταν ούλα χ μέχρι τον τελικό.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ήταν χ όμιλ.
1: Προκρίθηκε από τους ομίλους με τρεις ισοπαλίες.
0: Το 82 έτσι έγινε.
1: Πάμε σε έναν τελευταίο ακροατή.
0: Έχουμε έναν τελευταίο. Μαραντόνα, παιδιά, με εξαίρεση τη ζωή που έκανε ένα παίχτος, λέει ο 205.
1: Ναι, κοίταξε, αν το βάλεις έτσι είναι και ο Τζος Μπεστ.
0: Τζον Μπεστ.
1: Αν δεν έκανε τη ζωή που έκανε, είσαι ένα ούλι να μιλήσει.
0: Ναι, ο καθένας απαντά για την εποχή που έζησε. Ο Ροναλτίνιο, λέει, ο 066 είναι ο πιο φανταζή παίχτης όλων των εποχών. Ναι, εγώ δεν τον έφτασα. Να τον θυμούμε, τον έφτασα. Αν τον θυμούμε, θα έλεγα Ροναλτίνιο.
1: Βάλε Νεϊμάρ επί 10.
0: Ναι, ήταν φανταζή πολλά ο...
1: Κάτε, πάμε να το δει.
0: Πάμε, χαίρετε, γεια σας.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στον αγαπητό Τάσο.
0: Καλησπέρα.
2: Χάρισο, Χάρισο, παδό στη Νέα Σαλαμίνα και τη Σκουάντρα Τζούρα.
0: Γεια σου, Χάρη μου.
2: Πες μου Γιώργο μου να σε διαφωτίσω. Γεια Ιταλία με τις τρεις ισοπαλίες το 82. Πες μου ό,τι θέλει να σου πω.
0: Ψάχνω αρχικά, υπάρχει χρονιά που το πήρε μόνο με ισοπαλίες πλην του τελικού, όχι.
2: Η Ιταλία το 82 τα προκριματικά.
0: Ναι.
2: Προκρίθηκε με τρεις ισοπαλίες.
0: Μιλούμε για κυρίως φάση μουντιάλ, στους ομίλους της τελικής φάσης μιλάτε εσείς.
2: Ναι ρε Γιώργο, το 82 στα προκριματικά η Ιταλία πέρασε με τρεις ισοπαλίες.
0: Μάλιστα, με τρεις ισοπαλίες και μετά κέρδισε στα νοκάουτς.
2: Μετά κέρδισε διαδοχικά Πολωνία, Αργεντινή, Βραζιλία και
0: Δυτική Γερμανία. Ναι, Δυτική Γερμανία 3-1 στον τελικό. Το 82. Ναι, οι ισοπαλίες στον όμιλο ήταν με Πολωνία 0-0, Περού, Καμερούν 1-1.
2: Θυμάμαι, ερωτησίσω ο coach, ο Μακαρίδης, ο Έντζο Μπέαρτζοτ, coach, πού οφείλεται αυτή η μεταμόρφωση της Ιταλίας, της μέτριας Ιταλίας στα προκριματικά, και γιγαντώθηκε τόσο ξαφνικά. Αυτός απήντησε, ο Μακαρίδης, την ψυχολογία. Ο Μακαρίδης, ο Έντζο Μπέαρτζοτ, ήταν μέγας ψυχολόγος, επιστήμον ψυχολόγος. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
2: Το κατέκτησα με την ψυχολογία, δηλαδή.
0: Ωραίες ιστορίες από το μακρινό 82.
2: Ναι.
0: Έχουν περάσει πολλές δεκαετίες. Αλλά εντάξει, άλλαξε και ο ποδόσφαιρο τώρα, κύριε Χάρη μου, ναι.
2: Βέβαια, τώρα εντάξει. Όμως, κοίταξε να δεις. Δεν βλέπουμε ένα αστέρια όπως ήταν το 86, το 82, το 90. Δεν βλέπουμε αστέρια να ξεχωρίζουν.
0: Ναι, να σου πω κύριε Χαρή, νομίζω το ποδόσφαιρο πλέον άλλαξε με όλες αυτές τις αναλύσεις, τους αριθμούς που εισχωρήσα στη συζήτηση. Δεν είναι το, έχουν γίνει λίγο ρομπότ οι παίχτες.
1: Γιώργο μου, για να σκεφτείς τη δεκαετία του 90 ή και πιο πριν ακόμα. Αν έβρεσε η μάπα, ζήγησε 5 κιλά.
0: Να σας πω κάτι, ο Ροναλτίνιο σήμερα θα ήταν καλός παίχτης. Ξέρετε γιατί, επειδή να μας ελαλούσαν ότι είναι μαρκάρι. Έτσι νομίζω, ήταν να μας πούνε μαρκαρί είναι καλός παίχτης.
2: Ναι ρε Γιώργο, αλλά βλέπεις τώρα σε παγκόσμιο ποδόσφαιρο βιρτουόζους παίχτες, παραδείγματος χάρη όπως τον Μαραντόνα, όπως τον Ριβελίνο.
0: Όχι, λέω ότι εντάξει σίγουρα εξελίσσεται, αλλά δεν είναι το ίδιο, όχι.
2: Μάλιστα. Είχε φαντεζί παίχτες πρώτα. Δεν ξέρω το επέτρεπε το παιχνίδι. Δηλαδή σου άρεσε να τους βλέπεις στο γήπεδο.
1: Είχαν παραπάνω ελευθερία να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους. Τα συστήματα τότε, ο τρόπος
2: που θέλουν. Θα τα πούμε,
0: Να σε καλά κύριε Χάρη μου, καλό βράδυ.
2: Θα τα πούμε. Λοιπόν,
0: αυτά και από τον κύριο Χάρη και μαζί του τελειώσαμε τη σημερινή εκπομπή εδώ σε Πάσα 4 με 7 είμαστε μαζί. Παρά η Ρος Λολίτου στο μικρόφωνο, Τάσος Μιχαλίδης στη Ροντίχου και συνάδελφος δημοσιογράφος από σήμερα. Είχε και αυτόν τον
1: ρόλο.
0: Έτσι θα σε βαφτίσω εγώ για σήμερα και όχι μόνο, αν έχει κέφι δημοσιογραφής παραλληλά. Ευχαριστές σε Πίτσα Παπαντζόνς και Σίτα που είναι χορηγή της εκπομπής σε Πάσα. Να θυμίσω ότι ακολουθεί σύνδεση με το Intervention Ελλάδα Sports. Αύριο το πρωί 6:45 αρχίζει μπότσο στην παρέα σας με εκπομπή Καλημέρα στα Sports και γύρω στις 8:30 έρχεται και ο Ανδρέας Πογιαγιός με πλούσια θεματολογία η εκπομπή. Ο Μπρούνο είναι αποστολή, διαβάζω ότι πάει στο ξενοδοχείο στη Λάρνακα με την Πάφο να διανυχτερεύσει, άρα είναι στην αποστολή. Θα αναλυθούν και αύριο το πρωί τα αγωνιστικά νέα και όλα σας έχουν να κάνουν με μεγάλων τελικών Απόλλων Πάφος αύριο στις 7. Από μένα του Γιώργου Λεωνίδη και από τον Τάσο Μιχαλίδη ευχές για καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Γεια σας.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις. Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
3: Super Sport 104. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο μοναδικός με τρία Mundial. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
1: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
2: Πέμπτη σήμερα, διεθνές φιλικό Ιρλανδία-Κατάρ στις 10 παρατέταρτο.
3: Φιλούι μου, επιτέλους ήρθε! Με κραστ διπλό!
4: Κραστ τι?
3: Δβα κραστ! Δος κραστ! Τσου κραστ! Μα κράσαρε, τι καταλαβαίνει.
4: Ότι τα βλέπει όλα ντάμπολα από την πίνα.
3: Γι' αυτό παραγγέλνω τώρα. Είναι και limited edition.
5: Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Ένα crust στην περίμετρο και ακόμα ένα στην καρδιά τη πίτσα. Και τα δύο γεμιστά με λαχταριστή μοτσαρέλα. Και παίρνει και ένα dip τη επιλογή σου. Νέα Pizza Hut Double Stuffed Crust. Προλαβέτη στο 7777 7777 και στο pizzahut.com.cy.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible, personal, yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled tastes better.
10: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
2: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
1: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα
1: 19,99 μόνο.
2: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99.

0: τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά. Ανδρέας Χαραλάμους.
1: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
2: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Starbucks έτοιμος καφές 220 ml επιλεγμένα είδη 1,89 και επιπλέον cashback 20 cent. Πλανήτης φρέσκο γάλα 2 λίτρα επιλεγμένα είδη 2,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Lay's πατατάκια 160 γραμμάρια επιλεγμένα είδη μόνο 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 7.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
7: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
8: Μια ώρα. Μείνει συντονισμένη. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουζδούνη.
9: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

5 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervet & Sports. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Sports on Air Live. Μέχρι και τις 8. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Ο Σάχης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Ανδριάννα Πούλιο, Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, ο δεύτερος 698-45-21-821.

Καλησπέρα, αγαπητέ φιλεσάκι από το κάτω εργάλεο μας, λέει ο φίλος μου Βαγγέλης. Ο Λάκης 811, για τους παλιότερους. Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα σε όλους. Η φίλη μας η Ελένη από το Επιτάλιο, εκεί από το νομό Ηλίας.

0: πριν πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη, να σας πω πως εξακολουθεί να προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 61-63, 5-42 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43, Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα.
2: Γεια σας εκεί μου, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά, όλα καλά.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά στο καλοκαίρι,
2: ναι, εντάξει, με τέτοιες θερμοκρασίες τώρα και αυτό το τριήμερο που έρχεται.
0: Ακριβώς.
2: Αναμενόμενο είναι.
0: Και ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες με τα ονόματα, ξέρεις τώρα. Με τα γραφές και όλα αυτά.
2: Δεν ήταν ανάγκη να ανέβουν οι θερμοκρασίες για να ανέβουν και τα ονόματα.
0: Εννοείται.
2: Έχω ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό. Κοίταξε να δεις τώρα, πριν περάσουμε στα ονόματα που ακούγονται και από το πρωί, κανένα δύο ονόματα κτλ. Ένα θέμα που θα παρουσιάσει ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό και το οποίο δεν έχει συζητηθεί γενικά και δεν το έχω συζητήσει και στις άλλες εκπομπές είναι το θέμα του Ροντινί.
0: Αν θα μείνει, αν θα πάει στη Βραζιλία, αυτό εννοείς.
2: Ναι. Και το λέω αυτό γιατί, όπως γράφει ο Γκλόμπο, ένα βραζιλιάνικο μέσο έγκυρο, ότι η Ατλέτικο Παρανέσε έχει ήδη κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό και στον παίκτη για να τον αποκτήσει. Εδώ μπαίνουν πολλοί παράμετροι. Καταρχάς ότι ο Μεντιλίμπαρ επιθυμεί την παραμονή του. Όπως επιθυμεί και την παραμονή της βάσης του κορμού της ομάδας γενικά. Δηλαδή, ναι μεν έχει αποφασίσει, ας πούμε, να προχωρήσει ο Ολυμπιακός σε αρκετές μεταγραφές. Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμό ακόμα, γιατί θα εξαρτηθεί πολύ και από το ποιες προτάσεις θα έρθουν, δηλαδή για τον Πυρόλα που ακούμε σήμερα, για τον Μουσακή, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά με την Λίμπερ επιθυμεί την παραμονή του Ροντινέη, έστω και αν του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του, και προφανώς για τον Ολυμπιακό Σάκη θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα να έρθει μια πρόταση αυτής που ακούγονται 2-2,5 εκατομμύρια από τη Βραζιλία για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στο 34 προς 35 και του χρόνου τελειώνει το συμβόλαιό του.
0: Το θέμα είναι όμως γιατί θέλει και ο ποδοσφαιριστής, αν θέλει να πάει στη Βραζιλία ή όχι.
2: Αυτό,

0: φίλε, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι στο μυαλό του Ροντινέη.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Εγώ σου απαντώ, καταθέτω την άποψή μου σχετικά με τον Μεντιλίμπαν. Τι θέλει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει. Γιατί αν οι Βραζιλιάνοι παραμείνουν, επιμείνουν, συγγνώμη, στην πρόταση, ίσως τον Ολυμπιακό να το σκεφτούν. Έτσι. Αλλά σου ξαναλέω, ο Μεντιλίμπαν δεν θέλει να φύγει ο Ροντινέη. Μην ξεχνάμε ότι ήταν και πολύ επιδραστικός στα παιχνίδια, στα play-off για τον Ολυμπιακό. Πέτυχε 4 γκολ.
1: Πρώτο σκόρερ, ε.
0: Ναι, στα play-off. Και βοήθησε τον Ολυμπιακό να φύγει από τη δύσκολη θέση. Ναι, μεν έχασε το πρωτάθλημα, αλλά να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, όπως την κατέκτησε, εν πάση περιπτώσει. Και μάλιστα σε συνδυασμό με τα άλλα αποτελέσματα στο Βίλα κτλ. Να κερδίσει και ένα γύρο στα προκριματικά που είναι πολύ σημαντικό, έτσι όπως θα εξελιχθεί αυτό το καλοκαίρι.
1: Και μια κρίσιμη ερώτηση, φίλε, τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όσον αφορά το Ροντινέη, Φρεντάκι έχει στη Βραζιλία?
0: Όχι, Φρεντάκι δεν έχει, αλλά είναι η χώρα του καφέ. Όπως και να το κάνουμε, θα βολευτεί.
1: Θα βολευτεί. Ναι, με πολλές ποιότητες.
0: Επειδή μου έκανες μια ωραία πάσα, να σου πω ότι ο Ροντινέη είναι εξετρεζαμένος με την Ελλάδα. Αυτό είναι
1: το ξέρω,
0: γνωστό.
1: Ρε φίλε, είναι ωραίος ο τύπος.
0: Έτσι, ναι. Έχει μια τρέλα δική του από τα παιδικά χρόνια. Γιατί έμεινε χωρίς γονείς από πολύ μικρός. Τέλος πάντων, έχει περάσει πολλά.
1: Έξω καρδιά είναι ο άνθρωπος.
0: Προφανώς αυτή η τρέλα του βγαίνει. Έστω και τώρα στα 34. Αυτά για ό,τι αφορά τον Ροντινέη είναι ένα θέμα που θα το παρακολουθήσουμε. Έτσι. Δεν λέω ότι θα φύγει, ούτε λέω ότι θα μείνει. Αλλά είναι ένα ερωτηματικό για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.
1: Εκστρέμ, το ωραία το πες.
0: Ναι, γιατί πλέον είναι φανερό. Μετά τις δηλώσεις του Μεντιλίμπαν, το θεωρεί για τη νέα χρονιά, θα το θεωρεί ως εκστρέμ. Ύστερα ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι θα πάρει δύο μπακ. Έλληνες θα δούμε. Πάντως είναι πολύ πιθανό ο αριστερός μπακ που ψάχνει ο Ολυμπιακός να είναι Ισπανός.
1: Ισπανός, ε.
0: Ναι, γιατί ακούγεται από το πρωί αυτό το όνομα του Παράδα, ο οποίος παίζει και στόπερ και αριστερό μπακ. Είναι στην Αλαβέζ παίζει.
1: Βίκτορ Παράδα.
0: Μένει ελεύθερος, όπως γράφει η ΑΣ, και έχει πρόταση από τον Ολυμπιακό, το θέλει και η Σπάρτακ Μούσχας και η Θέλτα. Αλλά είναι ένα παιδί που το ξέρει ο Μεντιλίμπαρ. Και όσος ξέρει ο Μεντιλίμπαρ έχει εικόνα από το Ισπανικό πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει να τα περάσουμε απαρατήρητα όλα αυτά.
1: Με τον Λόπεθ τι γίνεται?
0: Με τον Λόπεθ τον πήραμε μια γεύση χθες. Εγώ είπα την άποψή μου το πρωί στο Γιώργο, ότι δεν είναι κανένας φαντεζή ποδοσφαιριστής. Αλλά είναι ένα εργαλείο καλό.
1: Καλό εργαλείο, ναι, πολύ σωστά το πες.
0: Με πολλά καλά τρεξίματα, όπως είδα. Μην ξεχνάμε ότι τις δυσκολίες που είχε ο χθεσινός τελικός, με πολλά τρεξίματα, αλλαγή παιχνιδιού, μαρκάρι, πιέζει ψηλά. Εμένα μου βγάλει και τρία στοιχεία που τα, προφανώς όχι εμένα, μάλλον του Μεντιλίμπαρ. Γι' αυτό και τον έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι είναι σαν και μια μεταγραφή η οποία θα ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχουν τον ίδιο μάνατζερ, τον μάνατζερ του Μεντιλίμπαρ, τον Νάκη Μπάνιεθ. Οπότε θεωρείται.
1: Βοηθάει αυτό πάντως.
0: Βέβαια, όχι μόνο αυτό, αλλά και ότι είναι και ελεύθερος, έτσι. Έχει και αυτό τη σημασία του και 30 χρονών. Μου μοιάζει πολύ, όχι μου μοιάζει πολύ, καταπληκτικά με τον Όρτα, με τον Αντρέι Όρτα.
1: Συμφωνώ.
0: Και ψυχογνωμικά, αυτό έγραψα το πρωί, και ψυχογνωμικά, αλλά και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Δηλαδή το πώς κινείται στον ελεύθερο χώρο, πώς μαρκάρει. Γενικά είναι ένας παίκτης που θα πρέπει να τον δούμε. Έτσι, δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα τώρα, γιατί άκουσα ήδη βγήκανε κάποιοι ειδικοί μέσα σε εισαγωγικά, γιατί είναι αυτός και τα λοιπά. Ξέρεις τα γνωστά αυτά που ακούγονται, ας πούμε, και μου στέλνουν και κάτι μηνύματα. Κάποιοι έβαλαν ήδη τα συμπεράσματά τους χωρίς να ξέρουν τι παίκτης είναι, χωρίς να ξέρουν και τι θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ έχει το δικό του σκεπτικό. Δεν κάνεις μεταγραφές πως θέλουμε εμείς και ποιος μας εντυπωσιάζει.
1: Καλά, ναι, εννοείται αυτό, δεν το συζητάμε.
0: Έχει κάνει μεταγραφές οι οποίες θα τις βάλει στο πλάνο και θα του κάνουν τη δουλειά. Και μάλιστα η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Ουνάι Λόπες μπορεί να παίξει εκτός από οκτάρι, γιατί χθες οκτάρι αγωνίστηκε, μπορεί να παίξει και πίσω από το center four, αν παρασύ ανάγκη, δηλαδή σαν αντιτσικίνιο, γιατί έχει καλά τρεξίματα, μαρκάρει ψηλά, ξέρουμε τι το παιχνίδι του με τη Λίμπαρ τι θέλει, οπότε μπορεί να παίξει και σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό προφανώς και ο Μεντιλίμπαρ τον κοιτάει επταμένος, τον έχει γραμμένο στο μπλοκάκι του και νομίζω ότι εκτός απροόπτου, γιατί ξέρεις με τις μεταγραφές τι γίνεται.
1: Αν δεν πέσει η υπογραφή είναι... φίλε, δεν κλείνει καμία μεταγραφή.
0: Ακριβώς. Απλά λέω ότι επειδή είναι ελεύθερος και επειδή έχουν τον ίδιο μάνατζερ με τον Μεντιλίμπαρ, προφανώς οι συνθήκες είναι ιδανικές, ας πούμε, για να τον πείσουν να έρθει στον Ολυμπιακό. Να τον πείσουν εννοώ, όχι με το ζόρι, αλλά
1: να τον ψήσουν.
0: Να το ψήσουν τέλος πάντων για να είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού από τη νέα χρονιά.
1: Με τον Πιρόλα τι γίνεται, η Κόμο είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, η Κόμο είναι μια ομάδα για οποία το χρόνο θα παίξει το Champions League μετά από εντυπωσιακή παρουσία στο καμπιονάτο φέτος. Άρα υπάρχει χρήμα, γιατί όλα πρέπει να βάζουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, έτσι.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Όπως και το γεγονός ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινέξης έχει πολύ καλές σχέσεις με τη διοίκηση, με τη διοίκηση της Κόμου. Άλλωστε θυμόμαστε πως έγινε η μεταγραφή του Στρεφέτσα πέρσι το καλοκαίρι, πως πήγε σε ένα βράδυ και καθάρισε την υπόθεση μετά από επιθυμία του Πεντιλίμπορη, τον ήθελε αυτό τον παίκτη. Άσχετα αν τελικά μας απογοήτευσε με την παρουσία του. Το θέμα είναι τι χρήματα μπορεί να δώσει η Κόμου. Και θα, αν λυπεύει αυτή η πληροφορία, θα είναι προφανώς ένα πρόβλημα για το Ολυμπιακό ήδη αυτή τη στιγμή, Σάκη, που μιλάμε, ψάχνει δύο στόπερ. Ένα αριστερό πόδαρο και ένα δεξιό πόδαρο. Άρα αν φύγει από τη Ρόλα, θα πρέπει να ψάξει και για τρίτο κεντρικό αμυντικό.
1: Μάλιστα, σωστό.
0: Με βάση το προγραμματισμό που έχει γίνει και το πλάνο διοίκησης και προπονητή.
1: Επίσης, ψάχνει και για τερματοφύλακα. Από τη στιγμή που θα φύγει ο Πασχαλάκης, θα φύγει και ο Μπότης.
0: Ο Μπότης, ναι.
1: Οπότε πάμε για δύο.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Ο τρίτος τερματοφύλακας θα είναι ένα παιδί από τον Ηρακλείο Στουρνάρας. Ήταν στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού πριν 4-5 χρόνια. Είχε συμμετοχή και στον Ολυμπιακό Β. Έφυγε. Πήγε στον Ηρακλή 2 χρόνια, είχε πολύ καλή παρουσία, είναι 24 χρονών, είχε πολύ καλή παρουσία, βοήθησε τον Ηρακλή να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία όπως είναι γνωστό. Και στο Ολυμπιακό κατέληξα σε αυτό σαν τρίτο τερματοφύλακα. Προφανώς,
1: και ψάχνουμε το δεύτερο,
0: Ναι, είναι φανερό ότι η επιλογή αυτή έχει να κάνει και με την ευρωπαϊκή λίστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι γηγενής, ενώ ο Μπότης δεν ήταν γηγενής. Ποδοσφαιρικά είχε μεγαλώσει στην Ίντερ. Αυτό ήταν το πρόβλημα, καταλαβες. Γιατί ο Μπότης, ας πούμε, γενικά έχει καλά στοιχεία και άρεσε στο τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Αλλά είναι αυτό το πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή λίστα για την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό και κατέληξε στον Στουρνάρα.
1: Για δεύτερο τώρα λες να πάει για τον... πορτιέρο της Ρίο Άβε που ψηφίστηκε ως τρίτος καλύτερος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, το Μίστα, ναι, είναι ο Πολωνός. Είναι πολύ πιθανό, είναι 24 ετών, έχει κάνει μια καλή χρονιά φέτος. Για δεύτερος, για πρόφωτος προφανώς και δεν είναι. Ακούστηκε κάτι και για το ΣΑ, για επιστροφή ΣΑ, αλλά δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια. Γιατί η Γούλξη υποβιβάστηκε και μπορεί να φύγει από την αγγλική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι και ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την Premier League όσο τον παίρνει.
1: Ναι, αν βρει συμβόλαιο, εντάξει.
0: Λαϊκά, δεν βλέπω δηλαδή ότι υπάρχουν, ευνοούν οι συνθήκες για επιστροφή του ΣΑ στον Ολυμπιακό. Ούτε και πιστεύω, Σάκη, ότι ο ΣΑ μετά από 5 χρόνια στην Premier League που έκανε όνομα, πήγε τόσο καλά, θα έρθει, ας πούμε, στον Ολυμπιακό να είναι δεύτερος πίσω από τον Τζολάκη. Έτσι. Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι της συζήτησης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, για να σου πω την αλήθεια.
1: Λογικό είναι αυτό που λες. Είδα ότι ο Καλογερόπουλος που ολοκληρώνεται το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, μάλλον θα πάει στη Μόντσα, συμφώνησε ο Σκύρα, το είπε αυτό, ο Νικολό.
0: Ναι, ναι, φαίνεται ότι υπάρχει μια καταρχή συμφωνία. ανάμεσα στη Μότσα και στον Καλογερόπουλο. Το παιδί, εντάξει, είναι φανερό ότι ήθελε να φύγει να πάει να παίζει. Έτσι, τον Ολυμπιακό είδε, ας πούμε, ότι δεν έχει τύχει. Και πόσο μάλλον από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός κάνει συζητήσεις για δύο στόπερ, κατάλαβε ότι δεν θα βρει χρόνο συμμετοχής. Και να σου πω την αλήθεια, για μένα καλά κάνει. Ο καθένας τα βλέπει, βλέπει την καριέρα του με το δικό του μάτι. Για να, να πάει στη Μότσα, να τον θέλει η Μότσα, σημαίνει και ελεύθερος κιόλας, ότι κάτι έχουν δει οι Ιταλοί εκεί. Οι Ιταλοί που τους τέτοιους αμυντικούς δεν τους αφήνουν, γιατί και ο Νικολάου παίζει στην Ιταλία, που ήταν από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Τέτοιες περιπτώσεις δεν τις αφήνουν να πάνε χαμένες.
1: Πάντως όσες φορές έπαιξε και με τον Όφη που είχε παίξει στον τελικό, για μένα ήταν πολύ καλή η παρουσία του.
0: Αξιόλογη παρουσία και πολύ καλός ο χαρακτήρας. Κοίτα, σε αυτές τις περιπτώσεις λες Έλληνας, πρέπει να τον κρατήσεις.
1: Αυτό θα έλεγα
0: και
1: εγώ.
0: Να τον κρατήσεις και με το ζόρι. Από τη στιγμή που το παιδί θέλει να πάει κάπου αλλού να παίξει, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
1: Καλά, με το ζόρι δεν μπορείς. Το θέμα θέλει να πάει αλλού γιατί θέλει να παίζει, να έχει χρόνο συμμετοχής.
0: Ακριβώς. Για να ολοκληρώσω. Να σου πω ότι νομίζω ότι στον Ολυμπιακό έχουν ρίξει όλο το βάρος στον Ετιέν Καμαρά της Αρλερουά, το αριστεροπόδαρος Γάλλος, κεντρικός, αμυντικός χαφ, συγγνώμη, ο οποίος είναι και 90, γιατί Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό ψάχνουν ψηλά παιδιά. Ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα, Σάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, και οι στόπερ δηλαδή που θα έρθουν, ας πούμε, στόχος είναι να, έχουν, να δώσουν ύψος στην ομάδα, και ψηλό παιδί είναι και πολύ καλά στοιχεία και αριστεροπόδαρος, και είναι μια πολύ εξαιρετική περίπτωση, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο για τον παίκτη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Τον απέρριψε ο προπονητής. Τέλος πάντων είναι μια περίπτωση που για αυτή ήταν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πω εδώ στους φίλους ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας άφησε εκτός δωδεκάδας τους...
0: Το Φουρνιέ και τον Μιλουτίνο.
1: Ναι. Για το μάτς με την ΑΕΚ, είναι στις 8 και 4 το μάτς, να είστε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φίλε, θα τα πούμε και αύριο. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Γεια χαρά. Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
1: Οι 24 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι, εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Έξω Φουρνιέ, έξω και Μιλουτίνεφ για το μάτς με την ΑΕΚ. Το ίδιο είχε γίνει, αν δεν κάνω λάθος, και στο δεύτερο προημιτελικό απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου. Νετζίπογλου, Λαρετζάκης, Ντόρσεϊ, Γόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Γουόρτ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζέκο, Χολ και Τζόουνς. Αυτή είναι η 12 του Μπαρτζόκα για το μάτς με την ΑΕΚ. Ενώ για την ΑΕΚ, Γκρέι, Σκορδίλης, Μπράουν, Κατσίβελης, Φλιόνιες, Λεκαβίτσιος, Πετσάρσκι, Κουσμίσκας, Νάναλι, Μπάρτεϊ, Χαραλαμπόπουλος και Βιλιόνις. Έξω είναι ο Φίζελ, έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο. Έξω και ο Αρσενόπουλος, με τραυματισμένο το μεγάλο δάχτυλο του ποδιού του. Τέλος και η τρίτη περίπτωση.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
5: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. St. Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
6: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Super Sport 104.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλητορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως χιονοδρομικό, σπήλαιο λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλητορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας.
5: Η ώρα είναι 7:30.
4: Ιντερβέτεν Sports.
6: Η ώρα είναι 7:30.
7: Είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το T-Center και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
4: μου. 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε. Μπήκαμε στην τελική ευθεία εδώ στο 943 Intervet & Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Απόγευμα Πέμπτης, 28 του Μάη. Σιγά σιγά φεύγει και ο Μάης και μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Αγαπητέ Θανάση Πουλόπουλε. Κύριος Πουλόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι στην ρύθμιση του ήχου. Είναι στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Πάντα απέναντί μου εδώ. Ενώ ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο. Η Ανδριάνα Πούλιο και ο Μιχάλης Οηλές στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η ΕΦΗ. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. 83-75 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, 8:55 πριν από την λήξη. Στις 8:15 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ο Τζόρτζης εκεί, ο φίλος μου ο Ιωάννου, θα είναι για την ενημέρωση του παιχνιδιού αυτού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, παρακολουθούμε το μάτς εδώ του Παναθηναϊκού. Έχει σήμερα και Ολυμπιακός ΑΕΚ 8 και 4. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 84-79. Στην τέταρτη περίοδο βρισκόμαστε, 8 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη. Κοίτα, έχει βάλει αρκετά δύσκολα ο ΠΑΟΚ στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν το παρακολουθείς εσύ.
1: Όχι.
0: Και ήταν και μπροστά στο σκορ σε αρκετό διάστημα του μάτς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός είναι ο κλασικός Παναθηναϊκός που έχουμε δει τελευταία. Δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Νομίζω ότι επιβεβαιώνει αυτό που είχα πει, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση.
0: Ναι, όντως.
1: Ότι υπάρχει απροπονησιά κατά κάποιο τρόπο, με την έννοια δηλαδή, όχι ότι δεν πάνε παίξει προπόνηση, τι μην πάει στήσουμε. Δεν έχεις όρεξη, κατάλαβα. Δεν έχεις καλή προπόνηση. Δεν έχεις ένταση. Όταν το κλίμα δεν είναι καλό, δεν γίνονται καλές προπονήσεις, έτσι. Εντάξει, ο Άταμαν ξέρω ότι θα φύγει. Όλοι είναι μετέωροι. Ο Ολυμπιακός πήρε τον τίτλο, οπότε έχουν πέσει που λέμε στον αδύρ ψυχολογικά άπαντες.
0: Ναι, και με λίγο κόσμο το γήπεδο.
1: Ο κόσμος απογοητευμένος, όλα αυτά κατά και με ευθυνό εισιτήριο σήμερα, να ευκαιριάσουμε να πάει κάποιος στο ΆΚΑ που είναι στο λίδι πράγματι. Όλα αυτά τώρα καταλαβαίνεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια σοβαρή ομάδα που έχει όραμα του χρόνου, βέβαια φέτος δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, αλλά έχει όραμα, οπότε εγώ περίμενα έναν ανταγωνιστικό, όχι τόσο πολύ.
0: Είναι και πολύ μάλιστα ανταγωνιστικός μέχρι τώρα.
1: Πάρα πολύ Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός θα δυσκολευτεί στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να γίνει και ένα-1. Αν πάει έτσι, σίγουρα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό ενώ στο τελικό με Ολυμπιακό δεν είναι και ιδίωνα, και με πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό. Και με έναν Ολυμπιακό από την άλλη πλευρά που σε λίγο μπορεί να έχει την ΑΕΚ, νομίζω θα είναι και μια ψιλοφιέστα. Θέλουν λίγο προσοχή, έλεγε παλιά ο Γιάννης Πιανίδης στις γιορτές, αλλά ο Μπαρτζόκας ξέρει, ο Ολυμπιακός πιο πολύ θα έλεγε αυτή τη στιγμή το μυαλό του το έχει στα μεταγραφικά, μην κρυβόμαστε, παρά όλοι στα μεταγραφικό το έχουν, παρά στα πλεοφ, γιατί το είπα και χθες, τελική των πλεοφ φέτος θα είναι ξενέρωτη, θα είναι δηλαδή χωρίς μεγάλο κίνητρο. Διότι ο Ολυμπιακός είναι πετυχημένος, ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα από τη στιγμή που και ντάμπλε να κάνει, από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός πήρε την Ευρωλίγκα, η χρονιά του θα είναι με αρνητικό πρόσημο. Άρα λοιπόν είναι στο μεταγραφικό. Ακούγονται πολλά διάφορα για τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή ο Μοντέρο και ο Μπακιμπέρτ είναι κλεισμένοι. Το μπάτζετ πάει 30 εκατομμύρια. Ο Μπαρτζόκας μετά το πρωτάθλημα θεωρώ θα ανακοινωθεί για τα 2-1 χρόνια. Κανονικά δεν αλλάζει κάτι, έτσι θα παραμείνει. Θα κάνει μια προσπάθεια για τον Πίτερς. Θα προσπαθήσει να ανανεώσει θεωρώ και τον Ντόρσεϊ. Που λέει το έχει συμβόλαιο, βέβαια, είναι ένα Ολυμπιακό κανονικά.
0: Που φέτος έκανε πολύ καλή χρονιά σε σχέση με πέρυσι.
1: Ακριβώς για να δέσει το γαϊδαρό του που λέμε, και θα είναι και μετά θα κυνηγήσει 1 ή 2 τριεροτεσάρια αναλόγως θα γίνει με τον Πίτερς. Ο Παναθηναϊκός περιμένει τις εξελίξεις. Βγαίνουν διάφορα σενάρια για τις συνομιλίες με τον Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι είναι πρόημα όλα. Μην πολύ δίνεται σημασία. Σίγουρα ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι ο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή, ο μεγάλος, γιατί είναι ο εφικτός. Όλες οι άλλες λύσεις από Σπανούλη, από που ακούγονται, από Ιτούδη, από Γιασικεβίτσους, μπλα μπλα μπλα, για πολλούς και διαφόρους λόγους δεν είναι εφικτή μια τέτοια συνεργασία.
0: Σωτήρη, θεωρείς ότι είναι εύκολη η υπόθεση του Μπράντοβιτς? Να σου πω γιατί το λέω. Γιατί εντάξει, με τους παλιούς, τους αείμνησους αδερφούς Γιανακόπουλου, οκ, είχαν άλλη σχέση. Μετά θυμάσαι ότι δεν τα πήγαινε τόσο καλά με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, γιατί έχουμε και αρκετά μηνύματα πάνω σε αυτό το θέμα. Γιατί οι φίλοι τι λένε, αν δεν κάνει λίγο πίσω ο Δημήτρης Γιανακόπουλος για να δώσει.
1: Είχαν χαλάσει σχέση.
0: Ακριβώς, τώρα όμως δεν υπάρχει αυτό.
1: Θυμίζω ότι πήγε και ένα θέμα τότε με ένα ηχητικό που είχε ακουστεί και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Είχαν χαλάσει. Υπάρχοντας των καιρών όμως αλλάζει τα δεδομένα. Εντάξει, δεν είχαν σκοτωθεί. Είχαν καλά σχέσεις.
0: Καλά, ναι.
1: Δεν είχαν δηλαδή καμιά κόντρα πολεμική, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Τα έχουν βρει, ξέρω εγώ, δύο πλευρές, όσον αφορά να τα ξαναλένε, να ξαναμιλάνε. Επίσης, είναι αποδεκτός ο Μπράντοβιτς και στην οικογένεια, κρατήστε. Έτσι, οικογενειακά που λέμε, κατάλαβες, γιατί υπάρχει η μητέρα του Δημήτρη.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Θεωρούν τον Μπράντοβιτς, ας πούμε, όπως και ο Παύλος και ο Θανάσης οικογένεια. Και θεωρούν όλοι το Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσει τα κλειδιά για να κάνει restart μετά το κλείσιμο της τριετίας του Άταμα, που είναι πετυχημένος για να κεντραμέσει Παναλαμβάνου, αλλά έκλεισε αυτός ο κύκλος, το έχουμε πει πρώτη, να δώσει τα κλειδιά σε ένα δικό του γνώριμο. Και ο Γιανακόπουλος να πει ότι αναλαμβάνεις εσύ, είχε βγει ένα σενάριο παλιότερα, ανάρτησε σαν πρόεδρος. Δεν υπάρχουν προπονητές όμως. Είναι αρχόντας σαν πρόεδρος, υπάρχει ένα σενάριο άλλο, να έρθει πρόεδρος και να φέρει προπονητή του Μπατίστα, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι ούτε του Παναπαδόπουλου, που έχει υποστεί και αυτό, παίζει, γιατί δεν νομίζω να φύγει από τη Χάπολ, βάλα τα λεφτά εκεί. και δεν έχει καρασίε με τον Ιακόπουλο από ό,τι ξέρουμε. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει θέσει τέτοιο όρο ο Μπράντοβιτς. Η δικιά μου αίσθηση είναι ότι ο Μπράντοβιτς θα έχει ξαναθέσει έναν όρο, τον έχει θέσει ήδη και θα ξαναθετηθεί. Είναι και η δικιά μου πληροφόρηση ότι αναλαμβάνω τα πάντα εγώ, εσύ δεν θα ασχολείσαι με τίποτα.
0: Αυτό πήγα να σου πω πριν, ακριβώς.
1: Μπράβο. Ούτε Instagram, ούτε διαιτησίες, τίποτα. Και θα τρέχει την ομάδα απολύτως ο Μπράντοβιτς σαν πρώτος προπονητής τα πάντα όλα. Εφόσον γίνει αυτό, που νομίζω θα γίνει, γιατί δεν έχει, ο Μπράντοβιτς έχει προτάσει, εντάξει, αλλά εδώ θα είναι βασιλιάς. Του αρέσει το σπίτι του, είναι ευκαιρία να κλείσει την καριέρα του στο Παναθηναϊκό, να τα κλείσει όλα την αρχή, να πάει να πάρει ένα τίτλο και αυτός ακόμα και να κλείσει την καριέρα του. Και για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει άλλη επιλογή, θεωρώ, τόσο βατή. Και από εκεί πέρα να κυνηγήσει τους παίκτες που έχουμε πει, ο Παναθηναϊκός έψαξε και ένα post πριν, έχω βάλει και το γουρού του μπάσκετ στο το Spotify μου, έτσι που είναι το podcast μου, ο γκουρού του μπάσκετ, που θέλει να το ακούσει στο Spotify είναι, βάλα γκουρού του μπάσκετ, τα γράφει κιόλα και στα Facebook μου, ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θα στοχεύσει να κρατήσει ως Μαν, Ντέιβις, Χουάντσο, γιατί και εδώ βγαίνουν διάφορα σενάρια, Ρογκαβόπουλο είναι βάση, Λεσόρ, backup, να πάρει τον Βαλασιούνας στο 5 βασικό, να κρατήσει τον Λούκα για κάποια λεπτά, εντάξει, οκ. Okay. Να πάρει τον Μπαντιό που νομίζω θα τον πάρει ο Μαθηνακός στη θέση και να διώξει τον Γκραντ. Αναβάθμιση αυτό. Mm-hmm. Ο Νάλ που μένει εκτός και αν γίνει καμιά αλλαγή και από την Μπογδάνοβιτς πηγή κτλ. Θεωρώ ότι αλλιώς θα πάει με έναν Μπαντιό Λούκα. Να μην πιστεύω και τον Λιόπουλος που είναι και Έλληνας και μπορεί να παίξει με έναν άλλο προπονητή παραπάνω. Να πάρει και έναν γκάρ τύπου Φρανσίσκο, ο οποίος ακόμα δεν έχει κλείσει, ή ένα τέτοιο γκάρ σκόριν καλό.

0: Λό, θα φύγει και ο Σόλτς. Θα πάρει και ένα τριδοσάρι τύπου Μπόγκα. Συνέβαλα την 12.
1: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί είναι και ερώτηση φίλων. Μάλλον για ποιο λόγο θεωρείς ότι ο Παναθηναϊκός δεν ασχολήθηκε με τον Μοντέρο. Εκτός αν έχει ασχοληθεί βέβαια και δεν το ξέρουμε.
0: Όλοι ασχολούνται με όλους. Σίγουρα ασχολήθηκε ο Παναθηναϊκός με τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο όμως φέρεται να είχε συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Ολυμπιακό να έχει χοντρότητα Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο βασικός λόγος. Επίσης θεωρώ ότι ο Μοντέρο, επειδή δεν ήξερε θα γίνει και με τον Άταμαν πριν από ένα-δύο μήνες, δεν νομίζω ότι θέλει να πάει σε ομάδα του Άταμαν. Ο Άταμαν αυτή τη στιγμή δεν έχει καλές σχέσεις με πολλούς παίκτες. Ούτε στον Παναθηναϊκό είναι ξεκάθαρο,
1: ναι, ναι.
0: Και γενικώς δεν έχει πολλές συμπάθειες. Γιατί το φεύγα στην τελευταία χρονιά από την ΕΦΕΣ και το φεύγα στην τελευταία χρονιά από τον Παναθηναϊκό, διαφανόμενο, δείχνουν ότι στο τέλος ρίχνει μαύρη πέτρα, τσακώνεται με τη μισή ομάδα και δεν φεύγει με καλές. Πληρώνει αυτό το αλαζονικό εγώ που αυτό τον οδήγησε στην κορυφή. Βέβαια, αλλά έχοντας δύο-τρεις παιχταράδες δίπλα του, τους οποίους έδινε τα κλειδιά. Οι υπόλοιποι δεν τους αρέσει αυτό το κλίμα.
1: Ναι, και αυτό θέλει μέτρο, ρε φίλε. Δεν είναι ωραίο για τους υπόλοιπους.
0: Ο Μπαρτζόκας αντιθέτως δείχνει ότι είναι οικογενειάρχης, που λέμε.
1: Αυτό κερδίζει πάντα.
0: Αυτό τους κερδίζει όλους. Και ο Μοντέρο είδε ότι αν ο Ολυμπιακός έχει 10-15-17, σου λέει θα παίξω εκεί. Γιατί τον Ντόρσεϊ πέρυσι ήταν φευγάτος και φέτος ήταν βασικός. Μπροστά από το Φουρνιέ. Αυτό είναι υπογραφή Μπαρτζόκα. Τι να λέμε τώρα. Ο ένας είναι οικογενειακό κλίμα και ο άλλος είναι.
1: Σε δίνω στο ημίχρονο γιατί δεν έβγαλες ένα καλάθι.
0: Δέκα διαζύγια στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μεγάλος μου ο Άδαμα, γιατί έχει πάρει τις τίτλους, δεν πάει να του πεις τίποτα. Αλλά στο τέλος των κύκλων το έχει διαζύγιο πολύ επεισοδιακό και είναι μια άλλη φιλοσοφία. Στο μήνυμα ο Μπαρτζόκας έχει μια άλλη φιλοσοφία, τι να κάνουμε. Δεν αρέσει σε πολλούς, αλλά αυτή η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε.
1: Πάντως κάπου είδα ότι σε κάτι δηλώσεις που έκανε ο Σούμποτης που είπε ότι μετά την Ευρωλίγα του 24 ο Αταμάν ασχολείται με όλα τα άλλα εκτός από την ομάδα και τον μπάσκετ.
0: Τα λέω και εγώ και γίνομαι κακός.
1: Άρα έγινε και ο Σούμποτης κακός τώρα.
0: Όταν δεν αρέσει ο Παναθηναϊκός αυτό τι να κάνουμε παιδιά. Ο Μπαρτζόκας είναι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ο Αταμάν βάσει τίτλο πάει πιο πετυχημένος τελευταία χρόνια. Αλλά ο Μπαρτζόκας όπως και ο Ολυμπιακός είναι πιο πετυχημένη γενικότερα. Είναι πολύ πιο σταθερή. Απλά τα πράγματα, όπως το βλέπει ο καθένας τώρα, να κάνεις παράδειγμα, καλά που τσιάζεσαι. Αλλά ο Μπαρτζόκας ξέρει να στηρίζει τους παίκτες του, ο άνταμα έχει ένα παρεάκι και με τους υπόλοιπους δεν έχει καλές σχέσεις, είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα, λοιπόν, 93-84...
0: Επίσης θεωρώ ότι αν μείνει ο άνταμα στον Παναθηναϊκό, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
1: Παίζει και αυτό,
0: μην φύγουν, αρκετοί παίκτες θέλουν να φύγουν και πολλοί δεν θέλουν να έρθουν, έτσι.
1: Έλεγα λοιπόν είναι 95-84, 4-52 πριν από το τέλος, 8-4 Ολυμπιακός ΑΕΚ, τι βλέπεις για αυτό το μάτς και να σε αφήσω.
0: 15 πόντους, 95-78.
1: Για αυτά τα δύο μάτς φίλε θα μιλήσουμε αύριο στην αυριανή συνάντηση. Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
0: Yeah.
1: Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ. Πάντα κάνουμε ωραίες κουβέντες, το έχω ξαναπεί πολλές φορές εδώ με τον γκούρου του μπάσκετ, τον φίλο μου τον Σωτήρη τον Γεωργίου.
2: 9.43 Interveten Sports.
1: 9.43 Interveten Sports, φίλες και φίλοι, είμαστε 15 λεπτά πριν από τις, πριν από τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα θέματα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός που βέβαια με νέο προπονητή ετοιμάζεται σιγά σιγά και για τις μεταγραφές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά.
1: 943 Interveten Sports.
0: Γεια σου βρε Γιώργη.
2: Καλησπέρα Θάκη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε. Βλέπεις το μπάσκετ?
2: Βέβαια, ναι.
0: Να πούμε στους φίλους ότι είναι 95-89, 3-57 πριν από το τέλος. Η ομάδα του ΠΑΟΚ που έχει βάλει δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Αυτή, τα λέγαμε και νωρίτερα, με το Σωτήρι. Αυτή η μέτρια εικόνα της ομάδας, έτσι όπως την αφήσαμε, έτσι συνεχίζει.
2: Κοίτα, κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 9 πόντους, μετά ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 11 πόντους, αλλά είναι στο παιχνίδι. Ναι, είναι πολύ κακή η εικόνα του Παναθηναϊκού αμυντικά, γιατί επιθετικά φτάνει σε 100 πόντους. Και δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω Σάκη αν η παραμονή του Ερκίνα Δαμάν βοηθάει σε κάτι εικόνα, δηλαδή δείχνει να είναι μία αναστρέψιμη. Εντάξει, βέβαια οι ομάδες είχαν μια, ο Παναθηναϊκός ήταν 2 εβδομάδες εκτός, ο ΠΑΟΚ ήταν 20 μέρες εκτός, δεν έχουν συνηθίσει έτσι οι ομάδες, αλλά αυτό είναι λεπτομέρεια. Το βαθύτερο νόημα σε αυτά είναι ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ ή κάτι που να ανάψει τη φλόγα και πάλι δείχνει η ομάδα χωρίς ψυχολογία καθόλου.
0: Ακριβώς.
2: Σε κάτι τραγελαφικά τώρα που δεν μην τα λέμε αυτά που βλέπουμε κάτι σφυρίγματα τα οποία είναι...
0: είδα ένα φάουλ που έγινε στον Λεσόρ.
2: Όχι, ένα αντιαθλητικό φάουλ βάρος του Λεσόρ και σφυρίχτηκε φάουλ βάρος του, δηλαδή...
0: Δεν πρόλαβα να δω φίλε αν το πήραν πίσω, έγινε τσάλες.
2: Όχι, δεν το πήραν, ναι, το είδανε και συνέχισαν στην αρχική τους άποψη. Μα το τραγικό με αυτά τα σφυρίγματα που και να συμβαίνουν είναι αυτό φίλε, ότι υπάρχει τεχνολογία που βλέπουν ότι έχουν κάνει λάθος και δεν το παίρνουν πίσω. Οπότε εκεί μετά καταλογίζεις πρόθεση, γιατί δεν γίνεται να μην το βλέπεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, τέλος πάντων, ναι. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο, να ξεκινήσουμε το γηπεδικό φίλε, όπου εκεί προέκυψε ο ανάδοχος από χθες. Και μιλώ για την εταιρεία που θα κατασκευάσει σε καταστάσεις του Αριστεχνη Παναθηναϊκού, είναι η ΕΚΤΕΡ. Η ΕΚΤΕΡ δεν ξέρω που τονίζεται. Τι χρηματοδότηση θα την κάνει η ΑΕΠ Ελαιώνα.
2: Όπου τονίζεται, αρκεί να είναι expert.
0: Να είναι expert, έτσι μπράβο. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο τυπικό βήμα για να μπει το έργο στο αυλάκι που λέμε. Νωρίτερα είχαμε έχουμε το ποδοσφαιρικό γήπεδο, τα σύνοδα έργα, έτσι όλα αυτά. Τώρα, μάλλον ήταν στην άκρη αυτό το Αριστεχνη. Μέχρι να γίνει και αυτό που έγινε. Τώρα περιμένουμε μόνο την άδεια για να αρχίσει η κατασκευή που θα πάει περίπου 14 με 18 μήνες. Να θυμίσω ότι το προεδρικό διάταγμα λέει ότι για να μπει στο ποδοσφαιρικό γήπεδο ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι έτοιμα όλα. Τώρα, ο στόχος είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027 να έχει τελειώσει και αυτό το έργο. Θα το δούμε αν όντως θα γίνει αυτό.
2: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία τώρα. Επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα που οι καθυστερήσεις είναι δεδομένες, έτσι, και πλειοψηφία και όχι μειοψηφία, το θέμα είναι ότι αργά ή γρήγορα είμαι με μικρή καθυστέρηση Παναθηναϊκός θα είναι στο καινούργιο του γήπεδο. Νομίζω τελειωτικά αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς. Καυτό το καλοκαίρι, πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά, για τις μεταγραφές. Θα μιλήσουμε, ακούγονται και κάποια ονόματα βέβαια. Αρκετούς παίκτες θέλει ο Παναθηναϊκός. Μιλάγαμε νωρίτερα με τον Μάνο Σαραμόπουλο, γιατί έχει ακουστεί το όνομα του Βαγιανίδη για Ολυμπιακό αλλά και για Παναθηναϊκό. Επιμένουν στην Πορτογαλία, για αυτό που είπα μόλις τώρα.
2: Ναι. Νομίζω ότι ο Βαγιανίδης, επειδή είναι δηλωμένος Παναθηναϊκός, δεν νομίζω ότι θα κάνει. Καταρχήν, ξέρω ότι θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα. Θέλει το παιδί να πετύχει έξω και να έχει χρόνο. Είτε στην Πορτογαλία είτε σε άλλο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Αλλά ποτέ θα γίνεται για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Με βασιλιανισμού ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο.
0: Να πω ότι ο πρώην τεχνικός της Κηφισιάς, ο Νίλσεν, δήλωσε, μάλλον μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον νυν πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Ναι.
0: Για τον Ίστρουπ. Και είπε ότι αν τα καταφέρει στον Παναθηναϊκό, σε αυτή τη δύσκολη αποστολή που έχει, τότε θα γίνει θεός, είπε χαρακτηριστικά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Και μπορεί να τα βλέπει αυτό σαν ένα, βλέπει τον Παναθηναϊκό σίγουρα σαν επαλτήριο με μια επιτυχία εκεί για να διευρύνει την καριέρα του. Αλλά νομίζω

0: καταφέρει, οποιοδήποτε καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό, δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει πάντα εύκολο να φύγει και ούτε και ο κόσμος, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, πες μου, πες μου.
1: Μιλήσαμε και χθες. Όχι, ολοκλήρωσε εσύ για να πούμε και 2-3 ονόματα που έχουν βγει από.
0: Όχι, πες μου για τα ονόματα, γιατί πάνω σε αυτό ήταν.
1: Μπράβο, λοιπόν. Από την Αυστρία βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει με το Βίγκελε, το είπαμε και χθες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το θηρίο, το τερματοφύλακα τη Βικτόρια Πλιζέν. Αυτό λένε από την πατρίδα του.
0: Ναι, εξαιρετικό ήταν τα παιχνίδια που τον είδαμε.
1: Ακριβώς. Θα δούμε. Ένα θηρίο. Θυμίζει λίγο Βάντσικ, έτσι. Το πες, νομίζω εσύ το πες χθες. Αν δεν κάνω λάθος. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός, εννοείται, για τερματοφύλακα. Δεν το συζητάμε. Επίσης, θέλει δεξί μπακ ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει φύγει από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού κατ' εμέ ο Τσάπρας, παρόλο που ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Θα δούμε την εξέλιξη. Εγώ θεωρώ ότι εάν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει, λόγω της σχέσης που έχει ο κύριος Αλαφούζος με τον κύριο Κομπότη, αυτό που λέγαμε και μήνες πριν, απλά έχουμε πει ότι έχει και είχε τον πρώτο λόγο ο Παναθηναϊκός. Τώρα παίζει και το τι θέλει ο παίχτης, φίλε.
0: Ναι, υπάρχει και η προοπτική στο εξωτερικό, γι' αυτό ίσως να.
1: Και αυτό, και αυτό μέσα, έτσι. Πάντως το κάδρο παραμένει για τον Παναθηναϊκό ο παίκτης ο συγκεκριμένος. Θα δούμε το τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σίγουρα. Το ποσό πάντως, εάν ερχόταν ο Έλληνας δεξιός οπισθοφύλακας πολύ νωρίτερα, θα ήταν πολύ πιο μικρότερο σε σχέση με αυτό που θα είναι τώρα, γιατί έχει εκτοξευθεί, θα έλεγα, η αξία του Έλληνα παίκτη του Λεβαδιακού. Ανοιχτό παραμένει, κατ' εμέ. Από εκεί και πέρα, να πω ότι υπάρχει κι άλλος ένας σήμερα παίκτης που βγήκε μάλλον για τον Παναθηναϊκό. Μιλάω για το στόπερ της Wolfsburg, που από ό,τι λένε τον γνωρίζει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, είναι 30 ετών, είναι Σλοβάκος, γιατί ο Παναθηναϊκός ψάχνει στόπερ, και από ό,τι λένε τα δημοσιεύματα, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί και έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον παίκτη για να έρθει στην ομάδα. Βέβαια, εγώ το έχουμε ξαναπεί, φίλε, ότι χωρίς να δούμε υπογραφές δεν μπορούμε να λέμε, έτσι. Το όνομά του είναι Ντένις Βαύρο. Λοιπόν, θα δούμε, έτσι. 30 ετών, σε καλή ηλικία, γιατί το έχω ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει και για στόπερ. Και φυσικά όλα αυτά που λέμε, δεν τα αναπαράγουμε, στην ουσία δημοσιεύματα από το εξωτερικό. Ο Νίστρουπ είναι αυτός που θα απαντήσει, έτσι.
0: Ναι, πάνω σε αυτό το θέμα, σε εκεί το σημαντικό είναι ότι πέρα από τα ονόματα που θα λέμε και θα ακούγονται κάθε μέρα, είναι η φιλοσοφία του νέου προπονητή, όπως πληροφορούμαστε ότι είναι, και ότι έχει ζητήσει παίχτες ταχυδυναμικούς, έχει δει την έλλειψη του Παναθηναϊκού σε αυτό το κομμάτι. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο Τάσος Μπακασέτας, έχουμε καταλάβει ότι δεν θα υπολογίζεται στην βασική ενδεκάδα. Θα θεωρείται μια λύση ποιοτική, που όντως είναι πολυτέλεια να έχει από τον πάγκο ένα ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του αρχηγού τη εθνική ομάδα. Στο οποίο μπορεί να το δεχτεί ο Μπακασέτας ή μπορεί και να πάρει μια μεταγραφή οπουδήποτε άλλο.
1: Λοιπόν, τώρα πλέον για τον Μπακασέτα να πω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μανατζερικές πηγές αυτό, έτσι, για τον δανό χαφ της Μπράτφορντ, τον Γένσεν, ο οποίος αγωνίζεται ως οκτάρι, με ικανότητα πολύ καλή στη μεταβίβαση και οργάνωση του παιχνιδιού, εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, ελέγχει το ρυθμό του παιχνιδιού, κάτι που θέλει και ο Νίστροπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, με 36 παιχνίδια φέτος στην Premier League. Λοιπόν,
0: αυτό είναι σημαντικό να κρατήσουμε, ότι ο Παναθηναϊκός
2: εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
4: Απάντηση.
3: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
4: Απάντηση.
3: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
4: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
3: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
4: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com.

0: και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Και υποστήριξε την παραγωγή. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Έφη. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Δημήτρης Στρατάκης. Πλούσια η εκπομπή σήμερα, γιατί θα σας πάει από τις 8 μέχρι και τις 12. Δεν έχει Γιώργο Ρωμαλιώτη απόψε. Εμείς θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Να είστε εδώ όλοι συντονισμένοι. Ευχαριστώ όλους για την παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ Πέμπτης. Από όλους εμάς εδώ, την αγάπη.

0: 9.43 Intervention Sports.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Intervention Sports.
2: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
9: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
10: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ανανέωσε την εργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η Σερβική Maxbet.

0: Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο του Σκόμου βρίσκεται και ο Πυρόλαψο, αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

9.43 Ιντερβέτ & Sports. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ξεκινάει η εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.

Πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα θα πούμε. Βεβαίως δεσπόζει η μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο πρώτος ημιτελικός για την Greek Basket League. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκείνο ο Γιώργος Ιωάννου μας περιμένει. Στην δημοσιογραφική παραγωγή Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης, και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και σήμερα το ραδιοφωνικό μας ταξίδι. Ελπίζουμε να σας κρατήσουμε μια πολύ πολύ ωραία συντροφιά. Ο Παναθηναϊκός είδε και παθέ στην κανονική διάρκεια 96-96, στην παράταση όμως έχει βρει τον αυτό του, παίζει και λίγο άμυνα, κάτι που είναι είδος προς εξαφάνιση σε αυτήν την ομάδα. 104-96 προηγείται στην παράταση, έχει κάνει ένα επιμέρους 8-0, 2 και 12 πριν από την λήξη του αγώνα. Έξι εννιά, τριάντα εννιά, εννιά σαράντα τρία. Ο γνωστός αριθμός στο Viber, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, εφόσον και αν θέλετε.

Κώστας Λούκας είναι πρωταγωνιστής στην παράταση για τον Παναθηναϊκό. Έχει δώσει πνοή στην ομάδα του Τριφυλλιού. Έχει κάνει ένα 106, έχει κάνει ένα 10-0 αν δεν κάνω λάθος. Και καθαρίζει την μπουγάδα σιγά σιγά, διότι όπως σας είπα και πριν, είδε και έπαθε. 12, 14 είναι τώρα το επιμέρους σκορ. 106-100, δεν θέλει και πολύ ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει και πάλι. Σας είπα, η ομάδα του Παναθηναϊκού παίζει άμυνα ούτε καν με τα μάτια, ούτε καν τους κοιτάει τους επιθετικούς της αντίπαλης ομάδας. Όχι τώρα, ολόκληρη σεζόν η φετινή. Με τον Λεσόρ, και έχει κερδίσει και φάουλ, έχει κερδίσει και μια βολή.

Προς το παρόν δεν έχει μετρήσει το καλάθι του Λεστόρ. Οι διαιτητές έχουν δείξει ότι το φάουλ έγινε χαμηλά, όχι στην προσπάθεια. Βέβαια το ξανακοιτούν τώρα. Θα δούμε. Έγινε ντέρμπι, έγινε ντερμπάρα. Στο πρώτο ημίχρονο ΠΑΟΚ προηγείται 50-45, έτσι. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βγάζει μια εικόνα από το μέλλον.

με τις δύο βολές του Λεσόρ. Τελικά δεν δόθηκε goal foul, όπως λέμε. Το σκορ έγινε 108-112-4 το επιμέρους σκορ στην παράταση. 1-50, 1-49 πριν από τη λήξη της παράτασης. 5 λεπτά της παράτασης.

Από ό,τι με ενημερώνει ο Γιώργος Ιωάννου, ο αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ άλλαξε ώρα έναρξης. Μετατέθηκε κατά 15 λεπτά. 8:30 έχουμε τον τζάμπολ τελικά. Σε λίγο όμως θα τον έχουμε μαζί μας για τις πρώτες εικόνες.

0: Και πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, μας ακούς? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές στο 943 Intervention Sport. Να αναφέρουμε καταρχάς μια είδηση που υπάρχει σχετικά με τη διεξαγωγή του αγώνα. Υπάρχει παράταση ενός τετάρτου στην αναμέτρηση αγώνα σαν προγραμματισμένος για τις 8 και 4. Αλλάζει ώρα, θα γίνει 8 και μισή το τζάμπολ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Παράτασης στον ημιτελικό Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Αυτή η ενημέρωση μας ήρθε και εμάς πριν λίγο από τα μεγάφωνα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Πρέπει να σου πω ότι το κλίμα είναι πανηγυρικό εδώ στο ΣΕΦ. Ο κόσμος πραγματικά περνώ να σου πω ότι φέτος έχω έρθει για αρκετές μεταδόσεις στο Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Τέτοια φασαρία σε παιχνίδι πρωταθλήματος ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί. Σου μιλάω ειλικρινά, γίνεται πραγματικά ένας χαμός.
0: Λογικό, ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος βέβαια.
1: Ακριβώς, λόγω και της κατάστασης της Ευρωλίγας, με το που μπήκαν ας πούμε παίκτες του Ολυμπιακού για το ζέσταμα τους, κάνουν ζέσταμα οι δύο ομάδες ακόμα, έγινε πραγματικά παντζουρλισμός στο ΣΕΦ.
0: Είχαμε κάποιο διαδικαστικό, κάποια φιέστα για τον
1: δεν
0: κατάξη
1: ακόμα,
0: του τροπέου.
1: Δημήτρη μου, δεν έχουμε ακόμα. Θα έχουμε όμως λίγο πριν τον τζάμπολ. Αυτή την ενημέρωση έχουμε.
0: Sold out να πούμε έτσι.
1: Κάτι που πιθανόν οι φίλοι που μας ακούνε σίγουρα δεν το έχουν δει. Όσοι που να δουν το παιχνίδι από τηλεόραση επίσης δεν το έχουν δει σίγουρα την πρώτη σύνδεση. Από την κάμερα που γίνεται η μετάδοση, ενώ από την ΕΡΤ. Αυτή τη στιγμή έχει πάρει ζέστη και είναι έτοιμο να ξεδιπλωθεί το λάβαρο της κατάκτησης της EuroLeague. Είναι ανάμεσα από όλα τα υπόλοιπα λάβαρα του ΣΕΒ. Έτσι, το αναφέρω αυτό στην οροφή. Φαντάζομαι πριν το τζάμπολ θα έχουμε την τελετή. Ενώ αυτή τη στιγμή φαντάζομαι να ανεβαίνουν τα δεσμένα για να καταλαβαίνετε, μπαίνει στο γήπεδο ο προπονητής των προγραμματισμών Ευρώπης, ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζόκας. Οπότε αφήνω το στενό και τον ήχο να μιλήσει από μόνος του. Φαντάζομαι ακούστηκε αυτό που...
0: Αποθέωση λοιπόν για τον Γιώργο τον Μπαρτζόκα και δικαίως θα έλεγα εγώ. Έχει ανακοινωθεί sold out Γιώργο για τον αγώνα αυτό.
1: Να το πούμε και αυτό, ναι, έχει ανακοινωθεί εδώ και μία μισή ώρα, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με.
0: Ναι, πάνω κάτω εκεί.
1: Sold out στην αναμέτρηση. Φυσικά όλος ο κόσμος θέλει να βρεθεί εδώ στο ΣΕΦ για να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.
0: Χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ κατεβαίνει ο Ολυμπιακός απέναντι στην ΑΕΚ απόψε, να το πούμε και αυτό.
1: Ακριβώς, με την ευκαιρία Δημήτρη να πούμε λίγο για τις 12.
0: Ωραία.
1: Προλαβαίνουμε φαντάζομαι να αναφέρουμε λίγο.
0: Έχουμε χρόνο πλέον αφού ξεκινά 8.30 έχουμε χρόνο, ναι.
1: Λοιπόν, για την ΑΕΚ να ξεκινήσουμε λίγο για τη φιλοξενούμενη ΑΕΚ. Ραϊκουάν Γκρέι με το νούμερο 0, νούμερο 1 Γάιος Κορδίλης, νούμερο 2 James Brown. Νούμερο 4 Δημήτρης Κατσίβελης, νούμερο 7 Δημήτρης Κιόνης, νούμερο 9 Λούκας Λεκάβιτσιους, νούμερο 15 Μάρκο Πεκάρσκι, νούμερο 19 Μιντάουγκας του Κμίνκας, που έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, νούμερο 21 ο γνωστός σε όλο το ευρωπαϊκό κοινό, σε όσους παρακολουθούν Ευρωλίγκα, Ντέιμς Νάναλι. Έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα με την Φενέρμπαχτε, έχει αγωνιστεί και στην Παρτίζαν. Με το 24 ο Φρανκ Μπάρτλεϊ, με το 33 ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος και με το νούμερο 77 ο Χάρης Μπιλιώνης, 17 ετών. Έχει κάνει μόλις δύο συμμετοχή ο μικρός. Πάμε τώρα και στον Ολυμπιακό. Νούμερο 0 ο Τόμας Γόκαπ, νούμερο 1 ο Φρανκ Νιλικίνα, νούμερο 3 Τάισον Γουόρτ, νούμερο 5 Γιαννούλης Λαρετζάκης, νούμερο 11 Μόντε Μόρις, νούμερο 14 Σάσα Βεζέγκοφ, ο Παπα-Νικολάου, ο Νεζίμογλου, ο Ντόρσεϊ, ο Πίτερ, ο Χολ και ο Τζόουνς συμπληρώνουν την 12η του Ολυμπιακού. Ενώ αυτή τη στιγμή ξεκινάει η τελετή.

0: την. Για την κατάκτηση της EuroLeague. Υπό τους ήχους του τραγουδιού «Εμείς» από Αντώνη Ρέμο και Γλυκερία.
1: Μάλιστα, καταπληκτικά. Λοιπόν, για τηλεοπτικούς λόγους, Γιώργο, ενδεχομένως έχει μετατεθεί το τζάμπολ κατά ένα τέταρτο, λογικό. Όπου να είναι, τελειώνει και ο αγώνας του Παναθηναϊκού. Είναι 10 πόντους μπροστά ο Παναθηναϊκός, 112-102. Θα σε έχουμε σε 10 λεπτά περίπου για να μας δώσεις το τζάμπολ.
0: Ακριβώς.

Λοιπόν, το ακούσατε κι εσείς από τον Γιώργο Ιωάννου. Κατά ένα τέταρτο μετατέθηκε ενδεχομένως για τηλεοπτικούς λόγους. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον άλλο λόγο θα μπορούσε να γίνει. Διότι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ είχε παράταση. Και λέω είχε και δεν θα έχει. Και δεύτερη, διότι ο Παναθηναϊκός είναι 10 πόντους μπροστά. Έχει κάνει ένα επιμέρους σκορ 16-6 στην παράταση και έτσι καθάρισε την απόψινη βραδιά, την απόψινη νίκη. Να επαναλάβω ότι χωρίς Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός απέναντι στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League, απέναντι στην ΑΕΚ. Το λάβαρο του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπέου του Ολυμπιακού ανεβαίνει αυτή την ώρα στην οροφή του σταδίου ειρήνης και φιλίας. Γίνεται ένα μικρό διαδικαστικό εκεί στο ΣΕΦ, το οποίο ΣΕΦ είναι κατάμεστο. Ο κόσμος του Ολυμπιακού πήγε να αποθεώσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Ο Εβάν Φουρνιέ μπορεί να μην είναι στην δωδεκάδα σήμερα, αλλά έκλεψε πάλι την παράσταση φορώντας ένα μπλουζάκι που λέει Champions και έχει και τα πρόσωπα αποτυπωμένα πάνω στο μπλουζάκι, τα πρόσωπα της ομάδας του Ολυμπιακού, τους συμπαίχτες.

Έτσι μπορώ να διακρίνω από το μπλουζάκι έτσι που βλέπω από φωτογραφίες. Γκόκαπ, Βεζέκοφ, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ, τον αρχηγό, τον Παπα-Νικολάου. Κοιτάξτε, σε κάθε στιγμή τη ζωή του εδώ στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό, από ό,τι φαίνεται, ο Εβάν Φουρνιέ το απολαμβάνει πάρα πολύ. Είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό βεβαίως είπε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του εδώ στην Ελλάδα και δει στον Ολυμπιακό.

Τελικό. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 114-102 στην παράταση. Η κανονική διάρκεια 96-96. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός έκανε επιμέρους 18-6 και έκανε το 1-0 στην

0: διαφορά και καταφέραν να πάνε στην παράταση.
1: Και
0: αλλά...
1: ένα oversize σχήμα στο 3, 4 και 5 κάποια στιγμή ο Μπούτσικο.
0: Ναι, ναι, αλλά και εμεί προσαρμοστήκαμε. Σίγουρα.
2: Ακούμε τον Ντίνο Μίτογλου, έτσι, κάποιε από τι δηλώσει του μετά το τέλο του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
0: Το σημαντικό είναι ότι καταφέραμε να πάρουμε την νίκη και συνεχίζουμε. Αύριο έχουμε ταξίδι.
1: Ένα δύσκολο παιχνίδι, έτσι όπω φάνηκε σήμερα. Ο ΠΑΟΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Φάνηκε ότι δικαίω πήρε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα. Είναι σε momentum. Άρα τι επιπλέον πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός τώρα στο εκτός έδρας παιχνίδι?
0: Καταρχάς σίγουρα θα παίζουμε εκτός έδρας, το γήπεδο θα είναι, ο ΠΑΟΚ έχει μια πάρα πολύ καλή έδρα. Γενικά θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα εκτός έδρας πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι.
1: Σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα.
0: Σίγουρα θα, από ό,τι καταλαβαίνω και από την εμπειρία μου, μπορεί να δείξουν κάποια στοιχεία ζώνης τα οποία πρέπει να το προσαρμόσουμε κι εμείς. Το Σάββατο τίποτα, πηγαίνουμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να πεις κάτι?
0: Όχι, να πούμε καταρχάς ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας, γιατί μας στηρίζει. Σίγουρα καταλαβαίνω την απογοήτευσή τους. Και θέλω να πω ότι έχουμε τα κεφάλια κάτω, έχουμε ακόμα σκληρή δουλειά και σίγουρα έχουμε άλλο ένα ακόμα στόχο μεγάλο και θα προσπαθήσουμε να το καταφέρουμε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Μάλιστα, καλά.
1: Λοιπόν,
2: ακούσατε τον Ντίνο Μίτογλου. Ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος τόσο έχει επικραθεί το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα από την μη πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four, και βεβαίως ο στόχος ο άμεσος, όπως είπε ο Ντίνος Μίτογλου, να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ και να είναι έτοιμοι απέναντι στα παιχνίδια, ενδεχομένως και κατά πάσα βεβαιότητα με τον Ολυμπιακό. 114-102, επαναλαμβάνω, τελικό αποτέλεσμα σήμερα στην παράταση.
3: Super Sport 104.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα σύντομο έτσι, διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σύνδεση με Σταδίο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτή την ώρα γίνεται η παρουσίαση των ομάδων. Ο Γιώργος Ιωάννου μας περιμένει μετά τα διαφημιστικά. Περνάμε σεφ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα, τι κάνουν?
2: Βάζουμε Star APP από την B2 Line, πατέρα. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Με τη Star ξενιάσαμε.
1: Και για πόσα χρόνια θα μείνουμε ήσυχοι?
2: Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
1: Star APP από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
7: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 8:30.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μισάωρο τη εκπομπή, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Σε ελάχιστα λεπτά θα κάνουμε σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Από ό,τι βλέπω στην τηλεόραση γίνονται οι παρουσιάσεις των ομάδων, έγιναν και τα διαδικαστικά. Το λάβαρο του τροπεούχου για το 2026 του τροπέου της EuroLeague ανέβηκε στην όροφη του ΣΕΦ. Εθνικός ύμνος και φαντάζομαι μετά τον εθνικό ύμνο το τζάμπολ θα το δώσουν οι διαιτητές. Ξεκινάμε μια καθυστέρηση περίπου 18 λεπτών. Ενδεχομένως, όπως σας είπα, αφού δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τηλεοπτικούς λόγους, αφού το μάτς στο T-Center μεταξύ Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ άργησε να τελειώσει διότι υπήρχε παράταση. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-0. ...114-102... το τελικό σκορ του αγώνα.

0: Λοιπόν, πάμε σεφ. Πάμε σεφ, Γιώργος Ιωάννου, και πάλι στη γραμμή. Έλα, Γιώργο.
1: Ξεκίνημα λοιπόν στην αναμέτρηση. Καλησπέρα, φίλοι αγρότες, στο 943 Ιντερπέτεν Σπορτ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στην πρώτη επίθεση στην αναμέτρηση και το πρώτο καλάθι στο παιχνίδι από τον Γάιο Σκορδίλη για το 2-0 της Ένωσης. Και ο Ολυμπιακός στην πρώτη του επίθεση στον σημερινό αγώνα. Ο Χολ θέλει να δώσει λάθος στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα, θα τη χάσει και θα φύγει η ΑΕΚ στον εφηδιασμό με τον Φιλιώνη να δίνει την πάσα. Το λέει από τη Σκορδίλη, είναι άστοχο και η μπάλα είναι εκτός για τον Ολυμπιακό. Στα πρώτα 41 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Να πούμε πως ο Ολυμπιακός ξεκινάει με τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ και τον Ταχόλ. Το παιχνίδι, ο Χόλ τώρα πήρε την μπάλα από τον Γουόκαπ. Ανεβαίνει ο Παπα-Νικολάου, παίρνει την μπάλα και του δίνει screen στα δεξιά ο Χόλ. Ξαναπήρε την μπάλα ο Αμερικανός έντερ του Ολυμπιακού και κερδίσει το φάουλ για να εκτελέσει τις πρώτες βολές, το πρώτο ζευγάρι βολών στην αναμέτρηση. Το φάουλ χρεώνεται στο Γάιο Σκορδίλη. Η ΑΕΚ ξεκινάει με τον Φλιώνη, τον Μπάρκλεϊ, τον Χαραλαμπόπουλο, τον Σκορδίλη. Και αν δεν κάνω λάθος, τον Γκρέι, ναι, τον Ραϊκουάν Γκρέι. Μέσα η δεύτερη βολή, η πρωτανάστοχη από τον Τόντα Χολ, 2-1. Και ο Φλιώνης στην οργάνωση του παιχνιδιού Τσάε, κάραξε για λίγο με τον Μπάρτλεϊ. Φλιώνης για τον Σκορδίλη που θα καρφώσει με όλη του τη δύναμη στο καλάθι των Ερυθρόλευκων. Walk-up. Οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, σταμάτησε τρίπλα και θέλει να δώσει τον Ντόρσεϊ, έβαλε το χέρι του ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπαρτσόρας θα λέει σε έντονο ύφος σε Ντόρσεϊ και Walk-up. Η μπάλα είναι από το πλάι για τον Ολυμπιακό για 13 δευτερόλεπτα επίθεση. Walk-up για τον Παπα-Νικολάου. Walk-up. Βεζένκοφ, Walk-up. Θέλει να δώσει πάνω στον Βεζένκοφ, κάνει λάθος και η Άκη θα τρέξει στον εφηδιασμό. Το ξεκίνημα της Άκη είναι αρκετά καλό. Στο κομμάτι της άμυνας της Χαραλαμπόπουλος θα πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο φάουλ που χρεώνεται σε παίκτη του Ολυμπιακού και είναι πάνω στον Τόμας Βόλκαπ. Το κερδίζει ο Χαραλαμπόπουλος. 8-23 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Και τώρα ο Σκορδίλης φτάνει κάπου να δώσει την μπάλα. Ο Μπάρτλεϊ, ο Σκορδίλης και πάλι κι άλλο κάρφωμα από την ΑΕΚ. 6-1 για την Ένωση. Και ο Γιώργος Μπαρτζόγας είναι έξαλλος με τους παίκτες του. Δεν περιμένει κανένα τηλεορτή.

0: αυτό time out καλή δικό του για να τους καλέσει τον πάγκο και πιθανότητα για να τους αυτάλει, γιατί το ξεκίνημα του Ολυμπιακού δεν είναι καθόλου καλό, ειδικά στο κομμάτι της επίθεσης.
1: Εγώ, Γιώργο, Γιώργο, νομίζω ότι θα τους καλέσει για φαγητό.
0: Πραγματικά δεν ήταν καλό το ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Δημήτρη,
1: δεν θα ήθελα να ήμουν τώρα στον παιχνίδι του Ολυμπιακού, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω θα τους προσγειώσει.
0: Είναι ενδιαφέρον πραγματικά να ακούσουμε το τι τους λέει, αλλά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, ναι, θα ήταν ωραίο, ναι, θα ήταν ωραίο. Αρκεί να μην είμαστε εμείς παίχτες του Ολυμπιακού εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Βεβαίως είναι και πολύ δύσκολο να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο του Γιώργου Μπαρτζόκα να προσγειώσει τους παίχτες του Ολυμπιακού. Μετά βεβαίως το άδειασμα που είχαν από την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου. Είναι πολύ δύσκολο, είναι. Πολύ δύσκολο το έργο του και είναι μια πολύ επικίνδυνη ομάδα και δεν θέλει να έχει περιπέτειες, όπως παραλίγο να έχει περιπέτειες ο Παναθηναϊκός, αφού κατάφερε και καθάρισε τον ΠΑΟΚ στην παράταση. Να θυμίσω με σκορ 114-102, αφού 96-96 ήταν το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας. Γιώργο.
0: Δημήτρη, θα συμφωνήσω πάρα πολύ σε αυτό που αναφέρεις. Το παιχνίδι σήμερα, παρότι έχει χαρακτήρα φιέστας λόγω και της κατάκτησης της EuroLeague, χαρακτηρίζεται ως άκρος επικίνδυνο, γιατί ο Ολυμπιακός είναι πολύ εύκολο να μείνει στην μέση από την κατάκτηση της EuroLeague. Είναι βέβαια πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, ελοχεύει πάρα πολλούς κινδύνους για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, που πρέπει να μείνει προσγειωμένη, να είναι συγκεντρωμένη στο απόψινο παιχνίδι. Η ΑΕΚ έρχεται να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί από το παιχνίδι. Έτσι, δηλαδή και η ΑΕΚ και να χάσει το πιο πιθανό να μην της πει κανείς τίποτα, διότι παίζει με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Θυμίζω ήταν φιναλίστ στο Basketball Champions League. Παράλληλα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι για ένα φάουλ που κέρδισε η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κάνει ο Μπάρτλεϊ, είναι το δεύτερο ομαδικό της ΑΕΚ. 6-1 μένει το παιχνίδι και επαναφορά από τον Γουόγαπ στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ βρίσκει λίγο χώρο και εκτελεί για τρεις, είναι εύστοχος. Πρώτο τρίποδο να μέσει από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ για το 6-4 στο παιχνίδι. Και τώρα ο Γκρέι θα δώσει την μπάλα στον Φλιόνι. Καραλαμπόπουλος περνάει τον Παπα-Νικολάου. Ο Γκρέι εκτελεί για τρεις, απαντάει στο τρίποδο του Ντόρσεϊ. 9-4. Και ο Βεζένκοφ δίνει στο walk-up. Walk-up παίρνει screen από τον MVP της regular season της EuroLeague. Ο Χόλ έδωσε τώρα ένα screen στον Ντόρσεϊ που έχει κάνει την μπάλα. Εκτελεί και πάλι για τον Ντόρσεϊ. Είναι άστοχος το rebound. Το πήρε ο Χαραλαμπόπουλος μετά τη μάχη που δώσαν ο Μπάρτλεϊ με τον Χόλ. Ο Σκορδίλης έδωσε screen στο Φλιόνι που κάνει το floater και σκοράρει. 11-4 για την ΑΕΚ, στα 6-50 και ο κόσμος χειροκροτάει, δίνει ένα ζητό χειροκρότημα για να εμψυχώσει τους παίκτες του Ολυμπιακού. Walk-up, παίρνει σκηνά από τον Χολ, σηκώνεται, αστοχή, δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Walk-up και το rebound το πήρε ο Χαραλαμπόπουλος και πάλι. Η ΑΕΚ ξανά στην επίθεσή της. Γκρέι, θέλει να πάει μέχρι μέσα, Μπάρτλεϊ προσποιείται. Καραλαμπόπουλος εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος. Η σφαλιάρα του Ντόρσεϊ για το rebound του Χόλ και ο Γόκαπ. Θα τρέξει, πάει να δώσει μια πάσα, Παπα-Νικολάου κρατάει την κατοχή. Ντόρσεϊ εκτελεί για τρεις, είναι άστοχος, rebound ο Γόκαπ και ο Βεζένκο. Ξανά στον τεξάνο γκάρ του Ολυμπιακού. Υπάρχει για τον Παπα-Νικολάου που εκτελεί για τρεις, μέσα. Μέσα και τον Ολυμπιακό, 11-7. Διώνουν στους 4 και ενδόλευκοι 5-50 για το πρώτο δεκάλεπτο και η ΑΕΚ με την κατοχή. Ο Γκρέι θέλει να πάει μέχρι μέσα, τελειώνει την πάση προς τον Ντόντα Χολ. 13-7, απόσταση 6 πόντων και πάλι για την ένωση. Την αναμέτρηση, ο Γόκαπ θέλει να πάει μέχρι μέσα, πατάει ο Χολ, το ριμπάν το πήρε η ΑΕΚ. Και θέλει να τρέξει ο Φλιόνις. Πάει μέχρι μέσα, πάει στο lay-up αστοχή. Μπροστά στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πάει σε ένα ρυθμό πάνω κάτω το παιχνίδι. Run and gun που λέμε. Και φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο πάνω στον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

0: Εδώ έχουμε αλλαγή για την ΑΕΚ. Το παιχνίδι περνάει ο Γκρέγκορι Τζέιμς Μπράουν στη θέση του Γάιου Σκορδίλη. Ο Γόκαπ είναι στην επαναφορά, θα δώσουμε στο Βεζέγκοφ. Τόρσεϊ. Τόρσεϊ παίρνει σκρίνα από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Τόρσεϊ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Καλά και φάουλ από τον Τάιλερ Τόρσεϊ. Πέντε πόντι ήδη από τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ του Ολυμπιακού. Τάιλερ Τόρσεϊ για το 13-9 και έχει την ευκαιρία να φτάσει στους 6 και να γίνει ο πρώτος, είναι ο ίδιος ο πρώτος σκόρερ, φτάνει στους εκείνους 13-10. Διψήφιοι και οι πόντοι του Ολυμπιακού στου δρόμου τα μισά για την πρώτη περίοδο. Η άμυνα του Παπα-Νικολάου σφιχτική πάνω στο Χαραλαμπόπουλο. Ο Ραϊκουάν Γκρέι δίνει ξανά στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο που σουτάρει για 3 μετά την σύγκρουσή του με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Δεν φτώχησε. Βόκα έμεινε ελεύθερος. Δίνει στον Τζόουνς που προσποιείται. Θέλει να πατήσει γερά. Θα σκοράρει το πίεση 2 και 3 παιχτών και μειώνει τον πόντο για τον Ολυμπιακό. 13-12 στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τον πόντο. Φαίνεται πως το time out του Γιώργου Μπαρτζόκα λειτουργήσε. Ο Λιώνης εκτελεί για 2, είναι άστοχος. Μπάλα Ολυμπιακός, λένε οι διαιτητές. Στη δεδομένη χρονική στιγμή η επαναφορά θα είναι περίπου από το κέντρο, αν βλέπω σωστά. Ο Ολυμπιακός που έχει την ευκαιρία τώρα να περάσει μπροστά για πρώτη φορά, ενώ έχουμε αλλαγή στη θέση του Thomas Walker, περνάει ο Monte Morris. Δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Final Four ο γκάρντ Ολυμπιακού. Θα αγωνιστεί τώρα. Ενώ ο Τόμας Γόγκα πηγαίνει στον πάγκο μέσα από θέος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Βεζέγκοφ για τον Μόρις που εκτελεί για 3 μέσα από τον Μόντε Μόρις. Πρώτο ερυθρόλεπτο προβάδισμα στην αναμέτρηση για χειρός Μόντε Μόρις 15-13. Και η ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ δίνει στο Βλιώνη και αυτός τον Γκρέι. Θέλει να πάει μέχρι μέσα, ο Γκρέι θα σκοράρει. Πέρασε τον Βεζέγκοφ και τον Ταϊρικ Τζόουνς που ήταν μπροστά του και ισοφαρίζει στους 15 το παιχνίδι. Βεζέγκοφ για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ βρίσκει χώρο και εκτελεί για 3, είναι έμπροχο τον Άιλεν Ντόρσεϊ. Ήδη στους 9 ο Ντόρσεϊ, αφήστε το ξεκίνημα από τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ. Δεν του βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό. Αλλά θυμίζει τον Τάιλερ Ντόρσεϊ του ημιτελικού. Ο Φλιώνης θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δίνει ένα ελεύθερο τρίποντο στον συμπαίκτη του τον Μπράουν που αστοχεί. Παπα-Νικολάου θέλει να πάει μέχρι μέσα. Φάουλ. Θα μετρούσε αν έπαιρνε το καλάθι. Δεν θα σκοράρει βέβαια ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Αλλά θα έχει ένα ζευγάρι βολών για να τα αξιοποιήσει. Πρώτο σκόρ μέχρι τώρα στο παιχνίδι είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Με 9 πόντους, ενώ 7 και ο Ραϊκουάν Γκρέι που κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Ο Φλιώνης πηγαίνει στον πάγκο. Δεν θα περάσει ο Νάναλη αν βλέπω καλά. Μπαίνει και ο Λεκάβιτσιος στο ματ. Μάτ. 18-15. Οι διαιτητές έχουν πάει στο replay προφανώς για να δουν αν το φάουλ είναι ψηλά ή χαμηλά, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος.
1: Να πούμε Γιώργο ότι ο Ντόρσεϊ είναι βεβαίως πολύ ζεστός. Έχει 9 πόντους με το τρίποντο το τελευταίο. Δεν ξέρω αν κοιτάνε το τρίποντο του Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
0: Ναι, αυτό κοιτάνε. Και από όσο μπορώ να δω τουλάχιστον Δημήτρη μου από το Cube, ο Ντόρσεϊ πρέπει να πατάει τη γραμμή.
1: Ναι, ελάχιστα πατάει.
0: Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Ναι, ναι, από ό,τι βλέπω και εγώ από την τηλεοπτική οθόνη, ελάχιστα.
0: Οπότε θα είναι 17-15 το παιχνίδι ναι. Και ο Ντόρσεϊ θα είναι στους 8.
1: Στους 8, ναι.
0: Αντί
1: βέβαια, αρκεί να το πούνε και οι διαιτητές. Άλλο τι λέμε εμείς, άλλο τι λένε οι διαιτητές, έτσι.
0: Ακριβώς.

0: Με την ευκαιρία, Δημήτρη, να πούμε πως να πούμε λίγο τους διαιτητές. Τσιμπούρης, ναι. Σολάχος και Μακρογιάννης. Οι τρεις ρέφερις του αρχηγιού.
1: Καλά τώρα το να κοιτάνε οι διαιτητές τόση ώρα το συγκεκριμένο πλάνο, το θεωρώ... Τι να πω τώρα. Νομίζω λοιπόν, πατάει καθαρά ο Ντόρσεϊ, αλλά τέλος πάντων...
0: Τι πήραν την απόφαση. Τι πήραν την απόφαση. Διαιτητές, αν δεν κάνω λάθος, τίποτα δεν το έχουν χρεώσει. Τώρα διορθώθηκε και το σκορ στο Cube 17-15. 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στους 8 πόντους ο Ντόρσεϊ, 7 είναι ο Γκρέι, 6 ο Σκορδίλης και ο Χαραλαμπόπουλος έχει πάει στον πάγκο από ό,τι μπορώ να δω, και ο Φλιώνης και ο Σκορδίλης. Ο Παπα-Νικολάου εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος. 18-15 συζητάει ο coach Μπαρτζόκας με τους συνεργάτες του, τον Χρήστο Μπαφέ και τον Γιώργο Μποζίκα. Παπα-Νικολάου αστοχή στην βολή, η δεύτερη, 1-2, 18-15 το παιχνίδι. Γκρέι δίνει την πάρα στο Λεκάβιτσιους. Ένα σούτ για δύο από τον Νάναλι είναι εύστοχο, η ΑΕΚ μειώνει στον πόντο. Και ο Βεζένκοφ δίνει την μπάλα στον Τζόουνς. Μόρις. Ο Μόρις για τον Ταϊρικ Τζόουνς. Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Μοντεμόρις εκτελεί για 3-2 στα 2. Πολύ καλό ξεκίνημα πρέπει να πούμε για τον Μοντεμόρις. Ξεκινάει με 2 στα 2 τρίποντα, 21-17. Απόσταση 4 πόντων για τους Ερυθρόλευκους. Η μπάλα ψηλά, δεν μπόρεσε ο Μπράουν να καρφώσει, να σπρώξει την μπάλα στο γαλάζι. Παπα-Νικολάου για τον Βεζένκο. Γυρνάει πολύ ωραία αυτός. Μόντε Μόρις για το τρίτο του, όχι. Δικός και όλο το γήπεδο στο σουτ του Μόρις, να το πούμε αυτό. Ο Νάναλι έδωσε πάρα στον Μπράουν. Ο Γκρέι, κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Μπράουν. Ο Γκρέγορι Μπράουν εδώ μειώνει στους 2. Και τι έχουμε. Έχουμε στόπ στο παιχνίδι, μπάλα πρέπει να έχει βγει. Είναι για τον Ολυμπιακό. Περνάει έξω ο Μπάρτλεϊ, τον οποίο βλέπω τώρα να πηγαίνει στον πάγκο. Ο Κατσίβελης στη θέση του. Ο Κατσίβελης, πρέπει να το πούμε, έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις το Final Four του 2013, Δημήτρη Σαντάκη. Ήταν στον Ολυμπιακό τότε, έχει κατακτήσει το τελευταίο, το τελευταίο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού μέχρι φέτος, που κατέκτησε το τέταρτο του. Εντυπωσιακό νωρίτερα τον μπλοκ του Βεζέγκο στον Κατσίβελη. Καράδια από τον MVP της EuroLeague για την regular season, τον Τόντα Βεζέγκο, 23-19 στον Ολυμπιακό.
1: Ο Γιώργος Κατσίβελης, να πούμε, Γιώργο, μιας και ανέφερες για τον Κατσίβελη, ότι ήταν εν δυνάμει ένα τεράστιο ταλέντο. Δεν είχε όμως βέβαια την εξέλιξη που περίμεναν όλοι.
0: Η μπάλα τώρα είναι για τον Ολυμπιακό. Νάναλι δεν πήρε την πάσα ακριβώς όπως θα την ήθελε. Ήταν λίγο ψηλά, ψηλή η πάσα που του κάνανε. Πάσε σε γραμμή, πάλι και πάλι για τους Ερυθρόλευκους. Μέσα ο Φράγκλιν Λυκίνα στο παιχνίδι και αυτός δεν έχει αγωνιστεί στο Final Four. Και ο Ντόρσεϊ που πέρασε εξός, εισπράττει αποθέωση και αυτός από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Μόντε Μόρις θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει. Και ο Κατσίβελς στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ΑΕΚ Φάουλ που χρεώνεται ο Φρανκ Νιλκίνα. (23-19, στα 47,3 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Ο Παπα-Νικολάου πηγαίνει και από τον πάγκο, στον θέση του περνάει ο Τάισον Γουόρντ. Και τώρα φυσικά ακολουθεί αποδέωση και για τον αρχηγό των πρωταθλητών Ευρώπης.
1: Εν τω μεταξύ, Γιώργο, και εσύ να μπεις μέσα σήμερα να κάνεις και ένα σουτ, θα αποθεωθείς, να ξέρεις, διότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι ενθουσιασμένος. Όποιος μπαίνει μέσα και σουτάρει, να ξέρεις ότι θα αποθεωθεί. Είναι η ευκαιρία σου.
0: Έχω αρχίσει να το σκέφτομαι, αλήθεια,
1: έτσι,
0: Δημήτρη.
1: Έτσι.
0: Ο Βεζέγκο φαινό σηκώνεται από τις 45 μοίρες αστοχή, μπάλα είναι εκτός για την ΑΕΚ. Πραγματικά δεν ξέρω. Πόσο καλύτερο θα μπορούσαν να το φανταστούν το κλίμα απόψε οι παίκτες του Ολυμπιακού, ενώ έχουμε ένα φάουλ που χρεώνεται, αν βλέπω καλά, ναι, στον Μόντε Μόρις. Μένει το 23-19 στα 19,9 δευτερόλεπτα. Για την πρώτη περίοδο. Και ο Κατσίβελης παίρνει την μπάλα τώρα από τον Γκρέι. Κατσίβελης προσπαθεί να κρατήσει τον έλεγχο. Μπράουν δίνει την μπάλα. Ο Νάναλι ανάποδο λέει απαστοχό. Δεν μπόρεσε ο Μπράουν. Τελευταία επίθεση για τους τρόλευκους. Βεζέγκοφ από το κέντρο. Από το κέντρο 26-19. Αστήσε το buzzer beater.
1: Εντάξει τώρα.
0: Της regular season της EuroLeague.
1: Νομίζω ότι ήταν κερασάκι στην τούρτα.
0: Καταγόρυφα σπάθει ο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν θα το πούμε αυτό.
1: Κερασάκι στην τούρτα της αποψινής έτσι του βραδιάς.
0: Και όσο τον βλέπω, θα το Βεζέγκο δίνει σήμα στον κόσμο του Ολυμπιακού να ανεβάζει ακόμη περισσότερο την ένταση στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Πραγματικά από το κέντρο, έτσι, από το μετρό στο Σύνταγμα.
0: Ναι, από το λόγο.
1: Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Απίστευτο σουτ, το βλέπουμε τώρα και στο κιούπ, εντυπωσιακό.
1: Ακριβώς από το κέντρο, το ένα του πόδι του αριστερό πατάγει στο κέντρο, ναι, στο κέντρο, απίστευτο, μάλιστα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο 26-19 Ολυμπιακός, Δημητρή.
1: Λοιπόν, πάρε μια μικρή ανάσα. Όσο είμαστε κοντά στο σκορ μεταξύ των δύο ομάδων, θα σε έχω στην γραμμή. Βέβαια, σε λίγο θα κάνουμε break για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και διαφημιστικά μηνύματα. Αλλά προς το παρόν, να σε αφήσω για ένα λεπτό. Εντάξει, το βλέπουμε και το ξαναβλέπουμε το καλάθι του Σάσα Βεζένκοφ. Ένα απίστευτο καλάθι ακριβώς από το κέντρο, από το κέντρο του γηπέδου. 26-19

0: 104.
1: Ο αγώνας θα γίνει στο Σεράφιο, στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Λοιπόν, πάμε ξανά σεφ για τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, πραγματικά νομίζω όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι

Αφήσω εδώ. Θα περάσουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά πάλι σύνδεση με ΣΕΦ. Προς το παρόν, σε χαιρετώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210 24 600 20.

στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν τη νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Εργκίνα Ταμάν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί αυτή την ώρα στο ΣΕΦ την ΑΕΚ για τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός προηγείται 32-25. Στο 5 της δεύτερης περίοδου. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sports. Περιγράφει για τον 943 Ντερβέτερ Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως ανεβέρισε η σέρβικη Maxbet. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψος 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και την ομάδα ΣΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός θεματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα.

0: νούμερο 104 του κόσμου στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις σημειώθηκε στο Ρολάν Γκαρός, καθώς ο Χουάν Μανουέλ Τσερουντόλο επικράτησε 3-2 του νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Γιάννη Ξίνερ, ο οποίος τραυματίστηκε στο τρίτο σετ, ενώ προηγούνταν 2-0 στα σετ και 5-0 στο τρίτο σετ. Στο Πολανδρόν, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αυτή την ώρα στο Σεράφι τον Ολυμπιακό, στο δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 1-0 στη σειρά. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Ιντερβέντεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέντεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέντεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέντεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Ιντερβέντεν Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
4: Footprints vanish lost in hay. 943 Ιντερβέντεν Sports, επανήλθαμε, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 12. Πριν πάμε ξανά στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας και στον Γιώργο Ιωάννου, σε ελάχιστα δευτερόλεπτα θα έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη για να μάθουμε τι έχει γίνει με την εκδίκαση. Αν έχει βγει απόφαση για τον αγώνα Πανηλιακού Ζακύνθου. Λοιπόν, έχουμε τον Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλησπέρα, Θανάση.
5: Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του 943 Ντεβέντε Sports.
4: Είμαστε σε αναμένα κάρβουνα, να ξέρεις. Για πες μας.
5: Καλά, ας αφήστε λίγο τη φωτιά να πέσει, γιατί ακόμα απόφαση δεν έχουμε.
4: Το περιμέναμε.
5: Πολύ ενδιαφέροντας... Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή ακροματική διαδικασία.
4: Για πες μας, για δώσε μας
5: λοιπόν,
4: μια
5: εικόνα. Καταρχήν υπήρχε μεγάλη ένταση. Να πούμε αυτό ότι με τους εκπροσώπους των δύο πλευρών να καταθέτουν τα δικά τους υπομνήματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε επειδή κλήθηκε να καταθέσει και γιατρός στον αγώνα.
4: Ναι.
5: Η οποία όμως ούτε λίγο πολύ ουσιαστικά τραυματισμός.
4: Αυτό βέβαια σε χάσαμε λίγο. Τι είπε.
5: Ότι ουσιαστικά ούτε λίγο πολύ είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να διακοπεί το παιχνίδι, γιατί δεν ήταν τόσο σοβαρός ο τραυματισμός του Μπασταχού. Ουσιαστικά.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό βέβαια προκάλεσε και την αντίδραση πολλών, όπως και της Προέδρου, η οποία είπε γιατί δεν το είπατε, λέει, τότε. Γιατί στη διάρκεια του αγώνα ο γιατρός είπε ότι όντως δεν μπορεί να συνεχίσει.
4: Ναι.
5: Γι' αυτό προκάλεσε την αντίδραση και της Προέδρου. Όπως λέει το ρεπορτάζ.
4: Ναι, βέβαια.
5: Από εκεί πέρα κατατέθηκαν έγγραφα και από την πλευρά της Ζακύνθου και του Άρη Πετρούπολης. Να πούμε ότι αυτές οι δύο ομάδες συμπορεύονται.
4: Ναι. Έχει ένα νομοσφαίρο.
5: Έτσι ακριβώς. Τα οποία μάλιστα λένε ότι υπήρξε από την κατέθεσαν έγγραφα της αστυνομίας ότι υπήρξαν και συλλήψεις για τους αυτούς που έριξαν τα μπουκάλια για σωματικές βλάβες κατά του ποδοσφαιριστή. Αυτά ήταν έγγραφα από την αστυνομία. Επίσης κατέθεσε ο κύριος Ρούσης, ο κύριος Φόντας Ρούσης, ο οποίος είναι αρχίατρος, και εξήγησε επιστημονικά ότι μπορεί ακόμη και ένα μπουκάλι να προκαλέσει τραυματισμό.
4: Ναι, ειδικά εφόσον είναι και από απόσταση, έτσι.
5: Εφόσον από απόσταση, εφόσον είναι και γιατί από ό,τι φαίνονταν και σε βίντεο τα περισσότερα ήταν γεμάτα τα μπουκάλια αυτά.
4: Ναι.
5: Αυτά σε γενικές γραμμές, η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί στις 4 του μήνα. Την επόμενη Πέμπτη.
4: Δηλαδή άρα σήμερα είναι η εγκροματική διαδικασία, δεν είχαμε απόφαση. Πότε είπες, 4 Ιουνίου.
5: Την επόμενη Πέμπτη, σε μια εβδομάδα, 4 Ιουνίου, ναι. Αναμένεται να εκδοθεί απόφαση, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι όποια πλευρά ιτηθεί σε εισαγωγικά σε αυτή τη διαδικασία
4: θα προσφύγει
5: στο επόμενο όργανο και πιθανότατα να πάει

0: να φτάσει και με στοκάση η υπόθεση.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κοπέλα που είναι γιατρός, κοπέλα, η γυναίκα, κυρία, είναι, καταρχάς είναι νεαρά.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, μην πω ψέματα, δεν είναι. Από ό,τι ξέρω όμως με την εμπειρία μου στους αγώνες, ναι, ναι, συνήθως δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλης ηλικίας.
1: Ναι, ναι, ναι, συνήθως γι' αυτό το λέω. Ξέρεις τι σκέφτομαι, τι πίεση μπορεί να έχει δεχτεί αυτή η κοπελιά μέχρι να πάει.
0: Αν ειδικά, ειδικά που, από τη στιγμή που τον πάτησε στον πύργο, πιθανότατα να είναι από την εκεί περιοχή.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Οπότε συνήθως, έτσι, δεν είναι, δεν λέω ότι είναι σωστό, αλλά δεν είναι και περίεργο.
1: Δεν είναι περίεργο, ναι, αυτό επισημαίνω. Μάλιστα.
0: Απλά οι αντιφάσεις τις οποίες υπέτασε δημιούργησαν αρνητική,
1: ναι, ναι,
0: αρνητική εντύπωση.
1: Και δημιούργησε και την αντίδραση της Προέδρου, είπε, της έδρας, έτσι.
0: Ακριβώς. Λέει, από ό,τι μας είπαν και οι άνθρωποι μας που ήταν στην αίθουσα, όμως είπαν ότι λέει, επιλέξει η Πρόεδρος, είπε σε πολύ αυστηρό ύφος, μα καλά, γιατί δεν τα είπατε τότε αυτά και τα λέτε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, απόλυτα λογικό τώρα. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Ελλάς το μεγαλείο σου, ελληνικό ποδόσφαιρο το μεγαλείο σου. Μάλλον θα έλεγα όπου έχεις και πατρίς, γιατί λέμε καμιά φορά, Θανάση μου.
0: Μα νομίζω, Δημήτρη, παντού, μου, παντού. Νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας μας.
1: Βέβαια, βέβαια, έτσι. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία, Θανάση μου.
0: Δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι διαφορετικό, δηλαδή, στο ποδόσφαιρο από ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία μας.
1: Ωραία, εγώ να πω, να ευχηθώ να υπάρχει έτσι όσο δυνατόν μικρότερη χρονική περίοδος για να βγει απόφαση, γιατί θα έχουμε και φέσεις, όπως πολύ σωστά είπες, για να πάρουν και οι ομάδες να αρχίσουν τον προγραμματισμό τους, έτσι. Δεν είναι τώρα, είναι Super League 2, δεν είναι ερασιτεχνικό πλέον, είναι Super League 2.
0: Άλλο ένα Super League 2, άλλο ένα θέμα.
1: Ακριβώς, μεταγραφές, αυτά και τα λοιπά. Γιατί αν μακροημερέσει το πράγμα θα αρχίσουν από μια ενοικτική θέση. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Θες κάτι άλλο να προσθέσεις, πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Έχουμε να πούμε ότι τη Δευτέρα αναμένεται να γίνει η τελική συζήτηση για το, και να οριστικοποιηθεί το πλάνο για την νέα ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ωραία.
0: Αυτό που έχουμε πει για τους 10 ομίλους, ναι, ναι, ναι, και να καθοριστούν και οι σχετικές ημερομηνίες, mm-hmm, που σημαίνει μέχρι πότε θα υπάρχει προθεσμία για να υποβληθούν οι δηλώσεις συμμετοχής, η έναρξη του προαθλήματος πότε θα γίνει. Το ρεπορτάζ λέει ότι πάμε μάλλον γύρω στις 20 Σεπτέμβρη, δεν θυμάμαι ακριβώς τα Σαββατοκυριακά. Mm-hmm. Λίγο νωρίτερα θα αρχίσει και το κύπελλο ερασιτεχνών, πιθανότατα το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη. Στο κύπελλο ερασιτεχνών να πούμε ότι θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των ομάδων της Τρίτης Εθνικής, mm-hmm, καθώς ενώ δικαίωμα συμμετοχής, όχι όμως υποχρεωτικό, θα έχουν και οι ομάδες που κατέκτησαν τα κύπελλα της ενώσης τους, αλλά δεν ανήκουν στην Τρίτη Εθνική και ανήκουν στις τοπικές ενώσεις.
1: Μάλιστα, οι κυπελούχοι λοιπόν, έτσι.
0: Κυπελούχοι των ενώσεων, χωρίς όμως, επαναλαμβάνω, να είναι.
1: Να είναι κάτι υποχρεωτικό. Ναι, ναι. Έχουν απλώς δικαιώματα.
0: Υποχρεωτικό θα είναι μόνο για τις ομάδες της Εθνικής.
1: Μάλιστα.
0: Αναμένουμε και το φορμάτ αυτής της διοργάνωσης ποιο θα είναι.
1: Θανάση, να ξέρεις ότι έχουμε τετράωρο το έχω εκπομπή την Δευτέρα, το πιθανότερο, άρα θα έχουμε και χρόνο. Μπορούμε να το τραβήξουμε κιόλας, να το κάνουμε και μια μισή ώρα μαθήματα.
0: Να είμαστε καλά, μπορούμε να δούμε και, γιατί καλά εξελίξει αυτό το θέμα θα έχουμε, αλλά να δούμε και αν θα έχουμε κάποιους ενδιαφέροντες ανθρώπους να μας πούν, όπως είχαμε αρκετά ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις μέχρι τώρα από τότε που ξεκίνησαμε.
1: Και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν τον κύριο Τζότζη, έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πραγματικά.
0: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και είχε και πολύ μεγάλη απήχηση, να ξέρεις, όχι μόνο η συνέντευξη του κύριου Τζότζη, γενικότερα αυτό που έχουμε ξεκινήσει.
1: Μάλιστα.
0: Αρχίζει και μεγαλώνει πολύ η απήχηση.
1: Αυτό είναι πραγματικά.
0: Ότι δέχομαι οχλήσεις σε εισαγωγικά από ανθρώπους, πότε θα με φωνάξει και εμένα και τα σχετικά.
1: Μάλιστα, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο και πραγματικά θέλω να μας αγκαλιάσει ο κόσμος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, γιατί το αξίζουν. Έτσι.
0: Αξίζει την προβολή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να του τη δώσουμε.
1: Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πούμε καλά και δύο ειδήσεις επί του πιεστήριου που αφορά τα
1: αθλητικά. Ναι, ναι, φυσικά.
0: Καταρχήν να πούμε ότι, μια και ανέφερες για τις συνεντεύξεις, ο Ανδρέας Ωνάστος, τον οποίο είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και επίσημα συνεχίζει την τεχνική ηγεσία της Φοίνικα Περιστερίου. Mm-hmm. Μας είχε πει ότι είναι πολύ καλό το κλίμα και οδεύουμε προς εκεί. Αυτό έγινε και επίσημο λίγη ώρα πριν, μάλιστα. Είχαμε την αποχώρηση του Βασίλη Παπαδόπουλου από την τεχνική ηγεσία του Αστέρα Ζωγράφου, μια κίνηση που δίνει και εδώ τις ιδιαιτερότητες του αστέρα ζωγράφου. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος οδήγησε τον αστέρα ζωγράφου στην άνοδο από την Β' Αθηνών στην Α, αλλά παρόλα αυτά δεν θα συνεχίσει στην τεχνική ηγεσία. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα της ημέρας.
1: Ωραία. Τα υπόλοιπα στο plekto.gr.
0: Βεβαίως. Και κάθε Δευτέρα συνολική άνθρωποι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, εξαιρετικά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά.

0: Όση ώρα μιλάγαμε με τον Θανάση Ζαχάκη, ο οποίος μας είπε βεβαίως ότι δεν έχουμε απόφαση. Έγινε σήμερα η ακροματική διαδικασία για την τύχη του αγώνα Πυργοζάκυνθος. Η απόφαση μάλλον θα βγει την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη. Η πρωτόδικη απόφαση, γιατί μετά θα ακολουθήσουν εφέσεις κτλ. Όση ώρα λοιπόν συζητάγαμε με τον Θανάση Ζαχάκη, ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα σερί δυνατό. Θα μας τα πει τώρα ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο.
1: Λοιπόν, 42-31 διαφορά στους 11 για τον Ολυμπιακό. Στα 1-39 για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Η ΑΕΚ έβγαλε τώρα την άμυνα. Μια πάσα όμως του Θεόνη, κλέβει ο Πίτερς και ο Χολ παίρνει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Είχε ξεμείνει από την επίθεση και καρφώνει ο Ενδόχουστος. 44-31 για τους Ερυθρόλευκους. Στο 1-20 Χαραλαμπόπουλος, δύσκολη η προσπάθεια, φάουλ που κερδίζει ο Έλληνας φόρουαρντ και πηγαίνει στη γραμμή για βολές. Το φάουλ το έχει κάνει ο Ντόντα Χολ. Είναι το δεύτερο του, είναι το πέμπτο ομαδικό. Είναι, έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, να το πούμε αυτό. Λοιπόν, στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί, να πούμε ότι ο Πίτερ πήρε φωτιά και έχει βάλει 8 πόντους. Είναι ο πρώτος κόλ μαζί με τον Ντόρσεϊ στην αναμέτρηση. Πρώτος κόλ βέβαια, για την ακρίβεια, πρώτος κόλ του Ολυμπιακού είναι ο Πίτερς και ο Ντόρσεϊ. Ο πρώτος κόλ είναι της ΑΕΚ στο παιχνίδι, να το πούμε αυτό. Είναι ο Γκρέι με 9 πόντους. Θα αναφέρουμε για να είμαστε απόλυτα ακριβείς. Τα 4-32 με την πρώτη βολή του Χαραλαμπόπουλου. Καραλαμπόπουλος ετοιμάζεται για την δεύτερη βολή. Εκτελεί μέσα. 44-33. Πάστα, λάθος από τον Ολυμπιακό. Ο κόουτς Μπαρτζόκας έχει την έκφραση ότι γιατί να το κάνετε αυτό. Δεν χρειαζόταν. Πάντως ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε την άμυνα. Και άλλο λάθος από τον Παπα-Νικολάου. Έχει άλλος ο Μπαρτζόκας και ήδη έχει δώσει σήμα για time out ο κόουτς Μπαρτζόκας. Στο τριών πόντων από την ΑΕΚ εύστοχο. Time out θα καλέσει, νομίζω, ναι. Και έχουμε time out στο παιχνίδι. Ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος. Με τους φαγητού με τα λάθη. 44-36 με το τρίποδο του Νάναλη. Και καλή time out ο Μπαρτζόκας, ο οποίος τον είδε έξω φρενών. Έκανε σήμα για time out, Δημήτρη, πριν καν.
0: Πριν καν δεχτεί το τρίποντο, στο Στάριο Νάναλ. Ναι. Εντάξει, τώρα γνωστός ο κόουτς Μπαρτζόκας δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Γι' αυτό και είναι πρωταθλητής Ευρώπης, Γιώργο μου. Και κατά γενική ομολογία είναι ένας, αν όχι, ο καλύτερος, ένας από τους καλύτερους κόουτς που αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έτσι. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει το time out και τα επιφωνήματα του Μπαρτζόκα και τα κοσμητικά επίθετα που πέφτουν τώρα εκεί στο time out, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει ο αγώνας πόλο μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-1 στο πρώτο οκτάλεπτο. 0-2, 1-2, 1-3 ήταν η διακύμανση, είναι η διακύμανση του σκορ στο Σεράφιο Κολυμβητήριο μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Ο δεύτερος μεταξύ τους αγώνας, τον πρώτο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1-0. Τελείωσε η λειτουργία, Γιώργο.
1: Ναι, τελείωσε και οι παίκτες έχουν επιστρέψει. Παπα-Νικολάου, Γουόκα, Πίτερ, Τζόουνς και Λαρετζάκης. Για τον Ολυμπιακό, ο Παπα-Νικολάου θα δώσει την παρά στον Γουόκα. Βγαίνει ο Πίτερς από τα σκριν, εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος, όλο από τον Παπα-Νικολάου, καλάθι. Στρογγυλίδε για τη διαφορά. Το καλάθι του Κώστα Παπα-Νικολάου, 30 δευτερόλεπτα για την λίχτα, 18 είναι σνακ. Ο Γκρέι θέλει να σηκωθεί και θα τα καταφέρει να νικήσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Σκοράρει, 13 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Που οργανώνει τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου. 46-38, να δούμε τι θα σκαρφιστούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γουόκαπ κράτησε, πρέπει να σουτάρει κάποιος, θα το πάρει ο Γουόκαπ στη λήξη, είναι άστοχος. Λήξη πρώτου ημιχρόνου λοιπόν, ο Ολυμπιακός στην 8, ο Κώστας Μπαρτζόκας τα λέει στους παίκτες του. Δεν, όχι σε καλύτερο, όχι σε πολύ καλό ύφος, να το πούμε αυτό. Οι δύο μας φάνε στα ποδητήρια, η Άκη ο Πέχη, ήδη έναν διψήφιο παίκτη και είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι με 10 πόντους. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο τέλος του πρώτου μηχρόνου δεν είχε και την καλύτερη εικόνα, έκανε μαζεμένα λάθη. Αποτέλεσμα πρώτου μηχρόνου λοιπόν στο στάδιο της Εμπειλίας, 46-38 Ολυμπιακός μπροστά. Οπότε θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο, Δημήτρη.
0: Σωστά,
1: μου.
0: Σωστά. Εντάξει, Ρωμή, σε ευχαριστώ πολύ προς τώρας. Στα 16-38 λοιπόν, 26-19 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-19 το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός είναι πολύ άνετος απέναντι στην πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ.

μετά τις 9 και εμείς θα συνδεθούμε πάλι με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που και θα παρακολουθήσουμε μέσω του Γιώργου Ιωάννου την εξέλιξη και του δεύτερου ημιχρόνου που ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα έχει το ίδιο ενδιαφέρον με το πρώτο ημιχρόνο.

28 Μαΐου λοιπόν σήμερα, έτσι να περάσουμε λίγο και στα της εκπομπής. Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Η Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος θυμάται κάθε χρόνο στις 28 του Μάη, θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτή τη θανατηφόρα ασθένεια και να ενισχύσει την παγκόσμια ευαισθητοποίηση σχετικά με την σημασία της δωρεάν αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων. Βλαστοκύτταρα, τα ακούτε πολύ τα τελευταία χρόνια. Για τη σωτηρία των ζώων των ασθενών με καρκίνο του αίματος.

Σαν σήμερα το 1952, ακούστε, ψηφίζεται από τη Βουλή, την τότε Βουλή, νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Το 1952.

Το 1980 στις 28 του Μάη, Νότιχαμ Φόρεστ νικά 1-0 το Αμβούργο στο Μπερναμπέου και κατακτά το 25ο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης στο ποδόσφαιρο. Η Νότιχαμ Φόρεστ. Σαν σήμερα 28 του Μάη του 1997, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβριο δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή.

0: Για τη 17 Νοέμβρη που έγινε και πολύς ντόρος τις προηγούμενες μέρες λόγω της αποφυλάξης του αρχηγού, όπως τουλάχιστον αποδείχθηκε, του Γιωτόπουλου, ο οποίος έμεινε 25 χρόνια μέσα, παρά το γεγονός ότι είχε φάει δύση σόβια, και βγήκε. Τώρα τι να πω. Τα συμπεράσματα δικά σας. Σαν σήμερα το 1968 η Κάιλι Μινόγκ γεννήθηκε, η Αυστραλή τραγουδίστρια. Η Κάιλι Μινόγκ, μεγάλωσε εκεί η Μινόγκ. Τι, μόνο εμείς τα μεγαλώνουμε. Το μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε δεν πάει για μένα βεβαίως, που δεν μεγαλώνω πλέον, απλώς έχω μείνει στάσιμο σε μια ηλικία 50 πλάς, για το Μιχάλη το Σοϊλέ, λέω, ο οποίος μεγάλωσε και αυτός, έγινε μεγάλο παιδί πλέον. Με κοιτάξει, λέει, τι λέει ο άνθρωπος τώρα. Πόσο είσαι ρε Μιχάλη τώρα, είσαι 20, 19, 20? Πόσο?
1: 25.
0: Έλα ρε φίλε, μεγάλος και εσύ ρε Μιχάλη. Μεγαλώνουμε λέγαμε. Τι 25 ρε, 25 ήμουνα πριν 150 χρόνια.

Λοιπόν, σας θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ νωρίτερα. Στην παράταση κατάφερε και κέρδισε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον κάποιες δηλώσεις του Χοργίνα Ταμάν, που λέει ότι αν δεν είχαμε τον Σλούκα σήμερα, μπορεί και να χάναμε. Για να δούμε έτσι γενικά τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν. Μετά το μάτς με τη Μύκονο, για 10 μέρες δεν είχαμε αγώνες. Δεν ήταν εύκολο για την ομάδα. Αφού όλη τη χρονιά είχε 2-3 μάτς και 4 μέσα σε μια εβδομάδα, χάσαμε τον ρυθμό μας. Ρισκάραμε σε αυτό το μάτς, όμως ήταν καλό για μας για να βρούμε ξανά την επιθετικότητά μας και να επιστρέψουμε στους αγωνιστικούς ρυθμούς. Για άλλη μια φορά είδαμε πόσο ο Κώστας Λούκας είναι πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα μας. Για άλλη μια φορά, αν ήταν τραυματίας όπως τα play-off, ίσως να χάναμε και αυτό το παιχνίδι. Τώρα αυτό που λέει ο Εργίνα Ταμάν, δεν ξέρω κατά πόσον τον τιμά. Γι' αυτό είναι οι προπονητές, στις περιπτώσεις των τραυματισμών και άλλων ατυχών έτσι, περιστατικών, να βρουν λύσεις. Τώρα αν λείπει ο Κώστας Λούκας και θεωρεί ότι χωρίς τον Κώστας Λούκα η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο T-Center, τι να πω,

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Είναι ίσονος σημασίας.

Ο Ντίνος Μαμίτογλου έκανε και αυτός δηλώσεις. Κάποιες από αυτές τις ακούσαμε live απευθείας από τη Σέντερ. Μας έβαλε δύσκολα ο ΠΑΟΚ. Έπαιξε ζώνη και μας μπέρδεψε. Όμως μετά προσαρμοστήκαμε. Το σημαντικό ήταν ότι πήραμε τη νίκη. Έχουμε αύριο το ταξίδι στην Θεσσαλονίκη. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζουμε εκτός έδρας. Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ δυνατή έδρα. Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Το Σάββατο πάμε να πάρουμε την νίκη. Ευχαριστούμε τον κόσμο μας γιατί μας στηρίζει. Καταλαβαίνω την απογοήτευση. Έχουμε κάτω τα κεφάλια. Συνεχίζουμε με σκληρή δουλειά. Έχουμε ακόμα έναν στόχο μπροστά μας.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
6: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
7: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
6: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
8: Η ώρα είναι 9 και...

Εδώ είμαστε, 9.43, Interveten Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Είμαστε πάντα εν αναμονή του δεύτερου ημιχρόνου στον αγώνα Ολυμπιακός ΑΕΚ. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε εκ νέου με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και με τον Γιώργο Ιωάννου. 46-38 προηγείται ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι γίνεται στο Πόλο. Ο Ολυμπιακός προηγείται 7-5. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο λοιπόν 5-7.

0: στα τηλεοπτικά πλάνα βλέπω τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον κύριο Μάζη, να φωνάζει στους παίχτες να ηρεμήσουν και να παίξουν όσο δυνατόν καλύτερα μπορούν απέναντι στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, εμείς είναι ώρα να πάμε πάλι στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στον Γιώργο Γιάννη για να μας δώσει τις στιγμές του δευτέρου ημιχρόνου. Γιώργο.
1: Δεύτερο ημίχρονο λοιπόν, ο Ολυμπιακός ΑΕΚ 46-38 και αυτή τη στιγμή ο Φλιώνης θα εκτελέσει για 3-1 σουτ για την ΑΕΚ, επιθετικό ριμπάουντος Κορδίλης και ο Φλιώνης θέλει να πάει μέχρι μέσα, όχι, σουτάρει ο Ραϊκουάν Γκρέι και ευστοχή για 3, μειώνει στους 5 η ΑΕΚ στο μάτς 9 και 10 για την τρίτη περίοδο. Ο Βεζένκο για τον Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ βρίσκει λίγο χώρο, εκτελεί για 2, συγγνώμη, είναι εύστοχος. Ένα σουτ που γενικά το έχει στο ρεπερτορίο του Τάιλερ Ντόρσεϊ, 48-41. Ο Ραϊκουάν Γκρέι τώρα θα προσποιηθεί και θα φτάσει μέχρι το lay-up, θα τελειώσει τη φάση 48-43. Μειώνει και πάλι άκρη στους 5. Ο Μπεζέγκοφ δεν θα σουτάρει, θα πάει μέχρι μέσα και αυτός θα τελειώσει τη φάση. Θα τελειώσει τη φάση. Δεν ξέρω αν είναι βέβαια αυτή προσπάθεια. Ναι, ο Ντονταχόλ θα χρειαστεί το καλάθι, πρέπει να βρει και την μπάλα. Όσο ίδια χόρευε λίγο πάνω στην Στεφάνη. 50-43. Και ο Νάναλι, ο Μπάρτλεϊ παίρνει ένα σκριν. Μπάρτλεϊ, Σκορδίλης. Κορδίλης γυρνάει, δεν θα ευστοχίσει ο Βεζένκοφ το rebound. Κατεβάζει και την μπάλα ο φόρουαρντ του Ολυμπιακού, Παπα-Νικολάου. Για τον walk-up. Παπα-Νικολάου, walk-up. Θα εκτελέσει για 3 ο walk-up και ευστοχή. 53-43. Από τον γκάρτ του Ολυμπιακού. Διψήφια διαφορά και πάλι για τους Πειραιώτες. Και ο Γκρέι για τον Σκορδίλη. Γκρέι και πάλι. Γκρέι. Θα αστοχίσει ο Γκρέι. Rebound τον Παπα-Νικολάου. Walk-up για τον Αβεζένκο. Πολύ ωραία πάσα τον Αβεζένκο και τον Χολ που άφησε την μπάλα στο καλάθι. 55-43 για τον Ολυμπιακό. Ο Φλιώνης τώρα θα δώσει τίποτα στον Μπάρτλεϊ και ξαναπαίρνει. Σκορδίλης. Φλιώνης το lay-up καλάθι για την ΑΕΚ. 55-45. Αν μπορούμε να φτιάξουμε λίγο το θέμα στον ήχο, έχω επιστροφή. Ο Ντόρσεϊ κρατάει την μπάλα, Βεζένκο.
0: Εξακολουθείς Γιώργο και έχεις την επιστροφή που είχες και πριν.
1: Το rebound από τον Σκορδίλη. Ναι, έχω και πάλι επιστροφή. Αν μπορεί κάποιος να το φτιάξει αυτό το θέμα. Ο Φλιώνης. Ο Παπα-Νικολάου, ο Γόκα έβαλε πολύ καλά τα χέρια του. Φλιώνης.
0: Γιώργο, θα σε αποδεσμεύσω λίγο για να φτιάξουμε το τεχνικό θέμα και σε λίγα δευτερόλεπτα πάλι μαζί. Εννέα έξι μπροστά ο Ολυμπιακός, ο Παπαναστασίου κάνει το 9-6, ενώ είχε μειώσει λίγο πριν ο Σκουμπάκης για τον Παναθηναϊκό στο 6-8. 6-9 πλέον Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο Σεράφιο, στο δεύτερο αγώνα της Water Polo League Ανδρών.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στο ΣΕΦ. Γιώργο, ελπίζω τώρα να είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: ΣΑΕΚ και Καλάθι από τον Ραϊκουάν Γκρέι μειώνει στους 6 η ΑΕΚ. 55-49, ναι, έχει αυτή το θέμα να σου πω, Δημήτρη μου.
0: Μπράβο, εξαιρετικά.
1: Η ΑΕΚ μείωσε στους 6, έκανε ένα αστερί 6-0. Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας καλή time out, καλή τους παίξες του για να τους αφυπνίσει. Οπότε,
0: Γιώργο, λίγο πριν το ημίχρονο, είχαμε μια άσχημη πτώση του Χολ, ο οποίος κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια. Έγινε αλλαγή από τον coach τον Μπαρτζόκα και πήγε στα αποδυτήρια. Έχεις κάποιο νεότερο, έχει ξαναβγεί ο Χολ από τα αποδυτήρια? Βλέπεις κάτι? Γιώργο, δεν ξέρω αν με ακούγες. Να μας άκουγε ο Γιώργος Ιωάννη. Θα επανέλθουμε για το θέμα του Χολ, γιατί πραγματικά ήταν άσχημη η πτώση του. Και μόλις έγινε αλλαγή, κατευθύνθηκε κατευθείαν στα αποδυτήρια για να του παρασχεθούν οι βοήθειες, τέλος πάντων, από το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχει επανέλθει ο μπασκετμπολίστας του Ολυμπιακού. Γιώργο, μας ακούς τώρα? Γιώργο Ιωάννου.
1: Λοιπόν, επιστροφή στο στάδιο Ενισχυφιλίας με τον Γουόκαπ.
0: Γιώργο, Γιώργο, έλεγα πριν για τον Χολ, δεν ξέρω αν τον έχεις δει, έχει επανέλθει στον πάγκο του Ολυμπιακού.
1: Δημήτρη μου, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να σε ακούσω καταρχάς.
0: Ναι.
1: Γίνεται φασαρία στο ΣΤΕΠ.
0: Ναι. Τώρα με ακούς λίγο καλύτερα.
1: Τον Ολυμπιακό από τον Χολ, 54-49.
0: Ωραία. Μου έδωσες την απάντηση μέσα από το παιχνίδι. Ρώταγα για τον Χολ, αλλά ο Χολ επανήλθε και έβαλε και καλάθι. Άρα είμαστε εντάξει.
1: Η αλήθεια είναι πως ο Ντόντα Χολ έχει δείξει καλό πρόσωπο σήμερα στο ματς. Ωστόσο έχουμε κι άλλο λάθος από τον Παπα-Νικολάου. Ο Μπαρτζόκας πραγματικά έξαλλος. Έξαλλος κάθεται στον πάγκο του. 57-51. Ωστόσο τώρα ο Βεζέγκοφ, καλά και φάουλ, πανηγύρισε τα κράτα στον Μπράουν και θα πάει και η εσπληρωματική βολή. 59-51. Θα σου πω πάντως, Δημήτρη, πως ο Ντόντα Χολ είναι και ο μοναδικός, όχι, δεν είναι ο μοναδικός, συγγνώμη, είναι μαζί με τον Ντόρσεϊ, είναι οι δύο διψήφοι του Ολυμπιακού και μάλιστα ο Χολ είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Έτσι, έχει 11 πόντους.
0: Μάλιστα.
1: Ο Βεζέγκο θα σκοράρει στην πληρωματική του βολή. Η άμυνα του Ντόρσεϊ είναι εξαιρετική εδώ. Βασβολή έχει στο χέρι του, αλλά δεν μπορείς να κλέψει. Ο Λεκάβιτσιους έφτασε με το lay-up, σκόραρε 60-53.
0: Να πούμε ότι στο ημίχρονο ο Ολυμπιακός προηγείται με 9-6 του Παναθηναϊκού στο Σεράφιο. Γιώργο.
1: Ο Γουόκαπ θα πάρει ένα screen, Βεζένκοφ, θα δώσει την μπάλα στον Χολ. Δεν μπορεί να σκοράρει, πήρε ωστόσο ένα φάουλ και θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. 60-53. Ο Ολυμπιακός είναι 7-3 και 33 για την λήξη της, για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Μέσα η πρώτη βολή από τον Ντόντα Χολ,

62-53 με τον Ντόντα Χολ, με τον Λες Χολ. Μέσα ο Τζόουνς, έξω ο Ντόντα Χολ. Και τώρα επίθεση για την ΑΕΚ, στα 3 και 28. Ο Λεκάβιτσιους δίνει μια πάσα, ένα σούτ τριών πόντων από την Ένωση, άστοχο. Από τον Γκρέι, αν έχω δει σωστά. Φάουλ που κερδίζει ο Μπράουν. Την επίθεση τώρα. Ο Χιονάνα, ο Μπάρτλεϊ ήταν αυτός που ήταν πριν. Ο Μπάρτλεϊ εκτέλεσε για 3. 62-53 στην... Το ΣΕΦ, 3-17 και επαναφορά για την ομάδα του Dragon Σάγκοντα. Μπάρτλεϊ εδώ στην μπάλα στον Μπράουν που σκοράρει εκ τα 2-55 στα 3-10. Walk-up για τον Dorsey. Dorsey κρατάει, Dorsey θα πάει μέχρι μέσα, θα εκτελέσει ένα σουτ για 3, airball. Airball, μπάλα, ΑΕΚ. Μπάλα για την ΑΕΚ. Δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Dorsey.

0: Και τώρα ο Χαραλαμπόπουλος θα επαναφέρει για την ΑΕΚ με τον Λεκάβιτσους να αναλαμβάνει το κουμάντο της επίθεσης. Ο Μπράουν θα δώσει μια πάση στον Άναλη. Καλή άμυνα του Βεζένκοφ που παίρνει την μπάλα. Βεζένκοφ πήρε ένα φάουλ και θα εκτελέσει βολές. Δεν ξέρω αν ήταν για τρίποντο, δεν έχω δει καλά. Η αλήθεια είναι, θα το δω από το replay του YouTube πιθανότατα. Ναι, θα το δω στην το replay. Όχι, πάρτε μέσα, οπότε θα στάρει για δύο. Τα δεσμέλω όσο ανεβαίνουν για άλλη μια φορά σήμερα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Όπως έχω αναφέρει, το κλίμα είναι πανηγυρικό σήμερα. Έχει τα 3.55 με την πρώτη βόλη του Σάσα Βεζένκοφ. Έχει τα 4.55 και βγαίνει ο Γουόκαπ από το παρκέ μέσα ο Νιλκίνα. Κλέψιμο από το Βεζένκοφ ώστε τώρα στην επίθεση τάκ. Και τώρα ο Νιλκίνα οργανώνει. Νιλκίνα έχει μπροστά το Χαραλαμπόπουλο. Βεζένκοφ για τον Παπα-Νικολάου. Παπα-Νικολάου παίρνει ένα screen. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο Βεζένκοφ με τον Άναλη. Ντόρσεϊ. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Ντόρσεϊ. Θέλει να σηκώσει μπροστά στο Λεκάβιτσου στο αστοχή. Rebound ο Μπράουν. Γρήγορη Μπράουν. Πάρα λίγο το λάθος πήρε ο Άναλη. Χαραλαμπόπουλος, εδώ στην πάσα, Μπράουν θα καρφώσει για το 64-57 της Ένωσης. Μειώνει στους 7 η Ένωση, παλεύει να μείνει κοντά στον Ολυμπιακό, να μείνει κοντά στο σκορ. Και τώρα ο Νιλικίνα έδωσε μια πάσα, Παπα-Νικολάου. Προσπαθεί να βρει λίγο χώρο ο Παπα-Νικολάου, Βεζένκοφ. Step back και εκτέλεση για τρεις. Πραγματικά μεγάλος εδώ από το Σάσα. 67-57. Μεγάλος από το Σάσα Βεζένκοφ. Ενώ δίνει κάποιες εντολές για το αμυντικό κομμάτι, ο Κώστας Παπα-Νικολάου κάνει φάουλ ο Ντόρσεϊ. Και ο Μόρις θα περάσει το παιχνίδι. Στη θέση νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ που κάνει επίθεση στο φάουλ για να βγει αλλαγή. Προφανώς έχει χάσει και αυτός λίγο τις ανάσεις του. Πάμε στο 67-57. Και ο Μόντε Μόρις στο παιχνίδι στη θέση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Λεκάβιτσιους παίρνει ένα screen, θέλει να βρει λίγο χώρο. Χαραλαμπόπουλος ψάχνει για να πάει μέχρι μέσα. Δεν μπόρεσε να σηκώσει προς τον Τζόουνς. Rebound τον Ιλικίνα. Βεζένκοφ πήγε να χάσει την κατοχή. Μόρις. Μία πάση στο Jones, φάουλ πάνω στον Jones από τον Πεστάρκη. Ο Μάρκο Πεστάρκη κάνει τον πρώτο του φάουλ στην αναμέτρηση. Να πούμε πως στην θέση του Χαραλαμπόπουλου μπαίνει ο Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ, Πεστάρκη, Μπράουν, Νάναλη. Και Λεκάβιτσιους είναι η πεντάδα της ΑΕΚ. Βεζένκοφ παίρνει το σύν από τον Τζόουνς. Μόρις, πολύ γρήγορη πάσα, πολύ όμορφη πάσα που κάνει ο Μόρις τον Βεζένκοφ. Φάουλ που κερδίζει τώρα ο Αμερικάνος έντερ από τον Μπράουν. Είναι το δεύτερο προσωπικό του Γκρέγορη Μπράουν. Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι με τον Ντόρσεϊ, γιατί τον βλέπω να είναι με τους γιατρούς του Ολυμπιακού.
1: Ναι, είχε μια πτώση Γιώργο λίγο πριν. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοβαρό.
0: Ναι, πάντως είναι με τους γιατρούς του Ολυμπιακού ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ωστόσο ο Τάιρικ Τζόνς κάνει 2-2 και κάνει το 69-57. Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους κρατάει. Ο Νάναλη έδωσε την μπάλα στον Πετσάρχη. Θέλει να γυρίσει ο Πετσάρχη, έδωσε μια πάσα. Δεν ήταν πολύ καλή. Έκλεψε ο Παπα-Νικολάου που τρέχει να κρατήσει την μπάλα. Λάθος από τον Παπα-Νικολάου. Δεν μπορούσε να τα δώσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Το Βεζέγκοφ, νέο κλέψιμο. Ανοίγουν δρόμο, ανοίγουν το δρόμο. Σπίτσε τη βάση. Ο Παπα-Νικολάου έκανε νόημα τον Ταρίκτο, Δημήτρη. Πέσει κάρφωσε, αυτό έκανε ο Τάιρικ Τζόνς, ένα εντυπωσιακό κάρφωμα ανάποδο.
1: Ναι, του έκανε, περάστε παρακαλώ, ναι.
0: 71-57 και τα δεσιμπέλα ανεβαίνουν ξανά στο στάδιο της Γεφυλίας, ενώ ο κόσμος που βρίσκεται στο ζεύγη έχει την ευκαιρία να ξαναδεί το κάρφωμα. Έτσι. Πέταξε την μπάλα τώρα. Για μια στιγμή, τη θέλω πέταξε, νομίζω ο Βεζέγκοφ την πέταξε. Τον αγκαλιάζει ο Μπαρτζόκας. Πέταξε την μπάλα ο Βεζέγκοφ και για μια στιγμή η μπάλα έπιασε να πηγαίνει προς το χαλάφι.
1: Εντάξει ρε Γιώργο, αν έμπαινε και αυτό απόψε, τι να λέγαμε τώρα. Από την μία άκρη της ρακέτας στην άλλη να έβαζε και αυτά ο Σάσα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά. 71-57 πάντως είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, οπότε επιστρέφω στους ένας, Δημήτρη.
1: Δεν έγινε, Γιώργο Μέλλον.

Λοιπόν, είμαστε στο τρίτο οκτάλεπτο στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. 17 προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Είχε φτάσει και σε μια διαφορά 4 γκολ. Ο Γεννιδουνιάς και κάνει το 16, μείωσε για τον Παναθηναϊκό ο Γκιουβέτσης.

Με πέναλτι ο Παναθηναϊκός μείωσε στο 11-8, αλλά ο Δήμος σκοράρει στέλνοντας την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Βάινμπεργκ, του δραμοφύλακα του Παναθηναϊκού. 12-8 πλέον ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού.

0: Ο Κοπελιάδης μειώνει για τον Παναθηναϊκό στο 12-9, ένα εξαιρετικό αριστερό σουτ από τον πολίστα του Παναθηναϊκού. Και πάμε πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Γιώργο.
1: Λοιπόν, έχουμε αρχή στην τέταρτη περίοδο, στα 9.46 πάλι είναι για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, Δημήτρη, θα αναφέρω κάτι, δεν ξέρω αν πρέπει να αγχωθεί ο κόσμος του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήγε στα αποδυτήρια.
0: Μάλιστα.
1: Με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν ο τραυματισμός, αν έχει κάποιο τραυματισμό, μάλλον αν συμβαίνει κάτι με τον Ελληνοαμερικάνο γκάρντ. Σίγουρα πάντως πήγε στα αποδυτήρια, εσύ έπαξε και ένα ζητώ χειροκρότημα. Πίτερ σε εκτελεί γιατρής, τώρα είναι άστοχος. Και ο Νάναλι παίρνει το rebound για την ΑΕΚ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ λοιπόν, ας το κρατήσουμε αυτό, έχει πάει στα αποδυτήρια με τον γιατρό του Ολυμπιακού. Θα δούμε εάν έχει συμβεί κάτι. Φαντάζομαι να γίνουμε σοφότεροι ακόμα και μέσα στη μέρα. Ένα σούτριο πόδι τώρα από τον Νάναλι είναι άστοχο. Ο Γουόρντ δεν μπορούσε να κρατήσει την κατοχή, παραμένει για την ΑΕΚ.

0: Η ΑΕΚ επιτίθεται φάουλ από τον Ταϊρίκ Τζόουνς πάνω στον Μπράουν. Και η ΑΕΚ έχει βολές στο παιχνίδι με τον Μπράουν. Τα 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Είναι το δεύτερο φάουλ, το δεύτερο προσωπικό φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς στο παιχνίδι. Οι διαιτητές πάνε το replay από ό,τι βλέπω και κάνω μια υπόθεση ότι θέλουν να δουν για πιθανή αναβάθμιση του φάουλ, δεν είμαι σίγουρος. Στο μεταξύ οι παίκτες ΤΑΕΚ έχουν την ευκαιρία τώρα τους κάλεσε ο Σάκο να τους δώσει κάποιες συντολές. 71-57.
1: Ναι, πολύ πιθανόν, Γιώργο, να κοιτάνε για αναβάθμιση του φάουλ. Ήταν σκληρό, η αλήθεια είναι.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Εντάξει, νομίζω, Γιώργο, ότι είναι ο ορισμός του αντιαθλητικού τώρα αυτό.
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι ο Τζόνς τον κρατάει τον Μπράουν.
1: Τον κρατάει παρατεταμένα.
0: Νομίζω θα χέρι. Το αλλάξουν, νομίζω θα αναβαθμίσουν την αποφασή τους.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος βέβαια γι' αυτό.
1: Καλά, με τους διαιτητές δεν είσαι ποτέ απόλυτα σίγουρος, Γιώργο. Με τους διαιτητές και τους προπονητές δεν θα βγάλεις άκρη ποτέ, να το ξέρεις αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Στο λέω, για το.
0: Ναι, αντιαθλητικό δίνουν οι διαιτητές. Θα έχει λοιπόν δύο βολές ο Μπράουν. Και η μπάλα από το πλάι.
1: 14-9 προηγείται ο Ολυμπιακός στο Σεράφιο. Ο Ζάλανκι έκανε διεύρυνε το προβάδισμα στα 5 γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε στο τρίτο οκτάλεπτο ότι είμαστε εκεί στο...
0: Στο μεταξύ, Δημήτρη, ενώ υπάρχει... Υπήρξαν άστοχες, ήταν άστοχες οι βολές. Στα ΑΕΚ έχει ξανά την μπάλα η Ένωση με τον Άναλ στην παραφορά. Κάτι που δεν ξέρω, όσοι βλέπουν το παιχνίδι σίγουρα το έχουν προσέξει. Αυτή τη στιγμή πίσω από τον πάγκο του Ολυμπιακού υπάρχει το στάντ με το ευρωπαϊκό, με το τρόπαιο της EuroLeague. Ναι. Έτσι, το αναφέρω απλά για να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports. Ο Μόρις τώρα έχει την μπάλα. Προσπαθούν να βγαίνει τα σκρίνη ο Πίτερ δεν τα κατάφερε. Ο Γουόρντ φάουλ που κερδίζει από τον Μπράουν. 71-57.
1: Λοιπόν, Γιώργο, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι θα έχουμε σύνδεση με το ΣΕΦ.
0: Βεβαίως.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλιού, Εργκίν Αταμάν. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός φιλοξενεί αυτή την ώρα στο ΣΕΦ την ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα των ημιτελικών του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται 82-62 στις αρχές της τέταρτης περίοδου. Τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sports. Περιγράφει για τον 943 Interveten Sports ο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ αναμένει να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολτς ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η σερβική Maxbet. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στους 2.750.000 ευρώ στην ΑΕΚ προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και την ομάδα ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται το πυρόλο, που αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει Ρος επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. στους άνδρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει

0: Στο Πόλο Ανδρών, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο Σεράφιο τον Ολυμπιακό για το δεύτερο αγώνα των τελικών της Water Polo League. Οι Πειραιώτες προηγούνται 16-9 των Πρασίνων. Τηλεοπτική κάλυψη από Ερντίο Σπορ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνει συντονισμένη. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
4: Δέκα και πέντε πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, επανήλθαμε. 9.43 Intervention Sports, ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Αφού πω ότι ο Ολυμπιακός στο Πόλο προηγείται πλέον με 16-9, ο Φουντούλης έδωσε έναν αέρα 7 γκολ στον Ολυμπιακό στο 4ο-8 λεπτό.

0: Λοιπόν, πάμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στον Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, 84-66, ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει. Νωρίτερα προηγήθηκε με 22 πόντους διαφορά. Έξω ο Tyson Ward, μέσα και ο Όμηρος Ντίπογλου. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα καταγράψουν λεπτά συμμετοχής. 4-43 μένει για το φινάλε. Φαίνονται διαδικαστικά τα τελευταία 4-43. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Γκρέι να δίνει την πάρα στο Λεκάβιτσιους. Λεκάβιτσιους. Σου τριών πόντων μέσα από τον Λεκάβιτσιους Ιόνι στους 15. 84-69. Ο Μόρις άλλαξε για λίγο με τον Ιλικίνα. Μόρις, Ιλικίνα. Έδωσε μια πάση στον Νετσίπογλου, Πίτερ για τρεις. Δεν θα του κάνει το χατήρι. Φθηνό παιχνίδι του παίξε η μπάλα εδώ του Άλεξ Πίτερ. Μόρις δεν μπόρεσε να πάρει το maximum, πήρε το φάουλ. Και έχω από θέλω και Βαν Φουρνιέρε, αφήνω τον Νίκο να μιλήσει. Άφησα τον ήχο να μιλήσει, νομίζω έγινε ξεκάθαρο ότι συνέβη τώρα στο σεφ, αποθέωση και του Εβάν Φουρνιέ.
0: Εντάξει, είπαμε Γιώργο, απόψε αποθέωνεται όλος ο κόσμος. Το τέλος... Ναι, ναι, ακούγεται, περνάει καθαρά.
1: Συνεχίζοντας...
0: Σου είπα, είναι η ευκαιρία σου απόψε να μπεις, να κάνεις ένα σουτάκι, να σε αποθεώσει ο κόσμος.
1: Πραγματικά, έχω αρχίσει και το σκέφτομαι να άρχισα.
0: Τι το σκέφτεσαι, στο λέω τόση ώρα. Εννοείται, πρέπει να μπεις να το κάνεις. Πριν να τελειώσει όμως ο αγώνας.
1: Τώρα ο Γκρέι έχει την μπάλα. Γκρέι. Τυρά του Μιλουτίνοφ για αποδέσμιο Γκρέι σκοράρει.

0: Λοιπόν, η μπάλα είναι στα χέρια των παιχνών του Ολυμπιακού. Ο Τζόνς την κρατάει. Παίρνει φάουλ, δεν καταφέρει να πάρει το μάξιμουμ. Ζητώ συγγνώμη αν αφήνω τα κενά, ωστόσο ελπίζω να μπορεί να φτάσει τα ακουστικά του Δημήτρη και στα αυτιά των ακροατών μας το τι συμβαίνει μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Φτάνει Γιώργο, φτάνει, ναι, φτάνει, φτάνει.
0: Σήμερα, όντως. Πραγματικά.
1: Περνάει.

0: Όχι βέβαια ότι είναι κάτι που δεν περιμέναμε, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε να είναι λίγο ανεβασμένα τα τσιμπέλα, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Το ξαναλέω όπως και εδώ είπα και στην αρχή, Δημήτρη. 85-71 να πούμε το σκορ αυτή τη στιγμή, 3,5 λεπτά για τη λήξη. Ο Τζόνς έχει πολλές. Λοιπόν, Δημήτρη, έλεγα λοιπόν ότι σε όσα μάτς έχω έρθει, σε μάτς του αθλήματος πάντα μιλάμε, έτσι, ανεξαρτήτως αντιπάλου, τέτοια τσιμπέλ δεν τα έχω ξαναδεί.
0: Βλέπω και ένα πανό που έχει σηκωθεί, Γιώργο, τώρα. The King of Europe is here. Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ. Γενικώς ο κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Το σηκώνει θύρα 7 αυτό το πανό.
0: Πώς δεν άκουσα πριν.
1: Το σηκώνει θύρα 7 αυτό το πανό.
0: Η θύρα 7, μάλιστα.
1: Europe is here. Ο βασιλιάς της Ευρώπης είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Δύο ελεύθερες βολές έψαξες από τον Eric Jones μέσα ο Hall. Τώρα στο παιχνίδι. Και τώρα ο Λεκάβιτσιος θα επιτεθεί για την ΑΕΚ. Ο Μπράουν δίνει την μπάλα στον Μπάρτλεϊ. Μπάρτλεϊ πάει μέχρι μέσα, έχασε την μπάλα. Εφημιασμό για τον Ολυμπιακό. Λέει από τον Όμηρο με τύπο μου που θα σκοράρει. 89-71. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι τώρα φάνηκαν στο κιούπ μαζί με τον Γιώργο Σκινδύλια στα VIP. Σειρά του Παπα-Νικολάου για αποθέωση εδώ μεταξύ. Νομίζω ότι οι αδερφοί Αγγελόπουλοι είναι οι πιο ευτυχισμένοι Έλληνες αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, όντως Γιάννη, είναι ευτυχισμένες μέρες.
1: Εξαιρετική να πούμε η άμυνα του Ολυμπιακού, 89-71. Έμεινε η μπάλα στα χέρια των παιχτών της ΑΕΚ.
0: Γιώργο, μήπως έχει πάρει το μάτι σου και τον κύριο Γρηγοριάδη εκεί?
1: Ναι, δεν τον έχω δει, αλήθεια είναι.
0: Αστείευομαι, ρε Γιώργο. Δεν νομίζω ότι θα έρθει σύντομα πάλι στο ΣΕΦ, θα πάει σύντομα πάλι στο Σταδιονίς και Φιλίας. Υποθέτω, έτσι, χωρίς χιούμορ κάνουμε, έτσι. Υποθέτω. Μπορεί να είναι και εκεί ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι και εκεί ο άνθρωπος.
1: 89-71. Το παιχνίδι 2-26 για την λήξη, ο Πίτερς, ο Χολτ με προσπάθεια δεν μπορούσε να κάνει το πόλο ούτε και μετά να σκοράρει, μένει το 89-71. Ο Νάναλι κρατάει την μπάλα, ο Νάναλι τώρα άρεσε για λίγο με τον Χαραλαμπόπουλο, ο Νάναλι δεν χάσε όλο το γετνάκι, ο Νάναλι βήματα θα δείξουν διαιτές. 2 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα διαφορά στο 18, δίνει εντολές ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Ετζίπογλου της δίνει. Δεν ξέρω τι οδηγίες της δώσει. Η μπάλα φεύγει ο Κατσίβελη στο lay-up. Αστοχή ο Κατσίβελη στο lay-up. Εντελώς ανενόχλητος στον εφηδιασμό, φάουλ χαμηλά από τον Χαραλαμπόπουλο στον Πίτερ.
0: Γιώργο, δεν έχω δει πιο άστοχο lay-up, δηλαδή ήμαρτον.
1: Δεν ξέρω, είναι ασυνήθιστο. Η αλήθεια είναι.
0: Τέλος πάντων, συμβαίνουν όλα. Ο Κατσίβελης είναι ένα καλό παιδί, καλός παίχτης, αλλά ήταν άτυχος.
1: Αφήνω τον Νίκο να μιλήσει. Είναι παράκληση στον Πίτερς να μείνει στον Ολυμπιακό. Το σύνθημα να το πούμε αυτό.
0: Ναι. Καλά κάνεις, γιατί δεν ακούγεται καλά. Να μείνει, βρε Γιώργο Πίτερς. Να μείνει ο Πίτερς.
1: Δεν ακούω καθόλου αυτή τη στιγμή, Δημήτρη. Η βαθαρία,
0: ναι,
1: που επικρατεί στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι απίστευτη.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς τώρα. Λέω να μείνει ο Πίτερς. Πόσο θα παίζει όμως του χρόνου μετά τους παίχτες που υποτίθεται έχει κλείσει ο Ολυμπιακός και έρχονται. Μαγκιντάιρ, Μοντέρο.
1: Πραγματικά ποιο είναι το πλάνο.
0: Ναι, να μείνει ο άνθρωπος, εντάξει, οκ, okay, αλλά...
1: Έχω ολόκληρο καλοκαίρι, Δημήτρη, που να τα λέμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: 91-74, ωστόσο, με ένα σούτ τριών από τον Λεκάβιτσιους, το 1-14. Και τώρα ο Λαρετζάκης.

0: Δίνει την πάση στον Ετσίπολου που θα σπάρει για τρεις, άστοχος, rebound. Και τώρα ο Νάνα, ο Μπάρτλεϊ δίνει στον Κατσίβελ που σπάρει για τρεις, ευστοχή. Και τώρα ο Μιλικίνα δίνει την πάση στο Λαρετζάκη. 40-40, Λαρετζάκης εκτελεί για τρεις μέσα. Άλλο ένα τρίποντο, 94-77. Ένα δευτερόλεπτο για το φινάλε. Ο Μπάρτλεϊ θα σου πάρει για τρεις. Πολύ δύσκολο σου το ταμπλό αστοχή. Λαρετζάκη κρατάει. Δεν ξέρω αν θα επιτεθεί ο Ολυμπιακός. Νομίζω δεν θα επιτεθεί, ναι. Αυτό δεν είναι και το τελικό σκορ. Λοιπόν, 94-77. Ο Λαρετζάκη θα αφήνει την μπάλα να κυλήσει στο παρκέ. Το παιχνίδι θα τελειώσει. Ο Ολυμπιακός θα επικρατήσει. Σάιξ θα κάνει το 1-0. Στη σειρά των ημιτελικών της Greek Basket League. Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό ο Άλεξ Πίτερς με 17 πόντους, 13 θέσεις και ο Χολς. Breakout zone, Charles Dawson Dorsey, 13 έχει πετύχει και ο Σάσα Βεζέγκοφ. Από την άλλη ο καλύτερος έχει ψάχει με διαφορά από τον δεύτερο. Είναι ο Ραϊκουάν Γκρέι με 22 πόντους, ακολούθησαν ο Μπράουν και ο Νάνα Λί με 10, καθώς και ο Λεκάρης και 12, δεν τον είχα δει. Τελικό αποτέλεσμα, εδώ στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, Ολυμπιακός ΑΕΚ 94-77.
1: Ωραία Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ωραία πράγματα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο κόσμος σε ένα mood εορταστικό, η ομάδα σε ένα mood εορταστικό. Καλή εμφάνιση, 94-77 απέναντι στην ΑΕΚ, 17 πόντους διαφορά. Στο Πόλο 19-12 προηγείται ο Ολυμπιακός λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Δεν νομίζω να γίνεται θέμα και εκεί ποιος θα κερδίσει. Ο Ολυμπιακός εκεί θα κάνει το 2-0 και θα απέχει, όπως καταλαβαίνετε, μία νίκη για να πάρει και το φετινό πρωτάθλημα στην Water Polo League των ανδρών. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Σάκοτα.
2: Ξέρουμε ότι παίζουμε για τον Ολυμπιακό που αν θέλει να παίξει δυνατά 40 λεπτά, η τύχη είναι περιορισμένη. Ιδιαίτερα όταν ξεκινάνε αλλαγές. Η πεντάδα λειτουργεί, μετά στη συνέχεια πέφτει. Αυτό είναι όταν έχεις ρόστερ και δεν έχεις όσο πρέπει για τέτοια παιχνίδια. Δεν έχει. Είχαμε κάποια κομμάτια παιχνιδιού που λειτουργούσε επιθετικά ομάδα, αμυντικά. Σίγουρα θα μπορούσαμε λίγο και καλύτερα, αλλά εντάξει, αυτή είναι...
3: Είναι μοναδικές εικόνες που βλέπουμε.
4: Μπορεί να είναι,
3: όσο
4: μπορεί να είναι πιο ανταγωνιστική έκδοση. Θα είναι ένα άλλο παιχνίδι σίγουρα, να είναι κάπως διαφορετικός ο ρυθμός του παιχνιδιού.
2: Εμείς το θέλουμε πάντα να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά το παιχνίδι δεν είναι 10 λεπτά, 20 λεπτά, είναι 40 λεπτά. Πλεονέκτημα πάντα πάει σε ομάδες που έχουν περισσότερες παίκτες. Φρέσκους παίξει. Ολυμπιακός έβαλε σήμερα τρία καινούρια παιδιά που δεν έχουν παίξει, οι οποίοι είναι πολυτελεία για μας. Οπότε τι λέμε τώρα, τέτοια ώρα, ότι κάποια διαστήματα παίξαμε καλά και στην άμυνα και στην επίθεση, ναι. Δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά από όλους λόγους.
4: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, coach Βαγγέλη.
1: Ακούσαμε τον τεχνικό τσέκ, τον κύριο Σάκοτα, ο οποίος βεβαίως επιστήμανε κάποια πράγματα που λίγο πολύ όσοι ασχολούμαστε με το χώρο του μπάσκετ τα ξέρουμε. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο ρόστερ, δεν μπορεί να το διαθέτει ΑΕΚ και όπως επισήμανε, το μπάσκετ είναι 40 λεπτά. Τώρα το να παίξεις κάποιο διάστημα καλά δεν σημαίνει ότι μπορείς να κοντράρεις την ομάδα του Ολυμπιακού που βρίσκεται σε αυτή την ιδιαίτερα αυτή την εποχή που βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση, επιτρέψτε μου.

0: πάμε, coach Μπαρτζόκας.
1: Των συνθηκών, όπως είπατε κι εσείς, τι εικόνα σας αφήνει η ομάδα σας από το σημερινό μάτς?
2: Αναμενόμενα μέτρια. Καταλαβαίνετε ότι μέχρι και προχθές το βράδυ οι παίκτες ήταν σε ένα, συγγνώμη για την έκφραση, mood γιορτινό, και όλη μας η ομάδα, το οποίο το καταλαβαίνω απόλυτα. Ήταν ο μεγάλος μας στόχος να πάρουμε την Ευρωλίγκα και το καταφέραμε με τον τρόπο που έγινε. Και προφανώς η χαρά σε όλο τον οργανισμό είναι τεράστια. Οπότε με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα, το ξέρετε. Εγώ το παιχνίδι προσωπικά αυτό το ανησυχούσα πάρα πολύ για το μάτς, λόγω της και της μη προετοιμασίας μας και πνευματικής και τακτικής και οτιδήποτε. Το θεωρούσα πραγματικά επικίνδυνο παιχνίδι. Ευτυχώς καταφέραμε και κερδίσαμε. Νομίζω το Σάββατο θα είμαστε πιο συγκεντρωμένοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ, πολύ.
3: Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους γρήγορα.
0: Ακούσαμε και τον coach Μπαρτζόκα, πάντα σοβαρός, πάντα μετρημένος. Ανησυχούσε πολύ, είπε, για αυτό το αγώνα, διότι η ομάδα ακόμα είναι υπό του mood, όπως ανέφερε, της διάθεσης του εορταστικού των πανηγυριών. Και ξέρετε, το πανηγύρι πολλές φορές φτιάχνει άσχημα πράγματα. Είναι αυτό το που λέμε, είσαι για τα πανηγύρια. Εκεί κολλάει. 19-14 μπροστά ο Ολυμπιακός στο Πολό.

Τώρα έτσι παρεπόμενο από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι ότι υπάρχει ανησυχία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις τον τετρακέφαλο πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Στην αρχή έκανε στον πάγκο ομογενής γκάρτ, έπειτα αποχώρησε μαζί με το ιατρικό προσωπικό του Ολυμπιακού προς τα αποδυτήρια. Φαινόταν ότι υπόναγε, το βλέπαμε καθαρά μέσα από την κάμερα της ΕΡΤ2. Για 17 και 45 είχε 10 πόντους, 3 στα 4 δίποντα, 1 στα 6 τρίποντα, 1 στη 1 βολή, 2 rebound, 1 assist και ένα λάθος. Λοιπόν, ο επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ είναι το Σάββατο 30 του Μάη, 5 και 4 στην Σανέλ Αρένα. Αξιοσημείωτο επίσης από το μάτς στο στάδιο Νίσης και Φιλίας η αποθέωση του Πίτερς. Όλοι αποθεώθηκαν, αλλά ο Πίτερς ένα παραπάνω, μάλιστα φώναζαν το κλασικό σύνθημα που το έχουν φωνάξει για πολλούς και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ: Πίτερς Αλάνι για πάντα στο λιμάνι. Για να δούμε τι θα γίνει με τον Πίτερς.

Λοιπόν, τελικό 20-14 Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό, στο Σεράφιο Κολυμητήριο για την Water Polo League Ανδρών. 2-0 Ολυμπιακός στη σειρά των τελικών. Πλέον οι δύο αιώνοι ανεωνεώνουν το ραντεβού τους για τον τρίτο τελικό στην έδρα του Ολυμπιακού πλέον στο Παπαστράτιο το Σάββατο στις 5, το Σάββατο στις 30 του Μάη. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον πρώτο αγώνα στο Παπαστράτιο 15-12. Σήμερα κέρδισε 20-14 στο Σεράφιο. Τρίτος τελικός το Σάββατο. Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός κερδίσει, στέφεται πρωταθλητής.

Αυτή την ώρα αγωνίζεται και ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ματέο Αρνάλντι για το Ρολάν Γκαρός. Ο Ματέο Αρνάλντι προηγείται 1-0 στα σετ, 7-6. Δύσκολη νίκη για τον Ματέο Αρνάλντι επί του Στέφανου Τσιτσιπά. Στο δεύτερο σετ επίσης ο Αρνάλντι προηγείται 3-2 στα games.

Ένα εντυπωσιακό στοιχείο, να ξαναγυρίσουμε στο πόλο, είναι ότι ο Ολυμπιακός πλέον μετρά 62 διαδοχικές νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό στο πόλο ανδρών. 25 συναπτά έτη από το Φεβρουάριο του 2001 ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο πόλο.

Να μείνουμε στο χώρο του πόλου. Να πούμε ότι ισοφάρισε τη Γλυφάδα ο Εθνικός. Μιλάμε για τις... για την Water Polo League γυναικών, έτσι και οι ανέρυθρες νίκησαν στον Παπαστράτιο, στο Πέτρος Καπαγέροφ 17 τον ΝΟΓ, τον αθλητικό ναυτικό όμιλο Γλυφάδα, στον δεύτερο μικρό τελικό της Water Polo League γυναικών, και έκαναν το 1-1 στη σειρά. Οπότε η τρίτη θέση του φετινού πρωταθλήματος θα κριθεί σε τρίτη αναμέτρηση στο Αντώνης Δημητρόπουλος την ερχόμενη Δευτέρα.

0: Ο Σάσα Βεζένκοφ κάνει κάποιες δηλώσεις στην ΕΡΤ 2, για να τον ακούσουμε.
1: Δηλαδή, άμα είμαστε προσαρμοσμένοι στα δεδομένα μας, από το Πασαλιμάνι, από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, από το σπίτι σου τέλος πάντων.
2: Εσύ πρέπει να γίνεις viral στα social media, σίγουρα, το φαντάζομαι, το βλέπω. Με την αντίδρασή σου κάτι θα είπες, δεν το έχω ακούσει. Αλλά...
1: Έχω Βαρδιζέκοφ, είπα. Βαρδιζέκοφ.
2: Κοίτα, το κάνουμε προπόνηση, είναι αλήθεια, και φέτος θα πάω καλά. Θα ρωτήσεις τα παιδιά, τους κερδίζω φέτος. Οπότε εντάξει, το κάνουμε προπόνηση, ναι, ή θέλει και λίγο τύχη. Κοίτα, το παιχνίδι νομίζω ήμασταν σοβαροί στο πιο μεγάλο μέρος.
1: Όχι στο ξεκίνημα όμως, ε.
2: Όχι στο ξεκίνημα. Νομίζω ήταν δύσκολο για όλους. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε. Ως προς το εντάξει, είχαμε δύο μέρες δύσκολες και με το Γλέντι και με αυτό που ζήσαμε την Κυριακή το βράδυ. Αλλά νομίζω σεβόμενη την ιστορία μας, σεβόμενη την αντίπαλη ομάδα και το θεσμό που μας έχει απομείνει να κυνηγήσουμε, πρέπει να βρούμε όχι την όρεξή μας, γιατί έχουμε όρεξη και κίνητρο. Νομίζω την πειθαρχία μας και να συνεχίσουμε. Και να μπούμε όσο πιο δυναμικά γίνεται.
1: Ήταν ένα πάρτι από την αρχή μέχρι το τέλος το σημερινό. Ακούσατε όλοι τα ονόματά σας να τα φωνάζει 12 και πλέον χιλιάδες κόσμου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το ίδιο και ο coach Μπατζόκας. Αναμενόμενο, έτσι.
2: Κοίτα, τον κόσμο ήταν ένα πάρτι. Νομίζω και εμείς ακόμα τώρα βγαίνουμε από αυτό το mood. Αλλά όπως είπα, πρέπει να είμαστε σοβαροί. Μένει ο τελευταίος στόχος και ξέρουμε ότι η τελευταία γεύση είναι και πιο ωραία, πιο σημαντική. Και θέλουμε το τίτλο, είμαστε πεινασμένοι, θέλουμε να κλείσουμε καλά τη χρονιά και θα παλέψουμε με ό,τι έχουμε.
1: Μου έλεγε πριν από το μάτσο ο Γιώργος Μποζίκας ότι ήρθατε ουσιαστικά, χωρίς προπόνηση, μόνο με μια κουβέντα, λίγο βίντεο, θεωρία, ήρθατε σε αυτό το παιχνίδι, το hangover από το μεθύσι λόγω του νέκταρ της κατάκτησης τροπέου. Έχει τελειώσει τώρα πια σε mood 100% έπειτα και από το σημερινό αγώνα πρωταθλήματος.
2: Έχει τελειώσει. Νομίζω ότι όλα τα πανηγύρια ήταν μέχρι την Τρίτη. Χθες κάναμε προπόνηση, σήμερα λίγο το πρωί μπήκαμε στο παιχνίδι. Έχουμε το αγώνα το Σάββατο και να ξεκινήσουμε την Τετάρτη δυναμικά. Ξέρουμε ότι μας περιμένει ένας αντίπαλος, μη γεγιόμαστε, πάρα πολύ πεινασμένος, πάρα πολύ έτοιμος για μάχη.
0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και εσείς, κάνανε κουβέντα ο Γιάννης Ιωάννου. Γιάννης, αν θυμάμαι καλά, τέλος πάντων. Πάντως όχι Γιώργος. Βορβαδιζένκοφ, και αναφέρεται στο καλάθι που έβαλε από το κέντρο.
3: Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Ο Ταϊρικ Τζόνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς τη δεξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη Βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές.
4: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
6: Η ώρα είναι 10 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Αφού ζητήσω βεβαίως συγγνώμη από τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος τον βάφτισα. Τον βάφτισα Γιάννη Ιωάννου. Πώς μου ήρθε τώρα, δεν ξέρω. Και είναι και πρόεδρος του ΨΑΤ. Τέλος πάντων. Δεν θα κάνει βαφτίσια μόνο εκείνο. Σήμερα βάφτισε τον Βεζένκοφ. Βορβαδιζένκοφ. Μάλιστα, ωραίος ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έχει κάνει τόσα και τόσα βαφτίσια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε πλέον όμως με Ηρακλή Αθανασόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής. Τι κάνεις, Ηρακλή μου, πώς είσαι?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Όλοι καλά να είσαστε, Δημήτρη, εσύ και οι ακροατές.
0: Και εσύ, Ηρακλή μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές σου, τις όμορφες κάθε φορά. Ευγενέστατος.
1: Λοιπόν,
0: γι' αυτό και είσαι και αγαπητός.
1: Τι έχεις να ρωτήσεις, τι θέλεις να ακούσεις?
0: Από μένα περίμενες, Κοίταξε να δεις, εάν έχουμε κάποια... Εγώ θα ρωτάω κάθε φορά. Αν έχουμε κάποια απάντηση από τον Σέγας με όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί.
1: Βουβί. Τίποτα, πούτα, βούβα μάρας, γιατί βουβα, δεν ασχολούνται με αυτά, το λέω και το ξαναλέω. Είναι υπεράνω.
0: Υπεράνω, έτσι. Μάλιστα.
1: Αφήνουν να εξάρτε.
0: Άρα εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε, να ρωτάμε, να ερωτούμε συνέχεια. Εγώ αυτό θα κάνω.
1: Σε αυτό το μήκος κύματος, χθες εκεί σε αυτό το ωραίο γεγονός που με πρόβαλες.
0: Στου ζωγράφου.
1: Προβάλαμε ζωγράφου. Παρέα το ωραίο
0: γεγονός. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ήτανε χαρά μας και τιμή μας, βεβαίως. Ναι. Τέτοιες ωραίες εκδηλώσεις.
1: Εκεί λοιπόν ρώτησα αρκετούς, ή αν θέλεις και όλους μαζί εκεί πριν την κίνηση τους 199 για την ακρίβεια, άνδρες και γυναίκες που αγωνίστηκαν στο πεντάρι. Ωραία, λοιπόν, σήκωσαν το χέρι 10 και δήλωσαν ότι εξασφάλισαν νούμερο συμμετοχή για τον μαραθώνιο. Οι μόνοι τους... ψάχνουν να βρουν, περιμένουν κάποιο παράθυρο, κάτι τέτοιο, περιμένουν κάποιον να τους χαρίσει ένα νούμερο.
0: Μάλιστα.
1: Γενικά υπάρχει μια αναμονή, η οποία σιγά σιγά θα εκφραστεί και σε οργή αργότερα, όταν τελικά δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην εκκίνηση οι περισσότεροι από όλους αυτούς, έτσι.
0: Γιατί δεν τους είπες να απευθυνθούν στα ταξιδιωτικά γραφεία?
1: Βεβαίως το είπα. Έκανα κάτι άλλο για το οποίο θα συμφωνήσεις. Έκανα κάτι άλλο, νομίζω, πιο επαναστατικό, έτσι, πιο,
0: ναι,
1: νομίζω, καλύτερο τρολάρισμα είναι αυτό. Είπα, κυρίες και κύριοι, πάμε να αγωνιστούμε στον μαραθώνιο της Ολυμπίας, εντός Νοεμβρίου και αυτός.
0: Μπάστε. Καλύτερα.
1: Πάμε εκεί. Έτσι.
0: Ίσως είναι...
1: Να βγει η προκήρυξη να πάμε να αγωνιστούμε στα Τύρανα. Ένα μαραθώνιο τον οποίο υποστηρίζει εκεί η πρεσβεία μας.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν είναι το σνομπάρισμα η καλύτερη, έτσι, αντίδραση, παύλα
1: είναι
0: διαμαρτυρία μας,
1: ναι.
0: Αλλά σίγουρα είναι μια αντίδραση που μετά από όλα όσα αυτά συμβαίνουν εκεί στον Σέγας είναι θεμητή, θα έλεγα.
1: Ακριβώς. Γιατί πάμε, όπως είπαμε, σιγά σιγά σε μια οργή η οποία θα εκφράζεται προσωρινά, έτσι, ήπια και χαλαρά, γιατί, όπως δήλωσαν οι περισσότεροι, περιμένουν μήπως κάποιο παράθυρο ανοίξει κάποτε. Ωραία, και για παράδειγμα, ας πούμε, άκουσα κάποιον να μου λέει, μου είπε κάποιος ότι περιμένει, ας πούμε, να πάρει άλλο τρολάρισμα και αυτό, να του δώσει, ας πούμε, δωρεάν νούμερο η ActionAid, ακόμα και αυτό άκουσα. Πού κολλάει, λέω, πώς κολλάει αυτό, έψαχνα να βρω που κολλάει, έτσι. Λοιπόν, έχουμε και τέτοια πράγματα.
0: Τραγελαφικά, έχουμε και τέτοια τραγελαφικά.
1: Τέτοιες ελπίδες.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Εκτός αν με τρόλαρε και εμένα, ας μου κάνε τρόλες στην ερώτηση που έκανε.
0: Μπορεί. Φίλε, να το έχουμε ρίξει την πλάκα γενικότερα όλοι μας, διότι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι...
1: Πάμε τώρα στο πιο θεαματικό τρολάρισμα.
0: Πάμε, ό,τι θέλεις.
1: Ωραία, πάμε στους μαγεμένους αγώνες.
0: Ναι, ποιοι είναι αυτοί οι μαγεμένοι αγώνες? Πολύ ωραίο κοσμητικό επίθετο.
1: Games, τους ονόμασταν μαγεμένους. Πού αλλού, φιλοξενήθηκαν στο Las Vegas. Μέσα σε λίγες ημέρες ένας τεράστιος χώρος πάρκινγκ μεταμορφώθηκε σε στίβο, και είχε στίβο, είχε πισίνα, είχε χώρο για αίρεση βαρών. Μιλάμε για τους αγώνες ντοπαρισμένων. Ωραίο.
0: Αγώνες ντοπαρισμένων.
1: Βεβαίως, μαγεμένοι αγώνες, Enhanced Games.
0: Ναι.
1: Αγώνες, συμμετείχαν

0: συμμετείχαν αθλητές, ντοπαρισμένοι και μη, αγώνες ελεύθεροι για όλους.
1: Ναι.
0: Ανεξάρτητα, ας πούμε, τι είχες πει το πρωί. Ωραία, Δημήτρη.
1: Α, με αυτή τη λογική.
0: Τι είχες πάρει, ας πούμε, πριν αγωνιστείς.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Οκ, okay, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εκεί λοιπόν υποσχέθηκαν οι οργανωτές, ένας επιχειρηματίας, Άρων, το μικρό του, αν θυμάμαι καλά, προσπαθώ να θυμηθώ για το επώδυμο, εξ Αυστραλίας ορμόμενος, με την εταιρεία του καταγεγραμμένη που εξωχώρια, Cayman Islands, ωραίο,
1: ναι,
0: ε?
1: Ναι, ωραίο.
0: Έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Εξωχώρια, λοιπόν. Πού είναι αυτά τα Cayman τώρα, ας πούμε.
1: Εντάξει, αυτοί που έχουν λεφτά τα ξέρουν, ναι.
0: Πού και πού ακούμε τα Cayman, για ναι. Όταν, ας πούμε, γίνεται αναφορά σε κάποιους Έλληνες,
1: ναι.
0: Έτσι, περίεργους που έχουν εκεί εξωχώρια.
1: Έτσι. Ναι, εξωχώρια στέρεες,
0: λοιπόν. Πώς λέμε λοιπόν, τι να πω, έτσι, ας το μην το πω από βαριά κουβέντα. Λοιπόν, εκείνοι λοιπόν στους μαγεμένους αγώνες στο Las Vegas, λοιπόν αυτός ο Αρών, ο οργανωτής, είχε υποσχεθεί $1 εκατομμύριο σε αυτόν που θα προσπερδούσε το παγκόσμιο ρεκόρ. Το ισχύον, το κανονικό, το καθαρό, να το πούμε έτσι,
1: ναι, ναι.
0: Με ρεκόρ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, Δημήτριε.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κατάφερε Έλληνας. Καλό.
1: Ναι, αμέ, για πες μας. Ενδιαφέρον.
0: Ο κολυβητής Κριστιαν Γκολομέεφ.
1: Ωραία, Γκολομέεφ.
0: Λοιπόν, ναι. Έχουν αρπάξει ποινή γιατί συνελήφθη βρώμικος.
1: Χωρίς εισαγωγικά.
0: Συνελήφθη, ναι, έχουν παραδεί τους, όπως ακριβώς το είπες, όπως γαλλικά και ωραία.
1: Να, ναι, γαλλικά.
0: Έχουν παραδεί τους κανόνες φαρμακοδιέγερσης. Λοιπόν, είχε λοιπόν την ευκαιρία και πραγματικά κολύμπησε σε 20.81, 7 εκατοστά ταχύτερα από το παγκόσμιο ρεκόρ, το καθαρό παγκόσμιο ρεκόρ, έτσι, των 50 μέτρων ελεύθερο.
1: Μάλιστα.
0: Ο Κριστιαν Γκολομέεφ.
1: Και πήρε πόσα, είπαμε, Ηρακλή μου?
0: 1 εκατομμύριο του υποσχέθηκε
1: ο Αρών.
0: Ο Αρών προφανώς θα τα έχει πάρει, διότι ο Αρών έκανε μια σχετική οικονομία, διότι στα υπόλοιπα αγωνίσματα δεν προέκυψε παγκόσμιο ρεκόρ και έτσι δεν ξοδεύτηκε ο άνθρωπος, δεν έδωσε πολλά ας πούμε, εκατομμύρια.
1: Τώρα βέβαια αυτοί οι αγώνες, δεν ξέρω, παροδία νομίζω, λέω εγώ. Και δεν ξέρω αν είναι παράδειγμα προς μίμηση αυτοί οι αγώνες τώρα, τέλος πάντων. Είναι λίγο...
0: Το μόνο που μπορούν να προσφέρουν αυτοί, ναι, οι αγώνες είναι ας πούμε στο ερευνητικό πεδίο, αλλά, ναι, και πάλι με ακρότητα. Δεν νομίζω ότι πρέπει ας πούμε να γίνεται πειραματόζω ένας έχοντας πάρει φάρμακα, αλλά όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες και όταν αποδεικνύεται, για παράδειγμα, Δημήτρη, να πάμε εκεί που συζητάμε όλοι, όταν ας πούμε μόνο έχουν τιμωρηθεί, έχει αποδειχθεί ότι αγωνίζονταν με φαρμακοβιοί, έχοντες πάρει φαρμακάκια, όντες ντοπή ας πούμε, περισσότεροι από 70 κενιάτες δρομή σε μαραθώνιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, τότε λοιπόν πραγματικά λες, ας γίνει και σε ερευνητικό επίπεδο, ας πούμε, πεδίο, ας πούμε, αυτός ο αγώνας.
1: Δεν ξέρω όμως αν οδηγεί πουθενά, Ηρακλή μου. Τώρα βέβαια μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε. Δεν ξέρω αν οδηγεί πουθενά αυτό, ακόμα και στο ερευνητικό πεδίο. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Για να γλιτώσουν κάποια κακόμοιρα ζώα. Δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: ο άνθρωπος. Εδώ είναι η υποτίμηση. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, πάμε. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω να πούμε και δύο αποτελεσματάκια ακόμα.
1: Πάμε βεβαίως.
0: Στα 100 μέτρα ανδρών, ο Φρεντ Κέρλεϊ, Αμερικάνος, ο οποίος και αυτός έχει λάβει τιμωρία για χρήση απαγορευμένων ουσιών, αυτός νίκησε στα 100 μέτρα με 9.93, κατέβηκε τα 100 μέτρα και μάλιστα μετά τον τερματισμό του, βέβαια δεν πραγματοποίησε παγκόσμιο ρεκόρ, μετά το, γιατί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι 9.71 του Bolt το παγκόσμιο ρεκόρ. Δήλωσε η Κέρλεϊ μετά τον αγώνα ότι είμαι καθαρός, δεν έχω πάρει κανένα φάρμακο. 9.93 τώρα, δεν το πιστεύω.
1: Τι να

0: Δεν το
1: πιστεύεις. Δεν τρέχει σε 9.93.
0: Εάν δεν το πιστεύεις εσύ, οφείλουμε να εναρμονιστούμε με την άποψή σου, Ηράκλη μου.
1: Όχι.
0: Ναι, τι όχι.
1: Βάζω, κεντρίζω για να υπάρχουν, για να υπάρξουν αντιρρήσεις και να έχουμε, νέα και πάλι νέα τηλεφωνήματα σαν εκείνο που λέγαμε κάποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, τότε που μιλούσαμε για, το, για την παγκόσμια επίδοση του... του Σαμπάστιαν Σάβε, έτσι Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, προκαλώ ειδικότερα εκείνα τα ώρα, αυτά τα δύο παιδιά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ στους μαγεμένους αγώνες και να πάμε λίγο πιο, πραγματικά, να το πούμε έτσι, να πάμε λίγο πιο προσγειωμένα.
0: Ναι, να πάμε σε κάποιους αγώνες που δεν είναι και τόσο μαγικοί. Ναι.
1: Ωραία, πάμε σε κάτι που εδώ και κάποιες ημέρες λέω και ξαναλέω. Να το πούμε λίγο πιο καθαρά, θεωρώ ότι το Παναμερικανικό Πρωτάθλημα Φοιτητών, δηλαδή το NCAA Subs Championships του Στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συμβεί, να φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene από 10 έως 13 Ιουνίου, νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο, είναι, θα πούμε, ένα challenge, είναι μια πρόκληση για τους Έλληνες και φοιτητές. Μιλάμε για παιδιά 19, 20, 21, 22 ετών, άντρες και γυναίκες που σπουδάζουν εκεί στα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Είναι μια πρόκληση και πραγματικά φαίνεται ξεκάθαρα, όπως για να το πάρουμε, ότι αυτά τα παιδιά μέχρι τώρα έχουν προκριθεί τρεις και οι τρεις είναι ρήπτες, πήραν σήμερα... Χθες πήραν την πρόκληση. Από εκεί έρχονται οι πρώτες επιτυχίες, και ας μην έχουν το χρώμα ενός μεταλλίου. Και πάμε πολύ γρήγορα στους, γιατί γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Δημήτρη, ότι αγαπώ τους δρόμους. Ναι, πάμε λοιπόν, και έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν τον κύριο. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Φράνκς, τον δρομέα μας, γέννημα θρέμα Νέας Υόρκης και φοιτητή, και φοιτητή του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι, μέλος των Μαϊάμι Κέινς ή Χάρι Κέινς, αν θέλουμε, Χάρι Κέινς με την έννοια του τυφώνα. Ωραία, λοιπόν, ο Γιώργος Φράνκς, εδώ να δώσουμε τη διάσταση της επιτυχίας. Ο Γιώργος Φράνκς πέτυχε εχθές την 19η, προσέξτε, τη 19η επίδοση από τους συμμετέχοντες στα 400 μέτρα και πήρε πρόκριση για τον αυριανό προημιτελικό. Δηλαδή πήρε μια θέση για τους 24. 19ος στους 24. Όταν, προσέξτε, όταν ο Γιώργος είναι 8ος ταχύτερος Ευρωπαίος, έχει πάρει με την ίδια επίδοση, που έχει ατομικό ρεκόρ 45-25 φετινό. Χθες έτρεξε, αν θυμάμαι καλά, σε 45-67. Πήρε την 19η θέση και θα αγωνιστεί αύριο, διεκδικώντας μια θέση στην 12άδα των ταχύτερων των προκριματικών, ας το πούμε, του Ατλαντικού, για μια θέση στη 12η των ταχύτερων, που από τον Ατλαντικό θα πάνε στην τελική φάση του Hayward Field στην Eugene. Και εκεί θα συναντηθούν με άλλους 12 από την Δυτική Ακτή. Έτσι, Ατλαντική Ακτή, Ειρηνική Ακτή. Λοιπόν, ο Γιώργος λοιπόν πρέπει να υπερβεί, γιατί ως 19ος πρέπει να προσπεράσει αύριο, κατά τις 12 η ώρα τη νύχτα θα συμβεί αυτός ο αγώνας, πρέπει να προσπεράσει άλλους 7.
0: Έτσι,
1: και όπως είπα προημιτελικός, γιατί οι οργανωτές τον θεωρούν προημιτελικό, γιατί εκεί στο Hayward Field οι 24 θα τοποθετηθούν σε 3 σειρές των 8 για τον ημιτελικό. Έτσι, και θα προκύψουν οι 8 του τελικού.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρον πολύ.
1: Αυτό το δίνω για να καταλάβουμε ότι πραγματικά είναι μόνο η παρουσία του στον προημιτελικό είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Είναι υπέρβαση.
1: Για τον 8ο ταχύτερο Ευρωπαίο, τον ταχύτερο Έλληνα, και ξαναλέω, 45-20, μένουμε στην ατομική του επίδοση, 45-25, ωραία,
0: ναι.
1: με 44-91,

0: καταγράφηκε πέρυσι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των χωρών, στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της World Athletics, καταγράφηκε ο 24ος. Είχε επίδοση 44-99, για να δούμε το 91, για να δούμε το επίπεδο. Δηλαδή με μια επιδοσάρα σαν αυτή του Γιώργου, δύσκολα προκρίνεσαι για ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Δυσκολεύεσαι να πάρεις πρόκριση και ή μάλλον είσαι κοντά στην πρόκριση και είσαι 19ος στους φοιτητές, έτσι, σε ένα περιορισμένο πρωτάθλημα, έτσι, ένα πρωτάθλημα που αφορά φοιτητές πανεπιστημίων. Νομίζω τα είπα, είναι κατανοητός κάπως, έτσι, Δημήτρη, δεν μπέρδεψα πολύ, έτσι.
1: Πολύ όχι, μια χαρά τα είπες, Ηράκλη, μια χαρά.
0: Αυτά είναι τα συγκρίσιμα στοιχεία. Ο Γιώργος πηγαίνει ως 8ος. Άντε να είναι 10ος-12ος προκριθείς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπίρμιγχαμ και δυσκολεύεται. Αύριο πραγματικά θα πρέπει να καταϊδρώσει τη φανέλα του, θα πρέπει να υπερβεί τον εαυτό του για να βρεθεί στους 12 ταχύτερους του Ατλαντικού.
1: Πότε
0: και
1: γίνεται ο αγώνας? Ναι, αύριο το βράδυ λοιπόν στις 12, αύριο δεν θα έχουμε αποτελέσματα δηλαδή.
0: Όσοι αγαπούν το στίβο θα ψάχνουν, βρίσκουν live streaming και θα απολαύσουν αυτή την κούρσα. Θα συμβεί θα συμβεί μια στιγμή στο Κεντάκι, νομίζω. Θα συμβεί σε δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
1: Αύριο δεν θα έχουμε λοιπόν το αποτέλεσμα μέχρι τις 12 που τελειώσει η εκπομπή, να βγει να μας πεις.
0: Θα το έχουμε το Σάββατο, θα το έχουμε όποτε πάλι.
1: Ναι, θα το έχουμε από Δευτέρα τέλος πάντων. Ναι. Βεβαίως, ωραία.
0: Ευχόμαστε ο Γιώργος να περάσει στο τελικό του παγκοσμίου του.
1: Ολόψυχα για από εμάς.
0: Είναι ένα παγκόσμιο, ένα παγκόσμιο, ένα Ολυμπιακό πρωτάθλημα teenager. Ναι. Με την ακρίβεια, έτσι.
1: Κατάλαβα. Ωραία.
0: Αυτό το της NCAA. Πέρασαν ήδη τρεις ρήπτες. Ωραία. Και για να το ολοκληρώσω, να δώσω και μια άλλη διάσταση, Δημήτρη, αξίζει τον κόπο να μπλέξουμε και να τεκλείσουμε, να μπλέξουμε και τους μεγάλους πρωταθλητές μας, τον Μίλτο και τον Μανόλο. Αν δώσω πέρα δύο στοιχεία που έχω σημειώσει στο σημειωματάριό μου,
1: βεβαίως.
0: Σχετικά με αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, το 8 μέτρα 46 που πέτυχε ο Μίλτος προχθές στην Σιάν Μεν δίνει 1238 βαθμούς ranking, διεθνούς ranking. Δηλαδή είναι μια βαθμολογία που εξισώνει, δείχνει, ας πούμε, εξισώνει βαθμολογικά τα διάφορα αγωνίσματα. Είναι μια βαθμολογία που χρησιμοποιούν όλοι πλέον, την έχει πιστοποιήσει η Παγκόσμια Ομοσπονδία για να προκύπτουν και οι προκριθέντες μέσω αυτής της βαθμολογίας, αυτοί που συμπληρώνουν, αυτούς που κατακτούν τα όρια.
1: Να σε ρωτήσω κάτι για την επίδοση του Μίλτου Τεντόγλου, αν μου επιτρέπεις. Θεωρώ ότι ξάφνιασε τον κόσμο, διότι δεν περίμενε. Ο Μίλτος είναι, ξέρεις, και ένας αθλητής ψυχολογίας και κάπου έχω την αίσθηση, εγώ την εκτίμηση, χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι, ότι κάπου είχε βαρεθεί το παλικάρι, έτσι να το πω απλοϊκά. Νομίζω ότι τον ξύπνησε αυτή η επίδοση, θεωρώ.
0: Βεβαίως, έτσι,
1: και ελπίζω.
0: Έτσι, Δημήτρη, πολύ σωστά. Έτσι φαινόταν όλη η πορεία του, όλη την περασμένη χρονιά, εντός του 25, μέχρι έτσι. Και τον κλειστό στίβο, το παγκόσμιο που συνέβη στο Τορούν της Πολωνίας τον περασμένο Μάρτιο.
1: Ναι, σωστά.
0: Μέχρι και τον περασμένο Μάρτιο, ναι, αυτή την εικόνα είχαμε, ότι ο Μίλτος δεν μπορεί να πετάξει. Να λοιπόν όμως ο Μίλτος μπορεί να πετάξει. Ωραία, και να θυμίσω, ξαναλέω, γιατί τότε προσωπικά εγώ, τότε ξαφνιάστηκα με την απάντηση, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, δηλαδή Αύγουστο του 21 είχαν λόγω πανδημίας μεταφερθεί τότε, θυμόμαστε όλοι αυτοί οι αγώνες, περίμενα και τον συνάντησα μαζί με άλλους δημοσιογράφους, ερχόμενος με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος από το Τόκιο. Εκεί λοιπόν τόλμησα εγώ χαλαρά τόλμησα, λέω μήπως κάνω και γκέλα, που ρωτάω, και το ρωτάω και του λέω Μίλτο, επίδοση, του λέω μετάλλιο, τι προτιμάς? Mm-hmm. Και μου λέει επίδοση, επίδοση και αγώνα μου λέει προτιμάω.
1: Επίδοση και αγώνα, μάλιστα. Okay,
0: ναι, ναι. Δηλαδή θα προτιμούν, δεν θα είχα λέει θέμα να ήμουν έκτος αυτόν τον αγώνα, αν υπήρχαν και άλλοι να με προσπεράσουν. Και εγώ, τότε αν θυμάμαι καλά, το άλμα του ήταν 8 μέτρα 41 mm-hmm. και εγώ να είχα λέει, πετύχει 8,66 ας πούμε. Δηλαδή πανελλήνιο ρεκόρ.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα πώς το έθεσε.
0: Δηλαδή, ξαφιάστηκαν όλοι νομίζω όταν το είπε ξεκάθαρα. Λέει επίδοση.
1: Επίδοση.
0: Και μάλιστα με έμφαση το είπε το, mm-hmm. το παιδί mm-hmm. τότε. Γιατί μετά από 5 χρόνια έχει μεγαλώσει πάρα πολύ σε όλα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι έχει γίνει.
1: Ηρακλή, επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα ήθελα να πούμε άλλη μια φορά την είδηση του θανάτου του παιδιού, να μνημονεύσουμε και να θυμηθούμε πάλι το όνομά του.
0: Αλέξανδρος Τζούνας, να είναι καλά.
1: Ναι, δώσε μας λίγο όλο το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά...
0: Να είναι καλά, να τον θυμούνται και να αντέχουν από εδώ και πέρα την μοναξιά τους, γιατί πρόκειται για μια μοναξιά βεβαίως. Οι τρεις κυρίες του, οι δυο κόρες του και η σύζυγός του. Έτσι, εκεί στην Καρδίτσα. Συνέβη το κακό στον πλαστήριο δρόμο, σε έναν αγώνα όπου όλα δείχνουν ότι έτρεχε συγκρατημένα, έτρεχε μια χαρά.
1: Ναι.
0: Πέρασε για παράδειγμα την πρώτη περιστροφή μήκους 2.500 μέτρων και όλα ήταν φτιαγμένα ωραία οργανωτικά εκεί στην Καρδίτσα. Δηλαδή δεν έχει ανηφόρες, είχαν βάλει 4 περιστροφές στα 2.500 μέτρων,
1: ναι,
0: υπήρχε
1: ναι.
0: κόσμος παντού, δηλαδή παράξενο, περίεργο, ατυχία.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό,
1: καλά, ναι.
0: Όπως συνέβη. Έτσι, δηλαδή, και τελικά μένουμε σε αυτό που πιστοποίησε ο γιατρός, ότι και οι άλλοι γιατροί βεβαίως εκεί στα επίγοντα του νοσοκομείου της Καρδίτσας, ότι δεν ήταν καρδιακό.
1: Δεν ήταν καρδιακό.
0: Ήταν
1: ανέβρισμα. Ανέβρισμα, ναι.
0: Ήταν ανέβρισμα, έτσι λοιπόν. Έπρεπε δηλαδή να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις για... Πρέπει να γίνονται εξειδικευμένες εξετάσεις για να βρούμε ένα ανέβρισμα. Ειδικά για παράδειγμα τα ανεβρίσματα εγκεφάλου, ας πούμε, είναι τύχη να τα βρεις
1: ναι.
0: και να τα αντιμετωπίσεις.
1: Τέλος πάντων, ναι, νέο παιδί, εν πάση περιπτώσει, ναι, αυτό ήθελα να αναφέρω.
0: 46 ετών πληροφορικάριος, όπως λέμε εμείς οι καθηγητές. Εμείς οι καθηγητές έτσι λέμε.
1: Πληροφορικάριος.
0: Δεν λέμε της πληροφορικής, είναι πληροφορικάριος.
1: Ναι.
0: Του λέμε. Έτσι. Ενώ εμείς είμαστε γυμναστές, θεολόγοι, φιλόλογοι, έτσι, μαθηματικοί. Έτσι. Αυτή είναι πληροφορικάρι. Πληροφορικάριος λοιπόν ο Αλέξανδρος.
1: Α, είναι ελαφρύ το χώμα που θα του σκεπάσει. Συλληπιτήρια στου οικείου του, βέβαια, γιατί πραγματικά.
0: Υπηρετούσε στο κτηματολόγιο έχοντας τις καλύτερες, πραγματικά τις καλύτερες θα έλεγα, τα καλύτερα σχόλια υπέρ αυτού από όλους με όσους συνεργαζόταν ή εξυπηρετούσε.
1: Κρίμα.
0: Ήταν ο αντιδήμαρχος ο κύριος Ευθυμίου, φιλόλογος. Δηλαδή ο αντιδήμαρχος μου πιστοποίησε ότι μια μέρα πριν το Σάββατο τον είδε στο στάδιο με την κορούλα του να τρέχουνε.
1: Ναι. Τέλος πάντων, μικρή σημασία πλέον έχουν όλα αυτά. Εγώ απλώς ήθελα έτσι να κάνουμε μια μνήμα άλλη μια φορά, γιατί κάναμε χθες, αλλά επειδή ήταν κάτω από το πρίσμα των αγώνων του ζωγράφου, ήθελα έτσι να δώσουμε ένα παραπάνω κλικ. Γιατί είναι...
0: πολύ, πολύ ωραία, Δημήτρη, και πραγματικά δίνουμε αυτά τα στοιχεία, αξίζουν τις.
1: Βεβαίως. Έτσι.
0: Αν δεν τον χτύπαγε αυτό το μοιραίο, ο άνθρωπος αυτός θα τερμάτιζε τα 10.000 μέτρα σε μία ώρα, μια πάρα πολύ αργή φυσιολογική επίδοση.
1: Έτσι ναι, ήρεμα, χαλαρά και έτσι όπως πρέπει να αθλούμαστε όλοι.
0: Για παράδειγμα, λέω και πάλι για μένα θα μιλήσω, δηλαδή το...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ηρακλή, δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο να κλείσουμε με αυτό, λέω, γρήγορα.
0: Το 2014 ή το 2015 που ξαναεπανέλθα και άρχισα να τρέχω, τα 10 χιλιόμετρα εκεί τα έτρεχα, 62-63 λεπτά, έτσι, αργά, όμορφα και ωραία.
1: Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
0: Και δυστυχώς έφυγε.
1: Τέλος πάντων, ναι, είναι δυστυχώς καμιά φορά.
0: Έτσι, λοιπόν,
1: να είναι καλά τα παιδάκια του, η σύζυγος, να το θυμούνται.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αύριο πάλι ένα νέο ραντεβού, να μας πεις τι θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Και...
0: Ωραία, θα έχουμε αρκετά πράγματα.
1: Μπράβο, έτσι, μάζεψε.
0: Αλλά εμείς πηγαίνουμε την άλλη εβδομάδα, πηγαίνουμε Πλατάνη. Την παράλληλη εβδομάδα πηγαίνουμε Χατζή.
1: Άστο, θα μας τα πεις αύριο,
0: πάλι. Θα τα πω αύριο.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ηρακλή. Καλό σου βράδυ, φίλε, καλό σου βράδυ, να είσαι καλά.
0: Καλό
1: βράδυ σε όλους, να είστε καλά, γεια σας, γεια σας. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης. Δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και πάλι εδώ σε λίγο.
2: The 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Ελλάδα σήμερα, πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Προυναράς. Καθημερινά, 9 με 10 το πρωί.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Βιλ Σάγκλι, προπονητής, αναμορφωτής της Λίβερπουλ.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τα 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο, Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης Euroleague και του Λαβάρου που πλέον κοσμεί το σεφ πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77 στον πρώτο ημιτελικό της Greek Basket League. Είμαστε στο γιορτινό mood. Δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες. Τόνισε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα. Τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού Εργκίνα Ταμάν. Η ΑΕΚ αναμένεται να προσφέρει νέο συμβόλαιο στον Μάρκο Νίκολιτς, ώστε οι δύο πλευρές να ανανεώσουν την εργασία τους μέχρι το 2028, όπως αναφέρει η Σέρβικη Maxbet. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου ύψους 2.750.000 ευρώ στην Ένωση προχώρησε ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας και κυδρομαύρης ΠΑΕ. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρια Πλζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τα τσεχικά δημοσιεύματα. Την περίπτωση του 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές Βίκτορ Παράδα εξετάζει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Πόσχας. Στο στόχαστρο της κόμμα βρίσκεται ο Πυρολόπς, αναφέρουν οι Ιταλοί. Στη λίστα των υποπαραχώρησης παιχτών της Sporting Λισαβόνας βρίσκεται ο Γιώργος Βαγιανίδης σύμφωνα με την Αμπόλα. Η Μίλαν εξετάζει υποψήφιους αντικαταστάτες για τη θέση του προπονητή. Πρώτο στόχος για τους Ρωσονέρι είναι το όνομα του προπονητή των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. 24 στο Σεράφικο Ολυμπητήριο και κάνει το 2-0 στο τελικό.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είστε εδώ σε αυτή την συχνότητα που πλέον την έχετε μάθει, την αγαπάτε. 5 λεπτά μετά τις 11 ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 12. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε την βόλτα μας στον διεθνή χώρο. Ο Μάνος Σταραμόπουλος θα μας βοηθήσει στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Μάνο, πώς είσαι?
1: Να χαρά εσύ Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτε Sports. Εδώ από την όμορφη Βουδαπέστη.
0: Είσαι Βουδαπέστη, έτσι, μάλιστα. Καλά το είδα εγώ στο Facebook. Απλώς λέω, κάτσε να μην τον ρωτήσω και κάνω καμιά γκάφα, μήπως ήταν κάποια παλιά ανάρτηση. Έχεις πάει λόγω του για να παρακολουθήσεις και τον αγώνα του.
1: Του Champions League, ακριβώς.
0: Μάλιστα, ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν. Και σήμερα και αύριο, έτσι.
1: Έτσι είναι, σωστό.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν από εκεί. Δεν ξέρω αν έχεις αντίρρηση.

0: δημιούργησε ένα πανίσχυρο σύνολο, το οποίο πέρσι πήρε για πρώτη φορά το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν και τώρα φιλοδοξεί να κρατήσει το τρόπαιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίως η Arsenal, η οποία μετά από 22 χρόνια κατάφερε μετά από την εποχή του Wenger να πάρει το πρωτάθλημα στην Αγγλία με προπονητή τον Ισπανό, τον Μικέλ Αρτέτα, άρα ο τελικός αυτός θα είναι και μια μονομαχία δύο Ισπανών προπονητών, έτσι. Σωστά. Και βεβαίως από πλευράς αυτή τη στιγμή αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, θα λέγαμε ότι η Arsenal είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω, επειδή έχει πρόσφατη και την κατάκτηση της Premier League που τόσα χρόνια προσπαθούσε και δεν τα κατάφερνε.
1: Ναι, 26 είναι αυτά, νομίζω 26 ή κάνω λάθος.
0: 22 χρόνια.
1: 22, 22, το 4.
0: 22 χρόνια την εποχή του Arsène Wenger.
1: Από το 4, σωστά.
0: Ιδιαίτερα προβλήματα οι δύο ομάδες μέχρι τώρα δεν έχουν. Δηλαδή ο Χακίμι και ο Ντεμπελέ που είχαν κάποια μικροπροβλήματα έχουν πάρει μέρος στις προπονήσεις δύο τελευταίες ημέρες. Από την άλλη πλευρά ο Αρτέτα χέρι μεγάλης εκτίμησης. Πολύς κόσμος εδώ στους δρόμους με ωραία τραγούδια, με ωραίες σημαίες, ήρεμα πράγματα, πολιτισμένα όπως πρέπει σε ένα τόσο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν.
1: Έχουν έρθει δηλαδή ήδη φίλοι της Arsenal και της...
0: Ναι,
1: πολύ, αύριο ακόμα περισσότεροι υποθέτω θα είναι.
0: Ναι, αύριο αναμένεται ακόμα περισσότεροι.
1: Σε ένα θαυμάσιο γήπεδο όπως μας έχεις αναφέρει Πολάκης, διότι το έχεις επισκεφτεί και άλλες φορές.
0: Αλλά αποδεικνύεται όπως είναι τα πράγματα ότι είναι μικρό, 65.000 θέσεις πλέον είναι μικρές για ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Γι' αυτό ο στόχος της UEFA είναι η τελική από εδώ και πέρα να πηγαίνουν όσο το γίνεται σε γήπεδα με όσο το δυνατό μεγαλύτερη χωρητικότητα, 85, 90, 100 χιλιάδες. Γι' αυτό και όπως έχει πει και ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο μειοδοτικός αλλά ισχυρός άντρας αυτή τη στιγμή των κόκκινων διαβόλων της United, το νέο θέατρο των ονείρων θα έχει χωρητικότητα 100.000 θέσεων.
1: 100.000 θέσεων.
0: Δηλαδή, όπως θα είναι 104.000 θα χωράει όταν ολοκληρωθεί το Camp Nou.
1: Δηλαδή,
0: η ζήτηση πλέον των φιλάθρων να είναι παρόντες στο γήπεδο είναι τεράστια. Η Paris Saint-Germain προσπαθεί να βρει χώρο γιατί δεν τα βρήκε με τη δήμαρχο των Παρισίων για το να φτιάξει νέο γήπεδο μέσα στο Παρίσι. Οπότε τώρα έχει βρει δύο περιοχές λίγο έξω από το Παρίσι για να φτιάξει ένα πολύ μεγάλο γήπεδο. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτό το παιχνίδι είναι κορονίδα όλων των φετινών διοργανώσεων. Θα ολοκληρωθούν οι διασυλλογικές διοργανώσεις το Σάββατο με αυτόν τον τελικό που για πρώτη φορά έτσι θα γίνει 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος.
1: 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Δώστε μας λίγο ένα γιατί γίνεται αυτό, γιατί αναρωτιόμασταν.
0: Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πλέον έχουν μπει στο μεταγραφικό παιχνίδι των τηλεοπτικών δικαιωμάτων οι δύο πολυεπιθέστερες χώρες στον κόσμο,
1: Κίνα.
0: Η Κίνα και η Ινδία.
1: Και Κίνα,
0: οπότε
1: Κίνα.
0: Αυτοί οι δύο καλύπτουν όλους τους άλλους, έτσι.
1: Έτσι.
0: Οπότε επειδή πρέπει οι εφημερίδες εκεί, τα site και όλα να έχουν όχι μόνο το παιχνίδι αλλά και τα παραλυπόμενα που ζήτησαν. Γι' αυτό λοιπόν το παιχνίδι πάει στις 7 το απόγευμα. Θα βοηθήσει και τους Άγγλους που και αυτοί έτρεχαν, οι συνάδελφοι, να καλύψουν τα γεγονότα και τα περισσότερα τα έγραφαν για την επόμενη μέρα.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Δηλώσεις και δηλώσεις. Όλο αυτό. Μάλιστα.
0: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, είναι 7 δική μας ώρα. Στις περισσότερες χώρες είναι 6.
0: Ναι. Πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
0: Και επίσης πρέπει να πούμε από σήμερα ότι η χρυσή μπάλα, η οποία φέτος συμπληρώνει 70 χρόνια από την ημέρα που την πήρε ο πρώτος, ο Άγγλος, ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο μάγος της τρίπλας όπως τον αποκαλούσανε, που είχε διακριθεί με την Blackpool και τη Stoke City. Επειδή λοιπόν φέτος γιορτάζουν τα 70 χρόνια, η UEFA αποφάσισε η βράβευση δεν θα γίνει στο Σατελέ των Παρισιών όπως γίνονταν τα τελευταία χρόνια, θα γίνει στο Λονδίνο.
1: Μάλιστα.
0: Για μία και μοναδική φορά.
1: Ενδιαφέρον πολύ.
0: Καταλαβαίνουμε ότι η χρυσή μπάλα πουλάει πάρα πολύ.
1: Το
0: μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, το ευγενέστερο ατομικό βραβείο παγκοσμίως έχει ξεπεράσει τα βραβεία της FIFA και ήταν έξυπνη κίνηση του πρόεδρου της UEFA, του Αλεξάντ Σεφερίν, που βλέποντας ότι υπάρχει διαμάχη France Football διοίκησης FIFA, μπήκε στη μέση.

0: και αναλαμβάνει αυτή τα ενία μαζί με τη διοίκηση του Χράστου Πόλου, δηλαδή και του οίκου Αμαουρί.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Τζέφερη λοιπόν έκανε σασμό που λένε, έτσι,
0: ακριβώς,
1: στην Κρήτη.
0: Ακριβώς. Και 26 Οκτωβρίου θα γίνει στο Λονδίνο, δεν ξέρουμε ακόμα σε ποιο ακριβώς μέρος, αλλά εντάξει, το Λονδίνο έχει πολλά όμορφα μέρη, θα δούμε.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, η Μπαρτσελόνα μπήκε πολύ δυνατά στο μεταγραφικό πεδίο, έτσι.
1: Ναι.
0: Σήμερα αυτή έκλεισε τον Γκόρντον, τον διεθνή μεσοεπιθετικό της Νιουκάστλ με 80 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο Γκόρντον ήταν ήδη σήμερα στη Βαρκελόνη για να περάσει ιατρικές εξετάσεις και να βάλει υπογραφή του στο συμβόλαιο, και μετά θα πάει να ενταχθεί στην Εθνική Αγγλία για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Βέβαια.
0: Τι γίνεται όμως, εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Παίρνοντας τον Γκόρντον, που είναι ένας παίκτης πολύ κοντά στο στυλ του στον Φεράν, λένε, αναρωτιέται ο Ισπανικός τύπος, τι θα γίνει τώρα με τον έτερο Άγγλο, τον Μάρκους Ράσφορντ, που είναι δανεικός από τη United. Θα τον κρατήσει και αυτό, ναι, γιατί η United είπε δεν τον δανείζω ξανά, αν θέλετε να τον κρατήσετε θα τον αγοράσετε.
1: Να.
0: Από την άλλη πλευρά ο Κάρικ, ο νέος προπονητής της United, τουλάχιστον και τα δύο προσεχή χρόνια έχει πει στο Ράσφορντ, εγώ σε υπολογίζω, έλα να συζητήσουμε και αν τα βρούμε θα σε κρατήσω.
1: Ναι.
0: Τώρα καταλαβαίνει κανένας ότι ο Ράσφορντ αυτή τη στιγμή δεν θα είναι πολύ άνετα στην καρέκλα του.
1: Ναι.
0: Γιατί σίγουρα θα θέλει να μείνει στην Μπαρτσελόνα, καλύτερος ο καιρός, άλλη ομάδα ισπανική.
1: Ναι.
0: Αλλά απ' την άλλη δεν θα θέλει να μείνει και ξεκρέμαστος αν δεν τον κρατήσει, δεν τον αγοράσει καλύτερα η Μπαρτσελόνα και του πει αύριο και η United, ευχαριστούμε, έχουμε πάρει άλλον. Ναι. Γιατί η United φέτος θα κάνει σημαντικότητες μεταγραφές. Έχει κλείσει ήδη τον Έντερσον τον Βραζιλιάνο από την Αταλάντα. Τώρα προσπαθεί να πάρει από την Newcastle τον Ιταλό τον Τονάλι, έναν από τους λίγους σπουδαίους Ιταλούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και καταλαβαίνουμε ότι θα πέσει χρήμα στην αγορά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα, μετά από ακτιολόγηση, 11η έκθεση που έκανε η Benchmark, είναι μια εταιρεία οικονομικοτεχνικής έρευνας που πραγματοποιεί, απέδειξε ότι αυτή τη στιγμή η Real Madrid της κοστολογείται 7,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Απέχει 1,48 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα από την Μπαρσελόνα, η οποία πλησίασε τα 6 δις. Καταλαβαίνουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, φυσικά.
0: Πριν ένα δύο χρόνια, τρία, λέγαμε ότι η Real άξιζε ένα δις. Τώρα φτάσαμε στα 7,7 και πάει λέγοντας ιστορία, ε.
1: Μάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε κοστολογείται, εννοείς το ρόστερ των ποδοσφαιριστών?
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα, 7,7 δις.
0: Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να τονίσουμε για μια ακόμη φορά, Δημήτρη, ότι το 18 που είναι η τελευταία έρευνα Αμερικανικού Πανεπιστημίου για τη δυναμική και την ισχύ της επιχείρησης που ακούει στο όνομα ποδόσφαιρο σε παγκόσμιο επίπεδο,
1: ναι,
0: αποδείχθηκε λοιπόν ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη επιχείρηση παγκοσμίως με συνολικό τζίρο για το 18, λέω τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκέψεις πόσα χρόνια πίσω έγινε η τελευταία.
1: Ναι.
0: 4 τρισεκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατί στη βιομηχανία ποδοσφαιρό συμμετέχει και ο Κουλουράς, θέλω να πω.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Καταλαβαίνουμε τη δυναμική και την επιρροή που έχει το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό όλοι πλέον θέλουν να ενταχθούν στο ποδόσφαιρο. Λέμε τους Αμερικανούς που λέμε πριν από 15 χρόνια το λέγουμε αυτό. Αμερικανάκια δεν ξέρουν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Και όμως οι Αμερικανοί, το είχε πει ο αείμνηστος ο Αλκέδας Παναγούλιας, όταν ασχοληθούν με κάτι σοβαρά, το βάζουν στα σχολεία. Όταν λοιπόν το βάζει στα σχολεία, θα έρθει η ώρα να το ξεπληρώσει το σχολείο.
1: Σωστά, σωστά, σωστά. Έτσι. Και όσοι βλέπουν MLS να ξέρουν ότι τα γήπεδα είναι όλα γεμάτα, το γνωρίζουν πολύ
0: και
1: καλά
0: εγώ
1: αυτό.
0: Πιστεύω ότι κάποια στιγμή τα προσύχρονα η εθνική ομάδα των ΗΠΑ θα κατακτήσει και παγκόσμιο κύπελο.
1: Πολύ πιθανόν, πολύ πιθανόν.
0: Ναι.
1: Τεράστια χώρα.
0: Γιατί πριν μερικά χρόνια στο MLS, το επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ, πήγαιναν περισσότερο βετεράνοι,
1: ναι,
0: ποδοσφαιριστές από 35 και πάνω, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα πάνε 25-26.
1: Ναι, ναι, απλώς λείπει η κουλτούρα, η κουλτούρα η οποία με τα χρόνια αλλάζει και
0: ακριβώς
1: οι νέες γενιές ασχολούνται πολύ περισσότερο.

0: περισσότερο.
1: Έχουμε και αρκετά Ελληνόπουλα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Ναι.
1: Έχουμε
0: έτσι.
1: Τον Νικηφόρο Τριάντη. Mm-hmm. Έχουμε τον Νίκο τον Τζαχίρη που στάθηκε άτυχος στο χάφι της San Jose Earthquakes που τραυματίστηκε στη βουβονική χώρα όπως έδειξε η αξιονική τομογραφία. Να μείνει εκτός δράσης γιατί υπολήθηκε σε εκκίνηση 4 μήνες.
0: Ναι. Το άκουγα που το έλεγε.
1: Έχουμε δηλαδή παιδιά που θα βοηθήσουν την Εθνική Ελλάδος. Mm-hmm. Αυτό μετράει στη νέα προσπάθεια που ξεκινάει έτσι. 5 του μηνός ξεκινάει το πρώτο διεθνές φιλικό παιχνίδι στη Σόλνα απέναντι στη Σουηδία.
0: Σουηδία.
1: Και μετά θα υποδηθεί στο Μαγκρίτιο την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας.
0: Την κανονική. Την κανονική ομάδα, όχι κάτι άντερ που λέγανε άντερ 21 κτλ.
1: Ναι. Τώρα να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Ο Σίλβιο Μπαλντίνι, ο προσωρινός προπονητής της Σκουάντρα Ατζούρα, που ήταν μέχρι πρώτην ως προπονητής της Ελπίδων, είπε, κάλεσε μόνο τον Ντοναρούμα από τους παλιούς ποδοσφαιριστές. Όλοι οι άλλοι είναι το νέο κύμα του Ιταλικού ποδοσφαίρου. Εσπόζητο τη Σίνιερ, παιδιά 19, 20, 21 ετών, γιατί θέλει να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το Nations League βεβαίως, όπως και η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Μάλιστα. Να ψωγα. Τι καιρό κάνεις στη Βουδαπέστη?
1: Πολύ καλό καιρό. Ίσως και περισσότερες ζεις από την Ελλάδα.
0: Καλά, εδώ να ξέρεις ότι το βράδυ έβρεχε καταρρεκτοδός. Για άλλη μια φορά.
1: Μάλιστα.
0: Όχι σε όλες τις περιοχές, αλλά εδώ στα δυτικά προάστια έβρεχε καταρρεκτοδός.
1: Κατάλαβα.
0: Και διαβάζω ότι γενικώς στην Ευρώπη πειράτηκε ένα κύμα καύσωνα ιδιαίτερο, ασυνήθιστο. Μάλιστα.
1: Τώρα πρέπει να πούμε επίσης στην Πορτογαλία ο τύπος τη γράφει. Για τα δύο Ελληνόπουλα λέω τώρα.
0: Για Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
1: Για τον Βαγιανίδη θέλει να τον δώσει ιδανικό ή στον Παναθηναϊκό λέει ή στον Ολυμπιακό που έχουν ενδιαφερθεί, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Μπόρζες ο προπονητής των Λιονταριών θέλει να κρατήσει τον Ιωαννίδη γιατί τον πιστεύει και έπειτα είναι πολύ πιθανό ο Κολοβιανός χώρο Λουίς Σουάρες να πουληθεί φέτος το καλοκαίρι. Οπότε πρέπει να κρατήσει τον Ιωαννίδη για να ξεπεράσει το πρόβλημά του γιατί ο Ιωαννίδης τελευταία έχει να παίξει από το Φεβρουάριο, έτσι.
0: Ναι, είναι αρκετός ο καιρός.
1: Οπότε
0: ήταν άτυχος πολύ
1: φέτος. Και πρέπει να κάνει υπερπροσπάθεια τώρα να κερδίσει το χαμένο εδάφος.
0: Σωστά, να επανέλθει. Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Όσον αφορά τώρα τον Βαγιανίδη.
1: Στην Πολωνία ο Λεωνάρντο ο Κούτρης λύγει το συμβόλαιο του τώρα τον Ιούνιο με την Μπόγκο Σέσιν. Αλλά η πολωνική ομάδα ετοιμάζει νέα προσφορά ούτως ώστε να τον κρατήσει δίπλα της. Έχει προσφέρει πολλά.
0: Έπιασε εκεί, στέργιωσε στην Πολωνία ο Λεωνάρντο. Από το 23, έχεις δίκιο βέβαια.
1: Ο Κούτρης δεν έφυγε επειδή ήταν καλός πρόεδρος από την Ελλάδα και από τον Ολυμπιακό. Για άλλους λόγους έφυγε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει πραγματικά ήταν καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, καλό αριστερό μπακάφ. Πολύ παλικαρίσιο ποδοσφαιριστής.
0: Παλικαρίσιο.
1: Χριστός στρατιώτης.
0: Τον παραλίζα με τον. Πώς το λέγανε τον που πήγε στη Σαχτάρ, τον.
1: Το
0: Ρέαμτσουκ. Μπράβο, ναι, μπράβο, ρε Μάνο.
1: Πολύ έληξε το συμβόλαιό του. Έτσι έμεινε 3 χρόνια Σπαρτάκ Μόσχα.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι ελεύθερος, επιστρέφει. Θα δούμε που θα πάει.
0: Τίμιος, τιμιότατος.
1: Βεβαίως, επαγγελματίας 100%.
0: Βεβαίως.
1: Παρά το γεγονός ότι κάποιοι φανατικοί οπαδοί τον έβλεπαν διαφορετικά, έτσι.
0: Εντάξει, καλά τώρα.
1: Το θέμα είναι ότι πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να συγκρίνει έναν παίκτη αν εσύ έχεις στο μυαλό σου τον Ρομπέρτο Κάρλος. Δεν μπορεί να συγκρίνει τον οποιοδήποτε παίκτη με τον Ρομπέρτο Κάρλος ή τον Καμπρίνη ή τον Μαλτίνι. Άλλο τι θέλει ο καθένας στο μυαλό του.
0: Σωστά.
1: Το παιδί παίζει αυτά που μπορεί. Και αυτό τον πήρες. Δεν τον πήρες ότι θα γίνει αύριο ο κορυφαίος των κορυφαίων.
0: Όσον αφορά τώρα τον Βαγιανίδη που είπες, το βλέπω με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει βλέψεις για δεξιμπάκ, ενδεχομένως και για 2 δεξιμπάκ. Είχε συζητηθεί και παλαιότερα, τώρα από εκεί πέρα είναι άλλα τα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πολύ πιθανό να τον κοιτάξει.
1: Ο Κωστίνια πάει στην Brighton, έτσι.
0: Ναι, τέλος.
1: Ο Ροντινέ υπολογίζεται περισσότερο ως δεξιός εξτρέμ.
0: Ναι. Και μόνο για δεξιός εξτρέμ. Ναι.
1: Και μόνο γι' αυτό. Άρα, δηλαδή και τον. Τριαντάφυλλο Τσάπρα να πάρει.
0: Ναι.
1: Πάλι θέλει ένα πράγμα.
0: Βεβαίως. Και πόσο μάλλον όταν είναι Έλληνας που υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο, βέβαια.
1: Και ομάδες να δώσουν μεγαλύτερη φάση στον
0: Μεγάλη δουλειά, μεγάλη δουλειά.
1: Πολύ περισσότερε ομάδες από την έκθεση και κάτω.
0: Έτσι.
1: Γιατί βλέπουμε τώρα μερικούς ποδοσφαιριστές αμφιβόλου αξίας, έτσι.
0: Σωστά.
1: Δεν είπα, άμα είναι καλύτερο να τον πάρει, αλλά άμα είναι. Μέτριος ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, γιατί να τον πάρεις.
0: Και να κόψεις μια θέση από ένα νέο παιδί το οποίο θέλει υπομονή, επιμονή για να βγει.
1: Βέβαια.

0: Έτσι είναι αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε μάλλον κάτι άλλο.
1: Δεν νομίζω αφήσουμε κάτι άλλο.
0: Ωραία, ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο, έχουμε ώρα. Θα είμαι πάλι μέχρι τα μεσάνυχτα εδώ. Το ξέρει ότι ο Ρουμελιώτη πήγε Κωνσταντινούπολη. Πάει να δει άλλον αγώνα αυτό από εκεί. Δεν ξέρω ποιον αγώνα πάει να δει. Λοιπόν, θα μας δώσει λοιπόν ρεπορτάζ ένα 24ωρο αύριο, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν το τελικό του Champions League. Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να περνάς καλά. Τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είμαστε καλά.
0: Μάνος Ταραμόπουλος λοιπόν από Βουδαπέστη, παρακαλώ, εν αναμονή του τελικού του Champions League του Σαββάτου, Arsenal Paris Saint-Germain, 7 η ώρα, ξαναλέω 7 η ώρα, από το Πούσκας Αρίνα στην Βουδαπέστη.

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 1-1 στα σετ, 7-5 το δεύτερο σετ με τον Ματέο Αρνάλντι. Όμως το τρίτο σετ αυτή τη στιγμή ητάται με 4-2 στα games. Για να δούμε αν τα καταφέρει, όπως τα κατάφερε η Σάκαρη, η οποία πέρασε ήδη στον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός.

Πολλοί φίλοι μας ρωτάνε τι συμβαίνει με τον Tyler Dorsey. Δεν έχουμε ενημέρωση ακόμα, και στα sites ψάχνω κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει ενημέρωση ακόμα από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού για τον Tyler Dorsey, και υποθέτω ότι δεν θα υπάρχει άμεση ενημέρωση. Είναι και λεπτό. Τα ιατρικά θέματα πλέον διέπονται από μια διακριτικότητα και καλά κάνουν από τα ιατρικά επιτελεία των ομάδων. Το μόνο που εν πάση περιπτώσει μπορούν να πούνε σε πρώτη φάση αν είναι σοβαρός ή όχι ο τραυματισμός του Ντόρσεϊ.

Μια είδηση που έχει βγει το τελευταία ώρα, θα έλεγα, ότι και ο Μάρκο Νίκολιτς είναι στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία. Μετά τον Ρασβάν Λουτσέσκου, η Μπεσίκτας κοιτά και τον Σέρβο προπονητή της ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω, όπως έλεγα και χθες βέβαια, οι Τούρκοι είναι και λίγο παπατζίδες, έτσι να το πω λαϊκά. Από δημοσιεύματα άλλο τίποτα, ότι του Φανή, του Λολοστεφανή που λένε τώρα, μετά τον Λουτσέσκου χτυπάνε και τον Νίκολιτς. Τέλος πάντων, θα δούμε, γιατί δεν ξέρουμε και καμιά φορά. Σύμφωνα, λέει εδώ το δημοσίευμα, και όσα τέλος πάντων μεταφέρονται από την Τουρκία, ο Νίκολιτς εξετάζει αυτή τη στιγμή και τις δύο προτάσεις, και της ΑΕΚ και της Μπεσίκτας, διότι η ΑΕΚ κινήθηκε άμεσα για να κρατήσει τον προπονητή της, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής οριστική απόφαση για το μέλλον του. Για να δούμε αν πραγματικά έχει βάση όλη αυτή η φασαρία και για τον Λουτσέσκου και για τον Νίκολιτς. Από την Μπεσίκτας όλα αυτά.

Στη Νέα Πολύ της Λάρισας η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών ήρθε ισόπαλη 2-2 στα σετ με την αντίστοιχη της Ουγγαρίας στο δεύτερο φιλικό στην προετοιμασία που κάνει η Εθνική μας ομάδα. Προπονητές είναι ο Απόστολος Οικονόμου και ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη, συνέχισαν τις δοκιμές τους στην Εθνική μας

ομάδα. Δεν έπαιξαν πέμπτο σετ, αυτή ήταν η επιλογή, γι' αυτό και σας είπα ότι το σκόρο έληξε 2-2. Σομαλία. Αύριο στις 7 θα δοθεί το τρίτο φιλικό με την ίδια ομάδα, με την Ουγγαρία, εν ώψη της πρεμιέρας του European League την επόμενη εβδομάδα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Επανήλθαμε 11 και 30 πρώτα λεπτά, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Ακούτε βεβαίως τον 943 Interveten Sports. Έχω μπροστά μου κάποιες δηλώσεις που έρχονται από τον κύριο Πέτρο Μαρτσούκο, τον άνθρωπο ο οποίος προεδρεύει της Λίγκας, της Super League 2 αυτό το διάστημα. Αναφέρθηκε στο ζήτημα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της κατηγορίας σε πρώτη φάση, αλλά και για κάποιες αλλαγές που επέρχονται στην Super League 2. Τις δηλώσεις έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό της Ζακύνθου, δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό, εν ώψη της απόφασης που όλος ο κόσμος περιμένει για τον αγώνα μεταξύ Πανηλιακού ή Pier 1 προτιμάται και Ζακύνθου. Ο πρόεδρος λοιπόν της Λίγκας τόνισε πως ο ενιαίος όμιλος των 16 ομάδων από το χρόνο θα υπάρχει ένας όμιλος των 16 ομάδων Super League 2, αποτελεί μια προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης της κατηγορίας, ενώ αναφερόμενο στο τηλεοπτικό τοπίο σημείωσε πως τα δικαιώματα έχουν ήδη παραχωρηθεί για τα επόμενα χρόνια σε εταιρεία διαχείρισης. Κοιτάξτε, ανέφερε, τα τηλεοπτικά έχουν δοθεί για 3 ακόμη χρόνια σε μια εταιρεία διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Όσο για το ποιος πάροχος θα μας δείξει, εδώ το οποίο είναι ακόμα λίγο θολό, θα το δούμε μέσα στον επόμενο μήνα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μας έχει βοηθήσει η προηγούμενη χρονιά που τα τηλεοπτικά τα είχε πάρει ο Sky και το μόνο μπάλα, τα οποία εκτοξεύθηκαν με τις παραγωγές που είχε το κανάλι και με παρακαταθήκη αυτό κάναμε ένα συμβόλαιο τετραετές την επόμενη χρονιά. Η Super League 2 συνέχισε, έχει πάντα τηλεθέαση και απορώ πως ένα ελεύθερο κανάλι όπως είναι η ΕΡΤ δεν μας έχει χτυπήσει ακόμα την πόρτα. Δεν είναι μόνο τα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια είχαν πάρα πολύ μεγάλη τηλεθέαση, όλα τα παιχνίδια είχαν υψηλά νούμερα. Πιστεύω ότι η ΕΡΤ, γιατί εγώ έχω τα στοιχεία από τις διαφημιστικές για το τι τηλεθέασεις υπήρχαν και επί Sky και επί Action 24, στερείται ενός προϊόντος που θα έπρεπε να έχει στο πρόγραμμά της, λέει ο κύριος Μαρτσούκος, ο οποίος απορεί γιατί η ΕΡΤ δεν έχει πάρει τα δικαιώματα τη Super League 2. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα έτσι ιστορία.

0: ιστορία και κατηγορία. Λοιπόν, στο στούντιο μέσα είναι ο Μιχάλης ο Ηλές, με τον οποίο θα μιλήσουμε. Γιατί θα μιλήσουμε, Μιχάλη μου, πες μας.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Καλησπέρα και πάλι, Μιχάλη.
1: Αρχικά.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, χθες που βλέπαμε το τελικό του Conference League, η Crystal Palace που το πήρε το τρόπαιο.
0: Τα είχα πει, έτσι, τα θυμάσαι, δεν
1: τα
0: ξέρω.
1: Θα θυμάμαι.
0: Θέλω να με δικαιώνεις αυτά.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Και εγώ μπορώ να σου πω πού οφείλεται όλη αυτή η επιτυχία στην Crystal Palace.
0: Έχεις κάνει ανάλυση της επιτυχίας της Crystal Palace.
1: Προφανώς.
0: Για το ευρωπαϊκό, λες, για το Conference League.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί στην Premier League δεν πήγε.
1: Λοιπόν,
0: δεν πήγε, ναι. Για πάμε.
1: Η επιτυχία της Crystal Palace είναι το τρίτο τρόπαιο μέσα σε διάστημα περίπου 12 μηνών για το σύλλογο του Νοτιού Λονδίνου.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά ξεκίνησαν 17 Μαΐου του 25 και με το FA Cup που πήρε η ομάδα του Λονδίνου κόντρα στη Manchester City.
0: Ναι.
1: Ήταν το πρώτο μεγάλο τίτλο, ο πρώτος μεγάλος τίτλος της ιστορίας της αγγλικής ομάδας.
0: Το FA Cup.
1: Το FA Cup και μετά το Community Shield. Mm-hmm. Που είναι το αντίστοιχο Super Cup που έχουμε
0: εμείς. Ναι, το Community Shield. Ναι.
1: Στις 10 Αυγούστου απέναντι στη Liverpool με την ομάδα του Oliver Glasner. Αυτό είναι ο κινητήριος μοχλός της επιτυχίας της αγγλικής ομάδας. Όπου επικράτησε στα πέναλτι 3-2, ενώ η κανονική διάρκεια έληξε 2-2, πριν έρθει όλη η ευρωπαϊκή κορύφωση που ζήσαμε χθες το βράδυ. Ο Αυστριακός θερμικός άλλαξε ολοκληρωτικά την οτροπία της Crystal Palace, τον ανέλαβε. Μετρώντας ο σύλλογος 119 χρόνια ζωής.
0: Τι μισθό, από πότε έχει αναλάβει ο Αυστριακός θερμικός? Είναι ένα έτος ή δεύτερο έτος είναι
1: στα το 2024 ανέλαβε.
0: Άρα είναι η δεύτερη χρονιά, φετινή, δεύτερη σεζόν.
1: Δεύτερη, αλλά είναι και η τελευταία του, γιατί έχει γνωστοποιήσει ότι θα φύγει από τη.
0: Γιατί βρε αγόρι μου, θα φύγεις από εκεί, γιατί φεύγεις, πού πας, πού πάει?
1: Νομίζω έχει. Το κοιτούσαν για Manchester United πριν να αποφασίσουν να πάρουν τον Γκάρικ.
0: Καλά τώρα πάει Manchester United.
1: Αλλά τώρα έκλεισε με τον Γκάρικ. Οπότε εγώ πιστεύω καλά έκανα.
0: Δεν το σηκώνει το κλίμα μάλλον στο Λονδίνο. Θέλει να πάει στην πατρίδα του.
1: Μάλλον, ναι. Έτσι φαίνεται.
0: Για πάμε, για συνέχιση, με συγχωρείς.
1: Και κάποιος που, ένας παίχτης στο μέσο της Crystal Palace, ο Adam Wharton, το περιέγραψε ιδανικά μετά την κατάκτηση του Conference. Δεν κοιτάμε πλέον μόνο πώς θα μείνουμε στην Premier League ή πώς θα βγούμε στην Ευρώπη. Θέλουμε να κερδίζουμε. Και αυτό έχει δείξει η Crystal Palace.
0: Ναι.
1: Ότι είναι μια ομάδα που δεν παλεύει απλά για την παραμονή ή μια αξιοπρεπή θέση στη βαθμολογία, θέλει να παίρνει και τα αποτελέσματα.
0: Πολύ
1: και το έχουμε δει πάρα πολύ με την έλευση του Αυστριακού τεχνικού αυτό στην ομάδα του Λονδίνου και το δείχνουν και οι τρεις τίτλοι που έχει πάρει σε όλα αυτά τα χρόνια ζωής. Δεν έχει πάρει ούτε ένα τίτλο.
0: Πριν
1: τον Ολυμπιακό.
0: Μαζεμένους πήρε τώρα, έτσι.
1: Τώρα τους πήρε μαζεμένους ακριβώς.
0: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το περσινό, το συζητάγαμε με τον Ρουμελιώτη, την θέση της στο Europa, την έφαγε, εντός εισαγωγικών.
1: Ναι, η Nottingham
0: Forest. Σου λέει, έτσι είσαι, τώρα με πέταξε το Conference, θα πάω να το πάρω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν τη χάλασε λοιπόν.
1: Καθόλου.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Τι άλλο έχω να σου πω.
0: Για πες μου, πάντα για την Crystal Palace μιλάμε τώρα.
1: Τώρα θα πάμε λίγο στα διεθνή.
0: Πάμε γενικότερα, ναι.
1: Ναι. Η UEFA έδωσε ένα νέο πειθαρχικό κώδικα, ο οποίος θα έχει ισχύ από τις 10 Ιουνίου του 2026 και αυτός έγινε πιο αυστηρός σε σύγκριση με αυτό που υπήρχε μέχρι πρότινος. Σε βασικές αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνονται για έναν προπονητή ο οποίος αποβάλλεται, τιμωρίες για εισβολή φιλάθλων, αλλά και χρόνο υποτροπής.
0: Κάτσε ένα. Για ξαναπάρτα μου από την αρχή.
1: Θα έχει δώσει στη δημοσιότητα ένα νέο ποινικό κώδικα.
0: Ωραία.
1: Ο
0: πρώτος με τους προπονητές, θύμισε μου,
1: τι γίνεται σε έναν προπονητή όταν αποβάλλεται αυτός?
0: Τι γίνεται?
1: Λοιπόν, αυτός ο προπονητής, ο τιμωρημένος προπονητής απαγορεύεται πλέον να βρεθεί στην περιοχή του πάγκου. Καλά, αυτό ίσχυε.
0: Ναι.
1: Στις πρόσθετες θέσεις των αναπληρωματικών, στη φυσούνα, αλλά και στα αποδυτήρια πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επίσης, αν κάθεται στις κερκίδες, δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με το τεχνικό ούτε με walkie-talkie.
0: Μα ξέρεις, πάντα αναρωτιόμουν και τι έγινε τώρα που είναι τιμωρημένος και έχει άμεση επαφή με τα κινητά τηλέφωνα και με την τεχνολογία. Μα αυτό ήταν το μυστικό, νομίζω.
1: Δεν θα μπορεί να επικοινωνεί με.
0: Μεγάλη, αυτό είναι μεγάλη αλλαγή, πραγματικά.
1: Ασύρματο όπως κάναμε στο στρατό, αστέρα σε ένα προς αστέρα.
0: Ναι. Σωστά.
1: Και αυτό μάλιστα θα ισχύει από ανά πάση στιγμή από τη στιγμή της άφηξής του στο γήπεδο μέχρι και το τέλος του αγώνα. Μάλιστα. Ακόμα και άμα πάει το παιχνίδι, άμα είναι κανένα νοκάουτ και πάει σε παράταση, πέναλτι κλπ.
0: Αυτός ο ποινικό κώδικα θα ισχύει, μήπως από τις 10 Ιουνίου
1: από
0: τώρα.
1: Από τις 10 Ιουνίου.
0: Άρα
1: ναι.
0: Από το Μουντιάλ. 11 ξεκινά το Μουντιάλ, το κάνανε, νομίζω είναι κομβικό το 10. Είναι...
1: Ναι.
0: Ωραία. Πες μου μετά τον προπονητή τι.

0: εισβολή φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι, ναι.
0: Απόπειρα και αποτελεσματική εισβολή είναι ότι ένας οπαδός παλιότερα πήδα για τα κάγκελα, η ομάδα έτρωγε κατευθείαν πρόστιμο και ναι. για εισβολή στον αγωνιστικό χώρο. Ναι. Στο νέο πειθαρχικό κώδικα εισάγεται ο όρος αποτελεσματική εισβολή. Δηλαδή, αν η ασφαλεία του γηπέδου αντιδράσει από αστραπιαία και προλάβει τον οπαδόν πριν πατήσει το χορτάρι.
1: Δεν θα τιμωρείται η ομάδα με πρόστιμο.
0: Η ομάδα δεν θα κατηγορείται για εισβολή, αλλά για απόπειρα.
1: Ναι.
0: Που είχε πολύ μικρότερο πρόστιμο. Αν όμως τα security δεν προλάβουν και ο οπαδός μπει μέσα, τότε το πρόστιμο θα εκτοξευθεί.
1: Τέλος πάντων, ναι. Okay.
0: Αυτός είναι άλλος ένας.
1: Ναι, ναι.
0: Ποινικό ένα άλλο μέτρο. Και ένα τώρα πάμε μέτρο, στο άλλο μέτρο που είναι. Από 2 σε 1 χρόνο η υποτροπή. Δηλαδή, αν μια ομάδα δεχόταν συχνά τιμωρίες για παραπτώματα όπως μπλοκαρισμένες σκάλες, διαδρόμους, λέιζερ, εισβολές, κουβαλούσε τη ρετσινιά του υπότροπου για 2 ολόκληρα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αν έκανε το ίδιο λάθος 23 μήνες μετά, η ποινή ήταν εξοδοτική.
1: Τώρα.
0: Και επειδή πλέον γίνονται πάρα πολλά παιχνίδια λόγω του νέου φορμά των διοργανώσεων, ο χρόνος υποτροπής για αυτά τα συγκεκριμένα αδικήματα μειώθηκε στον 1 χρόνο από την UEFA. Έτσι, οι ομάδες καθαρίζουν πιο γρήγορα το ιστορικό τους. Γι' αυτό το λόγο.
1: Είναι αυτοπιτρωμένα στολή.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Καλά κάναν. Άρα εκεί υπάρχει μια ελαστικότητα στον ποινικό κώδικα.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Okay, ναι.
0: Τώρα να σας πω σε ένα άλλο θέμα. Θα σας πάω λίγο στα δικά μας, στην Ελλάδη.
1: Ναι.
0: Αύριο ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν.
1: Καλή επιτυχία, φυσικά.
0: Και να ξέρετε ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν δεν περάσει τη σχολή που θέλετε.
1: Ναι, να μην πω τώρα τη λέξη τι έγινε δηλαδή και να μην γράψει και να γράψει. Βεβαίω, όσοι έχουν κάνει προσπάθεια και έχουν διαβάσει, καλό είναι να είναι συγκεντρωμένοι, δεν τρέχει και τίποτα χωρίς άγχος κτλ. Αλλά ναι, και τι έγινε, ξέρω εγώ με τα πτυχία.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Και είχατε κάτι με τα πτυχιακά που τα έχουμε κρεμάσει εδώ εκεί
0: στους τοίχους του δωματίου μας.
1: Λοιπόν, αφήστε ρε παιδιά αυτά τώρα. Όρεξη, διάθεση και υγεία. Αυτό, τίποτα άλλο. Για πάμε λοιπόν.
0: Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοίνωσε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που δίνουνε, αλλά και μεταξύ αυτών και στα παιδιά της Ακαδημίας της Ομάδας των Δυτικών Προαστίων. Λέγοντας ανακοίνωση, καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά που αρχίζουν από αύριο τις Πανελλήνιες και ιδιαίτερα τις ευχές στα δικά μας αστέρια. Και παρέθεσε όλα τα ονόματα των παιδιών που είναι στις ακαδημίες.
1: Στις ακαδημίες και δίνουν τώρα Πανελλήνιες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πολύ ωραία. Θες να τους πούμε, τα έχεις.
0: Τα έχω τα ονόματα.
1: Πάμε τα πούμε.
0: Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αυγουστίδης Δημήτρης, Τσολάκης Κωνσταντίνος, Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Μιχαηλίδης Δημήτριος, Ντεολιβέιρα Ραφαήλ, Κωστόγλου Ιωάννης, Τσαγδής Πέτρος, Διαμαντάκος Χαράλαμπος, Μάκαρης Παναγιώτης, Μάνος Βασίλης και Πουλιανάκης Παύλος. Πάμε γερά παιδιά. Είναι
1: μπράβο,
0: το μήνυμα της
1: ΠΑΕ. Μπράβο ρε
0: παιχταράδες. Καλή επιτυχία να πούμε και εμείς σε αυτά τα παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ελπίζω να έχουν διαβάσει και να πάνε καλά, αλλά και να μην πάνε τα πάμε, δεν χρειάζεται να ξαναπούμε.
0: Προφανώς.
1: Ατρομητάρα πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Και από εκεί πέρα τώρα Πανελλήνιες τώρα και γραπτά, σιγά. Ωραίος ο Ατρόμητος, πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραίο. Είναι γενικώς μια ομάδα η οποία ο Ατρόμητος έχει πάρα πολύ με τα νέα παιδιά. Προωθεί πάρα πολύ παιδιά από τις Ακαδημίες.
1: Να βγάλει όμως και κανένα παιδί από τις Ακαδημίες. Καλό είναι, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν είναι. Νομίζω ότι πρέπει να προωθήσει. Νομίζω θα πάει πολύ καλά ο Ατρόμητος. Θα είναι η ευχάριστη έκπληξη του επόμενου πρωταθλήματος.
0: Και εγώ το πιστεύω.
1: Με τον Κέρκεζ, νομίζω κλείδωσε και έδεσε. Ωραία. Δηλαδή κούμποσε.
0: Και γενικώς έχει πάρει παίχτες που έχουν περάσει από την Ελλάδα, από τις μεγάλες.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει μπει στο πετσίο Κέρκες. Είναι καλός προπονητής και θα πάει καλά.
0: Και είναι και ο επόμενος προπονητής μετά τον Γκάναντι που έχει αυτή την πορεία.
1: Την εκπορία, αυτός είναι ακόμα καλύτερος νομίζω από τον Γκάναντι. Τέλος πάντων, θα δούμε όμως. Θα δούμε, μην λέμε τώρα. Μην κάνουμε προβλέψεις, γιατί οι προβλέψεις είναι για να πέφτουμε έξω.
0: Έτσι ακριβώς. Και τώρα θα σας πω στο τελικό Champions League το Σάββατο.
1: Για πάμε και εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Το ξέρεις ότι ο Μάνος Στράμοπλος τώρα μας μιλάει γιατί είναι στη Βουδαπεστή.
0: Ναι.
1: Και λέει να έχει πάει και ο Ρουμαλιώτης στη Βουδαπέστη και να μας πουλάει παπάδες τώρα εδώ πέρα.
0: Ότι πήγε
1: και να
0: μείνει
1: ο Κωνσταντινούπολη, για να μην τον κράζουμε.
0: Πες
1: και αυτό σενάριο με τον Ρουμαλιώτη, όλα να τα περιμένει.
0: Γιώργο, αν μας ακούς, στείλε ένα μήνυμα.
1: Σιγά, μας ακούει, τέλος πάντων. Ναι, στείλε ένα μήνυμα, Γιώργο, από την Κωνσταντινούπολη. Τι καιρό κάνει.
0: Γίνεται να πίσω, για στα τηλεφώνα. Λοιπόν, το Ultimate Champions Legend Tournament διεξάγεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε indoor μορφή εσωτερικού χώρου.
1: Ναι.
0: Την Παρασκευή 29 Μαΐου στο κατάμεστο Pap Laszlo Budapest Sport Arena της Ουγγαρίας.
1: Ναι.
0: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα που έγραψαν ιστορία στο UEFA Champions League πατούν ξανά χορτάρι.
1: Ναι.
0: 4 ομάδες του τουρνουά θα έχουν ως αρχηγούς τεράστιες προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Όπως ο Λουίς Φίγκο, ο Καφ

0: που ο Ιβάν Ράκιτιτς, ο Ρόλαντ Γιούχας και ανάμεσά τους αστέρους στα πλαισιώσουν στις ομάδες όπως ο Τσάβι, ο Νταβίτ Σίλβα, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Θείο Γουόλκοτ και επίσης ξεχωρίζει με την παρουσία του και ο πρώην Ερυθρόλευκος που είχε περάσει
1: για
0: από
1: πες,
0: τα μέρη μας, ο Ερίκα Μπιντάλ.
1: Α, ο Μπιντάλ, το καλοκαίρι... Καλά ιστορία τώρα αυτό, ναι. Μεγάλη. Είχε κάνει και ο Αμπιντάλ είχε και ένα θέμα υγείας.
0: Ναι, είχε περάσει καρκίνο.
1: Το ξεπέρασε.
0: Ναι, το έχει ξεπεράσει. Μπράβο. Και το έχει σημαδιακό νούμερο αυτό το 22 που έχει παίρνει.
1: Μάλιστα.
0: Δύο φορές τον αντιμετώπισε και δύο φορές που τον νίκησε.
1: Μπράβο στον Αμπιντάλ. Να είναι παράδειγμα προς όλους.
0: Όπως θυμάστε όλοι, το καλοκαίρι του 2014 ο Ολυμπιακός πυροδότησε μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες της ιστορίας του, φέρνοντάς τον στην Ελλάδα. Και είχε μείνει ελεύθερος από τη Μονακό για να έρθει στην Ελλάδα.
1: Ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Και το Δεκέμβρη του 2014, για προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους, ο Γάλλος Σταρ πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του. Mm-hmm. Σε ένα παιχνίδι τότε Ολυμπιακός Καλονί, Καλονί Ολυμπιακός στη Μυτιλίνη, είχε νικήσει Ερυθρόλευκη 5-0. Mm-hmm. Είχε στερέψει ο Μίτσελ από αμυντικούς, από center back. Και του είπε, έλα να καλύψει αυτό το κενό. Και μετά. Σεβόμαστε την απόφασή σου να αποσυρθείς.
1: Ναι, ωραίος. Ο Μίτσελ ήταν κύριος, να ξέρεις.
0: Πολύ κύριος ήταν.
1: Μπορεί να πέρασε τον Ολυμπιακό για να μην είχε τόσες μεγάλες φοβερές επιτυχίες, αν και είχε.
0: Είχε.
1: Εσύ τα θυμάσαι καλά από τη Manchester United.
0: Manchester United.
1: Τη ομάδα που αγαπάς και στην Αγγλία, αλλά εν πάση περιπτώσει ναι. Ήταν κύριος γενικότερα. Ήταν κύριος. Και έβγαλε και ποδοσφαιριστές, είχε βάλει τότε στα βαθιά, είχε πετάξει τον Ντόι, αν θυμάμαι καλά. Και γενικότερα είχε την Ισπανική αυτή την οτροπία, η οποία αυτή η οτροπία έχει βγάλει πολλούς.
0: Να βγάζει νέα παιδιά μπροστά.
1: Βέβαια, και πολλοί Ισπανοί προπονητές το έχουν αυτό.
0: Και ο Λουίς Ενρίκε το κάνει και τώρα με την Παρή αυτό.
1: Και το κάνει και. Καλά, ο Λουίς Ενρίκε είναι διαμάντι, άστοτο. Είναι... Αυτό έλεγε ο Μάνος πριν ότι. Είχε η Παρή Σεντζερμέν. Τόσα λεπτά ξοδέψει, εκατομμύρια των εκατομμυρίων και δεν έκανε τίποτα. Και πήγε ένας άνθρωπος, ένας ικανός προπονητής, ο Λουίς Ενρίκε, νοικοκύρης και νοικοκύρισε την ομάδα. Και με πολύ πολύ λιγότερα χρήματα έχει πάρει ήδη ένα Champions League και πάει να κάνει τον back-to-back τώρα του Σάββατο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, που δεν νομίζω να το κάνει γιατί. Δεν νομίζω, μιλάω τώρα τέτοια. Θεωρώ ότι Arsenal θα το πάρει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Εγώ το πιστεύω, αλλά.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πάει να κάνει όμως τον back-to-back. Είναι εν ενεργεία.
0: Πρωταθλήτρια,
1: κυπελούχος του Champions League και μπορεί πολύ πιθανόν. Αλήθεια, έχει γίνει το back-to-back στα προηγούμενα χρόνια τα κοντινά μας.
0: Η Real το είχε κάνει τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις με τον Ζιντάν.
1: Μιλάς τώρα για χρονολογίες.
0: 2016, 2017, 2018.
1: Ναι, φίλε, ναι, η Real δεν παίζονταν τότε. Ζιντάν,
0: Ζιντάν προπονητής. Και όλα αυτά τα τέρατα που θυμόμαστε, Νάβας, Μαρσέλο, Ράμος.
1: Επί Ρονάλντο ήταν αυτό.
0: Ρονάλντο ακριβώς. Μπενζεμά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Λοιπόν, Μάικ, για να συνεχίσουμε. Τι άλλο έχεις?
1: Τι άλλο έχω? Η Φιωρεντίνα θέλει τον Χρήστο Μανδά, τώρα διαβάζω εδώ, σε περίπτωση που φύγει ο Ντεχέα από το Βιόλα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα με τον Χρήστο Μανδά. Εγώ δεν εκτιμώ καθόλου το Σάρι, να ξέρεις, τον προπονητή. Ναι. Τον πρώην πλέον της Λάτσιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τον θέλω καθόλου, δεν τον εκτιμώ. Θεωρώ ότι είναι ξεπερασμένος. Με στη Λάτσιο δεν ήταν ο Μανδάς?
1: Στη Λάτσιο ήταν, ναι.
0: Δεν τον υπολόγισε καθόλου.
1: Δεν τον υπολόγισε καθόλου, τον έδωσε δανεικό στην Μπόρμουθ.
0: Τον έδωσε δανεικό στην Μπόρμουθ, ναι, γενικότερα. Ναι. Και τώρα τον ζητάει η Φιωρεντίνα.
1: Τώρα τον ζητάει η Φιωρεντίνα σε περίπτωση που αποχωρήσει ο άλλο τερματοφύλακα Manchester United, Νταβίν Ντεχέα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Είχα μεγαλώσει με τον Ντεχέα. Δεν μπορώ να σου πω.
0: Όταν είσαι μεγαλώσει, τι εννοεί?
1: Τον θυμάμαι, δηλαδή. Εντάξει, η εντεκάδα τη United ξεκινούσε πάντα από τον Ντεχέα.
0: Εντάξει, ήταν μεγάλο τερματοφύλακα, τώρα δεν το συζητάμε, αλλά τώρα πλέον. Πόσο είναι τον Ντεχέα τώρα?
1: 30, καμιά 30, θα είναι 35, 34.
0: Σοπαρά, τι 30 και 35 και 34, μήπως είναι 50, δεν ξέρω.
1: 50 δεν είναι, αποκλείεται.
0: Τον Ντεχέα. Τι άλλο θέλει τώρα ο Ντεχέα? Να φύγει, να πάει ο μανδάστης του.
1: Ναι. Όπου όφη διατηρεί ποσοστό μεταπόλησης, να ξέρεις,
0: ναι,
1: για οποιαδήποτε μελλοντική του μεταγραφή, 10% διατηρεί η κριτική ομάδα.
0: Να χαρά, εντάξει, οκ. Okay. Μακάρι το παιδί να βρει το δρόμο του εκεί ο φίλος μας

0: Μαντάς.
1: Ο οποίος είναι καλός τερματοφύλακας.
0: Πολύ καλός.
1: Είχε κάνει τρομερές εμφανίσεις με τη Λάτσιο και μετά ήρθε ο κύριος Σάρη.
0: Όταν τον γνωρίσαμε τον Μανδά ήταν σε ένα παιχνίδι ΑΕΚ Ατρόμητος που είχε κάνει 2 αυτογκόλ είχε βάλει.
1: Ναι.
0: Που τότε ήταν, είχε βουρκώσει και τον παραγωγούσαν συμπαίχτες, ο Ριζβάνης, ο Μανούσος, το θυμάμαι.
1: Όταν λες είχε βάλει 2 αυτογκόλ, δεν το θυμάμαι καθόλου τώρα αυτό. Τα έπνιξε εννοείς.
0: Το ένα είχε κάνει μια περίτεχνη ενέργεια, πήγε να το παίξει Μπεκιάη. Πήγε να το παίξει η Χιγκίτα.
1: Πήγε να κάνει ένα τέτοιο κόλπο.
0: Ναι,
1: Χιγκίτα.
0: Ναι. Και το έκλασε την μπάλα ο άλλοτε επιθετικός και τη ΣΑΚ και του Πακ Νέλσον Ολιβέιρα.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά στο Μαβίλα και τώρα αυτά και βλέπεις ότι τα θυμόμαστε. Ενώ σιγά να μην θυμάσαι σε κάποιον επιθετικό τι γκολ έχει χάσει. Που αυτά που λέμε δεν χάνονται. Αλλά ο τερματοφύλακα ένα λάθος κάνει. Από την άλλη, μπορεί να παίξει και μέχρι τα 40 του.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά χρόνια καριέρα μπροστά. Να φτιάξει το όνομά του, το ενδεχομένως χαλασμένο, το φτιάχνει σιγά σιγά και να μείνει στην ιστορία σαν ένας πολύ καλός τερματοφύλακας. Ωραία ρε Μιχάλη μου, είναι παρά 10, παρά 11 λεπτά. Πρέπει να φτιάξει και το δελτίο.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε και αυτό.
1: Πρέπει να το φτιάξουμε και το δελτίο, να το πούμε ωραία. Θα είναι το τελευταίο της ημέρας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν από τις 12 έχουμε ακόμα μερικά λεπτά για να ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή. Ήδη ο Βασίλης ο Γερασίμου ήρθε εδώ στα Πέριξ, στα γραφεία του σταθμού, σε πόσα, 11, 12, σε 14-15 λεπτά θα του δώσω μικρόφωνο για να μπει στο στούντιο να συνεχίσει το πρόγραμμα. Μέχρι τις 5 το πρωί θα σας πάει. Από χθες έχει δημιουργηθεί και το καινούργιο κόμμα. Τα γνωρίζετε εδώ οι φαν του Βασίλη Γερασίμου, με πρόεδρο τον Τζίτζι, τον μεγάλο αυτό άνθρωπο, πάνω απ' όλα άνθρωπο, και τίποτα άλλο δεν λέω. Ο οποίος νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες μέρες. Ήδη τα πρώτα χτυπήματα έχουν έρθει. Μια ποδοσφαιρική έτσι παρένθεση στα πάρα πολύ σημαντικά που ανέγγειλε χθες ήταν ότι θα αλλάξει την διαδικασία των πέναλτι. Τα 11 μέτρα, τα 11 βήματα που λέμε, από τα 11 βήματα θα τα κάνει μάνι 12. Πολύ πιθανόν θα το κοιτάξει βέβαια αυτά με τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, τους τεχνοκράτες του ποδοσφαίρου, να το χτυπά ο τερματοφύλακας στο πέναλτι. Για να καταλάβετε, το κερδίζει ο Ελκαμπή, ας πούμε, το πέναλτι του Ολυμπιακού, θα το χτυπά ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Πώς θα γίνεται αυτό?

Αυτά σε εξαγγελίες που τις περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, διότι τα πάντα θα κριθούν μετά από αναλύσεις επί αναλύσεων σε γραφεία ποδοσφαιρικά των τεχνοκρατών. Έχει καλέσει και τον Αρσέν Βεγγέρ.

Ο Τόλος μας στείλε μήνυμα ότι η Τεχεία είναι 35. Τι 30 που έλεγε ο Μιχαλιός. 30. Last year. Γεια σου ρε Τόλη. Το κόμμα λοιπόν που σας έλεγα λέγεται Conan. Κο. Νι αλφα νι. Είναι το κόμμα Ναυαγίου.

των αναξιοπαθούντων. Ήδη οι πρώτες μετρήσεις έχουν βγάλει ένα περίπου 10-12%, πρώτες ώρες μετά τη γέννηση του κόμματος. Πολύ πιθανόν να είναι και το δεύτερο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Θα είναι λοιπόν αρρυθμιστής και πολύ πιθανόν να γίνει συνεργασία, διότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγάλει κυβέρνηση το πρώτο κόμμα, άρα θα απευθυνθεί στον μεγάλο Τζίτζι. Από εκεί και πέρα έχει δηλώσει ρητά και κατηγορηματικά ότι δεν θα κάνει συνεργασίες, άρα περιμένουμε πολλά και διάφορα. Είναι αυτό που λέμε, μείνετε συντονισμένοι.

Ο Γεράσιμου δεν τον βλέπω. Φαντάζομαι ότι έχει φέρει τίποτα σουβλάκια και τα τρώει. Εντάξει, θα είναι το δεξιχέρι ή το αριστερό του Τζιτζί, ο Βασίλης ο Γεράσιμου. Η ιδέα, να ξέρετε, γεννήθηκε την ώρα που έβγαζε λόγο ο Τσίπρας και μπει μέσα στο στούντιο εγώ και κάτι έλεγα για τον Αλέξη Τσίπρα και για την προεκλογική του ομιλία στο Φυσίο. Μου λέει, εμείς γιατί δεν κάνουμε κόμμα. Και του λέω, πολύ ευχαρίστως. Και έτσι γεννήθηκε η ομάδα του Κόναν.

Είπα ακόμα άλλο ένα έτσι tips θα δώσω από, από τις εξαγγελίες, διότι όπως καταλαβαίνετε εγώ τα μαθαίνω πρώτος, διότι είμαι στο γραφείο τύπου του κόμματος, ότι θα βγάλει τις πατάτες από το σουβλάκι και θα προσθέσει περισσότερο κρέας. Είναι πραγματικά μια πολύ καινοτόμος ιδέα, την οποία την περίμενε πάρα πολύς κόσμος. Δεν μπορεί ρε παιδιά, επειδή έχει πατάτες, να έχει πάει 5 ευρώ το η πίτα γύρω. Ε, όχι. Ήρθε ο Τζίτζης λοιπόν να λύσει και αυτό το πρόβλημα. Έξω οι πατάτες από το σουβλάκι, από την πίτα. Πολύ περισσότερα σε λίγο στον Βασίλη Γερασίμου, πολύ πιθανόν αφού μάλλον θα μας θυμίσει με την παρουσία του ο κύριος Μπέλος εδώ στα γραφεία του σταθμού, να μείνω κι εγώ για μισή ώρα, μία ώρα, θα τα πούμε περισσότερο αναλυτικά. Λοιπόν, εγώ θα σας χαιρετήσω προς το παρόν, θα σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα και για την σημερινή σας ακρόαση εδώ στον 943 Intervention Sports και στην εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο στις 8, πάλι τετράωρο, αύριο Παρασκευή. Να ευχηθώ καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: 9.43 Intermittent Sports.
1: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον

0: άποψή μου στον 943 Interveten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Διαιτητές συμβόλαιο με μέτρα να παραδώσει η Μπεσίκτα στο Μάρκο Νίκολη σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία. Ο Ολυμπιακός μέσα σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα λόγω της κατάκτησης Euroleague και του Λαβάρου που πλέον κοσμεί το σεφ πήρε την νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 94-77. Είμαστε σε γιορτινό mood. Δύσκολο να συγκεντρωθεί στο μπάσκετ υπό αυτές τις συνθήκες. Τόνισε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, Γιώργος Μπαρτζόκας. Όταν ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά δυνατά, όλα είναι περιορισμένα. Τόνισε ο προπονητής της Ένωσης, Dragan Sakota. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ, αλλά οι πράσινοι πήραν την νίκη στην παράταση με 114-102 και κάνουν το 1-0 στη σειρά των ημιτελικών. Για 12 μέρες δεν παίξαμε κανένα παιχνίδι και βγήκαμε από το ρυθμό μας, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλιού, Εργκίν Αταμάν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο 25χρονος αυστριακός τερματοφύλακας Βικτόρια Πλιζέν, Φλόριαν Βίγκελε, σύμφωνα με τσέχικα δημοσιεύματα. Την περίπτωση 24χρονου αριστερού μπακ της Αλαβές, Βίκτορ Παράδα, εξετάζει ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται η Θέλτα και η Σπαρτάκ Μόσχας. Στο στόχαστρο της Κόμο βρίσκεται ο Πυρόλοβος, αναφέρουν οι Ιταλοί. Η Χάπελ Τελαβίβ εξετάζει την περίπτωση του TJ Shorts, σύμφωνα με, με σερβικά δημοσιεύματα. Η Φιωρεντίνα εξετάζει την απόκτηση του Χρήστου Μανδά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Νταβίντε Χέα από τους Βιόλα, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Η Μαρία Σάκαρη πήρε την νίκη στο δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρός επί της Κλέρ Λιού για να προκριθεί στον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam. Έπαιξαμε μεγάλη ψυχή και αυτό ήταν το κλειδί, δήλωσε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της απέναντι στην Κλέρ Λιού. Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κοντράρεται με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 του κόσμου, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του γαλλικού Grand Slam. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 στο τέταρτο σετ. Ο Ολυμπιακός δείξε τον Παναθηναϊκό με το εμφαντικό 20-14 στο Σεράφη Κολυμβητήριο και κάνει το 2-0 στους τελικούς Water Polo League και το Σάββατο πάει για τη Σκούπα στον Πειραιά, στο 62-0 το σερί των Ερυθρολεύκων. Ισόπαλος 2-2 ολοκληρώθηκε ο δεύτερος φιλικός αγώνας μεταξύ της Εθνικής Ελλάδος Γυναικών και της αντίστοιχης της Ουγγαρίας στο κλειστό της Νεάπολης στη Λάρισα. Μια ανάσα από την πρώτη του μεταγραφή είναι ο ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να συμφωνεί με τον 25χρονο Ιρανό ακραίο κεντρικό Τζέλβε Γκαζιάνι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μία συντονισμένη ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
3: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και

0: Τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ellada-sports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της

9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Παρασκευή, τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Θα είμαστε παρεούλα από τώρα έως το ξημέρωμα, έως τις 5. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια δωρεάν πάντα, 6939 943 943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943. Και το email μας, ο νεαρπαπάκι 943 Ιντερβέτερ 943. Και βέβαια μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζοντας όλα τα νέα των ομάδων. sports.gr. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χθες, αν είχαμε κάποια έτσι παιχνίδια σοβαρά για το πάμε στοίχημα από έτσι με πιο μεγάλα πρωταθλήματα, πιο γνωστές ομάδες. Τώρα αν θέλετε κάποιο παιχνίδι να μου πείτε πόσο ήρθε, να στείλετε ένα μήνυμα, να σας πω. Είναι κάποια μάτσα τα οποία είναι ομάδες οι οποίες είναι τελείως, μάλλον όχι τελείως, κάποιες πολύ άγνωστες. Λοιπόν, είχαμε ένα παιχνίδι από ό,τι βλέπω από το κύπελο της Σουηδίας, Ασυρίσκα με την Βάσαλουντς 0-1. Ένα φιλικό παιχνίδι Αίγυπτος-Ρωσία 1-0. Κρακοβία-Πολόνια-Βαρσοβίας 3-2. Και άλλο φιλικό παιχνίδι Ιρλανδία-Κατάρ 1-0. Από την Πορτογαλία Καζαπία-Τορένσε 2-0. Αυτά είναι μπαράζ ανόδου υποβιβασμού. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αργότερα έχουμε αρκετά παιχνίδια από Κόπα Λιμπερταδόρες, Κόπα Σουνταμερικάνα, ένα παιχνίδι από την Κολομβία από ό,τι βλέπω. Αυτά έχει, δεν έχει πολλά βέβαια. Είχαμε δύο μάτς για το μπάσκετ, για την Basket League, για τα play-off. Παναθηναϊκός κέρδισε την παράταση των ΠΑΟΚ 114-102, αν δεν κάνω κάποιο λάθος στο τελικό σκορ. Και ο Ολυμπιακός, την ΑΕΚ, έχουν κάνει και οι δύο ομάδες το 1-0.

Ολυμπιακός χέρισε την ΑΕΚ 94-77. Εύκολα. Λογικό. Ήταν οι δύο ομάδες. Βέβαια το ΠΑΟΚ, το Παναθηναϊκό το πήγε στην παράταση. Έχασε πολύ δύσκολα. Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα. Έχουν κάνει το 1-0 στη σειρά και οι δύο ομάδες.

Λοιπόν, πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου Γιάννα ρε. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Και ορμάμε για τις παραλίες, γιατί θα βάλει πολύ ζέστη, είχε ζέστη και χτες το μεσημεράκι και μετά είχε αρκετή ζέστη, 30 βαθμούς πήγε η θερμοκρασία. Σαββατοκύριακο το ίδιο θα είναι. Άρα παιδιά, όσοι δεν έχετε να κάνετε κάτι, ορμάτε στις παραλίες για τα πρώτα μπάνια. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Και ο φίλος Μονικόλας, ως πάντα το μηνυματάκι του εκεί από το φούρνο στο Καματερό, το Αϊκόπουλο. Γεια σου Νικόλα μου.

Και η φίλη μας η Ελένη από τον Πειραιά μας έστειλε μηνυματάκι. Πάμε για, ναι, για τρίμερο, παιδιά. Είναι τη Δευτέρα, είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος. Και έχει τρίμερο, πολλοί κόσμος θα φύγει. Στον δρόμο, ξέρετε, προσοχή, σιγά σιγά για να φτάσετε γρήγορα. Και επιστροφή, εδώ πάλι όλοι παρεούλα. Και προσοχή στους δρόμους, γιατί υπάρχουν πολλά πολλά μπλόκα, κάμερες. Μην την πληρώσετε το τρίμερο, το πληρώσετε χρυσό.

0: Ναι, θα έχω παρεούλα. Περιμένω να μπει στο στούντιο ο κύριο Στρατάκη. Θα περιμένουμε και τον κύριο Μπέλο, όπου μα είπε θα έρθει. Άρα θα έχουμε παρεούλα τουλάχιστον μέχρι τι 2.30-3 εδώ με Σωτήρη και με κύριο Στρατάκη. Να έρχεται ο κύριο Στρατάκη, έρχεται πάντα ο guest. Μπαίνει έτσι, δεύτερο ο guest. Μπαίνει μετά τα πρωτοκλασσά τα ονόματα, είναι ο Στρατάκη. Καλημέρα κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου. Καλημέρα.
0: Καλησπέρα αργές. Πριν καληνύχτα είπες, τώρα λες καλημέρα.
1: Εντάξει,
0: ωραία πάει.
1: Καλά δεν πάμε.
0: Ωραία πάμε. Ωραία πάμε.
1: Έτσι,
0: ωραία
1: έτσι.
0: Πάμε. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά, ρε φίλε, όλα καλά.
0: Τι έχουμε, εντάξει. Έχουμε τίποτα συνταρακτικό στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, από ποδοσφαιρικά. Μπάσκετ είπαμε.
1: Είμαστε εν αναμονή του Champions League. Έτσι.
0: Βέβαια, το μεγάλο τελικό. 7 η ώρα, ρε φίλε. Νωρίς το βάλανε.
1: Κοίταξε να μιλάγαμε με τον Μάνο Σαραμούπουλο γι' αυτό. Το βάλανε για τηλεοπτικούς λόγους και όχι μόνο. Και για δημοσιογραφικούς γενικότερα. Λόγω Ινδίας, ναι, και Κίνας.
0: Τι Ινδίας?
1: Ινδίας, φίλε, Ινδίας.
0: Είναι εκατομμύρια οι Κινέζοι, εκατομμύρια.
1: Κίνα, Ινδία είναι μισή γη. Καταλαβαίνει.
0: Να δουν Ινδί μπάλα.
1: Εκεί λοιπόν.
0: Υπάρχει πρόσφαση Ινδό.
1: Πώς δεν υπάρχει μόνο, τι εννοείς, να παίζεις στην Ευρώπη?
0: Ναι, κάποιον να είμαστε στην Ευρώπη, Ινδία, Ινδός.
1: Κάποιον τώρα, δεν θυμάμαι, δεν μου έρχεται τώρα, αλλά έχω ακούσει. Ναι. Γενικώς στην Ινδία έχουν πρωτάθλημα.
0: Κινέζους, εντάξει, Κινέζους έχουμε δει.
1: Έχουν πάει νομίζω και στο Ινδικό πρωτάθλημα, να ξέρεις, Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ποιος ήταν τώρα τελευταία?
0: Ναι, έχουν πάει, είναι και δίνουν και λεφτά. Αρκετά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Τίποτα δεν είχαμε. Τα μπασκετάκια είχαμε το 1-0 σειρά εύκολα για τον Ολυμπιακό. Δύσκολο για τον Παναθηναϊκό.
1: Στην παράταση.
0: Παναθηναϊκό δυσκολεύτηκε πολύ. 114-102.
1: 96-96 ήταν η κανονική διάρκεια. Ναι. Στην παράταση καθάρισε εύκολα.
0: Έβαλα κανένα 8-0, άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καθάρισε εύκολα.
0: Εύκολα, εντάξει, δεν λέω εύκολα παράταση.
1: Στην παράταση καθάρισε εύκολα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά πάνε... γενικώς ο ΠΑΟΚ πολύ δυνατό.
0: Άρα μιλάμε τώρα για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει λογικά το 2-0 κατά 95%. 95% θα κάνει το 2-0 στα αλλιώσια. Ναι, ναι. Παναθηναϊκός δεν ξέρει αν κάνει το 2-0.
1: Δεν ξέρει, έτσι όπως παρουσιάζεται ο Παναθηναϊκός. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα από εκεί που σταμάτησε.
0: Αυτό λέω.
1: Δηλαδή απίστευτο. Άμυνα δεν παίζουν ούτε με τα μάτια. Ούτε τους κοιτάνε.
0: 96 πόντους τώρα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνεις. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση η δήλωση του Αταμάν. Λέει: αν δεν είχαμε λέει, το Σλούκα σήμερα, αν δεν είχε γυρίσει από τραυματισμό, πολύ πιθανό να χάναμε.
0: Έχει βάλει 16 πόντους ο Σλούκα.
1: Ναι, και καθάρισε την παράταση. Ναι, ήταν ναι. Αυτός έπαιζε μόνος του.
0: Τίποτα άλλο δεν έχουμε. Μεγάλο τελικό είπαμε: Arsenal Παρί, εσύ βλέπει Arsenal.
1: Εγώ βλέπω Arsenal, βλέπω γενικότερα να κάνει το 3 στο 3 η Αγγλία.
0: Η Αγγλία όλα. Πάρε και ένα Μουντιάλ. Θα τα κάνει όλα.
1: Να κάνει 4 στα 4 με το Μουντιάλ, να είναι χρονιά Αγγλία.
0: Ναι. Έχουμε και το Μουντιάλ, αλλά Μουντιάλ, φίλε, σου κάτι. Λείπει η Ιταλία όμως, φίλε.
1: Λείπει, ναι, είναι λίγο άνοστο. Δεν έχει το βαρύ το αλάτι. Το
0: κουάντο Ατζούρα που λέγανε παλιά. Που ήταν πάντα, που ήταν πάντα εκεί.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω πάλι στους Ισπανούς. Πάλι, βλέπω Ισπανούς.
0: Φαβορεί την έχουν στην Ισπανία. Και μετά έχουν ομάδες από τη Λατινική Αμερική πιο χαμηλά σε αποδόσεις. Οι μπούκιδες.
1: Τώρα η Αργεντινή να ξανακάνει κανένα μπακ.
0: Βραζιλία, ξέρω εγώ.
1: Βραζιλία, Δεν ξέρω, ο Αντζελότη είναι σοβαρός προπονητής, βέβαια.
0: Αυτό λέω, δηλαδή. Αλλά από την Ισπανία έχουν. Η Γερμανία τον έχουν χαμηλά πολύ.
1: Χαμηλά πολύ, δεν έχει. Δεν έχει το ταλέντο που είχε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Εμείς δεν πήγαμε για να είμαστε μέσα στα φαβορί.
1: Έτσι, εμείς θα το παίρναμε αν πήγαμε. Απλώς δεν το πήραμε φέτος για να το πάρουμε.
0: Ναι, πάμε τον γύρο πρώτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, άκουγα πριν που κουβεντιάζεται στον δρόμο, ήμουνα ή εδώ και στον δρόμο ήμουνα, κουβεντιάζεται με τον φίλο μας τον Μιχάλη τον
1: Σοηλέ, ναι.
0: Σοηλέ για τις αλλαγές των κανονισμών από την UEFA.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είπα τη σημαντικότερη αλλαγή που ετοιμάζει η UEFA.
1: Τα
0: είπε το βράδυ και στο Τζίτζις,
1: ναι.
0: Αλλά εσείς δεν ακούτε το Τζίτζι,
1: ναι,
0: ούτε και πώς λένε τον πρόεδρο της UEFA.
1: Ο Τζέφεριν.
0: Ο Τζέφεριν, ναι. Δεν ακούει δηλαδή το βράδυ εκπομπές,
1: ναι.
0: Εδώ Ιντερβέτεν Sports. Και είναι κοιμάται όρθιος και πληρώνει ξενοδοχείο. Ο Τζίτζις έδειξε από κλειστικότητα ότι τα απέναντι θα εκτελούνται ένα βήμα πιο πίσω, στο 12 μέτρα.
1: 12 μέτρα, σωστά. Το είπα μετά βέβαια, εγώ τα είπα μετά αυτά.
0: Ναι,
1: τα
0: αλλά
1: είπα μετά.
0: Ναι, αυτός
1: μια καινοτομία.
0: Ο πρόεδρος λέει τι κάνει, ας πούμε, που κοιμάται, ας πούμε.
1: Ναι. Δεν ακούει ο Τζέφερ
0: είναι
1: τώρα.
0: Ναι, δεν ακούει το Τζίτζι τα βράδια.
1: Είναι σύμφωνος καταρχάς με την απόφαση του Τζίτζι αυτή.
0: Ναι, δεν μπορεί να σύμφωνος και να μην γίνει, θα γίνει σύμφωνος.
1: Θα γίνει σύμφωνος.
0: Είναι ο πρόεδρος τώρα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Εντάξει,
1: σωστά.
0: Πρόεδρος κόμματος τώρα.
1: Άρα λοιπόν πάμε. Αντί 11-12 πλέον βήματα.
0: Και 13, βάλει την πειράζει.
1: Και 13, δεν χάλασε για ένα βήμα.
0: Εγώ είμαι νόμιζα να τη βάζει την μπάλα που θέλει ο παίκτης.
1: Α, έτσι.
0: Μάζε παλιά παίζαμε μπάλα και τη βάζαμε και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, να υπήρχε.
0: Να πάει στο κέντρο του γηπέδου, να βάζει πιο πλάι,
1: ναι,
0: παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά, σωστά.
0: Όπου βολεύει τον παίχτη.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πέναλτι.
0: Ναι, επιτέλους.
1: Όπου βολεύει τον παίχτη. Έτσι, επιτέλους.
0: Είπε και ότι να τραβάει το παντοφύλακα στο πέναλτι, μόνο.
1: Περίμενε. Αυτό τώρα δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά, γι' αυτό και δεν ήθελα να το πω. Είπαμε θα μιλήσουμε μετά εμείς. Ο τερματοφύλακας, ο αντίπαλος θα χτυπά το πέναλτι.
0: Ναι, μόνο.
1: Μόνο αυτός.
0: Ναι, για να
1: θα φεύγει από το τέρμα που είναι να το πιάσει και θα πάει να το χτυπάει.
0: Ναι, γιατί.
1: Και ποιο θα κάθεται κάτω από το τέρμα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ο τερματοφύλακα ο αντίπαλο θα χτυπάει το πέναλτι. Δηλαδή παίζει Ολυμπιακό ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και δει πέναλτι Ολυμπιακό ή ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Ο Τζολάκη ή ο Στρακό αντίστοιχα.
1: Αυτοί θα χτυπάνε τα πέναλτι.
0: Ναι,
1: όμω.
0: Ναι, γιατί είπε ο Τζίτζ ότι αν δεν έχει φάσει ο αγώνα και δεν μην κάθεται ο τερματοφύλακα και βαριέται.
1: Ωραίο, με αυτή τη λογική.
0: Ναι, φίλε, κάτω στο τέρμα τώρα δεν τρέχει, δεν κουνιέται.
1: Ναι, ναι, ναι. Έλα, έλα γόρι, μακάρι μια βουλιά. Έλα, κάνει μια βουλιά.
0: Έλα
1: μπροστά. Ναι. Έλα μπροστά.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: και να βάζουν και γκολ, δηλαδή να υπάρχει μια αυτή. Γιατί να είναι αυτή η αδικημένη.
0: Δηλαδή, μιλάμε για προοπτική το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, φίλε, το έχει σπουδάσει ο άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Θα δώσει νέα πνοή γενικότερα. Σκέψου τη χώρα τι θα κάνει όταν έχει τέτοιε απόψει και τέτοιε ιδέε.
0: Σαν πρωθυπουργό.
1: Κόναν.
0: Να γίνει, σου λέω, ναι, πρέπει αυτά δύο έφανα να τα ελέξει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα, βέβαια.
0: Το πλάγιο δεν συμφωνεί με τα πόδια, με το χέρι, λέει. Το πλάγιο τέλο.
1: Α, γιατί κάποια στιγμή είπε με τα πόδια, όχι.
0: Το χέρι με τα χέρια, λέει.
1: Με τα χέρια.
0: Έτσι, μα το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι, μπράβο, μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι ορισμένες φορές.
0: Εντάξει, πλάκα πάντα στο ποδόσφαιρο. Πάντα θα ανταλλάξουν πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, καμία στιγμή το ποδόσφαιρο που ξέραμε. Το αλλάζουν, ας πούμε. Αλλάζει τώρα με τα πόλια το πλάγιο τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Με τα χέρια.
1: Το έχουν συζητήσει σοβαρά αυτό.
0: Νομίζω ότι η Ολλανδία β' κατηγορία έχει ξεκινήσει, νομίζω.
1: Με τα πόδια.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: ρε φίλε. Δηλαδή το έχουν, εντάξει, το βάρο και καλά το φέρανε γιατί.
1: Ναι, ναι, το βάρο ήταν απόλυτα επιτυχές.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ακόμα και το offside σε κάποια στιγμή που λέγανε σε κάποια πράγματα και εγώ μέσα είμαι να το κάνουν λίγο πιο θεαματικό. Αρκεί να μην το κάνουν μπακότραμα που παίζαμε παλιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά μην είναι τώρα και μισή τρίχα και να το βγάζει offside.
1: Όχι, ρε φίλε, αυτό.
0: Να παίρνουν κάποιε γκολάρε και τα κυρώνει για το offside.
1: Ναι. Αυτό εκεί πρέπει να το ψάξουμε.
0: Δηλαδή, άστο λιγάκι, α πούμε, ένα πλεονέκτημα στο επιθετικό.
1: Σωστά.
0: Έτσι έγινε.
1: Συμφωνώ και εγώ σε αυτό. Ένα άλλο που μπορεί να ξέρει πέραν του ποδοσφαιρικού. Μάλλον δεν το είπε.
0: Είπε πολλά.
1: Είπε πολλά, τα θυμάμαι. Άλλα πρόλαβα να τα γράψω γιατί ήταν και καταιγίδα, ήταν
0: ναι,
1: τυφώνα.
0: Ένα μισάωρο σταμάτησε το αρχικό. Δεν μισάωρο. Να άνθρωπος... πάμε να σταματάει.
1: Όχι, μα είχε ιδέες. Έχει πραγματικά ιδέες να βοηθήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ένα άλλο είπε γιατί είναι και η δουλειά του στην εστίαση ότι θα βγάλει τις πατάτες από τα πιτόγυρα. Όχι, από τα πιτόγυρα.
0: Θα τα βγάλει
1: αυτά.
0: Ναι, δεν θέλει. Πιτόγυρο είναι πατάτες μόνο.
1: Όχι. Χωρίς πατάτα και για να κρατήσει την τιμή.
0: Το κλασικό είναι αυτό όμως.
1: Το κλασικό είναι αυτό. Ποια πατάτα τώρα το πιτόγυρο.
0: Α πούμε, αλλάζει το ποδόσφαιρο που λέμε, αλλάζει και πολύ το πιτόγυρο.
1: Βεβαίω.
0: Παλιά θυμάμαι το κρεμμύδι, δεν βάζαμε μαντιανό μέσα. Τώρα βάζουμε μαντιανό.
1: Σκέψου να δει τώρα τι γίνεται. Πώ θα βάλω πατάτα. Α την πατάτα, βγάλει την πατάτα.
0: Παρακίνησε απ' έξω μάθη πατάτα.
1: Α, μπράβο. Να
0: το χέρι με το χεράκι.
1: Εντάξει, πάρε πατάτα εξτρά άμα θέλει. Να κρατάει και την τιμή, ρε φίλε. Πάει 5,5 και 6 ευρώ το σουβλάκι τώρα. 5 ευρώ. Κάτσε, ρε φίλε.
0: 5 ευρώ παίρνει μια μπριζόλα, φίλε.
1: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Παρήγγειλα 5 ευρώ μου και μου το κάτσανε σήμερα το σουβλάκι.
0: Το
1: πιταγύρο. Από τον άλλη μου.
0: Είναι και
1: αχυρό. Λέω παιδιά, λέω αλήθεια τώρα. 5 ευρώ.
0: Είναι αλμύρα.
1: Το ανεβάσαμε, λέει, λίγο.
0: Τι λίγο,
1: και ανεβάσατε λίγο, ρε παιδιά. Λέει. Αλλά και αυτή τώρα δεν τα λέμε. Υπάρχει πρόβλημα στην εστίαση.
0: Κοίτα, φίλε, ναι, τώρα για την οικογένεια, ας πούμε, που ένα σουβλέ, μια 2-3 σουβλάκια πιτόγυρα ή σουβλάκια γαλαμάκια που όλε οι οικογένειε τρώγανε, ρε παιδιά, μια φορά, δύο φορέ την εβδομάδα.
1: Πηγαίναμε, τώρα, όλοι πηγαίναμε.
0: Ναι, παραγγέλαμε σπίτι.
1: Λαϊκά, ναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, το σουβλάκι ήταν, πώ να πω.
1: Έχει τώρα, έχει δύο παιδάκια μικρά.
0: Ήταν το φαγητό, το απόλαυση του μικρομεσαίου.
1: Ναι, ρε φίλε. Έτσι,
0: του πλουσίου,
1: έτσι,
0: του μικρομεσαίου. Έτσι, έτσι. Φάει σούσι. Λοιπόν, εγώ να παραγγείλω σπίτι με τα δύο πιτσιρίκια τώρα. Ένα το καθένα πιτσιρίκι, ένα πιτόγυρο. Κάθε μία. Εντάξει, παρατούρε τρώνε γιατί είναι γεμάτο πατάζι μέσα, χορταίνουν. Να πάρω ένα εγώ και ένα γυναίκα. Θέλουμε φίλε 20 ευρώ, 22.
1: 20 ευρώ για πλάκα.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Εγώ είχα λίγο μόνο να πάρει
0: 20 ευρώ, παίρνει ένα κιλό μοσχάρι και τρώ τι μέρε με μακαρόνια.
1: Α, δεν καταλαβαίνει τώρα. Και μετά σου λέει πού και πώ και τα λοιπά. Δεν είναι, είναι πολύ. Λοιπόν, τζίτζε λοιπόν, έξω πατάτα από το πιτόγυρο. Τέλο.
0: Γι' αυτό βλέπει ότι τα πολλά καταστήματα σουβλατζίδικα που κάποτε σφίζαν από ζωή τώρα βάζουν λουκέτο. Και δεν είναι ότι ο επιχειρηματία μπορεί να έχει βγάλει και λεφτά. Άμα έχει ένα μαγαζί 30 χρόνια. Ο υπάλληλος.
1: Σωστά.
0: Αυτή η κοπέλα που είναι μέσα στη λάτζα. Ο τυλιχτής.
1: Θέση εργασίας.
0: Μεγάλη
1: δουλειά τώρα.
0: Το να κλείνει ένα μαγαζί. Εγώ με τις νόμεις. Ότι να κλείνει ένα μαγαζί, Δημήτρη μου, δεν είναι ότι ο επιχειρηματίας. Μα έχει βγάλει πολλά λεφτά. Και αν έχει ανάγκη. Καταλαβαίνεις. Αυτοί που δουλεύουν για το μαγαζί είναι το θέμα.
1: Θέση εργασίας, ναι. Και θα κάνουν μετά. Και κάποιοι είναι και μεγάλη ηλικία. Δηλαδή είναι πολλά
0: λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν Κόναν.
1: Λαγκωτό.
0: Εντάξει,
1: έτσι.
0: Αξιόπιστα.
1: Βεβαίως.
0: Υπεύθυνα.
1: Έτσι.
0: Έγκυρα. Εντάξει, είπε 180 ευρώ η συμμετοχή για να γίνεις μέλος. Από 180 ευρώ ξεκινάμε μέχρι τα 700.
1: Το 200 το έκανε 180.
0: Ναι, γιατί πήρε ο Μπέλος και 180 έχω.
1: Α, και του λέει εντάξει, οκ. Okay.
0: Εντάξει,
1: καλά, ωραίος, ωραίος.
0: Μέχρι 700. 700 θα πας για υπουργός.
1: Αυτοί που θα πάνε υπουργοί είναι 700.
0: Ναι, άμα δώσει 700 θα πας για υπουργός. 180 θα πας για κλητήρας.
1: Το Μπέλο τον έχει βάλει.
0: Τον είχε βάλει στο Υπουργείο Αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Γιατί αθλείται.
1: Ναι, ναι,
0: και πατάει.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα βγήκε ο Μπέλος βράδυ στον αέρα και είπε ότι θέλω να με βάλει οδηγό. Πιο πολλά θα παίρνω, οδηγό σου. Και τον κάναμε οδηγό.
1: Και τον κάναμε, γι' αυτό και έδωσε 180.
0: Ναι, με ένα smart θα πηγαίνει.
1: Με ένα smartάκι.
0: Δεν θέλει λιμουζίνα, δεν γίνει. Έχει αυτό το πρόεδρο τη Παραγουάη.
1: Ναι, ναι, ταπεινό.
0: Που ήταν με ένα σκαραβαίο χρόνια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ταπεινό, ταπεινό, ωραίο. Μπράβο, ρε Μπέλο, μπράβο.
0: Όχι ο Μπέλο, ο Τζίτζι ήταν.
1: Α, ο Τζίτζι.
0: Το Μπέλο που αγοράει με το smart, δεν ξέρω.
1: Πώς αλήθεια το.
0: Μπορεί να βάζει ο Μπέλο πάω στο νόμο το smart.
1: Ναι.
0: Ναι, έχει πρωτότυπες ιδέες ο κύριος.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός. Πραγματικά γεννημένος για πρόεδρο, σου λέει.
0: Ναι.
1: Εγώ δηλαδή, έπανα πλάκα, σου μιλάω εν τιμή.

Crow. Ο κύριος Μπέλος λογικά έχει έρθει. Ναι, λογικά έχει έρθει. Πάει να ανοίξει ο κύριος Δημήτρης Στρατάκης. Άρα θα είμαστε τριολέ Μπέλος, Γερασίμου, Στρατάκης. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Εγώ θα ψηφίσω Τζίτζι για τους χυμούς. Ναι, και αυτό, και αυτό παίζει ρόλο που θα δίνει χυμούς σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Καλημέρα από το φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Ο φίλος ο Ανδρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την πανέμορφη Ρόδο και ζεστή Ρόδο. Καλοκαιρινή, η καλύτερη σας τώρα, καλοκαιράκι, περιμένετε και τουρισμό.

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr. Καλώς τα παιδιά. Έλα μέσα. Φέρε τον κύριο Μπέλο μέσα να μας πει για το οδηγό. Και μας είπε και ο Βασίλης εδώ, έστειλε μήνυμα. Καλημέρα κύριε Σωτηράκη, καλημέρα. Καλημέρα αδερφέ μου. Κάτσε. Λοιπόν, μας είπε ο Βασίλης εδώ ότι ο κύριος χτες Τζίτζης είπε για τα σχολεία μια πρόταση να χυμούς και αυτά. Βέβαια, ναι, είπε ναι. Και Μίλκο και του λέω όχι Μίλκο.
1: Όχι Μίλκο.
0: Τα παιδιά το πρωί, τη ρόπιτα, πάμε, μας πάει αίμα.
1: Μίλκο στο χάτζημα να δώσουμε τώρα δύο μέρες για να καθαρίσει.
0: Μπράβο. Ναι. Κύριε Μπέλο, ορίστε εδώ τον κύριο Μπέλο, γιατί του είπε.
1: Προτιμώ να γίνει οδηγό.
0: Μπράβο.
1: Θα πρέπει πιο πλά τι μίζε. Μίζα από εδώ, μίζα από εκεί, μίζα από εκεί. Θα πάρω.
0: Ναι, του είπε να γίνει υπουργό αθλητισμού, αλλά δεν δέχτηκε. Ναι. Θέλει να γίνει οδηγό.
1: Μισθαδόρο.
2: Δεν πιστεύω να το κάνει για τα 180 ευρώ, α πούμε. Γιατί...
1: Όχι, θα δώσω τρεστά.
2: 180 θα δώσει, αλλά εμεί θα δώσουμε 700.
0: Για να γίνουμε υπουργοί εμεί,
1: βέβαια. Δεν είναι εγώ 700, δεν με νοιάζει.
2: Ε?
1: Του 700.
2: Θα δώσει και εσύ.
1: Ναι, κανονικά.
0: Με smart όμω. Το πε στον Βάνη.
1: Όχι smart, δεν φοράω smart.
0: Έτσι είπε.
1: Με smart θα το πάμε το δικό μου.
0: Όχι, ο Τζίτζη θέλει smart, γιατί είναι ταπεινό όπω ο πρόεδρο Παραγουάη, αυτό που είχε το σκαραβαίο χρόνια. Δεν πήρε αυτοκίνητο ποτέ. Έπαινε τα λεφτά όλα στου φτωχού. Έμενε σε μια καλύβα ο άνθρωπο.
1: Με το δικό μου θα κυκλοφορεί. Με το κουμπώνω στο ρεύμα να μην χαλάμε και κάτι.
0: Δεν ξέρω αν μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο πολυτελεία ο Τζίτζη, γιατί είναι λαϊκό παιδί.
2: Είναι λαϊκό παιδί, δεν θέλει να δείξει τώρα ότι. Δεν γουστάρει κιόλα, αδερφή.
1: Δεν είναι Porsche τα Maximum.
0: Δεν έχει σημασία, ρε φίλε, είναι αυτοκίνητο. Δεν είναι smart, είναι λίγο ακριβό.
2: Δεν είναι smart.
0: Ναι.
2: Θέλει να είναι αυτό το μικρό και κανένα.
0: Εγάλο θα μείνει, θα παραμείνει στο εγάλο σπίτι που μένει. Δεν χρειάζεται παλάτια και βούλ. Μαξίμου και αυτά.
1: Δεν γίνεται, ο θα μπαίνει στο Μαξίμου.
0: Δεν γίνεται.
1: Μα είναι νόμος.
0: Όχι, δεν είναι νόμος, ο Μητσοτάκης μένει σπίτι του.
1: Όχι, δεν μένει σπίτι, Μαξίμου μένει.
0: Όχι, Μαξίμου μένει κάποιες φορές που έχει δουλειά το πρωί, να μην τρέχει.
2: Ναι, ναι.
0: Πάνω μένει στο.
1: Θα μένω εγώ στο Μαξίμου.
0: Α, μην εσύ. Ο Τζίτζε θέλει να μένει στο Μαξίμου.
2: Θα μείνει ο οδηγός στο Μαξίμου και ο πρόεδρος δεν θα μένει στο Μαξίμου.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: δεν θέλει, ρε φίλε, δεν θέλει ο Τζίτζε τώρα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, οκ, ναι, εντάξει.
0: Θέλει να βρούμε αυτό.
2: Θα τα βρούμε.
0: Ναι.
2: Αυτά με τους χυμούς και τα λοιπά, τα άκουγα, είναι πολύ ωραίες ιδέες. Ναι. Πολύ χυμό όμως.
0: Πολύ, πολύ χυμό.
2: Πολύ χυμό, φίλε.
1: Θα δώσουμε όχι χυμούς μόνο. Θα δώσουμε και αυτά τα παλιά που δίναμε το ροδάκινο, θυμάσαι που πήραμε σχολείο.
0: Α, ωραία, την κομπόστα.
1: Κομπόστα δυνατή.
0: Ναι, πολύ. Φαντάρια τώρα, πολύ αβαθή. Εγώ μ' άρεσε.
1: Δύο κουβάδες σε τρόπο.
0: Ναι, δυνατή. Ναι, δυνατή αυτά στο κιλά.
2: Υπάρχουν ακόμα αυτά.
0: Αμέ.
1: Είπαμε, έκανε την Ελένη Βιτάλιο Αγροτική Ανάπτυξη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν έκανε, τα άκουσα.
1: Είπαμε και τον Γιώργο που είναι στη Νέα Υόρκη να τον κάνουμε εξωτερικό.
0: Ναι,
1: να το δεχτεί αυτό. Βέβαια δεν έχω ακούσει καθόλου.
0: Όχι, δεν νωρίς ακόμα για τον
1: Γιώργο. Αν ακούει την καλημέρα μας.
0: Νωρίς ακόμα για τον Γιώργο. Πώς το λένε και είπε να. Πώς το είπε ο Τζίτζη ότι πρέπει να κάνουμε και. Α, και στη Βουλή που πάνε το ποτήρι με το νερό.
2: Ναι, θα το αλλάξει λέει αυτό.
0: Να βάζουμε χυμό και μια πιατέλα φρούτα.
2: Α, φρούτα, ναι.
0: Ναι. Και να μιλάει, μπορεί να του μια λιγούρα, να φάει ένα λίγο καρπουζάκι που είναι τη εποχή.
1: Ο Άδωνης έτρωγε και μπισκότα να πω μεσημέρι. Και το κράξαμε τα μπισκότα. Έτρωγε κράκερς.
0: Ναι, όχι, όχι κράκερς. Μεγάλη ψυχουλά.
2: Αυτά θα είναι όλα έξω του κόμματος. Μήπως δεν τα έχουμε υπολογίσει καλά.
0: Έξω του κράτους.
2: Χορηγίες.
0: Α, του κράτους. Αφού είναι πρωθυπουργός.
2: Α, θα κάνει.
0: Από τα έσοδα.
1: Από τη χορηγίες.
0: Φορολογία του που θα έχει στον κόσμο. Τη μικρή φορολογία θα δίνουμε, α πούμε, και
2: μια πιατέλα με φρούτα λοιπόν. Εποχής.
0: Άμα χειμώνα μήλα. Αχλάδια και πορτοκάλια.
2: Και ακτινίδια, γιατί ακτινίδια είναι λίγο ακριβά τώρα.
1: Δύσκολα τα ακτινίδια. Είναι δύσκολο στη Βουλή.
0: Δύσκολο, ναι.
2: Τέλος πάντων.
0: Ωραίος, πάντως.
2: Ο μεγάλος Τζίτζης είχε τρομερές ιδέες, δηλαδή τον παραδέχομαι. Είναι γεννημένος για πρωθυπουργός. Παύλα πρωθυπουργός.
0: Ναι, είναι γεννημένος.
1: Το χάτσιμα τον έκανε υπουργό υγείας.
2: Τον έκανα μέσα υπουργό υγεία.
0: Ναι, ναι,
1: κατευθείαν. Λόγω εξετάσεων.
0: Γιατί πάει πολύ νοσοκομεία και ψάχνεται στα νοσοκομεία και τον έκανε υπουργό υγείας.
2: Ναι, μάλιστα. Ωραίο.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας.
1: Νωρίς.
0: Πάμε, αφού είναι και μισή ώρα, φίλε. Και 27. Και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι. Μου έστειλε την κομπόστα, χυμός ροδάκι μου. Μου έστειλε
1: το
0: κουτί. Μπίνι, πιστεύω ότι ο Αταμάν το τερμάτισε σήμερα αντί να πει αν ήθελε να επιβραδεύσει τον Σλούκα. Ότι αν είχαμε Σλούκα θα πηγαίναμε Final Four, είπε για το σημερινό.
1: Γιατί δεν είπε ότι σήμερα παίζαν όλοι εναντίον.
0: Θα τα πούμε μετά. Πάμε.

0: Αυτός είναι πρωταθλητής της Ευρώπης. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς πανηγυρίζει. Ο Φουρνιέ αρχίζει το γλέντι. Ο Μακίσικ είναι έτοιμος να μπει μέσα για να πανηγυρίσει. Όλοι πλέον περιμένουν την απονομή. Και ο Μπαρτζόκας αρχίζει και σηκώνει τις γροθιές προς την εξέδρα. Ο Πάκος, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα απίστευτο πανηγύρι. Ξεκινά από το τη-σέντερ και θα φτάσει στον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου. Η ομάδα που σκούπισε την Μονακό. Η ομάδα που έστειλε τη Φενέρμπαξε σπίτι της χωρίς να καταλάβει ότι έπαιξε το Final Four. Και η ομάδα που απόψε κερδίζει τη βασίλισσα της Ευρώπης. Όλοι ζουν τις μεγάλες στιγμές. Ολυμπιακάρα
1: μου. 943 Intervetten Sports.
2: 943 Intervetten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
3: Η ώρα είναι 12 και μισή.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Έχω παρεούλα σήμερα. Είπαμε Δημήτρη Στρατάκη και Σωτήρη Μπέλο. Εδώ παρέα μας σήμερα. You know. 2-10-2-20-59-9-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Χρήστο που μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος που μας έστειλε μήνυμα από τον Βίρονα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα.

φίλος ο Στέλιος, καλημέρα και μπιλάρα και από εμένα, και στο φίλο μας τον Μάριο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Να και η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι. Μπιλάρα που είναι ο Χάτζημαν. Για Χάτζημαν δεν ήρθε σήμερα. Δούλευε όλη μέρα, κουράστηκε το παλικάρι μας. Αφήστε το να μελετήσει λίγο Σαββατοκύριακο τίποτα στοιχηματικά. Να μας στείλει ταμείο με τίποτα αντεράκια, όπως ξέρει πάντα μόνο ο Χάτζημαν.

φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Μπιλάκο μου, καλημέρα και σε σένα φίλε, καλή βάρδια να έχεις. Και στα φιλαράκια μας εκεί στην Παιανία, στο φίλο το Γιάννη και την παρέα του σήμερα, στο Βενζινάδικο.

Στον κύριο Στρατάκη και τον κύριο Μπέλο, παιδιά, να ακούτε έξω, τα κουτιά δεν τρώγονται χρόνια τώρα. Γελάει ο Στρατάκης, ο οποίος το σηκώθηκε, ο άλλος είναι ακόμα στην καρέκλα. Έτσι, έτσι, μπράβο Σωτηράκη, μπράβο, φάει και το κουτί. Μπιλάρ, έχουμε έναν αγώνα σήμερα τελικό για το πόλο. Φίλε, δεν ξέρω, νομίζω σήμερα είναι. Νομίζω σήμερα είναι, το βράδυ 9 η ώρα. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, ο δεύτερος τελικός Παναθηναϊκός Ολυμπιακός πόλο ανδρών, νομίζω σήμερα το βράδυ είναι. 9 η ώρα, μας πει ο Στρατάκης, που θα έρθει σε λίγο.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέει ο φίλος μας ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο που έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας από το Ήλιον. Γεια σου, φιλαράκο μου. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Λοιπόν, για πάμε στην πρώτη γραμμούλα που έχουμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους τρεις.
0: Ο Τσιμίλες τρεις, καλημέρα στον ένα Βασίλη. Πες, μόλις κάτσε ο Τρατάκης, ο Μπέλος τρώει ακόμα. Άρα πες στους δύο καλημέρα. Ο Γιώργος είναι από τη Νέα Υόρκη, ο φίλος μας. Ο φίλος.
1: Και στον Μπέλο και στον Τρατάκη.
2: Καλημέρα, Γιώργη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, σήμερα την εκπομπή σου, επειδή είχα και κάποια τηλεφωνά, την άκουγα στην αναμετάδοση. Θέλω να πεις, τώρα κατάλαβα ποιος είναι ο κύριος Μάνος Ταραμόπουλος. Ναι. Θέλω να του δώσω συγχαρητήρια για τις αναλύσεις του, γιατί τις κάνει. Τον έχω ακούσει πολλές φορές και τρεις στη Ζέτα, νομίζω. Γέννη.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Και στη Ζέτα, ναι.
1: Θυμάστε την άλλη φορά που μας διόρθωσε και μας είπε για το Φιέλ. Έχει ρομαντικές γνώσεις και θα του προτείνω και ένα εστιατόριο που είναι στην Βουδαπέστη. Θέλω να πάει να πάει στο Βίρτου.
2: Πώς λέγεται? Ξαναπέστο.
1: Βίρτου.
2: Ωραία, το πούμε αύριο στο Μάνο, γιατί θα το ξαναβγάλω αύριο.
0: Μπορεί να ακούει
2: κιόλας.
1: Έλα, μ' ακούτε, ρε.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Ναι, στον Βίρτου λέω, τι δεν άκουσες.
0: Ακούμε, ρε, το... μπορεί να ακούει, λέω, και ο Μάνος τώρα, αυτό λέω.
1: Να ακούει, να πάει, θα πάει στο Βίρτου, είναι θεατόριο, εντάξει, δεν είναι φτηνό, αλλά είναι από τα κορυφαία στη Βουδαπέστη. Έχει κάτι περίεργα, έχει στέικ, αλλά έχει και γεμιστό ασακό, και κάτι γεμιστές, κάνει και ένα κρέας περίεργο εκεί. Άμα θα πάει, θα δει στο μενού, είναι, σου λέω, τα πολύ καλά. Το προτείνω ανεπιφύλακτα και στο σέρβις του και σε όλα. Και αν έχει και κρασί του Δράκουλα, το πει και αυτό. Είναι ένα κόκκινο που βγάζουν εκεί, νομίζω λεγόταν κρασί του Δράκουλα στα αγγλικά. Να το πει και αυτό. Είναι πολύ δυνατό. Πήγα την αναμετάδοσή σου. Φυσικά δεν χρειάζεται, θα ξέρεις, θα τα έχουμε πει αυτά. Απλά τα ξαναλέμε για άλλη μια φορά. Στρατάκι σε όλα τα λεφτά. Στρατάκι γερά με τσαμπουκά. Δεν μου λες, άμα δεν θα κάνεις καμιά σύγκριση, βάλε τον άλλον που έχει δίπλα σου, εκείνο τον κατσίκι, να σου κάνει ένα μετάδοση, να πέσει κάτω να λιποθυμίσει όλη η Ελλάδα.
0: Τον Μπέλο, βαλή.
2: Τον Μπέλο.
0: Ναι, τον Μπέλο.
1: Και ο Μπέλο. Και ο Μπέλο.
0: Δεν κάνω να μεταδώσεις, φίλε. Δεν κάνω.
1: Ξεκινάει την εκπομπή σήμερα και τον ακούω και λέει, Μπέλο, ακούς ρε, είσαι αλλού ρε.
0: Ακούει ο Μπέλος, εδώ είναι, ακούει.
2: Εδώ είμαι, με σ' απολαμβάνω.
1: Άκου τι είπε ο άνθρωπος ρε φίλε, άκου τι είπε. Ξεκινάει την εκπομπή και λέει ο Παναθηναϊκός κουράστηκε, ενώ η ΑΕΚ σε κουράστηκε.
0: Δεν είπα έτσι ρε, λέει ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ, ο Ολυμπιακός πέρασε περίπατο είπα. Δεν ακούς κιόλας, περήφανος τα αυτιά είσαι. Γεράματα, Γιώργο μου γεράματα.
1: Εσύ Μπέλο το άκουσα, αυτό είχε ρε φίλε.
2: Γιώργο, τον Ιωάννη τον άκουσες πως αποκάλεσε τον Βεζέκοφ. Θα σου πει ο Μίτσος δίπλα. Πες Μίτσο.
1: Ήτανε καλά, δεν το είδα.
2: Το άκουσα και το είπα και
0: είναι ωραία. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε ρε, και ο Ολυμπιακός κέρδισε εύκολα. Αυτό είπα.
1: Εντάξει, καλά, κοίταξε. Η διαφορά του είναι
0: μεγάλη, ρε φίλε. Εγώ δεν περίμενα τον Παναθηναϊκό να δυσκολευτεί τόσο πολύ να πάει παράταση. Παράταση με τον Μπάουκ.
1: Αν δεν ήταν ο Σλούκας, έχει δίκιο
2: ο Αταμάν.
1: Ο Αχταμάν που τον λέω εγώ είχε δίκιο. Αν δεν ήταν ο Σλούκας, από ό,τι άκουσα δεν θα κέρδιζε.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Και να πω και κάτι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν σοβαρευτεί, στο λέω από τώρα, ρε άντερε και εσύ που τα full down το έχω. Άντε να πούμε, βλέπεις που μενάζε. Τι είναι αυτό το αμάξι ρε, μας τρελάνει ρε. Full down το εφόρ μου λέει και το τηλέφωνο είναι στο πόδι μου κάτω.
0: Εγώ στο εχθές βράδυ δεν ξέρω αν άκουγες, είπα στο ένα φίλο του Ολυμπιακού, τον Αλέξανδρο, ότι βλέπω την ΑΕΚ, άκου τώρα, 17 πόντους είπα.
2: 17 αντάλλαγες.
0: Και εκεί 17.
1: Το άκουσα, το είπε, 17 πόντους, το άκουσα.
0: Εντάξει, μεγάλη διαφορά, δεν έχει κανένα σχέση. Η ΑΕΚ τώρα μόνο παίζει με τον Ολυμπιακό, παίρνει, πώς το λένε.
1: Μ' αρέσει. Από εδώ και πέρα, επειδή πιάτιασες την ΑΕΚ, θα σε ρωτάω να μου κάνεις προβλέψεις για την ΑΕΚ από εδώ και πέρα.
0: Εντάξει, τώρα ήταν δύσκολη η πρόβλεψη αυτή, ρε, να κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ.
2: Τζορτζ, εγώ σήμερα πιστεύω ότι θα βγει ένα ταμάκι και θα έλεγε ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας.
1: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, επειδή με υπολογίζετε για Υπουργείο, εγώ θα γίνω πρόεδρος αντιπολίτευσης. Θα κατέβω άλλο κόμμα μόνος μου.
0: Ναι, θα πάρεις μόνο την ψήφο σου. Πού να χτυπήσεις τον Τζίτζι.
2: Όχι, ρε Γιώργο, όχι.
0: Δεν χτυπιάει τον Τζίτζι, ρε. Δεν χτυπιάει τον Τζίτζι τώρα, άστο τώρα.
1: Ρε, τι να πάρω, θα κατέβω σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος μας λέει να καταργήσουμε τις πατάτες στο σουβλάκι. Ρε, πρόεδρε, ρε, φίλε, θα πάρεις πίσω τέλος, ρε, θα πηγαίνουμε να παίρνουμε το χαρτί μόνο με δύο ντομάτες.
0: Ρε φίλε, όμως, ναι, όμως λέει αυτοί που ξέρουν από σουβλάκι, το ακούς πολλές φορές.
2: Το σουβλάκι είναι χωρίς πατάτα.
0: Είναι χωρίς πατάτα. Κανονικά.
1: Άμα το θέλεις έτσι, πήγαινε πάρτος και το καλαμάκι που λέμε.
0: Όχι ρε φίλε, βάζεις κρεμμυδάκι, ντοματούλα, τζατζικάκι, κρέας. Πατούλα απ' έξω με το χέρι.
1: πάλι.
0: Γιατί ξέρεις, φίλε, γιατί, ξέρεις, μέρα, Γιώργο, γιατί για εδώ, τώρα, εδώ τώρα πολλά σου λατζίδικα βάζουν πολύ πατάτα.
2: Κάνουν πατάτα και δεν τους κρέας.
0: Για να φαίνεται μεγάλο, κατάλαβες.
2: Δεν έχει κρέας μέσα, έχει μόνο πατάτες.
0: Έτσι.
1: Πόσο το πουλάνε κάτω?
0: Αναλόγως,
2: από 4 μέχρι 4.30.
0: Μόνο, τι 4.30.
3: Τι 4.30.
0: Στην Κλειφάδα.
2: Ας την Κλειφάδα τώρα.
0: Α, λες, εντάξει.
2: Στη Μύκονο έχει 17.
0: Λέω ρε παιδί μου, για την Αθήνα λέω.
1: Ρε Αθήνα, πόσο το πουλάνε?
0: Αναλόγως, από 4 ευρώ μέχρι 7.
3: Πάνω από
0: 4,
3: Γιώργο, πάνω από 4.
1: Τέσσερα. Πόσο έχει το Λονδίνο?
0: Πόσο?
1: 8.30 λίρες, 11 ευρώ.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά το Λονδίνο τι τιμές έχει όμως, τι μεροκάμα το παίρνουν.
2: Άσε, μην το πεις αυτό, μην το πεις.
1: Μην το πω, δεν θα πω αυτό που
2: σημαίνει.
1: Τι να
2: του
1: πω, άστα.
2: Μην το πεις αυτό. Θα έρθουμε όλοι στο Λονδίνο από αύριο.
3: Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Υπάρχει ένα σταθμό, άκου αυτό που θα σας πω. Υπάρχει ένα ελληνικό σταθμό στο Λονδίνο, ο οποίο τον έχουν φτιάξει Ελληνοκύπροι. Σκεφτείτε ότι εγώ αυτό είμαι 26 χρόνια και ο σταθμός υπήρχε όταν ήρθα. Θα σας πω λοιπόν ότι ένα παλικάρι, ο οποίος δουλεύει στο σταθμό αυτό, ο οποίος ήρθε στην Αγγλία το 2018 ή 2019 και παίζει μουσική, φεύγει με καθαρά παντελόνι, παίζει μουσική 6 ώρες την ημέρα, ξεκινάει 10 και τελειώνει 4.
2: Μόνο μουσική και ηχολήπτης?
1: Δεν ξέρω τώρα, αυτό θα σε γελάσω, δεν είμαι
0: μέσα. Δεν είναι τίποτα, ρε, μα είσαι να παίζει μουσική μόνο για ένα κουμπάκι, ναι. Δεν είναι τίποτα.
1: Παίζει μουσική και μιλάει κιόλα. Δηλαδή, ναι, κάνει τραγούδι, κάνει και σχόλια και παίζει και ξένα και ελληνικά.
0: Ναι.
1: Βάζει και ελληνικά και τα μοντέρνα και τα καινούργια και ό,τι θέλει και αργυρό και έτσι και γιουβέλ και βάζει και κάτι λαϊκές βραδιές περίεργες. Λοιπόν, εγώ θα σα πω πώς θα παίζει. Με 3 καθαρά. Καθαρά. 3.000 λίρες. Που πάμε περίπου 3.16.48, 3.500 ευρώ.
0: Λέμε για νούμερο τώρα.
1: Ορίστε.
0: Νούμερο μεγάλο τώρα λέμε, μην λέμε τώρα, με λεφτά. Δεν ξέρω για την Αγγλία τι αναλογία υπάρχει.
1: Έλα να σου πω κάτι.
0: Άλλο λέω, παιδί μου, άλλο λέω. Άλλο λέω, ρε Γιώργο, άλλο λέω. Αν είναι 3.500 το μισθό που είναι πολύ καλό, άμα είναι τον ίδιο 2.000.
1: Ρε φίλε,
0: αυτό λέω.
1: Το άκουσα με κάτι. Άμα θέλετε να σας πω, θα σας τα πω, μα πιθανόν να χαθεί η γραμμή, γιατί θα περάσω από το τούνελ. Αν χαθεί θα σας ξαναπάρω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σας το λέω από τώρα για να μην νομίζετε. Λοιπόν, σας λέω από τώρα κάτι. Ο βασικός μισθός, σας λέω, είναι σε average περίπου στις 35.000 λίρες το χρόνο. Δηλαδή 32-38 σε average για minimum skills. Δηλαδή για όχι πολύ μεγάλες προδιαγράφες. Γιατί άμα μιλάμε για μεγάλες προδιαγράφες, που σημαίνει ότι περίπου στα 45.000 ευρώ. Ένα σπίτι, 2 κρεβατοκάμαρες, σε καλή περιοχή του Λονδίνου, να το νοικιάσεις, κάνει 1.450 λίρες, συν τους λογαριασμούς 16 εκατοστάρικα.
0: 1.600.
1: Ναι.
2: Άρα 20.000 το χρόνο.
1: Ναι, άκουσε περίπου, ναι, νοικιάζεις. 2 κρεβατοκάμαρες, μιλάμε να δουλεύει ο ένας μόνος του. Σε αυτή την περίπτωση, αν έχει δύο παιδιά που υποχρεούται να έχει δύο κρεβατοκάμαρες, γιατί ο νόμος του Λονδίνου είναι πολύ αυστηρός, εάν έχεις ένα αγόρι και ένα κορίτσι, απαγορεύεται ότι θα κοιμούνται και 2 μηνών στο ίδιο δωμάτιο. Πρέπει να έχεις δύο κρεβατοκάμαρες και μία εσύ με τη γυναίκα σου, 3. Που σημαίνει δηλαδή ότι πας κρεβατοκάμαρες.
3: Μπήκε στο τούνελ, Γιώργο.
2: Μπήκε στο τούνελ.
3: Κόψτε με και να πάρει μετά. Να ακούγεται καλά.
0: Μπήκε. Αυτό το ρώτησα. Ότι άμα ο μισθό ναι. με 3.000 εκατομμύρια 3,5 και πληρώνει 2.000 ενίκιο, ρε φίλε, το ίδιο πράγμα είναι. Με το.
3: Ναι.
0: Πάλι δυσκολεύεσαι. Okay. Άμα το που λέει ο Γιώργο στο σουβλάκι για 10 ευρώ.
3: Δεν τρώω σουβλάκι.
0: Δεν τρώω σουβλάκι.
2: Εμένα δεν σημαίνει με δύο νούμερα και λιποθύμηση.
0: Λέω, ρε φίλε, εντάξει, δεν τρώω σουβλάκι. Το να σου λέει δύο κρεβατοκάμερε. Ο Μπέλο έλεγε ένα καναπέ.
2: Εγώ μόνο καναπέ.
0: Μπράβο. Άρα θέλουμε 3 δωμάτια με ένα καναπέ. Σαλόνι και 2 κρεβατοκάμαρες.
2: Σαλόνι
0: και
2: μάλλον.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
2: Σαλονάκι. Δεν θα έχει σαλόνι το σπίτι, ρε φίλε.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Αλλά αυτό πάντων γι' εγώ. Ότι η αναλογία, άμα είναι, ας πούμε. Γιατί άκουσα και στην. Είχε πάρει κάποιο παλιά στην εκπομπή ένα φίλο από την Ελβετία. Ναι, πολλά τα λεφτά. Αλλά όμως το σπίτι κάνει και 4.000 το μήνα είναι ενίκιο.
3: Ακόμα πιο ακριβό.
2: Ναι, ξέρετε τι γίνεται όμως εκεί. Α πούμε στη Γερμανία, στην Ολλανδία, έχει το ενίκιο, το φως, το ίντερνετ και το πλυντήριο στο μηνιάτικο σου.
0: Ναι, ρε φίλε, όμως σου λέω: αν παίρνει 3.000 και πληρώνει 1,5 νίκιο, ίδιο πράγμα είναι.
2: Δεν είναι το ίδιο.
0: Δηλαδή,
2: παίρνει, έχει άλλη ποιότητα.
0: Ένας παίρνει, ναι, άλλο αυτό. Αν ένα παίρνει, α πούμε, εδώ πέρα στην Ελλάδα 1200 ευρώ και πιώνει 600 ευρώ και ανίκιο, εντάξει, 600 ευρώ του μένουν. Για να περάσει τα υπόλοιπα. Νερά, ρεύμα, τηλέφωνα και φαγητό.
2: Φτάνουνε.
0: Όχι, δεν φτάνουνε. Αυτό λέω. Θα φτάνουνε στην Αγγλία. Άμα πληρώνει από 3,5 πληρώνει 1,5 είναι ενίκιο. Και μένουν δύο.
2: Δουλεύει ένα άτομο να δουλεύει. Ναι, αν
0: και
2: δουλεύουν δύο άτομα.
0: Και εδώ πέρα από την Ελλάδα πάνε 2,5 χιλιάρικα. 2 χιλιάρικα. Δύο άτομα. 1,800.
2: Ναι. Πάλι δεν φτάνουν τα 1,800.
0: Ναι, δεν φτάνουν γενικώ. Δεν φτάνουν ποτέ. Πρέπει να κάνει οικονομία.
2: Ενώ στην Αγγλία φτάνουν, αυτό σου εννοεί.
0: Δεν ξέρω αν φτάνουν τι τιμέ με 10 ευρώ το σουβλάκι τώρα.
2: Φτάνουν. Έχει και μαγαζιά με 5 ευρώ το σουβλάκι. Αυτή δεν είναι σουβλάκια. Τρώνε fish and chips.
0: Αυτά είναι φτάνουν πιο ακριβά.
3: Ο Μπιλ που να δει τα τσιγάρα πόσο έχουν, έχει δίκιο.
2: Εννοείται.
3: Μιλάμε εκεί πανάκριβα.
2: Έτσι. Πήγα το 1998 στο Μάντσεστερ και μπαίνουμε σε ένα μπαράκι και του λέω βάλε μου ένα ουσκάκι. Μου λέει special ή απλό θέλετε. Λέω βάλε μου ένα specialista. Κάνει έτσι τη μεζούρα.
3: Τάκ.
2: 32 λίρες. Λέω ορίστε.
3: 32 λίρες.
2: Λίρες. Και ένα πακέτο Marlboro τότε είχε σε ευρώ 14 ευρώ.
0: Εντάξει, αυτό με τα σιγάρα εγώ είμαι υπέρ των ακριβών να πάνε στα ύψη.
2: Ένα ποτάκι ρε φίλε.
0: Όχι το ποτό. Για τα σιγάρα λέω ας πάνε 40 ευρώ. Καλό θα μας κάνουν. Να το κόψουμε το ρημάτι.
2: Δεν το θέλουν αυτό.
0: Για. Λέω αυτό λέω τον ακριβήν το σιγάρο. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα να ακριβήνει. Ας το πάνε 55 ευρώ 100 το πακέτο. Να μην παίρνουμε. Δηλαδή καλό θα μας κάνουν και στην τσέπη μας και στην υγεία μας πρώτα απ' όλα. Έτσι έγινε.
3: Εγώ μαζί τώρα πλέον που δεν καπνίζω δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Εγώ κάνω 100 τσιγάρα την ημέρα.
0: Καλησπέρα σε σένα και στην παρέα σου Βασίλη, ο Δημητράκης, ο Παναγιώτης, ο φίλος μας από τον Μπιστρό.
3: Γεια σου, ρε Παναγιώτα.
2: Γεια σου, ρε Παναγιώτακη.
0: Αυτά που λέτε τα προβλήματα που ζητάτε θα τα λύσει η νέα κυβέρνηση του Τζίτζι. Ορίστε.
3: Εννοείται, ρε φίλε.
0: Κόναν. Θα τα λύσει όλα αυτά τα ενίκια και τα τσιγάρα και τα
3: όχι,
0: ποτά.
3: Όχι, αυτά είναι, θα τα βάλει
0: και τα πιτόγυρα.
3: Βεβαίως.
0: Εμείς έχουμε να πούμε δωράκι για σήμερα Παρασκευή βράδυ που έχει ελληνική βραδιά ή για Σάββατο βράδυ, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Μπιστρό, Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Όχι Τζίτζι Κνωσό να πα στην Κνωσό να βρει στο μαγαζί. Εδώ είναι Κνωσού.
2: Εγώ καβάντζωσα με το Κάντζιμαν. Δύο περιέ.
0: Δύο περιέ, ναι. Ναι. Και δύο δώρο. Από τον Παναγιώτη, ωραίος, γιατί είναι πότες.
3: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
0: Ναι, θα μας δείξει έξω, λέει, αλλά δεν πειράζει, θα πέσουμε έξω. Λοιπόν, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού, τη λέξη Μπιστρό και Ιστοκέι, λίγο πριν σπέρε το ξημέρωμα, θα γίνει κλήρωση. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Η ώρα πλησιάζει 1-2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Πάμε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: Η ώρα είναι 1.

Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτερ Sports. 3 λεπτά μετά τη μία. Συνεχίζουμε. Ο Μπιλάρας λέει: έχω φίλο που ζει στην Ισλανδία. Έχει ανοίξει μαγαζί με λουκουμάδες εκεί και πάει τρελά. Και πάει και τρελά. Ποτήρι μπύρα 16 ευρώ το μπουκάλι. Τσίπουρο τσιλιλί 90 ευρώ. Κρέπα σοκολάτα μπισκότο 18 ευρώ. Στην Ισλανδία. Έχουν βέβαια και έχουν φόρο μισθού. Ναι, άλλη ποιότητα ζωή. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα. Άμα ξαναπάρει ο φίλο. Μάνα και ο Γιώργος στην Ισλανδία. Έχουν βέβαια και έχουν φόρο μισθού. Ναι, άλλη ποιότητα ζωή. Πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Έπεσε γραμμούλα. Άμα ξαναπάρει ο φίλο.

0: Για πάμε γραμμούλα τώρα, καλημέρα.
1: Μπορεί να ακούσω εμένα, θα πω όλα.
0: Έλα, Γιώργο μου.
1: Για να συλληφθείς το κόστος της ζωής στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το σούπερ μάρκετ, χωρίς πλακαμίες, ό,τι σου λέω είναι αποδεδειγμένο, το έχω τσεκάρει με Ελλάδα, έχει 20% πιο φθηνές από ό,τι πληρώνεται εσείς κάτω.
0: Θυμές στην Αγγλία.
1: Σε όλα, για Αγγλία μιλάω.
2: Παπούτσια πιο φθηνά το ξέρω σίγουρα. Ρούχα πιο φθηνά το ξέρω σίγουρα. Παπούτσια, ρούχα πιο φθηνά.
1: Α, δεν μιλάω τώρα για τα ρούχα. Μιλάω τώρα για αυτό που σου λέω είναι το κόστος εκεί. Άκουσε με, εγώ όταν σου λέω 32.000 λίρες και σου είπα και γύρω 400 λίρες, μιλάω για να βρεις ενίκιο μέσα στην Αγγλία. Θέλω να ξέρεις ότι οι μισθοί αυτοί υπάγονται σε όλη την Αγγλία. Θέλω να ξέρεις ότι το Ipswich ή το Colchester από το Λονδίνο είναι μία ώρα με το αμάξι, μία μισή, με το τρένο 32 λεπτά. Και το ενίκιο εκεί σε, σε τρεις θεματοκάμαρες είναι 680 λίρες. Αλλά ο μισθός παραμένει 300. Ο μισθός που σου δίνω εγώ το average περιλαμβάνει πάντοτε και τα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα που έχουν βασικό μισθό 1600. Θέλω να ξέρεις ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 30 χρονών στην Αγγλία με μέτρια κατάσταση σε skills, δηλαδή σε, πώς λέγονται στα ελληνικά τα skills, σε προδιαγραφές.
2: Ναι, προδιαγραφή.
1: Μπράβο. Περνάει τα 6.000. Ένας οδηγός δικός μου, δεν ήθελα να τα πω, αλλά επειδή θέλω να τα ακούσουμε και τα νέα παιδιά, γιατί τέλος πάντων θα τα πω όμως. Ένας οδηγός δικός μου, σε ταξί, δουλεύοντας 8 ώρες την ημέρα, φεύγει με καθαρά το μήνα, καθαρά, δεν σε εφορίες του, πληρωμένα όλα, τα πάντα, τα ένσημά του, τα πετρέλαιά του, από 8 και πάμε. Πιάνουν περίπου 95 έως 110.000 λίρες το χρόνο, που μιλάμε για 120.000 ευρώ. Σου κρατάει 22% η εφορία. Αυτά που σας λέω είναι μετρημένα.
2: Φίλε, να έρθω για οδηγός.
1: Το κράτος πρόνοια της Αγγλίας, γιατί εκεί ήθελα να καταλήξω, σε αυτόν που παίρνει 3.200 και δουλεύει μόνος του, χωρίς να δουλεύει η γυναίκα του, γιατί άμα δουλεύει η γυναίκα του θα πάρει άλλα 200 και πάμε στα 6.400, φίλε Βασίλη, αλλά εγώ σου μιλάω για έναν άνθρωπο. Παίρνει λοιπόν την πιστοδοσία του, το P40 που λέμε πριν τον απολύσουμε, και πάει στο οποίο λέγεται Universal Credit, έτσι ονομάζεται, στο Υπουργείο και λέει: κοιτάξτε να δείτε, εγώ παίρνω 3.200 και έχω ενίκιο 1.400. Του λένε: φέρε μας το contract, το συμβόλαιο. Παίρνει το συμβόλαιο, καλκουλάρουνε και του κοστολογούνε, του βάζουν τα αρέστα. Δηλαδή στην Αγγλία, ένας άνθρωπος με δύο παιδιά, το λιγότερο που θα παίρνει την εβδομάδα θα είναι 500 λίρες. Εάν δεν τα παίρνει από το μισθό του, γιατί πρέπει να πληρώνει το ενίκιο, τσοντάρουν αυτοί πληρώνοντας το housing benefit. Δηλαδή είναι 1.400 το ενίκιο, παίρνεις 3.400, μάλιστα θέλεις για τα παιδιά 250 λίρες την εβδομάδα, 125 το κάθε παιδί, και 250 λίρες για σένα και τη γυναίκα σου. Μάλιστα, μα δεν φτάνουν γιατί πληρώνουν αυτά, μάλιστα. Σου δίνουμε 400 ενίκιο και πληρώνεις ένα χιλιάρικο και σου βάζουν στο λογαριασμό τα 400 κάθε μήνα. Σε αυτούς τους μισθούς μιλάω, για αυτούς τους μισθούς. Ένα παιδί που ξεκινάει σήμερα 18 χρονών, ξεκινάει με βασικό μισθό 1.685. Ό,τι σου λέει ο Γιώργος, όποιος θέλει αρκεί να με διαψεύσει. Και θέλω να ξέρεις ότι ένα παιδί 18 χρονών, εκτός ότι μπορεί να μείνει με τον πατέρα του, κάνουν άλλη μαγιά, δεν μένουν με τον πατέρα του, σηκώνονται, φεύγουν και πάνε και νοικιάζουν δωμάτιο, in suite, μαζί με μπάνιο μέσα, και μοιράζονται μόνο το σαλόνι, 4 παιδιά νέα στα 18, το οποίο το κάνουν και λίγο ψιλοπάρτι και τους στοιχίζει 650 έως 700 λίρες και τους περισσεύουν 1.100. Και πάλι υπάρχουν τα benefits, αυτό που σας είπα. Μιλάω για τους χαμηλούς. Θέλω να γνωρίζεις ότι η σύνταξη, και δεν μιλάω για το state, γιατί η state, δηλαδή η pension της Αγγλίας, είναι 286 λίρες την εβδομάδα. 512 και 510.100 και που πέφτει 140 πάση 1.400 λίρες και το σπίτι πληρωμένο από το κράτος. Δηλαδή σου δίνουν 1.600 ευρώ, ενός που στην Ελλάδα παίρνει 350 ευρώ. Γι' αυτό το state μιλάμε. Γι' αυτόν που δεν έχει ένσημα και γι' αυτόν που δεν έχει εργαστεί. Για έναν που έχει εργαστεί και που είναι κανονικά, πάμε σε άλλα νούμερα, μπορεί να λιποθυμήσετε. Αυτά που σας λέω εγώ, παιδιά, είναι πολύ σοβαρά, τα ξέρουν όλοι. Έτσι, όλοι. Το ότι δεν το κάνουν στην Ελλάδα και ξέρεις πόσο έχει σήμερα η βενζίνη στην Αγγλία, σήμερα το πρωί, θα μιλάγα πρωί και λέω πόσο έχει.
2: Εγώ πιστεύω ένα 20, ένα 20 λέω.
1: Όχι, δεν έχει ένα 20. Έχει ένα 48, ξεκινάει από ένα 48, σας λέω, έως ένα 59.

0: Μία λίρα και 59 το λίτρο, μάγκες. Και φωνάζουνε. Όταν στην Ελλάδα...
1: Εδώ έχει 2,10.
2: 2,10, 2,9.
0: 2,10. Το 1,59 με το 1,16 άμα το κάνεις είναι 1,78. Το ΦΠΑ στην Αγγλία στο φαγητό είναι 8%.
2: Εδώ 13. Όταν
0: στην Ελλάδα είναι 13.
2: 13.
0: Λοιπόν, αυτές είναι και οι διαφορές.
1: Θέλω να σου πω, Αγγελάς, τώρα. Σταμάτησε από χτες και φούλαρα τα μάξι βενζίνη.
0: Μου λέτε για εστιατόριο. Ένα μαγαζί στα Τουμπέλου, από ό,τι έχω αντιληφθεί, ένα μέτριο μαγαζί, Δευτέρα με Παρασκευή, κάνει προσφορές. Ακούστε τις προσφορές. Αυτά που σας λέω, γράψτε, απέλα να τα θυμάσαι, να τα κάνεις και στο μαγαζί σου. Δύο main course, δύο κυρίες πιάτα, τα οποία σερβίρουν και μικρή σαλατούλα σε ένα πιάτο σαν καβαδάκι μικρό, 15 λίρες, 7,5 λίρες το άτομο. Πλάς το τι θα πιεις. Αν θες να πιεις κρασί θα το πληρώσεις 4 λίρες στο ποτήρι, αν δεν θα πιεις κοκακό θα την πληρώσεις 1,50. Αυτό εξαρτάται το τι θα πιεις εσύ. Και πάνε οι συνταξιούχοι άνθρωποι και τους λέει, είναι μεταξύ 5 το απόγευμα με 8 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και βλέπεις όλα τα ζευγαράκια, άνθρωποι από 75, 80 χρονών, 65 χρονών, μεγάλοι άνθρωποι, δηλαδή από 60 και πάνω είσαι μεγάλος, έτσι. Και πάνε και μπορούν να βγουν έξω με τη γυναίκα τους, μαζεύονται 30-40 άτομα, κάνουν ωραίες βραδιές. Λοιπόν, αυτά στην Ελλάδα δυστυχώς χαθήκανε. Και χαθήκανε γιατί είμαστε αρπακτικά. Και αυτό το λέω με υπογραφή. Όταν, φίλε, το σουβλάκι το από Έλληνα που γίνεται 8.30, πρόσεξε τι σου λέω, έως 9.20, επειδή είναι Έλληνας και βγάζει το γύρο το χοιρινό και γύρο κοτόπουλο, οι οποίοι οι γύροι που έρχονται είναι κατεψυγμένοι από την Ολλανδία.
1: Από Αθήνα.
0: Από την Ολλανδία, ρε, κατεψυγμένοι είναι. Άκου τι σου λέω. Και την ίδια στιγμή υπάρχει δίπλα τουρκικό μαγαζί, το οποίο κατεβάζει ντονέρ, δηλαδή σε αρνί και κοτόπουλο και στο σερβίρι 6, όταν έχει λοιπόν το σουβλάκι το ένα με το άλλο, ή Μαροκίνος με 2 λίρες, ή Λιβανές, έχετε πάει σε Λιβανέζικο φαγητό, να δείτε, να πάτε πλάκα. Πληρώνεις 15 ευρώ το άτομο, 15 λίρες, συγγνώμη, το άτομο. Παιδιά, εάν το φάει ο Μπέλος ή, να το πω απλά, ο Βασίλης ο Γερασίμου, εγώ θα έχω, είμαι ηλίθιος. Με τίποτα. Μιλάμε, κατεβαίνει ένα πιάτο και νομίζω ότι κατεβαίνει πιατέλα για 4. Και ένα ατομικό πιάτο.
1: Το τρώει ο Γερασίμου αυτό.
0: Ορίστε.
1: Το τρώει ο Γερασίμου για 4.
2: Το τρώει ο Γερασίμου. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτά.
1: Άκου, Τζόρτζ, εγώ σταμάτησα προχτές, είχε προσφορά μια εταιρεία και έβαλα βενζίνη. Έβαλα 64,5 ευρώ για την ακρίβεια. Ναι. Η βενζίνη ήταν 34,50.
2: 4,50.
1: Τόσο ήταν η αξία της βενζίνης.
2: Α,
1: αλλά είναι φόρος.
0: Όταν λοιπόν σε ένα κράτος υπάρχουν, και πρόσεξε, και αυτό είναι που με έχει εκνευρίσει και πολύ, χωρίς να θέλω να μιλήσω, ξέρετε ότι ποτέ δεν μιλάω πολιτικά στην εκπομπή σας, γιατί η εκπομπή σας είναι αθλητική. Αν βλέπω τα στραβά, κάποτε συζήτησα και με μένα και με τη μητέρα μου και με άλλους, και Γιώργο, γιατί δεν κατεβαίνεις κάτω να φτιάξεις. Λέω, παιδιά, εγώ έτσι και κατέβω στην Ελλάδα να κάνω επιχείρηση.
1: Θα πας φυλακή.
0: Θα σκοτώσω άνθρωπο, σας το λέω ειλικρινά. Τώρα η ώρα στην Αγγλία, τώρα πρέπει να είναι,
3: 11
0: και 13, είναι 8 και 13, εδώ 5 ώρες, συγγνώμη, 6 και 13, 11 και 13, πρέπει να είναι 11 και 4. 11 και 4 πρέπει να είναι. Αν θα πάρετε τώρα στην εφορία, τώρα που σας μιλάω, 11 την νύχτα και πεις καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης ο Γερασίμου. Μάλιστα, δώστε μας, θα σου πούνε το φορολογικό σου μητρό, θα πεις α, β, γ, δ, 35, 28, μάλιστα. Τι θέλετε, κύριε, με ανώτερο όριο να περιμένεις το τηλέφωνο 18 λεπτά, αυτά καταγράφονται όλα, και θα σε εξυπηρετήσει για τηλεφώνου, και ας είναι 11.30 τη νύχτα ή 2 τη νύχτα, ή Κυριακή, ή Bank Holiday, ή οτιδήποτε. Θέλω να πάω στην τράπεζα, εγώ έχω σταματήσει να πηγαίνω στην τράπεζα, δεν πήγαινα και πριν βέβαια, ήθελα τους υπαλλήλους, αλλά και τώρα που στέλνω, έχω σταματήσει να πηγαίνω στον κασέ. Μπαίνεις μέσα και κάνεις κατάθεση στο μηχάνημα όσα θέλεις. 5.000, 10, 15 σε ένα λεπτό μέσα.
1: Και εδώ ισχύει αυτό. Λοιπόν, έχουν διώξει υπαλλήλους και έχουν αφήσει μηχανήματα.
2: Και εδώ είναι, και εδώ ισχύει.
1: Πλέον. Εδώ το έχουν κάνει όμως για να μην πληρώνουν τους υπαλλήλους.
0: Οι υπαλλήλοι δεν έχουν φύγει από την τράπεζα. Είναι εκεί για να σε εξυπηρετούν. Και μάλιστα όταν μπαίνεις μέσα, ξέρω τι σας λέω, και γιατί μπορεί να μπουν 30 άτομα σε ένα υποκατάστημα, να τους πούνε τι θέλετε, γιατί με σαλόνι, όχι στο ορθείο, με σαλόνι, κανονικό σαλόνι, δερμάτινους καναπέδες, έτσι. Καθίστε στον καναπέ, θέλετε να σας φέρουμε ένα τσάι, θέλετε ένα καφέ, γιατί θα μιλήσετε με την τάδε. Αυτά εγώ στην Ελλάδα δεν τα έχω δει. Εγώ όταν ήρθα στην Αγγλία την πρώτη φορά που έφυγα και μου χρωστάνε ακόμα το ΦΠΑ και την προκαταβολή από το 2000, σας τα λέω, μα στην πρώτη χρονιά που έκανα φορολογική δήλωση, χωρίς να γνωρίζω τίποτα για τους φορολογικούς νόμους, έχω τελειώσει το οικονομικό, μιλάω τέσσερις γλώσσες, έχω κάνει μάστερ στο LSE, δεν είμαι κανένας τυχαίος και κανένας θεσινός. Μην κοιτάς που μιλάω αλάνικα, μεγάλωσα στο εργάλο και δεν ξεχνάω που μεγάλωσα. Λοιπόν, ξέρεις πόσο φίλε μου κακοφάνηκε, στο λέω ειλικρινά, που αυτό το κράτος που με έχει 8 μήνες πολίτη μου στείλε μια επιταγή και μου λέει κύριε Τάδε, σας στείλαμε τα λεφτά σας 5.400 γιατί σας πήραν παραπάνω εφορία, χωρίς να το γνωρίζω εγώ ρε φίλε, χωρίς να το ξέρω ότι μου έχουν πάρει 5.400 και μου στείλανε και την επιταγή μέσα και μου είπαν όχι θα την αφαιρέσουμε την επόμενη χρονιά. Μου είπανε, τα λεφτά σας είναι εδώ, σε 5 μέρες εργάσιμες θα πούν στον οργανισμό σας, στον λογαριασμό σας. Εάν θέλετε να τα εισπράξετε ακόμα και τη μέρα που παραλαμβάνετε την επιταγή, συστάτε τρεις τράπεζες και σας κρατάμε 10%. Σε ρωτάω ρε φίλε, αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα?
1: Πουθενά ρε.
3: Όχι ρε, ποια Ελλάδα υπάρχουν?
0: Εντάξει. Δηλαδή, καμιά φορά η μητέρα μίλαγα προχτές και μου λέει θέλω να πάω να κάνω μια γαστροσκόπηση και της κλείσαν ραντεβού ρε παιδιά για 4 Σεπτεμβρίου και της λέω είσαι τρελή, τώρα της λέω που λέει, λέω τώρα λέει γιατί δεν θα πληρώσουμε να πω τώρα της λέω γιατί θα πάρω ρε πλάνε και θα κατέβω κάτω της λέω και θα τα κάνω τέφας θα πω μέσα και όποιος είναι στο γραφείο του στους προσωπομένα πας φυλακή της λέω την πήρε η αδελφή μου και την πήγε δηλαδή είναι δυνατόν ρε φίλε να πάει μια γυναίκα 79 ετών που είναι η μητέρα μου να θέλει να πάει να κάνει μια εξέταση και να της λένε 4 Σεπτεμβρίου και να έχουμε 22 Μαΐου, 25. Ρε, μπορεί να έχει πεθάνει στις 4 Σεπτεμβρίου, ρε. Καραγκιός είδες.
3: Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε, φίλε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι
1: ακούει.
3: Εδώ Ελλάδα. Δεν μου λες οι οδηγοί σου εκεί είναι Έλληνες. Έχει μάλλον και Έλληνες.
0: Έχω πάνω από 15 παιδιά, οι οποίοι με ειδοποιούν όταν ακούν το γερασί μου και λέει ιστορίες και τα λοιπά.
2: Τα λένε όλα, τα λένε όλα. Μπράβο στους οδηγούς.
1: Είναι Ολυμπιακή οδηγή σου ή είναι.
0: Επειδή έχω την έγκριση από αυτόν μόνο για τον έναν, δεν θα πω για άλλους. Ένα βράδυ είμαι στο Τσέλσι. Αυτό που σας λέω γράφτε το. Η ώρα είναι Νοέμβριος, 10 Νοεμβρίου. Είναι το 2014. Είναι 12 χρόνια υπόθεση. Παιδιά, βγαίνω από το Τσέλσι. Μιλάμε ότι ρίχνει χιονόνερο. Έχει 0 βαθμούς θερμοκρασία. Ξέρετε η θάλασσα κοντά το ποτάμι, αντιλαμβάνεστε τι λέω, περωνιάζει το κρύο και έχω μπαρκάρει τα αμάξι γιατί είμαι και πονηρούλης και επειδή έχω μπαρκάρει τα αμάξι κανένα 2-3 χιλιόμετρα πιο κάτω, περπατάω κανένα χιλιόμετρο δηλαδή, ένα μίλι και 1,5 χιλιόμετρο γιατί παρακολουθούν οι κάμερες να μην δουν ότι έχω πιει 2 ουίσια παραπάνω, να πάω να πάρω τα αμάξι να σηκωθώ να πάω σπίτι μου. Και όπως προχωράω περνάω κάτω από μια γέφυρα, γέφυρα ξέρεις, γέφυρα κανονική. Ναι. Και βλέπω ένα μαύρο πράγμα δεξιά, νομίζω ότι είναι σκύλος. Σκύλος στην Αγγλία δεν βλέπεις βέβαια, αλλά ξέρεις τώρα μέσα στη νύχτα και λέω τι είναι και πετάγεται ρε παιδιά και είναι ένας άνθρωπος, ένα παιδί. Και είναι Έλληνας. Και εγώ λέω στα ελληνικά τι είναι ρε πούστη μου. Και μου απαντάει και μου λέει καλησπέρα σας, συγγνώμη. Του λέω τι κάνεις εδώ ρε. Μου λέει έφυγα την Ελλάδα με 1000 ευρώ τον πατέρα μου, σας το λέω και στεναχωριέμαι. Με 1000 ευρώ τον πατέρα μου. Και δεν έχω μία μου λέει, έχω μείνει, δεν ξέρω τι να κάνω, έχω μείνει μου λέει με 25 λίρες και δεν ξέρω τι να κάνω ρε φίλε. Λέω σήκω πάνω ρε θα πεθάνεις. Μου λέει μου πάνε να πάω κάπου, ρε σήκω να πάω στην Πρεσβεία, σήκω πάνω ρε, λέω σήκω πάνω. Τον επέρνω, τον επάω σε ένα ξενοδοχείο, πληρώνω 4 μέρες στο ξενοδοχείο, του λέω πάρ' το τηλέφωνο μου, αν είσαι μάγκας θα το εκμεταλλευτείς. Αν είσαι κορόιδο θα ξαναβρεθείς στη γέφυρα σε 4 μέρες. Μου λέει ευχαριστώ κύριε Γιώργο, με παίρνει τηλέφωνο την άλλη μέρα. Μου λέει του λέω τι ξέρεις να κάνεις, το παιδί δεν ήξερε τίποτα. Του λέω δίπλωμα αυτοκινήτου έχεις. Έχω μου λέει. Του λέω ωραία. Ξεκινάω, του φτιάχνω τα χαρτιά, τον βάζω σε ένα σπίτι από αυτά που έχω εγώ στο real estate. Δικό του, ένα στούντιο. Κάνουν 45 μέρες να βγουν τα χαρτιά του το NHS, δηλαδή τον αριθμό μητρό ή κατά πάντα. Λοιπόν, και του λέω θα ξεκινήσει να δουλεύει ταξί. Το πρώτο μηνιάτικο που πήρε πέρασε τις 6.500 λίρες τότε. Αυτός κόντωσε να πάθει κεφαλικό. Το παιδί κόντωσε να τραβεί. Μου λέει κύριε Γιώργο, είσαι στο Άγιος Βασίλης. Όπως σου μιλάω, το αγόρι μου δεν είμαι Άγιος Βασίλης. Απλά δεν είμαι ζώο, είμαι άνθρωπος. Μετά από 20 ημέρες θα παίρνει τηλέφωνο η μητέρα του. Ευχαριστώ πολύ για αυτό που κάνατε για το παιδί μου. Μου είπε ότι έχει περάσει 15 μέρες εκεί στο Λονδίνο, ένα-δύο μήνες τώρα, και μου είπε αυτό και σας πήρα τηλέφωνο, σας ευχαριστήσω. Λέω, κυρία μου, τον ευρέβλεπα όμως λίγο, πώς να σου πω, λίγο μαγκωμένο. Του λέω, Ελλάδο ρε, πες μου τι είναι, ποιο είναι το θέμα και πες μου να το λύσουμε, γιατί σε βλέπω και δεν χαμογελάς. Χαμογελάς ενώ στην ουσία κλαις μέσα σου. Βλέπω τη φάτσα σου που κλαίει. Μου λέει, χάνει το σπίτι η μητέρα μου για 55.000 ευρώ. Είχε πάρει ένα δάνειο, ο πατέρας μου άνεργος, χάνει το σπίτι η μητέρα μου. Μάλιστα. Πού το έχει το σπίτι? Μου λέει, στον Κορυδαλό. Μάλιστα. Του λέω, πες της μητέρα σου να με πάρει τηλέφωνο. Με παίρνει, του λέω, στέλνετε μου τα χαρτιά που έχετε για τον πληστηριασμό. Μου λέει, μας έχουν δώσει μέχρι την Τετάρτη. Ήτανε Πέμπτη και τους είχαν δώσει μέχρι την Τετάρτη. Μέχρι την Τετάρτη πρέπει να καθαρίσουμε το σπίτι, γιατί αλλιώς βγαίνει στον πληστηριασμό. Παίρνω εγώ ένα δικηγόρο δικό μου από κάτω, γατώνει. Του λέω, για πήγαινα και κοίταξα αυτή την περίπτωση. Την κοιτάει, μου λέει, ναι, θα τις το πάρουνε, έχουν πέσει κοράκια. Θα τις το πάρουνε. Του λέω, πήγαινε και καθάρισε το σπίτι. Παιδιά, τον είχα 1,5 μήνα στη δουλειά μου, δεν ήξερα ποιος είναι. Μου λέει, ρε Γιώργο, του λέω, πήγαινε και καθάρισε το σπίτι. Σου περνάω τα λεφτά μέσα. Του τα περνάω στο δικηγορικό γραφείο που έχει στο Λονδίνο, γιατί έχει δικηγόρο γραφείο και στο Λονδίνο. Πάει, πληρώνει το σπίτι, το καθαρίζει. Η γυναίκα, τι να σου πω, μια λαμπάδα, την υγεία σας, τα παιδιά σας. Λέω, άστα παιδιά μου, δεν ξέρεις, δεν θέλω να μου λες τίποτα. Θέλω να... Του λέω, άκου να σου πω κάτι, καθαρίσαμε το σπίτι. Από τα λεφτά αυτά που παίρνεις τώρα, που θα βγάζεις, για 3 χρόνια θα μου δίνεις 1,5 χιλιάρικο το μήνα να καθαρίσεις το σπίτι. Λοιπόν, το καθάρισε σε 2 χρόνια. Σήμερα που σας μιλάω, είναι 12 χρόνια στο Λονδίνο το παιδί. Οικονομάει πάνω από 10.000 το μήνα. Έχει αγοράσει μια μεσετέ δικιά του. Έχει αγοράσει ένα σπίτι δικό του στην Ελλάδα. Και έρχεται προ 3 μήνες και μου λέει, πώς, προ 5 μήνες. Μου λέει, πώς, έχω τόσα και μου ζητάνε 30% από την τράπεζα για να πάρω δάνειο, προκαταβολή, για να αγοράσω αυτό το σπίτι. Του λέω, προχώρα. Πάτε, σας λέω.
2: Ναι.
0: Και δεν ήθελα να τα πω από τότε στον αέρα.
2: Δεν πειράζει, τα πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Δεν χρειάζονται.
2: Εντάξει,
0: δεν χρειάζονται, Βασίλη, γιατί να σου πω κάτι. Στο τέλος βρίσκουν κιόλας και τα πληρώνουμε και στην υγεία μας.
2: Εντάξει, όλα καλά.
0: Έχω μια λογική ότι δεν μπορώ, όταν το προσωπικό μου θα πληρωθεί, ό,τι και να γίνει, εγώ θα είμαι νηστικός, θα περπατάω γυμνός στον δρόμο, το προσωπικό μου θα είναι πληρωμένο και ύστερα οι υπόλοιποι. Λόγω πολιτικών ιδεών. Όχι, λόγω ανθρωπιάς πάνω απ' όλα. Γιατί έχω δει και Έλληνα, το οποίο ισχύει στην Ελλάδα, ενώ στην Αγγλία δεν ισχύει. Ο μισθός του Λονδίνου που είναι 7.000, 7.000 είναι και στο Ipswich, 7.000 είναι και στο Sheffield, 7.000 είναι στο Portsmouth, 7.000 είναι και στο Southampton, 7.000 είναι και στο Newcastle. Αλλά οι τιμές των σπιτιών, αντί για 1.500, γιατί σου λέει τα μεταξωτόπρακια θέλουν και επιδέξιους ποπούς. Εάν ρε φίλε θες να μείνεις στο κεντρικό Λονδίνο και να είσαι στο Μπάκιχαμ, δεν θα το πληρώσεις το σπίτι. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Όπα, πού είναι. Γιώ. Έπεσε η γραμμούλα, ούτως ή άλλως. Μας τα έπαιρνα περισσότερα, έτσι έγινε. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη, τράβαγε στην Αγγλία τώρα.
1: Πώς εκεί. Έχει, εγώ, ρε φίλε, είναι με το πόδι στο αεροπλάνο.
3: Ναι,
2: το μπέλος.
1: Και εγώ φεύγω αύριο. Αύριο φεύγω.
2: Λοιπόν, ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ και ο Κοστούλας, πόσες λίρες την εβδομάδα παίρνει, Γιώργο. Καλημέρα, ακούω τον Γιώργο που μιλάει τώρα. Καλημέρα στο Τρίγκα, καλημέρα Δημήτρη. Λέω φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.
3: Καλημέρα, καλημέρα
1: Δημητράκη.
2: Καπετάνιος, ο κάπτεν.
1: Μας παίξει κανένα.
2: Κι άλλος Δημήτρης, λίγο δύσκολο 7,5 λίρες το άτομο, δύο πιάτα 15 ευρώ, ναι. Στο Λίντς έχουν εξεπιτρώσει σαν μανιτάρια σουβλατζίδικα πολλά. Τα πιο πολλά τα έχουν Αλβανοί, μέτρια ποιότητα, τα ίδια ακριβώς πουλάνε, σουβλάκι θηλυκτό, μουσακά κατεψυγμένο της πλάκας, κάτι τζατζίκια, τη ματζίδικα, ακριβές τιμές, πολλά από αυτά δεν έχουν δουλειά, μάλλον τα έχουν για ξέπλυμα, λέει ο φίλος που μένει και αυτό στο Λίντς, στην Αγγλία, ο Δημητράκης.
3: Εντάξει, όλα μας το παιχνίδι.
1: Δημητράκης, όταν μου έχει κάνει καμία νίκη, κανένα περπάτημα, τίποτα.
2: Σήμερα, Γιώργο, μας συγκίνησε, λέει ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ.
1: Ναι, σήμερα, εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε στον επόμενο για ένα λεπτάκι. Έχουμε διάλειμμα. Πάμε, καλημέρα. Όχι, έπεσε, δεν πειράζει. Κάτσε, κάποια γραμμούλα χτυπάει ακόμα. Για πάμε, καλημέρα. Ναι.
0: Έλα, έπεσε.
2: Πάμε ένα λεπτό. Έχουμε ακόμα για τη διάλειμμα.
0: Έλα, λοιπόν, ακούστε λοιπόν, θα σας πω. Τώρα στην Αγγλία για να βγουν, επειδή έγινε το Brexit, χρειάζονται βίζα και τα λοιπά, δεν είναι εύκολο. Γιατί δεν μπορούν να έχουν ούτε temporary permanent ούτε τίποτα. Ούτε permanent resident ούτε τίποτα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως εγώ αυτά τα λέω γιατί δεν μπορώ, φίλε, να ακούω ότι στη χώρα μου υπάρχουν μισθοί. Όχι γιατί φταίνε αυτοί που τους δίνουν, που φταίνε και αυτοί, αλλά περισσότερο φταίει το κράτος. Γιατί δεν υπάρχει κράτος αξιοκρατίας και κράτος ελέγχου. Ένας Πονηρίδης από την Κοζάνη ήρθε το 2011. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω. Είμαι με δύο εφοπλιστές, Σαββάτου Αναστάσεως, στο Bayswater, κεντρικό Λονδίνο, πολύ κοντά στην εκκλησία της Αγίας Σοφιάς. Δουλεύει μια Βουλγάρα και τρία παιδιά μέσα. 1:10 τη νύχτα, ρε μάγκες, μπαίνει καλημέρα σας, cancel. Ο Δήμος που ελέγχει. Λέει, δώσ' μας το 100 των παιδιών. Είχε μόνο η Βουλγάρα για 3 μήνες. Ξέρεις τι κάνανε. Τον κλείσανε. Βγάλε λογαριασμό στο τραπέζι. Πληρώσαν τι έχουν φάει. Παιδιά, κλείνει το μαγαζί. Όλοι έξω. 35.000 λίρες πρόσημο. Και απ' έξω μια ταμπέλα. Ότι αυτός είναι κλειστός για 30 μέρες. Γιατί δεν κόλλησε τα ένσημα. Και σας λέω ότι ήταν Έλληνας από την Κοζάνη.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Γεια σου Γιωργάρα μου, καλή δουλειά. Τα λέμε.
1: Γεια σου, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλό βράδυ.
2: 26 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στο Ινσμένη, 9.43, Ιντερβέτε Σπον, Δήμο Απαλιάρη, έστειλε μήνυμα με τον Τζίτζι Πρωθυπουργό. Αυτά θα αλλάξουν όλα.
3: Ε, βέβαια, ρε φίλε.
2: Έχει δίκιο ο Δήμο. Ο Δήμο κάνει την εκστρατεία του.
3: Βεβαίως.
2: Λόγω Τζίτζι θα κάνει εκστρατεία, μου είπε εδώ μέσω ραδιοφώνου. Ναι. Να στηρίξουμε Τζίτζι. Για πρωθυπουργός.
1: Κάτι φάρμακα και τέτοια, τι είναι αυτά.
2: Φάρμακα θα δίνει ο Δήμο τα φάρμακα, τα γενώσιμα που ετοιμάζει ο Τζίτζι για το λαό του. Κάτι τρελοφάρμακα.
3: Δωρεάν τα φάρμακα.
2: Δωρεάν. Είναι προσφορά του Intervention Sports και του Τσαπαλιάρη.
3: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα, μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Θα μπει μπροστά στην εκστρατεία, λέει, σαν ραδιόφωνο, να στηρίξουμε Τζίτζι για πρωθυπουργό.
3: Κόναν. Θέλω να το λες, έχεις τουλάχιστον μια ώρα να το πεις.
2: Ναι, Κόναν.
3: Κόναν.
2: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 2. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43. Εδώ τα φιλαράκια μου. Ο Σωτήρης και ο Δημήτρης θα μου κάνουν παρέα μέχρι τις 5.
1: Και 5.
0: Δεν υπάρχει. Τελείωσε.
2: Μέχρι τις 2.
0: Ποιες 2 ώρες.
1: 2.30.
0: Αντί το πολύ 2.30.
2: Εγώ φιλέ θα με επιτρέψεις. Με συγχαίρετε και ο κόσμος.
0: Άρχισε τα χατζημανόλικα τώρα.
2: Τα 4 ώρες ήμουν στην ώρα πριν.
0: 2.30 ώρα φύγετε και οι 2 μαζί.
2: 2.30 εντάξει, να το λεφτώ κάπου στη μέση. Αλλά όχι, κύριε Φίλε, και 5.
1: Δεν φεύγω κι εγώ, το βρίψω.
2: Όπα, πα, πα, πα, πα.
1: Παρασκευή αύριο.
0: Ναι. Ο Βασίλης ζωγραφής μου στέλνει μια φωτογραφία εδώ πέρα που λέει GGFM. Θυμήσου που το άκουσες πρώτα.
1: GGFM, ε.
0: Ναι, GGFM. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Βασίλη.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
3: Σήμερα τι έγινε με την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Και έχασε 94-77. Ναι.
3: Τι συνέβη.
0: Τι συνέβη.
3: Χάριζε 17,5 πόντους ο Ολυμπιακός και έπαιξαν στην κόντρα εγώ την ΑΕΚ.
0: Ναι.
3: Και ήταν 171 πόντι και μισό το
1: over.
3: Under.
1: Ναι,
3: το over, παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και έγινε 171, έγινε και under. Ήθελε 27 δευτερόλεπτα και ο Μπαρτζόκας τους είπε
1: δεν κάνει επίθεση.
3: Και τα έπιασα παρεμπιπτόντως και τα δύο.
0: Ναι, όταν είναι μεγάλες διαφορές, συνήθως οι ομάδες δεν κάνουν επίθεση, δεν υπάρχει λόγος.
3: Ναι, παιδί μου, και τέτοιο και αυτά.
2: Ήσταν τυχερός.
3: Αλλά, δηλαδή για μισό καλάθι, αν δεν κάνανε επίθεση και βάζει καλάθι ο Ολυμπιακός, τα είχαν όλα.
0: Ναι, βέβαια. Μα το έχω ξαναπεί. Εγώ ξαναπεί ότι στο στοίχημα, ειδικά στο μπάσκετ, αυτοί που βγάζουν τις αποδόσεις στο over-under στα 10 παιχνίδια της 9 είναι οριακά.
2: Είναι απίστευτη.
0: Είναι οριακά.
2: Είναι απίστευτη.
3: Αλλά σου λέω, άμα έκανε επίθεση ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, μα το χάνες.
3: Σ' άφηνε ο Μπαρτζόκας, τα είχαν όλα.
0: Ναι, θα το χάνες, ναι, ναι. Mm.
3: Θα μου πεις τώρα, σε παρακαλώ, η Παλμέιρα τι κάνει.
0: Α, μισό λεπτό. Συσμίαξε. Ναι, ναι, ναι, μισό λεπτό. Παλμέιρα είναι 1-1 στο 38, μόλις ισοφαρίστηκε. Το άλλο είναι 0-0 στο 38 το άλλο, Σέρο Πορτένιο.
3: Ναι, Σέρο Πορτένιο. Κάνει η Σέρο Πορτένιο.
0: Όχι, 0-0.
3: Α, 0-0.
0: 0-0. Παλμέιρας 1-1.
3: Όχι, είμαι σε καμιά... Πριν τελειώσει η Παλμέιρας να...
0: Θα το πω στο ημίχρονο, θα το πω. Να είσαι καλά. Για χαρά. Καλημέρα. Λοιπόν, 22 λεπτά πριν τις 2. Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάκο, Σωτήρη και Δημήτρη. Γυρίζω σπίτι από Θησίο, πολύ κόσμο έξω σήμερα, λέω Ρομπίνιο. Βασίλη Ογρατσία, καλημέρα τρελοτρελή και από μένα καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλό σου κου σε όλους.
2: Γεια
0: σου,
2: φίλε Βασίλη,
0: ο οποίος τώρα πάει Νάφλιο, Τολό, Άργος και Τρίπολη.
2: Ναι,
0: πάει
2: Δίνει
0: Ντόνατς.
2: Δίνει Ντόνατς.
0: Ναι, από πού ξεκινάει. Από εδώ μια μέρα.
2: Από πού ξεκινάει.
0: Από την Αθήνα.
2: Και,
0: από την Οικία.
2: Πάει κάθε βράδυ για
0: κάθε μέρα.
2: Κάθε μέρα.
0: Όλη μέρα, όλο χρόνο.
2: Πλάκα κάνεις.
0: Αμέ.
2: Και φεύγει από εδώ και πάει Νάφλιο, τι είπες.
0: Νάφλιο, Τρίπολη, Άργος και Τολό.
2: Το βράδυ τώρα το κάνει αυτό.
0: Τώρα τη νύχτα. Το πρωί να έχουν οι φούρνοι ντονατσάκια, special.
2: Μπράβο, ρε Βασίλη.
0: Που δεν περνάει όμως που είναι νίκη δίπλα.
2: Ναι, ρε φίλε, γιατί δεν περνάει να αφήσει δύο ντονατσάκια.
0: Μπράβο, όχι δύο, δύο κούτες.
2: Και τι θα πάει στο Ναύπλιο μετά.
0: Σε υπόλοιπες κούτες. Γεια σου, μπιλάρα μου, καλό δρόμο.
2: Γεια σου, ρε φίλε, καλό δρόμο.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα, μπιλάρα, καλημέρα. Σε όλη την παρέα, καλημέρα στο Τύλι, καλημέρα Δημήτρη. Γιώργος από τον Μπουρνάζη.
1: Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα σου, κύριε Παπουτσάκη.
0: Παπουτσάκη, ακούει.
1: Μόλις κόλλασε.
0: Παπουτσάκη, μόλις κόλλασε, πάει για ξεκούραση.
1: Φιλεράκι, έχει παίξει. Ναι, ναι.
0: Αυτός είναι πιο πολλά από την Αγγλία παίρνει.
1: Παπουτσάκη,
0: ναι. Ω, τον παίρνω να σου πει.
1: Εκεί που είναι παίρνει μισθό Αγγλίας.
0: Μισθό Αγγλίας και λίγο παραπάνω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, τη βλέπεις για τον μπασκετάκι, βλέπω Ολυμπιακός 2-0, το Παναθηναϊκό παιδιά φοβάμαι να γίνει 2-0. Εντάξει, φαβορεί ο Παναθηναϊκός θα είναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει το 2-0, έχουμε και άλλα αγώνα.
2: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, Βασίλη, πολύ πιθανό να γίνει το πιθανότερο να γίνει 2-0, ναι. 2-0-1,
0: αλλά αυτό που είδαμε όμως χθες. από το παιχνίδι δεν είναι.
2: Όχι, όχι, καμία στιγμή, σου είπα.
0: Με το Ολυμπιακού βλέπει ότι θα γίνει 2-0.
2: Ούτε με τα μάτια δεν μαρκάρουν. Ναι, ούτε
0: με το Ολυμπιακού βλέπει ότι θα γίνει 2-0, καταλαβες.
2: Και δεν έχουν και διάθεση να μαρκάρουν καθόλου. Αλλά το θέμα είναι τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός στη Λεγκούση. Έτσι όπω τον βλέπω, μπορεί να τον σκουπίσει και ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, έτσι πω είναι ο Παναθηναϊκός, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Βάλαμε συγκλήρωση, σε έβαλα. Είπαμε έχουμε μπουκαλάκι για σήμερα Παρασκευή, ελληνική βραδιά, ή για Σάββατο βραδιά house. Εκεί στο μπιστρό, στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό, είστε ok. Λίγο πριν τις 5 θα κάνουμε την κλήρωση. Κύριε Στρατάκη, Δημήτρη.
2: Θα την κάνεις εσύ εδώ, μόνος σου.
0: Θα λείπετε.
2: Ναι, καλά, βέβαια.
0: Αύριο έχετε εκπομπή κανονικά πάλι.
2: Αύριο έχω εκπομπή πάλι τετραώριο 8 με 12 και σκεφτόμουν τώρα, μια και είπε ο Παναγιώτης εκεί με το ελληνική βραδιά, μόλις.
0: Να πας μια βόλτα.
2: Να πάω μια βόλτα.
0: Να πάω μια βόλτα.
2: Ναι, να πάω μια βόλτα. Να δεν ξέρω αν θα μου κάνει την παρέα. Όχι,
0: εγώ δεν μπορώ γιατί του λέω το πρωί.
2: Εσύ πολύ πολύ πρωί.
0: Ο Μπέλος δεν ξέρω αν ήταν.
2: Ο Σωτήρης δεν ξέρω αν Παρασκευή αύριο τι ώρα
0: κλείνει.
2: Πήγαινε. Δεν πάει για περπατήμα.
0: Ωραία, θα έρθει μαζί σου.
2: Ναι, αλλά έχει το μαγάζι τώρα, τι ώρα θα ξεπερδέψει από εκεί.
0: Παρασκευή, 12-12.30.
2: Εγώ τελειώνω 12 από εδώ.
1: 12-12.30 ανοίγω.
0: Το βράδυ.
1: Βέβαια.
0: Τι ανοίγει τώρα, λέει πολύ. Μέχρι το 12 και πέρα το συναντώ σήμερα.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, ρε
0: φίλε. Παρασκευή θα πάει πιο αργά. Μία. Πάμε στην Πέμπτη, πειλά είναι.
2: Ναι.
0: Το μαγάζι δίπλα είναι, το μαγάζι του Μπέλ.
2: Το κανονίσουμε, πάμε.
0: Με τα πόλια που λέει ο λόγο έρχεται.
1: Πάμε πιο απεργία.
2: Όχι, όσοι φίλοι θέλουν να έρθουν να γνωριστούμε.
0: Α, ναι.
2: Και το πιο παιδί
0: το μπουκαλάκι.
2: Το μπουκαλάκι να έρθει να μας μιλήσει.
0: Ναι, γνωρίζει το Στρατάκι. Μεγάλη υπόθεση. Μπορεί να είναι και ο Τζίτζης, είπε.
2: Τώρα ο πρόεδρος.
1: Στα παραμύθια.
2: Ο πρόεδρος.
0: Αλλά θέλει να είναι η προεδρική καρέκλα. Και θέλει και, πώς το λένε, βυσσινάδα.
2: Τον άκουγα χθες. Έχει πολλές δουλειές η αλήθεια. Να μην τον παρεξηγείτε.
0: Όχι, δεν
2: λέει ότι θα πάει και δεν πάει. Έτσι είναι όλη η πολιτική.
0: Ναι, σωστό. Παραμυθατζίδες.
2: Όχι, δεν πάνε τα παραμυθά. Έχουν πολλές υποχρεώσεις. Έτσι. Δεν πάνε το πει παραμυθάτζεις.
0: Γιατί δηλαδή, είπε πολιτική γι' αυτό.
2: Ναι, γενικότερα και ο Τζίτζης ο πρόεδρος.
0: Ήταν η μέρα που γιορτάζει το χθες, ήταν η παγκόσμια μέρα Χάρμπουκερ.
2: Χάρμπουκερ, ναι.
0: Και δεν πέρα, δεν μας έβρεσε κανένα Χάρμπουκερ χθες. Όχι, χθες δεν ήρθε. Ήταν ο σουβλάκι φάγαμε.
2: Ναι, τι και τα μισά λεπτά φάγει ο Τζίτζης και τα ίδια.
0: Δύο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα παρέα, λέει η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μηνυματάκι. Ναι. Καλημερίζει και τον Κώστα που ακούει τώρα στη δουλειά της, στη δουλειά του. Ο Νικόλας, ο φίλος μας από την Αρτέμιδα έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Κώστας από το Γέρακα. Γεια σου Κωστή μου, καλημέρα, καλημέρα παιδιά, καλό σου κού να έχετε. Έλα κύριε Μπέλ, θες να πεις.
1: Τίποτα.
0: Σίγουρα.
1: Κάτι διάβαζα.
0: Διάβαζες.
2: Κάτι τον ανησύχησε. Κάτι τον ανησύχησε. Ναι, βλέπω. Ναι. Είναι απλέον ανήσυχος.
1: Όχι, κάτι διάβαζα.
2: Θα σε περιμένω στο μπιστρό αύριο το βράδυ. Θα το ρυθμίσουμε.
1: Τι ώρα θα πας.
2: Εδώ εγώ σου λέω.
0: Εδώ κάνεις μια παρά.
2: Στις 12.30 ή μέχρι τις 1. Ναι.
1: Όπως κατεβαίνεις,
2: ναι.
1: Παίρνω το μαγαζί.
0: Και αν πάτε μαζί.
1: Έχω δουλειά, φύγαμε.
0: Ναι.
2: Θα σε πάρω ένα τηλέφωνο πριν, εντάξει, εκεί.
1: Πάρε μια απεργία.
0: Δύο. Ένα και ένα δώρο είναι. Ένα και ένα δώρο. Ένα και ένα δώρο.
2: Δεν θέλουμε δώρα από τον Παναγιώτη. Το φίλο μας μας.
0: Όχι, αφού λέει ένα και αυτό να
2: κατάλαβε. Έτσι κι αλλιώ είναι για τον κόσμο.
0: Για σένα, κατάλαβε.
2: Α, για μένα.
1: Ναι. Όχι, είπαμε για σας. Ένα για μένα και για τον Τζίτζι.
0: Ναι, δύο. Ο Τζίτζι για τον Χάτζι.
1: Για τον Χάτζι μας.
0: Άρα ο Τζίτζι πίνει. Ήτανε δύο περιγέρ.
2: Εντάξει, όχι, μας κέρασε το παιδί την άλλη φορά. Δεν έχει κεράσματα. Μα να κλείσουμε το μαγαζί.
0: Δύο περιγέρ, δωρεάν.
2: Εντάξει, άμα είναι για περιγέρ, εντάξει.
0: Για πάμε, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώ τον ναι.
4: Δωμάζος Μπαξβάιντε μέρα, Αμαλιάδα.
0: Ναι, Αμαλιάδα. Να είσαι καλά, αδερφέ.
4: Βασίλη Νίκο, Στρατάκη δίπλα σου.
0: Εδώ, απέναντι, όχι δίπλα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, Στρατάκη Δημήτρη, καλά. Σε απολαμβάνω, σε απολαμβάνω.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Ήρθα με τον Ιωάννου το απόγευμα.
0: Σαν Μπεργέ.
2: Ναι.
4: Φοβερή φωνή και ο Ιωάννου.
2: Ναι, ο Ιωάννου, καλός.
0: Ας πάμε τώρα στο Voice.
4: Είσαστε αστέρια όλα, μπράβο. Θέλω να πω για τον Γιώργο από το Λονδίνο, ναι, και από το Νιου Γιόρκ ότι ό,τι είπε είναι σε όλα μέσα.
0: Τα πάντα.
4: Ναι, σε ό,τι είπε, γιατί έχω κάνει κι εγώ στο Southampton, αλλά εγώ πιο παλιά, το 72 ήμουν εκεί. Και στη Γερμανία, επειδή στη Γερμανία είναι άλλο ποτός ο κόσμος, είναι η Βαβαρή και το Χάμπουργκ απάνω το Αμβούργο, είναι δύσκολη. Εκεί τι γίνεται, εκεί έχουν έλλειψη σπιτιών, Όταν εγώ πριν 15 χρόνια πλήρωνα, δηλαδή έβγαλα 4 χιλιάρικα μάρκα, το σπίτι που ενίκιαζα είχε 1500 μάρκα.
0: Ναι.
4: Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Στο Μόναχο λέτε.
4: Ναι, ναι, στο Μόναχο.
0: Είναι μάρκα.
1: Στο Βαβάρο.
4: Ναι, ναι. Στο... εκεί που γίνεται το Χάμπας Μέστ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί, στο Μόναχο. Στο Μόναχο.
4: Στο Μέσα και λέτε.
1: Μιούχεν, ναι. Μιούχεν, Μιούχεν. Ωραία πόλη πάντως, ωραία πόλη. Έχω πάει. Και τώρα μου πάει με την ΝΑΕΚ, όταν έπαιξε Μπάγερν ΝΑΕΚ.
0: Να.
4: Όχι, είναι σοβαροί άνθρωποι, εντάξει. Το Αμβούργο, εντάξει, έχει άλλα προτερήματα. Το Αμβούργο είναι όπως η Αθήνα σε τέτοιο στυλ.
1: Ένα μικρό και χωριό το... είναι το Αμβούργο.
4: Και, ναι, και η Βαβαρία είναι όπως η Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι πιο ήπιος ο κόσμος, ζεις πιο χωριάτικα, να το πω.
1: Το θέμα είναι ότι είναι πιο οργανωμένα κράτη από την Ελλάδα σίγουρα και κάποια στιγμή πρέπει να οργανωθούμε κι εμείς, αλλά δεν το βλέπω.
0: Όπως λέει, Κόναν.
1: Μόνο με Κόναν.
4: Τζίζι, θα του πείτε, έχω μαζέψει 160
0: προχθές.
4: Ο Βασίλης ξέρει, 160 ψήφους.
0: Ναι, ναι.
4: Έχω μαζέψει σήμερα από την Αμαλιάδα 80.
0: Ο 220. Αυτά είναι, βγήκαμε.
1: 240.
4: 240 από τον Πύργο, 120.
1: Πήγαμε 280.
4: Και θα πάω στο Επιτάλιο στην Ελλανάρα να μαζέψω 40.
0: Έτσι, 300 ψήφους.
1: Βγήκαμε.
0: Μόνο από Πολωμό Ηλίας.
1: Μονοπόλιο.
2: Και ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα ζείτε έξω.
0: Όχι, εκεί
1: εδώ. Ωραία, να πείτε και στα παιδιά έξω. Επιστολική τώρα, δεν έχουμε επιστολική.
0: Ναι.
1: Επιστολή, με επιστολές
0: θα πέσει. Ιεραποστολική.
1: Ιεραποστολική θα πέσει.
4: Ναι, τώρα εγώ βρίσκομαι στην Αμαλιάδα.
1: Ωραία, ωραία.
4: Πάτρια Ελλάδα, γιατί είμαι και μεγάλο.
1: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
0: Ωραία, να είσαι καλά, φίλε μου.
4: Είμαι. Α, θέλω να στείλω χαιρετίσματα στο Θήμιο στην Κύπρο.
0: Ναι.
4: Και τον παρακαλώ να βγει στο τηλέφωνο σήμερα να τον ακούσω.
0: Ωραία, θα βγει πιο μετά.
1: Θύμιο, λοιπόν. Ευθύμης.
4: Και στον Γιώργο στον Λονδίνο, να είσαστε καλά.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μπιλ λέει, αν παντρευτώ θέλω να μου βαφτίσει το παιδί ο Τζίτζης, ο πρόεδρος.
1: Εννοείται τώρα, ναι. Από εδώ και πέρα θα
0: ο
1: έχουμε
0: τέτοια. Ο Σπύρος λέει, βλέπω το Τζίτζι να πηγαίνει στο Λευκό Οίκο για συνάντηση με Ντόναλντ Τραμπ. Θα συζητήσουν για τα στενά του ορμούς, Ρομπίνιο.
1: Μόνο βάφτιση χωρίς να τον παντρέψει.
0: Μόνο βάφτιση θέλει. Μόνο βάφτιση. Να πάει στο. Ναι, τον Τόλαντ. Δεν πάει, για την Μέλανη θα πάει. Όχι, ναι, τον Τόλαντ.
1: Καλά,
0: βασικά.
1: Και
0: να δει τα στενά της του ορμούς.
1: Του ορμούς. Μάλιστα, είναι και πάρα πολύ έτσι πρωτοποριακός. Έχει 11 γυναίκες στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν τα άκουσες.
0: Ναι,
1: τρεις αλλοδαπές.
0: Ναι, τρεις αλλοδαπές, ναι.
1: Όχι, νομίζω 5-6.
0: Όχι,
1: 3-8.
0: 3-8 Ελληνίδες και τρεις αλλοδαπές. Μία από τη Γεωργία.
1: Ναι.
0: Από τη Ρωσία και από το Καζακστάν.
1: Από Καζακστάν.
0: Από Ανατολικό Πλοίο.
1: Να μην βάλουμε και τη σύζυγο του καλλιτέχνη στο.
0: Ναχμέτ. Είναι τώρα στα πατήρια.
1: Εντάξει, Αμερικάνα, είναι ξένη υπηκότητα. Έφυγε, επειδή το λέγε και χθε και τα άκουγα, όλο τον χρόνο πατάει αυτή εκείνη η Αχμέτ.
0: Έχουν πολλά σταφύλια.
1: Έχουν πολλά σταφύλια και τα έχουν κρατήσει τώρα στόχα,
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Και τα πατάνε τώρα από ό,τι έχουν καιρό, τα πατάνε.
0: Μόνη της, είναι μόνη που τα πατάνε.
1: Είναι μόνη της, είναι σε όλο το Μαρκόπουλο.
0: Πάει από κουβά σε κουβά.
1: Ναι, να το έχω γραφεί. Είναι προχτές, σου είπα ότι δεν την αφήνει ο Τραμπ να έρθει.
0: Ναι, αυτό ήταν παλιά, τώρα την άφησε και την έχουμε σε σπάτα.
1: Στα σπάτα ή στο Μαρκόπουλο.
0: Σπάτα.
1: Έχει πολλά σταφύλια.
0: Για πάμε, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Άρη. Γεια σου Δημητράκη.
5: Μου με κατάλαβε τι μουσικό αυτή που έχει δρεμάει.
1: Γεια σου ρε Μίτσο, γεια σου ρε Δημητράρα.
0: Καταλαβαίνω τους καλλιτέχνες αμέσως.
5: Γιατί δεν παίζεις κιθάρα να κάνουμε ένα ντουέτο αφού έχεις τέτοιο μουσικό
0: αυτή. Η κόρη μου παίζει κιθάρα, η μικρή.
5: Τώρα εγώ θα γεράσω κομμάτι.
0: Τέμα γεράσιμο. Νέος άνθρωπος είσαι.
5: Καλησπέρα σας και τα παιδιά.
1: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη, καλησπέρα.
5: Ο άλλος ο καλεσμένος ποιος είναι?
0: Ποιος καλεσμένος?
1: Δεν υπάρχει καλεσμένος.
5: Ένας είναι ο Σωτήρης.
0: Και άλλος είναι ο Στατάκης, ο Δημήτρης.
1: Αχα, εγώ είμαι ο καλεσμένος.
5: Στατάκη δεν τον έχω ξανακούσει εδώ. Τον έχω ξαναμιλήσει μάλλον.
0: Δεν έχει ξαναμιλήσει.
5: Γεια σου κύριε Στατάκη.
1: Καλησπέρα, καλημέρα μάλλον. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλησπέρα, ακόμα είναι μία η ώρα.
1: Δεν βαριέστε, εντάξει, όπως. Καλά να είμαστε γενικότερα, έτσι τα αλλιώς. Τζατζίκι, κάνει τζατζίκι.
0: Να πω μισό λεπτό πάλι. Δημήτρη, μισό λεπτό, συγγνώμη. Δημήτρη μου, μισό λεπτό να πω στο φίλο που μας πήρε τηλέφωνο. Παλμέρας με την Ατλέτικο Τζούνιο είναι 3-1 στο ημίχρονο.
1: Πότε έγινε? Τι θέλαμε την Παλμέρας? Θέλεια σου.
0: Μάλλον φίλο, θέλεια σου. Τα γκολ μπήκανε στο 45 και στο 47.
1: Παίζουν βολή.
0: Ναι.
5: Άμα θέλουν μπαίνουν, όταν τα θέλουν δεν μπαίνουν.
0: Ναι. Ο Δημητράκης δεν μπαίνει.
5: Τώρα Βασίλη, ακούσε, έκανε ένα άλλο εδώ και μια εβδομάδα, επειδή τελείωσαν τα πρωταθλήματα, είπα στον αυτόν που έχω στο γραφείο να μου στέλνει ένα κουσάκι την ημέρα να περνάω την ώρα μέχρι το Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
0: Ναι, μόνο εντάξει, δεν έχει τίποτα τώρα.
5: με το 20 άρθρο μπορεί να γίνει τίποτα καμιά φορά.
0: Μπορεί να γίνει και πολύ. Καμιά φορά μα θέλει λιγάκι, θα γίνει τα 1,5 γκολ και τα αυτά.
5: Για 180.000 πες, άμα γίνει θα γίνει.
0: Αυτό λέω.
1: 20 ευρώ να πάρουμε 180. Χιλιάδες, ναι.
0: Πλησιάζει κάποιες φορές, πλησιάζει κοντά.
1: Ναι, ξέρεις.
0: Πλησιάζει για δύο παιχνίδια.
1: Μάλλον το έλεγες σε μια εκπομπή, ναι.
0: Πλησιάζει κάποιες
5: φορές. Παιδιά, παίζω τώρα ένα σύστημα. Τρία παιχνίδια αμφίρωπα για και τα 3-4, 2-3, 3-2-4. Δηλαδή και όλα είναι εκατοστάρια. Διαλέγουν είναι εκατοστάρια.
0: Ναι.
5: Και με 2 και 30 ευρώ βγαίνει 90.000 και το παίζω δύο φορές για 180.
0: Μια φορά
5: δύο
0: σπάσει...
5: φορές έπιασα αίμα.
0: Μια φορά να σπάσει
5: για όσο... είναι δύσκολα, ξέρω.
0: Μια φορά να σπάσει για στο ποδάρι του να πάρει λεφτά.
1: Βάλει ζητούμενα, Δημήτρη, βάλε ένα, δύο, τρία.
0: Δεν παίζει έτσι, θέλει ξένα.
5: Όχι, στε... θα πάρουμε λεφτά, που χρωστάμε τώρα για τέτοια μα.
1: Λοιπόν, και δύο μα πιάσει, καλά λεφτά είναι.
5: Ακούτε, ο Γιώργος αυτά που άκουσα, έτσι όπως τα άκουσα εκεί, είναι ακόμα πιο καλά τα πράγματα στην Αγγλία από την Γερμανία.
1: Σίγουρα.
5: Αλλά και εδώ είναι αρκετά καλά. Για τη ζωή που κάνουμε και όταν κατεβαίνω κάτω και τα λέω εκεί, ξέρεις πως είναι οι Έλληνες. Άντε, αλλάζω Γερμανία, φύγε από εδώ τώρα και εσύ μαζάρεις και εσύ και τη Γερμανία σου κτλ. Τέλος πάντων, λέω για να καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται, και εγώ όταν πήγα εκεί, βόδικη μου σχάρη ήμουν, λέω. Μετά κατάλαβα. Αλλά και για να καταλάβεις, λέω, πρέπει να μείνεις κάποια χρόνια.
0: Βέβαια.
5: Δεν γίνεται. Είναι πώς το λένε, να σου διδάξουν. Και όταν διδάσκεις καθημερινά που τα βλέπεις, αλλά να είσαι και άνθρωπος της γύρας, να βγαίνεις έξω. Να παίζει κανένα στοίχημα, να παίζει κανένα χαρτί, να μην είσαι κλεισμένος μέσα όπως ήταν οι παλιοί που μαζεύαν λεφτά και γυρίσαν πιο φόδια από ό,τι πήγαν.
0: Σωστό, σωστό.
5: Λοιπόν, έτσι είναι και εδώ τα πράγματα. Τα λεφτά θα επιστρέφει φορεία, κάθε τέλος του χρόνου όσα είναι. Και άμα δεις ότι δεν έχει πέσει το μαγαζί, παραδείγματος χάρη στο πρώτο τετράμινο, τρίμηνο, γιατί τα δίνεις πιο μπροστά, τους λες φίλε, έχει πέσει το μαγαζί 30%, μιλάς με το λογιστή, το οποίο είναι φορεία και κατεβαίνει το, η προκαταβολή που δίνεις για το τρίμηνο τέλος πάντων.
1: Ναι. Γιατί είναι, μπορεί είναι, να μην μπορεί να τα πληρώσει.
5: Κατάλαβες, για να πάρεις μετά τέλος του χρόνου να έρθει μία ή άλλη. Αυτά γίνονται εδώ πέρα.
1: Εδώ δεν γίνεται, Δημήτρη.
2: Δεν γίνονται, ναι.
5: Εδώ είναι μόνο
2: φορομπαικτικά. Το κράτος μας είναι φορομπαικτικό και από τους δω και από τους προηγούμενους.
5: Εγώ
2: και θα είναι και στο μέλλον.
5: Όταν έρθει η Γερμανία το 1987 και είδα εδώ πέρα τα κουτιά, τα σπίτια, τι είδα πέρα, δεν ξέρω, τζόψω κανένα χρόνο και θα σκουτά να φύγω. Και στο μυαλό μου. Μετά με τα χρόνια όμως, μετά από 2-3 χρόνια, βέβαια έβγαζε και λεφτά. Πολλά λεφτά. Ναι. Για εκείνον τον καιρό έβγαζε 100 μάρκα την ώρα.
1: Εγώ 7 μήνες έκανα να ξέρεις, μετά έφυγα νύχτα.
5: Πού? Δεν άντεξες.
1: Δίστερτο.
5: Είναι τώρα ανάλογα
1: είναι πολύ.
5: Τι θα κάνεις. Αν έχεις μια τέχνη που είχα εγώ τέχνη στα χέρια και την εκμεταλλεύτηκα, αν δεν έβγαζα λεφτά και εγώ δεν θα άντεχα. Για τα λεφτά έκατσα, αλλά όμως μετά μπήκα στο πρόγραμμα. Mm. Και τώρα δεν μπορώ να ζήσω στην Ελλάδα. Με αυτά που βλέπω.
0: Τέτοια ποσά δεν υπάρχουν.
5: Τέτοια
0: ποσά δεν υπάρχουν που λέει και ο αδερφός σου.
5: Δεν υπάρχουν τέτοια ποσά, όχι.
2: Είναι και αυτό που λέει ο κ. Δημήτρης, ότι αν συνηθίσεις έτσι τον τρόπο ζωής εκεί και έρχεσαι εδώ και βλέπεις τη να μην πω τώρα.
0: Ναι, εντάξει.
2: Λες, όχι ρε, φάω να φύγω. Πολλοί το έχουν κάνει. Πολλοί το έχουν κάνει.
5: Είναι δύσκολα τώρα κι εγώ μετά από 40 χρόνια να έρθω να ζήσω εκεί πέρα.
2: Ναι.
5: Οπότε μόνο για άδεια και να περνάμε καλά και πίσω πάλι. Αφού έχουμε τη σειρά μας. Είναι πολλά τα πράγματα. Κάνεις την οικογένεια εδώ, έχεις τη δουλειά σου. Ησυχία, δεν έχεις αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, δεν ξέρεις τι σε ξεμερώνει μια τιμή σήμερα έτσι, την άλλη αύριο.
2: Ναι. Πόσο έχει η βενζίνη, κύριε Δημήτρη, τώρα και μιας και μιλάμε για τα καύσιμα, πόσο 15. Έχει, πόσο?
5: 2,15.
2: Α, έχει 2,15, σε για εμάς εδώ. Για πάνω,
5: εκεί βαδίζουμε.
1: Ναι, αλλά πόσο έχει ΦΠΑ, κύριε Δημήτρη?
5: Το ΦΠΑ έγινε 7% από την 1η του Γενάρη. Φαγητά.
1: Και εδώ Μίτσο έχει 24 και 14.
0: 13.
2: 13.
5: Για φαγητό, 19.
0: Για φαγητό 13.
5: 19.
1: Τα αναψυχτικά τα ποτά.
5: Ναι, 19 και φαγητό, μας ναι. Τα φαγητά 7%.
1: Ναι. Και τα ποτά 7%.
5: Που δίναμε το ΦΠΑ κάθε μήνα, ανάλογα βέβαια τι πιάνεις, 2 και 3.000, πέσαμε τώρα στο χιλιάρικο. Είναι βοήθεια μεγάλη.
2: Ναι. Α, είναι κλιμακωτά, δηλαδή αναλόγως στο τζίρο που κάνετε.
5: Είναι, όταν κατάλαβα. Ό,τι αγοράζεις και πουλάς ανάλογα δίνεις.
2: Α, λέτε...
1: Ναι,
2: εντάξει, αυτό όπως και εδώ.
5: Αλλά δηλαδή αγοράζεις κάτι ήταν 19%. Το 19% θα το φορολογήσουν.
1: Και το ποτό 7%.
5: Το 7 είναι μόνο τα τρόφιμα.
1: Α, μάλιστα. Το ποτό είναι 13.
5: 19.
1: 19.
5: Ναι. 19% κανονικά ό,τι χτυπάμε στην μηχανή, εκείνο βγαίνει αυτόματα 19 και τα άλλο και μετά τα κάνει ο λογιστής και τα χωρίζει τέλος πάντων και... γίνεται αυτή η δουλειά. Και προσπαθούμε και εμείς να κλέψουμε όπως κάνουν όλοι οι Έλληνες. Λοιπόν, Ακούστε, θα σας παίξω ένα ταξίμι τώρα παραπονιάρικο και θα σας χαιρετήσω.
0: Ναι, για πάμε ένα ταξίμι.

0: Ρίγε.
1: Τραγουδάει κιόλας. Γεια σου, μητσάρα μου.
0: Το έκανα λίγο λάθος.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά.
2: Κάπου δεν πάτησες, κάπου δεν πάτησες.
3: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο. Μπράβο, εγώ χειροκροτάω. Δυνατός, δυνατός.
0: Ο Βασίλης χόρεψε
3: και
0: όχι,
3: Βασίλης
0: ο Χάτσης.
3: Ναι, χόρεψε εδώ.
1: Ναι, όχι εδώ. Ας είχαμε πάει, είχαμε γνωριστεί με τον
3: Ναι.
1: Είχαμε πάει στην Παιρνία.
3: Με το καλό, άμα ξανακατέβετε.
1: Θα ξανάρθει, ναι, τώρα πάμε όλοι μαζί, βέβαια.
0: Και μου λέει ο Βασίλης πριν 15 μέρες, δεν μου λες Δημήτρη πότε κατέβηκες τον Αύγουστο, ήταν μου λέει.
1: Ναι, δεν θυμόμουν, ρε.
0: Τρεις μήνες έγινε που τα είπαμε.
1: Ναι.
0: Ξεχνάει κι αυτός εκτός από το κεφάλι τώρα εκεί πέρα στην εκπομπή.
3: Ναι.
0: Είναι μεγάλος άνθρωπος.
3: Έτσι. Τώρα το πες ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά, Δημητράκη.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ακούω όσο μπορώ.
1: Μια χαρά.
2: Καλά να περνάς.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Λοιπόν, ο Νίκολας Χοβέρ, ξέρεις ποιος είναι?
3: Όχι.
1: Προπονητής τιμένων φάσεων της Arsenal.
3: Ναι.
1: Ξέρεις πόσα παίρνει?
3: Πόσα παίρνει, κύριος?
1: Έχει έναν όνομα συμβόλαιό του. Όποιος αναφέρει ότι για κάθε τέρμα που θα πετυχαίνει η ομάδα από αποστημένη φάση, εκείνος θα καρπώνεται ως μπόνους 10.000 λίρες.
3: Ωραία.
1: Και η Arsenal έχει πετύχει μέχρι τώρα 25 γκολ από αποστημένες φάσεις.
3: Ναι, η πρώτη στα στημένα.
1: Για βάλε πόσα έχει πάρει.
3: Πού.
1: 10-25.
3: Αλλά κάνει και δουλειά όμως.
2: 250.
1: 250. Λοιπόν, 50.000. Λοιπόν,
2: πάμε
1: διαλυματάκι.
2: Πρέπει τα γραμμή.
1: Ναι, μετά το έχουμε διαφημίσει τώρα, δεν γίνεται.
2: Α, μάλιστα.
1: Θα το κόψουμε το φίλο απότομα να ξαναπάρει ο φίλος μας σε λιγάκι.

0: 943 Intervet & Sports. Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρωιναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
1: Η ώρα είναι 2.

0: λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. 2-12-2-20-59-9-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Ολυμπιακός, για το φίλο που με ρώτησε, κέρδισε στο Σεράφιο τον Παναθηναϊκό στο Πόλο 14-20, έκανε το 2-0 και απέχει μια νίκη από το πρωτάθλημα που λογικά θα την κάνει την επόμενη φορά που παίζουν. Νομίζω ότι παίζουν πάλι την Κυριακή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Δευτέρα. Ο Ολυμπιακός λογικά θα κάνει το 3-0 και θα πάρει το πρωτάθλημα στο Πόλο όπως το παίρνει κάθε χρόνο. Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ χτες και η γυναίκα μου λέει έφτιαξε φακές. Χωρίζω. Ναι, τώρα εντάξει, φακές το Παγκόσμια ημέρα μπέργκερ, φτιάξει φακές είναι λίγο άτοπο. Έτσι κύριε Δημήτρη Θρατάκη.
1: Ο φίλος μας ο Βασίλης το λέει αυτό.
0: Ναι.
1: Ο Ντόνατς.
0: Ναι, ο Ντόνατς.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Βασίλη από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Ευθύμη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα κύριε Σωτήρη.
3: Καλημέρα.
2: Κάποιος με ζήτησε, δεν ξέρω από τον πύργο.
0: Από τον πύργο, ναι.
2: Α, το όνομά του.
0: Διονύσης.
2: Διονύσης, κύριε Διονύση, ναι. Το βράδυ σήμερα 12 η ώρα θα είναι ο Γιώργος.
0: Ποιος Γιώργος?
2: Ο Τσουράκης. Ναι.
0: Ο
2: Τσουράκης. Και θα αφήσω το τηλέφωνο μου εκεί στο Γιώργο.
0: Ωραία.
2: Να τον πάρει για να μην καθυστερά την εκπομπή.
0: Ναι.
2: Να τα πούμε.
0: Ωραία.
2: Χαιρετίζω να δίνω στον κύριο Διονύση που τον είπε και στην κυρία Ελένη από τον πύργο.
0: Ωραία.
2: Εγώ είμαι από τη Μάνη, κύριε Διονύση.
0: Να τα πείτε από κοντά.
2: Και ο γαμπρός μου από τον πύργο. Τέλος πάντων, παιδιά, σας ακούω κάθε νύχτα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, Ευθύμη μου, να είστε καλά κι εσύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε όλοι σας.
1: Καλημέρα, Ευθύμη, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Και Κύπρο μας ακούνε στο Super Sport Κύπρο 104.
1: Και έχουμε και πολλούς φίλους στην Κύπρο.
0: Και στο Μάικ, το φίλο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Γεια σου, φιλαράκο, και σε σένα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην τρελοπαρέα σας. Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Γεια σου, Σοφία.
1: Γεια σου, Σοφία.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: παιδιά, καλημέρα. Σωτήρη και Δημήτρη, μετά το μπιστρό, ελάτε να κεράσουμε μπουκαλάκι. Γενέθλια κολλητός. Να ακούσετε Βαλάντη, Στεφανίδη και Κιανό εκεί στο Περιστέρι. Να πάτε να ακούσετε.
1: Να πάμε, γιατί να μην πάμε. Τα ποτέ δεν κλείσαν ακόμα.
0: Ποιος?
1: Δεν κλείσαν ακόμα τα παιδιά.
0: Όχι, ακόμα. Ακόμα...
1: Νομίζω εβδομάδα αυτή η τελευταία.
0: Νομίζω αυτή η εβδομάδα η τελευταία, η, ναι, επόμενη, η επόμενη θα είναι. Και ο φίλος ο Μιχάλης ο Αμπατζάκης, ο Λεβέντης, ο Καραμπουζουκλής. Ο φίλος ο Θανάσης έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στην παρέα. Και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα.

0: Πρέπει να φύγει σήμερα.
1: Σήμερα αποκλείεται να φύγει. Μετά στους τελικούς μπορεί να φύγει.
0: Γιατί σήμερα πρέπει να φύγει, να πει παιδιά, χάρηκα που σας γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ για σας.
1: Ευχαριστία, πήρε το κύπελο. Ήταν καλός ο Αταμάν.
2: Κοίταξε,
1: τώρα δεν είναι καλός.
2: Εμείς δεν θέλουμε να φύγει, εννοείται. Εμείς θα κάνουμε τα πάντα για να μείνει ο Αταμάν.
1: Ο Αταμάν, ο τωρινός της Ευρωλίγκας, ήταν καλός.
2: Καλά,
0: κούρασε.
1: Ναι, εντάξει, τώρα πήρε την Ευρωλίγκα όμως, φίλε, ήταν καλός.
0: Το μάτσο είδε σήμερα.
2: Το είδα. Το βλέπω εδώ.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν έπαιξε κανείς παίκτη για τον Αταμάν. Παίζανε σήμερα.
2: Φαίνεται, ρε, κάνει πάμα.
0: Μπάσκετ Αλάνα παίξανε.
2: Αλάνα, αυτό παίζανε. Γιατί κάνε με τα μάτια δεν μαρκάρουν.
0: Και το μάτσο πήρε στον Λούκα στην παράταση, έβαλε 10 πόντους. Αλλιώς θα το είχαν μάτσο.
1: Ναι, δεν το είχαν
2: μάτσο.
1: Για πάμε στην Γραμμούλα, καλημέρα.
3: Συγγνώμη, αλλά είμαι απαράδεκτος και με πήραν τηλέφωνο. Χρόνια πολλά σε όλους τους Ολυμπιακούς σήμερα, παιδιά.
1: Τι είναι
3: σήμερα, δύο χρόνια από την κατάκτηση.
0: Άλλος Χάτζημαν με βρήκε. Κορίτσια πολύχρονες να είστε.
3: Ακούστε και κάτι, γιατί άκουσα κάτι το μεσημέρι. Λοιπόν, επειδή κάποιοι τα έχουν βάλει με το Συρίγο για αυτά που είπε, μην αγχώνεστε, ρε, θα πούμε στον κύριο Συρίγο κάτι από εδώ και πέρα, σας λένε μηνύματα σε αυτό. Έχετε δίκιο, κύριο Συρίγο, μας το έδωσε διαιτησία και έχει κανονίσει να μας δώσει ακόμα άλλα 4. Οπότε θα κάνετε υπομονή.
0: Από το 30 και μετά.
3: Θα κάνετε υπομονή για να πάρουμε άλλα 4. Το έχουν κανονισμένο να τα πάρουμε εμείς. Ένα αυτό.
1: Ποιος Συρίγος, ο γιος του Φιλιππού.
0: Και ο Γιώργος που βγαίνει με το κουκαλίδι.
1: Α, όχι αυτός ο Συρίγος, άλλος Συρίγος.
2: Δεν έχει καμία σχέση.
3: Και ο δεύτερο που θέλω να πω, έτσι όπως πάμε, να ξεκινήσουμε από τώρα, γιατί βλέπω ότι πολύ σύντομα θα γίνει αυτό σε κάνα δύο χρόνια. Έχουμε 346 τίτλους. 365 είναι οι μέρες του χρόνου. Ας ξεκινήσουμε να γιορτάσουμε έναν τίτλο κάθε μέρα και τους τελευταίους 19 τους αφήνουμε έτσι, θα τους πάρουμε τώρα το φέτος, άμα βάλουμε το πόλο και εγώ, σε 2-3 χρόνια θα έχουμε μαζέψει για όλο τον χρόνο. Οπότε κάθε μέρα θα λέμε, σήμερα είναι η μέρα χρόνια πολλά για το πρωτάθλημα στο πόλο. Αύριο για το πρωτάθλημα στο βόλι.
2: Τα έχει ρυθμίσει όλα.
3: Καταλάβες, και να πηγαίνουμε να βάζουμε κάθε μέρα, μετά είναι το πρωτάθλημα Ελλάδος. Δεν πρέπει να τα βάλουμε έτσι, να τα γιορτάσουμε κάθε μέρα. Κύριε Βασίλη, μας ακούτε?
1: Εγώ ξέρω ότι όταν χάνει ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα στην Ελλάδα, μετρά τα υπόλοιπα αθλήματα. Όταν το χάνετε στο ποδόσφαιρο.
3: Εγώ δεν μέτρησα τα υπόλοιπα. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, 348, 355, μιλάει και το πινκ πονγκ. Μετράει και το πινκ πονγκ, μετράει και αυτό,
3: Ρε φίλε, με συγχωρείς, δηλαδή εσύ είσαι αθλητικός όμιλος μόνο για ένα άνθρωπο.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει παραπάνω τίτλους από εσάς, αν βάλουμε κάποια αθλήματα τα οποία δεν τα ξέρει η μάνα τους.
3: Ποιος τα λέει αυτά?
1: Τα γράφουν τα βιβλία. Κάτι. Όχι, ένα πρωτάθλημα λέει.
3: Γιατί βγήκαν επίσημα τα στοιχεία.
1: Όχι, υπάρχει τίτλος, έχω διαβάσει, υπάρχει τίτλος πρωτάθλημα στο 1x1 περπάτημα.
3: Όχι, υπάρχει και τίτλος, δεν θυμάμαι. Το οποίο λέγεται στην αμμουδιά της παραλίας πόσα ψάρια βγάζει ο καθένας.
1: Ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, αυτό δεν είναι πρωτάθλημα.
3: Εγώ μιλάω για αυτά που έβγαλε επίσημα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός προ μια εβδομάδα 10 μέρες, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, πώς λέγεται, ο οποίος είπε ότι η πρώτη ομάδα στον κόσμο, παγκόσμια, αυτό είναι αποδεδειγμένο, δεν το λέει ο Γιώργος στο Λονδίνο, είναι Ολυμπιακός με τους περισσότερους τίτλους όλα τα αθλήματα, ακολουθεί η Sporting Λισαβόνας και η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, σου λέω και πάλι, αλόγως τι αθλήματα υπολογίζουμε. Δηλαδή, άθλημα που δεν ξέρουμε πώς παίζεται, ας πούμε το ΤΑΕΚ Βοντό, δεν ξέρεις πώς παίζεται. Δεν ξέρουμε τους κανονισμούς.
3: Αυτά που υπολογίζουν στην Ευρώπη.
1: Αυτά υπολογίζει ο καθένας άνθρωπος. Να είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, πόλο. Τα πιο σημαντικά αθλήματα.
2: Εντάξει, ρε φίλε, και αυτά να βάλεις.
1: Τώρα να βάλω άλλο λέω. Να βάζεις τώρα ποδηλασία.
2: Εντάξει, ποδηλασία.
1: Εντάξει, ρε φίλε, ποιος ασχολείται με
2: ποδηλασία. Πάστε εδώ στα Ολυμπιακά αθλήματα.
3: Επειδή αν το βάλω έτσι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και πόλο, έχετε πολύ τεράστια διαφορά.
1: Ναι, δεν λέω ότι έχουμε ίδια διαφορά.
3: Εγώ θέλω τα νόμιμα, δεν θέλω να μου χαριστούν τίποτα. Αυτό που βγήκε ο επίσημος οργανισμός ο Ευρωπαϊκός και είπε ότι ο Ολυμπιακός, ξέρεις, Δημήτρης Ατάκη, εσύ το νομίζω το άκουσες τώρα, δεν το είπα, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο οργανισμός.
1: Ναι, το διάβασα εγώ, ένας οργανισμός παγκόσμιος.
3: Ότι ο Ολυμπιακός μαζί με τη Sporting Λισαβόνας και τη Μπαρσελόνα, ο Ολυμπιακός είναι παγκόσμιος πρωταθλητής σε όλα τα αθλήματα, Τώρα υπάρχουν άλλοι που μπορούν να υπολογίσουν την ξυφασκία, άλλοι να μπορούν να υπολογίσουν το κυνήγμα κουνουπιών, και άλλοι να υπολογίσουν, ξέρω εγώ, πόσες κόμενες θα βγάλει ο καθένας. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Εμείς λέμε τι είναι ουσιαστικά.
1: Ναι, να μας πει η παγκόσμια, αυτή η παγκόσμια, να μας πει ποια αθλήματα έχει βάλει όμως.
2: Το πούμε,
3: αυτά που έχει μετρήσει τώρα.
1: Ποια αθλήματα.
2: Άμα μπούμε στο ίντερνετ,
1: να, να τα δούμε ποια αθλήματα. Άμα έχει βάλει,
3: ας πούμε, στο ίντερνετ, βρέστε τα.
1: Αυτό λέω.
3: Δεν ξέρω. Απλά σήμερα χρόνια πολλά για τους Ολυμπιακούς. Όλους τους Ολυμπιακούς και πιστεύω για όλους τους φιλάθλους. Είναι ο δρόμος που ανοίξαμε και περιμένω να τον ακολουθήσετε κι εσείς. Όλοι οι υπόλοιποι. Σας περιμένουμε για άλλη μια φορά. Αν δεν πηγαίνετε να τον ακολουθήσετε, φέτος είναι. Και θα πω και κάτι τώρα σοβαρό και θέλω να το πω στο φίλο μου τον Μπέλο και για όλους τους Παναθηναϊκούς. Του το είπα εγώ και θα το πω και στον αέρα. Μπέλο, αυτός ο προπονητής που πήρατε, θυμίσου τι σου λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, θα σου δώσει πρωτάθλημα ή θα σε φέρει στο νήμα. Αν όχι φέτος, την επόμενη χρονιά.
1: Να σου πω, Μπέλο, κάτι εγώ. Ο προπονητής που πήρατε τώρα εσείς που λέει ο Γιώργος, Γενάρη δεν θα βγάλει με τον Γιώργο.
3: Αυτό είναι
1: με τον Γιώργο Γενάρη δεν θα βγάλει. Άντε γεια. Άντε γεια. Ο Κατσίκτος είναι στα διάβαστος. Τι πρωτάθλημα για αυτά και στο νήμα. Άντε γεια το Γενάρη το λέω εγώ.
3: Ρε φίλε, αυτός είχε μια ομάδα την Κοπεχάγη, ένα χωριό της Δανίας.
1: Είναι καλός ο πολιτής αυτός. Είναι
3: πολύ καλός ο πολιτής.
1: Πλάκα.
3: Και επειδή άκουσα τον Μπέλο, γι' αυτό το λέω στο Σωτήρη, και γύρισε και είπε χτες σε σένα, το είπε με μήνυμα νομίζω ή στον αέρα, δεν θυμάμαι, που σου είπε ότι έλα με αυτόν που φέρανε, που φέτος δεν έχει κάνει τίποτα. Τον αδικείται, του πουλήσαν 6 παίκτες 7 και όμως αυτός ο άνθρωπος, παρόλο που του φύγε παραπάνω από το 50% της ομάδας που είχε φτιάξει, φέτος το Champions League όχι στάθηκε αξιοπρεπώς, πήγε πάρα
1: ναι,
3: πολύ
1: ναι,
3: καλά.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, είναι καλός ο προπονητής, δουλεύει με νέα παιδιά. Είναι σκανδιναβός, είναι σκολή.
0: Μακάρι να βγει ρε φίλε, μακάρι να βγει.
3: Κοιτάξτε, φοβάμαι λίγο τα από κάτω του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ ξέρεις τι είπα, από το να πάρω αυτόν τον άνθρωπο που δεν τον ξέρω,
3: ναι,
0: να πάρω το Λέτο που έχει δείξει 2 χρόνια στην Κηφισιά.
3: Ο Λέτο δεν θα βγάζει ούτε τον Αύγουστο.
0: Που ξέρει την ελληνική πραγματικότητα.
1: Στην Κηφισιά, ρε φίλε.
3: Ο Γιώργος το λέει, θα γίνει σαν να σου λέγανε τον Αύγουστο μόλις άγασε το παιχνίδι με τον Κολόγαβρο που είχαμε πάρει στον Παναθηναϊκό, που ήταν στον Ολυμπιακό, που έχασε από τον Ολυμπιακό γιατί έχει φορέσει την παρέλα του. Έτσι θα σας λένε.
1: Στην Κηφισιά.
3: Να τα ξέρεις αυτά.
1: Στην Κηφισιά,
3: Λέτο είναι καλός, αλλά για την Κηφισιά, φιλέ.
1: Μήπως
3: θυμάστε τον Τεμαρά της Κηφισιάς. Έκανε τώρα κανένα 2-3 παιχνίδια μετά το Γενάρη που κάθισε 5-6 αγωνιστικές και δεν μπορούσε να βάλει ούτε γκολ.
0: Βέβαια,
1: διώξανε και
0: δύο παίκτες.
1: Διώξανε δύο παίκτες πριν να αλλάξει το σύστημα του ποδοσφαίρου που έπαιζε. Εντάξει. Σε αυτό είχε ένα δίκιο ο Λέτο. Του φτιάξανε τον Πεντελίδη και τον Τεντετέ. Εντάξει, πιο βασικοί του παίκτες. Αλλά όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος ακόμα δεν έχει κάνει πρωταθλητισμό, ρε φίλε Σωτήρη, ενώ ο άλλος ξέρει από πρωταθλητισμό. Έχει πάρει πρωτάθλημα με την Κοπεχάγη, έχει πάει Champions League.
3: Δύο πρωταθλήματα.
1: Champions League κύπελλο. Πήρε W πριν 2 χρόνια.
3: Στην ομάδα πουλήσαν 6 παίκτες.
1: Ναι, ναι, ναι,
3: και
1: φύγαν.
3: Μάλιστα οι τρεις πρώτη γραμμής, έτσι.
0: Για να σου
3: πει. Πουλάει τον LKB, ξέρω
1: ναι,
3: εγώ.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Το Μπενίτεθ που ήρθε, πρωταθλητισμό ήρθε
1: να κάνει. Ναι, αλλά ήταν όμως πολλά χρόνια παροπισμένος
3: ο Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ, φίλε, να σου πω γιατί τον φάγανε. Άντε για να ξέρεις. Και είσαι και Παναθηναϊκός, ρε Σωτήρη. Τον Μπενίτεθ δεν τον φάγανε γιατί δεν είδαν αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό και μια-δυο φορά. Τον Μπενίτεθ τον φάγανε οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού και το σύστημα που τον διοικεί.
0: Συμφωνώ χρόνια το τώρα,
3: γιατί γύρισε και είπε ότι ήταν επιτυχία που πήγαμε
1: ναι,
3: τέταρτη.
1: Ναι,
0: σωστό, σωστό.
3: Γι' αυτό τον φάγανε, για κανένα άλλο λόγο. Γιατί δεν μπόρεσαν ποτέ να αντιληφθούν γιατί τον έχουν αδικημένο τον Μπενίτεθ και θα σου εξηγήσω γιατί. Ο Μπενίτεθ ήρθε και είχε 10 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο, από τον τέταρτο, 8, πόσο ήταν από το Λεβαδιακό όταν ήρθε. Και ήταν επιτυχία που σε έβγαλε. Ποιο Λεβαδιακό, την πρώτη επίθεση της Ελλάδος, έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό, σωστό.
3: Λοιπόν, και τον φάγανε οι Παναθηναϊκάρχες, σαν αυτόν που βγήκε και μας είπε ότι το glass floor δεν είναι κατάλληλο άμα δεν πάει ο Παναθηναϊκός
1: ναι,
3: να πει στο Final Four. Κάτι τέτοιοι Παναθηναϊκάρχες φάγανε τον Μπενίτεθ. Ο Μπενίτεθ δεν χρειάζεται να στην Ελλάδα φτιάξει όνομα. Το όνομα το είχε. Και περιμέναν αυτοί ότι είναι κορόιδο και θα τους χάρισε τα λεφτά. Τα πήρε όλα και γεια σας. Ήρθε και σου λέει εγώ δούλεψα 8 μήνες. Και δούλεψε και να σου πω και κάτι. Δούλεψε φίλε. Ο Μπενίτεθ, τον Ταμπόρδα, ο Μπενίτεθ τον έβγαλε όταν εσείς τον βρίσατε να φύγει το Γενάρη. Ψέματα λέω.
1: Όχι, ναι.
0: Δεν τον έβριζε κανείς, απλά έλεγε ο κύριος Κόντης που ήταν πριν.
1: Όχι μόνο ο Κόντης και οι προηγούμενοι προπονητές.
0: Είναι αργός, δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, είναι για άλλη ομάδα.
3: Ναι. Και εγώ σου λέω φέρε με αυτόν τα πόρτα στον Ολυμπιακό άμα δεν σας κάνει ρε. Επειδή μου λες αυτό, εγώ έχω μάθει να βλέπω μπάλα φίλε. Και τα πλεονεκτήματα του αντιπάλου μου πάντα τα κοιτάω. Έτσι. Βρίζατε το λαφόν ότι ο τερματοφύλακας δεν κάνει. Λοιπόν σε πληροφορώ ότι ο τερματοφύλακας σας πήγε στην Ευρώπη εκεί που σας πήγε.
0: Ναι, δεν τρώγε όρθιο ρε φίλε κάποια γκολ.
1: Εντάξει, έφαγε κάποια γκολ όρθιο.
3: Έφαγε όλοι τρώνε ρε φίλε. Και ο Τζολάκης προχτές έφαγε με την ΑΕΚ ένα γκολ το σου του Κοϊτά που δεν τρώγεται. Το έφαγε. Τι θα του κάνω, το κρεμάσουμε. Δηλαδή, όλα τρώγονται και όλα χάνονται και όλα μπαίνουν. Εμείς λέμε το αποτέλεσμα στη συνολική παρουσία. Ο Στρακώσια πέρυσι που αποκλείστηκε από την ΟΕ, η ΑΕΚ δεν ήθελε να το διώξει.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν ήθελε να το διώξει, ρε Βασίλη.
1: Και έκανε χρονιά φοβερή φέτος, βέβαια.
3: Λοιπόν.
1: Οκ, Γιώργο, άντε τα λέμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Ιωνία. Εγώ ο Δημητάκης από το Όσταμπουκ λέω: εγώ φοβάμαι πως θα το πάρει ο Ολυμπιακός φέτος στο πρωτάθλημα. Έτσι λέω ότι ο Όσταμπουκ. Θα πάρει η ομάδα του Ολυμπιακός φέτος. Έτσι λέει και πέρυσι.
0: Δεν είναι δύσκολο.
1: Τι μπορεί να είναι δύσκολο.
2: Πάλι πρώτα φαβόρη ξεκινάει να ξέρει ο Ολυμπιακός.
1: Εγώ σχηματική που βλέπω εχθές που κοίταγα είναι 3-20-3-50 Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Ναι, πάντα αυτή δεν μπορεί
0: να
1: γίνει. Πάντα πρωταθλήτρια. Η ομάδα την βάζουν λίγο παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις αρχές της χρονιάς. Μπορεί να διώξει 5 παίξει αν πάρει κανέναν. Ο Ολυμπιακός θα γίνει. Να πάρει 5 παίξει αν διώξει κανέναν. Καταλάβες.
0: Εγώ θα πείσω την Πανάθα να κάνει 2 ήττες.
1: Πανάθα τον έχει το 6. Το 7.
0: Να πάει
2: 27.
1: Ναι.
0: Θα αφήσω να κάνει 2 ήττες. Να πάει στο 25. Να το ρίξω ένα ποσό. Να το ευχαριστηθώ.
2: Στο 25.
0: Και δεν έρθει ποτέ.
1: Ναι, γιατί συνήθω ξέρει ο Ολυμπιακός παίζει που πήρε το πρωτάθλημα ξεκίνησε σαν φαβορή με 80. Να το ξαναπάρει. Έτσι πάει. Ο Πάγο το πήρε πρόπερση τα ίδια.
2: Δεν μου λες ο Δανός θα βάλει φουστανέλα στην 28 Οκτωβρίου.
1: Το είπε ο Γιώργος. Ούτε Γενάρη. Στο λέω πρωτοχρονιά δεν βγάζει. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, θα μας ξαναπάρει. Να πούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο στοίχημα. Δύο παιχνίδια έχουμε. Παλμέιρας Ατλέτικο Τζούνιορ 4-1 στο 63. Σέρο Πορτένιο Σπορτ Κρυστάλ 1-0 στο 60. Τα δύο μάτς που είναι σε εξέλιξη.
0: Μια χαρά.
1: Το ΠΑΟΚ νομίζω ότι τον έχει 7 και τον ΠΑΟΚ νομίζω. Τα κοίταγα προχτές.
2: Δεν μου λες τώρα που το θυμήθηκα. Το ξέρεις ότι η Μπεσίκτας δεν χτυπάει και Νίκολης και Λουτσέσκο. Και όποιος του κάτσε τον πάρει.
1: Και μπορεί να πάρει και τους δύο. Ταυτόχρονα.
2: Φοβάσαι.
1: Όχι, μα φοβάμαι, ρε. Μα δεν μπορεί να πάει ο Νίκολης στην Τουρκία, ρε φίλε. Έχει προοπτική μπροστά του Champions League. Πάει στην Τουρκία, παίξει στο conference.
2: Εντάξει, ρε φίλε. Μπεσίκτας στο conference ήδη, ε.
1: Ναι, δεν πήρε. Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ είναι. Ήταν ω προογή και δεύτερη, θυμάμαι. Νομίζω Γαλατά Σαράι Φενέρμπαχτσέ. Δηλαδή θα είναι πισωγύρισμα.
0: Ποιον έψηνε ο Μπενίδεθ και πάει στον Ολυμπιακό. Ποιον λέει, ποιο είναι άλλο.
2: Ναι, ναι, αυτό προσπάθω τώρα εγώ να δω.
1: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
4: Βασίλη, ο Διονύσημα από την Αμαλιάδα, μ' ακούς.
1: Έλα, Διονύσημα.
0: Έλα, Όβερ.
4: Δημητράκη, μπράβο. Άκου, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θύμιο από την Κύπρο που με εισάκουσε, σε όλα και αύριο θα το κανονίσω με τον Γιώργο, με ξέρει ο Γιώργος Τσουράκης. Να το κανονίσω να τηλεφωνιόμαστε.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
4: Άντε μου.
1: Τα λέμε, για χαρά.
4: Και καλημέρα. Πολύ.
1: Ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρωτάθλημα όταν φτιάξει το γήπεδο, λέει ο φίλος μας, το Δημητράκη από το Όσταμπρουκ.
2: Εντάξει, αυτό.
1: Παίζει ρόλο και αυτό.
0: Πήγε το Ολυμπιακό αυτό.
1: Ποιο ρε πράγμα.
0: Για να
2: δεν έχει ακουστεί ο Μίκα Μαρμόλ της Λας Πάλμας. Κοίταξε να δεις, ο Ολυμπιακός η αλήθεια είναι ότι θέλει κάποιον εκεί στα χαφ, έτσι τεχνητή, αλλά τα μπόρδα μια και
0: έχεις πριν.
2: Αλλά θέλει στο κέντρο της άμυνας, λέει. Όχι. Αριστεροπόδαρο σωματικό με τη δυνατότητα να ορίσει το κέντρο τη άμυνα.
1: Όντω ή άλλω για Ισπανία πάει ο Μπενιό που ξέρει να αγοράσει.
2: Θέλει και αριστερά, θέλει και δεξιά.
0: Και δεξιά
2: δύο παίχτες.
0: Δύο δεξιά.
1: Να αγοράσει την Ισπανική την ξέρει καλύτερα. Με την Λίμπαρα εκεί θα πάει πιο πολύ.
2: Να προσεγγίσει.
1: Ναι, εκεί θα πάει τώρα να του κάτσουν άλλο πράγμα. Εντάξει. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρη, 3-10 την βλέπω την ΑΕΚ εδώ πέρα, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, 3-10-3-20, μικρή διαφορά. Πάντως είναι κοντά-κοντά Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Βέβαια, μιλάμε για τώρα, γιατί μπορεί τον Αύγουστο που ξεκινήσει το πρωτάθλημα οι ομάδες να έχουν αλλάξει πολύ τα ρόστερ τους.
2: Έτσι, και αυτό είναι και τα πρώτα αποτελέσματα μετά που θα.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε, να δει τον Ολυμπιακό φαβορή τον Αύγουστο. Άμα έχει πάρει παίχτες και έχει χάσει παίχτες. Το ανάποδο. Να δει την ΑΕΚ μεγάλο φαβορή τον Αύγουστο.

0: εδώ οι Τούρκοι, ξέρετε, οι Τούρκοι γράφουν τα δικά τους.
1: Είναι, εγώ δεν το
0: είναι χειρότερα από εμάς.
1: Οι παπαζίδες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν.
0: Μετά είναι Έλληνες.
1: Όχι, όχι, οι Έλληνες είναι ψηλά, όχι, πραγματικά το λέω.
0: Οι Έλληνες παίρνουν μια είδηση από την Τουρκία και την κάνουν σημαία.
1: Εντάξει, όλοι οι Έλληνες. Αυτό το αναπαράγουν. Εντάξει, λογικό,
0: και το κάνουν σημαία όμως.
1: Αλλά σαν πρωτογενή είδηση οι Τούρκοι είναι πιο fake, δεν υπάρχουν.
0: Ε. Ορίστε. Εδώ πέρα διαβάζω από την Τουρκία, site της Τουρκίας,
1: ναι,
0: που γράφει νέο δημοσίευμα για Λουτσέσκου και Μπεσίκτας στο δυτικό κήπο.
1: Ναι.
0: Και λέει η Μπεσίκτας, αν δεν πάρει το Ζιντάν, θα πάρει το Λουτσέσκου.
1: Έτσι, δηλαδή μιλάμε τώρα για τρέλα, έτσι.
0: Που έχουν λεφτά οι Τούρκοι.
1: Έχουν.
0: Εντάξει, δεν είναι θέμα.
1: Η Μπεσίκτας πάει να κάνει το comeback, έτσι. Έχει να πάρει 4-5 χρόνια
0: και
1: από τότε.
0: Παραπάνω.
1: Προχθές τα λέγα στο Ρωμαλιώτη και
0: πώς το πάρει, ρε φίλε.
1: Το 21-22 το πήρε.
0: Έχει Φενέρ και μπροστά τη και τα Σαράι, ρε φίλε, που είναι η κολοσσή στην Τουρκία.
2: Εντάξει, η Μπεσίκτας ήταν.
0: Κάποτε. Τώρα είναι.
1: Εντάξει, είναι τρεις εκεί στην Κωνσταντινούπολη, αυτή τη στιγμή.
0: Φέτος η Τραμπόρ βγήκε τρίτη.
1: Ναι.
0: Πήγα πάρα πολλά με Τραμπσπορ φέτος. Στο Τσάκ, δηλαδή, έχασε δύο παιχνίδια.
1: Ποια.
0: Τραμπσπορ.
1: Σάμσουν.
0: Τραμπσπορ.
1: Πάλι φέτος.
0: Ναι. Μου είπε ο Μπακασέτας παλιά εκεί. Και ο Σιώπης.
1: Ήταν μακριά η Γαλατά. Είχε πάρει διαφορά, ρε.
0: Διαφορά, για να μπες να δεις το δικαίωμα. Τώρα
1: να μπω τώρα.
0: Κάποια στιγμή ήταν δύο πόντς διαφορά η Τραμπσπορ από την Γαλατά. Και πέρναγε τη Φενέρ κάποια στιγμή. Τα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Μπες να δεις.
1: Τώρα στα τελευταία τώρα.
0: Ναι. Λοιπόν, Σέρο Πορτένιο φίλε, 1-0 είναι με τις πρώτες της άλλης, στο 65 βρισκόμαστε. Πάντα εδώ στην Ισμένη, 9-43, Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπιλάρα όταν ο Στρατάκης που ασχολείται με τα, κάνει μαγκαζίνο και εκπομπές για μεταγραφικά, αν έχουμε κάποιο όνομα για κάποια ομάδα κοντά. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα, κάποια ομάδα που να είναι κοντά, κάποιο όνομα.
1: Ο Λόπεθ που έπαιξε χθες με τη Ράγιο Βαγεκάνο λέγεται ότι σχεδόν έχει κλείσει με τον Ολυμπιακό.
0: Α, ότι έχει.
1: Ναι. Είναι και πολύ καλό παίκτη χθες που τον έβλεπα, αλλά δεν χρειάζεται. Είναι αλαόρτα. Έτσι, ναι, για να το πω στους φίλους να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται.
2: Θα μου φάτε το που λένε δηλαδή.
1: Ποιον?
2: Τον Ντάνι Γκαρθία.
1: Όχι, θα μείνει και ο Ντάνι.
0: Θα
1: μείνει και ο
0: Ντάνι. Θα παίζει ο Ντάνι και μετά θα αναλλαγεί ο άλλο.
2: Ντάνι, ρε φίλε, μια καρτούλα τουλάχιστον να παίρνουμε 3-50.
1: Δεν σε χαλάει ο Ντάνι στον Παναθηναϊκό όμως.
2: Και στον Παναθηναϊκό να έρθει.
1: Στον Παναθηναϊκό
2: έχω.
1: Εσύ το λες για την κάρτα, ε.
2: Παναθηναϊκό έχω σιώπη. Όπου βρω σιώπη.
0: Ο Λόπεθ είναι αυτό ο καραφλός.
1: Όχι. Μοιάζει πολύ σιλό με τον Όρτα. Στα χαφ παίζει έτσι ένα. 7-8 τέλος
2: πάντων. Καραφλός είναι παιχτάρα.
0: Είναι μεγάλος όμως.
1: Αυτός είναι μεγάλος, ναι.
0: 3-3.
1: Λέγεται βέβαια ότι έχει κλείσει και ο Άμραμπατ, ο αδερφός του. Ξέρεις.
2: Πού στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
2: Δεν φεύγει από.
0: Από πού να φύγει.
1: Από πού να φύγει. Πού ήτανε.
2: Ήτανε.
0: Στην Τουρκία έπαιζε.
2: Όχι
0: στην Τουρκία.
2: Όχι.
0: Στην.
2: Ισπανία έπαιζε.
1: Σπανία έπαιζε.
2: Τα Λίγκα. Με ποια από τις Ισπανδεκός, αν την πέτεις.
1: Ναι.
0: Εκεί έπαιζε. Θα κάνεις αυτό ήταν.
2: Ναι. Και έβαλε τον κόλλο εκεί από τον κουμπούρο κουμπά. Πάρτα.
1: Και έπαιζε. Λοιπόν, ναι, φίλε, έχεις δίκιο. Η Τραμπζονσπορ τερμάτισε τρίτη με 69 βαθμούς. Η Γαλατά μεγάλη διαφορά, 77-8 βαθμούς παραπάνω.
0: Αλλά όμως έγινε τελευταίες
1: αγωνιστικές. Αλλά έγινε τελευταίες αγωνιστικές πυρετή. Κοίταξε και εκεί η τραπεζούντα είναι δυνατή, έχει πολλά λεφτά.
0: Και πολύ σκληρή έδρα.
1: Και σκληρή έδρα, ναι, παίζει και ο Μπαγκασέτας και ο Σιώπης και άλλα παιδιά. Η Μπεσίκτας τέταρτη και όπως καταλαβαίνεις θέλει να σπάσει τώρα.
0: Θα πάρει το Ζιντάν τώρα να φτιάξει.
1: Το
0: Ζιντάν ή τον Λουτσέσκου ή τον Νίκολιτς. Όλους μαζί, τις παίρνει όλους μαζί.
1: Βλέπω να παίρνει Νίκολιτς.
0: Λες, ε. Δεν μας μοιάζει όμως.
1: Και ποιο θα βρείτε μαζί.
0: Ριμπάλτα, ρε φίλε. Εγγύηση.
1: Εγγύηση.
0: Ότι έφερε φέτος 1% εκτός ο Κρούγιτς. Όλοι οι άλλοι 1%.
1: Ναι, αλλά προπονητής είναι μεγάλη δουλειά, φίλε.
0: Αυτός τον έφερε.
1: Ναι, αλλά να βρει τώρα.
0: Θα φέρει άλλον. Θα φέρει άλλον.
1: Και με το άστρο του Νικόλα.
0: Θα φέρει άλλον.
1: Πρέπει να έχει και άστρο.
0: Θα φέρει
1: σαν
0: άλλον.
1: Άνθρωπο,
2: Ριμπάλτα.
1: Σαν
2: με μαλλιά.
1: Σαν επαγγελματία, σαν.
0: Θα το κουρέψουμε. Θα φέρει άλλον ο Ριμπάλτα. Εμπιστοσύνη στο Ριμπάλτα. Σου λέω φέτος ήταν ό,τι έφερε εκτός ο Γκρούγκιτς. Λίρα 100.
1: Σκέψη ο φίλε να φύγει ο Νίκολα και να φέρει ΑΕΚ το Ράφα Μπενίτεθ.
0: Δεν υπάρχει. Μα το Ράφα Μπενίτεθ κουβεντιάζανε στην αρχή. Λέγανε δημοσιογράφοι εδώ Ελλάδα ότι κουβεντιάζει με τον Μπενίτεθ. Καμία σχέση τότε. Καμία σχέση δεν είχε. Καμία σχέση δεν είχε τότε με τον Μπενίτεθ. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μπιλάρα καλημέρα με τα γραφικά για την ΑΕΚ. Παιδιά, όχι ακόμα τίποτα. Διάφορα ακούγονται. Ακούγεται ένα που παίζει. Παίζει αυτό που ακούγεται πολύ τώρα τελευταία. Αλλά διαψεύει η ΑΕΚ. Ένας από την. Έλα, μπορεί μια χώρα παράξενη.
1: Ποιο ρε φίλε, Γουαδελούπη.
0: Όχι, βρε μια χώρα παράξενη. Ο οποίος παίζει, τι παίζει αυτός.
1: Εδώ στην Ελλάδα παίζει καταρχάς.
0: Όχι, όχι, όχι, στο εξωτερικό. Πού παίζει όμως, είναι παράξενη η χώρα που προέρχεται. Δηλαδή η εθνική του είναι παράξενη.
1: Έχει περάσει Μουντιάλ.
0: Δεν θυμάμαι, ρε φίλε, κάτσε να πούμε. Περίμενε, πρέπει να πω σε κανένα
1: σένα. Τώρα, ρε φίλε, που βλέπει Μουντιάλ, τα βλέπα χθες. Κάτσε λίγο να δούμε.
0: Κουρασάω, φίλε.
1: Κουρασάω.
0: Παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, 500 από εδώ, 1000, ένα εκατομμύριο.
0: Ένα εκατομμύριο.
1: Θα έχεις εδώ τη να σου κάνει μετάδοση Μουντιάλ.
0: Ναι, βέβαια, ρε, φίλε, κανονικά. Περιγραφή. Ναι.
2: Δύσκολες οι ώρες πάντως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και σας
2: ώρες έχει 7 το πρωί, έχει 4 το πρωί, έχει 10 το βράδυ.
0: Τζίτζις, Μαρσέλο, τζίτζις.
2: 12 το βράδυ.
0: Τζίτζις.
2: Έλα, δεν πάει κανένα διάλειμμα τώρα να στρίψουμε διαδραβόνα.
0: Περίμενε να δούμε εδώ πέρα τον παίχτη που λέει άμα το βρω πουθενά.
2: Θα κάτσεις Μίτσο.
1: Όχι ρε φίλε, θα κάτσω, σε φύγω, σε 10 λεπτά θα φύγουμε. Εγώ τουλάχιστον.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, 11 έκτου, 10 η ώρα το βράδυ.
2: Δες τα υπόλοιπα μετά.
1: Πέμπτη εδώ Μάξη, έτσι.
2: Πέμπτη.
1: Τα υπόλοιπα είναι... 4 η ώρα, 7 η ώρα, 4 το πρωί.
2: 11 το πρωί.
1: 11 το πρωί, και 11 το πρωί.
2: Ναι.
1: Φίλε.
0: Δεν μπορεί να έχει 11 το πρωί, ρε. Τι ώρα να έχει πέρα, 12 τη νύχτα.
2: Καλά, δες τα εκεί και θα μου πεις.
0: Πες να πάω 12 τη νύχτα.
2: Περίμενε.
0: Τι περίμενα, αφού είναι ώρες, αλλά άλλες οι ώρες.
1: Καλά, δες τα καλά εδώ πέρα, δεν καλά. Πού?
2: Μουντιάλ 26.
1: Εδώ.
2: Ανοίξε εδώ και πήγαινε στο πρόγραμμα.
1: Μουντιάλ πρόγραμμα.
2: Πάτα πάνω. Να σου ανοίξει.
1: Πάτσε, αλλά είναι το μηχάνημα. Είναι αργά τώρα και κοιμάται. Με τις υπομονές.
2: Με φορτώνει.
0: Η ΑΕΚ δεν ενδιαφέρεται ούτε από ό,τι λέει η ΑΕΚ για τον ΝΑΗ του Παναθηναϊκού από την Τζιρόνα, η οποία έπεσε κατηγορία. Γράφα στην Ισπανία ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Ναι. Στην Ισπανία η ΑΕΚ το διαψεύδει, να μου πεις.
1: Τώρα έχει αγουστεί και για τον Ολυμπιακό αυτό. Ναι. Αλλά χωράει και στην ΑΕΚ.
0: Το διαψεύδει.
1: Σε περίπτωση βέβαια που φύγει ο Πινέδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτό.
0: Μου σχέση... κοντή που λένε για τη Μίλαν δεν ισχύει, λέει η ΑΕΚ. Δηλαδή θα βγαίνουν δημοσιεύματα. Ναι. Θα βγαίνουν... Και το Ρέρβα, α πούμε, ακούσει. Δεν είναι μεγάλο, 30-31.
1: Θα πάει Μίλαν.
0: Έτσι λένε από την Ιταλία τώρα. Λένε και για το Ρέλβα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πρόταση πάνω από 10 εκατομμύρια.
1: Ο Ρέλβα.
0: Δεν ξέρω αν ισχύει, ρε.
1: Ναι, έχει προοπτική.
0: Αν είναι παραμύθια, δεν κανεί δεν ξέρει τώρα.

0: Και αυτό μόνο, πώ τον λέγανε ένα παίχτη που γράφανε για την ΑΕΚ, φίλε. Ένα παράξενο όνομα τώρα.
1: Παράξενο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πού το έχει διαβάσει,
0: αυτό είναι Σκραϊόβα, ρε.
1: Α. Ρουμάνο.
0: Όχι, Ρουμάνο. Ένα είναι. Σκραϊόβα, δεν θυμάμαι το όνομά του, ρε, φίλε. Παράξενο όνομα. Και είναι από μια χώρα η οποία δεν είναι ποδοσφαιρομάνα.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αλλά κάνει καλό πρωτάθλημα στην Σκραϊόβα. Τον είχαμε δει και με την ΑΕΚ εδώ. Με την Σκραϊόβα. Όταν παίξαμε στη Φιλαδέλφια. Στο Μήλο. Αν κάποιο φίλο θυμάται το όνομά του, να μα το πει, είναι παράξενο το όνομά του.
1: Φίλο Αγγζή, σίγουρα θα.
0: Ο Μπίλαο, θα ξέρει αυτό ο γραφίστα. Θα ξέρει ή όχι, δεν ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι, παιδιά, δεν θυμάμαι. Άμα το βρούμε, θα το βρούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω το πρόγραμμα του Μουντιάλ για να ετοιμάσετε σιγά σιγά για τα πρώτα μάτς.
0: Για πες, κύριε.
1: Λοιπόν, 11-6 είναι Πέμπτη, να ξέρει.
0: Πέμπτη,
2: είναι και σωρέ.
0: Ένα παιχνίδι, Πέμπτη.
2: Ωραία, να βγω.
1: 10 η ώρα το βράδυ είναι το εναρκτήριο.
0: Το πρωί, το απόγευμα λέει, 9 η ώρα το μπέλο.
1: Όχι, ρε.
0: Μιλά, μια παπά.
2: Καλά,
0: ακούω, ναι.
2: Περίμενε, περίμενε.
1: Μεξικό, Νότια Αφρική, εκεί ξεκινάει το πράγμα. Λοιπόν, οι αγώνες είναι 10
0: το βράδυ,
1: 1 ξημερώματα, 4 το πρωί, 5 το πρωί βλέπω άλλα μάτς. 10 εξακολουθεί το 10 παίζει πολύ σταθερά. 4. Πού έχει ρε φίλε, μία, πού το έχει δει.
0: Δεν έχει ρε, αφού είναι Καναδά, Μεξικό,
1: δεν μπορεί,
0: και Αμερική,
1: δεν μπορεί
0: ρε.
1: Να έχει εκείνη την ώρα. Ρε,
0: ρε κύριε Μπέλο, δεν γίνεται Ευρώπη. Άμα είναι 9 το βράδυ εδώ πέρα, εκεί θα είναι ξημερώματα το πρωί 6 ώρα. Θα παίζουν μπάλα.
1: Άστο. Μία, 4, 5, αυτά
0: είναι
1: οι ώρες.
0: Εκείνη οι ώρες. Αφού είναι. Ρε παιδιά, είναι άλλη Ατλαντικό, άλλη μεριά.
2: Είναι
0: αλλιώ.
1: Είναι Μεξικό.
0: Καναδάς και Αμερική.
1: Καναδάς, Αμερική. Πάνω κάτω.
0: Οι ώρες είναι. Δηλαδή τώρα εκεί στην Αμερική, ας πούμε, τι ώρα είναι.
2: 7 ώρες πίσω.
1: 7 ώρες πίσω.
0: Δηλαδή.
1: Είναι, ξέρω, 10.
0: Θα πέσουν την μπάλα τώρα εκεί.
1: Εκεί αυτή η ώρα, αυτό, δεν είναι.
0: 5 ώρα, 4 ώρα το πρωί θα είναι το δικό σου το μεσημεριανό. Καταλαβαίνετε. Δεν είναι βράδυ να παιχνίδια. Δεν έχει. Δηλαδή εκεί να είναι, ας πούμε, που λέω στις 9 η ώρα δικιά μας βράδυ.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή το εναρκτήριο το δικό του τότε εκεί είναι 10 με 6 ώρα.
0: Ναι.
1: 6-7 η
0: αυτό,
1: ώρα.
0: Αυτό, αυτό.
1: Ναι.
0: Βρήκαμε το μάτι.
1: Το δικό του.
0: Απόγευμα. Αν απόγευμα εκεί, 7 η ώρα. Αν εννοεί απόγευμα εκεί.
2: Βέβαια.
0: Όχι απόγευμα εδώ.
2: Όχι, ρε.
0: Α, απόγευμα εκεί, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Πρωινέ ώρε, ξημερώματα εκεί.
0: Ναι, ρε, εντάξει. Εκεί. Ξημερώματα δικά μα, εκεί είναι απόγευμα. Εντάξει, αυτό εννοεί.
1: Ναι, απόγευμα. Ξημερώματα δικά μα είναι βραδάκι εκεί.
0: Βραδάκι, ναι. Αυτό,
1: αυτό εννοεί.
0: Α, εντάξει.
1: 11 η ώρα όμω δεν έχει το παιχνίδι, σου λέω. Δικέ μα ώρε έγινε 10.
0: Ναι, ρε, δικέ μα ώρε.
1: 4, 5,
2: 7 ώρες το 10.
0: Μπράβο, αυτό λέμε.
1: Είναι
2: 3.
1: Τι,
2: 3.
1: Τι 3.
0: Μεσημέρι. Ναι, αυτό. Μα πες και μεσημέρι. 4,
1: 5. Ώρα, 2, τι ώρα, δεν είναι.
2: 3, μεσημέρι, 7, 10 βράδυ. Ναι, μπορούμε.
0: Το πρωί των 7.
1: 10 η ώρα δική μας. Στην Αμερική είναι αναλόγως στην πολιτεία 7 ή 6 το απόγευμα.
0: Εκεί είναι ώρα να παίζουν.
2: Μπερδεύεσαι, έχουμε 7 ώρες διαφορά.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα θα είναι, Σωτήρη, εκεί.
1: Πες ότι είσαι απόγευμα. Είμαστε απόγευμα, 7 η ώρα. 7 και 5, 12 τα μεσάνυχτα. Και βάλει και άλλες 2 ώρες. Τώρα τι ώρα είναι εκεί στην Αμερική.
2: Τώρα τι ώρα είναι.
1: Ναι.
2: Απόγευμα.
1: Απόγευμα.
0: 5-6 ώρα θα ήταν εκεί.
2: Είναι 2,5 είναι 7,5.
0: Εκεί περίπου.
2: 7,5.
0: Θα παίζουν μπάλα. Θα παίζουν μπάλα εκεί.
2: Όταν το μάτι είναι 10, ναι, δικιά μας, εκεί είναι 3 μεσημέρι.
0: Έχει παιχνίδι μεσημέρι.
1: Ναι, 3 μεσημέρι, όχι, όχι 11 όμως που λες το πρωί.
0: Όχι 11 πρωί.
1: 11 δεν είπες πριν. 11 πρωί δικό τους εννοείς.
2: Ναι, μπερδεύτηκα εγώ με το 4 ώρα εδώ.
0: Λοιπόν, ο παίκτης που συλλόγει με Μίτσο Ραντό, έχει ακούσει και εσύ, είναι ο Ανζόρ
1: Μεκαμπεσβίλη. Ναι, ρε φίλε, ναι. Γεωργιανός
0: νομίζω. Ναι, ο Γεωργιανός.
1: Δεν είναι Καζακστάν, τι είναι, ρε φίλε. Πού είναι.
2: Αυτός είναι το Παναθηναϊκό, δεν είναι.
0: Όχι αυτός, ένας άλλος.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Όχι αυτός, ένας άλλος. Τέλος πάντων, ο Κλάους λέει, ναι, με Κρασβίλη, γεια σας παιδιά, 19:37
1: τώρα. Ναι, στη Φλόριντα τώρα, ναι, ναι, 8 παρά 25 τέλος πάντων.
0: Ξαλάτε η πολιτεία, αλλού είναι 10 ώρες
1: μπροστά. Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Μπήκε στην Αμερική μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό, έχουν 8 ώρες έχουν 8 διαφορετικές ζώνες με απόκληση 7 ώρων. Mm. Ο φίλος ο γραφίστας θα στείλει αυτά.
2: Θα μας στείλεις καμιά εικόνα και το τζίτζι για το κόμμα, τίποτα.
0: Σέρο Πορτένιο 2-0 το έκανε, να ξέρεις.
2: Άρα και τα δύο άσους.
0: Δύο και τα δύο άσους, 68 πυρόνια.
2: Α, πρέπει να πληρώθηκε ο φίλος.
0: Ναι, το Παρμένος το πια σίγουρα, 4-1 είναι. Το άλλο είναι 2-0, θα το πληρώθηκε. Στο 75 βρισκόμαστε, 4-1 η Παλμέρας, 2-0 η Σέρο Πορτένιο με τη Sport Cristal κύριε Δημήτρη Στρατάκη.
1: Γεωργιανό λέει ο Βασίλη.
0: Γεωργιανό.
2: Ρομπίνιο κανόνισε να παραιτηθεί και να λάβει τη φρουρά του Τζίτζι.
0: Θα λάβει το. Όχι. Τα δημοσίων σχέσεων, τα social media.
2: Προσωπική φρουρά του Τζίτζι. Ο Ρομπίνιο.
0: Ο Ρομπίνιο. Α, ο Βασίλη είναι ο γραφίστα.
2: Ο
0: γραφίστα είναι τα social media του Πρόεδρου.
2: Προσωπική φρουρά του Τζίτζι.
0: Ναι, σωστό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα Μπιλάρα Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο μου. 22 λεπτά μετά τις 2, πάντα συντονισμένοι. Μάλλον 8 λεπτά μετά τις 2, ναι. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43. 2.15.2.15.59.43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής, όπως λέει εδώ και ο φίλος ο Κλάους, ναι, μπορεί να είναι και 12 ώρα το μεσημέρι, δηλαδή η ώρα έναρξης.
2: Ναι, αφού κάνω το διάβασα ότι θα είναι και νωρίς.
1: Είναι 12 ώρα το μεσημέρι.
2: Πρωινές ώρες δικές τους.
1: 12 η ώρα.
2: Καλά το διακάτω.
1: Αν είναι 11 ώρες, ας πούμε, σε κάποιες, δεν ξέρω αν υπερβαίνει τις 10, θα είναι και 11 ώρα το πρωί. Τι θα κάνεις, πρέπει να τα βολέψουμε όλα.
0: Και τα είπε, θα γεμάτα.
1: Θα είναι γεμάτα.
0: Θα είναι καλό.
2: Στο Μεξικό, όχι, λέει, φοβούνται μην γίνουν παρατράγουδα.
0: Τι να γίνει.
2: Επειδή είχε. Το Μεξικό μέχρι και πέρσι είχε. Ξυλάκι στην κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι που φάγανε τον. Πιάσανε τον Ακέμπορα. Γι' αυτό.
1: Τώρα εκεί πέρα, ναι. Κάποια στιγμή λέγανε ότι θα αφαιρέσουν τη διοργάνωση.
2: Και τώρα φοβούνται να μην έχει κανένα παρατράγουδο. Και ειδικά με τους Αμερικάνους.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Γιώργος που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Κουρασάω φίλε, εγώ το λέω σου. Κουρασάω, πάρει το τελικό, να ξέρεις.
1: Κουρασάω, ξέρεις ποιος, παίζει ο Αντωνής εκεί του.
0: Να τον είσαι, ναι.
1: Στο Κυφισιάς. Ναι. Ωραίο παιχτάκι. Ναι.
0: Πώς θα κάνει πρεμιέρα το Κουρασάω. Όχι πρεμιέρα, δεύτερο μάτς. Όχι. Γερμανία Κουρασάω παίζει το πρώτο μάτς. Τη Γερμανία.
1: Παίζει Γερμανία Κουρασάω.
0: Ναι, 0-2, βάλτε από τώρα στο λέω.
1: Κοίταξε τώρα.
2: 11, over 11.30.
1: Οπότε παίζει ρε φίλε. Α, μιλάμε, παίζει 8 η ώρα σε πληροφορώ. 14-6.
0: Βάλε διπλό σου λέω. Γερμανία Κουρασάω.
1: Βάλε διπλό.
2: Over 8.5 Γερμανία.
1: Over 8.5.
0: Καλά, εντάξει. Διπλό 0-2 Κουρασάω. Ο Μαδάρα.
2: Χαρίζω τα 7.
1: Γερμανία Κουρασάω. 14 πότε πέφτει, παιδιά. Σάββατο. Σάββατο πρέπει να
0: είναι.
2: Σάββατο είμαστε κλειστά.
1: Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο. Όχι, Κυριακή.
0: Και ποιο είναι ο προπονητή του Κουρασάω.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Πεθαρά. Ο Άνβογκαστ.
1: Τι λε.
0: Με αυτό ο Κουρασάω. Το φίλο ο Κλάου το μήνυμα.
1: Το Κουρασάω.
2: Κουρασάν είναι.
0: Θα κελάω, ε.
2: Κουρασάν.
0: Όλο το Κουρασάω εκεί θα πάει.
1: Όλο, πώς είναι εκεί,
2: καμιά χιλιαριά.
0: Τι λες, ρε, μεγάλο, είμαι 200 χιλιάρικα.
2: Θα Κουρασάω.
0: Αμέ.
1: 200.000 είναι.
0: Πόσο στο Ρωμάνα.
1: Έτσι.
0: Εκεί να ψωνίσει ο Παναγενικός του Κουρασάω. Τι να σου πω κάτι τώρα, πλάκα-πλάκι, ξέρεις, μπορεί να έχει ωραία παιχτάκια στο Κουρασάω.
1: Γιατί να μην έχει, ρε.
0: Να έχει ωραία παιχτάκια και να πας τώρα να αγοράσει μετά το Μουντιάλ και να σου πούνε φίλε μου τώρα ήρθες. Τώρα θα πάνε σε μεγαλύτερες ομάδες από εσάς.
1: Να κάνει ο Αντωνής καμιά εμφανισάρα εκεί με τον Κουρασάω σε κάνα δύο αγώνες και να βάλουν πουλήσει και φυσικά για να φύγουν 5 εκατομμύρια.
0: Φίλε, κάποιοι παίχτες που παίξαν σε μεγάλες ομάδες, ας πούμε.
1: Στο
0: Μανέα, πού τον βρήκαν, ας πούμε.
1: Σωστά.
0: Για μάτι μου, θέλει.
1: Μάτι θέλει. Μάτι θέλει, βέβαια.
0: Κάτω στην Αφρική και κάτω έχουν πολλά παιδιά που έχουν το όνειρο να παίξουν μπάλα για μια καλύτερη ζωή και είναι πολύ μεγάλα ταλέντα.
1: Εννοείται.
0: Αλλά εμείς θα πάρουμε τώρα το όνομα, καταλαβες.
1: Έτσι είναι. Γιατί μόλις θα φέρεις το παίχτη από το Κουρασάω, θα
0: σου
1: αρχίσει η εξέδρα και ποιον έφερες και γιατί με την πρώτη στραβοκλωτσιά.
0: Ναι, και αν πάει και πέρσι κάποιος παίχτης στη Μίλαν, στη Ρεάλ, στην Μπαρσελόνα, να πούμε εμείς κοιμόμασταν.
1: Ναι. Εμείς τον διώξαμε.
0: Πώς λέγανε στην Καλαμάτα για τον Ροναλντίνιο.
1: Ναι, σωστά, που είχε πάει τότε κάτω.
0: Κάμε 9.000 έχει. Ούτε
1: 200.
0: Ναι, 150.000 κόσμο έχει το Κουρασάω.
1: Ναι, δεν είναι. Εντάξει, οι άνθρωποι, καλά, μια χαρά.
0: Έκανε μουντιάλ, φίλε όμως.
1: Εντάξει, βέβαια είναι και από πού περνά τώρα για να πα στο μουντιάλ, αλλά εντάξει.
0: Μα εκεί παίζουν, θα είναι ισοδύναμες ομάδες όλες. Εκεί που παίζουν, δηλαδή, δεν θα έχει διαφορές πολλές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δεν
1: θα
0: παίζουν με την Αμερική ούτε με
1: την. Με τη Χαβάη, παίξανε, ξέρω εγώ.
0: Χαβάη 5-0.
1: Θα παίξανε με την έτσι, με την Γιουβέτσι.
0: Ναι, παίξανε και μπαράζ όμως.
1: Παίξανε μπαράζ και περάσανε.
0: Και περάσανε με μια καλή ομάδα, πιο γνωστή ομάδα.
1: Κοίταξε, καλή ομάδα τη Αθάνε, αλλά δεν θα, νομίζω δεν θα μπορεί να σταθεί. Τώρα έχει πέσει και σε έναν όμιλο, άκου να δεις τώρα, ρε φίλε. Με Γερμανία.
0: Ναι.
1: Με την ακτή Ελεφαντοστού που είναι ομαδάρα.
0: Δεν τους βλέπει αυτούς.
1: Έτσι. Και τον σημερινό, το Εκουαδόρ.
0: Δεν τους βλέπει.
1: Έτσι, δεν τους βλέπει. Λες.
0: Άντε, να ασχοληθεί με τη Γερμανία.
1: Άντε, δηλαδή τη βλέπεις πρώτη, δεύτερη.
0: Ναι, πλασάω.
1: Βέβαια, άμα μου λες τώρα θα κάνει το 0-2, πρώτη θα πάει. Έτσι. Ωραία, σημείωσε το παιδιά 14 Σεπτού. Γερμανία, Κουρασάο 0-2, διπλό. Πρέπει να δίνει τουλάχιστον.
0: Όχι, Κουρασάο.
1: Τι είπα, Κουρασάο. Να σου πω. Πόσο να δίνει τώρα αυτό, θα δίνει.
0: 1500 έδινε.
1: Να κατάκτηση ναι. του. Εγώ λέω το Γερμανία Κουρασάο να ξεκινήσει.
0: Δεν είναι 20 απόδοση.
1: 20 απόδοση.
0: Θα δίνει.
1: Ωραία.
0: Θα δίνει σίγουρα.
1: Που θα κάνουμε τρομερό ξεκίνημα.
0: Να σου πω. Περίμενε να τα βρω. Περίμενε. Ευκαιρία είναι. Περίμενε.
1: Έχει ξεχωριστά τα μάτς.
0: Περίμενε να τα βρούμε. Ναι, περίμενε. Ποδόσφαιρο. Περίμενε. Okay. Περίμενε. Νομίζω κάπου τα είχα βρει. Περίμενε. Παγκόσμιο κύπελλο, 26, ορίστε.
1: Ναι.
0: Άμα ανοίξω. Λοιπόν. Το Μεξικό, Νότια Αφρική δίνει άσο 1.48.
1: Α, στην πρεμιέρα,
0: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, στο Γερμανία Κουρασάο, που είναι την Κυριακή στις 8 το βράδυ, δικό μας, δίνει 41 απόδοση.
1: 41?
0: Ναι, 1.03 ο άσος. Δηλαδή απαράδεκτο.
1: Καλά, εννοείται ότι είναι απαράδεκτο, αλλά ναι.
0: Δώρο είναι του Κουρασάου.
1: 41, δώρο 41, μεγάλο,
0: ναι.
1: Πού δώσε το Ρωμάνο του Κουρασάου, 41 απόδοση, ρε φίλε.
0: Βέβαια. Και να σου πω και τα μισό λεπτό, τα μακροχρόνια.
1: Ναι.
0: Ισπανία 5,5.
1: Η πρώτη φαβορή.
0: Γαλλία 7, Γαλλία 6,
1: ναι.
0: Αγγλία 7, Βραζιλία 9, Αργεντινή 9, Πορτογαλία 11, Γερμανία 15, φίλε.
1: Γερμανία 15. Κοίταξε βέβαια.
0: Και το Κουρασάου που σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: 2.001 απόδοση. 2.000 απόδοση δίνει το Κουρασάο. Ας τον Μπέλο τώρα, σου δίνει τις βλακίες του Μπέλος τώρα.
1: Τι είναι αυτό?
2: Το έχεις διαβάσει αυτό?
1: Αυτό που την είχε κάνει.
2: Αθώθηκε.
1: Αθώθηκε ο τύπος?
2: Όχι, αυτή που κάνει την καταγγελία ότι είναι άντρας.
1: Αλήθεια λες?
0: Ό,τι θυμάται χέρι το Μπέλος.
2: Όχι ρε, αυτό
0: το Facebookάκιας. Ό,τι βλέπει, τα διαβάζει. Ό,τι βλέπει. Λοιπόν, 2001 το Κουρασάο.
1: 2001,
0: ναι.
1: Για κατάκτηση.
0: Αλλά δεν είναι το τελευταίο φαβορί όμως, γιατί να μάθετε, γιατί δεν ανεβαίνει σιγά σιγά.
1: Ποιο είναι το τελευταίο φαβορί?
0: Η Ιορδανία έχει 2.500 και η Αϊτή 3.000.
1: Πάνε να πει λοιπόν το Κουρασάο είναι ομάδα, δεν είναι.
0: Περνάει δύο μάτσα από πάνω. Βασικά για κατάκτηση. Παίρνει ένα ευρώ και παίρνει 2.000.
1: 2.000 και έτσι απλά. Για να παίξει 2 να πάρει 4.
0: Αν παίξει 20.000, 10 ευρώ είναι.
2: Νομίζω άμα παίξει Κουρασάο να πάρει ένα βαθμό με 20 ευρώ μπορεί να παίξει 10.000.
0: Όχι, ρε.
1: Πάλι ένα βαθμό.
0: Τι λέει.
1: Άσε ρε, εδώ διπλό σου λέει την πρωταγωνιστή.
2: Τι διπλό, ρε. Over 7,5 Γερμανία.
1: Ρε, παίξτε Γερμανία Κουρασάο,
2: 1.60.
1: 41 απόδοση έχει. 0-2. 41 απόδοση δεν έχει.
0: Γερμανία.
1: Ναι.
0: Α πω τώρα πέρα τι δίνει.
2: Over 6,5 Γερμανία, πώς το
0: δίνει. Ξέρεις τι γίνεται. Ποδοσφαιρικό, σημειωδιά.
1: Γερμανία
0: Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Ο Άσος δίνει ένα 0-3. Το 17, το 41, το διπλό.
1: Να σου δω, δεν είπα.
0: Γκολ 3.
1: 3 γκολ.
0: Να βάλει τον γκολ και οι δύο.
1: Πρόσεχε, κάτσε.
2: Over 6,5 Γερμανία, πώς το
1: δίνει. Να δει δηλαδή ότι του πιάσαμε κορόιδο τώρα του μπουκ, έτσι.
0: Ναι.
1: Σου μου δίνει εμένα 41 απόδοση. Ο Ταρθί διπλό και μου δίνει το goal 3, δηλαδή μου δίνει πιθανότητες να βάλω goal.
0: Ναι.
1: Εγώ το Κουρασάο.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Να κερδίσει το Κουρασάο, κύριε, και να γίνει goal 2-1, 3-1.
1: Ναι.
0: 67 απόδοση.
1: Αυτό θα παίξουμε, φίλε.
0: 10 ευρώ, 670. Πρεμιέρα είναι.
1: Κάτσε, ρε φίλε, αφού λέμε ότι θα κερδίσει, θα βάλει και goal.
0: Ναι, πρέπει να φάει όμως.
1: Πρέπει να φάει και ένα,
2: ναι. Έγινε πάρει 3 σουβλάκια να μας κεράσει από ένα και
1: μετά. Δεν μου λες, δηλαδή εμείς το λέμε 0-2 το πέσε.
0: Αλλά βάλουμε ένα 2.
1: Μου το κάνεις ένα 2, ρε φίλε. Κάτω ένα 2.
0: 10 ευρώ, 670. Φίλε, πρεμιέρα είναι. Πρεμιέρα γίνονται εκπλήξεις.
1: Εκπλήξεις.
0: Εντάξει.
1: Εδώ η Σαουδική Αραβία έχει κερδίσει την Αυτήνα, το Μέση.
0: Μπαντάρα, ρε. Δεν την ξέρετε εσείς.
1: Ναι, και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Έχει και άλλα παιχνίδια που μπορεί να τα δω. Δηλαδή το Κουρασάο έχει και τα επόμενα παιχνίδια αποδόσεις.
0: Όχι, μετά από τα επόμενα.
1: Α, είναι, θα τα δει μετά το book.
2: Με ποιες ομάδες παίζει το Κουρασάο?
0: Με Γερμανία, ακτή Ελεφαντοστού και σημερινό.
2: Γερμανία, Κουρασάο, ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ.
0: Ναι.
2: 0 βαθμούς.
0: Καλά, 5 πόντους.
1: Πρώτη στον όμιλο. Θα βέβαια περάσει η ομάδα.
0: Ναι, ποια ακτή είναι φανταστού, τι βλέπουμε.
1: Τι ακτή είναι φανταστού.
0: Τι ακτή είναι φανταστού. Έχει μελωδιά από Κουρασάο.
1: Καλά το Εκουαδόρ, το έχω έτσι και απλά 4 γκολ. Έτσι, ναι,
2: ξέρω, θα παίξω να φάει over 43 γκολ.
1: Ναι, καλά. Over 43, τι λέει ρε. Ε, δεν ξέρει καθόλου μπαλά.
0: Όταν λεφτά Κουρασάο, κατάκτηση δίνει 2.000. Αποκλεισμό στη φάση ομίλων 1-0-8.
1: 1-0-8. Αλλά.
0: Πρόκριση στον όμιλο 8. Πρόκριση 16-17. Πρώτη θέση στον όμιλο 100.
1: Τι πάτε λόγω όμως είναι κάποιος από το Κουρασάο.
0: Όχι, σταμάτησε. Το φάγει το Κουρασάν.
2: Κάποιος θα κεράσει Κουρασάν.
0: Γεια σας παιδιά, έχω μια απορία. Αυτά τα φιλικά με την εθνική πόλη διεθνής θέλουν και αυτοί να χαλαρώσουν, να πάνε διακοπές και να γυρίσουν στις ομάδες τους για προετοιμασία. Τι χρωστάνε και να είναι εδώ για το τίποτα. Εντάξει, φιλικά είναι παιδιά. Μετράνε. Δεν είναι επίσημα φιλικά. Έτσι έγινε το Μήτρη. Μετράνε στην βαθμολογία της χώρας.
1: Εννοείται, όλα μετράνε πλέον.
0: Α, όλα μετράνε.
1: Όλα και τα φιλικά, στα ranking μετράνε όλα. Λέει για την Εθνική Ελλάδα ο Βασίλης.
0: Δηλαδή, 5 Μαΐου με την Σουηδία πρώτα και
1: με
0: μετά.
1: Με τη Σουηδία στο Στοκχόλμη και μετά παίζουμε εδώ με την Ιταλία κάτω σε Παγκρίτιο.
0: Παγκρίτιο, Κρήτη, ναι. Θα μα πει τώρα να μπαίνω για Κουρασάο.
1: Μα δεν ξέρει ο άνθρωπο τι είναι καμπάλα, έτσι. Εγώ νομίζω ότι ήξερε.
0: Εγώ νομίζω ότι ήξερε.
2: Over 35 γκολ θα φάει.
1: Καλά, τι 35. Ούτε 3 γκολ θα φάει.
2: 12 θα φάει από τη Γερμανία.
0: 67 απόδοση Κουρασάο Γερμανία. Γκολ γκολ και over.
1: Αυτό είναι πολύ καλή απόδοση.
0: Όχι, νίκη και γκολ γκολ.
1: Νίκη και γκολ γκολ.
2: Νίκη το Κουρασάο.
0: 10 απόδοση παίρνει. Παίρνει 670 φίλε.
1: 670 ευρώ, έτσι και την πλάκα.
0: 5 ευρώ. Ναι. Πάει 3,75.
1: Ναι, ρε,
0: 3,85 πόσα
1: πέρα. Όχι, ρε, 10 θα παίξει. Δεν παίξει.
0: Λέω, ρε, αταλιράκι. Α, ναι, τον παίρνω να λέει.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται εκπλήξεις. Εκεί πει ναι. Μπουκ, παθαίνουν ζημιά.
2: Θέλετε να κάνω τον μπουκ να μου δώσω το αταλιράκι.
0: Να με, να βγάλεις με την τούρα όμως θα μας πληρώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα τα αφήσει μένα.
1: Τα 670 θα τα αφήσει στο γραφείο εκεί όμως.
0: Ναι.
2: Πάμε,
0: όταν έρθει η ώρα.
2: Πώς παίρνουν ένα δεκάρικο σε 10 λεπτά.
0: Για να σε δούμε.
1: Για να σε δούμε.
0: Μπάει κανένα μηδέν στο δεκάλεπτο.
1: Κυριακή στις 13-14.
0: Μπάει κανένα μηδέν στο μισάλο και αρχίζει τρέχει υδρότα μπέλο.
2: Κασάο δεν δίνω.
0: Όχι, κασάο.
1: Και κασάο θα μα δίνει κασάο. Θα το παίξει αλλά μπούκρε. Δηλαδή
0: στο 0-2 κασάο.
1: Κασάο, βέβαια.
2: Και ο 0-2
1: θα μα πληρώσει. Δεν θα μας πληρώσεις.
0: Βέβαια.
2: Τι έφαγες.
0: Είναι δύο γκολ, ναι, να μας πληρώσεις.
1: Ναι, πληρώνει πληρωμή. Κανονικά ρε φίλε.
0: Πρώην πληρωμή. Βέβαια.
1: Έτσι είναι αυτά φίλε.
0: Καλημέρα δηλαδή, εγώ πείτε αντέχει τσέπη μου και βάζω ένα χιλιάρικο στην κατάκτηση του Κουρασάο. Γίνομαι εκατομμυριούχος. Ναι. Ένα χιλιάρικο με 2.000 απόδοση.
2: Δεν πληρώνει στιγματικέ με ένα χιλιάρικο.
0: Γιατί?
2: Δεν τον πληρώνει, είναι μεγάλο το ποσοστό.
0: 100%, 10 δελτία.
2: Σιγά μα αφήσουν να παίξει ο Κουρασάο 100%.
0: Δεν απαγορεύεται. 10 εταιρείε θα πάρει διαφορετικέ.
2: Εγώ προχθέ στην Ευρωλίγκα δεν μ' άφησε πάνω από 165 ευρώ.
0: Μία εταιρεία. Αν πα σε 5 εταιρείε.
2: Πήγα σε άλλη μετά.
0: Τα αυτό λέω, α αφήνουν.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι πει να παίξει και δεν σε άφησε 165 ευρώ. Τη Ριάλ και δεν σ' άφησε να παίξει 165 ευρώ.
2: Μα φλάκα τώρα. Μα 165 ευρώ.
1: Ποια εταιρεία, ο Μπαγκάμ. Ποιο.
0: Μια εταιρεία θα είναι από το Χονγκ Κονγκ. Κάνα εταιρεία από τη Γουαδελούπη θα είναι.
1: Εντάξει, ήταν και απίθανο το αποτέλεσμα. Ναι, πήγε και
0: παίξει
1: τώρα.
0: Ναι, σου λέει εκκλησία κλέβουμε, σου λέει. Εκκλησία κλέβουμε, σου λέει, εντάξει.
2: Παίζω αλλού, μόνο το παίζω.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το είδαν άνθρωποι και τώρα αυτός άνθρωπος είναι χαζός, είναι, ναι, ή τρελός. Τώρα
1: τρελός,
0: θα κλέψουμε εκκλησία, σου λέει τώρα, άστο, κακομύρι, τώρα εκκλησία κλέψουμε.
1: Ρεάλ τώρα, ποια ρεάλ.
2: Κλειδώνουν, ρε, και στο γύρο παλί και στο τσάπεζιόν κλειδώνουν, ναι, δεν σε αφήνουν να παίξεις 1000 ευρώ.
0: Αυτό λέω, γιατί σου λέει εκκλησία κλέβουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να είναι μπούκιδε ζωγαδόροι, αλλά είναι και άνθρωποι πάνω απ' όλα.
1: Βέβαια, βέβαια. Πάνω απ' όλα σε προστατεύουν, ρε φίλε.
2: Καλά, α πήγαινε το τρίποδο μέσα.
1: Τέλο πάντων, αν θέλει ο φίλο, θα το βρει. Θα το βρει ο Δημήτρη ο φίλο μα εδώ, θα τη βρει την άκρη. Θα τη βρει, θα πάει στα αυτά και θα τη βρει. Αν θέλει να παίξει, πόσα θέλει να παίξει.
2: Κουρασάν,
1: κατάξει από το κουρασάν. Από το κουρασάν μπορεί να έρθει. Από το κουρασάν, δεν ξέρω.
2: 20-20 ευρώ θα σε αφήσει να παίξει.
1: 20-20, βέβαια, θα παίξει. Τα αδελτία να πηγαίνουν.
0: Τι, αν πάει να παίξει σε Κουρασάο την πρώτη μέρα 200 ευρώ, 300 αφήνουν, ρε. Σου λέει λεφτά πήραμε, τσάμπα.
1: Ναι, συγγνώμη τώρα, αν πα να
0: σε βλέπουν
1: παπ.
0: Σαν θύμα.
1: Σαν πρακτορείο παπ.
0: Βέβαια.
1: Εμοδότησε, ρε.
0: Βέβαια.
1: Εμοδοσία κάνει.
0: Αλλά όταν όμω είναι. Να... Όταν όμω να πληρώσει, να πάει να παίξει Κουρασάο τώρα 5 χιλιάρικα, μα πει ο άλλο, όπου κάτι ξέρει αυτό.
1: Ναι, ρε. Για να λέει
0: Κουρασάο, κάτι ξέρει. Ναι, κάτι πονηρό θα γίνει.
2: Θα
0: πάτε, περιμένετε, πάει 3 ώρα, σε 5 λεπτά.
1: Άντε, πάει 3, άντε, κάνουμε το χαρτί. Μια αφού με έμπλεξε εδώ μετά από το σφαιρικά.
0: Όχι, φιλαράκο, Γιώργο, δεν παίζω μάζ που δεν ξέρω. Α πούμε την IT δεν την παίζω που δεν την ξέρω.
1: Ναι,
0: Κουρασάν, όπου έχω μια εικόνα.
2: Τι εταιρεία είναι το Κουρασάν?
0: Άλλο στην εταιρεία.
1: Εδώ δεν είναι. Εσύ τώρα κοροϊδεύετε.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ κοροϊδεύετε τώρα, αλλά εντάξει.
2: Πάρε με το 1,5 ευρώ που είναι μεγάλο.
0: Εμεί στρατάκι θα παίξουμε.
1: Ναι, ρε, κουρασάω αρρώστια.
2: Το δελτίο να
1: μπει. Ρωμάνα, ποδοσφαιρομάνα.
0: Το δελτίο θα δείξουμε.
1: Μαζί σα είναι όλοι προπονημένοι εκεί στι παραλίε, τα αυτά. Έτσι.
0: Ναι,
1: όλοι μιλάμε για ψαράδε. Τι να πούμε, ψαράδε. Πού να του περάσει τώρα.
2: Ψαράδε ψαρεύουν.
1: Θα του κάνει του Γερμανού να μην ξέρουν πού να φύγουν.
0: Ναι, να χοροπηδάνε. Σωστό.
1: Έτσι. Χοροπηδάνε.
0: Λοιπόν, τελείωσε το παιχνιδάκι Παλμέρας 4-1, τελικό αποτέλεσμα. Τελειώνει και το παιχνίδι σε λίγο, σε 2 λεπτά το Βοσέρο Πορτένιο 2-0 και αυτό στον Άσο. Λοιπόν, και μετά έχουμε και άλλα παιχνίδια μετά τις 3.30. Να παίξουμε σαρδάκι.
2: Ζήτησε κανένα μήνυμα σήμερα, δεν έστειλε.
0: Όχι, σαρδάκι να παίξουμε κατάκτηση Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Και να παίξουμε και κάθε αγώνα ξεχωριστό. Μέχρι να φτάσει στο τελικό.
1: Βέβαια, μα έτσι θα τα πάρουμε.
0: Να μαζέψουμε χρήματα, να περιμένουμε τα πολλά.
1: Πολυμετοχικότητα.
0: Μπράβο, δηλαδή κάθε αγώνα Κουρασάο. Θα διαλέγουμε. Γκολ και άσο με τη Γερμανία.
1: Το δούμε, αυτό το κλείσαμε, το κλειδώσαμε αυτό.
0: Αν κερδίσει την Γερμανία όμως, μετά η απόδοση θα πέσει.
1: Ναι, βέβαια θα πέσει, θα καταγγελίσει. Μα θα του πιάσουμε κορόιδα εμεί από πριν.
0: Θα πέσουμε με το σημερινό και θα δίνει 1,50 το Κουρασάο.
1: Ένα αυτό και δεύτερο, ξέρει πώ θα πέσει η κατάκτηση. Αν κερδίσει τη Γερμανία, που θα γίνει αυτό.
0: Βέβαια, 500 θα πάει. Πάμε
1: 500 για πλάκα.
0: Τα έχουμε παίξει νωρίτερα εμεί. Θα μα καλατζώσει το 2000.
1: Θα μα κάνει κασάουτ, πάει. Τα πήραμε και φύγαμε. Μαντεγιά.
0: Κι άστο μπαίνουν να τραγουδάει.
1: Δεν τα ξέρει αυτά ο Μπέλο.
0: Δεν τα ξέρει.
1: Άμπαλο.
0: Για κάποια έκπληξη από το Μουντιάλ, Άλεξ ο Κουρασάο δεν βλέπω. Έχει κάποιοι φίλοι μου λένε Μπιλάρα να κάνει κανένα ζημιά το Μαρόκο, που είναι καλή ομάδα το Μαρόκο. Αλλά δεν νομίζω να πάει τόσο ψηλά, ρε φίλε.
2: Το Μαρόκο τι ομάδες έχει?
0: Τι ομάδες έχει?
1: Το Μαρόκο σε ποιο νόμιλο είναι? Βραζιλία.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω αν.
2: Περνάει το Μαρόκο.
1: Περνάει
2: το Μαρόκο.
0: Αν φύγει από Ευρώπη, δεν θα πάει στην Ασία. Θα πάει η Λατινική Αμερική.
2: Βοσνία βλέπω να περνάει εκεί με Ελβετία.
0: Δηλαδή, αν φύγει από την Ευρώπη το παγκόσμιο κύπελο,
2: Τσεχία, Κορέα,
0: δεν θα πάει σε χώρα της Αφρικής.
1: Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι δηλαδή, καινούργιο που λες τώρα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, σε χώρα της Αφρικής, το Μαρόκο και αυτά, αυτή είναι φανταστού και το ένα και τα. Θα πάει η Βραζιλία.
1: Θα είναι πολύ μεγάλη
0: έκπληξη. Άγιο πιστεύω, θα μείνει η Ευρώπη. Όχι, θα μείνει η Ευρώπη. Θα πάει η Ευρώπη.
1: Κοίταξε, συνήθως βέβαια όπου γίνεται αναλόγως στην Ήπειρο.
0: Προηγούμενο πήρα γιατί.
1: Αργεντίνη, ναι.
2: Αναλόγως. Αν πάρει η Arsenal το τελικό του Champions League, εγώ θα παίξω 100 ευρώ να το πάρει η Αγγλία.
1: Γιατί το λες τώρα?
2: Θα τα πάρει όλα η Αγγλία φέτος.
1: Α, αυτό είναι ένα. Ναι, 7 δίνει. 7
2: δίνει. Έτσι. Άμα το πάρει τη.
1: Καλή ομάδα.
0: 3.500 απόδοση στο Κουρασάο σε γνωστή σχηματική και μέχρι 1,42 με αφήνει Max Bet. Ενώ π.χ. αν παίξω μία από φαβορή, με αφήνει ένα χιλιάρικο. Ναι.
2: Είδες που σου λέω.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα, άμα ξέρει, πάει σε ένα χιλιάρικο του Κουρασάο, κάτι ξέρει.
1: Κάτι ξέρει, ρε φίλε, βέβαια.
0: Παίξε κάτι πιο σίγουρο, λέει ο φίλος ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Το Ναυάγιο, Τσεχία νικητής ομίλου, Παραγουάη νικητής ομίλου, Αργεντινή νικητής ομίλου και Γαλλία νικητής ομίλου. Και Γερμανία. Αυτό με 10 ευρώ βγάζει 3,98. Οι αποδόσεις μεγάλες είναι στην Τσεχία νικητής ομίλου 3,70.
2: Η Τσεχία δεν είναι πολύ δύσκολη.
0: Και Παραγουάη νικητής ομίλου 4,35. Τέταρτος όμιλος είναι. Πρώτος όμιλος της Τσεχία, τέταρτος όμιλος είναι η Παραγουάη. Παραγουάη, η οποία είναι αυτή. Αν δεν πετύχει καροτίδα.
1: Ναι, ναι,
0: το τάκλι, ναι.
1: Ναι.
0: Είναι απλό φάουλ.
1: Πού είναι η Τσεχία, σε ποιον όμιλο είναι?
2: Πρώτο.
1: Πρώτο
0: όμιλο της Τσεχία, τέταρτο όμιλο Παραγουάη.
1: Α, ναι, ρε. Με το Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία είναι.
2: Το Μεξικό είναι καλή.
1: Το Μεξικό είναι στην έδρα της.
2: Οι Κορεάτες είναι γρήγοροι, δεν είναι εύκολα μάτς.
1: Όχι, ρε, τι.
0: Γι' αυτό δίνει 3,70, ρε.
1: Και λίγα δίνει.
0: Εμείς δεν ακούμε κανένα στο Δημητράκη.
1: Όχι, ρε, Κουρασάο είπαμε.
0: Εμείς βγάλαμε. Όχι Κουρασάο, ρε, Κουρασάο.
1: Κουρασάο, ρε.
2: Κουρασάν.
0: Εμείς βρήκαμε την ομάδα, ας τον Μπέλο να τραγουδάει, μετά θα λέει δεν σ' άκουσα.
1: Έχεις βάλει τον πρόεδρο να λέει Κουρασάο.
0: Θα το πει ο πρόεδρο.
1: Δηλαδή πρέπει λίγο για να το φτιάξουμε αυτό.
0: Θα το πει, ναι. Πάμε διάλειμμα.
1: Καμιά φορά μπερδεύετε.
0: Θα φύγετε.
1: Πάμε διάλειμμα, καλό βράδυ σε όλα τα παιδάκια.
2: Να έχετε.
1: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Γεια σας, μαγκεριά.
2: Κουρασάν.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
2: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα.
1: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
3: Η ώρα είναι 3.